0: έτσι πάντα που με γιορτάζει.
1: Άμα δεν σε γιορτάσω,
0: και δεν είσαι και καλά σήμερα, έχει και τα λουμπάγκα σου. Αντί για μένα, έχει εσύ τα λουμπάγκα.
1: Αυτό που το πα. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας λοιπόν που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τη χαιρόμαστε και να χαίρετε την οικογένειά της. Να είσαι γερή.
0: Ευχαριστώ αγάπη μου Λυκιά.
1: Και χαρούμενη να τους χαίρεσαι όλους.
0: Και να χαίρομαι, μάλλον είμαι χαρούμενη που έχω και τέτοιους φίλους σαν τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να το ξέρετε. Αυτό είναι από τις στιγμές εκείνες που λες και είδες πως έφερε η τύχη.
1: Τι δώρο της έφερε η ζωή.
0: Τι δώρο είναι αυτό.
1: Γι' αυτό αναρωτιέται δηλαδή από τότε που έχει βρεθεί εδώ στον Real FM.
0: Ναι. Καλή τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω. Ακριβώς.
1: Τι ζει. Τι ζει. Καλά, τώρα θα αρχίσουν να έρχονται βροχή οι ευχές.
0: Ναι, εντάξει, να είναι καλά.
1: Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται βροχή οι ευχές. Στέλνει ευχές ήδη ο Νικόλας ο Σάντσης. Να σε καλά, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστώ, παιδιά.
1: Στέλνει ευχές ο Δημήτρης. Στέλνει ευχές η Μαρία. Στέλνει ευχές.
2: Και ο παππούς!
0: Σίγουρα, παππού, σίγουρα.
1: Έχει τι καλύτερε ευχέ και του παππού για τα γενέθλια.
0: Ο Κωνσταντίνο, κύριε φίλε, γεννήθηκε, δεν φύτρωσε.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πει και έτσι.
0: Πολύχρωμη και τυχισμένη, λέει. Να σε καλά, να σε καλά. Κώστα μου, πολύ ωραίο.
1: Η εορτάζουσα λοιπόν Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και πονεμένο γιατί έχει λουμπάγκα. Πραγματικά πονάει η μέση του ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Που εγώ του είπα να μην έρθει σήμερα, γιατί έχει πρόβλημα τώρα πέρα.
1: Δεν μπορούσα να μην έρθει σήμερα να σα πει.
0: Να γιορτάσει το φιλαράκι μου στο άλλο μικρόφωνο.
1: Τα γενέθλιά σου.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Χρόνια πολλά.
1: Στη συνέχεια θα κάνουμε και μία ανάλυση των γενεθλίων.
0: Τι είναι δήμος, πώς να αντέξει μπάμπο, γιατί δεν παίρνει τα τσουκάλια να βγει πρόωρη. Φτάνει, γεράσατε.
1: Και ήταν και νωρίτερα εδώ ο Κώστας ο Τσουκάλας στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μας ακούει να σου στείλει κάτι, ένα προσχέδιο ρε παιδί μου, να ετοιμάζεσαι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι ωραία που ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα.
0: Θα μας τρελάνει και ο καιρός.
1: Καλά, ότι έχει τρελαθεί ο καιρός είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Παιδιά, μιλάμε για αλλαγές από τη μία ημέρα στην άλλη που έχουν να συμβούν δεκαετίες ολόκληρες. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον 70 χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Από το 44 λέει πιο κρύα Πρωτομαγιά. Έτσι ναι. Άκουσα, αν άκουσα σωστά.
1: Και χιόνια στον και μπάρνιζα. Κρύο.
0: Χιόνι στην Πάρνηθα κανονικά. Τόστρωσα 10 εκατοστά και. Καλά στην Αράχοβα, στα Καλάβρια, δεν με κανονικό χιόνι. Παιδιά, λέγανε καλή χρονιά, λέγανε εκεί σε αυτές τις περιοχές.
1: Παιδί μου, πήγανε οι άνθρωποι για να πιάσουν το Μάη και αντί να πιάσουν το Μάη, έφτιαχναν λέει χιονάνθρωπο. Άκου εδώ.
4: Θέλαμε να ανέβουμε πάνω, να δούμε λίγο χιόνι αρχές Μαΐου, κάτι που μπορεί να μην ξαναζήσουμε ποτέ. Αλλά έχει και το τελεφερίκι είναι κλειστό.
5: Δεν είχα δει χιόνι το χειμώνα, δεν περίμενα το Μάιο.
6: Ήρθαμε για ανοιξιάτικες διακοπές, είδαμε το χιόνι, μια χαρά.
7: Εμείς είμαστε με το σύζυγο από στενή Ιδίας και έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν είδαμε χιόνι εκεί, το είδαμε εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
8: Μάη δηλαδή, αντί να κάνουν το στεφάνι της Πρωτομαγιάς, έκαναν χιονάνθρωπο.
0: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Σημεία των καιρών.
0: Σημεία των καιρών και κρύο πολύ. Έκανε ψύχρα πραγματικά. Και τζάκι και καλοριφέρ κανονικά. Εντάξει, αλλάζει ο καιρός από σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και μετά την Πέμπτη, τριαντάρια.
1: Έρχονται, λέει, παιδιά, τριαντάρια το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, από την Πέμπτη και μετά, σταδιακά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει τριαντάρια, έτσι, εδώ και εδώ.
1: Σε κάποιες περιοχές, εδώ πέρα, λέει, 28-29 βαθμούς,
0: 30...
1: θα τους πατήσουν.
0: Oh, πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά αν φανταστείς ότι έπεσε η θερμοκρασία στους 15... 14, 13,
0: 19,
1: μιλάμε για τις μέγιστες τώρα.
0: Α, με τις μέγιστες λες, ναι. Και το πρωί 8 σήμερα.
1: Ναι, ναι, αν πάμε τώρα 29 και 30 όπως λένε λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο, μιλάμε για την απόλυτη τρέλα.
0: Τρέλα.
1: Σαν αυτή την τρέλα που κάνει γενικά σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Παγκοσμίως βασιλεύει η τρέλα πλέον. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα παίζει με κάρτες από το Uno. Το παιχνίδι Uno. Βγάζει φωτογραφίες και στέλνει μήνυμα στους Ιρανούς με κάρτες από το Uno και τους λέει: παιδιά, εγώ έχω όλα τα χαρτιά, οπότε εγώ κάνω παιχνίδι.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτό έχω να πω μόνο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κάτσε να πω και μια καλημέρα στη μανούλα μου που μας ακούει.
1: Καλημέρα, να τη χαίρεστε.
0: Εντάξει, τώρα τι να πω. Τώρα, εντάξει, ξέρεις, οι ευχές της μάνας είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Εντάξει, λέει και τα δικά της τα συγκινητικά. Ας μη συγκινηθώ, είμαι και ευσυγκίνητη. Θα τα πούμε μετά, μανούλα, το απόγευμα, το βράδυ.
1: Να τη χαίρεστε, κυρία Κοστούλα. Χρόνια της πολλά. Έχεις χρόνια πολλά και από το μικρό σου φίλο τον Ορέστη. Χρόνια πολλά, Αμαλία, λέει. Να είσαι
0: καλά,
1: πάντα γερή με πάρα πολλά χαμόγελα.
0: Να είσαι καλά, Ορέστη μου.
1: Καλημέρα και στη Σόφη.
0: Και στη Σόφη. Ευχαριστώ, Σόφη μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Σόφη. Και ο Τάσος από το γυμναστήριο, Αμαλία, μου λέει χρόνια σου πολλά. Χρόνια καλά, χρόνια χαρούμενα.
0: Έτσι, αυτό είναι. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Ρε, τι γίνεται με τις ευχές σήμερα, έχω πέρασει σήμερα, τέλος.
1: Λο, παιδί μου,
0: να
1: έχουν...
0: πας στα λυσακά σου.
1: Στέλνουνε όλοι ευχές, δεν βλέπεις εδώ πέρα βροχή, τα μηνύματα έρχεται το ένα μετά το άλλο. Στέλνει, να, τώρα κοίτα εδώ και ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Και ποιος άλλος,
0: ο
1: είναι
0: Χριστάρας.
1: Και ο Νίκος και ο Κώστας και ο Πάνος. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστεί πάρα πολύ για τις ευχές. Στέλνει ευχές.
2: Και ο παππούς.
0: Λοιπόν, να πω, ξέρεις, είναι, παιδί μου, είναι πολύ ωραίο να σου στέλνω ευχές. Άνθρωποι που απλώς μας ακούνε εδώ στο ραδιόφωνο και ξέρεις, δεν σε έχουν δει και ποτέ. Και να λένε και ευχές να είναι μέσα από την καρδιά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και την Ιωάννα και ποιον, και τον Δημήτρη, άλλον Δημήτρη. Πάρα πολλές ευχές.
1: Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
0: Ναι. Happy birthday to you, darling, λέει ο Χριστάρας.
1: Το λέει όπως το έλεγε ο Παράβας, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Happy birthday to you, darling.
1: Θα επανέλθουμε στα χαρμόσυνα γεγονότα της ημέρας.
0: Ευχαριστώ και τον Σεραφείμ τον Κοτρότσο που μας άκουσε και στέλνει τις ευχές.
1: Καλημέρα, Σεραφείμ. Καλημέρα, φίλε. Θα επανέλθουμε λοιπόν στα γενέθλια της κυρίας Αμαλίας για να της εξηγήσουμε και ορισμένα πράγματα, να καταλάβει δηλαδή το νόημα της ζωής, το βαθύτερο.
0: Oh.
1: Γιατί ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός μας, τι πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια του βίου μας και ποια είναι η κατάληξη, ποιος είναι ο προορισμός.
0: Αυτά λες και ο Γκοντζίδας λέει, χρόνια πολλά σου εύχομαι κυρία Αμαλία, με κάψουλες και εκδρομές και στα νεκροταφεία. Βλέπεις τι κάνεις τώρα, με δουλεύει ο κόσμος.
1: Ναι, εμένα περιμένανε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και ο Ιμάντα από τη Δαμασκό. Από τη Συρία.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά το. Τι να πω.
1: Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, λέει στην κυρία Αμαλία. Υγεία, επιτυχίες και πολλά χαμόγελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματ. Να είσαι καλά. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το εορταστικό κλίμα, αλλά θα τα πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Εδώ έχουμε τώρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έχουμε εξαγγελίες.
0: Το θα.
1: Ναι, όπως κατάλαβες. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει αρχίσει και προετοιμάζεται για τις εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο. Μπορεί νωρίτερα. Πάντως έχουμε μπει επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο. Και οι πολιτικοί έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές και αρχίζουν να ξεδιπλώνουν την άποψη που έχουν για τα πράγματα και τις πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν. Έτσι κάνει εδώ και ο φίλος μας.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο πολιτικός ο οποίος έχει ξεκινήσει τόσο νωρίς την προεκλογική περίοδο? Πείτε μας, παιδιά, στο στούντιο atrialfm.gr. Ποιος είναι ο θα. Και επειδή πολλοί θα μπορούσαν να είναι, δηλαδή αυτό το
0: τώρα μου έρχεται στο μυαλό, δεν έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ.
1: Μα και εγώ γι' αυτό το σκέφτηκα, λοιπόν, ότι θα τους μπερδέψουμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί η απάντηση θα μπορούσε να είναι για πάρα μα πάρα πολλούς.
0: Άντε να μας πουν οι ακρότες, ποιος είναι ο πολιτικός που έτσι που λέει θα.
1: Για πάμε να πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά.
0: Άντε.
1: Εσύ, να πάρ' το χαρτί σου, παιδί μου. Τι μας έχεις ετοιμάσει εδώ πέρα? Για πες μου τώρα, ποιο είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Εντάξει, να πάμε για αυτές τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπηση. Το είχε πει ο κ. Θοδωρικάκος για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα μπει πλαφόν στο ποσό που θα πληρώνει στο συνολικό. 30 με 50% δεν θα μπορεί να είναι παραπάνω. Και αυτό είναι χωρίς όμως να υπάρχει εγγύηση. Έτσι, δεν είναι ένα δάνειο που έχει βάλει εγγύηση στο σπίτι σου ή κάτι άλλο. Χωρίς εξασφαλίσεις. Είναι δάνεια ως 100.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δάνεια και μάλιστα κόκκινα, καταναλωτικά μικρά, τα οποία όμως ένας άνθρωπος πήρε 10.000 και φτάνει, συγγνώμη, και δεν μου έρχεται να αυτερίστω, και φτάνει να το πληρώνει 80, 70 και 100. Άρα αυτό μπαίνει ένα τέλος σε όλο αυτό και θα μπορεί να είναι, δηλαδή μπαίνει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει το ποσό που θα αποπληρώσεις. Θα είναι το πλαφόν μεταξύ 30 και 50%. Δεν θα έχει όμως το μέτρο αναδρομική ισχύ. Και εγώ επικοινώνησα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, το βράδυ και τον ρωτούσα για αυτό το θέμα. Γιατί μου είπε ο Ιωσήφ, κάπου διάβασα για την αναδρομική ισχύ. Ο Ιωσήφ μου λέει, όχι, δεν θα ισχύσει. Και είχε δίκιο ο Ιωσήφ, για να τα λέμε κιόλα. Και μου είπε, ναι, δεν μπορεί να ισχύσει. Γιατί μου λέει, μετά από πότε θα ισχύσει. Και οι προηγούμενοι, και εκεί μου λέει, θα δημιουργηθεί ένα μπάχαλο. Και οπότε θα ισχύσει για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων, το ξεκαθαρίζουμε, για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων καταναλωτικών και χωρίς εξασφαλίσεις δανείων, και μάλιστα θα μπορεί κάποιος να κυρώσει τη σύμβαση μέσα σε 14 μέρες. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί υπέγραφες μια σύμβαση, ξέρεις, μετά έλεγες, ρε παιδί μου, να το ξανασκεφτώ, μήπως είναι τελικά δεν μπορώ να. Κάτι τυχαίνει, το ξανασκέφτεσαι και δεν μπορούσες να την ακυρώσεις. Τώρα, εντός 14 ημερών, θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση ενός τέτοιου δανείου. Και αυτό σημαντικό.
1: Απλά, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, αυτό αφορά τις νέες συμφωνίες, ναι, οι οποίες θα γίνουν. Μπαίνει ένα τέλος λοιπόν στην αυθαιρεσία με τις έξτρα χρεώσεις από την πλευρά των τραπεζών. Δεν περιλαμβάνει όμως τα παλαιότερα δάνεια, δεν έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ. Και οι δανειολήπτες σε αυτή την κατηγορία λένε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει και για εκείνους, και από νομικούς άκουσα ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα, ναι, και για τα παλαιότερα δάνεια.
0: Δεν θα γίνει πάντως, να το ξέρεις ο Ιωσήφ, γιατί μίλησα, δεν θα γίνει, γιατί σου λέει πώς να το κάνουμε. Τι να βάλουμε ως, ρε παιδί μου, ως χρονικό, από πού να ξεκινούμε χρονικό ορίζοντα. Θα δημιουργηθούν θέματα. Άρα πάμε για ό,τι καινούργια υπογραφή από εδώ και στο εξής.
1: Και έχουμε και αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Άκουσα για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος λέει ότι επί της ουσίας αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Δεν
1: δηλαδή ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει μια ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Εν μέρει ο κ. Τσουκαλάς θα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα, ο Κώστας, και είναι έτσι. Όμως δεν έπρεπε να γίνει. Ακόμα εγώ λέω ότι είναι έτσι. Από το Υπουργείο λένε ναι. Δηλαδή γιατί δεν λένε ότι γίνεται και ένα καλό και ότι ορίζουμε και το πλαφόν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 100, 80, 70, το λέμε 30 με 50. Γιατί δεν λένε ότι ήταν καλό και έγινε. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και κρίνει, και αυτό είναι ο ρόλος της. Αλλά όταν γίνεται κάτι καλό, ας είμαστε όλοι μαζί στο καλό. Και να πούμε και τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας και ότι τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά ότι είναι καλό, είναι καλό. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Καλό, ότι είναι θετικό.
0: Αυτό, μέχρι εκεί.
1: Α, έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά με το κουιζάκι. Ναι. Καλημέρα, Άρτεμις. Ναι, ο Δημήτρης έχει δίκιο. Ο σύζυγος κάτι κερδίζει. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι, αλλά σίγουρα το έχει βρει. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος λέει: μένει γύρω στο γιου ζωγράφια. Σωστή και η δική σου απάντηση, αγαπητέ φίλε. Όπως και του Κωνσταντίνου, ο οποίος μας ακούει στην Στουτγκάρδη. Σωστός, Κωνσταντίνε. Ο Γιάννης στη Δανία λέει: ο Πολάκης, πείτε γρήγορα, λέει, γιατί θέλω να πάω στη δουλειά. Άκουσε το λίγο καλύτερα, βρε Γιάννη. Ειδικά το τελευταίο θα, εκεί πέρα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Καλημέρα στον Godzilla, σωστός.
0: Μάνο μου, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το γνωρίζω, αλλά ότι το δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών είναι ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν την είχαμε υιοθετήσει. Την υιοθετούμε. Αυτό λέω. Μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το ξέρω. Εγώ το πιστεύω αυτό που λες γιατί το άκουσα. Αλλά λέω ότι όταν γίνεται κάτι καλό, έστω και αν αργήσαμε και αν είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ας πούμε ότι είναι κάτι καλό. Μέχρι εκεί.
1: Καλημέρα και στον Κωστή, ο οποίος μας ακούει στην Κωνσταντσα. Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σου πούνε, ωραία, εγώ απλά θα ευχηθώ αληθινές να βγούνε.
0: Ευχαριστώ, Κωστή μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger. Αλλά ναι, λέει, αλλά να πούμε κάτι και για τα τοκογλυφικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών κάποια στιγμή. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παντελή. Ναι, Παντελή, το βρήκες. Αυτό ακριβώς είναι που περιγράφεις το μήνυμά σου. Κοίτα που οι περισσότεροι δίνουν, ναι, σωστές απαντήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ποιητής αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες εξελίξεις, εκεί όπου ο Τραμπ ετοιμάζεται να ξεκινήσει την επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο αποκλεισμός και αυτό έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στην ενεργειακή αγορά. Μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για τα καύσιμα.
0: Ναι, και το ξέρετε, όταν το λένε οικονομολόγοι, το λέμε εμείς, όταν βάζουμε βενζίνη που βλέπουμε πια ότι έχει εκτιναχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν το λένε όμως οι CEO και τα στελέχη, ανώτατα στελέχη των ενεργειακών κολοσσών, εκεί αρχίζει το θέμα. Και εκεί νομίζω ένας από αυτούς, νομίζω ότι είναι από το ανώτατο στέλεχος της ExxonMobil, όχι τυχαίος, αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, τι λέει, ότι για πολύ λίγο ακόμα φτάνουν, υπάρχουν
1: τα
0: αποθέματα. Συγγνώμη, υπάρχουν τα αποθέματα και θα αρχίσουν οι ελλείψεις. Χτύπησε το καμπανάκι και το έχει χτυπήσει και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, θέλω να πω πια ο ένας μετά τον άλλον, οικονομολόγοι, αναλυτές, αλλά και στελέχοι επιχειρήσεων και οικονομικών οργανισμών, τι λένε, ότι μέχρι τώρα είχαμε επάρκεια. Αρχίζουν τώρα και στερεύουν τα αποθέματα. Και αυτό σημαίνει περαιτέρω εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
1: Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε, το βιώνουμε, το βλέπουμε και στην τιμή της Αντλίας, όπου ήδη είναι ανεβασμένη και η τιμή της αμόλυβδης, αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Ταυτόχρονα λέει το Ιράν μειώνει και εκείνο την παραγωγή του. Γιατί επειδή δεν μπορεί να εξάγει τις ποσότητες τις οποίες παράγει, δεν έχει και τόσους χώρους αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μειώσει και εκείνο την παραγωγή του, με ό,τι συνεπάγεται οικονομικά αυτό και για το Ιράν. Το μάρμαρο βέβαια πληρώνουν οι πολίτες. Οι πολίτες και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι σε πρώτη φάση τουλάχιστον περιορίζουν τις ποσότητες που βάζουν στα οχήματά τους.
9: Βενζίνη βάζουμε 5 ευρώ, 4 ευρώ για το μηχανάκι. Τα μάξι είναι παροπλισμένο, παιδιά. Μηχανάκι και τα απαραίτητα. Και άμα είναι πιο μακριά, δεν πάμε. Είμαι κανένα γνωστό άμα έχει αυτοκίνητο.
10: Αυτοκίνητο έχετε?
9: Έχω, αλλά το έχω βγάλει την μπαταρία. Δεν συμφέρει. Μηχανάκι και πάλι μηχανάκι.
11: Όσο έβαζα, βάζω ένα εικοσάρικο. Αλλά επειδή έχω μηχανή, μια φορά τις 15 μέρες το χρησιμοποιώ. Έτσι όπως πάντα πράγματα, άμα φτάσουμε 2,5 να λέμε αχ, τι ωραία που είναι.
1: Λοιπόν,
0: γαϊδουράκια, παιδιά. Γαϊδουράκια, μουλάρια, αλογάκια, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω. Ναι, να σου πω, Ιωσήφ, εγώ επειδή βάζω, το ξέρεις, κυκλοφορώ και κάνω και χιλιόμετρα. Πλέον, κάθε εβδομάδα θέλω 30 ευρώ παραπάνω βενζίνη σε σχέση με αυτό που έβαζα πριν από 1,5 και 2 μήνες. Το λέω γιατί βάζω. Παιδιά, 30 ευρώ είναι 320-130 ευρώ το μήνα παραπάνω. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μιλάω για έναν. Δεν έχω μόνο αυτοκίνητο, έχει και ο Γιάννης. Θέλω να πω ότι βάλτε το ποσό τα παραπάνω που θέλει η Κωνσταντίνα, η κόρη μου και ο άντρας μου. Πόσο βγαίνει? Είναι ένας μισθός.
1: Έτσι είναι. Οι τιμές που είδα εγώ σήμερα τουλάχιστον, Αμαλία, στην Κηφισία, στην Αμόλυβδη ήταν η πιο φτηνή 2,029. Υπήρχε πρατήριο με 2,059 και πρατήριο με 2,089.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Το ντίζελ ήταν στο 1,799.
0: Ήταν πιο κάτω από την αμόλυβδη. Λίγο, ναι, πιο κάτω.
1: Κρατιέται ακόμα.
0: Είναι λίγο
1: η αμόλυβδη όμως έχει φτάσει μέχρι και 2,089 σήμερα το πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Αγγελική. Ο πολιτικός λέει με το θα είναι ο Χάρη Κλίν. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κάτσε να τον ρίξουμε άλλη μια φορά έτσι για να τον ευχαριστηθούμε. Έχουμε χορτάσει θα σε αυτή τη χώρα.
0: Τα έχουμε φάει με το κουτάλι.
1: Χρόνια και χρόνια.
0: Θα.
1: Από θα άλλο τίποτα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με το κορίτσι μας σήμερα να έχει γενέθλια.
1: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Αυτή η ατάκα έχει γράψει ιστορία, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι μια ατάκα όταν γράφαμε τρέιλερ για την εκπομπή και είχε πάθει ένα σοκ με αυτά τα οποία έπρεπε να πει και να τραγουδήσει. Και είναι... της βγήκε έτσι αυθόρμητα.
2: Ναι, ναι, οπότε το έβαλε μέσα στο τρέιλερ, ο Ιωσή, φυσικά.
0: Είναι από τα backstage που
2: ναι,
0: λέμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μηνύματα σχετικά με τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Η Χρυσάνθη στέλνει μήνυμα και λέει σήμερα στο Καματερό 2,10. Η τιμή της αμόλυβης. Καλημέρα, Χρυσάνθη.
2: Καλημέρα, Χρυσάνθη μου.
0: Και ο Παντελής, νέα στοιχεία, λέει μηνός Απριλίου, 1350 ευρώ για καύσιμα από 800 τον Φεβρουάριο με τα ίδια χιλιόμετρα. Οδηγός ταξί. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα στο Χρήστο. Σωστή απάντηση σχετικά με το κουιζάκι της ημέρας. Θα πάμε παρακάτω σε λίγο, θα πούμε και για τη ΔΥΠΑ, καθώς χθες θέλω να πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περίοδος των αιτήσεων.
2: Ναι, τελείωσε.
0: Για το πρόγραμμα.
2: Ξεκινάνε το πρόγραμμα
0: του κοινωνικού τουρισμού.
2: Έτσι, από 18 Μαΐου. Και μετά έχουμε και άλλα προγράμματα. Σήμερα θα τα πούμε, ξεκινάει ένα καινούριο πρόγραμμα για συνταξιούχους.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Αν προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το μέτρο. Συνεχίζεται λοιπόν.
2: Ακριβώς αυτό. Όχι, ναι. Συγγνώμη που σε διακόψα. Αυτό. Ότι με εκείνα και μετά, αλλά παίζουν όλοι ένα παιχνίδι και στο παρασκήνιο δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται και όπως σου είπα, ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του στα social media εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατάει κάρτες από το παιχνίδι Uno στα χέρια του και το μήνυμα να είναι: εγώ έχω όλα τα χαρτιά. Σημείωση, επειδή λέμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αυτό το οποίο ζητάει πλέον η αμερικανική πλευρά είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου να φτάνει στο 3,5%.
2: Ναι.
0: Υπενθυμίζουμε ότι αυτό ήταν το ποσοστό το οποίο είχε συμφωνήσει ο Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος με το Ιράν και στη συνέχεια ο Τραμπ όταν έγινε πρόεδρος αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία.
2: Ακριβώς.
0: Ζητάει δηλαδή να πετύχει αυτό το οποίο είχε καταργήσει ο ίδιος.
2: Ναι, είχε υπογραφεί από προηγούμενο Αμερικανό πρόεδρο και το κατήργησε ο ίδιος. Απίστευτα τα πράγματα. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη πραγματικά. Όμως αυτός είναι ο πλανητάρχης. Κρατά τις τύχες του πλανήτη στα χέρια του και η ενεργειακή αγορά χορεύει αναλόγως. Αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμάστε το πετρέλαιο, από τα 125 δολάρια να φτάνει στα 111, αυτές οι τεράστιες διακυμάνσεις θα συνεχιστούν, λένε οι οικονομολόγοι.
0: Τώρα που βρίσκεται, ξέρουμε.
2: Τώρα, κοίταζα τώρα πριν λίγο, έχει μια μικρή πτώση, τώρα θα σου πω ακριβώς γιατί το κοίταζα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το Brent στα 107,5 με μια 107,5-043 πτώση.
0: Και πάλι καλά να λέμε.
2: Και πάλι καλά.
0: Από την άλλη, ανοιχτό το μέτωπο με τους Ευρωπαίους και κυρίως με τους Γερμανούς.
2: Τα έχει πάρει ο Τραμπ.
0: Τι κάνει, αποσύρει λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις από τις βάσεις της Γερμανίας αρχικά. Ενδεχομένως να αποσύρει και άλλες δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου βρίσκονται βάσεις των Αμερικανών. Αλλά σε πρώτη φάση παίρνει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση και ταυτόχρονα επιβάλλει δασμούς στα αυτοκίνητα και στα ανταλλακτικά. Από το 15% που ήταν οι δασμοί το προηγούμενο διάστημα, τους πηγαίνει στο 25%.
2: Ναι, και καταλαβαίνετε αυτό για τη Γερμανία πάρα πολύ βαρύ. Με την έννοια ότι είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, ο κλάδος, είναι η βαριά της οικονομία. Είναι το βαρύ χαρτί της γερμανικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Το πλήγμα θα είναι μεγάλο. Από εκεί πέρα να δούμε πώς θα αν επιμείνει σε όλο αυτό. Πάντως αυτό που λένε και οι Γερμανοί είναι ότι είναι σαν αντίπεινο όλα αυτά. Τους εκδικείται με έναν τρόπο ο Τραμπ, έτσι, για τις δηλώσεις του Μέρτς.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις από αναλυτές κάνουν λόγο για μια οικονομική ζημιά στη Γερμανία κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, που μπορεί να φτάσει και τα 30 δισεκατομμύρια. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε ένα βάθος πενταετίας μπορεί να χαθούν μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Γιατί τι λέει ο Τραμπ, αν θέλουν λέει να αγοράσουν τα αυτοκίνητά τους, να φέρουν τα εργοστάσια, να φέρουν τις μονάδες παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτό πλέον το ρήγμα με τους Ευρωπαίους, κυρίως με τους Γερμανούς, αλλά επειδή η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μην ξεγελιέστε, εάν επηρεαστεί η Γερμανία, θα επηρεαστούμε και εμείς.
2: Όλη η Ευρώπη θα επηρεαστεί, όλοι.
0: Και ταυτόχρονα αυτή η απόσυρση δυνάμεων από βάσεις στην Ευρώπη από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμα κλείσιμο του ματιού προς τον Πούτιν. Τα έχει καταφέρει περίφημα λοιπόν ο πλανητάρχης. Από τη μία επιτυχία στην άλλη το πηγαίνει. Προς το παρόν θα κάνουμε μία παύση στα διεθνή, γιατί θα πάμε στα εσωτερικά και κυρίως στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Καλημέρα Παναγιώτη.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και στον αέρα στην Αμαλία.
2: Πολύχρονη,
9: με υγεία και ό,τι επιθυμεί, πολλές χαρές. Θα δυσαρεστήσω όμως τώρα λίγο, έχω να πω πολλά για την κίνηση.
0: Προετοιμαστείτε.
9: Είναι αρκετά, ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα Ισόβου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Όπου δεν σταματάει με τίποτα.
9: Τώρα τελειώνουμε. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Αυτά ήταν Παναγιώτη μας.
9: Όλα αυτά.
0: Να σε καλά παλικάρι μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος και παιδιά, μην νομίζετε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε μόνο προβλήματα με την κίνηση. Για να νιώσετε καλύτερα, Αμαλία μου, θα ακούσουμε τώρα μια κυρία,
2: ναι,
0: από την Λεμεσό.
2: Μάλιστα.
0: Από την Κύπρο. Για να μην νομίζετε ότι έχουμε εμείς μόνο πρόβλημα με την κίνηση. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει στην Λεμεσό.
10: Ειλικρινά δεν αντέχω την κίνηση της Λεμεσού. Δεν την αντέχω, ρε κουμπάρε. Θέλω να πιω έναν παγιό διπλό. Καμπίνω και να θερίζω και να αρέσω. Ρε γάμο το. Ένα αντέχω άλλο. Και να σημειώσουμε ότι ο πίσινα ζημιά όταν παίζει την μπουρνο όπως το βλάκα σαν ποτσέν να πετάσω που πάνω από τα πλάσματα. Τα που παίζει την μπουρου, ρε ηλίθιε. Ένα πετάσω ξανά βγάλει φτερά το σαράβαλο μου. Έλεος ποιον. Μα εσπάσαμε ρε κουμπάρε. Παίζει την μπουρούν, κάμνη μου τα τύψ, αν πότσα να πετάσω. Αν μπορώ να σου πω, πια στα χωράφια και πιένε να τελειώνεις πιο γλυρά. Τι να σου κάνω ρε κουμπάρε. Πάμε σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Κουράστηκα. Θε μου δώσ' μου υπομονή.
2: Όπω η κοπέλα είναι σε.
0: Λεμεσό!
2: Κάτι αντίστοιχο και εδώ.
0: Και τη παίζει και ο κουμπάρο την μπουρού.
2: Την μπουρού, τι θέλει την μπουρού. Πήγε στα χωράφια του λέει. Θες και την μπουρού.
0: Καλημέρα και στην Κύπρο, στα λέγαμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στέλνει ο Βαγγέλης μια μαρινάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκες και χαίρεται όλη πλάση. Γεια σου, Αμαλία, όμορφη που μας έχεις ξελογιάσει. Βαγγέλη, μου ευχαριστώ. Και συνεχίζει. Πώς κρατιέται τόσο νέα και εντυπωσιακή. Οι φίλοι σου στο δημοτικό, στο διπλανό θρανείο. Ζω σαν πουτσάκι. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, αχτύπητε.
2: Αχτύπητο ήταν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, λεωφόρος Αθηνών από τα ΚΤΕΛ για να φύγουμε να πάμε Αθήνα. Είμαστε σταματημένοι. Παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κουράγιο, δηλαδή, τι άλλο να πούμε.
2: Κουράγιο και υπομονή.
0: Κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Χρόνια πολλά, καλά με υγεία και πολλές επιτυχίες, Αμάλια. Παιδιά, είναι βροχή οι ευχές που έρχονται σήμερα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω την τιμητική μου σήμερα.
0: Πραγματικά.
2: Έτσι. Για τα δικά σου τα χαρία δεν είπες ότι δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, ότι έχεις πάθει λουμπάγκα, ότι πονάει η μέση σου λόγω ηλικίας.
0: Το γεγονός ότι παρά το πρόβλημα με τη μέση.
10: Σου δεν την αντέχω, ρε κουμπάρε. Θέλω να πιω έναν παγιό διπλό. Καμπίνω και να θερίζω και να αρέσω, ρε γάμο το. Ένα αντέχω άλλο. Και να σημειώσουμε ότι ο πίσινα ζημιά όταν παίζει την μπουρνο όπως το βλάκα σαν ποτσέν να πετάσω που πάνω από τα πλάσματα. Τα που παίζει την μπουρου, ρε ηλίθιε. Ένα πετάσω ξανά βγάλει φτερά το σαράβαλο μου. Έλεος ποιον. Μα εσπάσαμε ρε κουμπάρε. Παίζει την μπουρούν, κάμνη μου τα τύψ, αν πότσα να πετάσω. Αν μπορώ να σου πω, πια στα χωράφια και πιένε να τελειώνεις πιο γλυρά. Τι να σου κάνω ρε κουμπάρε. Πάμε σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Κουράστηκα. Θε μου δώσ' μου υπομονή.
2: Όπω η κοπέλα είναι σε.
0: Λεμεσό!
2: Κάτι αντίστοιχο και εδώ.
0: Και τη παίζει και ο κουμπάρο την μπουρού.
2: Την μπουρού, τι θέλει την μπουρού. Πήγε στα χωράφια του λέει. Θες και την μπουρού.
0: Καλημέρα και στην Κύπρο, στα λέγαμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στέλνει ο Βαγγέλης μια μαρινάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκες και χαίρεται όλη πλάση. Γεια σου, Αμαλία, όμορφη που μας έχεις ξελογιάσει. Βαγγέλη, μου ευχαριστώ. Και συνεχίζει. Πώς κρατιέται τόσο νέα και εντυπωσιακή. Οι φίλοι σου στο δημοτικό, στο διπλανό θρανείο. Ζω σαν πουτσάκι. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, αχτύπητε.
2: Αχτύπητο ήταν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, λεωφόρος Αθηνών από τα ΚΤΕΛ για να φύγουμε να πάμε Αθήνα. Είμαστε σταματημένοι. Παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κουράγιο, δηλαδή, τι άλλο να πούμε.
2: Κουράγιο και υπομονή.
0: Κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Χρόνια πολλά, καλά με υγεία και πολλές επιτυχίες, Αμάλια. Παιδιά, είναι βροχή οι ευχές που έρχονται σήμερα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω την τιμητική μου σήμερα.
0: Πραγματικά.
2: Έτσι. Για τα δικά σου τα χαρία δεν είπες ότι δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, ότι έχεις πάθει λουμπάγκα, ότι πονάει η μέση σου λόγω ηλικίας.

0: σημειωτών και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα, παραπάνω στο περ παραπεζίνα, κουράστηκα. Θεέ μου δώσουν υπομονή.
1: Όπω η κοπέλα είναι σε...
2: Λέμε σως.
1: Κάτι αντίστοιχο και εδώ.
2: Και τη παίζει και ο κουμπάρος την Μπουρού.
1: Τι Μπουρού, τι θέλει την Μπουρού. Πήγε στα χωράφια του λέει. Θες και την Μπουρού.
2: Καλημέρα και στην Κύπρο, στα λέμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στέλνει ο Βαγγέλης μια μαντινάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκες και χαίρεται όλη πλάση. Γεια σου, Αμαλία, όμορφη που μας έχεις ξελογιάσει. Βαγγέλη, μου ευχαριστώ. Και συνεχίζει. Πώς κρατιέται τόσο νέα και εντυπωσιακή. Οι φίλοι σου στο δημοτικό, στο διπλανό θρανείο. Ζώσα σαν πουτσάκι. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε Βαγγέλη.
2: Γεια σου, Βαγγέλη, αχτύπητε.
1: Αχτύπητο ήταν.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη, λεωφόρος Αθηνών από τα ΚΤΕΛ για να φύγουμε να πάμε Αθήνα. Είμαστε σταματημένοι. Παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κουράγιο, δηλαδή τι άλλο να πούμε.
1: Κουράγιο και υπομονή.
2: Κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Χρόνια πολλά, καλά με υγεία και πολλές επιτυχίες, Αμάλια. Παιδιά, είναι βροχή οι ευχές που έρχονται σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω την τιμητική μου σήμερα.
2: Πραγματικά.
1: Έτσι. Για τα δικά σου τα χαρία δεν είπες ότι δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, ότι έχεις πάθει λουμπάγκα, ότι πονάει η μέση σου λόγω ηλικίας.
2: Το γεγονός ότι παρά το πρόβλημα με τη μέση, σήμερα είμαι εδώ στο στούντιο για να συμμετέχω στους εορτασμούς. Δεν το τονίζεις.
1: Θα το έλεγα μετά. Και ότι σηκώθηκε το φιλαράκι μου για να έρθει εδώ να με γιορτάσει, δεν το συζητώ.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω λίγο σαν το γάμα.
1: Το γράμμα. Παίρνει πριν τηλέφωνο, όχι, μου στέλνει μήνυμα να σε πάρω τηλέφωνο. Πάω, τον παίρνω. Τι γίνεται. Όχι, λέω, είναι χειρότερα. Λέει, μπορεί να μου φέρει, έχει κανένα αντιφλεγμονώδε να μου φέρει. Φάρμακα ζητάει ο Ιωσήφ λόγω τη ηλικία. Τι να ζητήσει. Φάρμακα και κουλουράκι. Καταλάβατε.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, παρά την ηλικία την οποία χτυπάει και ξαναχτυπάει η Κάτζου, σήμερα εδώ στα γενέθλιά της, στους εορτασμούς, συμμετέχει
3: και ο παππούς.
1: Ο παππούς.
2: Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.

0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το δρόμο και λέει στην έξοδο της Αττικής Οδού στο Κοροπή. Εδώ και χρόνια η κίνηση, λέει, γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούν να βάλουν ένα τροχονόμο για 1,5 με 2 ώρες να ελαφρύνει λίγο το πρόβλημα. Είναι η ίδια κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Καλημέρα, Αντώνη. Άλλος ένας συμπολίτης μας, ο οποίος περνάει το δράμα του σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Το κορίτσι όμως έχει ετοιμάσει τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ έκλεισαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με την πλατφόρμα. Οπότε τέλος, όσοι μπορέσατε, και είναι αρκετοί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, που θα πάρουν αυτά τα βάουτσερ για το κοινωνικό τουρισμό, λέει ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Έτσι, και δεν είναι λίγο το. Ο μικρός ο αριθμός, είναι σημαντικός ο αριθμός. Μπόρεσαν οι άνθρωποι, καθώς δόθηκε παράταση να κάνουν τις αιτήσεις μετά από πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και σήμερα, από τις 8 η ώρα, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το τονίζω, είναι συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπαίνετε μέσα στο gov.gr, στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, τη σχετική πλατφόρμα, και κάνετε την αίτηση. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου του 2026. Την 1η Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, να πούμε ότι στα νησιά Αλέρο, Λέσβο, Χίο, Κόκκι, Σάμο και Ρόδο, οι διανυκτερεύσεις είναι 10. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ενώ Βόρεια Εύβοια και Εύρος και Θεσσαλία, πλην Σποράδων, 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Άρα είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόγραμμα. Ελπίζω η πλατφόρμα να λειτουργήσει. Άνοιξε στις 8 το πρωί για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σε λίγες μέρες ανοίγει και η πλατφόρμα για το τουρισμό για όλους. Αυτό είναι με βάουτσερ από 200 ευρώ σε 600 ευρώ. Απευθύνεται σε όλους με συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα, όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τον τουρισμό για όλους, θα σας ενημερώσουμε, γιατί και αυτό είναι ένα καλό πρόγραμμα.
0: Για συνταξιούχους πρώην ΟΓΑ, που ρωτάει εδώ Δημήτρης.
1: Είναι πρώην ΟΑΕ. Είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν είναι κάποιος αγρότης ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να μπει. Είναι όμως, είναι για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σήμερα δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα για τη ΔΥΠΑ, είναι η αλήθεια. Οπότε πιστεύουμε, έτσι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον, ότι καταφέρατε τουλάχιστον, έστω και με αυτή την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις, να ολοκληρώσετε τις αιτήσεις σας για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Για το επόμενο πρόγραμμα μόλις μας τα εξήγησε αναλυτικά η Αμαλία. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ναι, ναι, έχει ένα θέμα εξαιρετικό. Ποιες ελαμφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει το εγχώριο επιχειρήν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εξετάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει ότι η προκαταβολή φόρου είναι ένας άδικος φόρος. Και έτσι λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, άλλος ένας μνημονικός φόρος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα μέτρο οριζόντιο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Συγγνώμη, είναι μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.
0: Εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και φυσικά της Σύσης Σταυροπιεράκου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα, Ιωσήφ, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μία ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πού όμως?
0: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Αμαλία μου?
1: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες τώρα, They My Rewards Coupons. She goes from... Φυσικά στο My Way. She goes fast. She goes slow. goes left. Χθες είχαμε και αγώνες για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο γήπεδο της Λεωφορού Αλεξάνδρας. Και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αυξήσει και άλλο τη διαφορά της από τους διώκτες της, έναν βαθμό επιπλέον, από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. 6 βαθμούς διαφορά έχει αποκτήσει η ΑΕΚ. Κάτι που την φέρνει σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλλον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βαδίζει προς την κατάκτηση της κούπας. Και δικαίως, γιατί μέχρι στιγμής δείχνει να είναι η καλύτερη ομάδα. Όσο για μας, εμείς δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε ούτε γκολ στα playoffs. Όχι για νίκη, ούτε γκολ. Για να μου πεις, για να κάνεις νίκη πρέπει να βάλεις και γκολ. Αλλά χθες η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ηρωικοί στην προσπάθειά μας με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό. Τουλάχιστον καταφέραμε και πήραμε μια ισοπαλία. Εκεί που έχουμε καταδύσει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά για τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και στον Δήμο. Ηλικιωμένη, λέει, κυριούλα, δεν ήρθε να σε γιορτάσει, να σε γλεντήσει ήρθε. Έτσι να μαγειράσει ο άνθρωπος. Καλαμάρι, υπομονή, θα βγει με μειωμένη. Γιατί κάνεις έτσι τα μούτρα σου?
1: Τι είναι αυτό το μήνυμα αυτό? Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Γιατί κάνεις, παιδάκι μου, έτσι τα μούτρα
1: σου? Γιατί, παιδί μου,
2: λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκι.
0: Γι' αυτό τώρα μέρα
1: που είναι. Λίγο μεγαλόψυχη, τέτοια μέρα που είναι σήμερα. Πατάω το 54,
0: εντάξει,
1: τα πάτσα για τα καλά.
0: Λίγο.
1: Καλά κάνει, παιδί μου, πλάκα κάνω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν άκουσα τον Βολάνιο, λέει, να αναφέρεται στη χθεσινή κίνηση στην περιοχή της Τούμπας. Έλα, βρε Κώστα, και εσύ τώρα πρωί το παλικάρι μας.
1: Κάτι θέλω να πω, τι να πω. Βλέπω εδώ τα μηνύματα βροχή. Οι ευχές, πάρα πολλές και ωραίες ευχές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά, υγεία νομίζω αυτό είναι. Να έχουμε όλη την υγεία μας και όλα τα άλλα γίνονται.
0: Καλημέρα και στη Θεοδώρα. Είναι άδικο, λέει, να ξεχωρίζουν τους συνταξιούχους για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα έπρεπε κάθε χρόνο να δικαιούνται έπειτα από τόσα χρόνια απαξίωσης.
1: Έχει δίκιο η Θεοδώρα. Και Μοσχάνδη μου, αν είσαι συνταξιούχος αλλά πρώην ελεύθερος επαγγελματίας, το δικαιούσε. Μόνο τότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Στο gov.gr. Άνοιξε το πρωί πλατφόρμα στις 8 για συνταξιούχους. Το λέω γιατί υπάρχει, δεν είναι όλοι συνταξιούχοι, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Matilda, she take me money. Τώρα, πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό. Γιατί σου λέει μόνο. Γιατί πληρώνουν εισφορές υπέρ της ΔΥΠΑ για αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Από την άλλη, οι συνταξιούχοι έχουν δίκιο. Σου λέει τόσα χρόνια μας κόψαν και τα δώρα μας, το εκάστο ένα το άλλο. Δεν πρέπει και εμείς να μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση, να πάμε 5-6 μέρες διακοπές? Έχουν μειωθεί που έχουν
0: κουμπίσει. Είδες τι λέει ο συνταξιούχος, όπως υπογράφει στο μήνυμά του.
1: Τι λέει,
0: καλημέρα, χρόνια πολλά. Διακοπές, λέει, τι σημαίνει?
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό είναι, δεν είναι. Εμένα με λυπεί πραγματικά αυτό. Να μην μπορεί ένας συνταξιούχος να πάει 3-4 μέρες έτσι να αλλάξει παραστάσεις. Το δικαιούται. Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου, για τις ευχές. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να γιορτάσουμε και τη δεύτερη ώρα εδώ την κυρία Αμαλία Κάτζου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
5: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Ξεκινάει πολύ θετικά
7: εσύ
10: και αισιόδοξα η ημέρα. Δηλαδή, όποιος σε συναντήσει το πρωί, φτιάχνει η διάθεσή του.
7: Ναι.
10: Πάντως, επειδή είναι μέρα σημαντική, η μέρα των γενεθλίων.
7: Δεν είσαι τόσο σοβαρός τώρα, τι να πεις.
10: Θα κάνω ανάλυση.
7: Δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν ξέρω εγώ.
10: Θα πρέπει λοιπόν να σου θυμίσω τι έλεγε ο Θεμίσθιος.
7: Ναι.
10: Στην αρχαία Ελλάδα. Τι είναι τα γενέθλια? Τι σημαίνει λοιπόν γενέθλια? Είναι η ημέρα που γεννά τους άθλους.
7: Μάλιστα.
10: Από εκεί προκύπτει η λέξη γενέθλια.
7: Ωραία.
10: Καταλαβες?
7: Ναι, κατάλαβα.
10: Οπότε την ημέρα που γεννιέσαι, γεννιέσαι για να πετύχεις άθλους.
7: Εγώ δεν πετυχαίνω οποίο... άθλους.
10: Εσύ
7: δεν το ξέρεις αυτό.
10: Ναι. Και μετά τι γίνεται? Από τη στιγμή που γεννήθηκες θα πρέπει να κοπιάζεις. Δηλαδή για όλη σου τη ζωή θα πρέπει να κοπιάζεις.
7: Μα πώς να κοπιάσω άλλο? Δεν μπορώ άλλο να κοπιάζω.
10: Ναι, αλλά φτάνει η στιγμή που θα ξεκουραστείς.
7: Α, ναι, άντε να δούμε. Πότε
10: δεν
7: είναι
10: τα λέω
7: αυτή
10: εγώ. Τα λέει ο Θεμίστιος.
0: Ο Θεμίστιος τα λέει. Ναι. Άντε να το. Πήγα να δούμε πότε θα ξεκουραστώ.
10: Και μας τα μεταφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει και μια περισσότερη γνώση από εμάς στα θέματα της αρχαίας Ελλάδας.
11: Στη λήξη αυτής της διαδρομής από τη γενέθλη ημέρα μέχρι την αναπόφευκτο ημέρα για εμάς τους Βρωτούς του θανάτου, η τελευταία ημέρα είναι η μέρα, προσέξτε, προσέξτε και δεν είναι το ένα με το άλλο, της αναπαύσεως.
12: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
11: Ωραία. Εκόπιασες που εκόπιασες, πήγαινε τώρα για ξεκούραση. Οδός αναπαύσεως.
12: Πάπου να φας τη γλώσσα.
0: Μπράβο, Θεώση, μπράβο φιλαράκι μου.
10: Δεν τα λέω εγώ.
0: Μπράβο, δηλαδή βγήκε τη μέρα τώρα.
10: Ο Θεμίστιος.
0: Ο Θεμίστιος,
10: είστε. Μέσα του Αδώνη Γεωργιάδη.
0: Τώρα βγήκε το θυμηθεί στο Θεμίστιο. Δεν μπορούσε.
10: Για τα γενέθλια, είναι η εξήγηση. Για να καταλάβει ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή.
0: Μα το έχω καταλάβει. Ο Δημήτρης λέει: καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα, λέει. Καλή μας Αμάλια. Ιωσήφ, είσαι τυχερός με τέτοια συνεργάτηδα.
10: Τι έχει βουνό.
0: Ο Σιλιανός παρέσει, λέει γαϊδούρι. Γαϊδούρι. Ο Καλαμαράκης δεν μπορούσε να σου τα τραγουδήσει, να τα πει με τη φωνούλα του και όχι να βάζει τραγούδια κονσέρβα. Χρόνια πολλά, ο Στέλιος από τη Χαλκιδική. Πες τα Στέλιο,
10: καλημέρα.
0: Πες τα Στέλιο μου.
10: Δώσε να πάψεις εκεί στο Μέτς. Σκοπός της ζωής.
0: Έχεις λυσάξει.
10: Θεμίστιος, σοφή η αρχαίοι πρόγονοι.
0: Δεν θα έσκες γενέβια, θα σε φτιάξω εγώ.
10: Να έρθω δικά.
0: Θα τα έχω ξεχάσει μετά.
10: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι στο ταξί. Και λέει μια κυρία που είναι τώρα στο ταξί, λέει ότι σ' ακούει κοριτσάκι. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Όχι, να τις λέτε. Χαρά που τις δώσατε. Και καλημέρα, Κωνσταντίνε, και στην κυρία που είστε μαζί.
0: Ναι. Και ο Κωνσταντίνος λέει: Αμαλία, σε ζηλεύω, Καλαμαράκης. Άστο να λέει. Ναι, χρόνια πολλά με υγεία, Κωνσταντίνος και Μαρία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
10: Καλημέρα και στον Νίκο τον Καμπάνη. Καλημέρα, λέει, να τυχερόμαστε. Είναι πάρα πολύ καλή και στέλνει και μια καρδούλα. Να είσαι καλά, Νικολάκη μας. Καλημέρα.
0: Και λέει ο Παναγιώτης: έχω την αίσθηση πως η Αμαλία είχε υπόψη της να γιορτάσει διακριτικά τα γενεθλιά της και έχει τον Καλαμαράκι, τον Πανηγυριτζή, να πέσει την πάτα κάθε 10 λεπτά. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα λες, πάνω μου, όπως τα λες.
10: 11 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει ότι το δώρο σου σε μένα θα πρέπει να είναι μια ξενάγηση στο πρώτο νεκροταφείο. Κωνσταντίνε μου.
10: Εννοείται.
0: Δεν μπορώ πια με αυτό. Με έχει, δηλαδή, πραγματικά με έχει κουράσει. Λέει, κάνει πλάκα ο άνθρωπος. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, για τις ευχές. Ευχαριστώ.
10: Η εορτάζουσα λοιπόν, κυρία Μαλία Κάτζου, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και ο Πανηγυρτζής, Γαϊδούρη, Παύλα Γαϊδούρη, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Δεν το είπα εγώ, Στυλιανός. Sorry.
10: Είναι αυτό το γνωστό δίδυμο το οποίο έχει δημιουργηθεί με την κυρία Κάτζου.
13: Σας παρουσιάζω το του κλαπάτσα. Τα παιδιά λάστιχο.
10: Αυτά, τα παιδιά λάστιχο είμαστε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
0: Λοιπόν, τώρα είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα είπα όλα ο Καλαμαράκης. Σήμερα έχει και ρέντα. Δεν με έχει αφήσει να μιλήσω, όπως έχετε καταλάβει.
10: Στόμα έχει και μιλιά.
0: Μα μίλησα εγώ καθόλου.
10: Όχι, βέβαια.
0: Α, λέω κι εγώ. Ναι. Τον καιρό τον είπαμε που έχει τρελαθεί ο καιρός. Κανονικά έχει τρελαθεί. Βλέπαμε τώρα και στη τηλεοράση στα χιόνια. Έτσι, πήγανε ο κόσμος να πιάσει το Μάη και έκανε χιονάνθρωπο. Εντάξει, ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία. Μετά την Πέμπτη θα δούμε και τριαντάρια. Σίγουρα καλοκαιρινό το σκηνικό, αλλά το τριήμερο πραγματικά ήταν καθαρά χειμωνιάτικο με πολύ κρύο.
10: 70 χρόνια, λέει, είχαμε να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες και ταυτόχρονα χιόνι πρωτομαγιά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βελτιωθεί ο καιρός, αλλά να μην πάμε απότομα τώρα στα τριαντάρια τα οποία ακούμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πόσο να αντέξουμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα, είπαμε για τα θέματα με τα καύσιμα, την ανησυχία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο από μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς, οι οποίοι λένε ότι δεν θα φτάσουν τα αποθέματα και σε λίγο διάστημα θα υπάρξουν ελλείψεις εφόσον συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μια σύγκρουση για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι απορρίπτει και το νέο ιρανικό σχέδιο για ειρήνευση, το θεωρεί απαράδεκτο και ταυτόχρονα εξαγγέλει την επιχείρηση ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ με συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών αεροσκαφών και 15.000 στρατιωτών.
0: Ακριβώς, βεβαίως έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα με τη Γερμανία, την απόσυρση στρατευμάτων από τις βάσεις, που έχει προκαλέσει και ένα προβληματισμό γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά και στο ΝΑΤΟ, να δούμε αν και τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι κυρίως στα αυτοκίνητα, στα γερμανικά αυτοκίνητα, όλα αυτά θα πλήξουν την γερμανική οικονομία σε σημαντικό βαθμό. βλέπετε ότι αλλάζει ο κόσμος, τελείως αλλάζει ο κόσμος και κρατάμε και την ανάσα μας τι θα γίνει το επόμενο διάστημα γενικότερα με την πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
10: Και σαν να μην έφταναν αυτό, υπάρχει και εμπορικός πόλεμος από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για την φέτα, για την ελληνική φέτα.
0: Ναι.
10: Παρουσιάζονται λοιπόν οι παραγωγοί από το Wisconsin.
0: Μάλιστα.
10: Να φτιάχνουν φέτα.
0: Λευκό τυρί δηλαδή.
10: Ναι, από αγελάδες.
0: Βεβαίως.
10: Το
0: και όχι εγώ, όχι εγώ πρόβει όπως είναι η κανονική φέτα.
10: Ακριβώς. Και λένε λοιπόν ότι γιατί να έχουν οι Έλληνες το μονοπόλιο της φέτας. Υπάρχει λέει καμία περιοχή που να ονομάζεται φέτα για να είναι προστατευόμενη η ονομασία.
0: Ναι.
10: Γιατί λέει.
0: Τι
10: και
0: εμείς
10: φτιάχνουμε φέτα. Στο Wisconsin, παιδιά, ξυπνήσανε στο Wisconsin και φτιάχνουν λευκό
0: φέτα. Λευκό τυρί που πάρα πολλά λευκά τυριά υπάρχουν. Έτσι, είναι από γελατινό γάλα, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ. Δεν έχει καμία σχέση η γεύση του λευκού τυριού με τη γεύση της φέτας. Καμία σχέση. Δεν νομίζω θα τους περάσει πάντως, να το ξέρεις. Δεν νομίζω.
10: Κάνουν προσπάθειες όμως και έχουν ξεκινήσει
0: βιώθημες.
10: Έναν εμπορικό πόλεμο.
0: Βέβαια, βέβαια, ξεκάθαρα. Είπαμε βεβαίως και για το. Θες να πεις κάτι άλλο για να πάω στα δάνεια και το πλαφόν που έρχεται για τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις 100.000 ευρώ. Δεν θα μπορεί το ποσό, το αυτό που αποπληρώνουμε, να είναι πάνω από το 30 ή 50% του αρχικού κεφαλαίου. Μπαίνει ένα πλαφόν εκεί. Όχι με αναδρομική ισχύ το μέτρο. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να το πούμε. Και βεβαίως, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Real News, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τρία πολύ θετικά μέτρα για τις επιχειρήσεις. Να μειωθεί η προκαταβολή φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Βέβαια, μπαίνει στο τραπέζι και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
10: Καλημέρα στον Γιώργο που και εκείνος έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χαιρόμαστε,
10: χρόνια
0: μαζί.
10: Πολλά.
0: Χρόνια πολλά,
10: Γιώργο, και καλά. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Ποια πλατφόρμα λέει άνοιξε σχετικά με τις διακοπές. Μπορείτε να μας πείτε, λέει, και ποιους αφορά. Τα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
0: Ναι, είναι η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το τονίζω. Είναι μέσω της ΔΥΠΑ. Στο gov.gr γίνονται οι αιτήσεις. Άρα, συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες.
10: Και καθώς μιλάμε τώρα και για την αγορά, είπαμε και για τη φέτα νωρίτερα, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, για τα ελληνικά νοικοκυριά, η ακρίβεια. Οι συνεχόμενες ανατιμήσεις σχεδόν στα πάντα, δηλαδή μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για υπηρεσίες και μιλάμε φυσικά για τρόφιμα.
0: Βέβαια. Είδαμε και πώς εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στον προηγούμενο μήνα, στο 4,6%.
10: Νέες αυξήσεις και στο σουβλάκι. Το ακούγαμε με την Αμαλία.
0: Όχι στο σουβλάκι, γιατί. Ναι, τι είναι, 50 λεπτά εγώ στο καλαμάκι. Στο είπα το πρωί.
10: Η Αμαλία διαπίστωσε λοιπόν αύξηση 50 λεπτά. Εγώ διαπίστωσα αύξηση, γιατί πήρα το Σαββατοκύριακο, 20 λεπτά στο τυλιχτό.
0: Στο τυλιχτό, ε.
10: Ναι. Θα μου πεις τώρα και τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
10: Από τη στιγμή που όλα αυξάνονται.
0: Ναι.
10: Και εκείνοι πώς θα βγουνε.
0: Κατά κόστος αυξάνεται. Και το κόστος των πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος. Άρα τι θα κάνουνε. Άρα, παιδιά, το ότι έχει πάει το τυλιχτό. Πόσο το πήρες, βρε Ιωσήμου, το τυλιχτό.
10: Εγώ 4, το τυλιχτό 20, το πήρα 4-20. Από 4.
0: Έτσι.
10: Που το έπαιρνα μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες που θυμάμαι.
0: Και αυτή να το πήρες, να ξέρεις. Έχει φτάσει και 4-60, ναι. 4-80, μου το λένε και φίλοι δηλαδή.
10: Αλλά ακούμε και τιμές για 5 ευρώ, ενώ σε περιοχές τουριστικές, σε νησιά, μιλάμε ότι οι τιμές έχουν φτάσει τα 6 και τα 7 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
10: Και το μεγάλο πρόβλημα φυσικά είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Εκεί όπου οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές καθημερινά να αυξάνονται, κυνηγάνε τις προσφορές, όπως είναι λογικό.
0: Όλοι μας.
10: Όλοι τις κυνηγάμε, αλλά πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με τις αυξήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και πώς πάνε να κάνουν τα ψώνια τους.
14: 5 πραγματάκια και φεύγουν κατευθείαν. Τίποτα παραπάνω.
15: Εννοείται, με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα.
16: Με λίστα ερχόμαστε, αλλά κάποιες φορές υπάρχουν και ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία.
17: Κάθε μέρα, να τώρα ξαναπάμε, λίγα πράγματα παίρνουμε.
18: 80 ευρώ. Δεν θα τις πράγματα για 3 μέρες.
16: Τώρα είναι εκατοστάρικο τώρα. Και είχα ξαναέρθει πριν από τρεις μέρες. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά.
18: Προσφορές κοιτάμε, εννοείται, εντάξει. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικές, κάθε φορά κοιτάμε να δούμε την καλύτερη.
16: Όποτε έρθω πιο ακριβά τα βρίσκω. Και τις προσφορές τις κυνηγώ.
19: Ό,τι έχει κίτρινο ταμπελάκι και αυτά και είναι στις προσδοκίες μας, το παίρνουμε, εννοείται.
16: Τώρα ναι, ερχόμουν με δύο καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό.
20: Πάλι κόβω πράγματα, γιατί είναι ακριβά πολύ.
0: Ναι.
10: Περιορίζουν τις αγορές τους, λοιπόν, κόβουν πράγματα.
0: Σ' άκρωσα απαραίτητα. Και αυτά με λίστα πάνε. Εγώ βλέπω στο σπουμάκι πια όλοι είμαστε με λίστα. Δεν πας χωρίς λίστα, τέλος.
10: Υπάρχουν τρόποι για εξοικονόμηση κάνοντας τις αγορές.
0: Τι εξοικονόμηση?
10: Στα σούπερ μάρκετ.
0: Τι να κάνουμε?
10: Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να προσέχεις την τιμή κιλού του προϊόντος.
0: Εντάξει.
10: Και να κάνεις τη σύγκριση. Πρέπει να συγκρίνεις επίσης τις τιμές που βλέπεις στις πλατφόρμες που ανεβάζουν και τα σούπερ μάρκετ αλλά και οι ενώσεις καταναλωτών, ώστε να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση για το εάν ένα προϊόν είναι πραγματικά σε προσφορά ή όχι. Αλλά υπάρχουν και κάποια ψηλά γράμματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι τα φθηνότερα προϊόντα και οι προσφορές πλέον τοποθετούνται, όπως λένε οι ενώσεις καταναλωτών, στα χαμηλά ράφια. Είναι χαμηλά δηλαδή εκεί που δεν πέφτει το μάτι.
0: Σου.
10: Έτσι. Όλα αυτά εγώ δεν τα βγάλα από το κεφάλι μου. Είναι οι οδηγίες που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών και τις έκανε ρεπορτάζ το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
0: Μάλιστα.
10: Από εκεί το έχουμε τσιμπήσει λοιπόν. Να ακούσουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε τις αγορές μας ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα.
21: Επίσης, Κατέρινα, πολύ σημαντικό είναι να συγκρίνουμε τις τιμές με τα επίσημα στοιχεία που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών αλλά και οι αρμόδιες αρχές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γνωρίζουμε αν οι τιμές είναι αυξημένες ή αν απλά συμφέρουν. Προσοχή ιδιαίτερα στην προσφερόμενη ποσότητα. Πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων με βάση την τιμή ανά κιλό ή ανά τεμάχιο και όχι με βάση την τελική τιμή.
0: Δεν προσπαράμε τα χαμηλά ράφια δηλαδή.
21: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια και όχι στα πάνω και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
10: Κατάλαβες?
0: Κατάλαβα.
10: Αλλά άντε να πάω εγώ τώρα σήμερα που έχω και τα λουμπάγκα μου. Πού να σκύψω να δώσω
0: καλά,
10: χαμηλά ράφια?
0: Σήμερα μη σκύβεις.
10: Πού να σκύψω εγώ τώρα να δώσω τη τιμή στα χαμηλά ράφια? Πάντως να το έχετε στο μυαλό σας. Ναι. Να τα κοιτάτε τα χαμηλά ράφια.
0: Ναι, ναι, να τα κοιτάτε. Και εγώ
10: γιατί
0: το
10: εκεί
0: κάνω,
10: πάνε οι προσφορές και τα φθηνότερα προϊόντα. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα κόλπο, Αμαλία.
0: Παρακαλώ.
10: Που πραγματικά σου εξασφαλίζει ότι θα κάνεις αγορές με λιγότερα χρήματα.
0: Για πες μου, αυτό με ενδιαφέρει.
10: Πάλι από την ίδια λοιπόν έρευνα και τις ίδιες οδηγίες που έχουν δοθεί προς τους καταναλωτές, εδώ δώστε μεγάλη προσοχή.
22: Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με το τελευταίο και θέλω να σταθούμε εδώ. Όχι ψώνια με άδειο στομάχι. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όταν πας πεινασμένος για ψώνια, ψωνίζεις περισσότερα.
21: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
22: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Οπότε φάτε ένα κιλό ψωμί πριν πάτε για φάτε. Πάτε κάτω το καρβέλι, πάτε το να χορτάσετε ή βράστε μακαρόνια με τυράκι και τα ορφανά. Δεν θέλετε πολλά. Φάτε έτσι που είναι και ξέρεις, σε κρατάνε και μετά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
10: Δεν πάμε ποτέ με άδειο στομάχι, παιδιά. Ποτέ.
0: Ωραίο.
10: Γιατί υπάρχει εκεί το αίσθημα της πείνας.
0: Οπότε αγοράζεις παραπάνω.
10: Οπότε περνάει υποσυνείδητα και παίρνεις παραπάνω χωρίς να τα χρειάζεσαι.
0: Έτσι.
10: Κατάλαβες.
0: Μπράβο, παιδί μου.
10: Οπότε κάτσουν να το ξεχάσεις πλέον. Ψώνια μόνο με γεμάτο στομάχι.
0: Χορτάτη. Λοιπόν, χορτάτη. Διαβάζω το μήνυμα του Μέλιου, γιατί είναι πρώτη φορά που στέλνει. Αμαλία, χρόνια πολλά. Εντάξει, να είσαι πάντα καλά, γερή και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Σας ακούμε καθημερινά στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας στο μικρό σας σχολείο και είστε κομμάτι της καθημερινής σας πρωινής παρέας. Ο μικρός είναι μεγάλος φαν. Τελευταία σας χάνουμε λίγο λόγω τιμών πετρελαίου, αλλά σας σκεφτόμαστε πάντα. Συγγνώμη κιόλας που δεν στέλνω συχνά μηνύματα, συνήθως σας ακούμε εν κινήσει. Καλαμαράκι σε πολλής φίλος μου. Καλή συνέχεια, παιδιά. Μέλιο όμως, ευχαριστούμε πάρα
10: καλημέρα,
0: πολύ για
10: τις ευχές
0: και για το πολύ ωραίο μήνυμα. Φιλάκια στο μικρό.
10: Καλημέρα και στο Θοδωρή. Εγώ πάντως λέω όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ παίρνω και το λογιστή μαζί μου. Και πολύ καλά κάνεις, Θοδωρή. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για την νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
23: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω αν το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε πριν με τα κυπριακά παράπονα ήταν για την κατάσταση στην Αθήνα.
10: Όχι, ήταν για τη Λεμεσό.
23: Α, θα βγει και
10: έχουν
23: για
10: και εκεί, έχουν και εκεί τα ίδια προβλήματα, μην ανησυχείς.
0: Σίγουρα.
23: Α, και για να απαντήσω και σε ένα μήνυμα του ακροατή, δεν είπα για την κίνηση στην Τούμπα, γιατί δεν με έχουν αναθέσει να ενημερώνω για τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό.
10: Ρωτάει και ο Μιχαλέλης, ο Δημήτρης, να ξέρεις. Για πάμε, Παναγιώτη.
23: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια Ιπατσίων Πειραιός Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Τζιφιές μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμμο Φιλής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμμο Βανθούσας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 20 έως 25 λεπτών από τον κόμμο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
10: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολά.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πορτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
10: Τώρα, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Ό,τι και αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. Στο publicbookawards.gr για τα βραβεία βιβλίου Public 2026.

0: coi baci d'amore, tu splendidi come il sole.
1: Θα κάνουμε εκπομπή ή θα μείνεις έξω να δέχεσαι ευχές?
2: Τι να κάνω τώρα.
1: Να κάνεις τώρα. Τι να κάνεις τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Το βρήκε το δρόμο, έκατσε. Επιστροφή λοιπόν μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας δώσαμε και tips για να κάνετε πιο έξυπνα τις αγορές σας από τα σούπερ μάρκετ. Πρώτον, δεν πηγαίνουμε ποτέ, μα ποτέ νηστικοί να κάνουμε ψώνια, μόνο με γεμάτο στομάχι. Και δεύτερον, κοιτάμε τα χαμηλά ράφια.
2: Ναι.
1: Εκεί κρύβονται οι προσφορές και οι καλύτερες τιμές.
2: Εγώ για το γεμάτο στομάχι έδωσατε μια ιδέα. Φάτε ένα καρβέλι ψωμί, θα χορτάσετε σίγουρα, δεν σας τυχείς και πολύ, και πηγαίνετε χορτάτη στο σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες ευχές στον Κώστα στο
1: από
2: ταξί.
1: Το ταξί.
2: Να είναι καλά. Ευχαριστώ Κώστα μου, όλα τα καλά σου εύχομαι.
1: Και ο Νικόλαος θέλει τις ευχές
2: και
1: του.
2: Η Αναστασία.
1: Και ταυτόχρονα λέει πολύ κυνήγι ρε παιδιά, προσφορές, τιμές, χρήματα κτλ. Πού να τα βρούμε, πού να βρούμε χρόνο για έρωτες. Γιατί πρέπει να ψάχνει όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα δίκιο εδώ ο Νικόλας. Καλημέρα Νικόλα. Πάμε σιγά σιγά παρακάτω.
2: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε, ναι.
2: Α, καλό.
1: Πάμε. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε.
2: Δεν πειράζει.
1: Εκεί έχουμε αντιπαράθεση σε δύο επίπεδα, μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
1: Το και... ένα είναι οι ανεξάρτητες αρχές.
2: Ναι, ναι, γιατί ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ουσιαστικά τι είπε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης την ώρα που έκλεινε το μάτι στην κυβέρνηση για τον επικεφαλής, τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, την ίδια στιγμή.
3: Είστε έκλεινε... συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Έχει προκαλέσει πάντως έντονη συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση αυτή η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία.
1: Πάντως, όπου έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη, έχει εφαρμοστεί πιλωτικά. Δεν έχει γίνει ολιστική εφαρμογή δηλαδή του συγκεκριμένου μέτρου. Έχει εφαρμοστεί πιλωτικά και μάλιστα από επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Και μιλάμε κυρίως για επιχειρήσεις τεχνολογίας όπου μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια μορφή εργασίας. Καλό θα ήταν πάντως κάποια στιγμή να ανοίξει αυτή η συζήτηση,
2: να δούμε
1: εδώ και σε ποιους κλάδους θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
2: Και μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν και νέες τεχνολογίες, αυτό που λέει το Πασόκ, όπως το AI ή κάποιες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν με AI σε ένα βαθμό και με τηλεργασία. Να το δούμε αυτό. Make me explode, although you know the root. Ιωσήφ μου, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Επειδή λέγαμε ότι πρέπει να είμαι χορτάτος,
2: ναι,
1: και τα λοιπά,
2: ναι.
1: Θέλω κάτι να παραγγείλω.
2: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πως θα κερδίσεις.
1: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου. Για πες μου λοιπόν.
2: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α! Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Έτσι όπως μου τα λες τώρα, έτσι όπως μου τα περιγράφεις, έχω αρχίσει και πεινάω περισσότερο.
2: Δέι, my rewards coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Και τώρα που λες για φαγητό, όποιος ξέρει ότι εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει φρέσκο. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σχάρα με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα από δίπλα, ξέρει και πού θα το βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Έτσι, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου. Εγώ τρώω και μία και δύο φορές την εβδομάδα ψάρι γιατί έχω κοντά μου τα Lidl. Κατάλαβες, Αμαλία μου?
2: Κατάλαβα.
1: Μπράβο. Και φρέσκο λαβράκι και φρέσκο φαγκρί, γιατί η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε και στα πολιτικά, γιατί είχαμε και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.
2: Που ουσιαστικά δεν είναι το μανιφέστο για το κόμμα του, για το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό να το διαχωρίσουμε και να το πούμε. Είναι ένα μανιφέστο για την προοπτική που θα πρέπει να έχει πλέον η μια κυβερνόσα κεντροαριστερά. Τους βασικούς πυλώνες της κεντροαριστερής, μιας προοδευτικής παράταξης, όλο αυτό. Και έχει προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις. Και βεβαίως πάρα πολλοί το συνδυάζουν αυτό, το μανιφέστο, με το ότι επιταχύνει τις κινήσεις του Αλέξης Τσίπρας και μέσα στον μήνα θα δούμε και το νέο του κόμμα.
1: Ταυτόχρονα είχαμε και ένα βίντεο από τη Μαρία Καριστιανού την Πρωτομαγιά,
2: ναι.
1: Εκεί όπου αναφέρθηκε φυσικά στο πνεύμα της ημέρας, αλλά συμπλήρωσε και είπε ότι ο Μάιος θα είναι ένας ιστορικός μήνας για την Ελλάδα και για το κίνημά μας. Προαναγγέλλοντας,
2: ουσιαστικά, ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, ναι. Την ανακοίνωση ίδρυσης του νέου κόμματος που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Αρχίζουν λοιπόν και τοποθετούνται οι αρχηγοί των νέων πολιτικών φορέων που είναι έτοιμοι να δημιουργηθούν, και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού.
2: που θα ανατρέψουν και θα ανακατέψουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ άκουσα κάποιους δημοσκόπους ή κάποιες αναλύσεις τέλος πάντων και των δημοσκοπήσεων να λένε ότι θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη θέση και φαίνεται ότι τη μάχη αυτή θα τη δώσουν το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η πρώτη θέση που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα πω, φαίνεται ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, είναι και από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Και από εκεί και κάτω, δεύτερη, τρίτη θέση, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μάχη.
1: Στο ΠΑΣΟΚ τώρα συνεχίζεται η διεύρυνση. Είχαμε την έλευση του κυρίου Φαραντούρη τις προηγούμενες ημέρες. Είχε δημιουργηθεί ένας θόρυβος σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Γιαννακοπούλου, η οποία όταν είχε ερωτηθεί για τον κύριο Φαραντούρη είχε πει στην αρχή «τον καλωσορίζω», αλλά στη συνέχεια συμπλήρωσε λέγοντας ότι η διεύρυνση δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και το έχουν βρήσει,
2: ναι,
1: αλλά και με γυρολόγους.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χθες λοιπόν τοποθετήθηκαν εκ νέου και ο κύριος Φαραντούρης και η κυρία Γιαννακοπούλου. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος ρωτήθηκε λοιπόν για την υποδοχή που του έγινε στο ΠΑΣΟΚ.
12: Σας αγκάλιασαν οι συνάδελφοί σας στο κόμμα, για πείτε μας δύο λόγια, κύριε Φαραντούρη.
13: Ναι, με αγκάλιασαν και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
12: Χωρίς εξαιρέσεις.
13: Χωρίς εξαιρέσεις. Και είναι πάντα πολύ όμορφο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε αγαπούν.
14: Είδαμε την κυρία Γιαννακοπούλου να μιλάει για διεύρυνση που δεν μπορεί να γίνει με γυρολόγους. Δεν ξέρω αν εννοούσε εσάς. Πάντως η ερώτηση ήταν για εσάς.
13: Καταρχάς, η υποδοχή στο ΠΑΣΟΚ ήταν ενθουσιώδης. Η κυρία Γιαννακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε μετά σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Θα τη ρωτήσετε προφανώς, δημοσιογράφοι, είτε να σας πω.
14: Δεν αισθάνεστε ότι αφορά εσάς?
13: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε πρώτα.
15: Πρώτα σας καλωσόρισε και μετά σας βάρεσε.
13: Όχι, δεν αισθάνομαι ότι φάρωσε εμένα. Συνομιλώ με την κυρία Γιαννακοπούλου. Έχουμε επικοινωνία με την κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Ήταν θερμή λοιπόν η υποδοχή που έγινε εκεί στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, εντάξει, δεν υποδέχτηκαν τον κύριο Φαραντούρη.
1: Δεν εννοούσε, λέει, εμένα ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Ναι,
1: δεν,
2: με μπέρδεψε σε τι δόμε.
1: Δεν τον εννοούσε.
2: Δεν τον εννοούσε.
1: Δεν βαρούσε εκείνον.
2: Έχει παγωθεί. Δεν τον εννοούσε.
1: Για γυρολόγους δεν έλεγε τον κύριο Φαραντούρη.
2: Όχι.
1: Ρωτήθηκε πάλι χθες η κυρία Γιαννακοπούλου. Ήταν και εκείνη καλεσμένη στο Open. Από εκεί ακούσαμε και το προηγούμενο απόσπασμα. Κυρία Γιαννακοπούλου, σαν λίγο να τα γυρνάει. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ.
12: Πώς σας φάνηκε η αύξηση του κύριου Φαραντούρη?
16: Τα είπα, τον καλωσόρισα.
14: Αυτοί οι γυρολόγοι ποιοι είναι?
16: Όσον αφορά τον κύριο Φαραντούρη, σας είπα, τον καλωσόρισα, δεν μιλάω ποτέ επί του προσωπικού. Ποτέ. Όσον αφορά το θέμα συνολικά της διεύρυνσης, όταν ρωτήθηκα ξανά, είπα την θέση του ΠΑΣΟΚ. Έχω μια πάγια θέση που είναι καθαρή, την έχω διαλυφώσει, όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης που αποφασίζει για τα στελέχη και υπάρχει και ο πρόεδρος, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το θέμα των βουλευτών ή των ευρωβουλευτών. Εγώ δεν μπορώ να σας πω λοιπόν.
12: Καταλάβαμε ότι δεν το είδατε με καλό μάτι.
1: Λάθος είχαμε κάνει.
2: Έλα, εσύ λάθος. Μια ζωή.
1: Βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα. Του καλωσόρισε η γυναίκα.
2: Α, μια χαρά.
1: Βέβαια, λέει, δεν είμαι εγώ αρμόδιο. Πρόεδρος θα χειρίζεται
2: και
1: αυτά και
2: η
1: Επιτροπή Διεύρυνσης.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη.
2: Απεταξάμιν.
1: Αυτό. Αλλά βιαστήκαμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ, το μυαλό.
1: Το μυαλό μας είναι.
2: Το πονηρό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να δώσω μια είδηση τελευταία στιγμή. Βρίσκεται στο νοσοκομείο 11χρονο μετά από σύγκρουση με πατίνι.
1: Άντε πάλι.
2: Σε πλατεία τη Κυπαρισία.
1: Άντε
2: και
1: πάλι.
2: Μεταφέρω την είδηση γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στην Ηλία. Βλέπετε τι γίνεται.
13: Η κυρία Γιαννακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε μετά σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Θα τη ρωτήσετε προφανώς, δημοσιογράφοι, είτε να σας πω.
14: Δεν αισθάνεστε ότι αφορά εσάς?
13: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε πρώτα.
15: Πρώτα σας καλωσόρισε και μετά σας βάρεσε.
13: Όχι, δεν αισθάνομαι ότι φάρωσε εμένα. Συνομιλώ με την κυρία Γιαννακοπούλου. Έχουμε επικοινωνία με την κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Ήταν θερμή λοιπόν η υποδοχή που έγινε εκεί στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, εντάξει, δεν υποδέχτηκαν τον κύριο Φαραντούρη.
1: Δεν εννοούσε, λέει, εμένα ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Ναι,
1: δεν,
2: με μπέρδεψε σε τις δόμες.
1: Δεν τον εννοούσε.
2: Δεν τον εννοούσε.
1: Δεν βαρούσε εκείνον.
2: Έχεις παγωθεί. Δεν τον εννοούσε.
1: Για γυρολόγους δεν έλεγε τον κύριο Φαραντούρη.
2: Όχι.
1: Ρωτήθηκε πάλι χθες η κυρία Γιαννακοπούλου. Ήταν και εκείνη καλεσμένη στο Open. Από εκεί ακούσαμε και το προηγούμενο απόσπασμα. Κυρία Γιαννακοπούλου, σαν λίγο να τα γυρνάει. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ.
12: Πώς σας φάνηκε η αύξηση του κύριου Φαραντούρη?
16: Τα είπα, τον καλωσόρισα.
14: Αυτοί οι γυρολόγοι ποιοι είναι?
16: Όσον αφορά τον κύριο Φαραντούρη, σας είπα, τον καλωσόρισα, δεν μιλάω ποτέ επί του προσωπικού. Ποτέ. Όσον αφορά το θέμα συνολικά της διεύρυνσης, όταν ρωτήθηκα ξανά, είπα την θέση του ΠΑΣΟΚ. Έχω μια πάγια θέση που είναι καθαρή, την έχω διαλυφώσει, όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης που αποφασίζει για τα στελέχη και υπάρχει και ο πρόεδρος, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το θέμα των βουλευτών ή των ευρωβουλευτών. Εγώ δεν μπορώ να σας πω λοιπόν.
12: Καταλάβαμε ότι δεν το είδατε με καλό μάτι.
1: Λάθος είχαμε κάνει.
2: Έλα, εσύ λάθος. Μια ζωή.
1: Βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα.
2: Βέβαια.
1: Που καλωσόρισε η γυναίκα.
2: Α, μια χαρά.
1: Λέει, δεν είμαι εγώ αρμόδιο. Ο πρόεδρος θα χειρίζεται αυτά και η Επιτροπή Διεύρυνση.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη.
2: Απεταξάμι.
1: Αυτό. Αλλά βιαστήκαμε.
2: Ναι, παιδί μου, εσύ, το μυαλό.
1: Το μυαλό μας είναι.
2: Το πονηρό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να δώσω μια ειδήση τελευταία στιγμή. Βρίσκεται στο νοσοκομείο 11χρονο μετά από σύγκρουση με πατίνι.
1: Άντε πάλι.
2: Σε πλατεία τη Κυπαρισίας.
1: Άντε πάλι.

0: παγωθεί. Δεν τον εννοούσε. Για
1: γυρολόγους δεν έλεγε τον κύριο Φάρντο. Ρωτήθηκε πάλι χθες η κυρία Γιαννακοπούλου. Ήταν και εκείνη καλεσμένη στο Open. Από εκεί ακούσαμε και το προηγούμενο απόσπασμα. Κυρία Γιαννακοπούλου, σαν λίγο να τα γυρνάει. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ.
2: Πώς σας φάνηκε η αύξηση του κύριου Φαραντούρη?
3: Τα είπα, τον καλωσόρισα.
4: Αυτοί οι γυρολόγοι ποιοι είναι?
3: Όσον αφορά τον κύριο Φαραντούρη, σας είπα τον καλωσόρισα, δεν μιλάω ποτέ επί του προσωπικού. Ποτέ. Όσον αφορά το θέμα συνολικά της διεύρυνσης, όταν ρωτήθηκα ξανά, είπα την θέση του Πασόκ. Έχω μια πάγια θέση που είναι καθαρή, την έχω διατυπώσει, όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης που αποφασίζει για τα στελέχη και υπάρχει και ο πρόεδρος, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το θέμα των βουλευτών ή των ευρωβουλευτών. Εγώ δεν μπορώ να σας πω λοιπόν.
5: Καταλάβαμε ότι δεν το είδατε με καλό μάτι.
1: Λάθος είχαμε κάνει.
0: Έλα, εσύ λάθος. Μια ζωή.
1: Βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα. Βέβαια. Του καλωσόρισε η γυναίκα.
0: Α, μια χαρά.
1: Βέβαια, δεν είμαι εγώ αρμόδιο. Ο πρόεδρος θα χειρίζεται αυτά και η Επιτροπή Διεύρυνσης.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη.
0: Απεταξάμιν.
1: Αλλά βιαστήκαμε.
0: Ναι, παιδί μου, εσύ. Το μυαλό
1: μας είναι.
0: Το πονηρό. Λοιπόν, να δώσω μια ειδήση τελευταία στιγμή. Βρίσκεται στο νοσοκομείο 11χρονο μετά από σύγκρουση με πατίνι.
1: Άντε πάλι.
0: Σε πλατεία τη Κυπαρισίας.
1: Άντε
0: και
1: πάλι.
0: Μεταφέρω την είδηση γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στην Ηλία. Βλέπετε τι γίνεται με τα πατίνια. Τώρα στην πλατεία της Κυπαρισίας.
1: Μα το συζητήσαμε πάλι και την Παρασκευή και την Πέμπτη. Το πρόβλημα αυτό με τα πατίνια.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Ευτυχώς πάλι καλά, αλλά πόσα ατυχήματα πρέπει να γίνουν για να ληφθούν επιτέλους μέτρα. Δεν μπορεί τώρα τα παιδιά να κυκλοφορούν με τα πατίνια. Χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς κράνος, χωρίς να γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μεγαλύτερη σε ηλικία.
0: Και μεγαλύτερη, βέβαια.
1: Τους βλέπεις εδώ μέσα στην πόλη, σε κεντρικές λεωφόρους. Δηλαδή στη Κηφισία, στη Συγκρού, να πηγαίνουν τώρα με το πατίνι χωρίς κράνος. Προς Θεού δηλαδή.
0: Προσοχή, προσοχή.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για πες μου, Αμαλία, τώρα σε παρακαλώ, σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες?
3: Νομίζω στο Αλεξάνδρα.
2: Στο Αλεξάνδρα?
3: Νομίζω στο Αλεξάνδρα.
2: Α,
3: ναι.
2: Δεν είσαι σίγουρη?
3: Όχι, σχεδόν σίγουρη είμαι, στο Αλεξάνδρα.
2: Α, εντάξει, οκ, okay, γιατί έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης και ναι, ρωτάει σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες. Εάν είχες γεννηθεί στο Έλληνα, θα ήσασταν δίπλα-δίπλα. Εγώ πάντως αυτό έχω γεννηθεί, στο Έλενα.
3: Λες, κάτσε.
2: Καλά, τότε δεν ήταν και πολλά. Έτσι, ναι, εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 70 δεν υπήρχαν και πάρα πολλά μευτήρια. Συγκεκριμένα ήταν. Στέλνει μήνυμα τώρα στη μαμά της.
3: Ναι, να μάθει. Ναι, να μάθει. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ή στο Έλενα ή στο Αλεξάνδρα. Τώρα έχει δίκιο. Κανένα δύο δεν ήταν. Δύο-τρία ήταν.
2: Κάπου εκεί. Ναι. Άντε, να ήταν λίγο παραπάνω. Καλημέρα και στον Θανάση. Στη Δράμα, λέει, είχαμε σύγκρουση με πατίνι που οδηγούσε ένα παιδί με αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι σοβαρό. Δυστυχώς, Θανάση, όπως το γράφεις, καταγράφονται καθημερινά τέτοια ατυχήματα. Καμιά φορά, όπως έγινε στην Ηλία, και δυστυχήματα. Καλημέρα και στον οδηγό ταξί. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις και αν θέλεις να πάρεις μυρωδιά από το πολιτικό κλίμα, τότε μπες σε ένα ταξί.
3: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Εκεί έχεις αποτυπωμένη την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία. Και όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις, το κλίμα γενικά που επικρατεί. Σήμερα που ο μήνας έχει 4, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Γήθιο. Η Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σήμερα στην κλήρωση σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εορταστικό βέβαια.
3: Ναι, ναι.
2: real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Εκεί βρίσκονται οι οδηγίες, ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες του διαγωνισμού και καλή επιτυχία.
3: Λοιπόν, και τώρα το Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιχείρηση ελευθερίας στα θάνατο Ορμούζ και λέει: αν πλησιάσετε, θα επιτεθούμε. Ωραία, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τι να πω, φανταστείτε να γίνει και αυτό. Τι θα γίνει, εγώ σκέφτομαι ότι θα γίνει στην ενεργειακή αγορά κυρίως.
2: Αυτό το οποίο διαμηνύει ο στρατός του Ιράν είναι ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ είναι στα δικά μας χέρια και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει το Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι θα ξεκινήσει την επιχείρηση Ελευθερία για να οδηγήσει πλοία τρίτων χωρών εκτός των ασθενών του Ορμούς και ετοιμάζεται να στείλει αντιτορπιλικά 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, η κρίση συνεχίζεται, οι τιμές εκτοξεύονται, η ανησυχία μεγαλώνει και τις συνέπειες φυσικά τις πληρώνουν όλοι. I'm guilty as George. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ πρώην τηλεφωνήτρια, η οποία σου στέλνει τις καλύτερες ευχές της.
3: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι γνωστό, λέει, ότι το 1972 βγάζει καλά κρασιά και καλά παιδιά.
3: Έτσι.
2: Για
3: σωστά.
2: Τα καλά παιδιά δεν ξέρω. Για τα καλά κρασιά
3: δεν
2: σίγουρα.
3: Δεν τρέπεσαι.
2: Αυτό που λέμε, άντε
3: ναι,
2: και
3: ναι,
2: καλά κρασιά.
3: Ναι. Άλλη μια είδηση τελευταία στιγμή. Φωτιά, λέει, σε αστικό λεωφορείο εκδηλώθηκε το πρωί τώρα στη λεωφόρο Φυλή στο Ήλιον. Αμέσως πήγε η πυροσβεστική, έζησε η φωτιά. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
2: Καλημέρα και στη Μαρία στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα και στον Θανάση τον Προβοκάτορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε,
2: καλή εβδομάδα.
3: Μαρία. Ευχαριστούμε για τις ευχές. I'm guilty as
2: yours. Σε αυτήν λοιπόν την εορταστική ημέρα, εδώ που γιορτάζει το κορίτσι μας, πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και του χρόνου.
3: Ευχαριστώ.
2: Να σε χαιρόμαστε.
3: Να
2: είσαι υγιής πάνω απ' όλα.
3: Ακόμη και εσύ χωρίς λουμπάγκο του χρόνου,
2: Το ελπίζω, θα το θυμάμαι πάντως το φετινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας
3: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
2: Ρώτησα το κορίτσι ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι, ποιο θα ήθελε να της αφιερώσουμε σήμερα για τα γενέθλιά της. Η επιλογή είναι αυτή που μόλις μπήκε. Χρόνια πολλά και πάλι, Αμαλία μου.
3: Ευχαριστώ, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Να είστε καλά, υγεία.

0: Real FM.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση? Στην τουροστίκ να τρέξει. Το κέρδος στην ενέργεια.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
5: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Διότι όσοι βαριέστε να μιλήσετε, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα γραπτό στο στούντιο papakirialfm.gr. Τα βλέπουμε όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Επαναλαμβάνω, για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Καλημέρα σας. Τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει? Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξετε άρδιν? Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Υπάρχει λόγος.

Είναι πλέον μονότονο, ξέρετε, όταν γράφω έτσι την εισαγωγή της εκπομπής ή όταν ψάχνουμε με τη Στεφανία, την Κασίμη, τα θέματα. Είναι πλέον πάρα πολύ μονότονο να ξεκινάμε καθημερινά με τα καπρίτσια και τις δηλώσεις του Σέριφμαν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Deputy Sheriff, του Ντιβάνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, Ιράν και λοιπές δυνάμεις από την άλλη έχουν επιδοθεί σε τοποθετήσεις, δηλώσεις εντυπώσεων που όμως δημιουργούν ανησυχία και αρνητικές δονήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Κυριάκος Πυρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, σας υπενθυμίζω, εκφράζει την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, μέσα σε εισαγωγικά η τελευταία φράση. Δυσίωνες προβλέψεις και από την κυρία Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εδώ στα μέρη μας γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που αναμένεται να λειτουργήσει, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, ως δοχείο εκτόνωσης, την ώρα που διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη οι αρτοποιοί, εκπέμπουν σως. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, έχουμε πολλά να πούμε.

Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, 20 και 20 θα δύσει ο ήλιος. Αμέ, ωραία πραγματάκια, ε. Διανύουμε ήδη την 125η ημέρα του έτους. Έλα, το είπαμε σωστά. Γιορτάζει η ειρήνη σήμερα. Εγώ θα ρισκάρω. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, ειρήνη.

Ο Ντόναλτ Τραμπ, λοιπόν, είδατε, ωραίο Σαρδάμε. Ο Ντόναλτ Τραμπ απειλεί με σκληρά αντίπεινα το Ιράν, τονίζοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, Project Freedom, τα είπαμε χθες. Θα μας τα πει πάρα πολύ αναλυτικά εκεί γύρω στις 5 και 20, γιατί έχουμε και άλλα μαντάτα. Με ενημέρωσε ο Θανάσης ο Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 και 20, θα μας τα πει όλα, θα μας πει όλα τα νέα μαντάτα, τι ακριβώς γίνεται, τι δεν γίνεται, τι ισχύει, τι δεν ισχύει στις γωνιές του ημερολογίου. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές.

Είναι πολύ έντονη και η εσωτερική επικαιρότητα, η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει ξεπεράσει ενδεχομένως τα όρια για την εποχή. Μας θυμίζει προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε μια πρώιμη προεκλογική περίοδο. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε και περισσότερο το νιώθουν στο πετσί τους οι πολιτικοί μας, αυτοί που βρίσκονται είτε μέσα είτε έξω από τη Βουλή.

Στο σημερινό ημερολόγιο λοιπόν και στις ενδιαφέρουσες γωνιές αυτού, το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, η 5η Οικουμενική Σύνοδος, με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Ωραία, βρε, το θυμάσαι, εγώ να δεις. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Διότι μέχρι τότε δεν δίνονταν δάνεια στις γυναίκες. Εντάξει, δεν θα κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Μη με βάζεις σε πειρασμό, Λάσκαρη. Σε παρακαλώ πολύ. Να, ορίστε, αντέδρασε μέχρι και το ηλεκτρονικό ματζαφλάρι εδώ. Σαν σήμερα το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Ωραίες εποχές. Καλά ήταν αυτό. Ένα δάκρυ φεύγει, ναι. Ο Παναθηναϊκός το 2002 κερδίζει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Σαν σήμερα το 2010, θα τα πούμε λίγο αναλυτικότερα στη συνέχεια. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Εκεί στην οδό Σταδίου. Αποτέλεσμα, έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Ακούμε αυτή τη φωνάρα, πραγματικά φωνάρα. Αντέλ λέγεται η κυρία που ακούγεται. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1988. Πιτσιρίκα. Γενέθλια θα είχε επίσης σήμερα εάν ζούσε, αλλά βεβαίως πώς να ζούσε, μόνο Μαθουσάλλας, ο οποίος, μιλάμε για τον Καρλ Μάρξ που γεννήθηκε το 1818, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Ωραίες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου, Μάνου Νιφλή, σου είχα και Καρλ Μάρξ σήμερα. Όλα τα καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εκπομπούλα να έχετε, εσύ και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, και ασφαλώς να προσέχετε στο δρόμο. Καλή διαδρομή μέχρι το Open. Συνεντευξάρα εχθές ο Μάνος ο Νιφλής εδώ στο Real FM. Με το Χάρη Καστανίδη στην κυριολεξία σχεδόν, ναι, 15 λεπτά αφότου παρετήθηκε, αφότου έφυγε από το Πασόκ. Φεύγει από τον Ανδρουλάκη, είπε, όχι από το Πασόκ. Κρατήστε το αυτό. Και μάλιστα ήταν ειδικά το κομμάτι που ο Μάνος τον ρώτησε για το επόμενο βήμα. Νομίζω η φράση ότι θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Γενικότερα ήταν μια φορτισμένη, θα έλεγα, συνέντευξη. Μπράβο στο Μάνο, μπράβο στο Μάνο, μπράβο στο Real FM. Διότι εδώ βγαίνουν όλες οι ειδήσεις. Και βγαίνουν οι ειδήσεις τη στιγμή που πρέπει. Hey! Γιατί αν περιμέναμε μετά τη στιγμή που δεν πρέπει, ασταβράστα. Το άσμα αρχαιογνωμικό, για να μην πω περισσότερα. Συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα, το AI εδώ θα μας μιλήσει, μάλλον θα σας μεταφέρω εγώ τη γράφη για τον Πλάτωνα. Τα αρχαία γνωμικά του Πλάτωνα επικεντρώνονται στην ηθική, την παιδεία, την πολιτική και την αναζήτηση της αλήθειας, τονίζοντας το ευζήν, την καλή ζωή, έναντι του απλού ζήν. Σημαντικά αποφθέγματα περιλαμβάνουν την προτίμηση να αδικήσει παρά να αδικήσει, τη σημασία της εκπαίδευσης και την αξία της δικαιοσύνης. Όσον αφορά στο ευζήν, νομίζω ότι είναι εκτός εποχής ο Πλάτωνας. Ναι, σας έχω στην πορεία της εκπομπής, επειδή είπαμε, μέχρι τις 6 ώρα θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης της ιδιογραφίας πάρα πολύ δυνατά. Σας έχω και τιμές. Ναι, του σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς, βοήθειά μας. Συνεχίζουμε με τα αρχαία μας γνωμικά.
ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το ευζήν. Δεν πρέπει να θεωρούμε το ζήν ως το σπουδαιότερο, αλλά το να ζούμε καλά ηθικά, έχει πει ο Πλάτωνας. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω δύο μπόνους για το τέλος. Η άγαν ελευθερία έικε εις άγαν δουλείαν μεταβάλλην. Η υπερβολική ελευθερία φαίνεται πως μετατρέπεται σε υπερβολική υποδούλωση. Και αΐ ο Θεός γεωμετρεί. Ο Θεός γεωμετρεί πάντα. Μπόλικη τροφή, μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Αγοραστέ.

Τζαμάρης πρωί-πρωί, Λάσκαρη, ε. Τζαμάρης. Λοιπόν, επειδή σας είπαμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα εκεί γύρω στις 5 και 20, πάμε λίγο στα εσωτερικά όπου γίνεται ένας πανικούλης. Το μόνο πραγματάκι το οποίο θα σας πω όσον αφορά είναι περισσότερο οι οικονομικές συνέπειες. Ο κύριος Πυρακάκης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Eurogroup, μπορεί να είναι υπουργός οικονομικών εθνικής οικονομίας της χώρας μας, αλλά είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Ανοίγω εισαγωγικά την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αυτό υπογράμμισε ο κύριος Πυρακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση της καθημερινότητάς τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κύριος Πυρακάκης, επισημένοντας επίσης ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστή η επισήμανση. Από εκεί και έπειτα όμως να δούμε και τίποτα λύσεις, διότι οι αρτοποιοί πραγματικά έχουν αρχίσει, σας παίρνουν αυτή την κατηγορία, την επαγγελματική κατηγορία, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Θα ασχοληθούμε σήμερα εκεί γύρω στις 7 και 4, 7 παρατέταρτο, με το συγκεκριμένο θέμα, διότι γίνεται ένας πραγματικός... πραγματοποιούν άθλο κάθε μέρα αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορούν να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά. Με την ακρίβεια να τους έχει πραγματικά γονατίσει. Η κυρία Γεωργίεβα από την άλλη, η Κρυσταλίνα, ωραίο όνομα το Κρυσταλίνα, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είπε το εξής, ανοίγω εισαγωγικά: εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027, αν συνεχιστεί βρε Κρυσταλίνα μέχρι το 2027 αυτός ο πόλεμος, όχι απλά θα πούμε τη βενζίνη βενζινούλα, θα πούμε, όχι απλά θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, θα πούμε και το νερό νεράκι με όλα αυτά τα... Οι τιμές του πετρελαίου, λέει, και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Αυτή την επισήμανση νομίζω θα μπορούσαμε να την κάνουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλα τα δεδομένα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μπροστά μας. Τι σοφοί άνθρωποι είναι αυτοί που κρατάνε τις τύχες του πλανήτη στα χέρια τους, ε! Φοβερό. Και μετά από αυτές τις επισημάνσεις, ακούστε λίγο.

αυτό, εγώ για να το θυμηθώ πρέπει να μου το γράψεις να ξέρεις. Black Rebel Motorcycle Club. Αυτό ακούμε. Για δώσε, δώσε λίγο, δώσε.

Νυφλή γράφει ο Λάσκαρη σήμερα. Γράφει. Λοιπόν, μετά από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις από τον πρόεδρο του Eurogroup και από την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ειδικά η πρόβλεψη, αυτό το οποίο είπε η Γεωργίεβα, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Πόσο πιο χειρότερο, μάνα μου, οι τιμές των καυσίμων, ακούστε. Πανελλαδικά 2,074 η αμόλυβδη. Όλε! Πρέπει να βάζουμε και τα όλε εδώ. Το πετρέλαιο κίνησης 1,880 με τον diesel, με τον diesel pass. Αν πας στην Καλαμάτα, αν πας από εδώ, αν πας από εκεί. Στην Αττική 2,062 είναι η αμόλυβδη και 1,858 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Πολλά τα όλε. Σας έχω κι άλλα. Λοιπόν, έχουμε μία μικρή πτώση στις ντοματούλες. Τις βρήκαμε από 1,50 μέχρι 2,5 ευρώ το κιλό. Στη λαϊκή αγορά, όχι αλλού, τα έχουμε πει. Οι φράουλες από 1,80 μέχρι 2,10. Τρως φράουλες? Εννοείται, καθημερινά. Οι μελιτζάνες και αν τρώμε, ασφαλώς, 1,80 με 2,50. Τα φασολάκια από 4 έως 5,50. Λοιπόν, Λάσκαρη, εγώ θα πάρω μαχαίρι, εσύ θα πάρεις σακούλα. Πάμε να μαζέψουμε χόρτα. Επειδή έχουμε επιδοθεί στη μάχη και στον αγώνα του κρεμμυδιού, σας τα είπαμε, ήτανε 0,88. Τα κρεμμυδάκια τα οποία έρχονται από τη Βοιωτία είχαν την ίδια τιμή με τα κρεμμυδάκια που έρχονται από την Ινδία και 3-4 μέρες μετά αυξήθηκε στο 0,92 και τα δύο συγχρόνως, και το κρεμμυδάκι από τη Βοιωτία και το κρεμμυδάκι από την Ινδία. Το χρηματιστήριο του κρεμμυδιού στη Βοιωτία και στην Ινδία κινείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κάποιος μας δουλεύει? Είναι η ιδέα μου. Παίζει να είναι και η ιδέα μου. Παίζει.

Πολλές καλημέρες θέλει η Ελπίδα. Ελπίδα, χρειαζόμαστε το όνομά σου όσο τίποτα. Διότι μια ελπίδα ψάχνουμε. Ένα ίχνος, κάτι. Ο συνονόματος ο Σπύρος ο ταξιτζής, την καλημέρα μου. Να προσέχετε στους δρόμους. Τα έχουμε πει, μακριά από τους περίεργους. Με σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Όλοι οι μικροί ήρωες καθημερινότητάς μας, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Α, η Ελπίδα με ενημερώνει ότι είναι του Αγίου Εφραίμ σήμερα. Α, για να το λέει η Ελπίδα, κάτι παραπάνω θα ξέρει, που εγώ δεν τα πάω πάρα πολύ καλά με τις γιορτές. Εγώ μία Ειρήνη βρήκα, της έστειλα χρόνια πολλά. Βοηθιά μας σε κάθε περίπτωση, συμφωνώ απόλυτα. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Γεια σου λέει φιλαράκι, καλημέρα και καλή εκπομπή. Εύχομαι από το φούρνο να είστε καλά στο σταθμό όλοι. Καλημέρα στον φίλο, τον Αρτοπιό, τον Άσο από το γυμνό Ευβοίας.

0: Νίκο μου, θα ασχοληθούμε σήμερα με το συγκεκριμένο θέμα και θέλουμε και τη δική σας συνδρομή, όλοι οι αρτοποιοί που ακούτε εκεί έξω, να μας πείτε, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς γίνεται. Πόσο έχουν φτάσει τα άλευρα. Πόσο κόπο κάνετε για να κρατήσετε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά μπορείτε τις τιμές. Είναι από τα βασικά πραγματάκια τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα μεταξύ άλλων. Θα έχουμε και τον Γιώργο τον Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη, σε ευρύτερο επίπεδο όσον αφορά στα κομμάτια της οικονομίας και όλα αυτά τα δεινά τα οποία μας έχει φέρει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και επειδή έχουμε νέα, έχουμε μαντάτα, έχει ειδήσεις να μας προσφέρει πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό εδώ στην Ελλάδα ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Είδες, Θανάση μου, με ZZ Top σε υποδεχόμαστε, με αυτούς τους τύπους με τα μουσια. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ναι, να σας δώσουμε μια τελευταία εικόνα για το τι γίνεται αυτή την ώρα στον Περσικό Κόλπο, που πιθανότατα έχουμε μια κατεφημισμό εκεχηρία στην περιοχή, καθώς τις τελευταίες ώρες σημειώνονται αλλεπάλληλα στρατιωτικά επεισόδια στα στενά του Ορμούς και η μία πλευρά δοκιμάζει την άλλη, τορπιλικά, ελικόπτερα Απάτσι, επανδρομένα πλοιάρια, πύραυλοι και ντρόνς μπλέκονται σε επιχειρήσεις. Μία μέρα μετά την αναγγελία Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να καθοδηγήσουν τα εγκλωβισμένα δεξαμενόπλια έξω από τα στενά του Ορμούς, κάποια σήμερα ένα ή δύο υπό αμερικανική σημαία κατόρθωσαν να τα συναδεύσουν έξω από τα στενά. Πριν από λίγο όμως το CBS News μετέδωσε ότι δύο αμερικανικά τορπιλικά του πολεμικού ναυτικού διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και εισήλθαν στον Περσικό Κόλπο αφού αντιμετώπισαν ένα ιρανικό μπαράζ επιθέσεων. Πρόκειται για το Mason και το Textum, με υποστήριξη από ελικόπτερα Apache και άλλα αεροσκάφη, όπως μεταδίδεται, δέθηκαν αντιμέτωπα με συντονισμένες απειλές κατά τη διέλευση. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν εκταπέλησε μικρά σκάφη, πυράβλους και ντρόν σε ένα παρατεταμένο κύμα επιθέσεων και, όπως αναφέρουν πηγές από το Πεντάγωνο, παρά την ένταση, κανένα από τα αμερικανικά πλοία δεν επλήγει, γεγονός που γραμμίζει τόσο την κλιμάκωση όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα και των δύο πλευρών. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα η κατάσταση είχε και πάλι θερμανθεί, κλιμακώθηκε. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενεργοποίησαν την άμυνά τους για τη μετώπιση πυράβλων και ντρόνς, ενώ πολίτες έλαβαν ειδοποίησεις να αναζητήσουν καταφύγιο. Ο επικεφαλής κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους κρούζ και μη επανδρομένα αεροσκάφη που στόχευαν πλοία στην περιοχή, ενώ επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι κατέστρεψαν 6 ιρανικά ταχύπλοα, την ώρα που αμερικανικά υδροβολικά προσπαθούσαν να ανοίξουν διάδρομο ασφαλούς ναυπλοείας προς την Αραβική θάλασσα. Παράλληλα, τα Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόν στη Φουτζέιρα, που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στο Ομάν δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ξεχωριστή επίθεση. Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και προειδοποιεί ότι η στρατιωτική κλιμάκωση δεν αποτελεί λύση και ευελπιστεί ότι θα βρεθεί κάποια λύση μέσα από το τραπέζι του διαλόγου. Πριν από λίγο είχαμε και ένα αποκλειστικό από το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με το οποίο αναφέρεται ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως τα πρόσφατα πλήγματα δεν έχουν προκαλέσει ουσιαστική νέα ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις επιθέσεις, λένε αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών που μίλησαν στο Reuters, παρά τις επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις όπως το Νατάζ και το Φόρντο, η συνολική πρόοδος του προγράμματος φαίνεται σχεδόν αμετάβλητη. Ο χρόνος που απαιτείται για την επαρκή και την απόκτηση επαρκούς υλικού για πυρηνικό όπλο παραμένει κοντά στις προηγούμενες εκτιμήσεις. Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ιράν διατηρεί ακόμα σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, μέρος των οποίων πιθανόν φυλάσσεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις πολύ δυσπρόσιτες για στρατιωτικά πλήγματα. ξέρω.
0: Για να δούμε πού θα πάει αυτό, για να δούμε πώς θα καταλήξει. Πάντως δεν έχω μία αίσθηση ότι όλο αυτό είναι ένας αέναος κύκλος μέχρι τη στιγμή που θα ξαναπιάσουν τα κουμπούρια. Επισήμως, διότι ανεπισήμως, επειδή υποτίθεται, το λέω ανεπισήμως επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει εκεχηρία, αλλά πέφτουν κάτι ψηλές, οι οποίες δεν είναι ψηλές, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος, πάλι σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, πριν από λίγο υπήρξε ένα τέτοιο για το τι σκέφτεται από τη Wall Street Journal, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Από τη μια πλευρά δέχεται πιέσεις και από το Ισραήλ αλλά και κάποιους Αμερικανούς γερουσιαστές για άμεση στρατιωτική απάντηση και νέα πλήγματα κατά των Ιρανικών στόχων. Από την άλλη, επιδιώκει να αποφύγει μια ευρείας κλίμακα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περισσότερο την περιοχή και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Μέχρι στιγμής φαίνεται να προκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική, περιορισμένες στρατιωτικές κινήσεις όπως προανέφερα, όπως η προστασία της νασοπλοείας ασθενών Τορμούζ, σε συνδυασμό με διπλωματικές προσπάθειες για περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, αυτές οι συνεχιζόμενες επιθέσεις αυξάνουν και την πίεση για πιο αποφασιστικές ενέργειες.
0: Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αλληλεγγύη. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου.

0: Διαβάζω στο ελληνικός.gr στα άκρα η κόντρα Ανδρουλάκη Κασταδνίδη. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Σιμίτης. Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα, η απάντηση του κυρίου Κασταδνίδη. Καλά πάει αυτό. Επαναλαμβάνω, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε την συνέντευξη του Χάρη Κασταδνίδη που έδωσε στο Μάνο Νιφλή εδώ στον Real FM, νομίζω ότι πρέπει να μπείτε στο Real Player για να την ξανακούσετε, για να την ακούσετε μάλλον, όσοι δεν την έχετε ακούσει και όχι όσοι
1: είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Αμέ, είδατε, ο Μάιος θα είναι τελικά μήνας εξελίξεων και περιμένουμε να δούμε και τα στελέχη που θα έχει δίπλα του. Ό,τι ισχύει για την κυρία Καρισιανού, ισχύει και για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.

Λοιπόν, μου υπενθυμίζει ο Λάσκαρης ο αγοραστός ότι για το Μάη υπάρχουν και πάρα πολλές παροιμίες. Είναι γεγονός αυτό. Να, παραδείγματος χάρη, όταν έπρεπε δεν έβρεχε και το Μάη δροσολόγαε. Ένα το κρατούμενο. Στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει. Μπορείς τώρα εσύ να μου εξηγήσεις όταν στο Μάη μήνα χιονίζει? Δηλαδή έχουμε παροιμίες για το Μάη, όλες είναι για βροχή. Αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαράς εκείνον το ζευγά, το Γιώργο, που έχει πολλά σπαρμένα. Για χιόνι τίποτα. Τίποτα για χιόνι. Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά και ο Μάης τα χαλάει. Και πάλι για χιόνι τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε ζήσει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε. Θα ανέβει τώρα, λέει, το θερμόμετρο. Το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει. Κατά πολύ. Κατά πολύ. Θα ανέβει τώρα και το θερμόμετρο όσον αφορά στον καιρό. Να περιμένουμε πραγματικά για να δούμε τι ακριβώς αναμένεται να κάνουν ο κύριος Τσίπρας, τι ακριβώς αναμένεται να κάνει η κυρία Καρισιανού. Τα δημοσκοπικά ευρήματα για τα υπόλοιπα για τα κανάλια, ναι, για τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς, της αριστεράς, είναι χαλιά μαύρα. Έτσι, με μία φράση. Χάλια μαύρα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Το άφησα λίγο να... Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Εδώ Παταληθινά, Real FM, 97,8 η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Παρακαλώ, μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Βρείτε μας λοιπόν εκεί που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας, στην Κωμόπολη, οπουδήποτε και αν ζείτε, εργάζεστε, αναπνέετε, ερωτεύεστε, περνάτε όμορφα. Να έχετε κολλημένο το ραδιοφωνάκι σας στο Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτή του πλανήτη, όπως κάνει και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Δυστυχώς είναι αλήθεια, μου γράφει φίλε Σπύρο, δεν μαθαίνουμε. Η μεγαλύτερη αμαρτία των ανθρώπων δεν είναι ότι σταύρωσαν το Χριστό, είναι ότι θα το ξανάκαναν. Ω, ατακάρα. Μπράβο ρε Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, την αγάπη μου. Καλημέρα Παναγιώτα. Καλημέρα κύριε Σπύρο και Στεφανία, όσον ούπο. Καλή εκπομπή. Μιας και μιλήσατε για γιορτή, παρακαλώ αν μπορείτε βάλτε ένα τραγούδι αφιερωμένο από μένα σε μια πολύ καλή φίλη που άλλοτε με ανέβαζε και άλλοτε όταν έκανα βλακιούλες με κατσάδιαζε. Και είναι εκεί, σε εσάς, την ξέρετε. Χρόνια της πολλά, με υγεία και ό,τι καλύτερο στη ζωή της. Καλή συνέχεια.

Άντε, το επόμενο τραγουδάκι δικό σου Παναγιώτα μου και της φιλενάδας σου βεβαίως που είναι φιλενάδα όλων. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Τόρπη. Ευχαριστούμε, λέει, πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε για να πάει η φωνή μας στα κουφά αυτιά της ακρίβειας. Ναι, η ακρίβεια, ξέρεις, δεν δημιουργείται από μόνη της. Είναι κάποιος, ναι. Πάρε με, λέει, και εμένα να μαζεύουμε χόρτα. Ελάτε, πάμε όλοι μαζί, παιδιά, στο βουνό. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωτηρία. Κάτι ήξερε ο άλλος που είχε κάνει, που ήταν στην ταράτσα πάνω εκεί στο πύργο, που είχε φτιάξει κοτέτσι, είχε τα προβατάκια του. Τα λέγαμε πιο παλιά, τα λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αυτός το υλοποίησε. Λέγαμε τελικά, εκεί που πάει το πράγμα, θα έχει ο καθένας την κατσικούλα του, θα έχει το προβατάκι του, τις κοτούλες, ένα κόκορα, να σε ξυπνάει κιόλας κάθε πρωί. Βέβαια, να ξέρεις, άμα πέσει σε βλαμμένο κόκορα, την έχεις πατήσει. Σου έχει τύχει να πέσει σε βλαμμένο κόκορα. Μέρα μεσημέρι να κάνει κικυρίκου. Και να περιμένεις εσύ με το που ανατέλει ο ήλιος να κάνει το ίδιο πράγμα, μούγκαφον, τίποτα. Τίποτα, μην κάνει το παραμικρό. Ρε, ξύπνα. Το μεσημέρι αυτός. Ήτανε τεμπελχανάς κόκορας. Ήταν από την Ικαρία. Από την Ικαρία. Κάτι θα ξέρει ο Λάσκαρης. Δεν ξέρω εγώ από Ικαρία. Δεν έχω εμπειρία. Έχω από άλλες πλευρές της χώρας. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να σας πω ότι σήμερα όσον αφορά στο κομμάτι του καιρού, επειδή με ρωτάτε, θα είναι γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τι έβαλες, ρε Λάσκαρη? Δώσε, ρε Λάσκαρη, δώσε την εισαγωγή έτσι να την γουστάρουμε, να την ακούσουμε για τα καλά.

Λοιπόν, η υπερταχεία των Τζέθρο Ταλ πάει μια χαρά. Οι δικές μας εδώ έχουν κάποια προβληματάκια. Λοιπόν, ακούστε η είδηση που μου ήρθε στα χέρια. Μου στείλατε mail, το τσέκαρα δυστυχώς, ναι. Ένα σειρμός εκεί στον ΙΣΑΠ. Ακούστε. Θυμάσαι ένα ανέκδοτο που λέγαμε πιο παλιά? Πάτησε φρένο, λέει, στην τάδε περιοχή και σταμάτησε στην τάδε. Θυμάσαι για ένα ποδηλάτη που λέγαμε ότι πήγε να βάλει την αλυσίδα και από τη σταμάτα που ήταν προσγειώθηκε στον Άγιο Στέφανο? Δεν τα θυμάσαι, δεν πειράζει. Άμα το πω ακριβώς και με ονοματεπώνυμα θα το καταλάβεις και θα το θυμηθείς. Ακούστε λοιπόν τι έγινε χθες. Είχαμε ταλαιπωρία για επιβάτες του ηλεκτρικού εισαγωγή, έτσι να την γουστάρουμε, να την ακούσουμε για τα καλά.

Λοιπόν, η υπερταχεία των Τζέθρο Ταλ πάει μια χαρά. Οι δικές μας εδώ έχουν κάποια προβληματάκια. Λοιπόν, ακούστε η είδηση που μου ήρθε στα χέρια μου. Στείλατε mail, το τσέκαρα δυστυχώς, ναι. Ένα σειρμός εκεί στο Ισάπ. Ακούστε. Θυμάσαι ένα ανέκδοτο που λέγαμε πιο παλιά? Πάτησε φρένο, λέει, στην τάδε περιοχή και σταμάτησε στην τάδε. Θυμάσαι για ένα ποδηλάτη που λέγαμε ότι πήγε να βάλει την αλυσίδα και από τη σταμάτα που ήταν προσγειώθηκε στον Άγιο Στέφανο? Δεν τα θυμάσαι, δεν πειράζει. Άμα το πω ακριβώς και με ονοματεπώνυμα θα το καταλάβεις και θα το θυμηθείς. Ακούστε λοιπόν τι έγινε χθες.

Λοιπόν, η υπερταχεία των Τζέθρο Ταλ πάει μια χαρά. Οι δικές μας εδώ έχουν κάποια προβληματάκια. Λοιπόν, ακούστε η είδηση που μου ήρθε στα χέρια μου. Στείλατε mail, το τσέκαρα δυστυχώς, ναι. Ένα σειρμός εκεί στο Ισάπ. Ακούστε. Θυμάσαι ένα ανέκδοτο που λέγαμε πιο παλιά? Πάτησε φρένο, λέει, στην τάδε περιοχή και σταμάτησε στην τάδε. Θυμάσαι για ένα ποδηλάτη που λέγαμε ότι πήγε να βάλει την αλυσίδα και από τη σταμάτα που ήταν προσγειώθηκε στον Άγιο Στέφανο? Δεν τα θυμάσαι, δεν πειράζει. Άμα το πω ακριβώς και με ονοματεπώνυμα θα το καταλάβεις και θα το θυμηθείς. Ακούστε λοιπόν τι έγινε χθες. Είχαμε ταλαιπωρία για επιβάτες του ηλεκτρικού για ακόμη μια φορά. Ο σύρμος δεν φρέναρε εγκαίρο στον Άγιο Νικόλαο. Ναι ρε παιδί μου, πάτησε φρένο ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο μηχανοδηγός, δεν σταμάτησε το τρένο. Σταμάτησε στον επόμενο σταθμό. Όλα καλά. Κατέβηκε ο κόσμος αναγκαστικά, όσοι ήταν να κατέβουν στον Άγιο Νικόλα, Άγιο Νικόλαο κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό. Και έπρεπε να πάνε απέναντι, να πάρουν, ξέρετε, τα κλασικά, τα λεπόρια. Αυτοί που περίμεναν στον Άγιο Νικόλαο στο μεταξύ, που συνήθως στον Άγιο Νικόλαο είναι και γεμάτο το τρένο, πάρα πολύ γεμάτο το τρένο, και είναι και κάποιοι οι οποίοι περιμένουν τρεις και τέσσερις σειρμούς, μπας και καταφέρουν να μπουν για να πάνε στη δουλειά τους. Ναι, υπάρχει συνωστισμός. Αυτή την εικόνα συναντάμε. Συναντάμε καθυστερήσεις, διότι ο κάθε σειρμός, η διάρκεια, το κενό ανάμεσα, η αναμονή ανάμεσα στον έναν και στον άλλον σειρμό, ακόμα και στις ώρες που θεωρούνται ώρες αιχμής, μπορεί να φτάσει και τα 9 και τα 10 και τα 11 και τα 12 λεπτά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε μετά συνοστιζόμαστε. To know us better, ένα πράγμα. Το ίδιο γίνεται και στα λεωφορεία. Στα λεωφορεία έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, να ξέρετε, η τηλεματική. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται με την τηλεματική. Κάθεσαι, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σε όλες τις στάσεις. Δεν έχουμε σε όλες τις στάσεις τηλεματική. Όχι. Είναι όπου να είναι, ρε παιδί μου, όπου βρεθεί το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων κάθεσαι λοιπόν και κοιτάς. Και λες. Θέλεις παραδείγματο το Χ λεωφορείο. Σου λέει από κάτω 27 λεπτά. Λες 27 λεπτά. Ρίχνεις και 2-3 μπινελίκια, γιατί με 27 λεπτά πού να πας. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Ας κρατηθούμε ήρεμοι. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πάω απέναντι στο φούρνο να πάρω ένα κριτσίνι. Κάτι, οτιδήποτε. Με το που πας στο φούρνο να πάρεις το κριτσίνι και βγαίνεις έξω, βλέπεις το λεωφορείο σου να περνάει. Μα αφού είναι 27 λεπτά, πώς, πού, δεν. Είχε τηλεματική το επόμενο, αυτό που ακολουθούσε. Εκείνο που ερχόταν εκείνη τη στιγμή δεν είχε τηλεματική. Φοβερό ρε παιδιά, πώς θα κάνετε έτσι? Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Αστικές συγκοινωνίες, λέει. Μπορείς να περιμένεις και 40 λεπτά. Πάμε τώρα στον προαστιακό. Κατεβαίνεις λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δίνει ο Θεός και ο σειρμός του ΙΣΑΠ, άμα έρχεσαι από Κηφισιά ή δεν ξέρω εγώ τι, σταματάει στην Ερατζιώτισσα. Σταματάει. Άμα δεν σταματήσει στην Ερατζιώτισσα, θα σε πάει λίγο πιο κάτω. Δεν τρέχει τίποτα. Γυρίζεται πίσω. Αυτά λύνονται. Κατεβαίνεις λοιπόν στον προαστιακό. Η απόλυτη εγκατάλειψη. Ψάχνεις λοιπόν εσύ να βρεις φωτεινό πινάκα για να δεις τι ώρα θα περάσει ο σειρμός. Κοιτάς από εδώ, κοιτάς από εκεί, τίποτα. Βρε παιδιά, τι γίνεται? Ρωτάς κανένα περαστικό εκεί, κανένα συνεπιβάτη, συνεπιβάτη wannabe. Και συνημερώνει. Πας και στον πίνακα των ανακοινώσεων. Δεν μπορείς να πλησιάσεις πάρα πολύ, πρέπει να σου πω λάσκαρη, διότι η βρώμα δεν υπάρχει. Ναι, τίποτα. Τα φώτα από πάνω πρέπει να προσέχεις κιόλας. Μην φυσάει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να σου πέσει και τίποτα στο κεφάλι. Η απόλυτη εγκατάλειψη. Γιατί? Και μιλάμε τώρα για σταθμούς οι οποίοι η διάρκεια της ζωής τους, πόσο να είναι? Να είναι 30 χρόνια. Δεν είναι παραπάνω. Μπορεί και πιο λίγο, ακριβώς. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή ο προαστιακός τον είχαν φτιάξει.

με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν δικαιολογείται αυτή η εγκατάλειψη. Θυμάστε κάποτε που σας είχαμε πει ότι τα όμορφα λεωφορεία άσχημα καίγονται? Είχαμε και άλλο περιστατικό. Είχαμε πυρκαγιά σε λεωφορείο εν κινήσει. Ναι, εδώ, σε περιοχή της Αθήνας. Από αυτά με τα τέτοια, με το φυσικό αέριο, με τι κινούνται? Και ευτυχώς να πούμε που οι υπάλληλοι ήξεραν τη δουλειά τους εκεί και ο οδηγός και αντέδρασαν γρήγορα. Τέλος πάντων, δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και τελικά αποφασίστε εκεί, στο Υπουργείο Μεταφορών, εάν θα έχουμε σωστές αστικές συγκοινωνίες το 2035 ή το 2028. Γιατί ξέρετε, ανάμεσα στο 2028 και στο 2035, δεν ξέρω αν. Απλή αριθμητική είναι, ούτε καν μαθηματικά. 2028-2035 έχει μία επταετία διαφορά. Έχει μία επταετία διαφορά. Ήμουνα νιός και γέρασα ένα πράγμα. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε, να κάνουμε λίγο τη δουλειά μας, διότι η καθημερινότητα έτσι όπως την κάνετε και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους Έλληνες και ειδικά όλοι όσοι ζούμε στην πρωτεύουσα. Ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο. Δηλαδή, αν προκύψει κάποιο σοβαρό εθνικό θέμα στη χώρα, η κυρία Καρισιανού θα λάβει αποφάσεις? Με τι εμπειρία και γνώσεις? Κώστα μου, άκουσε να δεις. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλες οι Ελληνίδες έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε. Το τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Ασφαλώς και έχει το δικαίωμα η κυρία Καρισιανού, ο οποιοδήποτε, παραλαμβάνω, Έλληνας ή οποιαδήποτε Ελληνίδα, να κατέβει στις εθνικές εκλογές και να ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Το τι θα κάνει ο λαός είναι κάτι άλλο. Αν θέλετε να το σχολιάσουμε και να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, οι δηλώσεις που είχε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυρία Καρισιανού περί κάθε φορά θα μπαίνουμε, λέει, στη διαδικασία του δημοψηφίσματος, να ρωτήσουμε, λέει, τον ελληνικό λαό. Εάν παραδείγματος χάρη θα έπρεπε να στείλουμε, δεν θυμάμαι κιόλας ποιο ήταν το γεγονός, τι ακριβώς έπαιζε τότε στις εθνικές όσον αφορά στα εθνικά ζητήματα. Α, λέει, κακώς, λέει, η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση. Θα έπρεπε να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Φαντάζεστε, την ώρα που πάνε να σου την πέσουν, παραδείγματος χάρη, ή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θυμάσαι στην αρχή που έφευγα κάτι drones και πήγαιναν προς Λευκοσία μεριά, που πήγαιναν προς Κύπρο μεριά. Φανταστείτε εκείνη την ώρα να είχαμε έναν πρωθυπουργό και να έλεγε, λοιπόν, για το αν θα στείλουμε τη φρεγάτα Κίμωνα, την Μπελαρά ή τα Ψαρά στην Κύπρο, ελάτε να κάνουμε δημοψήφισμα. Μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα, επειδή εδώ στην Ελλάδα λειτουργούν και τα πάντα στην εντέλεια και πάνε όλα πάρα πολύ γρήγορα, μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Λοιπόν, εντάξει, λίγο χρειάζεται μία αλφα, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω, χρειάζεται να έχουμε την ευθύνη των λεγόμενων μας, των πράξεών μας και πάει λέγοντας. Γεια σου ρε Χρήστο, Χρήστος ο χημικός, καλημέρα Σπύρο. Περιμένουμε ακόμα το εξαγγελθέν πυρηνικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Κάτσε τώρα ρε Χρήστο, το ανακοίνωσε ή το είπε ότι να είναι μέσα στις προθέσεις, ότι αυτό το έχουμε αποφασίσει. Θα προχωρήσουμε σε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ρεύματος. Τώρα θέλεις εσύ από τη μία μέρα που το... υπάρχουν και άλλα πράγματα ενδιάμεσα και κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί αναμένεται στην κοινοβουλευτική ομάδα, λέει, να γίνει ένας έτσι διάλογος. Αν και προσωπικά, να ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω θα γίνει το παραμικρό. Έχουμε και στις 17 Μαΐου το συνέδριο. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μάλλον προσανατολίζεται στο να μην βρεθεί στο συνέδριο. Εγώ το καταλαβαίνω, να ξέρετε, αυτό, διότι εάν παραδείγματος χάρη πάει στο συνέδριο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, απλά θα παραστεί? Τι θα είναι, απλός χειροκροτητής των υπολείπων?
Δεν θα πρέπει να μιλήσει. Θα πρέπει να μιλήσει. Εάν ανέβει στο βήμα να μιλήσει, τι θα πει? Εάν πει αυτά τα οποία λέει συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεστε ότι το συνέδριο θα έχει ένα μόνο τίτλο, το οποίο έχει να κάνει με τον Κώστα Καραμαλή, όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, εάν πάει στο συνέδριο θα πρέπει να μιλήσει. Αν μιλήσει, τι θα πει? Θα το γυρίσει? Δεν είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει ο Καραμαλής το διάστημα που βρίσκεται εκτός πολιτικής. Έχει μία σταθερή άποψη για συγκεκριμένα θέματα και για τα εθνικά θέματα και πάει λέγοντας, και για τα θέματα τα οποία αφορούν στο κράτος δικαίου τα έχει πει. Όποτε του δίνεται ο λόγος τα επαναλαμβάνει. Για φανταστείτε να πάει στο συνέδριο, από τη μία λένε, να ξέρετε, εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα είναι πλήγμα να μην έρθει ο κύριος Καραμαλής. Θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία να μην παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός, δεδομένου ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί. Εντάξει, αυτό και αν θα ήταν η δυσάρα. Λένε λοιπόν ότι ναι, θα είναι πλήγμα, πρέπει να έρθει ο κύριος Καραμαλής, και την ίδια ώρα, ξέρεις, λένε λάσκαρι, να δώσει ο Θεός και η Παναγία και να μην έρθει. Πιστέψτε με, είναι ξες. Δώσε.

Λοιπόν, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη με Suicide Blonde προχωράμε. Έμπνευση του κυρίου Λάσκαρη Αγοραστού. Βαρύ σήμερα το πάπλωμα, μου γράφει η κυρία Ελένη. Καλημέρα σε όλους. Η ταλαιπωρία δεν είναι μόνο για τους επιβάτες που έπρεπε να κατέβουν στον Άγιο Νικόλαο. Εντάξει, μωρέ, πήγανε μία στάση πιο κάτω. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν λέτε πάλι καλά που σταμάτησε τουλάχιστον στην επόμενη στάση. Εντάξει. Μετά λέει το σειρμό τον απέσυραν. Η δυσάρα. Δεν σταμάτησε στον προηγούμενο σειρμό. Οπότε εκεί που σταμάτησε, μετά τον απέσυραν τον σειρμό. Η είδηση θα ήταν να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιο. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν, λέει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως και το θέμα της ακρίβειας, έχουμε ταλαιπώριες κάθε μέρα. Είμαστε με διαφορά η χώρα της ταλαιπωρίας, λέει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους, πάνω απ' όλα υγεία, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Γεια σου Αριστίδη, εν τέλει η κυρία Καριστιανού δίνει πόνο, καλημέρα. Ναι, δεν ξέρω τι θέλει να πει ο Αριστίδης. Αριστίδη, όλα καλά, όλα ανθυρά. Ψυχραιμία αδερφέ και όλα θα πάνε καλά. Πόνο έδωσε ο ΠΑΟΚ που μας έριξε 3 μπαλάκια. Αυτό να το δεχτώ. Τώρα αυτό το οποίο λες δεν το καταλαβαίνω πώς ακριβώς το εννοείς, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Πολύ το πήγαμε στη μαγειρική σήμερα. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύχη, καλημέρα αδερφέ. Ντρέπομαι για τους συναδέλφους που παίρνουν 60 ευρώ από αεροδρόμιο κέντρο, όχι με διπλή ταρίφα, και λυπάμαι όταν με ρωτάνε οι τουρίστες που με το καλημέρα τους έχουν δαγκώσει, ξεφτύλα. Κοίταξε, είναι στο χέρι σας, αγαπητέ μου Γιάννη, τους κακούς του επαγγέλματος να τους αποβάλλετε. Θα μου πεις ρε Παπαδάκη, εσείς στη δημοσιογραφία εκεί τους κακούς του επαγγέλματος τους έχετε αποβάλει. Σε λίγο θα αποβάλουν αυτοί εμάς. Άστο, καταλαβαίνω. Το λέμε όμως ότι εντάξει, εσείς έχετε και διαφορετικές δυνατότητες εκεί. Τους ξέρετε πάνω κάτω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα προβληματάκια, και σε κάθε περίπτωση πώς το λένε, έλα πες την αντιλέξη, δυσφημούν το επάγγελμα του Έλληνα ταξιτζή, αυτού του μικρού ήρωα της καθημερινότητας. Την καλημέρα μου να προσέχετε όλοι και όλες εκεί έξω, όλα τα παλικάρια. Την καλημέρα μου και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και σε αυτούς τους υπαλλήλους της καθαριότητας που είναι στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες και σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Έχετε βρει και εσείς τον πελά σας με αυτά τα πατίνια, ε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι χώρα είμαστε? Τι φοβεροί τύποι είμαστε? Έγιναν 397 έλεγχοι. 127 παραβάσεις καταγράφηκαν για κράνος. Στο πατινάκι, χωρίς κρανάκι, χωρίς τίποτα. Έχουμε και άλλο φαινόμενο. 8 πιάστηκαν υπό την επίρρεια μέθης. Εντάξει, σου λέει, πατίνι είναι μωρέ. Τι ζημιά θα προκαλέσουμε και να έχουμε πιει κάτι τις παραπάνω? Άντε να πέσουμε σε καμιά κολόνα. Άντε να πέσουμε σε κανέναν άνθρωπο το πολύ πολύ να μας σταματήσει. Άντε να πέσουμε σε κανένα αυτοκίνητο. Oops, I did it again, ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, το πλαίσιο υπάρχει. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται? Καλημέρα Ελλάδα. Φύγαμε για Απήλιο. Φύγαμε για Απήλιο, ναι. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Τρεις ημέρες στο Πήλιο είναι το κεντρικό, το βασικό δώρο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι μία δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μια χαρούλα. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο είναι Air Fryer από την Morris, φριτέζα αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου
λάδι, διότι ναι, ό,τι μπορούμε να σώσουμε να το σώζουμε. Η κλήρωση για να πάρετε μέρος πρώτα απ' όλα. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Γρηγόρης στέλνει καλημέρα σε όλους. Ο Κωστής, καλημέρα. Αναρωτιέμαι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στελέχη και ψηφοφόροι οι νεοδημοκράτες. Τώρα το υπόλοιπο εγώ, ρε Κωστή, παρόλο που έχω όλη την καλή διάθεση, πες μου σε παρακαλώ πολύ, πώς μπορώ να το διαβάσω? Γίνεται? Αν δεν γίνεται, αν δεν γίνεται έτσι όπως το έχεις γράψει, αλλά εν πάση περιπτώσει, στελέχη του κάθε κόμματος όταν κατεβαίνουν στις εκλογές με σταυρουδάκι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Οι ψηφοφόροι κρίνουν τα στελέχη και ψηφίζουν ανάλογα το τι θέλουν, το τι αγαπάνε, το τι αποφασίζουν, βρε παιδί μου, στο κάτω κάτω της γραφής. Όλο το υπόλοιπο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξένο από αυτή, από αυτή τη λέξη την οποία η οποία ακούγεται από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Η λέξη αυτή, δημοκρατία.

0: Ο Αβραάμ αναρωτιέται εξ αφορμής αυτό που είπαμε νωρίτερα για τη δήλωση την οποία έκανε ο Κυριάκος Πυρακάκης στο Eurogroup ως πρόεδρος του Eurogroup. Τελικά πόσο έφραυστη είναι η οικονομία, αρκεί ένα πέταγμα πεταλούδες ή μια κίνηση Τραμπ για να ανατραπούν όλα. Καλημέρα Σπύρο, ασφαλώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ούτως ή άλλως ο Τραμπ είναι λάτρης της θεωρίας του χάους. Αυτό είναι το οποίο μας τρομάζει περισσότερο απ' όλα. Ναι, ο Τραμπ όχι, δεν τον έχουμε δει να χορεύει ζεμπέκικο βέβαια. Γιατί έχουμε δει και κάτι ζεμπέκικα που θυμίζουν πεταλούδα. Ναι. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Σε διαφημιστικό διάλειμμα θα επανέλθουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε πολλά πραγματάκια. Σας έχουμε πολλά πραγματάκια ετοιμάσει για το επόμενο δίωρο. Κύριε Λάσκαρη αγοραστέ, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με ανεχτήκατε για ακόμη μια ημέρα. Θα είσαστε και αύριο το πρωί.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: κατέβησε υποψήφια.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι Νικόλα σήμερα εντυμένη.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για επίσημο.
1: Φοράς ρε εσύ ένα
0: σακάκι.
1: Έβγαλα τις πιτζάμες που λέω εγώ και σου κάνει εντύπωση.
0: Φοράς ένα σακάκι, φοράς ένα ταγέρ, φοράς ένα κουστούμι και αμέσως σου λένε ότι είσαι έτοιμος για υπουργοποιηθείς.
1: Δεν βλέπεις ότι φοράω αθλητικά.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι της μοδός.
1: Εγώ το ξέρω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά ότι είναι της μοδός. Το ξέρω.
0: Φοράς ας πούμε το.
1: Αλλά το κάνεις λες και φορά όντως ταγέρ.
0: Ναι, μα φοράς.
1: Δεν είναι ταγέρ, ένα σακάκι είναι.
0: Ένα σακάκι.
1: Σπορ σακάκι.
0: Και ασορτή είναι και το παντελόνι.
1: Δεν είναι ασορτή, είναι γκρι το σακάκι, μαύρο το παντελόνι.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό δεν είδα.
0: Τι να, εδώ δεν βλέπω άλλα κι άλλα, αυτό θα δω τώρα.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Οπότε σώπα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Μια χαρά, λοιπόν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι προλαβαίνουμε και εντύπωση μερικές φορές και τον μπιπ. Πολλές ακόμα, περισσότερες.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Κάνεις τον μπιπ.
0: Γενικότερα, είναι σημεία των καιρών.
1: Ωραία.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία. Να πούμε 6 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Real FM.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: Είμαστε στο ένα. Μπράβο. Κύριο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 8 εδώ. Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μπορώ να πω,
0: παρακαλώ.
1: Να ξεκινήσω, παρακαλώ πάρα πολύ, να πω χρόνια πολλά.
0: Να πεις χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί γιορτάζει η μαμά μου, είναι το δεύτερο όνομά τη, γι' αυτό.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, μαμά, μας ακούει η μαμά.
1: Τώρα όχι, αν λίγο πριν εσένα μπορεί να σ' άκουγε.
0: Λοιπόν. Την προσέχουμε, μαμά. Της λέμε πάντα να φοράει ζακέτα, να ξέρετε.
1: Ναι. Δεν έχει τέτοιο άγχος, η μαμά λέει. Λοιπόν, τιμάτε μνήμη λοιπόν των Αγία Ειρήνη Μεγαλομάρτυρος, ναι. Αγίου Ειρηναίου, Αγία Εφραίου Μεγαλομάρτυρος. Οπότε γιορτάζουν σήμερα η Ειρήνη, η Κούρτη.
0: Ειρηνάρα μας, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Εφραίμ.
0: Εφραιμία. Είναι και του Αγίου Εφραίμ σήμερα, μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Μου το έστειλε η Ελπίδα μηνυματάκι, γιατί εγώ δεν. Εγώ έμεινα στην Ειρήνη.
1: Ναι, βλέπω ότι το ερτελόγιο έχει και Εφραίμ. Δεν ήξερα ότι εγώ Εφραίμ, γιατί για την Ειρήνη ήξερα, να πω και σε μια πολύ καλή μου φίλη. Χρόνια πολλά, Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Μιχοπάνου. Να τη χαιρόμαστε. Είμαστε
0: χρόνια
1: το ίδιο παρεάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια που την ανέχεστε. Να μην το πω.
1: Να το πεις, βέβαια.
0: Να το πω.
1: Όποτε με βλέπουν. Μόνο γι' αυτό χρειάζεται όντως. Και στην βαφτιστήρα μου. Για βαφτιστήρα, Ειρήνη.
0: Έχεις και βαφτιστήρα, Ειρήνη.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις. Χρόνια πολλά και στην βαφτιστήρα μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Τρίτη.
1: Αυτά.
0: Σήμερα λοιπόν
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν θα έπρεπε να έρθω.
0: Ναι, με τόσες γιορτές που έχεις και τόσες. Και βαφτιστήρι, τον Αντάλλο, υποτίθεται ότι είσαι και πνευματική μαμά.
1: Τουλάχιστον. Είναι και μαμά, καταλαβαίνεις.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Χάρη σου κάνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι καλά.
0: Ναι, ούτως ή άλλως και στους ακροατές και στις ακροάτριες κάνεις χάρη που όποτε
1: οι ακροατές μου κάνουν παρέα.
0: Ναι,
1: εμένα κάνουν παρέα.
0: Αυτό
1: οι ακροατές. Εσένα σου κάνω χάρη.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, τρίτη σήμερα
1: έχει χάρη που έχει λίγες ειδήσεις.
0: Σήμερα, ναι.
1: Έχει χάρη.
0: Μετρημένες στα δάχτυλα.
1: Στα δάχτυλα.
0: Δεν έχει και τίποτα φοβερό και τρομερό. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί σε 14 λεπτάκια. Σε 14 λεπτάκια θα δούμε τι θα μας φέρει η μέρα. Προς το παρόν πάντως εδώ πάνω από την Πεντέλη.
1: Καλά είναι, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω ότι θα απολαύσουμε έναν απίστευτο καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Ποντάρο σε τριαντάρι σε μία εβδομάδα.
0: Ναι, σε μία εβδομάδα.
1: Πολύ.
0: Άντε.
1: Ποντάρο σε τριαντάρι σε μία εβδομάδα.
0: Εμείς θα έχουμε ξεκινήσει τα μπάνια, να ξέρεις.
1: Εντάξει, εγώ σε μία εβδομάδα ποντάρο σε τριαντάρι. Θα εγκαινιάσω το καλοκαιράκι σε μία εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Στα χαρτιά.
0: Εμείς το εγκαινιάσαμε.
1: Μπράβο.
0: Και μετά ήρθε χιονιάς.
1: Ωραία.
0: Πάμε πάρα πολύ καλά, πρέπει να σου πω, σε οτιδήποτε
1: δεν
0: έτσι
1: μου πει ότι πήγε στη θάλασσα, να ξέρω γκαντέμι ότι ήρθε μετά ο χιονιάς.
0: Και δύο φορές μάλιστα. Τη δεύτερη φορά δεν τολμήσαμε να μπούμε μέσα, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και ένα αεράκι, ένα κάτι. Και λέμε τώρα, άστο, μήνε. Δεν υπάρχει λόγος να το πιέζουμε ιδιαίτερα. Να πούμε ότι θα δύσει ο ήλιος 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, 20 και 20.
1: Ναι.
0: Σημαδιακό. Και διανύουμε ήδη την 125η ημέρα του έτους. Γρήγορα περνάει το έτος. Να φεύγει το έτος. Και είναι 5 Πέμπτου. Κοίτα να δει, 5 Πέμπτου του 2026.
1: Ναι, τι να κάνω τώρα.
0: 5-5, ρε παιδί μου.
1: 5-5.
0: 5-5, θα δει 20 και 20.
1: Νόμιζα αυτό μου το έλεγε πέρυσι. 5-5 του 25. Θέτω, εντάξει.
0: Ναι, 5-5 του 25 ήταν πέρυσι. Τώρα, τώρα θα περιμένουμε 6-6 του 26.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία. Α, καλά θα πάει. Πολύ καλά θα πάει.
1: Λοιπόν,
0: τι άλλα, για πες.
1: Να πούμε για το.
0: Έλα, γιατί έχουμε βαρεθεί. Δεν υπάρχει ούτε μία είδηση. Ψάχνουμε τις ειδήσεις και δεν τις βρίσκουμε.
1: Ναι, μια που λέμε για τον καιρό, θα είναι έθριος γενικά ο καιρός με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανόν να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει άνοδο, όπως σωστά έχω προβλέψει, και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23, γύρω στους 23 βαθμούς και σε 2-23, σε ηπειρωτικά 24 με 25 και κατά τόπους 26.
0: Μια χαρά.
1: Ιδέες.
0: Μια χαρά. Πολύ
1: φτάνει
0: καλά θα πάει.
1: Στην Αττική 11 με 25, στην Θεσσαλονίκη 10 με 24.
0: Κάθε φορά που μπαίνει.
1: Οπότε είναι η σωστή εποχή να φοράς κοντομάνικο.
0: Σωστό.
1: Όχι ότι το βγάζεις, αλλά είναι η σωστή εποχή.
0: Ο Αβραάμ στέλνει Σπύρο, λέει: αν δεν φοράει κοντομάνικο, δεν την κάνουμε παρέα. Καλημέρα, Στέφη μας, να χαίρεστε τη μητέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είδε αντανακλαστικά οι ακροατές του Real FM.
1: Ο Αβραάμ
0: με
1: είναι
0: τη μία.
1: Ταχύτατος.
0: Με τη μία. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν. Την κάνουμε παρέα. Από μέσα νομίζω κοντομάνικο, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Αυτό, όχι, δεν είναι.
1: Είναι.
0: Πήγα λίγο να. Τι είναι. Μακριμάνικα τα λέμε στο.
1: Δεν είναι μακριμάνικο, είναι μέχρι τον αγώνα εδώ.
0: Α.
1: Και τέταρτο.
0: Δεν είχε ύφασμα για παραπάνω.
1: Δεν είχε.
0: Δεν είχε.
1: Όχι. Το άφησα για σένα να φτιάξει κανένα ζιβάγκο.
0: Εγώ ζιβάγκο.
1: Ναι.
0: Άμα φτιάξω εγώ ζιβάγκο και το φοράσω.
1: Να κλάψεις.
0: Πάντως να σου
1: για
0: πω.
1: Για μαντήλι
0: κάτι.
1: Να κλάψει καλό είναι.
0: Α, ναι. Θέλω. Γιατί δεν έχουμε ούτε μαντήλι για να κλάψουμε.
1: Γι' αυτό το είπα. Στο αφήνω
0: τουλάχιστον μπράβο.
1: Το υπόλοιπο ύφασμα το αφήνω γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται εσύ στα πολιτικά.
0: Ναι. Τι γίνεται.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα.
0: Έλα μωρέ τώρα που υπάρχει κινητικότητα. Τι εννοείς. Πρώτα απ' όλα να ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι 234 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, μέχρι τις εκλογές πόσες είναι, δεν ξέρω.
0: Ή θα είναι λιγότερες από 234 ή θα είναι περισσότερες από 234.
1: Φοβέρο. Μπράβο σου.
0: Είναι δύο τα σενάρια. Τα έχουμε πει. Οι εισηγήσεις. Χθες το αναφέραμε που είχαμε την πληροφορία, το ξεχάσαμε. Μ' αρέσει που μαζεύουμε, κάνουμε ρεπορτάζ, μαζεύουμε πληροφορίες και στο τέλος τα ξεχνάμε. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφίσει την οποιαδήποτε πρόταση. Το είπε μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Απλά την πληροφορία την είχαμε εμείς από χθες. Απλά ενδεχομένως, δεν θυμάμαι κιόλας. Μπορεί να την κρατήσαμε και για τον εαυτό μας. Δεν τρέχει τίποτα, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, τι με ρώτησες για τις εκλογές.
1: Ναι, επειδή είπες για τα
0: Χριστούγεννα. Υπάρχει μια εισήγηση από τον κύριο Σταν Γκρίνμπεργκ, μαθαίνω. Η οποία εισήγηση έχει δύο σκέλη. Το βασικό σκέλος έχει να κάνει με εκλογές το Μάρτιο του 2027.
1: Το Μάρτιο, όχι το Μάιο.
0: Το Μάρτιο του 2027. Στην περίπτωση που τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία μακριά από το ποσοστό που χρειάζεται να λάβει για την αυτοδυναμία, να έχει το περιθώριο να πάει και σε δεύτερες εθνικές εκλογές πριν ξεκινήσει η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό είναι το δεύτερο εξάμηνο, είναι 1η Ιουνίου ουσιαστικά του 2027, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο είναι δευτερεύον όμως, έχει να κάνει με τις με πρόορες εκλογές εκεί.
1: Οι πρόορες εκλογές εννοώ με τον Οκτώβριο.
0: Ναι, φθινόπωρο.
1: Εντάξει τώρα και πρόορες, δεν τις λες τώρα και πρόορες τώρα σε αυτές.
0: Είναι λιγότερο πρόορες.
1: Λιγότερο πρόορες.
0: Έτσι δεν είχε πει ο κύριος Μαρινάκης ο Νικολάου εδώ στο Real FM.
1: Λιγότερο πρόορες.
0: Είναι λιγότερο πρόορες.
1: Γι' αυτό έτσι μου έχει μείνει και δεν τις λέω πρόορες και εγώ ντρέπομαι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πολιτικά, εάν γίνουν τον Οκτώβριο, είναι πρόορες εκλογές.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά.
1: Αν δεν τις λέει κυβέρνηση, δεν θα νιώθω εγώ μια συστολή να τις πω πρόορες.
0: Σωστό. Αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο.
1: Ένα καλό timing είναι καπάκι να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ζεστό.
0: Είναι ένα καλό timing. Απλά υπάρχει στο σχεδιασμό τον ευρύτερο, που έχει να κάνει με το βασικό σενάριο που, έχει, που λέει για Μάρτιο του 2027, υπάρχουν δύο ακόμα μαξιλαράκια.
1: Μαξιλαράκια λέγοντας.
0: Οικονομικό.
1: Γιατί τα μαξιλαράκια εμένα σε ένα πράγμα πηγαίνει το μυαλό μου και...
0: Στον ύπνο.
1: Όχι. Α. Όταν λες μαξιλάρι, δηλαδή πού πηγαίνει το μυαλό σου εκτός από τον ύπνο. Θα σου λέω, πες μου ότι εννοείς μαξιλαράκι. Οικονομικό είναι, αλλά πηγαίνεις άλλο μαξιλάρι του Τσίπρα. Γι' αυτό σου λέω, πες μου ότι εννοείς μαξιλάρι.
0: Όχι, εγώ εννοώ ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις στήριξης με κοινωνικό πρόσημο. Ειδικά σε ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο. Θα είναι πολύ στοχευμένα.
1: Οι οποίες θα είναι εννοείς μετά τη ΔΕΘ.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
0: Άλλα δύο μαξιλαράκια.
1: Δεν θα τα δώσει όλα στη ΔΕΘ.
0: Όχι. Από τι θα εξαρτηθούν όμως αυτά τα μαξιλαράκια?
1: Από το πώς δικογραφείς θα έρθω στη Βουλή. Όχι.
0: Από τον πόλεμο.
1: Α, μάλιστα. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
0: Από την εξέλιξη. Ναι. Δικογραφίες τώρα γιατί να επηρεάζουν?
1: Μάλιστα.
0: Αφού να αποφασίσανε τελικά ότι ο κύριος Λιβάνιος. Ο κύριος Λιβανός.
1: Άρα θα εξαρτηθεί από τον πόλεμο.
0: Και η κυρία...
1: Τον πόλεμο δηλαδή, λέγοντας.
0: Εάν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουμε.
1: Μπορεί να φτάσει. Εντάξει, έχω ακούσει από 1,2 έως 2 δις. Έχω ακούσει διάφορα.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Πάντως το πακέτο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Καλά, μεγάλο θα είναι πολύ σίγουρα, ούτως ή άλλως.
0: Πραγμάτων θα είναι μεγάλο.
1: Εκ των πραγμάτων και των δεδομένων και ειδικά λόγω του πολέμου και λόγω των υπόλοιπων εξελίξεων θα είναι σίγουρα μεγάλο.
0: Διότι πρόσεξε.
1: Αυτό όταν... για τον πόλεμο που λες εννοείς αν θα συνεχιστεί. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι πλέον καταρχάς σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου όλοι πλέον συμφωνούν ότι ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος οι οικονομικές επιπτώσεις θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Και ο κύριος Πιερακάκης στο Eurogroup είπε ότι τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να παραμείνει προετοιμασμένη ακόμα και στα πιο, για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι όλοι είναι προετοιμασμένοι και ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι είναι δικαιολογημένη και υπαρκτή βεβαίως η ανησυχία για ύφεση στην Ευρωζώνη και το ίδιο ισχύει και για την επικεφαλής του Δούνου του, δεν υπάρχει περίπτωση να το θυμηθεί. Γεωργίεβα, δεν θυμάμαι ποτέ το όνομά της.
0: Η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Τι φοβερή δήλωση είναι αυτή.
1: Έτσι,
0: ειλικρινά, θα μπορούσες εσύ ποτέ να κάνεις μια τέτοια δήλωση?
1: Όχι, γιατί δεν είμαι επικεφαλής του Δούνου του.
0: Ναι, ναι. Ενώ η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, που είναι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έκανε την εξής δήλωση. Εάν ο πόλεμος, λέει, συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα.
1: Ναι, γιατί? Τι εννοείς?
0: Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό.
1: Εσύ,
0: και τη μικρή μου κόρη να ρωτήσω, το ξέρει.
1: Το θέμα δεν είναι να το ξέρει.
0: Το καταλαβαίνει.
1: Μα γι' αυτό το λέει, για να το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν θα σου πει τα μάκρο που δεν θα καταλάβεις, το συζητεί και εγώ. Το γεγονός ότι βγαίνει και το λέει επικεφαλής του νου σημαίνει ότι έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αναλύσεις, κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις και βγαίνει και μας λέει με πάρα πολύ απλά λόγια αυτό. Και μιλάει για επιβράδυνση της οικονομίας. Τι θέλετε να μας πει, όλους τους δείκτες που δεν θα καταλάβουμε ποτέ?
0: Όχι, τα μάκρο θα μας τα πει ο κύριος Αδαλής, ο οικονομολόγος οικονομέτρης. Νομίζω θα μας πει και για τον ΟΠΕΚ, για τον ΟΠΕΚ Plus και όλα τα σχετικά και όλες αυτές οι συνέπειες. Αλλά να σου πω κάτι, γιατί κανένας μα κανένας δεν μιλά επί της ουσίας και για τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά? Πάτω, όλοι οι Ευρωπαίοι
1: είπε,
0: πολίτες.
1: Είπε η κυρία
0: Γεωργίεβα.
1: Γεωργίεβα, είπε και για αύξηση των τιμών. Δηλαδή.
0: Το πώς θα κρατήσουν τις τιμές χαμηλά δεν είπε.
1: Εντάξει.
0: Το πώς θα μειωθούν, διότι στην Ελλάδα, κυρία Γεωργίεβα.
1: Και ήδη σου λέω για αύξηση των τιμών.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Αγαπητή Κρυσταλίνα.
1: Last year.
0: Ναι. Αγαπητή Κρυσταλίνα, να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο η αμόλυβδη είναι κατά μέσο όρο στα 2,074.
1: Μάλιστα.
0: Όμορφα, πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,880.
1: Ναι.
0: Σε όλη την Ελλάδα αυτό ο μέσος όρος. Στην Αττική θα σας πω τα χαΐρια μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και το diesel pass, okay, έχει κάνει δουλίτσα, αλλά όχι τόση πολύ δουλίτσα όσοι θα θέλαμε για να μπορούμε να κινηθούμε πιο άνετα. Στην Αττική 2,062 η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης 1,858.
1: Μάλιστα.
0: Όμορφα, όμορφα. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Φράουλες τρως?
1: Όχι. Τρώω, αλλά δεν παίρνω. Εντάξει, θα μου φέρει, ναι, κάποιος να πάρω.
0: Πώς να πάρεις?
1: Ναι.
0: Στα 2-10 έχουν φτάσει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ με τα φρούτα δεν έχω πολύ καλή σχέση δυστυχώς, αλλά παίρνουν. Ναι.
0: Εγώ έχω καλή σχέση με τα φρούτα.
1: Με τις τιμές τους δεν έχω. Με
0: τις φαντάζομαι, ναι. Οι ντομάτες έχουν ψηλοπέσει. 2,5 ευρώ, από 1,5 έως 2,5 ευρώ λέει το κιλό. Δεν ξέρω. Εγώ δεν τις έχω συναντήσει ακόμα αυτές.
1: Α, εγώ συναντώ τις ντομάτες, εντάξει.
0: Όχι, έχω συναντήσει άλλες ντομάτες.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο πιο. Είναι πιο λουξ, είναι πιο αυτό.
1: Πόσο νομίζω έχουν ντομάτες.
0: Κοντά στα 3 ευρώ. Οι δικές μου φλερτάρουν στα 3 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Μελιτζάνες, τρως.
1: Τρώ.
0: Ωραία. 1,80 με 2,5 ευρώ το κιλό. Καλά είσαι. Φασολάκια τρως.
1: Τρώ.
0: Να τα κόψεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Από 4 έως 5,50 το κιλό. Θα τα κόψεις. Δεν πάει διαφορετικά.
1: Και τι γίνεται, δεν τρώω τίποτα.
0: Λοιπόν, επίσης, επειδή να ξέρεις με τον Νιφλή, έχουμε επιδοθεί στην μάχη στο κυνηγητό του κρεμμυδιού.
1: Θα το βρει πιο φθηνά το κρεμμυδί.
0: Πριν από 3-4 μέρες, κρεμμύδι από τη Βιωτία και κρεμμύδι από την Ινδία είχαν ακριβώς την ίδια τιμή, 0,88 το κιλό.
1: Ωραία.
0: Εχθές. Το ίδιο κρεμμύδι από τη Βιωτία, από τον ίδιο νομό φαντάζομαι, δεν είναι άλλη Βιωτία, και το ίδιο κρεμμύδι από την Ινδία, 0,92, μέσα σε 3 ημέρες.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθαν καινούργια κρεμμύδια.
1: Κυνηγάτε το ίδιο κρεμμύδι.
0: Προσπαθούμε να βρούμε και βατικιώτικα.
1: Να σου πω, ποιος το ξεκίνησε το κυνηγή.
0: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που πήγα μία ωραία πρωία πριν από 3-4 ημέρες μετά την εκπομπή σε υπεραγορά. Έψαχνα να βρω κρεμμύδια, γιατί αυτή την εντολή είχα, κρεμμύδια και σκόρδα να πάρεις.
1: Ναι.
0: Και έψαχνα να βρω κρεμμύδια και βλέπω λοιπόν δύο πάγκους, ο ένας δίπλα στον άλλον. Το ένα κρεμμύδι ήταν από τη Βιωτία, το άλλο από την Ινδία. Και μου έκανε εντύπωση που είχαν ακριβώς την ίδια τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Και έκτοτε το παρακολουθώ. Αυξάνονται αναλόγως, να ξέρεις.
1: Και έβαλες και τον Νιφλή στο παιχνίδι.
0: Το είπα στον αέρα, του άρεσε του Μάνου. Το άκουσε, του άρεσε, το υιοθέτησε.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα έχουν φτάσει 0,92.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από 3-4 ημέρες και γενικότερα σε όλα τα προϊόντα, και νομίζω ότι στο Υπουργείο θα πρέπει να το δουν αυτό το αρμόδιο και οι ηλεκτικοί μηχανισμοί. Όλα τα προϊόντα σιγά-σιγά 4, 5, 10 λεπτά. Κάποια προϊόντα και 20 λεπτά. Κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβά.
1: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχεις, επειδή κάνουμε εκπομπή από το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις καταλάβει ότι συνέχεια λες ότι αυξάνονται τιμές.
0: Μα συνέχεια αυξάνονται τιμές.
1: Δεν είπα ότι λες ψέματα.
0: Α, τότε. Αφού αυξάνονται.
1: Λες 4 λεπτά.
0: Μα αυξάνονται.
1: Έχεις καταλάβει ότι από το Σεπτέμβριο το λες.
0: Ναι, διότι από το Σεπτέμβριο δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται.
1: Ναι, το ίδιο λέμε.
0: Ναι,
1: έχεις καταλάβει ότι είναι Μάιος.
0: Ναι. Και ότι συνεχίζουν να αυξάνονται.
1: Υπάρχει κάποια περίοδο που είπες ότι πέσανε. Για να συνεχίσουν ξανά να αυξάνονται από εκεί που πέσανε.
0: Υπήρχε μία μικρή ενδιάμεση περίοδος. Εκεί νομίζω λίγο πριν φτάσουμε στις γιορτές του Δεκεμβρίου, που απλά υπήρχαν πολλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα. Μετά από λίγο και αυτές οι προσφορές χάθηκαν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτά. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Ο Λευτέρης λέει. Έβαλε προχθές στην τηλεόραση ελληνικό τραγούδι ο Μάνος ο Νιφλής. Τι θέλεις τώρα να βάλουμε κι εμείς ελληνικό τραγούδι?
1: Όχι, ελληνικό τραγούδι.
0: Δεν είναι. Ελληνικό τραγούδι βάλαμε. Βάλαμε Πρωτομαγιά τον Πάπα Κωνσταντίνο.
1: Ωραία.
0: Πρώτη Μαΐ. Τι θέλετε. Είχαμε βάλει. Ποιο γιόρταζε και βάλαμε τα χρόνια πολλά. Α, στου Γιώργηδε.
1: Στου Γιώργηδε, τη Γιώργη, στου Γιώργηδε.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, μπορούμε να ξαναβάλουμε ελληνικό τραγούδι. Δεν υπάρχει. Επειδή δεν θέλει ο Παπαδάκης, δεν μα ενδιαφέρει. Θα βάλουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτή την εκπομπή που θέλουν ελληνικά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τον κοινωνικό τουρισμό διάβαζα κάποια στοιχεία εδώ μεταξύ χθε ότι ο αριθμό τελικά των αιτήσεων δεν έπεσαν πολύ μέσα. Ξεπέρασα κάθε προηγούμενο, έφτασαν τις 800.000. Νομίζω τελικά μας είχαν πει ότι περίμεναν λιγότερες. Και αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τις 536.000 που είχαν γίνει πέρυσι. Θυμίζουμε τα βάουτσερ που θα δοθούν είναι 300.000.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μείνουν αρκετοί έξω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δούμε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα και πότε θα γίνει και η έναρξη του προγράμματος, η οποία ήταν προγραμματισμένη στις 18 Μαΐου. Να δούμε αν θα ξεκινήσει όντως 18 Μαΐου. Και θυμίζουμε και ότι άλλα 25.000 vouchers θα δοθούν σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ και η πλατφόρμα έχει ανοίξει και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 13 Μαΐου.
0: Κρατάει γερά η πλατφόρμα?
1: Αυτή φαίνεται ότι δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, μιλάμε για πολύ λιγότερα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, καλημέρα, καλημέρα Παύλο. Λέγομαι Φρεμίδης, λέει, αλλά γιορτάζω κι εγώ. Χρόνια πολλά, Παύλε μου. Χρόνια πολλά. Να γιορτάζεις, πάντα να βρίσκετε ευκαιρίες να γιορτάζετε, μωρέ. Πάντα, πάντα να βρίσκετε ευκαιρίες να γιορτάζετε.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στα πολιτικά τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: πες μου.
1: Γίνεται ένα. Πες μου.
0: Εγώ τι θέλεις να σου πω
1: πες
0: για τα
1: μου.
0: Πολιτικά.
1: Λοιπόν, χθες εν τω μεταξύ. Mm. Όχι, έλεγα για το ότι μάλλον θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές. Πάντως, όποτε και να γίνουν. Σε ένα έτσι. Πολύ πολλωμένο σκηνικό.
0: Ζούμε μία πρώιμη προεκλογική περίοδο.
1: Ζούμε εδώ και καιρό μία προεκλογική
0: όχι,
1: περίοδο.
0: Όχι, τώρα τις τελευταίες ημέρες είναι ένα κλικ πιο πάνω. Είναι ένα επίπεδο πιο πάνω.
1: Κατά τη γνώμη μου, αυτό έχει ξεκινήσει. Okay, είναι ένα κλικ παραπάνω. Θες να το βάλουμε αυτό το κλικ παραπάνω για το επίπεδο, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει διαμορφωθεί και η ατζέντα με την οποία θα πάμε στις εκλογές, οπότε και αν γίνουν αυτές. Και αυτό το σκάνδαλα, σκανδαλολογία, όπως θέλει, στο οποίο ο καθένας, είναι πάρα πολύ ψηλή. Θα πάμε έτσι.
0: Σε ναι, κλίμα. Είναι γεγονός ότι θα πάμε έτσι.
1: Θα πάμε έτσι. Σε σκάνδαλο προεκλογικό κλίμα. Χθες είχαμε και την πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Θυμίζουμε έχει καταθέσει και προανακριτική πρόταση για εσύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΠΚΠ για την κυρία Ρεμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Χθες κατατέθηκε ξεχωριστή πρόταση από την
0: ΣΥΡΙΖΑ
1: και την Νέα Αριστερά. Να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα γιατί, παρότι έχει διαφορετική τεκμηρίωση λίγο, αλλά πίστευα ότι θα κατέβουν με μια κοινή πρόταση εγώ.
0: Ναι. Αυτό είχε φανεί, γιατί ούτως ή άλλως χρειάζονται και οι ψήφοι όλων των κομμάτων για να μπορέσει τελικά να συσταθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να προχωρήσουν
1: πίστευα,
0: οι διαδικασίες.
1: Πίστευα, σου λέω, ότι θα έχει, για άσχετα αν θα τη στηρίξουμε, πίστευα ότι θα έχει. Θα υπάρχουν κοινοί. Θα υπάρχει κοινή, δηλαδή θα στηρίξουν την πρόταση του Πασόκ. Νομίζω ότι και αρκετοί το πίστευαν αυτό, δεν ξέρω. Τώρα τι σημαίνει αυτό.
0: Η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά το ξεκόβει. Λέω ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό του. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος συζήτησης.
1: Δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα. Το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Μαρινάκης. Έχει κάνει επισκόπηση των αιτημάτων, γιατί κατηγορήθηκε κιόλας από το Πασόκ, από τον κύριο Τσουκαλά, ότι άρχισαν 5 μέρες να απαντήσουν.
0: Να απαντήσουν.
1: Γιατί είχε κατατεθεί, νομίζω, από την 5η πρόταση του Πασόκ. Λοιπόν, και νομίζω ότι οπότε θα σε σχέση με την πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές, θα περιμένουν και θα απαντήσουν και για αυτήν.
0: Υπάρχει μια πολύ έντονη επίθεση από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, σε συνέντευξή του μίλησε και για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, ανοίγω εισαγωγικά, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Σκληρά λόγια, γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε πάει σε ένα επίπεδο πιο πάνω.
1: Κοίτα να σου πω, γι' αυτό και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση κατηγορεί το Πασόκ ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ σκληρή ρητορική και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, που εγώ διαφωνώ να είμαι ειλικρινής, αλλά ακραίες διατυπώσεις που θυμίζουν εποχές, που θυμίζουν λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Το μιλάνε για σιριζοποίηση λίγο. Εντάξει, αν θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα.
0: Θα το συζητήσουμε
1: γιατί αμέσως. Θέλω λίγο να συζητήσουμε αυτή την κριτική περί σιριζοποίησης. Λίγο Καστανίδη, λίγο Τσίπρα, λίγο Δούκα, λίγο απ' όλα μετά τις και μισή.
0: Έτσι, διότι έχουμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και το μασάζ συνεχίζεται.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, επειδή οι φίλες με μένα είναι καλά κορίτσια.
1: Ναι, ναι.
0: Ξυπνάνε στις 6 και εμείς το πρωί.
1: Α, μάλιστα. Και
0: εσύ. Και επειδή. Περίμενε εδώ να δω τη φωτογραφία, μισό λεπτό. Περασμένη εβδομάδα στην δεν έχει σχέση, μπορεί να είναι και πιο ακριβή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πιο ακριβή φωτογραφία.
0: Η τιμή που θα σου πω τώρα.
1: Τιμή.
0: Ντοματίνια βιολογικά τύπου Βελανίδη εγχώρια 9,80 το κιλό.
1: Μια χαρά.
0: Μου στέλνει η Ερμήνα.
1: Ούτε καν 10.
0: Την περασμένη εβδομάδα. Σκέψου που θα έχει πάει τώρα.
1: Ούτε καν 10 ευρώ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ανησυχείτε. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
0: Κατηγορία 1, πήγαινε και σε κατηγορία 5, πού πα την 1.
1: Μα είναι δυνατόν ποιοτικά θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοια υψηλά επίπεδα με τέτοια ακρίβεια.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε, να ξέρετε, μεταξύ άλλων.
0: Σκέψου λέει που θα φτάσει μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την κατά λάθος.
1: Ναι. Την κατά λάθος επίθεση.
0: Δεν τα λάθος.
1: Κατά λάθος επίθεση.
0: Εντάξει, την κατά λάθος. Το λέω με τη λογική ότι είπαν τα ιρανικά κρατικά μημία ότι δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί στη Φουτζέιρα των Εμμυράτων. Και είπαν ότι ήταν αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού του Αμερικανικού στρατού για τη δημιουργία περάσματος διέλευστων πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Βεβαίως τα Εμμυράτα λένε ότι διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για να απαντήσουν σε αυτές τις επιθέσεις.
1: Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι το εξής, δηλαδή, ούψ κατά λάθος.
0: Ούψ κατά λάθος.
1: Ούψ κατά λάθος. Εντάξει.
0: Ούψ κατά λάθος. Και μια που πήγαμε σε αυτά, ούτως ή άλλως, να πούμε ότι υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά των ΗΠΑ από το πολεμικό ναυτικό, ότι συνόδευσαν δύο αμερικανικά, το πολεμικό ναυτικό ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή του από τα στενά. Οι φρουροί όμως της επανάστασης το διαψεύδουν.
1: Αυτό. Ναι.
0: Και να δούμε πώς θα πάει και η επιχείρηση, πώς τη λένε, Freedom.
1: Project Freedom.
0: Project Freedom.
1: Project Freedom.
0: Ο Αραχτσί λέει ότι οδηγεί σε project αδιέξοδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Έτσι να ρε.
1: Τσιτάτο. Ναι. Τότε έχουν αρχίσει και οι Ιρανοί τα τσιτάτα, είναι
0: τσιτάτα,
1: φοβερό αυτό.
0: Την είδε στην άλλη φωτογραφία εδώ μεταξύ του Τραμπ χθες.
1: Ποια, τι, ανέβασε για άλλη φωτογραφία.
0: Τίποτα.
1: Δεν προλαβαίνω να τον παρακολουθήσω τώρα τον άνθρωπο. Να σου πω πρώτα απ' όλα.
0: Κανονικά τώρα πρέπει να στη δείξω αυτή τη φωτογραφία.
1: Να μου τη δείξει. Αυτό το οποίο χρήζει έρευνα, δημοσιογραφική έρευνα, είναι να δούμε πόσε δηλώσει έχουν κάνει κατά το παρελθόν μαζεμένε οι πρόεδροι των ΗΠΑ και πόσες δηλώσεις έχει κάνει την τελευταία εβδομάδα ο Τραμπ. Είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ έχει κάνει περισσότερες.
0: Δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. Θες, το είδα και εγώ στο Twitter. Λέω, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Mm. Μία εικόνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να απεικονίζει τόσο ήρωες της Σιάς The Mandalorian της Disney. Γνωστή ως Star Wars Day, γιατί ήταν η χθεσινή ημέρα, Τετάρτη Μαΐου.
1: Την
0: αφορμή 4η Μαΐου, ναι. Γνωστή και ως Star Wars Day.
1: Star Wars Day, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ντύθηκε.
0: Την Γιάντιαρίν, πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου. Εγώ είμαι του Star Trek, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άμα θέλει Star Trek, εγώ μπορώ να σου πω τους πάντες.
0: Εδώ διαβάζω.
1: Ξέρω να κάνω μέχρι και τα δαχτυλάκια του Spock. Κοίτα εδώ. Το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Εδώ. Ούτε μα δεν το βλέπεις.
0: Το είδα, παιδί μου, το είδα.
1: Live long and prosper.
0: Διαβάζω τώρα εδώ στο ενικό. Εμφανίζεται, λέει, ως Dean Djarin. Δεν το ξέρω εγώ αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Κρατώντας, λέει, την αμερικανική σημαία, δίπλα του βρίσκεται ο Γκρόγκου. Γνωστός ως Baby Yoda.
1: Γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι με το Star Trek και όχι με το Star Wars. Έχει πάρα πολλές άγνωστες λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και το υιοθετεί και ο.
0: Στην εικόνα, λέει ο Τραμπ, κρατά το κράνος του χαρακτήρα. Κάτι που θεωρείται σοβαρή παραβίαση του κώδικα των Mandalorian. Καθώς κανονικά δεν εμφανίζονται χωρίς αυτό, λέει το Variety, το περιοδικό.
1: Δεν μας φτάνουν δηλαδή όλα τα υπόλοιπα. Θα έρθουν και οι Mandalorian για να μας την πέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Βλέπω πολύ AI. Εν τω μεταξύ, βλέπω και άλλες. Τι να πω, τι γίνεται εκεί στο Λευκό Οίκο. Λες να έχουν ειδικό συνεργάτη για τις AI εικόνες, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο.
1: Ναι.
0: Τώρα, AI βεβαίως δεν ήταν η κόντρα, η πολιτική η οποία έγινε.
1: Θα μπορούσε να ήταν AI.
0: AI,
1: διότι σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ναι. Βιές Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης Βιές Καστανίδης. Είχαμε χθες την παρέτηση με πάρα πολλές αιχμές από τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω βεβαίως ήταν ένα προδιαγεγραμμένο διαζύγιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εμένα πάντως δεν με φνηδίασε. Καθόλου.
1: Δεν σε φνηδίασε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν σε καλό επίπεδο οι σχέσεις τους. Αυτό φαινόταν και φαινόταν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά δεν πίστευε κανείς, ρε παιδί μου, όταν μιλάμε για τέτοια κορυφαία στελέχη, για τέτοια ιστορικά στελέχη, που αφορά οποιοδήποτε κόμμα, λες δεν μπορεί, έστω την τελευταία στιγμή θα πιτανεύσουν οι ψυχρεμότεροι και κάτι θα γίνει, θα γεφυρωθεί το χάσμα.
0: Εγώ
1: το χάσμα όχι
0: ότι
1: μόνο
0: ήταν,
1: δεν γεφυρώθηκε.
0: Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενοι και νομίζω ότι ήταν, θα έπρεπε, αλλά από το 23 που είχε έρθει για άλλη μια φορά πρώτος στις Σταυρούς και με διαφορά στην Άλφα Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι, από τότε είχε ξεκινήσει ένας σε εισαγωγικά πόλεμος, εντάξει.
1: Πάντως διαβάζω στο ενικός.gr, τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Σιμίτης.
0: Τα είπε ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτά τα είπε ο Ανδρουλάκης. Και η ανταπάντηση του κυρίου Καστανίδη ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα.
0: Ναι, γιατί δεν τον λέει ο κύριος Καστανίδης ότι σε σχέση με τη διαγραφή του από τον Σιμίτη, λέει δεν τον απέπεμψε, παρετήθηκε το 97 από υπουργό μεταφορών με μια σκληρή δήλωση, διότι λέει ενώ η κυβέρνηση Σιμίτη, παρότι είχε συμφωνήσει να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας προμήθειας δημοσίων έργων μέσω μιας ανεξάρτητης αρχής, έκανε πίσω η κυβέρνηση και θα έπρεπε να ντρέπονται να τα λένε αυτά. Τώρα, γίνεται πάντως πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πάει στο κόμμα Τσίπρα ο κύριος Καστανίδης.
1: Πάντως
0: στη
1: συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Real FM στο Μάνο Νιφλή, 15-20 λεπτά μετά την παρέτησή του, έτσι.
0: Ναι, πάμε.
1: Ήταν σχεδόν άμεση η αντίδραση του Real FM. Είπε ότι με το χέρι στην καρδιά δεν έχω απολύτως τίποτα. Δεν έχω σχεδιάσει κάτι. Δεν με ενδιαφέρει κάτι.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν γέφυρες προς τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το προς το παρόν δεν το είπε.
0: Εγώ το λέω.
1: Α, προκύπτει από κάπου.
0: Εγώ το λέω, σου είπα, ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είπα κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν, δηλαδή, εσύ στην πολιτική δεν θα το βάζες. Με τόσο εμπειρία που έχεις.
1: Εξαρτάται, θα σου πω.
0: Δεν θα έβαζες την.
1: Όχι, άκουσε. Εξαρτάται για ποιο πρόσωπο μιλάς. Ο Καστανίδης έχει δείξει ότι αυτό το οποίο λέει το εννοεί.
0: Okay.
1: Τον άκουσα, δεν ξέρω, εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι πολύ κάθετος σε αυτό το οποίο έλεγε, είπε στη συνέντευξη. Αλλά βεβαίως, ναι, ποτέ μιλές ποτέ. Όπως για τον κύριο Φαραντούρη. Θυμάσαι τι είχαμε πει όταν τέτοιο.
0: Ο κύριος Καστανίδης
1: ότι θα πάει ο κύριος Φαραντούρης μία βόλτα από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ο κύριος Καστανίδης είχε στηρίξει, αν δεν κάνω λάθος, στις εκλογές του Πασόκ τον κύριο Δουκά.
1: Τον κύριο Δουκά. Μπορεί να πάει στο Δήμο Αθηναίων.
0: Εντάξει. Οπότε ας δούμε λίγο τους επόμενους μήνες, να δούμε και τις κινήσεις του κύριου Δούκα, να δούμε και του κύριου Καστανίδη. Θα έλεγα να περιμένουμε. Προς το παρόν πάντως, προφανώς με τη λογική, αφού λέει ότι δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά παρετούμε από το κόμμα του Ανδρουλάκη, σημαίνει πολλά.
1: Ναι, ότι ενδεχομένως να περιμένει.
0: Αυτό ακριβώς εννοώ. Το κόμμα Τσίπρα ο κύριος Καστανίδης.
1: Πάντως
0: στη
1: συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Real FM στο Μάνο Νιφλή, 15-20 λεπτά μετά την παρέτησή του, έτσι.
0: Ναι, πάμε.
1: Ήταν σχεδόν άμεση η αντίδραση του Real FM. Είπε ότι με το χέρι στην καρδιά δεν έχω απολύτως τίποτα. Δεν έχω σχεδιάσει κάτι. Δεν με ενδιαφέρει κάτι.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν γέφυρες προς τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το προς το παρόν δεν το είπε.
0: Εγώ το λέω.
1: Α. Προκύπτει από κάπου.
0: Εγώ το λέω, σου είπα, ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν. Δεν φαίνεται να υπάρχουν γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είπα κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν, δηλαδή, εσύ στην πολιτική δεν θα το βάζες. Με τόσο εμπειρία που έχεις.
1: Εξαρτάται, θα σου πω.
0: Δεν θα έβαζες την.
1: Όχι, άκουσε. Εξαρτάται για ποιο πρόσωπο μιλάς. Ο Καστανίδης έχει δείξει ότι αυτό το οποίο λέει το εννοεί.
0: Okay.
1: Τον άκουσα, δεν ξέρω, εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι πολύ κάθετος σε αυτό το οποίο έλεγε, είπε στη συνέντευξη. Αλλά βεβαίως, ναι, ποτέ μιλές ποτέ. Όπως για τον κύριο Φαραντούρη. Θυμάσαι τι είχαμε πει όταν τέτοιο.
0: Ο κύριος Καστανίδης
1: ότι θα πάει ο κύριος Φαραντούρης μία βόλτα από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ο κύριος Καστανίδης είχε στηρίξει, αν δεν κάνω λάθος, στις εκλογές του Πασόκ τον κύριο Δουκά.
1: Τον κύριο Δουκά. Μπορεί να πάει στο Δήμο Αθηναίων.
0: Εντάξει. Οπότε ας δούμε λίγο τους επόμενους μήνες, να δούμε και τις κινήσεις του κυρίου Δούκα, να δούμε και του κυρίου Καστανίδη. Θα έλεγα να περιμένουμε. Προς το παρόν πάντως, προφανώς με τη λογική, αφού λέει ότι δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά παρετούμε από το κόμμα του Ανδρουλάκη, σημαίνει.

0: τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το προς το παρόν δεν το είπε.
0: Εγώ το λέω.
1: Α, προκύπτει από κάπου.
0: Εγώ το λέω, σου είπα, ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν. Δεν φαίνεται να υπάρχουν γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είπα κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν, δηλαδή, εσύ στην πολιτική δεν θα το βάζες. Με τόσο εμπειρία που έχεις.
1: Εξαρτάται, θα σου πω.
0: Δεν θα έβαζες την
1: εφαίρεση. Όχι, όχι, άκουσε. Εξαρτάται. Για ποιο πρόσωπο μιλάς. Ο Καστανίδης έχει δείξει ότι αυτό το οποίο λέει το εννοεί.
0: Okay.
1: Τον άκουσα, δεν ξέρω, εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι πολύ κάθετος σε αυτό το οποίο έλεγε, είπε στη συνέντευξη. Αλλά βεβαίως, ναι, ποτέ μιλές ποτέ. Όπως για τον κύριο Φαραντούρη. Θυμάσαι τι είχαμε πει όταν τέτοιο.
0: Ο κύριος Καστανίδης.
1: Ότι θα πάει ο κύριος Φαραντούρης μία βόλτα από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ο κύριος Καστανίδης είχε στηρίξει, αν δεν κάνω λάθος, στις εκλογές του Πασόκ τον κύριο Δούκα.
1: Τον κύριο Δούκα. Μπορεί να πάει στο Δήμο Αθηναίων.
0: Εντάξει. Οπότε ας δούμε λίγο τους επόμενους μήνες, να δούμε και τις κινήσεις του κυρίου Δούκα, να δούμε και του κυρίου Καστανίδη. Θα έλεγα να περιμένουμε. Προς το παρόν πάντως, προφανώς με τη λογική, αφού λέει ότι δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά παρετούμε από το κόμμα του Ανδρουλάκη, σημαίνει πολλά.
1: Ναι, ότι ενδεχομένως να περιμένει τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας. Αν υπάρξει επόμενη ημέρα.
0: Αυτό ακριβώς εννοώ. Να το δούμε. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως είναι το πολιτικό σκηνικό, εγώ δεν θα βιαζόμουν να βγάλω το προς το παρόν.
1: Ναι. Λοιπόν, Στεφανία.
0: Το όριο θητείων είναι πάντως το. Έτσι,
1: το
0: εμπειρικό,
1: ας
0: πούμε, ναι. Να το πω έτσι.
1: Στεφανία, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.

0: Λοιπόν, επίσης το κλίμα αλλάζει. Η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στην Θεσσαλία το έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντικό είναι να είσαι προετοιμασμένος. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας και τώρα στηρίζει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας, δορίζοντας 12 οχήματα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το κλίμα αλλάζει. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Πάμε σε διαφημισούλες.
0: Να πάμε, τι δεν θα πούμε άλλο για τον Τσίπρα.
1: Θα πούμε, αλλά μετά τις διαφημισούλες.
0: Και το ντοκιμαντέρ χθες.
1: Ναι, ναι. Στο οποίο δεν συμμετέχει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ούτε ο κύριος Βαρουφάκης.
1: Ναι. Γιατί.
0: Γιατί διαφωνούν με το ντοκιμαντέρ. Τι γιατί.
1: Ναι.
0: Ο καθένας για τους δικούς του λόγους έχουν απαντήσει, έχει δοθεί στη δημοσιότητα η απάντησή τους. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Γιατί. Θα κρίνω εγώ γιατί στον καθένα είναι δικαίωμά του για ποιο λόγο δεν συμμετέχει κάπου και το ακρίνει ανάλογα κάτι πώς δημιουργείται, πώς όλο το προϊόν αν συμφωνεί με αυτό, πότε προβάλλεται, το χρονικό σημείο που προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ επίσης έχει μεγάλη σημασία. Γίνεται πολλή συζήτηση τώρα σε σχέση με το μυστικό ραντεβού του Τσίπρα με το γερμανό πρέσβη και το τηλεφώνημα στο Ντράκη με τον οποίο φέρεται να άδειασε τον Βαρουφάκη. Έχει κάνει και ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης. Νυχτιάτικα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για
0: πολιτικό
1: να επανέλθουμε. Πατεώνα,
0: το λέει.
1: Ναι, για να επανέλθουμε. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Και επειδή είμαστε σίγουροι με τη Στεφανία ότι και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα έχουν γραφτεί πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στην πολιτική αντιπαράθεση και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Εμείς θα ασχοληθούμε λίγο με το κομμάτι της ακρίβειας, διότι οι αρτοποιοί πραγματικά έχουν γονατίσει.
0: Με το κόστος πολύ ψηλό.
1: Το κόστος πάρα πολύ ψηλό. Και κάνουν πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει ψωμάκι. Να μην μπει το ψωμί ψωμάκι. Κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο

0: Πάκα στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
2: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
1: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
2: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικούλης και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ο Γιώργος λέει καλημέρα σας. Για ποια ύφεση μας λένε? Ο μήνας δεν φτάνει στις 15. Έχουν πολύ μεγάλη πλάκα. Είναι αυτά τα οποία συζητάμε μεταξύ μας, συζητούν όλοι όσοι βρίσκονται μεταξύ τους. Είναι αυτό το οποίο βιώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Πολλοί συμπολίτες μας. Και αυτό το αναφέρει στο μήνυμά του ο Γιώργος. Καλημέρα Φίλιππε, από την Ανοιξιάτικη λέει. Καλημέρα σας από την Ανοιξιάτικη και μέχρι 28 βαθμούς. Αλλά δεν μας λέει πια Ανοιξιάτικη. Ντομάτες, φασολάκια, αν τα τρώμε στην εποχή τους όπως κάποτε, είναι πολύ φθηνά. Όταν θέλουμε να τρώμε καρπούζι τον Απρίλιο, πρέπει να το πληρώνουμε χωρίς παράπονα, λέει. Εντάξει, είναι και αυτό μία. Είναι μία άποψη.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ναι,
1: πάμε. Έχουμε τον κύριο Ιάσονα Καπλάν, είναι πρόεδρος συντεχνίας αρτοπιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Για να δούμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φούρνοι μας. Γιατί πλέον αντιλαμβάνομαι και από όσα σας ακούω και εσάς και τους συναδέλφους σας να λέτε ότι πλέον το κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ για εσάς και όλοι οι φούρνοι των γειτονιών ασφικτιούν.
2: Ναι, είναι πραγματικό πρόβλημα τώρα όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με την ενέργεια, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Και βλέπουμε ότι την τελευταία τριετία πολλοί συνάδελφοί μας έχουν υποχρεωθεί να κλείσουν τα μαγαζιά. Φούρνοι έχουμε φτάσει ένα νούμερο γύρω στα χιλιαρτοπία πανελλαδικά.
1: Που έχουν βάλει λουκέτο χιλιαρτοπία.
2: Ναι, πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά.
2: Πανελλαδικά, ναι. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια και από την κυβέρνηση να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσει να σας βοηθήσει? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το κόστος της ενέργειας, κύριε Καπλάνη.
2: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ενέργεια είναι η φόρη που το διακατέχει, η ειδική φόρη κατανάλωσης, ο ΦΠΑ, πράγματα τα οποία ανεβάζουν, εκτοξεύουν μάλλον το κόστος για την ενέργεια.
1: Και είναι και τα ενίκια.
2: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι τα ενίκια, και νομίζω αυτό έχει να κάνει γενικότερα, δεν είναι μόνο πρόβλημα των αρτοπιών. Στον χώρο το δικό μας μιλάμε για ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες εμείς έχουμε και ρεύμα και πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία είναι όλα στο Θεό.
0: Τι έχετε ζητήσει εσύ, τι έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση,
2: εμείς έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρώτα απ' όλα ζητάμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης να μειωθούν, ο ΦΠΑ στο ψωμί, η τεγματή φορολόγηση να επανέλθει το αφορολόγητο, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ακουμπήσουν λίγο την κατάσταση στον κλάδο μας.
0: Ναι. Όσον αφορά στις πρώτες ύλες τις οποίες χρησιμοποιείτε, γιατί τώρα να σας πω κάτι, το ψωμί, το χωριάτικο που λέμε εμείς το ψωμί, το καρβέλι, πόσο το δίνετε αυτή τη στιγμή?
2: Ποιο είναι? Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Αττική οι τιμές κυμαίνονται από 1 ευρώ έως 1,20.
0: Το κιλό?
2: Η φρατζόλα των 350 γραμμαρίων.
0: Η φρατζόλα των 350 γραμμαρίων.
2: Εμένα, παραδείγματος χάρη, η αναγωγή στο κιλό στο μαγαζί μου είναι στα 4 ευρώ και στα 2,86. Ανάλογα το είδος του ψωμίου, πολυτελείας, ολικής άλυσης, το χωριάτικο. Το χωριάτικο είναι στα 2,86 το κιλό.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο το κόστος. Είναι μεγάλο το κόστος για ένα συνταξιούχο, παραδείγματος χάρη.
2: Ναι,
0: και φαντάζομαι ότι έχετε μπει στη διαδικασία και του κομματιού. Έρχεται ο άλλος, το
2: αυτό
0: βλέπει και λέει: κόψτε ένα κομμάτι.
2: Για μας δεν είναι λύση το να κρυβαίνουμε το ψωμί κάθε τόσο, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα κατακαιρματισμένο καταναλωτικό κοινό, έτσι. Και είμαστε και ένας κλάδος ο οποίος ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον πελάτη.
1: Ναι. Άρα η συμπεριφορά, η καταναλωτική, πώς έχει αλλάξει? Αγοράζουν, για παράδειγμα, αυτό που λέει ο Σπύρος, αγοράζουν με το κομμάτι, αγοράζουν μισό, αγοράζουν πιο λίγες φορές την εβδομάδα.
2: Ναι,
1: πώς έχει αλλάξει η συμπεριφορά?
2: Οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και έχουν σταθεροποιηθεί σε αυτό ακριβώς που περιγράφεται τώρα.
1: Δηλαδή λιγότερες φορές την εβδομάδα αγοράζουν,
2: ναι,
1: κυρίως
2: ναι,
1: μισό καρβέλι.
2: λιγότερες φορές την εβδομάδα, λιγότερες ποσότητες. Ναι. Και όχι μόνο στο ψωμί και στα άλλα είδη. Αλλά τώρα μιλάμε για το ψωμί που είναι το βασικό διατροφικό προϊόν πάνω στο οικογενειακό τραπέζι.
1: Έχετε δει εσείς, για παράδειγμα, έχετε παρατηρήσει και ως πρόεδρος μια στροφή των καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ που έχουν ψωμί, μπορεί όχι σαν το δικό σας προφανώς, αλλά ενδεχομένως επειδή εκεί είναι λίγο πιο φθηνό?
2: Δεν νομίζω να, το κριτήριο να είναι αν είναι πιο φθηνό, και δεν νομίζω και να είναι πιο φθηνό το ψωμί και στο σούπερ μάρκετ. Με τόσες απορροφήσεις που έχουμε κάνει, νομίζω είναι πιο φθηνό στο αρτοπείο. Απλά okay. θα έλεγα ότι επειδή ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν αλλάξει οι ρυθμοί ζωής και ο καταναλωτής βρίσκεται όλη την ημέρα σε κίνηση, σίγουρα κάποιες φορές ή μάλλον πολλές φορές επιλέγει να κάνει τα ψώνια του από ένα σημείο.
1: Α, και γι' αυτό το λόγο λέτε, ναι, δεν πηγαίνουν, δεν αγοράζουν ψωμί.
2: Στο φούρνο, στο μανάβι, στο κρεοπόλι, και μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και κάνει τα ψώνια του όσο πιο γρήγορα μπορεί για να προλάβει τις δουλειές του.
0: Άρα λέτε είναι θέμα συνήθειας, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Όχι,
0: πρατήρια σας έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, κύριε Καπλάνη?
2: Θα πω λίγο για τα πρατήρια, αλλά θα επιμείνω στο προηγούμενο ένα λεπτό. Εμείς βλέπουμε την προτίμηση του καταναλωτικού κενού στα μαγαζιά μας, ειδικά τις περιόδους που είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, η Πρωτοχρονιά. Δείχνουν την προτίμηση στα προϊόντα τα δικά μας, όταν επιλέγουν με κριτήριο την ποιότητα. Όσον αφορά για τα πρατήρια Άρτου, αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Τώρα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι με το τρίτο μνημόνιο η ονομασία φούρνος έχει χαθεί από την βιοτεχνική αρτοπία, όπου παίρνουμε το αλεύρι 3 ώρα και 6 ώρα το έχουμε ψωμί, και φούρνο σήμερα ονομάζεται και αυτό το Bake Off, το οποίο είναι είτε μέσα στο σούπερ μάρκετ είτε ένα μικρό μάγαζο έξω, το οποίο παίρνει προψημένο ψωμί, το ψήνει για λίγη ώρα και το διαθέτει στον καταναλωτή. Ακόμα και αυτοί έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται φούρνοι. Έτσι δημιουργείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα. Μία τελευταία ερώτηση.
1: Και είναι και, συγγνώμη, εκτός από το ψωμί, είναι και άλλα προϊόντα. Για παράδειγμα, οι φούρνοι. Τώρα έχουν και γλυκά, δεν έχουν και γλυκά. Με την αύξηση της τιμής της σοκολάτας, φαντάζομαι ούτως ή άλλως.
2: Νομίζω ότι σε όλα τα τρόφιμα γενικότερα υπάρχουν μεγάλες ανατιμήσεις. Και στα γλυκά και στα σχολιατοειδή. Σε οτιδήποτε μιλάμε, και το βλέπουμε είτε θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, είτε θα πάμε στη Λαϊκή, είτε στο κρεοπόλι, είτε στο φούρνο, είτε για το σουβλάκι μας το βράδυ. Έχουμε ανατιμήσει σε όλα τα προϊόντα, στα τρόφιμα, και σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει και η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Στο διατάφτα, κύριε Καπλάνη, αντέχουμε? Γιατί εμείς θέλουμε να μοσχομυρίζει φρέσκο ψημένο ψωμάκι η γειτονιά.
2: Νομίζω ότι με νύχια και με δόντια θα αντέξουμε, αλλά με απώλειες.
1: Είναι από όταν λέμε χίλια λουκέτα, είναι απώλεια.
0: Δεν το
2: είναι απώλειες, ναι. Κοντεύουμε στο 10% του.
1: Χίλια λουκέτα, είπατε, είναι πανελλαδικά την τριετία ή το.
2: Από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά καταγράφουμε γύρω στα 1000 αρτοπία που έχουν κλείσει. Είτε κλείσαν λόγω συνταξιοδότηση και δεν υπήρχε διάδοχη κατάσταση, ήταν μαγαζιά τα οποία ήταν ενοικιασμένα, κλείσανε. Δεν ξανανοίξανε, δεν ξανανοικιαστήκανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Καπλάνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε εδώ, θα είμαστε να τα λέμε, να λέτε και τα προβλήματα του κλάδου, να τα μαθαίνουν, να τα ακούνε στα υπουργεία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Μπάμπης, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο Σκάνια, λέει το εξής. Καλημέρα και καλή δύναμη. Είναι δυνατόν να κλείνουν μία λωρίδα της Εθνικής πρωί-πρωί στο ρεύμα για Αθήνα στον Ασπρόπυργο? Και βλέπω στο χάρτη πραγματικά ότι εκεί σε αυτό το ύψος, στον Ασπρόπυργο, πριν από την λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Mm-hmm. Τώρα κάνουν έργα, για ποιο λόγο τα έχουν κλείσει, εν πάση περιπτώσει θα τα μάθουμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου, στο Χαϊδάρι, από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, και βεβαίως στον Κηφισό, άνοδος κάθοδος, ένας πανικός. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά στην άνοδο από τα Σεπόλια, από τη Δυραχείου, και φτάνει μέχρι την Αχαρνών, όχι ξεπερνάει την Αχαρνών, φτάνει μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα, τη δεύτερη έξοδο για να είμαι ακριβής για τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση από το ύψος της Βικέλα μέχρι και το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου, έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι μια δύσκολη τρίτη για όλους τους οδηγούς. Τα γνωστά και στο κέντρο της Αθήνας. Κυρία Κασίμη, πρέπει να φύγουμε.
1: Ωραία, πρέπει να φύγουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρα, σε τίτλους, σε δελτίο ειδήσεων, συγγνώμη, και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κραζερόπλοιου που παραμένει αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι λόγω κρουσμάτων Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι.
4: Φορτίστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank. Φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
13: New York. New York. New York.
14: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
13: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
14: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
13: Ψώνια στο Fifth Avenue.
14: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
13: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η Everton ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Manchester City για την 35η αγωνιστική στην Premier League. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης είναι η City με 71 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο, με την Arsenal να προηγείται με 76. Ακόμη χθες η Nottingham Forest νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Chelsea. Περισσότερα στο philaflos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Μπορεί να ψάχνουν άτομα στα γραφεία τύπου. Είναι η περίοδος τώρα, ξέρεις. Πώς το έλεγε, σε λίγο ξεκινάει η περίοδος με το που θα έχουμε καρπούζι. Πότε, από Ιούνιο και μετά.
1: Καρπούζι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να.
1: Σου είπα, δεν τρώω ρε, εσύ φρούτα πολλά.
0: Πω, ρε παιδί μου, αλλού θέλω να καταλήξω.
1: Τι θες?
0: Ότι τα. Όλα τα φρούτα έχουν την εποχή τους που ευδοκιμούν.
1: Α, πάντα τα φρούτα, ναι.
0: Τα συγκεκριμένα αυτά φρούτα που έχουν να κάνουν με τα, με τα γραφεία τύπου ευδοκιμούν συνήθως τέτοια εποχή.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία.
0: Όλα καλά. Και ξέρεις, και αν μείνουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα,
1: ναι,
0: μετά έχουν και τέτοιο, ρε παιδί μου. Πιο εύκολα βρίσκεις τον υπουργό, τον υφυπουργό ή το οτιδήποτε παρά το, παρά το γραφείο τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν βέβαια και οι λαμπρές εξαιρέσεις, πρέπει να το πούμε.
1: Για
0: αυτό.
1: Θέλω να σας πω, 9 λεπτά μετά τις 7 δεν καταλαβαίνω τι λέει.
0: Μου έδειξες μια φωτογραφία. Δεν μου έδειξες μια φωτογραφία. Τι μου τη δείχνεις τη φωτογραφία.
1: Και τώρα δεν την έχουν δει ακροατές τώρα 3 λεπτά.
0: Δεν είναι σαφές αυτό το οποίο λέω, ότι γενικότερα στα γραφεία τύπου,
1: ναι,
0: είναι η περίοδος που ευδοκιμούν τα συγκεκριμένα φρούτα.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Πολύ
0: τελεία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι άλλο τώρα να.
1: Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανέκα, είμαι εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8. Νίκος Σαμπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία, email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Διότι αυτοί είμαστε.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, ο Λευτέρης και λέει Εύγε Στεφανία.
1: Thank you.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά ευχαριστώ.
0: Σε όλα είναι Εύγε η Στεφανία.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Θα πάμε τη βόλτα στα περίπτερα.
0: Να πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά να πούμε.
0: Εννοείται και άπλετο χρόνο. Άπλετο χρόνο. Οικονομικού ενδιαφέροντος.
1: Βέβαια. Θα έχουμε τον κύριο Χατσαλάτα, θα έχουμε τον κύριο Αδαλή. Θα μιλήσουμε πολύ για την οικονομία σήμερα.
0: Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, για πάμε στην Κόντρα News για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκλογικό συναγερμό για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρέπει να σου πω ότι γενικότερα δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσει.
1: Πότε θα γίνει αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα πια?
0: Όσον ούπο.
1: Τι
0: πάντως
1: σημαίνει όσον
0: από
1: ούπο?
0: Την επόμενη
1: λέα, την ακούω, την ακούω, την ακούω, ναι, και δεν την βλέπω.
0: Πάντως πριν από τις 17 Μαΐου.
1: Επί τότε είναι το συνέδριο.
0: Αυτό λέω.
1: Α,
0: πριν τις 17
1: τώρα που πει στο συνέδριο, υπάρχει κάποιο θέμα που δεν έχουν. Δεν έχουν καλέσει τον Καραμαλή, κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει πρόσκληση. Γιατί...
0: Τον πρώην υπουργό λες?
1: Τι εννοείς?
0: Τον πρώην υπουργό μεταφορών και υποδομών με τα Τέμπη, αυτόν τον Καραμαλή λες?
1: Τον άλλο Καραμαλή, δεν ξέρω.
0: Α, τον πρώην πρωθυπουργό λες?
1: Γιατί βγήκε ο κύριος, για ποιον Καραμαλή έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης που ο Καραμαλής είναι νουδού, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση το συνέδριο?
0: Ναι, έχω ρεπορτάζ, να ξέρεις.
1: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή πάντα έχεις, ναι, ρεπορτάζ αυτά. Για ποιον Καραμαλή εννοεί, για κάποιον άλλον?
0: Για τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, είναι πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρωθυπουργός και
1: και να απαντήσει είναι... βασικά αν το κόμμα θα τίνει χείρα συνεννόηση σε Καραμαλή Σαμαρά με αυτή τη, έτσι το έβλεπε.
0: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πρώτα απ' όλα, επειδή έχει έτοιμο το βιβλίο της, κάπου ενδιάμεσα θα πάει μέχρι την πλατεία Μαβίλη προκειμένου να συναντηθεί με τον κύριο Καραμαλή, να του δώσει και το βιβλίο. Ωραία. Με την ιδιόχειρη αυτό και βεβαίως να του πει ότι θα ήταν πολύ πώς το λένε, μεγάλη χαρά να είναι παρόν ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία.
0: Ναι, το θέμα τώρα είναι το εξής.
1: Και εγώ δεν πιστεύω θέλει πρόσκληση πάντως. Συμφωνώ με τον
0: Γεωργιάδη.
1: Ναι,
0: πρέπει, παιδί μου, άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι, πες ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πάει στο συνέδριο.
1: Τα ύστερα του κόσμου, το είπα και αυτό.
0: Ναι. Θα μιλήσει?
1: Όχι, γιατί πότε μιλάει? Σε άλλες
0: το τελευταίο χρονικό διάστημα συνέχεια.
1: Σε άλλες εκδηλώσεις, όχι της Νέας
0: Έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή θα πάει και απλά θα είναι χειροκροτητής.
1: Ναι, χειροκροτητής πρέπει να χειροκροτήσει κιόλας. Σημαίνει.
0: Ναι, αυτό σημαίνει. Ο χειροκροτητής σημαίνει ότι θα καθίσει στην πλατεία και θα ακούσει.
1: Άλλο αυτό. Δεν είπα εγώ αυτό. Φέρω, ναι. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αν θα καθίσει. Όρθιος τώρα να αφήσουμε τον άνθρωπο.
0: Εννοείται. Δεν είναι.
1: Είπα αν θα χειροκροτήσει εγώ. Δεν είπα θα καθίσει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά πρόσεξε τώρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι την ώρα της ομιλίας του κυρίου
1: Μητσοτάκη.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι την ώρα της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη, παραδείγματος χάρη, θα πω εγώ τυχαία ένα όνομα. Όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω στον κύριο Καραμαλή για να δουν πού θα χειροκροτήσει και πού δεν θα χειροκροτήσει. Προφανώς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Ο προβληματισμός ο οποίος υπάρχει, μαθαίνω, είναι ότι αν πάει ο κύριος Καραμαλής, αν θα μιλήσει ή όχι. Αν θα μιλήσει, τι θα πει. Τα γνωστά τα οποία έχει
1: έχω
0: πει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Έχω την αίσθηση, χωρίς να το ξέρω, έχω την αίσθηση ότι δεν θα μιλήσει.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι δεν θα πάει.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν θα πάει και αν θα πάει, ναι, δεν θα μιλήσει. Λοιπόν, ναι, έχετε ολοκληρώσει, συγγνώμη. Ναι.
0: Ναι, ναυμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στα στενά του Ορμούς. Τύπανα πολέμου πάλι στον Περσικό. Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Μάλιστα. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό, μάλιστα χρηστικό θέμα, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους, ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται, στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία, πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές, οδηγός επιβίωσης. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο, χωρίς δικαίωση τα τέσσερα θύματα, σύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Άνω κάτω το Πασόκ παρέτησε Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία στο 2032. Παρουσιάστηκε χθες η διυπουργική στρατηγική της κυβέρνησης, συνολικού ύψους 1,7 δις ευρώ. Ακόμη, στενά του Ορμούς, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Να τα. Το Μασάζε βουλευτές και ο Γρίφος Καραμαλή. Mm. Επίσης, δυσαρέσκεια γαλάζιων για ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα σου πω. Πέφτουν βροχή οι επιτροπές. Μαρινάκης, δεν υπέρχουν ενδείξεις για Λιβανό και Αραμπατζή. Έχω την αίσθηση ότι λέει ότι θα επιλέξει την. Να... Έχετε το ίδιο ρεπορτάζ.
0: Δεν θα πάει ο κύριος Καραμαλής.
1: Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα επιλέξει να στείλει μήνυμα για τις απουσίες του.
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, το πρώτο θέμα του πρωτοσέλιδού της, η εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία, αναφέρει η εφημερίδα. Έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Έκθεση φωτιά του ηλεκτρικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μία αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Χρόνια τα ακούω αυτό, φίλε. Ελεύθερος τύπος. 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη έχει δηλώσει του Κυριάκου Πιαρακάκη περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόν στα Εμιράτα, ΗΠΑ και Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΠΕ παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες και όχι από την κυβέρνηση, δεν σε προανακριτική. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική και ένας στους δύο δεν το χρησιμοποίησαν πέρυσι για τον κοινωνικό τουρισμό. 800.000 ετής, 300.000 δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλεμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ΣΤΕ, Μπιενάλε, Βενετία, στον αέρα ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη. ΗΠΑ, Ιράν, κλονίζεται και χειρία στον Περσικό. Βόμβες αλήθειες και ψέματα. Global Sum Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα. Ετοιμάζεται ελληνική αποστολή. Το χρονικό του ρεσάλτο από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Βλέπω τώρα το Μακρόν, λέει, τραγούδι σε συνοδεία του Πρωθυπουργού της Αρμενίας. Αλλάζουν καριέρα.
1: Σιγά σιγά.
0: Ούτως ή άλλως ο Μακρόν. Ο Μαχόν ένα χρόνο έχει ακόμα. Λοιπόν, να μας περιπτώσει. Η Καθημερινή. Στα στενά του ορμούζει η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι ΗΠΑ, Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ο ΠΚΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, Ιστερόβουλος ανιστόρητος, προσβλητικός, παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και δημοσκόπηση Shock to Opinion Poll. Μόλις το 10%, 10,6% είναι ικανοποιημένο με τελεϊκίστηκε την πολίτευση Χαριλάου Τρικούπη στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους. Αυτό το μανιφέστο και σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει για τον Τσίπρα, λέει. Σκοπιανό αποκαλύψει φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Νέο κληρονομικό. Αναγκαστική συγκυριότητα τέλος. Προκλήσεις διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό.
1: Ναι,
0: είναι μερικά από τα θέματα.
1: Σίγουρα, ναι. Χανταϊός, ναι.
0: Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία σε στενά του Ορμούς. Καμία αξιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει τον λαό στο σφαγείο, είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Ακόμη εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200, η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και σκάνδαλο υποκλοπών με τη Βούλα της Δικαιοσύνης στο ΟΥΔΙΣ εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Σοβαρές αποκαλύψεις για τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η μαφία του Λουκουμά ζει και βασιλεύει. Έσκασαν νέα κυκλώματα στις παραλίες. Πού έκανε ντου η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Α, εννοεί τους τέτοιους που πουλάνε λουκουμά στις παραλίες. Λουκουμάδες. Μάλιστα. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ροζ σκάνδαλο στην Καλλιτεχνική Θεσσαλονίκη. Το έσκασε από το ψυχίατρο και το έριξε στα τσιφτεντέλια. Γνωστή καυτή Ελληνίδα ηθοποιός. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έπεσαν τα προσωπία του Ερατίου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία. Οι Ευρωμασόνοι είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πολίτικα, ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ο σκουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Κυριάκος Πιερακάκης επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, όλες τις εφημερίδες εκτός από την Political. Παρακαλώ, που θα τη βρείτε στο mail σας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο στον κύριο Χατζαλάτα. Πριν να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη, και που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
0: Επίσης να σας ενημερώσουμε πως η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για την επόμενη ημέρα στη Θεσσαλία με μια πολύ σημαντική δωρεά. Από σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενισχύεται με 12 επιπλέον οχήματα για να ανταποκρίνεται με περισσότερη ετοιμότητα σε έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Ασφαλιστική προσέφερε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χατζησαλάτα.
0: Να πάμε στον κύριο
1: Χατζησαλάτα. Καλημέρα, κύριε Χατζησαλάτα. Κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Οικονομικός σύμβουλος, οικονομικός αναλυτής. Λοιπόν, και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο, παρακαλούμε, με αυτά που μας απασχολούν όλους και έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό του Απριλίου, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό.
2: Βεβαίως, δυστυχώς είναι τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας αποτυπώνεται πλέον και στους αριθμούς. Εκτείναξη λοιπόν του πληθωρισμού για τον Απρίλιο είναι τα στοιχεία της Eurostat, συν 1,2 σε σχέση με τον Μάρτιο. Δηλαδή, το Μάρτιο είχαμε 3,4, ανεβήκαμε στο 4,6. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, στην Ευρωζώνη είχαμε μια αύξηση πολύ μικρότερη κατά 0,4. Δηλαδή από 2,6 το Μάρτιο πήγαμε στα 3 τον Απρίλιο. Έτσι λοιπόν 3 τον Απρίλιο Ευρωζώνη, 4,6 εμείς. Στην Ευρώπη γενικά τον υψηλότερο πληθωρισμό παρουσίασε η Βουλγαρία με 6,2, η Κροατία στη δεύτερη θέση 5,4, 5,2 Λουξεμβούργο, 4,9 Λιθουανία και μετά η χώρα μας με 4,6 και έπειτα το Βέλγιο με 4,3. Και στις καλύτερες θέσεις με χαμηλότερο πληθωρισμό 2,3 η Φιλανδία, 2,4 η Μάλτα, 2,5 Γαλλία και Ολλανδία. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται ως νούμερα, αν έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη. Και έρχεται λοιπόν πάλι η Eurostat με την ετήσια έρευνά της για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δυσίωνα. Και όταν λέμε κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια, είναι τρεις βασικές μορφές ευαλωτότητας, δηλαδή το χαμηλό εισόδημα, οι σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις και η χαμηλή ή καθόλου απασχόληση για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή για μέλη του νοικοκυριού. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν βλέπουμε ότι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και στο κοινωνικό αποκλεισμό είναι οι γυναίκες, τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και οι νέοι από 18 έως 24 ετών. Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια είναι αντιμέτωποι το 20,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των νοικοκυριών. Στις υψηλότερες θέσεις αρχή και χειρότερη θέση η Βουλγαρία με 29%, μετά δυστυχώς η χώρα μας με 27,5%, 27,4% η Ρουμανία, την ξεπεράσαμε και τη Ρουμανία, και στις χαμηλότερες θέσεις που είναι δηλαδή οι καλύτερες θέσεις 11,5% η Τσεχία, 15% Πολωνία, 15,5% Σλοβενία. Άρα λοιπόν και ο εγχώριος πληθωρισμός, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος του ποσοστού το οποίο δείχνει η Ευστάτ, γιατί αν πάμε στο σούπερ μάρκετ στην καθημερινότητά μας θα δούμε ότι, και κάνουμε μια σύγκριση με πέρυσι, είναι πολύ πιο πάνω από αυτό το 4,6%. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται και στη φτώχεια και στην κοινωνική στέρηση της Eurostat.
0: Και αυτό επισημαίνουν και οι ακροατές, πρέπει να σας πούμε, κύριε Χατζησαλάτα. Δηλαδή, ο Χρήστος από την Κυψέλη λέει: όλα υπεραυξάνονται και οι μισθοί, οι συντάξεις εξαφανίζονται. Τυχερή, λέει, τελικά είναι η μεσαία τάξη που εξαφανίστηκε, διότι πτώχευσε και έτσι παίρνει τα ψίχουλα που παρέχονται με τα επιδοματάκια.
2: Πόσο τραγικά δίκιο έχει. Και να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι είναι σαν ένα αυτοκίνητο. Έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου. Αν δεν έχεις καλά αμορτιστέρ, είναι επικίνδυνο και για τη ζωή σου.
0: Αν νόμιζα ότι πήγατε να πείτε, αν έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου και δεν έχεις λεφτά για να βάλεις βενζίνη, τι να το κάνεις, να το βλέπεις ή να το φωτογραφίζεις.
2: Ναι, απλά εγώ το πήγαινα στη μεσαία τάξη, ότι η μεσαία τάξη είναι το αμορτισέρ της κοινωνίας.
1: Έτσι.
2: Αν λοιπόν σε ένα αυτοκίνητο δεν υπάρχουν αμορτισέρ, όσο καλό και να είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι αυτά που λέμε δεν τα διαβάζουμε απλά και μόνο ή αναλύουμε κάποια έρευνα ή απλά και μόνο το μεταφέρουμε. Το βλέπουμε από την καθημερινότητά μας. Αν έβγαινα εγώ ή οποιοδήποτε και έλεγε ότι τι ωραία που είναι τα πράγματα, είμαστε μια χαρά, έχουμε ανάπτυξη, θα μας ακούγανε και θα λέγανε είμαστε σε άλλο κόσμο.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι, γιατί εμένα...
1: Όχι, πρέπει να πάμε σε...
0: Ωραία, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, κύριε Χατζησαλάτα. Θέλουμε λίγο την υπομονή σας. Θα επανέλθουμε μετά από τις ειδήσεις σε τίτλους, διότι δεν ξέρω, εμένα έτσι ακούγοντάς σας μου ήρθαν μία-δύο πολύ έτσι απορίες.
2: Απλά μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Όταν περιμένεις να συνεχιστεί η συζήτηση με δύο αξιόλογους ανθρώπους, παύρα φίλους, δεν υπομονή. Είναι ανυπομονησία.
1: Α, έτσι.
0: Έλα, σταμάτα.
3: Real FM.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβεντούλα με τον κύριο Χατζησαλάτα. Εμένα μου ήρθε η εξής απορία.
13: Τι γίνεται, όλες οι φίλες μου ακούνε? Τι συμβαίνει σήμερα? Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στην Ελένη και σε, από την Ελένη και σε εσένα, Σπύρο, και στον κύριο Χατζησαλάτα.
12: Τι Ελένη, γίνεται σήμερα? Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα.
13: Όλες πρωινές.
12: Μάλιστα. Είδατε. Έχουμε. Ο γυναικείος πληθυσμός μας στηρίζει, κύριε Χατζησαλάτα. Λοιπόν,
14: εκ πρώτης όψεως καλό είναι αυτό.
12: Πολύ καλό είναι, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, μου ήρθε εξής απορία. το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεδομένου ότι έχει αλλάξει και ο κώδικας οδηγίας κυκλοφορίας, υπάρχει ένα νέο πλαίσιο το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό. Πλέον υποτίθεται με τον τρόπο που γίνεται και η ίσπραξη των,
13: των
12: προστήμων. Είναι ο λίγον τι αδιάβλητο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν σβήνουμε τις κλήσεις το ένα το άλλο από εδώ από εκεί. Τα χρήματα αυτά, εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξω, πού πάνε?
13: ΟΕΟ.
12: Τα πρόστιμα πού πάνε?
13: ΟΕΟ.
12: Μπορεί και ΟΕΟ και ξεΟΕΟ, αλλά πού πάνε?
14: Τα πρόστιμα αυτές τις κλήσεις θα εξηγήσουμε πού πάνε, αλλά πριν απ' όλα να πούμε ότι βγήκε μια ανακοίνωση στην ελληνική αστυνομία ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα SMS ή ένα mail το οποίο αποστέλλεται σε διάφορους. Και λένε ότι εντοπίστηκε το όχημά σας να κυκλοφορεί σε κατοικημένη περιοχή με αυξημένη ταχύτητα πάνω από τα όρια. Παρακαλώ, ναι, ακριβώς, μπέστε και πληρώστε σε αυτό το link. Μην το κάνουμε σε καμία περίπτωση. Γιατί εκεί τα χρήματα πλέον, όχι μόνο του προστίμου που δεν υπάρχει, αλλά γενικά του συνόλου του λογαριασμού, θα πάνε σε επιτίδιους.
12: Μάλιστα.
14: Σε άλλες περιπτώσεις λοιπόν τα χρήματα.
12: Έχουμε μεριμνήσει εμείς, κύριε Χατζησαλάτα, για να μην μπορούν να πάρουν τίποτα από το λογαριασμό.
14: Κατάλαβα. Τα πρόστιμα λοιπόν από τον κώδικα, τα οποία βγαίνουν και ειδικά με τις έξυπνες κάμερες τώρα της AI, οι οποίες θα παίρνουν κατευθείαν στο λογαριασμό μας. Οι κάμερες καταγράφει την κλήση και πλέον αναλαμβάνεται αυτή τη διαχείριση το σύστημα Οδυσσέας. Γιατί το λέμε αυτό το πράγμα? Γιατί πλέον κομμάτι των χρημάτων πάνε και σε αυτό το σύστημα για την υποστήριξή του. Όταν λάβουμε λοιπόν ψηφιακά μία κλήση με κωδικό πληρωμής RF, τότε λοιπόν, αν δεν εξοφληθεί, αυτό το πρόστιμο θα πάει στην ΑΔΕ. Άρα πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που πληρώσουμε, πού πάνε τα χρήματα? Το 25% των χρημάτων πάνε υπέρ του Δήμου που ήταν τα όρια μέσα στα οποία είχαμε την κλήση. Εάν οι κάμερες έχουν καταγράψει την παράβαση και είναι κάμερες του Δήμου, τότε πάει το 75% στους Δήμους. Στον Οδυσσέα που λέγαμε πριν, το πληροφοριακό σύστημα πάει το 15%. Η ΑΔΕ εισπράττει το 5%. 4% πάει υπέρ του Ταμείου των Αστυνομικών και το υπόλοιπο, το μεγαλύτερο κομμάτι, το 51% πάει για Ταμείο Έργων Οδικής Ασφάλειας και Βελτίωση Οδικού Δικτύου για την καναδιένη καλύτερη δρόμη μας. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι απορίας άξιο, και ειδικά μέσα στο οδικό δίκτυο, μέσα στις πόλεις, είναι πραγματικά απορίας άξιο πως κάθε μέρα δεν πάμε με σπασμένα ελαστικά από τις λακκούβες ή επικίνδυνα πάρα πολύ στην άκρη του δρόμου. Βλέπουμε ότι καλύτερα να πάμε σε μια τρικυμιώδη θάλασσα παρά να πάμε στην άκρη του δρόμου.
12: Σε αυτοκίνητο με 4 ρόδες μου χρωστάνε 6 αμορτισέρ.
14: Αλήθεια είναι αυτό.
13: Ωραία. Αν έχουμε ολοκληρώσει, να πούμε λίγο, επειδή έχει ξεκινήσει και την πυρική περίοδος, τι ακριβώς ισχύει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τις προθεσμίες, τα πρόστιμα.
14: Βεβαίως και έχει αλλάξει το τοπίο. Πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι υπόχρεοι? Είναι ο ιδιοκτήτης ή αυτός ο οποίος νέμεται το οικόπεδο, ή αν είναι επικαρποτής ή αν το έχει μισθώσει. Άρα αυτός ο οποίος έχει άρρηκτη σχέση με το οικόπεδο. Ποια οικόπεδα καθαρίζονται? Τα εντός σχεδίου, τα εντός ορίων οικισμών, εκτός σχεδίου το οικόπεδο αν υπάρχει κτίσμα μέσα, οι ακάλυπτοι χώροι και όσα βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από την οικιστική περιοχή. Η περίοδο του καθαρισμού είναι από 1η Απριλίου ως 15 Ιουνίου κάθε χρόνο βάσει νόμου και η συντήρηση του αποτελέσματος είναι στις 31 Οκτωβρίου. Θα πρέπει λοιπόν να απομακρύνουμε τα ξηρά χόρτα, κλάδεμα δέντρων, αραίωση θάμνων, συλλογή και αποκομιδή των υλικών. Δεν σημαίνει ότι τα κόψαμε, τα βάλαμε σε μια αγωνία του οικοπαίδου και τελειώσαμε. Πρέπει να τα πάρουμε, να τα πετάξουμε και να τα απομακρύνουμε. Με την ολοκλήρωση του καθαρισμού, όταν τελειώσουμε λοιπόν, θα πρέπει να υποβάλουμε εντός 15 ημερών μια υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα ακαθάριστα.app.gov.gr ή στα ΚΕΠ ή στην πυροσβεστική υπηρεσία με αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Τα πρόστιμα 500 ευρώ. Αν δεν έχει γίνει καθαρισμός και αν δεν έχουμε υποβάλει αυτή τη δήλωση, 100 ευρώ αν κάναμε τον καθαρισμό αλλά δεν υποβλήθηκε η δήλωση, και 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτερο τα 2.000 ευρώ. Επίσης υπάρχει αυταπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο, δηλαδή αν εμείς πλέον δεν το καθαρίσουμε, ο νόμος ορίζει, αλλά ο Δήμος δεν το κάνει ποτέ, ότι θα πάει ο Δήμος να το καθαρίσει μόνος του και θα μας γίνει καταλογισμός της δαπάνης. Και υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Φυλάκιση έως 6 μηνών και χρηματική ποινή έως 5.000 ευρώ.
12: Πανέμορφα, εξαιρετικά. Οπότε πρέπει να έχουμε την προσοχή σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Καλημέρα,
14: καλή δύναμη.
12: Να είστε καλά.
13: Γεια σας. Λοιπόν, τι θέλεις? Θέλω 30 δευτερόλεπτα.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Δημήτρης Χριστουλιάς με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο Γυρωτάκη Θεοδωρικάκο.
12: Την
13: έχουμε στο ενικός.gr. Μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε. Ανοίγει ουσιαστικά τα χαρτιά του για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναμένεται τεθεί στις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση. Και στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση διαφάνειας στους όρους δανεισμού. Αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες, συναλλαγές μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις.
12: Μάλιστα.
13: Λοιπόν, το νέο νομοσχέδιο αποτελεί μια ουσιαστική και κρίσιμη μεταρρύθμιση την ενίσχυση διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Θεοδωρικάκος, και περιγράφει τα εργαλεία προστασίας του καταναλωτή από καταχρηστικές συμπεριφορές. Μπείτε να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον.
12: Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη αυτή, γενικότερα όλο το ρεπορτάζ του Δημήτρη του Χριστούλια. Θέλω λίγο την προσοχή σας, με απόλυτη ευλάβεια, με πάρα πολύ σεβασμό. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, καταδίκασε την ξεκάθαρη, όπως είπε, παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του διεθνούς δικαίου από το Ιράν και εξέφρασε αλληλεγγύη στο λαό των Εμμυράτων.
13: Ωραία.
12: Bonjour, Ursula. Comment ça va, ça va bien. Είχα καιρό να ακούσω νέα της κυρίας von der Leyen. Την ακούσαμε τώρα.
13: Πόσο τη συμπαθείς είναι, δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
12: Μα πρώτα απ' όλα νομίζω
13: κάθε φορά που μιλάς για εκείνη με ληστάζεις.
12: Μα έχω την εντύπωση ότι αφήνει ιστορία. Γράφει ιστορία η κυρία Ursula von der Leyen, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Εντάξει, έκανε μία επισήμαση. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα βεβαιότητας, να σου πω επίσης, και εδώ είναι τα πολύ σοβαρά, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά. Το Brent έκλεισε στα 114,44 δολάρια το βαρέλι χθες. Αναλυτές του Eurasia Group προειδοποιούν ότι αν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό θα το συζητήσουμε εκτενέστερα με τον κύριο Γιώργο Αδαλή, με τον οικονομολόγο μας, οικονομέτρη μας, ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, θα μας κλειδώσει το μυαλό για πάρα πολλά πραγματάκια.
13: Να πω πριν πάμε σε διάλειμμα, μια που είσαι στο mood της κυρίας Ursula von der Leyen, ότι έχει ένα ρεπορτάζ το Πολίτικο.
12: Ναι.
13: Σήμερα, και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει την Τετάρτη από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέτρα κατά της φτώχειας, να εξαλείψει τη φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα για να δράσουν αν χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικά. Το σχέδιο, λέει, που ορίζεται θα παροτρύνει τις κυβερνήσεις, το μεταφράζω live, συγγνώμη γι' αυτό, ναι, τις κυβερνήσεις να συντονίσουν καλύτερα τις εθνικές πολιτικές, να εμπλέξουν τους νέους, να υποστηρίξουν όσους δουν, που λένε, με το μισθό που τα βγάζουν, τους πιο ευάλωτους, τους χαμηλόμισθους, και να επανεξετάσουν την προστασία των ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ατόμων. Προς το παρόν όμως αυτή η στρατηγική δεν έρχεται με νέα χρηματοδότηση.
12: Ναι.
13: Δεν έχει.
12: Με τι έρχεται?
13: Με την ήδη υπάρχουσα, από ό,τι αντιλαμβάνονται. Και επικριτές, γράφει το Πολίτικο, λένε ότι η προσπάθεια δεν θα πετύχει εκτός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστηρίξει με στοχευμένη χρηματοδότηση και δώσει στην Κομισιόν ισχυρότερο ρόλο για να διασφαλίσει.
12: Προειδοποιούν ότι αν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό θα το συζητήσουμε εκτενέστερα με τον κύριο Γιώργο Αδαλή, με τον οικονομολόγο μας, οικονομέτρη μας, ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, θα μας κλειδώσει το μυαλό για πάρα πολλά πραγματάκια.
13: Να πω πριν πάμε σε διάλειμμα, μια που είσαι στο mood της κυρίας Ursula von der Leyen, ότι έχει ένα ρεπορτάζ το Πολίτικο.
12: Ναι.
13: σήμερα και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει την Τετάρτη από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέτρα κατά της φτώχειας, να εξαλείψει τη φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα για να δράσουν αν χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικά. Το σχέδιο, λέει, που ορίζεται θα παροτρύνει τις κυβερνήσεις, το μεταφράζω live, συγγνώμη γι' αυτό, ναι, τις κυβερνήσεις να συντονίσουν καλύτερα τις εθνικές πολιτικές, να εμπλέξουν τους νέους, να υποστηρίξουν όσους δουν, που λένε, με το μισθό που τα βγάζουν, τους πιο ευάλωτους, τους χαμηλόμισθους, και να επανεξετάσουν την προστασία των ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ατόμων. Προς το παρόν όμως αυτή η στρατηγική δεν έρχεται με νέα χρηματοδότηση.
12: Ναι.
13: Δεν έχει.
12: Με τι έρχεται?
13: Με την ήδη υπάρχουσα, από ό,τι αντιλαμβάνονται. Και οι επικριτές, γράφει το Πολίτικο, λένε ότι η προσπάθεια δεν θα πετύχει εκτός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστηρίξει με στοχευμένη χρηματοδότηση και δώσει

0: πολιτικό.
1: Ναι.
0: Σήμερα και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει την Τετάρτη από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέτρα κατά της φτώχειας, να εξαλείψει τη φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα για να δράσουν αν χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικά. Το σχέδιο, λέει, που ορίζεται θα παροτρύνει τις κυβερνήσεις, το μεταφράζω live, συγγνώμη γι' αυτό, ναι, τις κυβερνήσεις να συντονίσουν καλύτερα τις εθνικές πολιτικές, να εμπλέξουν τους νέους, να υποστηρίξουν όσους δουν, που λένε, με το μισθό που τα βγάζουν, τους πιο ευάλωτους, τους χαμηλόμισθους, και να επανεξετάσουν την προστασία των ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ατόμων. Προς το παρόν όμως αυτή η στρατηγική δεν έρχεται με νέα χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει.
1: Με τι έρχεται?
0: Με την ήδη υπάρχουσα, από ό,τι αντιλαμβάνονται. Και οι επικριτές, γράφει το Πολίτικο, λένε ότι η προσπάθεια δεν θα πετύχει εκτός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστηρίξει με στοχευμένη χρηματοδότηση και δώσει στην Κομισιόν ισχυρότερο ρόλο για να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια θα υλοποιηθούν. Γι' αυτό προφανώς είναι και ο τίτλος, γιατί δεν το έχω διαβάσει όλο το ρεπορτάζ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει το μήνυμα στις χώρες να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, χωρίς όμως να προσφέρει νέα χρήματα. Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικότατο θα έλεγα.
0: Εξαιρετικό. Έτσι λέω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Δίνω εντολές χωρίς λεφτά. Ναι. Τέλεια.
1: Λοιπόν, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς και όλες εκεί έξω, μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.

0: Real FM.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στη Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500

0: Συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με μάτιασε, σαπρανίδησε.
1: Α, γιατί?
0: Δεν ξέρω εγώ τι σου λέω τώρα.
1: Γιατί δεν σαπρανίδησε τη μάτια σα?
0: Αυτό στέει.
1: Δεν το κάνουμε αμάν και πώ να μην τη ματιάζουν οι άλλοι απ' έξω.
0: Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια, Σπύρο μου. Ναι, αυτή την ενέργεια μα προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια και μα προσκαλεί να επισκεφθούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φώτα Αερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψτε λοιπόν ξεχωριστέ δράσει και μία ιστορία που συναρπάζει μικρού και μεγάλου.
1: Έχω να σου πω και κάτι άλλο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings τη 2025, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 801 πλάς πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Να στείλουμε μια πάρα πολύ όμορφη καλημέρα στην κυρία Σόφη Μαραγκίδου, η οποία στέλνει και τα χρόνια πολλά στην Ειρήνη Κούρτη, τη δική μας Ειρήνη Κούρτη.
0: Γεια σας κυρία Σόφη, γεια σου Σόφη.
1: Bonjour ναι, bonjour, σου γαλλομαθείς, λέει φίλους μας, Σπύρο και Στεφανία. Καλά μην νομίζεις, μέχρι τον bonjour σου λέγω το πάω. Πριγκιπέσα μην απορείς που σε ακούν σήμερα το πρωί φίλε σου. Όλοι πάντα σας ακούμε ακόμη και στον ύπνο μας. Να, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα κυρία Στεφανία. Να τα κυρία Στεφανία. Λοιπόν, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης. Θέλεις να ξεκινήσεις? Εγώ έχω έτοιμη την ερώτηση. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, κυρία Αδαλή?
0: Bonjour, ναι.
1: Bonjour.
0: Και μετά και πόσο
2: καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο άσχημα λοιπόν είναι τα πράγματα με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε?
2: Ένα τώρα θα το πω αυτό που λέω, που συνηθίζω να λέω. Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται.
1: Ναι.
2: Είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Παρακαλώ, συνεχίστε.
0: Και θα είναι από ό,τι φαίνεται.
2: Εντάξει, δηλαδή εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι υπάρχουν δύο επίπεδα τα οποία πρέπει να δούμε τα πράγματα, γιατί είναι διδακτικά τόσο του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία σε διεθνές επίπεδο, άρα όσο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι, και δεν ερμηνεύεται, αν το θέλετε, και από τα ΜΜΕ στην Ευρώπη. Το πρώτο το επίπεδο στην πραγματική οικονομία πρέπει να πούμε ότι ήδη αρχίσει, έχει αρχίσει και φαίνονται προβλήματα πάρα πολλά, όχι μόνο σε αυτά που είχαμε προβλέψει από την αρχή του πολέμου, δηλαδή στα αεροπορικά καύσιμα, στα λιπάσματα, σε τομείς της οικονομίας που υποφέρουν αυτή τη στιγμή, και φυσικά και στον τουρισμό, γιατί έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και τα μαντάτα δεν είναι τόσο καλά στην αρχή, και χώρες όπως η Ελλάδα που ο τουρισμός είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας. Υπάρχει όμως και το επίπεδο των χρηματαγορών, όπου η Wall Street κάνει πάρτι.
1: Ναι.
2: Από τις 31 Μαρτίου και μετά, να ξέρετε, η Wall Street γιορτάζει. Κάνει ένα διαρκές ράλι ανόδου που ξεκίνησε στο 31 Μαρτίου, όταν ο πόλεμος ήταν στην κορύφωση του εκεί. Κατεγράφησαν δύο φορές ρεκόρ στους δείκτες ρεκόρ όλων των εποχών, all time high που λέμε εμείς, και η ζωή συνεχίζεται, γι' αυτό δεν μιλά κανένας εν τω μεταξύ. Όλοι βλέπουν τις τιμές του Brent, όλοι βλέπουν τις τιμές των καυσίμων και ξεχνούν στις αναλύσεις να μας πούν ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι βγάζουν χρήματα και μάλιστα πάρα πολλά χρήματα.
1: Αυτό ήμουν έτοιμος να σας ρωτήσω, να σας πω, κύριε Αδαλή. Άρα δηλαδή όσο εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία εκεί στη Μέση Ανατολή, κάποιοι εξακολουθούν να πλουτίζουν ή πλουτίζουν ακόμα περισσότερο.
2: Ναι. Και αυξάνεται και η κεφαλαιοποίηση, η νομική κεφαλαιοποίηση των εταιριών. Μπορεί και να σας πω μόνο ότι η κορυφαία εταιρεία εισηγμένη στη Wall Street, μεγαλύτερη συμβαστηριακή αξία, η πολύ γνωστή Nvidia, έχει φτάσει σε κεφαλαιοποίηση αξία, κεφαλαιοποίηση νομική αξία δηλαδή, στα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για να καταλάβετε, η κεφαλαιοποίηση συνολική του γερμανικού χρηματιστηρίου αυτή την περίοδο δεν είναι ούτε η μισή. Μία εταιρεία τώρα μιλάμε, έτσι. Φανταστείτε τι γίνεται με τις υπόλοιπες, γιατί υπάρχουν κι άλλες τέτοιες μεγάλες, πολύ μεγάλες, οι Magnificent 7, δηλαδή οι μεγάλες 7 εταιρείες εισηγμένες. Αυτό δεν το συζητά κανένας. Δεν συζητά κανένας ότι αυτό το φαινόμενο γιατί συμβαίνει εκεί. Τι είναι όλοι αυτοί ανισόρροποι, διαστραμμένοι, δεν βλέπουν τι γίνεται πόλεμος. Δεν συζητά κανένας πώς διαφοροποιούνται οι χρηματαγορές, γενικότερα οι αγορές του χρήματος, όταν γίνεται ένας πόλεμος, γιατί για να αποτυπώσουν αυτό που γίνεται έξω στην πραγματική οικονομία, αυτές κάνουν ράλι και πανηγυρίζουν και διαψεύδουν όλους αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι ο πόλεμος θα χαλάσει το αφήγημα της AI, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτές τις εταιρείες που στρέφονται γύρω από αυτή, γενικότερα στη Wall Street. Και αντί για να πέφτει η Wall Street, εδώ που τα λέμε, αυτή έχει γυρίσει την πλάτη στον πόλεμο και συνεχίζει να ανεβαίνει. Και αυτό δίνει και ένα άλλο μήνυμα, ότι οι αγορές δεν ακολουθούν το αφήγημα της καταστροφής, ούτε βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπει πιθανόν ένας αναλυτής, ο οποίος ακόμα βρίσκεται στην εποχή του 60 και του 70, που πόλεμος σημαίνει χρηματιστηριακή καταστροφή. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πάντως είναι ενδεικτικά του πώς λειτουργεί η καινούργια οικονομία και το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι γενικότερα.
1: Όσον αφορά στα δικά μας, κύριε Αδαλή, μία σύντομη απάντηση, διότι βλέπουμε αυτό το ράλι του αργού πετρελαίου, εν πάση περιπτώσει όλες αυτές οι συνέπειες του πολέμου, επηρεαζόμαστε πάρα πολύ άμεσα ως ελληνική οικονομία
0: και Ευρώπη βέβαια,
1: ναι,
0: έχουμε μεγάλη εξάρτηση.
1: Πού το βλέπετε να φτάνει το πράγμα?
2: Έχει φτάσει ήδη σε ένα άσχημο σημείο. Και θα σας πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει δύο μήνες και το πρόβλημα θα αρχίσει να φαίνεται τώρα από εδώ και στο εξής. Να σας πω γιατί. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία εξαρτώταν πάρα πολύ από το κόλπο του Περσικού, διότι σχεδόν οι μισές μας προμήθειες σε αργό πετρέλαιο γίνονταν από τον κόλπο του Περσικού.
1: Ναι.
2: Η πρώτη χώρα η οποία εισάγαμε ήταν το Ιράκ, που έφτανε δηλαδή πάνω από το 1 τρίτο των προμηθειών μας σε αργό πετρέλαιο, και αρκετά ψηλά στη λίστα ήταν η Σαουδική Αραβία. Συνολικά αυτές οι δύο χώρες δηλαδή, από εκεί αγοράζαμε περίπου 45% των αναγκών μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τώρα αυτοί που διηλίζουν πετρέλαιο στην Ελλάδα πρέπει να στραφούν να βρουν καινούργιες αγορές. Και δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα.
2: Αυτή την εποχή, ναι.
1: Και κρατάμε αυτό το οποίο είπατε. Πάρα πολύ σύντομα, κύριε Αδαλή.
2: Αυτοί οι οποίοι λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή την περίοδο χτυπιούνται όλοι, να ξέρετε ότι δεν χτυπιούνται ακριβώς όλοι. Υπάρχουν κάποιοι ωφελημένοι από όλη αυτή την ιστορία, που σίγουρα θα τους βρείτε στην αμερικάνικη οικονομία και στη ρωσική οικονομία.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωφελημένοι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φεύγουμε εμείς, παραδίδουμε στο Dynamic Duo, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Γεια χαρά.
0: Γεια σας, θα τα πούμε αύριο. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πίνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
8: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
7: Ωραία! Και για συσκευασία?
8: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
7: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
8: Άνεση και ποιότητα.
7: Ήδη μνημόσυνο?
8: Με σεβασμό και φροντίδα.
7: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
8: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
7: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Με ταξιδιάρικη διάθεση ξεκινάει σήμερα ο θείος. Bonjour madame, buongiorno a tutti. Εδώ είμαστε και σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού. Να τα πούμε ένα χεράκι. Sailing, Christopher Cross. Τι ωραίο, τι υπέροχο είναι τώρα που έτσι να είσαι σε ένα σκάφος μέσα. Σε ένα σκάφος, όχι μπανιέρα, σκάφος, σκάφος. Sailing, σκάφος. Και να σε πηγαίνει βόλτα, αργά, αργά, ωραία. Με τον άνεμο να φουσκώνει τα πανιά. Ε, τι ωραία. Και να πίνεις τον πρωινό σου καφέ και ακούς Ράδιο 1. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση. Αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητοί μου, γι' αυτό ήθελα να σας ταξιδέψω πρωί-πρωί. Ξεκινώνται σήμερα μια σκληρή μέρα. Έχουμε πολλά δύσκολα πράγματα να συζητήσουμε εδώ και να δούμε συμβαίνουν γύρω μας. Όπως μονίμως συμβαίνουν γύρω μας σε αυτή εδώ τη χώρα και σε αυτή εδώ την πόλη. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού στο Ράδιο 1 και του 98,1, το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου. Και βέβαια ξεκινάμε με ένα θέμα που αποτελεί ντροπή και όνειδος για τη χώρα μας. Ντροπή και όνειδος για τη χώρα μας, για δεύτερη φορά. Η πρώτη περίοδος των υποκλοπών ήταν επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή, τότε που οι Αμερικάνοι είχαν στήσει ολόκληρο δίκτυο υποκλοπών και ακούγανε από τον Πρωθυπουργό και το Πρωθυπουργικό Γραφείο μέχρι όλους όσους είχαν σχέση με τα ενεργειακά, γιατί τότε ο Καραμαλής είχε κάνει το άνοιγμα στη Ρωσία και στο φθηνό καύσιμο. Και δέστε που φτάσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, να παίρνουμε καύσιμο από την Αμερική όταν έχουμε δίπλα μας φθηνά καύσιμα, γιατί έτσι θέλει το κογκλάβιο της απάτης, το κογκλάβιο της κερδοσκοπίας, το κογκλάβιο που υποστηρίζει όλα αυτά τα κογκλάβια της αρπαχτής, τη σημερινή κυβέρνηση, δίχως καμία αναστολή. Αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, μιλάμε για κλέφτες. Μιλάμε για κλέφτες. Σαρματολούς και τους κλέφτες, τους ξέρατε παλιά. Ε, που ήταν ζωσμένοι τα φυσεκλίκια και πηγαίνανε και βαράγανε ντουφεκές. Ε, έτσι είναι. Έτσι πάει και αυτό. Έτσι πάει και αυτό. Έτσι λοιπόν, έχουμε συνέχεια για το θέμα των υποκλοπών.
1: Όσα τεκμηρίωτα απορρίπτει η κυβέρνηση τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ αλλά και εκείνο που συνυπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση.
2: Το τους ενδιαφέρει να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο.
3: Δεν δέχομαι το τσουβάλιασμα επί δικαίων και αδίκων, γιατί αυτό πάντα ευνοεί τους αδίκους. Ειδικά για όλους εμάς που ήμασταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.
1: Για νέα επιχείρηση συγκάλυψης εγκαλούν την κυβέρνηση τα κόμματα που ζητούν να ελεγχθούν ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και η πρώην Υφυπουργός για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.
4: Εμποδίζει την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς. Τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
5: Βγάζουν μόνοι τους σπόρους με τον προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί. Γιατί, τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν.
6: Αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου.
7: Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία.
8: Ένα ακόμα προκλητικό μπάζωμα σε μια υπόθεση διαφθοράς με το πρόσχημα της έλλειψης στοιχείων.
1: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κληραίνουν τη στάση τους.
9: Τα στελέχη μας δεν είναι τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού. Δεν είναι να πετάμε τους ανθρώπους έτσι.
10: Είναι υποχρέωσή μας να ελεγχθούν. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ποινικοποιήσει ποτέ την πολιτική ζωή.
1: Το ΠΑΣΟΚ, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση, κατέθεσε, όπως είχε προαναγγείλει, αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ζητώντας να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες.
11: Κανένας δεν μπορεί να διαφύγει από την αλήθεια.
12: Δεν μπορεί όμως να γίνει η Βουλή ένα δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο που να κρίνει δικαστικά την υπόθεση.
1: Εν αναμονή της στάσης της κυβέρνησης, αξίζει να σημειωθεί ότι για θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών.
0: Μπάζωμα στο μπάζωμα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Μπάζωμα στο μπάζωμα. Μπαζώνω, μπαζώνεις, μπαζώνει, μπαζώνουμε. Κύριε Μαύρε, μη μου στέλνεις εμένα για τις υποκλοπές του Τόμπρα. Να μου στείλεις για τις υποκλοπές του Μαυρίκη, που είχε συνδέσει το τηλέφωνο του Παπαδρέου με το τηλέφωνο του Μητσοτάκη, και όποτε χτύπαγε το τηλέφωνο του Ανδρέα, βάραγε και το τηλέφωνο του Μητσοτάκη και σήκωνε ο Μητσοτάκη και έκανε συνακρόαση. Αυτά να μου πεις. Αλλά δεν ήξερα ότι είσαι τόσο μαύρος. Σ' είχα περάσει για ψηλό προοδευτικό, αλλά πολύ μαυρίλα πέφτει, ρε αδερφούλη. Πολύ μαυρίλα πέφτει. Πάρα πολύ μαυρίλα. Υποκλοπές. Το θάψανε κι αυτό. Παρά το γεγονός ότι ο Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης και πολιτής του Predator, δήλωσε στο δικαστήριο ότι εγώ δεν πουλάω σε ιδιώτες, πουλάω μόνο σε κυβερνήσεις, σε κράτη, και κατά τον κύριο Τζαβέλα δεν υπήρξε κανένα νέο στοιχείο, διότι έτσι γίνεται η καλή δουλειά, ή μάλλον η καλή βρωμοδουλειά. Και μάλιστα όταν σχολιάστηκε η ενέργεια αυτή του κυρίου Τζαβέλα, βρήκεται το ιερατείο των εισαγγελέων να πει ότι μην πυροβολείτε τον Τζαβέλα, διότι πρέπει να προστατεύσουν το συνάφι τους τα ανώτατα εισαγγελικά στελέχη της χώρας, διότι έχουν πάρει σειρά. Ο καθένας σου λέει περιμένουμε την επετηρίδα να πάμε και εμείς σε καλές θέσεις, να παίρνουμε καλά λεφτά κλπ. Τα γνωστά και τα γνωστά. Εν τω μεταξύ στο ΠΑΣΟΚ βρήκε την ώρα ο κύριος Καστανίδης να χτυπήσει και να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ.
13: Άλλοι έρχονται και άλλοι φεύγουν. Οι έτσι και αλλιώς από καιρό παγωμένες σχέσεις του Χάρη Καστανίδη με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τον οδήγησαν σήμερα εκτός κόμματος με μια παρέτηση γεμάτη προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο.
14: Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα.
13: Σύμφωνα με τον Χάρη Καστανίδη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αφού του πήρε, όπως λέει, την έδρα της Θεσσαλονίκης το 2023, με την πρόσφατη απόφαση του Συνεδρίου για πλαφόν 20 ετών στις βουλευτικές θητείες πλην των προέδρων του κόμματος, ουσιαστικά τον άφησε εκτός ψηφοδελτίων.
15: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καθαρούς όρους στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται τα τελευταία πολλά χρόνια.
13: Για καθολικό καλωσόρισμα στο ΠΑΣΟΚ μίλησε ο Νικόλας Φαραντούρης, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις για τη δήλωση περί γυρολόγων της Νάντιας Γιαννακοπούλου.
16: Δεν υπάρχει ούτε ένας στο ΠΑΣΟΚ που να έχει γκρινιάξει. Ως προς την κυρία Γιαννακοπούλου.
17: Εγκρίνιαξε λίγο, εδώ ήταν.
16: Δεν αφορούσε εμένα. Μιλάμε με την κυρία Γιαννακοπούλου. Με καλωσόρισε η γυναίκα.
18: Κοινώνησε ο κύριος Φαραντούρης μαζί μου. Απλά αυτό. Δεν θα μπω τώρα στην ουσία.
13: Οι επιστροφές που έπονται και αφορούν πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είχαν φύγει σε άλλα κόμματα, αναμένεται πάντως να ανακατέψουν εκ νέου την εσωκομματική τράπουλα.
0: Όχι ότι ο Ανδρουλάκης δεν κάνει λάθη. Άλλωστε, κατά την άποψή μου, είναι ο πλέον ακατάλληλος να εγγύρει του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν άλλα στελέχη τα οποία είναι πιο ελκυστικά, άντε να το πω έτσι πολιτικά. Αλλά και ο κύριος Καστανίδης βρήκε την ώρα να την κάνει τη δουλειά. Τώρα που η Νέα Δημοκρατία πάει στα τάρταρα και ετοιμάζεται και δεύτερο χτύπημα κάτω από το τραπέζι από την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία φρελτάρει παρασκηνιακά με τη Νέα Δημοκρατία. Τα παιδιά του Σιμίτη που έχουν παραμείνει ακόμα στο ΠΑΣΟΚ είναι και έτοιμα και αυτά να την κάνουνε. Μην παραξενευτείτε αν δείτε κανένα Καστανίδη υπουργό στο Πασόκ και την κυρία Διαμαντοπούλου. Μην ξαφνιαστείτε. Και σας το λέω από τώρα γιατί έτσι μου αρέσει να κάνω προβλέψεις. Εν τω μεταξύ το γεγονός ότι πάμε φουλ για εκλογές, αγαπητοί μακροατή και αγαπητοί μακροάτρια, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Βλέπετε τις ανακοινώσεις του Μητσοτάκη.
14: Η ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες αναμένεται να τεθεί προς διαβούλευση το Μάιο.
19: Η ρύθμιση αυτή θα αφορά μόνο τα καταναλωτικά ή και τα στεγαστικά δάνεια?
14: Η ρύθμιση αφορά καταναλωτικά δάνεια σε 100.000 ευρώ, χωρίς εγγύησεις και πιστωτικές κάρτες, και προβλέπει πως το σύνολο της επιβάρυνσης δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 50% του δανειζόμενου κεφαλαίου, δηλαδή στο σύνολο της 150.000 ευρώ.
20: Σαν ιδέα είναι θετικό. Η εφαρμογή δεν ξέρουμε αν θα γίνει.
14: Στη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη σε τράπεζες και σέρβισερς, ενώ αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση μέσα στο μήνα.
21: Αν θεσμοθετηθεί αυτό, θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους δανειολήπτες.
14: Για δάνειο 20.000 ευρώ με περίοδο αποπληρωμής 7 ετών και επιτόκιο 14,9%, ο δανειολήπτης στη λήξη της σύμβασης θα είχε καταβάλει στην τράπεζα ποσό 33.000 ευρώ, ενώ αν καθυστερήσει μια τριετία την αποπληρωμή, θα καταβάλει συνολικά 38.000 ευρώ. Με το νέο νόμο θα καταβάλει από 26 έως 30.000 ευρώ.
22: Καλή ρύθμιση είναι. Άποψή μου είναι το χρήμα πρέπει να κυκλοφορεί, οπότε πρέπει ο κόσμος να διευκολύνεται.
14: Με τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων να κυμαίνονται από 8 έως 15% και τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών από 15,5% έως και 20%, και ενώ όλο ένα περισσότερα νοικοκυριά καταφεύγουν σε δανεισμό για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες, επισκευές οχημάτων, πληρωμές φροντιστηρίων ή επισκευές οικειών, οι ενώσεις δανειοληπτών κάνουν λόγο για καλή ρύθμιση που ήρθε με καθυστέρηση.
23: Το επιτόκιο είναι το κογλυφικό.
24: Η ρύθμιση πιάνει μόνο τα νέα ή και τα παλιά?
14: Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η ρύθμιση θα αφορά μόνο νέες δανειακές συμβάσεις.
25: Για δάνεια, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών.
14: Μεταξύ άλλων, η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα επαναχώρησης της συμφωνίας για δάνειο μέσα σε 14 ημέρες.
13: Για εξαπάτηση των δανειοληπτών μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά, σχολιάζοντας τη διευκρίνηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου ότι το φρένο στα πανωτόκια δεν θα αφορά παλαιότερα κόκκινα χρέη προς τις τράπεζες.
4: Επί 24 ώρες η κυβέρνηση προσπάθησε να εξαπατήσει τους δανειολήπτες. Δεν θα υπάρχει αναδρομική ισχύ στην διάταξη την οποία φέρνει η κυβέρνηση μετά από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά θα αφορά μόνο νέα δάνεια. Άρα τίποτα δεν έχουν να περιμένουν οι δανειολήπτες καταναλωτικών δανείων, όπου έχουν δει ήδη πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις από τα πανωτόκια.
13: Η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει ως δική της πρωτοβουλία για την προστασία των δανειοληπτών το μέτρο, ενώ πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία μάλιστα ενσωματώνεται με μεγάλη καθυστέρηση στο εθνικό δίκαιο, υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
26: Είναι μία ακόμη φορά που με καθυστέρηση, ακόμα και απέναντι στα ευρωπαϊκά δεδομένα, προσπαθεί να κάνει κάτι για να σώσει τα προσφυγικά.
13: Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών εκδόθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2023. Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30 Οκτωβρίου του 2023 και ο χρόνος πλήρους εφαρμογής στο Εθνικό Δίκαιο των Χωρών Μελών είναι 20 Νοεμβρίου του 2026.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να το βάλουμε το πράγμα στη σωστή του διάσταση. Το πρόβλημα δεν είναι στα νέα δάνεια, δηλαδή σε αυτό που θα έρθει, όταν έρθει, αν έρθει. Ποιος θα πάει να πάρει καταναλωτικό με 15% και 0 καταθετικό επιτόκιο? Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν, διότι οι τράπεζες τους έχουν στο χέρι. Διότι ο ένας χρωστάει 300, 400 πόσα είναι, συν τα πανωτόκια πάνε πάνω από τόσο, και ο άλλος χρωστάει επίσης τα ίδια. Ο Νεοδημοκράτης και ο Πασόκος, τα κόμματα εννοώ. Και τους κρατάνε οι τράπεζες. Ξέρετε από πού τους κρατάνε? Από κάτω, χαμηλά. Λοιπόν, και τι βγαίνει και λέει ο Θεοδωρικάκος? Θα κάνουμε, λέει, αυτό για τα, γιατί έπρεπε να γίνει και λοιπά και λοιπά. Στα καινούρια, στα παλιά είναι το πρόβλημα. Στα παλιά, στα προηγούμενα είναι το πρόβλημα. Το ιδιωτικό χρέος είναι στα προηγούμενα. Σε αυτά που δίναν οι τράπεζες, πάρε κόσμε. και παίρνανε τα μπόνους στα στελέχη και βάλανε τη θηλιά στον κόσμο. Γιατί και ο κόσμος δεν έχει και πολύ μυαλό, δεν βλέπει να δει τι που πάει, ότι κάποια στιγμή θα του τα ζητήσουν πίσω με τον άλλο τρόπο. Σου λέει να κάνω τη δουλειά τώρα και έχει ο Θεός. Μπράδερφε, ω μπράδερφε, έχει ο Θεός. Λοιπόν, αν ήθελε η κυβέρνηση να δώσει αναπνοές και να απορρίψει τη στρατηγική των τραπεζών που έχει στραγγαλίσει όλη την ελληνική κοινωνία και την χαμηλή επιχειρηματικότητα αλλά και τη μεγάλη επιχειρηματικότητα, αλλά οι μεγάλοι επιχειρηματίες δεν ξέρουν πώς να ταραβερίζονται. Κοροϊδεύουν τον κόσμο και ο κόσμος ακούει και λέει, α, είπε ο Πρωθυπουργός, θα μας ρυθμίσει το στεγαστικό, το καταναλωτικό κλπ. Που έχουμε πάρει. Όχι, εσένα δεν σε έχει μέσα στο πακέτο. Είναι από εδώ και πέρα. Από αυτά που θα πάρεις από εδώ και πέρα και τα οποία δεν θα σου δώσουν βεβαίως οι τράπεζες, διότι πήγαινε πάρει ένα 5.000 ευρώ από την τράπεζα δανεικό να δούμε να σου δώσει και τι θα σου ζητήσει για να σου δώσει. Γι' αυτό σου λέω, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, ότι οι άνθρωποι είναι πολύ επικίνδυνοι. Πάρα πολύ επικίνδυνοι.
2: Μετά την παροδική μικρή μείωση στις τιμές των καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήρθε νέα μεγάλη άνοδος, κάτι που επηρεάζει αρνητικά ολόκληρη την οικονομία και βεβαίως τους Έλληνες καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
3: Είχαμε πάρα πολλές αυξήσεις. Δηλαδή, από τη μεγάλη εβδομάδα και μετά έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Και όταν είχαμε διαμαρτυρηθεί, για ποιο λόγο όσο συνέχεια αύξηση, ο πόλεμος.
2: Οι επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρηματίες με υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα έχουν αυξήσει τα λειτουργικά τους έξοδα, πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερα έξοδα και υποχρεώσεις.
5: Σε όλα τα προϊόντα και όλοι οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει και ως 25% παραπάνω τιμή, σε όλα τα προϊόντα εννοείται. Γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη κυριότερα, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
2: Είναι ενδεικτικό ότι μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα αρτοποιεία επί παραδείγματι, που έχουν φυσικό αέριο, πετρέλαιο αλλά και το ρεύμα τους, έχουν αυξήσει το κόστος τους από 20 έως και 50%.
6: Σίγουρα το ανεβαίνει σταδιακά και αυτή τη στιγμή και πιο έντονα λόγω του πολέμου, εμάς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
2: Οι οδηγοί αλλά και οι ιδιοκτήτες ταξί, λόγω της αύξησης του πετρελαίου, έχουν αυξήσει κατά 25% τις τιμές των καυσίμων.
7: Εφόσον έχει ανεβεί το πετρέλαιο, πάει να πει ότι το ανέβασμα είναι περίπου στα 7 ευρώ την ημέρα.
2: Σε ό,τι αφορά την εστίαση που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο αλλά και το ρεύμα, οι αυξήσεις που έχουν δει στη χονδρική τιμή είναι από 15 έως και 45%.
8: Εμείς πληρώναμε παλιά περίπου 400 ευρώ το μήνα για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.500.
2: Οι ανατιμήσεις στη χονδρική τιμή της ενέργειας έχουν ένα ντόμινο επιπτώσεων στην τσέπη των καταναλωτών. Τα μεταφορικά έχουν ανατιμηθεί έως 30%, τα λιπάσματα έως 50% και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αυξήσεις στα τρόφιμα να είναι έως και 15% μέσα σε ένα δίμηνο, αλλά και τα αεροπορικά και αυτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν αυξηθεί από 7 έως και 10%.
9: Τα καταφέρνουμε. Πήρα τώρα μια σακουλίτσα για να επιβιώσω και τρώω τα έτοιμα.
2: Η μετακίνηση με το αυτοκίνητο για τους πολίτες τείνει να γίνει μια πολυτέλεια, αφού η αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά 19% σε σχέση με την έναρξη του πολέμου, ενώ το πετρέλαιο κίνηση έχει αυξηθεί κατά 21% μετά την επιδότηση στην Αγγλία.
27: Όσο μπορούμε να κόβουμε λίγο και από τη βενζίνη, να μην κυκλοφορούμε με τα μάξι, τα μεταφορικά μέσα, οικονομία, να δούμε πού θα φτάσει.
2: Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αβεβαιότητα και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια μέσα στις επόμενες ημέρες.
28: Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά. Όμως τα εποχιακά προϊόντα καίνε τις τσέπες των οικοκυριών πριν καν φτάσουν στο τραπέζι. Η αύξηση στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα αλλά και τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που περνά απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή.
29: Τα προϊόντα που είναι από κάτω, που ταξιδεύουν από Πελοπόννησο και από Κρήτη φυσικά, έχουν επηρεαστεί, γιατί είναι το καύσιμο στη μέση. Από 10 έως 20% υπολογίζω συγκριτικά με τις περσινές τιμές.
30: Το ανέβασμα των τιμών έχει να κάνει όλα με το καύσιμο, τίποτα άλλο. Τα περισσότερα ήδη έρχονται από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη. Ανέβηκε το καύσιμο, ανεβαίνουν και αυτά. 1,15%.
28: Η κόκκινη βασίλισσα της εποχής, η φράουλα, αν και σε πλήρη παραγωγή, μοιάζει απλησίαστη για πολλούς, αφού έχει φτάσει στα 5 ευρώ το κιλό, 99 λεπτά πιο ακριβή από πέρσι. Το πεπόνι που μόλις έκανε την εμφάνισή του είναι φέτος 20 λεπτά πιο ακριβό.
1: Σε ποια προϊόντα βλέπετε στις αυξήσεις?
10: Στα φρούτα κυρίως, δηλαδή. Εντάξει, φράουλες, πεπόνια.
11: Πήρα μπανάνες και φράουλες. Σίγουρα τις περιορίζουμε.
1: Λόγω της αύξησης των τιμών, οι καταναλωτές αναγκάζονται να περιορίσουν τα προϊόντα που αγοράζουν, καθώς όπως λένε τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για τα απαραίτητα.
12: Για προϊόντα που είναι της εποχής, οι τιμές τους πιστεύω είναι ανεβασμένες.
28: Ανεπηρέαστα δεν έμειναν ούτε τα λαχανικά. Τα βλήτα ανέβηκαν 50 λεπτά, τα κολοκυθάκια 10 λεπτά και οι ντομάτες 30 λεπτά από πέρυσι.
15: Τα λαχανικά όλα, ειδικά κολοκύθια, αυτά όλα τα πάντα.
11: Στις ντομάτες, τα φασολάκια, όλα έχουν μεγάλη διαφορά από πέρυσι.
28: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όσο παραμένουν οι διεθνείς πιέσεις στην ενέργεια και τις μεταφορές, οι τιμές δύσκολα θα αποκλιμακωθούν το επόμενο διάστημα.
0: Εκεί είναι η πραγματικότητα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροατρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ψυχρή πεζή πραγματικότητα. Άσε τι σου λέει ο Ανδρουλάκης, άσε τι σου λέει ο Μητσοτάκης. Ο καθένας κοιτάει για το μαγαζί του να είναι καλά. Αλλά σήμερα κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Και το επιτελικό του κράτος, με κυβέρνηση Σιμίτη. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει με κυβέρνηση Σιμίτη. Να το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε βέβαια, αλλά όσοι δεν το ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, έλα κύριε Χολύπτα, ρίξε τις διαφημίσεις, γιατί οι διαβητικοί περιμένουν να ακούσουν τα νέα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221085940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Η
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
2: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
1: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
2: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
1: Τους 200 τώρα που μιλάμε για τις φωτογραφίες δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
2: Όχι.
1: Είμαστε τον πιάναμε.
2: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
1: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
2: Αυτά είναι συνυφασμένα με το φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω.
1: Ναι,
2: ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι, πιο πολύ.
1: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
2: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά είναι.
1: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρης και οι αδόνιδες.
2: Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε, εγώ δεν βρίζω.
1: Να κάνει μήνυση στο κουκουέ, μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στη Βουλή. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων.
2: Ναι, εσείς μάλλον.
3: Βάλε. Βάλει.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για τον σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
2: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
1: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
2: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Ας δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
1: Του 200 τώρα που μιλάμε για τις φωτογραφίες δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
2: Όχι.
1: Είμαστε τον πιάναμε.
2: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
1: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
2: Αυτά είναι συνυφασμένα με τον φασισμό. Δεν θέλω να σα ταράξω.
1: Ναι,
2: ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι, πιο πολύ.
1: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
2: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω.
1: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρης και οι αδόνιδες και
2: άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο κύριε να μην μιλάμε, εγώ δεν βρίζω.
1: Να κάνει μήνυση στο ΚΚΕ, μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για τον σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
2: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
1: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
2: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
1: Μα είναι δυνατότητα.
2: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Ας δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
1: Τους 200 τώρα που μιλάμε για τις φωτογραφίες δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
2: Όχι.
1: Είμαστε τον πιάναμε.
2: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
1: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
2: Αυτά είναι συνυφασμένα με τον φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω.
1: Ναι,
2: ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι, πιο πολύ.
1: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
2: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά είναι.
1: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρης και οι αδόνιδες και
2: άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο κύριε να μην μιλάμε, εγώ δεν βρίζω.
1: Να κάνει μήνυση στο ΚΚΕ, μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε τέλος πάντων.
2: Ναι, εσείς μάλλον σε σύννεφο.
1: Εμένα ο πατέρας μου μάζευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένως, τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειες. Μεγάλοι άνθρωποι μας.
2: Ο Μητσοτάκης να δείτε κύριε.
1: Τρεις φασολάδες εις έτρωγε. Η διαπολεμένη οικογένεια.
2: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων.
3: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
1: Πολύ καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
4: Τέλος πάντων, έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
2: Δεν πειράζει.
4: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ό,τι βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή, γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται, η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας, και έγινε τόσο fail η Καριστιανού. Είδαμε, δηλαδή χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
2: Έλα, δυστυχώς, να, όλο εκπλήξεις είμαστε.
4: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα προφανώς, και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
2: Μωρή, κουμούνι έγινες.
4: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
2: Μωρή, κουμούνι έγινες. Μην ακούς την εκπομπή τόσο.
4: Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή. Εμένα είναι και μου το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες.
2: Ωρε, παιδάκι μου.
4: Έχω περάσει από πολλά στάδια.
2: Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σε λέω κουμουνάρα.
4: Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε.
2: Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας να φέρουμε αντάμα.
4: Εσύ το ναι, εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλεις.
2: Να το.
4: Θέλεις για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγει.
2: Αυτό δεν είμαι, είμαι κατά της σκλαβιάς.
4: Άλλη σκλαβιάς τώρα εννοώ εγώ.
2: Α,
4: μου το δώσεις τζάμπα.
2: Δεν κατάλαβα, ναι. Ο τζάμπας πέθανε.
5: Τζάμπα πέθανε.
3: Ο καλύτερο.
5: Καλύτερο. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
6: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
6: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές τις μέρες, μου περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το ΚΚΕ.
2: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Με την υπέροχη φωνή της Chrissy Hyde, των Pretenders, Brass in Pocket. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος. Δηλαδή το έχουμε ξεκινήσει τώρα ήδη με την ηλεφρένεια, αλλά εδώ ξεκινάμε τώρα εδώ στα δικά μας, διότι αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, η κυρία Κατερίνα Κούρνη, η πρόεδρος των διαβητικών Ευβίας, μας είχε δώσει μία υπόσχεση ότι θα κάνει σχετικές παρεμβάσεις που χρειάζονται για τα θέματα τα οποία απασχολούν τους διαβητικούς της Εύβοιας και γενικότερα τους διαβητικούς, στέλνοντας επιστολές προς τους αρμόδιους και για τις συνταγογραφήσεις των φαρμάκων, αλλά και για το γεγονός ότι το νοσοκομείο Χαλκίδας έχει μείνει χωρίς διαβητολόγο. Καλημέρα, κυρία Κούρνη.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε, για πες μας.
1: Κύριε Παπαμακάριε, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο 1 σε ολόκληρη την Εύβοια.
0: Ωραία.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό που μας δίνετε σήμερα το βήμα για τα θέματα που αφορούν την κοινότητα των διαβητικών στην περιοχή μας.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι απλώς ιατρικά, είναι βαθιά κοινωνικά και επίγοντα.
0: Ε, βέβαια. Τι λέτε τώρα.
1: Εκπροσωπώντας το Σύλλογο Η Γνώση Σώζει, βρίσκομαι εδώ όχι μόνο για να μεταφέρω την αγωνία των μελών μας για τις πρόσφατες δυσμενείς αλλαγές, αλλά και να δώσω λύσεις και χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα κάθε πάσχοντα. Το αγκάθι του ΦΕΚ με τις ταινίες και τα GCM. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η τεχνολογία των συστημάτων CGM, συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, είναι πράγματι επαναστατική και σωτήρια για την καθημερινότητά μας, όμως δεν είναι αλάνθαστη. Το νέο ΦΕΚ που προβλέπει την αποζημίωση μόλις ενός κουτιού ταινιών ανά τρίμηνο, δηλαδή 4 συνολικά το χρόνο κουτιά, είναι επιστημονικά και πρακτικά ανεπαρκές. Σκεφτείτε το εξής. Είναι σαν να δίνεις σε ένα οδηγό ένα υπερσύγχρονο αυτοκίνητο με CBS και να το απαγορεύει να κοιτάξει έξω από το παμπρίζ. Αν το σήμα χαθεί ή αν το σύστημα μπερδευτεί, οι ταινίες μέτρησης είναι για εμάς η ασφαλιστική δικλίδα.
0: Ε, βέβαια, σωτηρία είναι αυτό.
1: Υπάρχουν στιγμές που η συσκευή μπορεί να δείχνει απότομες μεταβολές ή να έχουμε αμφιβολία για την ακρίβεια της μέτρησης σε μια κρίσιμη στιγμή, όπως πριν την οδήγηση ή κατά τη διάρκεια μιας αδιαθεσίας.
0: Να σου πω κάτι τώρα, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Ναι,
0: αυτοί οι αισθητήρες που βάζουμε για να δουν, δεν δείχνουν ακριβώς την ακριβή μέτρηση.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Ναι, εγώ έχω, το έχω τσεκάρει. Το έχω τσεκάρει, είναι 0,50 κάτω.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή, αν έχει ζάχαρο ένα,
1: αλλάζουμε τη μάρκα.
0: Ναι, να ξέρουμε όμως ποια είναι η πιο αξιόπιστη.
1: Είναι πιο αξιόπιστες.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει 2-3 μάρκες και λένε ότι άλλες είναι πιο αξιόπιστες.
0: Θα τις αλλάξουμε.
1: Από αυτό που φοράμε.
0: Αφού έτσι κι αλλιώς τις πληρώνουμε.
1: Ακριβώς. Όχι, εντάξει. Σε λίγο θα πιστεύω να.
0: Εμείς οι τύπου 2 τις πληρώνουμε. Εσείς δεν τις πληρώνετε. Οι τύπου 1.
1: Εμείς
0: δίνουμε 75 ευρώ το 15 ημέρο.
1: Από τις 24, από το 2024 τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Παρουσία της Θεανός Καποδίνη, πρόεδρος και διοικήτρια του ΕΟΠΗ, στον Υπουργό, και έχει υποσχεθεί ότι έχουμε πάει και έχουμε δει και στην ΕΔΙΚΑ ότι είναι 44.500 στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: που χρειάζονται.
0: Ναι.
1: Το ραντεβού έγινε και δεσμεύτηκε από όλες τις πλευρές να τα δώσει στα CGM, ναι, συστήματα συνεχούς καταγραφής.
0: Ναι.
1: Το έχει υποσχεθεί από τον Ιούλιο του 2024.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν το έχουμε δει.
0: Ε, βέβαια. Γιατί να το δείτε.
1: Και προσπαθούμε. Συνέχεια. Ως σύλλογος εντασσόμαστε με την Πόσας Δία. Είμαστε με άλλους 29 συλλόγους στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που προσπαθούν και αυτοί. Ζητούμε την άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ ώστε ο αριθμός των ταινιών να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή 4 είναι και πολλά παιδιά. Έχουμε 1500 παιδιά από 4 μέχρι 18 χρονών. Μπορεί να τα διακινδυνεύσεις? Δεν μπορείς.
0: Εδώ με το νοσοκομείο κανένα νέο τίποτε.
1: Λοιπόν, θα πούμε τώρα. Πέρα όμως από όλες τις διεκδικήσεις, θέλω να δώσω και μια πολύ χρηστική πληροφορία στους συμπολίτες μας με διαβήτη τύπου 2,
0: ναι,
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η κάλυψη των συστημάτων συνεχούς καταγραφής έχει πλέον διευρυνθεί, αλλά υπάρχουν τρία συγκεκριμένα κλειδιά που ξεκλειδώνουν αυτή την παροχή χωρίς να χρειάζεται να χαθούν στη γραφειοκρατία. Πρώτον, το θεραπευτικό σχήμα αφορά και σένα. Η κάλυψη αφορά όσους βρίσκονται σε συντατικοποιημένη σωληνοθεραπεία, δηλαδή ασθενείς που κάνουν πολλαπλές ενέσεις ημερησίως ή χρησιμοποιούν την αντλία ισουλίνης. Μιλάμε για διαβήτη τύπου 2 τώρα, ναι, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, η ιατρική αναγκαιότητα. Πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη αστάθεια στο διαβήτη τους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Συχνά επεισόδια σοβαρής υπογλυκημίας ή αυτό που λέμε υπογλυκημική ανεπίγνωση. Όταν δηλαδή ασθενής δεν νιώθει τα προειδοποιητικά σημάδια ότι το ζάχαρό του πέφτει,
0: ναι,
1: είναι επικίνδυνο,
0: ναι,
1: μπορεί να φύγεις. Τρίτον, η οδός της έγκρισης. Η διαδικασία ξεκινά αποκλειστικά από το θεράποντα ιατρό, διαβητολόγο ή ενδοκρινολόγο, ο οποίος πρέπει να είναι σε κρατικό νοσοκομείο που εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, είτε συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ. Αυτός θα υποβάλει ηλεκτρονική γνωμάτευση για να προχωρήσει η έγκριση. Επειδή κάθε περίπτωση είναι μοναδική και η συμμετοχή στο κόστος μπορεί να διαφέρει, προτρέπω τους συμπολίτες μας να μην διστάσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο Σύλλογο. Είμαστε εδώ για να τους καθοδηγήσουμε βήμα-βήμα, ώστε να πάρουν αυτό που δικαιούνται στην υγεία,
0: ναι,
1: τους.
0: Ναι. Δεν μου λες.
1: Δηλαδή, το προσπαθούμε πριν.
0: Ναι. Δεν μου λες.
1: Η έκκληση τώρα προς τους διαβητολόγους για τη Χαλκίδα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω το βήμα σας για μια θερμή έκκληση προς την ιατρική κοινότητα της πόλης μας. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Χαλκίδας έχει μια κρίσιμη ανάγκη. Χρειάζεται ένα διαβητολόγο. Είναι μια θέση που προσφέρει ένα σταθερό μηνιαίο μισθό 2.000, αλλά το κυριότερο, που ίσως πολλοί συνάδελφοι γιατροί δεν γνωρίζουν, είναι ότι τους επιτρέπει να διατηρούν παράλληλα και το ιδιωτικό τους ιατρείο.
0: Έξω, ναι.
1: Σκεφτείτε ότι χιλιάδες ασθενείς όλη την Εύβοια ταλαιπωρούνται καθημερινά και το κυριότερο, η πληρωμή αυτής της θέσης είναι η μοναδική ελπίδα για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επισκεφτούν ένα ιδιώτη γιατρό και βασίζονται αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα για τη συνταγογράφηση και την παρακολούθησή τους. Σας καλώ λοιπόν να δείτε αυτή τη θέση ως μια πρόκληση να στηρίξετε έμπραγμα τον τόπο σας. Η παρουσία σας στο νοσοκομείο μας δεν είναι απλώς μια θέση εργασίας, είναι μια πνοή ανακούφισης και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους τους διαβητικούς της περιοχής μας, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.
0: Μπράβο ρε Κατερίνα, μπράβο.
1: Η δύναμη της ενότητας και η οικογένεια του Συλλόγου. Θέλω όμως να κλείσω με ένα μήνυμα προς όλους τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους.
0: Ναι.
1: Ο διαβητής δεν είναι ένας μοναχικός δρόμος. Στο Σύλλογο Γνώσης Σώζει είμαστε πάνω απ' όλα μια οικογένεια. Σας καλώ να έρθετε κοντά μας, να γραφτείτε μέλη, γιατί πρέπει να θυμόμαστε πως η φωνή μας έχει δύναμη μόνο όταν είναι συλλογική. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο δυνατά διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Και ξέρετε, στο Σύλλογό μας δεν συζητάμε μόνο για φάρμακα, εξετάσεις και ΦΕΚ. Φροντίζουμε τον άνθρωπο συνολικά. Για παράδειγμα, κάθε Δευτέρα έχουμε μαθήματα και Τετάρτη ραπτικής, πιλάτες, δράσεις που μας βοηθούν απίστευτα στην ψυχολογία μας και τη φυσική μας κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι στιγμές που ερχόμαστε κοντά, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον. Μην αφήνετε λοιπόν τις απορίες σας αναπάτητες και μην νιώθετε μόνοι. Σας περιμένουμε στο χώρο μας πλησίων του Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Χαλκίδας, στο προάβλιο των κοινωνικών δομών του ΚΔΑΠ. Εκεί φιλοξενούμε γιατρούς, διαβητολόγους και διατροφολόγους που είναι έτοιμοι να σας καθοδηγήσουν.
0: Μάλιστα. Μπράβο, ρε,
1: σημειώστε και ένα τηλέφωνο 694-458-3251.
0: Ναι.
1: Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού για τους ειδικούς μας.
0: Πες το τηλέφωνο, πες το τηλέφωνο, δύο-δύο γράμματα.
1: 694-458-3251.
0: Ωραία.
1: Γιατί η γνώση είναι δύναμη, αλλά και η ενότητα αυτή που θα μας πάει μπροστά.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Ναι,
0: άλλο,
1: ό,τι θέλεις.
0: Έχει πέσει ένα σύρμα στην πιάτσα τη δικιά μας, τύπου 2,
1: ναι,
0: που κάνουμε την Οζεμπίκ, τη...
1: Ωραία.
0: Τη τέτοια,
1: ό,τι δεν είναι καλή, αλλά δεν νομίζω.
0: Ό,τι δεν είναι λέει, καλή, λέει, και να, ναι, γυρίσετε στη Μουτζάρο.
1: Η Μουτζάρο, εντάξει, είναι μια βοήθεια όλες.
0: Ε. Ποια είναι η καλύτερη από τις δύο τώρα? Είναι, παίζει, έχει...
1: Εγώ δεν έχω ακούσει αυτά που λένε. Ναι. Δηλαδή δε, μέχρι τώρα κάνουν αρκετοί από εμάς.
0: Ναι.
1: Την κάνουν και...
0: Ποια, τη Μουτζάρο ή την Οζεμπίκ?
1: Για τη Μουτζάρο είχα ακούσει, τώρα τη δίνει το
0: ναι,
1: κράτος.
0: Τώρα λέει, τώρα ναι. Έχει, είναι
1: την Οζεμπίκ τη δίνει από χρόνια. Ναι. Αλλά δεν τη βρίσκαμε γιατί την πέρανε εκτός διαβήτη
0: οι
1: για
0: κυρίες,
1: να την αδείσουν.
0: Ναι, οι κυρίες να την αδείσουν, ναι.
1: Τώρα ναι, είναι πιο η Τρουλίση, τι βοηθάνε, όλα βοηθάνε, ναι. Όλα βοηθάνε, αλλά περισσότερο να βοηθηθεί ο κόσμος να σηκωθεί από τον καναπέ,
0: ναι.
1: Να περπατάει έστω και το γύρο του τετραγώνου,
0: ναι.
1: Να προσέχει τη διατροφή του,
0: πρώτα
1: αυτά και μετά όλα τα άλλα, το νοσοκομείο να γίνει όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Να πάει ένας διαβητολόγος και να έχει και βάση νόμου πρέπει να έχει 4 γιατρούς.
0: Ναι,
1: να
0: ναι,
1: έχει...
0: ναι, το ξέρουμε αυτό.
1: Είχα αλλά... πάει πρόσφατα έχει διαιτολόγο μέσα, μπορεί να μας παρακολουθήσει. Έχει ψυχολόγο.
0: Την τύφλα του και τη μούτσα του διαιτολόγο έχει, τέλος πάντων.
1: Πώς?
0: Την τύφλα του και τη μούτσα του διαιτολόγο έχει τώρα.
1: Έχει ένα διαιτολόγο.
0: Άσε, σου είπα εγώ την άλλη φορά, ναι. Που είχα πάει μέσα και που είχα δηλώσει διαβητικός κλπ. Και με είχαν πεθάνει στην πατάτα και στο μακαρόνι.
1: Πατάτα και μακαρόνι. Τίποτα, όχι, αυτά τίποτα. Αφού δεν υπάρχει διαβητολόγος να πει.
0: Ναι,
1: τι πρέπει.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό λέω.
1: Και εγώ έκανα εγχείρηση χολής και μου κάνανε και με κοντέψαν να με πεθάνουν. Που ξέρω κιόλας. Που έχω και το απάνω μου, μπορώ να μετράω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει διαβητολόγος. Άτομο από εμάς κόντεψε να πεθάνει. Όλοι τρέξαν οι γιατροί. Πήγαινε προς το πνευμονικό ίδρυμα η ταμεία μας η προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Τρέξαν οι καρδιολόγοι, τη σώσανε και δεν υπήρχε ο διαβητολόγος να καθοδηγήσει να τη φτιάξει και τα χαρτιά της κοπέλας. 50 χρονών.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
1: Αν δεν πει διαβητολόγος στο νοσοκομείο, δεν γίνεται τίποτα.
0: Χαθήκαμε. Χαθήκαμε.
1: Εμείς θα τρέχουμε πάλι.
0: Θα
1: προσπαθήσουμε.
0: Θα τρέχουμε στο πενιντάρικο. Θα τρέχουμε στο πενιντάρικο απ' έξω.
1: Και όχι μόνο.
0: Και μόνο.
1: Δεν γλιτώνεις με ένα πενιντάρικο.
0: Καλά,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: αυτό είναι και οι επιπλοκές από πίσω.
0: Ναι, άμα σου τύχει καμιά επιπλοκή και δεν έχεις.
1: Εγώ ο σύλλογος γι' αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Για τους νέους που δεν το ξέρουν. Και έχουμε βρει μέχρι τώρα με τις αυτές γλυκοζυγωμένες που κάνουμε κάποιες.
0: Ναι.
1: Και μας δίνει και εδώ μια μεγάλη αυτή. Να την πω κιόλας η βιοιατρική. Μας δίνει. Και δίνουμε στον κόσμο δωρεάν γλυκοζυγωμένες και πάνε και τις κάνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άλλοι δεν δίνουν. Λένε ότι τέλος πάντων.
0: Έγινε.
1: Και πάνε και τις κάνουν. Έχουμε βρει 200 διάγνωστα περιστατικά. Μάλιστα. Δηλαδή ανθρώπους που δεν το ξέρανε,
0: ναι,
1: με τις συγκεντρώσεις που κάνουμε, αυτά τα λίγα που κάνουμε, ό,τι μπορούμε,
0: ναι,
1: μόνοι μας οικειοθελώς.
0: Ναι.
1: Έχουμε βρει 200 διάγνωστα περιστατικά και του λέμε τρέχτε στου γιατρού. Γιατί είναι πολλοί που έχουν και δεν το ξέρουν.
0: Και δεν το ξέρουν.
1: Εκεί
0: εγώ,
1: βασίζει το σύλλογο από την αρχή.
0: Κατά τύχη το μάθα και εγώ.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε
1: μετά,
0: πολύ.
1: Τίποτα.
0: Σε ευχαριστούμε
1: και
0: σε
1: διάθεσή σα. Και
0: εμεί σα
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα, Κατερίνα. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα και καλή δύναμη στο έργο που κάνει. Είναι η Κατερίνα Κούρνη, η οποία έχει πάρει πάνω τη το σύλλογο. Και. Παλεύει όλα αυτά τα προβλήματα των διαβητικών. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Και σας έχω και ένα πακέτο υγείας προσφορά από το Σαλάπα με ένα 15 ευρώ. Μην το χάσετε, σε λίγο κοντά σας.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Είσαι heartbreaker, είσαι dream maker, είσαι για τον εξαποδό. Pat Benatar, heartbreaker, η ροκού μας, η αγαπημένη μας ροκού. Η αγαπημένη μας ροκού, η Πατή. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Εδώ. Στο ράδιο είναι και τους 98. Προσέξτε τώρα. Κυρίες μου, ιδιώτες, επαγγελματίες κλπ. Έρχεται για τους ακροατές του Ράδιο 1 και της εκπομπής ένα πακέτο από το Σαλάπα, το οποίο θα σπάσει όλα τα κοντέρ. Ακούστε με προσοχή παρακαλώ. Τι περιλαμβάνει το πακέτο? Ένα πακέτο υγείας 10 ρολά 110 γραμμαρίων, ένα τετράλιτρο πατώματος, ένα τετράλιτρο πιάτων παχύρευστο, ένα τετράλιτρο χλωρίνη παχύρευστη και ένα ρολό κουζίνας 1 κιλό, ποιότητος όλα αυτά και όχι τέτοια. Πόσο λέτε? 3 τάλιρα, 15 ευρώπουλα. Όλο αυτό το πακέτο, 15 ευρώπουλα, προσφορά του Σαλάπα στους ακροατές του Ράδιο 1. 22 21 40 41 66, στη Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Τρεχάτε να προλάβετε, διότι το πακέτο είναι περιορισμένης εμβελίας. Όσοι προλάβετε. Λοιπόν, στο πακέτο αυτό του Σαλάπα προσφέρει για τους ακροατές του Ράδιο 1. Θα σας το θυμίσουμε και αύριο και μεθαύριο, για να μην το ξατρεχάτε, να προλάβετε. 3 τάλιρα δεν τα παίρνεις αυτά ούτε με 30. Λοιπόν, χθες είχαμε τις δηλώσεις στην εκπομπή μας ύστερα από την καταγγελία του κυρίου Αλεξίου για την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χαλκιδαίων να καταθέτει πρόταση στην πρόσκληση της περιφέρειας για τη δημιουργία ΚΔΙΦ στη Χαλκίδα. Αδιαφορία πλήρης και για το ΚΔΙΦ και για το ΔΑΣ, πως το λένε το άλλο, για την διημέρευση, για τη δημιουργία δομών διημέρωσης. Αδιαφορία πλήρης από τη Δημοτική Αρχή. Η κυρία Παπά μας έκανε μία δήλωση για το θέμα αυτό, διότι όπως σας είπα και χθες και ακούσατε ένα μέρος, η κυρία Γουριζενιτζίδου της παράταξης κυρίας Παπά είχε βάλει το θέμα στη λογοδοσία, μάλιστα 3 φορές το έχει βάλει το θέμα, και είχε λάβει τότε τις διαβεβαιώσεις της κυρίας Κόντου ότι λέει εμείς θα είμαστε, τελειώνουμε, θα έχουμε, ετοιμάζουμε την πρόταση να την καταθέσουμε, λέει, να την πάρουμε κλπ. Αλλά γράψε λίζος. Για να ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Παπά.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακάριε, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ξέρετε ποιο είναι το πιο εξοργιστικό στην υπόθεση του ΚΔΙΦ στη Χαλκίδα? Όχι ότι χάθηκε μια ευκαιρία, αλλά ότι χάθηκε ενώ όλοι ήξεραν. Εμείς ως Ελλάσσον Αντιπολίτευση το φέραμε 3 φορές στη λογοδοσία. 3 φορές ζητήσαμε απαντήσεις και πήραμε τίποτα. Αοριστείες, υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Η πρόσκληση υπήρχε, η χρηματοδότηση υπήρχε, η ανάγκη είναι τεράστια, κι όμως ο Δήμος Χαλκιδαίων δεν κατέθεσε καν πρόταση. Αυτό δεν είναι απλώς αδράνεια, είναι επιλογή. Και δυστυχώς δεν είναι το μόνο. Το ίδιο βλέπουμε και με άλλες δεσμεύσεις. ΕΕΚ, κοινωνικές δομές, υποδομές. Ανακοινώσεις πολλές, φωτογραφίες πολλές, αποτέλεσμα μηδέν. Οι πολίτες δεν μπορούν να ζουν με θα και δεσμεύσεις, γιατί πίσω από κάθε τέτοια χαμένη ευκαιρία χρηματοδότησης υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες που περιμένουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι ένα: πόσες ακόμα ευκαιρίες θα χαθούν μέχρι να αναλάβει κάποιος την ευθύνη από αυτή τη Δημοτική Αρχή? Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Και σε αυτό το θέμα η Δημοτική Αρχή αγρονιγόραζε. Αδιαφορία πλήρης για τα αμαία. Πλήρης αδιαφορία. Και το ΚΔΙΦ και για το ΕΕΚ και. Πλήρης αδιαφορία. Πλήρης αδιαφορία. Τους κρέμασε στα μανταλάκια ο Αλεξίου και θα επανέλθει. Μας έδωσε την υπόσχεση εδώ μιλώντας στην εκπομπή μας θες. Θα επανέλθει για το θέμα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο, στην αγαπημένη μου Σκύρο, εκεί που θα πάω μόνο άμα γίνει κέντρο υγείας. Θα ξαναπάω μάλλον μετά από αυτά που πέρασα. Είδα μια ανακοίνωση του πρώην δημάρχου της Σκύρου, του Νίκου Μαυρίκου, ότι από τις βρύσες των δημοτών έτρεχε πετρέλαιο και πήγε να πληροφορηθεί και τον ενημέρωσα, λέει, ότι από λάθος μέσα στη μεγάλο δεξαμενή της σύνδρευσης έπεσε πετρέλαιο. Ακούτε να δείτε. Έπεσε πετρέλαιο. Και η Δημοτική Αρχή αγρονιγόραζε και εκεί. Μετά την καταγγελία του Νίκου του Μαυρίκου, του πρώην δημάρχου Σκύρου, η Δημοτική Αρχή κινητοποιήθηκε και μετά ενημέρωσε, μετά κατόπιν εορτής, και άρχισε να μοιράζει μπουκάλια με νερό στους κατοίκους της Σκύρου. Όμως ο δήμαρχος επανήλθε περιγράφοντας ότι η κατάσταση είναι τραγική.
2: Έχω επισκεφθεί το κεντρικό αθλιοστάσιο του Δήμου Σκύρου στον Παλιαμπελά. Εδώ είναι οι μονάδες αφαλάτωσης. Η πρόσβαση είναι εύκολη και ανεξέλεγκτη. Μπαίνει όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει και προκαλεί την όποια βλάβη στο δίκτυο. Αυτά μετά το τραγικό συμβάν με το πετρέλαιο που πέρασε στο δίκτυό μας και το στείλαμε στους πολίτες.
0: Μπάτε σκύλια λέστε δηλαδή η όλη υπόθεση εκεί πέρα. Μπάτε σκύλια λέστε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και συνέχεια. Για ακούστε.
2: Αναρωτιέμαι πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν παρέλαση το Σεπτέμβριο του 2023 στη χωματερή στον Κούρακα. Να τους φέρω να δουν εκτός από εκείνη τη χωματερή και τη δεύτερη χωματερή δίπλα από τις κεντρικές δεξαμενές που υδροδοτούν ολόκληρο το νησί. Μπράβο παιδιά. Έβγε.
0: Λοιπόν, χωματερή στη χωματερή δίπλα, φίλες και φίλοι, στις δεξαμενές σύνδρευσης. Για ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι σημαίνει αυτό για την περιραίουσα περιβαλλοντική ατμόσφαιρα της περιοχής. Δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και συνέχεια.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρίσκομαι στην περιοχή του Κούρακα, στο σημείο όπου λειτουργούσε ο ΧΑΔΑ, η ανεξέλεγκτη χωματερή, λοιπόν, για πάρα πολλές δεκαετίες, μέχρι που δημιουργήθηκε το κύτταρο, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα μας, και θα πάμε εν συνεχεία να δούμε τι γίνεται εκεί. Εδώ λοιπόν, που πληρώθηκαν πάρα πολλά χρήματα για να γίνει η αποκατάσταση, δεντροφύτευση, ποτίσματα για πάρα πολλά χρόνια, έρχεται η σημερινή Δημοτική Αρχή μετά από 2,5 χρόνια θητείας, και εκεί που όλα ήταν κοστολογημένα με χαρτί και με μολύβι και θα τα λύναμε όλα αυτόματα και πολύ γρήγορα, η κατάσταση είναι αυτή που βλέπετε. Σκεπάζουμε το ΧΑΔΑ που αποκαταστήσαμε, πληρώσαμε για να τον αποκαταστήσουμε και τον ξανασκεπάζουμε με σκουπίδια. Πάμε δίπλα στο κύτταρο λοιπόν τώρα.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα πότε θα πάει στο κύτταρο για να... Εκτός κι αν είναι... Το σταμάτησα πιο γρήγορα εγώ. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Θα ακολουθήσει νέο βίντεο της Δημοτικής Ανανέωσης Σκύρου του κυρίου Μαυρίκου. Δυστυχώς, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, δυστυχώς λέω, δυστυχώς Η υπόθεση αυτή είναι δραματική στη Σκύρο. Δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι στα χρονικά, να ρίξουνε πετρέλαιο μέσα στη Δεξαμενή. Ακούστε να δείτε, η Δεξαμενή είναι ένα, θα φανταστείτε, ένα τεράστιο βαρέλι για να καταλάβετε, το οποίο έχει ύψος 3 και μέτρα ύψος, και έπεσε πετρέλαιο μέσα στη Δεξαμενή ίδρευσης. Πώς έγινε αυτό, μπορείτε να μου πείτε? Πώς έγινε αυτό, ρε παιδί μου, για να καταλάβουμε κι εμείς πώς έγινε αυτό? Και εκτός των άλλων, δίπλα στις Δεξαμενές και στην τέτοια στη μονάδα φαλάτος που έχει το νησί, είναι σκουπιδότοπος. Δηλαδή αυτά μόνο στη δημοτική αρχή του πώς τον λένε, το δήμαρχο της Κύρου, δεν ξεχνάω και το όνομά του, του καινούριου του δήμαρχου αυτού, του Αφθάδη του τύπου, που το μόνο που τον νοιάζει είναι να φοράει άσπρο γυαλί και να κάνει το περιπολού με ψώνιο μεγάλο, ναι, δεν συζητάμε τώρα. Είναι αυτός που μου κλείσε το τηλέφωνο και μου είπε να πάω να τα πω τα παραπάνω μου στο Γεωργιάδη. Ο κόντευα να πεθάνω στη Σκύρο, επειδή είχε κλειστό το κέντρο, το περιφερειακό ιατρείο, και ψάχναμε να βρούμε τη νύχτα 12 η ώρα τον γιατρό να μου βάλει μια ενδοφλέβεια, ένα ενδοφλέβιο φάρμακο να ηρεμήσω από τις αριθμίες. Δυστυχώς. Και βέβαια η Σκύρος τα τελευταία χρόνια της δημαρχίας του κυρίου Αντωνόπουλου πλέει συστασιμότητα σε όλα τα επίπεδα, και όχι μόνο στα σημότητα, αλλά κάνει και βήματα κατά πίσω. Αυτά που καταγγέλει ο κύριος Μαυρίκος είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά που συμβαίνουν στο νησί είναι πάρα πολύ σοβαρά για τους φίλους μου τους Κυριανούς, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν βγει στο καλντερίμι και να διαμαρτύρονται προς τη δημοτική αρχή για την αδιαφορία που δείχνει στα κοινά. Χάσαμε και τον κύριο, πώς τον λέγανε, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον πρώην, το καταγγελτικό λόγο, και έλεγε και τούτο και εκείνο, και εμείς θα κάνουμε αυτό και εμείς θα κάνουμε και εκείνο, και μετά την έκανε κολοτούμπα τη δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, μήπως πήρατε μάτι το πρώτο με μέρος του ντοκιμαντέρ για την περίοδο Τσίπρα, τι έγινε με το μνημόνιο και πώς έγινε και τις διαπραγματεύσεις και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Είδατε τι ωραία που στείνεται τον κόλπο, ε? Σου λέει θα βγει ο Τσίπρας, λέει ο Σκάι, θα σου βγάλουμε εμείς το ντοκιμαντέρ της κυρίας Βαρβιτσιώτη, η οποία ήταν παρέα με την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Πορδοσάλτε, τον κύριο Αυτιά και άλλα γνωστά λουλούδια της δεξιάς που κράβγαζαν «Βάσα γερά Σόιμπλε», «Γερούν γερά Ντάιζεμπλου», «Μην υποκύψει τον Τσίπρα». Είναι η αδερφή του γνωστού Βαρβιτσιώτη από την ομάδα Αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν την κατάρρευση να έρχεται και δημοσκοπικά, σε αυτά που λέει ο Μάρκη, ο άλλος τώρα, μπας και τον γλιτώσουν από τα εικονικά τιμολόγια. Γιατί άμα ψάχνουν τα εικονικά τιμολόγια της Μάρκ, φτάνουν μέχρι τον ανιψό του Μητσοτάκη, το Δημητριάδη. Μπουμπούκι, λουλούδι ο Δημητριάδης. Υποστηρίζει και μια υποψήφια εδώ την Εύη, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και λοιπά. Μια κυρία εδώ πέρα, θα δούμε τώρα. Βγάλανε από την Αφθαλήνη ένα ντοκιμαντέρ που υποτίθεται να αναφέρεται στην περίοδο της διαπραγμάτευσης, το οποίο υπογράφει η συγκεκριμένη κυρία Βαρβιτσιώτη. Και η οποία εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, παραγγελία. Σου λέει άμα τυχόν και την ξανακάνει ο Τσίπρα ή δούμε τίποτα, θα το βγάλουμε στο κλαρί για να το να τη φτιάξουμε τη δουλειά. Βέβαια ο Τσίπρας, επειδή την ψηλιάσει και τη δουλειά, εντάξει δεν είναι και ο κοροϊδό, Μπορεί να είναι άπειρος, άγρομος και άγευστος, αλλά κορόιδο δεν είναι κοροϊδάκι ο Τσίπρας τώρα. Την πήρε χαμπάρι δουλειά. Και ο Βαρουφάκης την πήρε χαμπάρι δουλειά. Και λέει, ζητήσανε λέει να μιλήσουν. Και του λέει, όχι, δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτό που πάτε να κάνετε. Και τους στείλανε από εκεί που ήρθανε και σιγάσανε. Εσείς που θα παρακολουθήσετε όσο το παρακολουθήσετε, εγώ είδα το πρώτο μέρος, δεν χρειάζεται να δω παρακάτω, κατάλαβα τι θα λέει, κατάλαβα που θα καταλήξει, κατάλαβα τι θα είναι, φίλες και φίλοι, και άκουσα και τα σχόλια που κάνανε οι δύο οι κυρίες, κυρία Βαρβιτσιώτη και άλλη κυρία που δεν την ξέρω, και που, η οποία συνέδραμε στη τέτοια του ντοκιμόντα αυτού, τη ντοκιμόντα, και κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, δεν χρειάζεται να δω τη συνέχεια. Την ξέρω τη συνέχεια από την αρχή, αγαπητοί. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Ο κύριος Περγάλιας εξελέγει ομόφωνα. Μαζαλίσατε άπειροι άσχετοι δημοσιογράφοι. Τι θα πει εξελέγει? Υλοποιήθηκε η συμφωνία. Καμία εκλογή. Η εκλογή ήταν μαϊμού. Θα σας πω σε λίγο.

0: είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
6: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
11: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
10: Ωραία, και για συσκευασία?
11: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
10: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
11: Άνεση και ποιότητα.
10: Ήδη μνημόσυνο?
11: Με σεβασμό και φροντίδα.
10: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
11: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
10: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Δε που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Έτοιμα αυτό ρε κάθε μέρα, κάθε πρωί. Στο έχω πει χιλιάδες φορές να πηγαίνεις στη φωλιά του Ηλιάδη και να μην με ζαλείς κάθε πρωί. Μπαμπάκο πεινάμε, μπαμπάκο πεινάμε. Και τι θα φάμε? Να σου πω εγώ τι θα φάω σήμερα. Τα έχει όλα η φωλιά του Ηλιάδη. Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Μοσχάρι κοκκινιστό. Γίγαντες φούρνου. Τρως γίγαντες φούρνου με μια φετούλα δίπλα και... Καλοκαιρινά φαγητά. Γεμιστά ντομάτα πιπεριά. Αυτά. Χοιρινή τηγανιά λεμονάτη για τους μερακλίδες. Και μακαρόνια με κυμά για τους Ιταλοτραφείς. Μπολονέζ. Πας τρως μια μακαρονάδα με κυμά στο Ηλιάδη και νομίζεις ότι είσαι στην Μπολόνια. Πώς άλλο να σου το πω δηλαδή. Συνταγές καταπληκτικές και προϊόντα 3α. Σαλάτα ημέρα, σκολοκυθάκια με καρότο. Τώρα για όλες εσείς ανάγκες και λοιπά υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο το χρησιμοποιείτε για όλες τις δουλειές. 85 940. Για να μάθετε το μενού άμα δεν το θυμάστε

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Δε που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Έτσι αυτό ρε, κάθε μέρα, κάθε πρωί. Στο έχω πει χιλιάδες φορές να πηγαίνεις στη φωλιά του Ηλιάδη και να μην με ζαλείς κάθε πρωί. Μπαμπάκο πεινάμε, μπαμπάκο πεινάμε. Και τι θα φάμε? Να σου πω εγώ τι θα φάω σήμερα. Τα έχει όλα η φωλιά του Ηλιάδη. Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Μοσχάρι κοκκινιστό. Γίγαντες φούρνου. Τρως γίγαντες φούρνου με μια φετούλα δίπλα και... Καλοκαιρινά φαγητά. Γεμιστά ντομάτα πιπεριά. Αυτά. Χοιρινή τηγανιά λεμονάτη για τους μερακλίδες. Και μακαρόνια με κυμά για τους Ιταλοτραφείς. Μπολονέζ. Πας τρως μια μακαρονάδα με κυμά στο Ηλιάδη και νομίζεις ότι είσαι στην Μπολόνια. Πώς άλλο να σου το πω δηλαδή. Συνταγές καταπληκτικές και προϊόντα 3α. Σαλάτα ημέρα, σκολοκυθάκια με καρότο. Τώρα για όλες τις ανάγκες και λοιπά υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο το χρησιμοποιείτε για όλες τις δουλειές. 85 940. Για να παρκάρεις

0: Παμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Δε που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Έτοιμε αυτό ρε κάθε μέρα, κάθε πρωί. Στο έχω πει χιλιάδες φορές να πηγαίνει στη φωλιά του Ηλιάδη και να μην με ζαλείς κάθε πρωί, μπαμπάκο πεινάμε, μπαμπάκο πεινάμε. Και τι θα φάμε? Να σου πω εγώ τι θα φάω σήμερα. Τα έχει όλα η φωλιά του Ηλιάδη. Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Μοσχάρι κοκκινιστό. Γίγαντες φούρνου. Τρως γίγαντες φούρνου με μια φετούλα δίπλα και... Καλοκαιρινά φαγητά. Γεμιστά ντομάτα πιπεριά. Αυτά. Χοιρινή τηγανιά λεμονάτη για τους μερακλίδες. Και μακαρόνια με κυμά για τους Ιταλοτραφείς. Μπολονέζ. Πας τρως μια μακαρονάδα με κυμά στο Ηλιάδη και νομίζεις ότι είσαι στην Μπολόνια. Πώς άλλο να σου πω δηλαδή. Συνταγές καταπληκτικές και προϊόντα 3α. Σαλάτα ημέρα, σκολοκυθάκια με καρότο. Τώρα για όλες εσείς ανάγκες και λοιπά υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο το χρησιμοποιείτε για όλες τις δουλειές. 85 940. Για να μάθετε το μενού άμα δεν το θυμάστε, που το λέμε κάθε πρωί εδώ στην εκπομπή. Για να κάνετε κράτηση, γιατί τα φαγητά γίνονται ανάρπαστα. Και για να ζητήσετε delivery. Και βεβαίως για να μάθετε πόσο ήρθε και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, 85 940. Θα τα κάνετε όλα. Με ένα τηλεφώνημα τα κάνετε όλα. Μαθαίνετε και πόσο ήρθε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Εκεί στο φίλο μου τον Ηλιάδη, τον Γιάννη. Ο Γαύρο. Άμα κάνει ο Γαύρος Γαύρο τηγανιτό ή Γαύρο μαρινάτο, είναι 3α, το συζητάμε. Ο Γαύρος τον Γαύρο τον έκανε Γαύρο. Σας ξαναλέω την προσφορά για το σαλάπα. Μην τη χάσετε. Με 15 ευρώπουλα παίρνετε ένα πακέτο υγείας 10 ρολά 110 γραμμαρίων, ένα τετράλιτρο πατώματος, ένα τετράλιτρο πιάτων παχύρευστο, ένα τετράλιτρο χλωρίνη παχύρευστη, ένα ρολό κουζίνας, ένα κιλό. Και όλα αυτά ποιότητα, όχι αντικιόνται. Με 3 τάλιρα, 15 ευρώ όλο αυτό το πακέτο που σας είπα, Αργυροκαστρίτου και Λεωφόρος Μακαρίου γωνία. Το φόνι είναι 22 21 40 41 66. Να το κάνω ρεπιτασιόν. 22 21 40 41 66. Τρέχτε στο Σαλάμα να πάρετε. Είναι προσφορά για τους ακροατές του Ράδιο 1 και της εκπομπής.

0: επειδή τον αγαπάγαν όλοι οι άλλοι και τον ψηφίσαν ομόφωνα. Και μην με ζαλίζετε με αυτά. Μην με ζαλίζετε με αυτά. Μην με ζαλίζετε με αυτά. Διότι, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, η δουλειά ήταν συμφωνημένη. Επειδή ο Σουλιώτης δεν είχε εκλεγεί δήμαρχος, αλλά είχε το αίρισμα ως πρώην απερχόμενος πρόεδρος της ΠΕΔ, και ο Περγάλιας ήθελε να πάει για το, για να γίνει πρόεδρος της ΠΕΔ, λες και τα έχει κάνει σαν τα μούτρα του στο Δήμο Τανάγρας και θέλει να, να κάνει και την ΠΕΔ εκεί πέρα. Μύριο διαγυρίζεται η ΠΕΔ, εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε αυτά άλλη φορά. Λοιπόν, ήτανε συμφωνία κυρίων. Του λέει, θα κάτσε εσύ 2 χρόνια και άλλα 2 χρόνια εγώ. Και αυτό το είχαν αποδεχθεί όλοι. Άρα δεν μπορούσαν να μην ψηφίσουν τον Μπεργιάλια για πρόεδρο της ΠΕΔ. Και βέβαια χθες έβγαλε ένα ανακοίνωση και είπε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Για τα ασφαλιστικά μέτρα, μου λέει ο ακροατής, που εκδικάζονται σήμερα στο πρωτοδικείο της Θήβας για τη διακοπή των εργασιών στο Κιδέα Χιτβά, ούτε λέξη. Βρε, δε σας τα έχω πει. Φίλοι μου από την περιοχή εκεί που ακούτε καθημερινά και στέλνετε τα μηνύματά σας, δεν σας το έχω πει εγώ ότι ο Περγιάλιας είναι ο δούριος ύπος. Είναι ο δούριος ύπος. Δεν σας τα έχω πει. Τι ψάχνετε να βρείτε και τι ταλαιπωρήστε τώρα με το τέλειο. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα. Τι θέλετε. Την περασμένη εβδομάδα δεν μας είπε στο μενού Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Φωλιά του Ηλιάδη, καλημέρα, ή έχεις επιλεκτική μνήμη ή έχεις κενό. Εγώ δεν είπα για να μην σας εκθέσω, αλλά αφού ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη, μας λες το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού την ώρα που έκανε τη σέντρα ο Ουγγανέζος, ο Κογκολέζος εκεί πέρα, το τηγάνι το μαύρο, η μπάλα είχε βγει out ή ήταν εντός παιδιάς, κύριε Λεωνάρδο? Εσείς να πάτε να κάνετε στο Σουρμελί μία εξέταση οφθαλμού, διότι μου φαίνεται ότι δεν πάτε καλά, δεν βλέπετε καλά. Και μην προκαλείτε, μην προκαλείτε, εντάξει, μην προκαλείτε. Καλημέρα σας, λέει. Όλη η πόλη ψάχνει για πάρκινγκ, η δήμαρχος όμως παρκάρει όπου θέλει. Δηλαδή εκεί τι απαγορεύεται το πάρκινγκ εκεί πέρα, ε? Εκεί και κάτω από τις πινακίδες. Ωραία φωτογραφία έβγαλες. Ωραία φωτογραφία έβγαλες και μου την έστειλες. Κοινοποίησέ τη στο Facebook, κύριε μεγάλε. Στο Facebook, που παρκάρει η κυρία Δημαρχέσα μας. Που παρκάρει η κυρία Δημαρχέσα. Είναι δυνατόν? Τέτοια φωτογραφία. Και κάτω από τις πινακίδες απαγορεύεται στάθη, στάθμευση και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ε, να την κάνω εγώ για να μην σε πάρει μάτι και μην εκτεθείς, ε? Να την κάνω εγώ, να την κάνω εγώ, ρε αδελφό. Αν σταματήσεις, λέει, να πάρεις ένα καφέ, σου παίρνεις πινακίδες. Αν είσαι βασικά, αν είσαι βάκα, λέει, παρκάρεις ακριβώς κάτω από τις ταμπέλες. Εχ, Χριστέ μου και Παναγία μου. Ακούστε τώρα, ακούστε. Ανοίχτε ραδιοφωνάκια και ακούστε. Περίμενε, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα? Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα? Άμα δεν ξεμπλοκάρεις το όφωνο, το μεγάφωνο, είναι δυνατόν να ακούσουμε? Ακούστε τώρα.
1: Εγώ έβαλα βενζίνη σε ένα βενζινάδικο.
2: Καλώς. Καλώς.
1: 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη.
2: Βαριά κουβέντα εξεστόμησες και δεν σου βγήσε καλό.
1: Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να μου παίρνετε 27,5 ευρώ? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
3: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό είναι μαγικά δηλαδή. Δεν μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε με τα ελληνικά δεδομένα, να το πάτε στο 30 από 61% που είναι?
4: Σταματήστε πια την κρίνια το βράδυ, ασταμάτητη. Σταματήστε.
1: Δηλαδή, πώς θα πάρω στο πρωί στη δουλειά? Το έχει τις καλές συγκοινωνίες, μήπως? Δράμα είναι οι συγκοινωνίες στην Αθήνα. Για πέταμα είναι.
4: Γίνεται λίγο βαρύ.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Συγκοινωνίες δεν έχετε δει καμία.
1: Για πέταμα. Μην επιμένετε.
5: Καινούργια λεωφορεία.
1: Βγείτε στον δρόμο να μιλήσετε με τον λαό. Μην μου λέτε με ένα καινούργια λεωφορεία.
5: Μην το ισοπεδώνω.
1: Το ισοπεδώνω γιατί είναι για πέταμα.
4: Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και ρωτήσει τον κόσμο πώς βλέπουν την Ελλάδα απ' έξω προς τα μέσα. Δεν υπάρχει άλλο που λέει την Ελλάδα καλά.
5: Συμφωνώ ότι σίγουρα υπάρχει θέμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Θα περάσει στις 2 ή στις 3 στο λεωφορείο.
6: Ποιος είναι αυτός, ρε?
1: Δεν είναι μόνο αν είναι καινούργιο το λεωφορείο, κυρία Στούκου. Είναι ο χρόνος που περνάει για να μην πάει.
5: Συχνότερα δρομολόγια.
1: Είναι καινούργια. Καινούργια
5: είναι. Να μην στιβάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γεια.
7: Δεν είμαι επιθετικός. Κανονικός.
5: Αλλά...
1: Έλα τώρα.
5: Και πάλι όμως θα επιμείνω.
1: Σας είπα ένα παράδειγμα με τη βενζίνη για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να αντιληφθείτε το τεράστιο πρόβλημα που έχει ο πολίτης σήμερα.
8: Θα τους λιώσω.
1: Γιατί ο πολίτης δεν έχει τη συγκοινωνία την κατάλληλη να πάει στη δουλειά του το πρωί, μένει στη λυκόβρυση και θέλει να κατέβει στο
5: δουλειά. Και παίρνει το αυτοκίνητο.
1: Τι να κάνει, Γιάννη Δούκου, αυτό το 61,2% που μας παίρνετε φόρο στα καύσιμα, θα μπορούσε να το πάτε στο 30%.
4: Θα κάνεις λόγο να πεις άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
1: Το πρόβλημα. Είτε λιγότερα περιστέ, λίγο περισσότερα, είτε πολλά. Είναι πρόβλημα η ακρίβεια, το καταλαβαίνετε.
5: Ναι, όταν πηγαίνει.
1: Όχι. Δεν μπορώ, εγώ πήγα προχθές στο Μανάβι και πήρα τρία πράγματα και μου πω 85 ευρώ. Και μου είστε τρέλα, εντάξει τώρα.
9: Έχει και η κοροϊδία τα όρια της.
5: Πείτε μου λίγο κι εσείς με απόλυτη ειλικρίνεια. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχει αδιέξοδο, για παράδειγμα, στα στενά του Ορμούς και η τιμή του πετρελαίου σήμερα πόσο πήγε, 115.
1: Αυτό είναι τώρα, κυρία.
10: Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ.
1: Αυτό το πιολί είναι καιρό τώρα.
5: Και τώρα οι τιμές λοιπόν, τι μπορεί μια κυβέρνηση από μόνη της να κάνει για να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια ενεργειακή οικονομική κρίση?
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός?
1: Βάλατε χέρι στις πολυεθνικές που έλεγε ο Πρωθυπουργός? Όχι. Χτυπήσατε την εσωκέρδεια μέχρι το κόκαλο? Όχι. Κάνατε
5: πρόστιμα, δεν ρίχνουμε έλεγχο της αγοράς, δεν κάνουμε?
1: Όχι.
5: Τι, αφήνουμε ασίδωτα,
1: όχι,
5: θεωρείτε?
1: Όχι, αφόλτα, είναι χάδια αυτά.
11: Αν η άποψή σας είναι για να μειώσει το νοητικό μας επίπεδο,
12: να σας πω κάτι.
11: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να την πει.
1: Πού έβαλα βενζίνη?
0: Ποιος σου είπε να βάλει βενζίνη? Καλή σας μέρα, να είστε καλά αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Σας αφήνω με ένα υπέροχο υπερθέαμα μουσικής από τον αγαπημένο Chris Ria. Ο δρόμος προς το διάβολο. Well, she walked up to my quarter life. Καλή τύχη, αδέρφια. And she bent. Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Γεια σας. A fearful pressure paralyzed me.

Καλέ, που μου το έστειλε το μήνυμα και δεν το βρίσκω. Πού μου το έστειλε το μήνυμα και δεν το βρίσκω. Τι είναι το κορίτσι μου εδώ πέρα, έτσι. Ρε, που το έστειλε το μήνυμα και δεν το βρίσκω. Για κάνε μια ρηπιτασιόν. Κάνε μου μια ρηπιτασιόν. Γιατί πολύ περίεργα, πονηρά μου τα στέλνετε εδώ πέρα τα μήνυματα. Και δεν τα βρίσκω. Κάνε μου μια ρηπιτασιόν, σε παρακαλώ πολύ. Μη με στεναχωρείς και έχω καιρό να σ' ακούσω. Και έχω καιρό να σ' ακούσω. Λοιπόν, κάτι μου γράψε και το δεν πρόλαβα καν να το κοιτάξω το τέτοιο και εξαφανίστηκε το μήνυμα. Είμαστε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα που μου κάνετε? Κύριε Σωτήρη, επειδή με πρίξατε με την εκλογή του κυρίου Περγάλια και λοιπά και λοιπά και λοιπά, ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Δεν παραιτήθηκε ο κύριος Σουλιώτης γιατί αυτά που λέει και λοιπά. Ούτε εξελέγει ο κύριος Περγάλιας

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σχηματίζεται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση είναι αυξημένη από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στη Συγκρού από τη Λαγουμιτζή στο ρεύμα προς Αθήνα και σε Αμαλίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού στο Καλλιμάρμαρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη ημέρα της Αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την καταστροφή 6 Ιρανικών σκαφών. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Everton Manchester City 3-3 και Chelsea Nottingham Forest 1-3 στις αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η 35η αγωνιστική στην Premier League. Η City είναι στη δεύτερη θέση με 71 βαθμούς, με την Arsenal να προηγείται με 76. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες στον πρόλογό μας να πούμε για την οικονομία και για τα δεινά που έρχονται. Σήμερα, με λίγες ώρες καθυστέρηση μετά τον Real FM, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάμε σε πολύ περίεργες καταστάσεις για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πάνω από τα 115 δολάρια σήμερα το πετρέλαιο και υπάρχουν σενάρια που μιλούν για 125 και άλλα που μιλούν για 150 ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των όσων συμβαίνουν στα στενά. Στα στενά του Ορμούζ, όπου αναστενάζει η παγκόσμια και ιδίως η ευρωπαϊκή οικονομία.

Ήδη αρχίζουν και διατυπώνονται ανησυχίες για ύφεση στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ελλάδα. Και λέω ακόμη και στην Ελλάδα, γιατί οι προβλέψεις για την Ελλάδα ήταν καλύτερες από αυτές για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ενώ, όπως θα ακούσετε σε λίγο από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, οι βασικές ανησυχίες αφορούν την βιομηχανία και τον τουρισμό. Ιδιαίτερα στον τουρισμό φαίνεται ότι ανεβαίνει το κόστος και για τα εισιτήρια και για την διαμονή. Τα ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη προχωρούν σε μεγάλες αυξήσεις. Ενώ για τα εισιτήρια στις μεταφορές, σας το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έρχονται πολύ μεγάλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά είναι χωρίς αμφιβολία αντικίνητρα για τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί για την Ελλάδα ο τουρισμός σημαίνει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της.

Και ας ελπίσουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της περίοδου και να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτό, για να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε τι άμυνες έχουμε και τι άμυνες πρέπει να δημιουργήσουμε. Δεν λέει κανείς ότι πρέπει να απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα των συζητήσεων τα άλλα θέματα, αλλά νομίζω πως αναμφίβολα αυτό είναι το μεγάλο και το σημαντικό.

Εν τω μεταξύ, θυμάστε, το είπαμε και χθες, τα πράγματα επιδεινώνονται στην Μέση Ανατολή. Χθες έφτασαν και πάλι στο παραπέντε των νέων πολεμικών συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ να αποτελούν το θέατρο των επιχειρήσεων, με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να τα ανοίξουν και τους Ιρανούς να προσπαθούν να τα κρατήσουν κλειστά και υπό τον έλεγχό τους. Είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές. Οι Αμερικανοί είπαν ότι βύθισαν κάποια από αυτά τα ταχύπλοα που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Η άλλη πλευρά είπε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία. Ακολούθησαν εκατέρωθεν διαψεύσεις, πάντως το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα, δύο είπαν οι Αμερικανοί, για τουλάχιστον ένα αμερικανικών συμφερόντων πλοίο επιβεβαιώνεται ότι πέρασε τα στενά του Ορμούζ με στρατιωτική συνοδεία. Το επιβεβαιώνει δηλαδή και η ίδια η ναυτιλιακή εταιρεία. Και βέβαια είχαμε χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Φαίνεται ότι το Ιράν απέναντι στην άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο επιχειρεί να ανοίξει και πάλι τα πολεμικά μέτωπα.

Και πρέπει να πούμε ότι το χτύπημα που έκανε το Ιράν στην Φουτζέιρα ήταν στρατηγικό χτύπημα, γιατί το συγκεκριμένο λιμάνι είναι έξω από τον Περσικό κόλπο, δεν επηρεάζεται δηλαδή από τα στενά του Ορμούς, συνδέεται με αγωγούς των Εμμυράτων και παρακάμπτουν μέσω του λιμανιού αυτού τα στενά του Ορμούς. Τι έκανε το Ιράν λοιπόν? Είπε ότι όχι μόνο δεν θα ανοίξετε τα στενά, αλλά θα σας κλείσουμε και την άλλη δίωδο, τον άλλο δρόμο από τον οποίο περνούν τα καύσιμα, σε πολύ μικρότερες βέβαια ποσότητες μέσω αγωγών. Γι' αυτό και βλέπετε τις τιμές σήμερα να έχουν βγάλει φτερά, να πετάνε ψηλά.

Ήδη υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες από διεθνείς αναλυτές ότι μπορεί ο αραβικός κόσμος να εμπλακεί απευθείας στον πόλεμο. Ότι δηλαδή μπορεί η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου που συμμαχούν με τη Σαουδική Αραβία να εμπλακούν απευθείας με δική τους στρατιωτική κινητοποίηση στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Κάτι τέτοιο θα έβαζε τον πόλεμο σε μια νέα φάση, ακόμη πιο σκληρή, ακόμη χειρότερη.

τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει γιατί ο Γιάννης Βασιλόπουλος παίζει How deep is your love, ενώ εγώ μιλώ για τον πόλεμο. Νομίζω ότι μάλλον υπονοεί ότι ο μόνος τρόπος για να ζεσταθούμε σύντομα θα είναι οι αγκαλιές, η αγάπη.

Τώρα, περιμένουμε βέβαια όλοι να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Συνεδρίασε χθες το Eurogroup υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Έγινε κουβέντα για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια μέτρα ενίσχυσης των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα, ο κόσμος, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα συνεχίζονται οι κόντρες για τον ΟΠΕ και ΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία είπε όχι σε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, λέγοντας ότι δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία για τα δύο στελέχη της με βάση την δικογραφία που έφτασε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Υπήρξε και δεύτερη κίνηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, και αυτό διότι, όπως άκουγα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν σήμερα, δεν υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ καμία προσπάθεια συνεννόησης με τα άλλα κόμματα. Θεώρησαν λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται μόνο του, απομονώνει την υπόλοιπη αριστερή αντιπολίτευση, και έτσι κατέθεσαν ξεχωριστή αίτηση στη Βουλή. Άλλο ένα σημάδι ασυνεννοησίας ανάμεσα στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες και πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα και σε αυτό θα πει όχι η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη, όπως διαβάζω στον σημερινό τύπο, ζητήματα που ανάγονται στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια. Οπότε αν επικαλεστεί τέτοια ζητήματα, απαιτούνται για τη σύστασή της όχι 120 αλλά 151 ψήφοι. Είναι προφανές ότι από τη μία πλευρά η αντιπολίτευση επιδιώκει να οδηγηθούμε στις εκλογές με όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, θεωρώντας ότι φθείρουν αυτά την κυβέρνηση και τη δημοτικότητά της. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κλείσει ώστε ο διάλογος στην πορεία προς τις εκλογές να περιοριστεί κατά το δυνατόν στα ζητήματα που αφορούν την ουσία της πολιτικής και όχι τα τυχόν σκάνδαλα ή την σκανδαλολογία, ανάλογα με την περίπτωση. Και βέβαια πρέπει να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει φουντώσει και πάλι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ακούω από πάρα πολλές πλευρές ότι είναι πάνω στο τραπέζι, ότι δέχεται εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο να προκηρύξει τις εκλογές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παράλληλα με ένα γενναίο οικονομικό πακέτο που θα αναγγείλει. Και εδώ επίσης ακούω ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το οποίο μιλούσαν μέχρι χθες φαίνεται ότι ήδη έχει διπλασιαστεί στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης εν όψη προφανώς και της προεκλογικής περίοδου. Λένε λοιπόν οι γνωρίζοντες ότι οι εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός είναι για εκλογές είτε την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είτε την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις για όλα αυτά θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με την Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Ένα δυνατό βιβλίο από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Ταξιδέψτε μέσα από τις υπέροχες σελίδες του. Οι φωτογραφίες του περιοδικού αυτού είναι πραγματικά καταπληκτικές, όπως και οι πληροφορίες που δίνει για όλους τους ταξιδιωτικούς προορισμούς και για τις κουζίνες τους. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την πλούσια, την ανεξάρτητη Real News. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη που μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η επέτειος της Μαρφίν. Η επέτειος της δολοφονίας των ανθρώπων στη Μαρφίν, για την οποία δολοφονία δυστυχώς δεν υπήρξε τιμωρία. Παραμένει για τους συγγενείς αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μια ανοιχτή πληγή. Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

0: Real FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσασε και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Λόγω του πολέμου, ο τίτλος του κεντρικού θέματος της εφημερίδας. Ακόμη ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη ή Παϊράν κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ο ΠΚΠ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές και νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία εντός εισαγωγικών στα στενά του Ορμούζ». Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο, είναι ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Κουκουέ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω «Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούζ», τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, πάντα από την Κόντρα, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Και Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Τέλος, σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Τα νέα έχουν τίτλο «Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα». Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη με τον Χανταϊό, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο. Συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές και νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντελφουρτ στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό θέμα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας, γράφει η Δημοκρατία. Δεν τόλμησε, λέει η εφημερίδα, να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Ακόμη έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτίριων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, διαβάζω πάντα στην Δημοκρατία. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Επαφές Σιάσου, είναι ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Στα σκαριά συνεργασίες του Πανεπιστημίου Αθηνών με Yale, Columbia University, New York University. Και πάντα από την απογευματινή, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Τέλος, άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Αυτά από την απογευματινή, πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική και βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΠ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Η εστία έχει κεντρικό θέμα την πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Ακόμη πρώτων πυρών νέα ανάφλεξης στο Ιράν, γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ακόμη, Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, το χρονικό του ρεσάλτου από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας. Και παρέτηση. Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Το μανιφέστο έχει πρώτο θέμα παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνούνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ακόμη, δημοσκοπήσεις σοκ της Opinion Poll, γράφει το μανιφέστο, μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη, στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους, γράφει η εφημερίδα. Και Σκοπιανό, αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλη τη συμφωνία Τσίπρα, σε παραζάλι το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικός στο επιτελείο Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ο σκουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, λέει η Political, επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφάλαια Αγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη ώρα έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω, παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App στην
1: Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και η ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω: παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: η δική τους θέση στην ατζέντα στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία του συλλόγου σας, με πρωτοβουλία του Χάκρο. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα στο πάνελ που έγινε εκεί έβαλε στόχο να περάσουμε από τη 14η θέση της Ευρώπης στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό νέων κλινικών μελετών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Γεωργιάδη?
1: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η αισιοδοξία του Υπουργού προκύπτει και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τα αποτελέσματα που καταγράφονται, στα οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είναι γεγονός ότι το 2024 είχαμε περίπου 212 μελέτες, ενώ το 2025 φτάσαμε στις 272. Η Ελλάδα, το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά βήματα, τα οποία σε αυτά καταγράφηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Και η χώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης και πρέπει να αναφερθούμε σε τουλάχιστον 4 σημεία. Το πρώτο είναι ότι η χώρα είχε μια επιτυχή μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κλινικών Μελετών, το CTIS, το οποίο αποτελούσε μια οργανωτική επάρκεια και μια τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Και ο ΕΟΦ είδαμε ότι το διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, το οποίο καταγράφηκε πολύ θετικά στις εταιρείες που θέλουν να κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα είχαμε μια νέα υπουργική απόφαση που απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία. Και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό το Γραφείο Κλινικών Μελετών, που είναι μια δέσμευση να υλοποιηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα νοσοκομεία ένα ρόλο που θα είναι θεσμικά ορισμένος, και όταν όλα αυτά λειτουργήσουν μαζί οπωσδήποτε θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο 2026 περιμένουμε και το Μητρό της Ιατρικής Έρευνας, που είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα παρακολουθούμε όλες τις κλινικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε θετικά σε μια πρόσκληση για να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το FastEU πρόσφατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αλλάζει την εικόνα μας, μας βάζει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, επομένως, που είναι μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης συνολική, αυξάνουν και την ταχύτητα και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στο περιβάλλον, που και τα τρία μαζί ενδιαφέρουν τους επενδυτές και μας δίνουν μια καλύτερη θέση στον χάρτη των κλινικών μελετών.
0: Ουσιαστικά τα βήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς βλέπουν σήμερα την Ελλάδα οι ίδιοι οι χορηγοί, οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες και τελικά έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους για μια κλινική μελέτη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μέσα τα μάτια των χορηγών είναι ενδιαφέρουσα, γιατί από τη μία έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και από την άλλη έχουμε σημεία που πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας κάνουν ξεκάθαρα ελκυστικούς, όπως είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι ψηλού επίπεδου. Οι ερευνητές μας έχουν εμπειρία σε διεθνή πρωτόκολλα και η ποιότητα, βέβαια, της διεξαγωγής των κλινικών μελετών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Και το κόστος παραμένει στην Ελλάδα χαμηλό. Αυτά τα στοιχεία όλα μας φέρνουν στο ραντάρ των διεθνών χορηγών. Και αν θέλετε, εξηγούν και όλη αυτή την καταγραφή του αυξανόμενου ενδιαφέροντος τους να κάνουν μελέτες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, οι χορηγοί αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο το συνολικό περιβάλλον της φαρμακευτικής πολιτικής. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή απλώς για να κάνουν μια κλινική μελέτη, αλλά τους ενδιαφέρει αν η αγορά στην οποία θα επενδύσουν μπορεί να υποστηρίξει στη συνέχεια την καινοτομία. Σε ένα περιβάλλον τώρα σαν την Ελλάδα, που έχουμε φαρμακευτική δαπάνη πιεσμένη και που η πρόσβαση των νέων θεραπείων μπορεί και να καθυστερήσει, αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και για το θέμα των επενδυτικών κινήτρων και συγκεκριμένα για τον μηχανισμό του επενδυτικού Globac. Και εξηγώ. Πρόσφατα είχαμε μια υπουργική απόφαση που προβλέπει ένα γκουβά που έχει μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίσουν την υποχρέωσή τους στο Globac, αρκεί να επενδύσουν αυτά τα χρήματα βέβαια στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Στην πράξη όμως, οι μεγάλες παραγωγικές δαπάνες, που είναι και πιο γρήγορες και πιο εύκολες στην υλοποίηση, θα απορροφήσουν τα κονδύλια. Φοβόμαστε ότι η κλινική έρευνα θα μείνει στο περιθώριο. Γι' αυτό και η θέση του Χάκρου είναι ότι χρειάζεται μια διακριτή κατανομή των πόρων. 50% για τα έξοδα για κλινικών μελετών και 50% για τις παραγωγικές δαπάνες, ώστε η κλινική έρευνα να μην ανταγωνίζεται άνισα αυτές τις επενδύσεις. Το θέμα αυτό τέθηκε και στους Δελφούς και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει, το οποίο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, κλείνοντας, κάποιος από τους ακροατές μας που σας ακούει τώρα και που είτε ο ίδιος είτε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο έχει μια σοβαρή ασθένεια, τι πρέπει να ξέρει, πού μπορεί να απευθυνθεί?
1: Μα τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά, το τελικό ζητούμενο δεν είναι οι ασθενείς, δεν είναι οι θεραπείες ασθενείς. Και πρέπει να πω εδώ ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη δεν είναι πειραματισμός, είναι μια τεκμηριωμένη επιλογή που γίνεται με πλήρη ενημέρωση και με ένα αυστηρά θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Και να σας πω για κάτι, είναι και ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος που μας ακούει τώρα? Να ρωτήσει τον γιατρό του, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κλινική μελέτη που μπορεί να με αφορά? Πολλοί γιατροί δεν το θέτουν από μόνοι τους, όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται, αλλά γιατί τελικά δεν είναι μια αντανακλαστική πρακτική στην Ελλάδα. Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να το ζητήσει. Και αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι μέσα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογή MyHealth ετοιμάζεται επιλογή συνένεση για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί μέσα από το κινητό του να δηλώσει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται, και έτσι με αυτή την απλή, ας πούμε, ψηφιακή πράξη θα αλλάξει η σχέση του ασθενή με την κλινική έρευνα. Και αυτό θα αλλάξει βέβαια και με το Εθνικό Μητρό που ανέφερα πριν, γιατί θα δώσει διαφάνεια και πρόσβαση στους ασθενείς για να ενημερώνονται συνέχεια για τις κλινικές μελέτες.
0: Ευχαριστώ την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, του ΧΑΚΡΟ, και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Coronis Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη, την οποία θέλω και να συγχαρώ, γιατί με τη δική της παρουσία και το δικό της αγώνα έχει ανοίξει ο διάλογος, η συζήτηση, και γίνονται πράγματα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Πέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Να τελειώσει τη δουλειά απόψε, θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό, 9 παρατέταρτο, τρίτος αγώνας στον play-off για την Ευρωλίγκα, και έτσι να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο νίκες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα δεν θέλουν να μπλεχτούν σε περιπέτειες. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four. Αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μόντε Κάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσθέτοντας να μείνουμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί το πλάνο μας, χωρίς τον Tyson Ward θα παίξει ο Ολυμπιακός που έχει ενοχλήσει στην μέση. Μύρωσιτς, Τάις, Διαλό, οι απουσίες για την Μονακό. Σήμερα επίσης στις 7 για τα play-off, η Χάπολ Τελαβίβ στην Βουλγαρία θα γίνει ο αγώνας αυτός. Υποδέχεται την Real Madrid. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν άλλη μία για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ισπανικής ομάδας, οπότε θα διατεθούν στους φίλους των πρασίνων τα λίγα εισιτήρια που έχουν κρατηθεί για την ισπανική ομάδα. Το απόγευμα αναχωρεί για την Ισπανία. Η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μάλαγα. Το ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. Arsenal Atletico Madrid, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, ανοιχτό παιχνίδι. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και χθες στην Αγγλία, Everton Manchester City 3-3, έχανε η City 3-1 και το γύρισε, πήρε έστω την ισοπαλία. Η Arsenal έχει 76, η City 71 με έναν αγώνα λιγότερο. Ήταν η 35η αγωνιστική. Απομένουν τρεις αγωνιστικές για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα. Η City όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Και ακόμα η Nottingham Forest πήρε μια σπουδαία νίκη στο Λονδίνο 3-1.
0: Φοβερή νίκη, φοβερή. Και με τρία γκολ μέσα στο γήπεδο της Chelsea, μέσα στο Λονδίνο.
3: Που είναι τώρα στο συν 6 από την ζώνη του υποβασμού και έκανε ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Premier League, η ιστορική ομάδα του Nottingham.
0: Φαίνεται ότι μάλλον έχει εξασφαλίσει την παραμονή της η Νότιγχαμ. Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει εκεί σύγκρουση πλέον Τότεναμ West Ham για το ποια θα πέσει.
3: Ένας από τους δύο. Δύο Λονδρέζοι. Και δύο, ειδικά η Τότεναμ που είναι ιστορική ομάδα, μία από τις δύο θα πάει στην Championship, όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί η Τότεναμ μετά το χθεσινό.
0: Και οι δύο είναι ιστορικές και η West Ham είναι ιστορική. Είναι πιο λαϊκό σωματείο η West Ham, αλλά έχει πάρα πολλούς φιλάθλους.
3: Ναι, σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα με πιο λαϊκό έρισμα.
0: Ακριβώς.
3: Που και αυτή έχει κάνει μια μεγάλη πορεία και στην Premier League.
0: Για σκέψου, Δημήτρη, η Tottenham με αυτό το γήπεδο στολίδι που έφτιαξε, το πανάκριβο, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα στον πλανήτη, να βρεθεί να παίζει στην δεύτερη κατηγορία.
3: Στην Championship. Τώρα, απ' την άλλη, αυτή είναι και η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
0: Σωστά.
3: Ότι δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να έχεις τα χρήματα, μπορεί να έχεις το γήπεδο και ξαφνικά να βρεθείς από μια κακή χρονιά στην
0: ακριβώς.
3: Πιο κάτω. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι, μια που λέμε για την Nottingham, ότι χρόνια η Nottingham ήταν στη Championship και τώρα τα τελευταία χρόνια πάλι μπαίνει στα σαλόνια του Premier League και μάλιστα διεκδικεί και την πρόκληση στο τελικό του Europa League. Θα δούμε αυτά
0: την Πέμπτη, κόντρα στην Aston Villa και προηγήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα, οπότε έχει ελπίδες.
3: Έχει ελπίδες σίγουρα για να μπορέσει να κάνει το όνειρο και να είναι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroSleek. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύ.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Δύσκολα σενάρια. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Με τεποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών από Αιγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου Κρήτης. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυροτεχνημάτων στην Κίνα. Στους 60 ανέρχονται οι τραυματίες.
16: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
17: New York.
18: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
17: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
18: Μ' αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
17: Ψώνια στο Fifth Avenue.
18: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
17: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
16: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 14-9 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών νίκησε την Ουγγαρία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου και έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στα τελικά της διοργάνωσης. Στις 3 το μεσημέρι παίζει με την Αυστραλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και θα συζητήσουμε με μια πολύ σημαντική γυναίκα, με μια κυρία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, με την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών ΧΑΚΡΟ και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Οι κλινικές μελέτες φέτος για πρώτη φορά είχαν

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Βλέπεις, τηλεφωνώ μέχρι τελευταία στιγμή, έτσι.
0: Ελπίζω να έβγαλες καμιά καλή πληροφορία.
1: Ρε Νίκο, να γιάσω θέλω, μ' αφήνεις? Με το στυλάκι το δικό σου εκεί, το λίγο χαλαρό τάγα μου.
0: Τι γίνεται?
1: Και με το χαμόγελο στα χείλη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, έχουμε το κύριο σου καλά μετά.
0: Ναι, ναι, παίζει πολύ το σενάριο των προώρων εκλογών. Έχει 2-24 ώρα τώρα που έχει ανέβει. Βέβαια, σε κάποια εφημερίδα είδα σήμερα ότι μπορεί, λέει, να το ρίχνουν αυτό από τη Νέα Δημοκρατία για να έχουν ήρεμη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μπα. Δεν σιγά νομίζω. Τα αίματα.
0: Ναι, σιγά.
1: Κάθε φορά
0: όπως
1: περιμένουμε.
0: Το λες, όπως το λες. Μα έτσι δεν λέγανε και για την ψηφοφορία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν
1: το αίμα
0: τίποτε.
1: Έτρεχε στην Αμαλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος θα κάνει φασαρία πριν τις εκλογές ένα χρόνο ή σε 5 μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα. Την είδηση θα την πούμε και στο εισαγωγικό με τον κύριο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που έλεγες χτες και είπα και εγώ με έναν τρόπο, νομίζω είναι πια απόφαση, η Νέα Δημοκρατία με ισχυρισμούς πολιτικούς και νομικούς θα πει όχι σε κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία που αφορά ο ΠΚΠ και
0: υποκλοπές.
1: Στις υποκλοπές επικαλούμενοι του 144 περί θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Και το άλλο, ξέροντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια πολιτικά με κάποιες αντιφάσεις, κυρίως για το ΠΚΠ, αλλά νομίζω προέχουν άλλα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι από τη μία η αντιπολίτευση θέλει να πάει με τα θέματα αυτά ορθάνυκτα στις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να θέλει να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να τη μεταφέρει στα θέματα της οικονομίας, ναι, και γενικώς της πολιτικής ουσίας.
1: Και επειδή είπες για εκλογές, ορθώς γίνεται μια κουβέντα, και εγώ, μην ξεχνώντας τη δουλειά του ρεπορτάζ, προσπαθώ να κάνω και άλλα τηλεφωνήματα σε αυτό όσο πιο ψηλά μπορώ. Όταν αρχίζεις μια κοινωνική διαδικασία, όταν μπορείς να την αποφυγείς πολιτικά και νομικά και βάσει του κανονισμού, όχι δεν κάνω δεν και καλά, αν μπορείς να έχεις τους ισχυρισμούς που πρέπει και να στέκουν, δεν μπορείς να έχεις ανοίξει μια διαδικασία από ανακριτικών επιτροπών και εξεταστικών και να πας σε εκλογές προώρες. Πώς θα το κάνεις εδώ?
0: Ναι.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό? Μπορεί για μας τους καχυποπτούς ότι ο Μητσοτάκης, με όποιο κόστος, γιατί θα έχει ένα τζαρζάρισμα αυτό, θέλει να έχει καθαρό πεδίο μπροστά του,
0: ναι,
1: σε αυτά.
0: Ναι. Ναι. Θέλει να έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές.
1: Έτσι. Τώρα για γραμματέα, επειδή διαβάζω διάφορα από τους αγαπητούς συναδέλφους που ευτυχώς κάνουν και ρεπορτάζ κι άλλοι, και αρκετοί θα έλεγα, και δυστυχώς οι παλιότεροι συνήθως.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Υπάρχει μια σκέψη η γραμματεία του κόμματος να μην είναι βουλευτής, ο οποίος θα του κάνει και λίγο πάρεγορο, να είναι ένας στέλεχος, ας τον πω τεχνοκράτη, ο οποίος θα έχει αυτή τη δουλειά. Και υπάρχουν κάνει δύο περιπτώσεις. Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποφασίσει και κάποιες επιλογές που ήταν για τον πολύ αξιόλογο και εγώ τον εκτιμώ κιόλας Γιάννη Μπρατάκο, νομίζω δεν θα περάσουν, γιατί δεν θέλει ο Μητσοτάκης να γυρίσει πίσω, να κάνει αυτό το που λένε ντεζαβού, ας πούμε. Πίσω.
0: Και δεν νομίζω ότι ο Μπρατάκος θα έφευγε τώρα από πρόεδρος του επιμελητηρίου.
1: Κάνει μια δουλειά εκεί καλή.
0: Εξαιρετική δουλειά κάνει. Εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε στις προθέσεις του Μπρατάκου να φύγει από εκεί.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Λίγο μετά τις 11:30 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Με αφορμή το μεγάλο τελικό του Champions League, η Κοσμοτέ TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18 311 18 311.

0: Από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, να πω ότι οι μετρήσεις που γίνονται, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, δείχνουν, κάποια στοιχεία έχουν ένα ενδιαφέρον, κυρίως αυτά που αυτός που παραγγέλνει τη δημοσκόπηση τα θέλει για τον λογαριασμό του. Ότι ας πούμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση περισσότερο από τις υποκλοπές.
0: Είναι απολύτως έτσι όπως το λες. Ναι, και έχω δει όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Διότι αφορά τον κόσμο, ιδίως στην Ήπεθρο. Αφορά τους αγρότες. Σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, σου λέει, κύριε, εγώ εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα και άλλοι πάντα παίρνουν, ας πούμε, από, ή με τρόπο παράνομο ή με πιέσεις, δεν ξέρω.
0: Μη σου πω ότι η μεγαλύτερη ζημιά από όλα έκανε το θέμα Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Έκανε ζημιά αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και έκανε ζημιά και λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι και συνάδελφος και εμείς δεν έχουμε και κακίες, γιατί να έχουμε. Και περισσότερο και ο ίδιος ο χειρισμός του.
0: Ο χειρισμός.
1: Πραγματικά θα μπορούσε να το αποφύγει.
0: Ο χειρισμός ήταν το χειρότερο από όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Πολύ ωραία συγκυρία σας έχω, αλλά θα αρχίσω με το εξής. Έκανα χθες ένα σχόλιο και με υποδέχτηκαν με τηλεφωνήματα και θετικά και αρνητικά, ότι τώρα ο Τσουκαλάς, νέος εκπρόσωπος, καλός δικηγόρος, με μάχες για τα εργατικά κτλ., με μια ευπρέπεια, λέει ότι το Μαξίμου είναι μια συμμορία. Δηλαδή, όταν λέει τώρα συμμορία του Μαξίμου, μετά τι θα πει? Ότι είναι ο δολοφόνος ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Το πιο πάνω ποιο είναι από το συμμορία?
2: Το αυτό... πολιτική συμμορία έχει να κάνει με το.
0: Καλά, αφήστε τώρα αυτό το πολιτική. Πολιτική βάζουμε τώρα μπροστά από όλες τις λέξεις που αναφέρονται στο ποινικό δίκαιο, βάζουμε πολιτικός τη λέξη πολιτικός και τελειώνει. Δεν είναι, δεν είναι έτσι, κύριε Τσουκαλά.
2: Όταν έχουμε μια σειρά θεσμικών εκτροπών.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τη δεκαετία του 80 ή του 90. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης. Δεν θυμάμαι ποτέ να
2: χρησιμοποιήσω. Ο Φαύλος τότε.
0: Θυμάστε ποτέ να λένε ο ένας αρχιερέας είπανε. Απατεώνας δεν έλεγε κανείς. Συμμορία δεν έλεγε κανείς. Το αρχιερέας το σχολίασα και εγώ χθες.
1: Και εμπάσχετος να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Τσουκαλά, να απαντήσετε συνολικά. Αυτό, ας πούμε, εσείς θεωρείτε ότι προάγει το ΠΑΣΟΚ που έχει θέσεις, και εμείς και οι δύο εδώ που κάνουμε την εκπομπή, εγώ και ο Νίκος, έχουμε πει πολλές φορές, πέρα από τις προσωπικές μας απόψεις στις πολιτικές, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις, έχει στελέχη, τα οποία έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα αυτό προάγει, ας πούμε, το δημόσιο βίο, κύριος, αν λέγεται από εσάς, να το πει κανένας ο οποίος είναι στα χαρακόμματα αυτής της λογικής όλα τα χρόνια, να πάει στο καλό. Αλλά τέλος πάντων, απαντήστε για να πούμε και στα άλλα θέματα.
2: Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Το είδαμε, κατά τη γνώμη τη δική μας, με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Εκείνοι θεωρούν ότι εσείς την παρεμποδίζετε.
2: Μα πώς την παρεμποδίζουμε?
0: Να σας πω πώς. Να σας πω πώς. Αντιδρώντας, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο που αντιδράσατε στη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2: Μα εδώ έχουμε αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ο ίδιος εμπλοκή στις επισυνδέσεις, ήταν μάλιστα εκείνος που είχε διατάξει.
0: Γιατί κάνετε όμως για πολλωστή φορά, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ, κάνετε για πολλωστή φορά μία σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στις νόμιμες επισυνδέσεις και στις παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
2: Γίνεται για όλα.
0: Γίνεται για τις παράνομες. Στη δικαιοσύνη γίνεται για τις παράνομες. Το πρωτοδικείο αποφάσισε για τις παράνομες. Αυτή η σύγχυση δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.
2: Για αυτές είχε να κρίνει το πλημελιό δικείο.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αυτό ήταν το κατηγορητήριο.
0: Ακριβώς.
2: Προέκυψε όμως μέσα από την δικαστική διαδικασία.
0: Εσείς το λέτε αυτό. Ο εισαγγελέας λέει δεν προέκυψε.
2: Αφήστε να το πω. Και ας κρυφώ. Να το πω όμως.
1: Εννοείται.
2: Ότι υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων σε ΕΥΠ και Predator, και γι' αυτό εμείς λέμε να γίνει εξαστική για να δούμε αν υπήρχε κάποιο ενιαίο κέντρο. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον κύριο Ντίλιαν που δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θυμάται πώς τον λένε, σαν να άλλη χώρα.
1: Αυτό είναι αφιολόγημα. Κατηγορούμενος είναι.
2: Με τον Ντίλαν.
1: Ωραία. Τι θέλει ο άνθρωπος.
2: Ναι, βγαίνει και λέει ο κύριος Ντίλαν ότι εγώ πουλάω σε κυβέρνηση. Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου. Μπορεί να είναι ψεύτης. Θα περίμενα όμως από τον εισαγγελέα πρωτοδικών.
0: Είναι κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος λέει ό,τι θέλει.
2: Μα αυτό λέω. Δώστε μου λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ ξαναλέω, είπα μόνος μου. Δεν το υιοθετώ. Θα περίμενα όμως την ελάχιστη ανακριτική ενέργεια. Έλα εδώ, Ντίλαν, λες αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση.
0: Μα έχει εφετείο. Έχει εφετείο μπροστά. Έχει εφετείο μπροστά.
2: Πώς
0: δεν είναι ζητήματα του εφετείου? Ποιανού είναι ζητήματα του πολιτικού διαλόγου στα ραδιόφωνα?
2: Το ζήτημα το ιδιωτικό. Για ποιο λόγο να μην γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο δεν θέλει την έρευνα αυτή η κυβέρνηση?
1: Εδώ έχει εφετείο μπροστά.
0: Έχει δίκη μπροστά. Έχει δίκη μπροστά.
2: Εθνική ασφάλεια. Δεν μας νοιάζει να το μάθουμε αυτό.
1: Α, για να ρωτήσω τώρα κάτι που είπατε και με.
2: Δηλαδή, το τι σήμα δίνουμε στην Τουρκία, αν νιώθετε να ξέφραγω αμπέλη χώρα και όποιος θέλει παρακολουθεί υπουργούς. Εκτός τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, πιστεύει κανείς ότι είχαν τέσσερις ιδιώτες χόμπι και θέλανε για να περνάει η ώρα τους να ακούνε υπουργούς?
0: Κύριε Τσουκαλά, εγώ και ο Αντώνης είμαστε δημοσιογράφοι από τη δεκαετία του 80. Πρέπει να σας πω ότι δεν θυμούμε καμία κυβέρνηση επί ημερών της οποίας να μην έγινε συζήτηση για υποκλοπές. Δεν θυμούμε καμία. Και μην αρχίσω να λέω τώρα, γιατί θα μας πάρει μέρες η συζήτηση για τις κασέτες που πουλούσανε στην Ομόνια και στο Σύνταγμα σε άλλες εποχές.
2: Λοιπόν, δεν είναι θέμα,
0: όχι, το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα.
2: Είναι ένα μόνιμο
0: θεωρώ
2: θέμα,
0: ότι είναι μόνιμο θέμα, το οποίο για να επιληθεί πρέπει κάποια στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις να αλλάξετε το πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί η δημοκρατία μας. Αυτό θεωρώ, και θεωρώ ότι οι συζητήσεις που γίνονται γίνονται με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο και στη βάση του πολιτικού συμφέροντος της μίας ή της άλλης παράταξης. Ναι. Έτσι δεν πάμε πουθενά.
2: Εδώ νομίζω όμως, και να κλείσω το θέμα, ότι είναι σαφές. Κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό νομίζω ο κόσμος το αξιολογεί. Όπως αξιολογεί και ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίστηκε ένας δικαστικός λειτουργός που είχε εμπλοκεί στην ίδια την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, τώρα είπατε κάτι, μια φράση πριν, το οποίο πάνω στην πιάνομαι να σας πω το εξής. Εγώ έχω την πληροφόρηση σήμερα το πρωί, πιο βέβαια από ποτέ, από προηγούμενες μέρες, όχι από ποτέ, ότι η κυβέρνηση θα πει όχι στην διαδικασία εξαστικής για τις υποκλοπές, επικαλούμενη
0: τις προανακριτικές
1: 44, για θέματα εθνικής ασφάλειας που μόλις πριν
0: είπατε εσείς. Για τις υποκλοπές λες.
1: Τις υποκλοπές.
2: Γι' αυτό ακριβώς μιλήσατε.
1: Για θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως πριν από λίγο είπατε εσείς για την ΑΕΠ.
2: Ναι. Για πρώτα απ' όλα, το άρθρο αυτό, το 44, κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό αναφέρει. Γι' αυτό σας ξαναλέω, γι' αυτό είναι μια κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα. Και γι' αυτό,
1: γιατί
2: μπορεί
1: αυτό
2: να είναι
1: χαρακτηριστικό. Στο
2: γι' αυτό
1: 4,
2: μπορεί
1: 4,
2: να είναι η χαρακτηρισμή μας βαρύ, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι βαρύ, και εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρύ χαρακτηρισμή, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να σε επιβεβαιώσει.
1: Απαντήστε μου για το 144. Η κυβέρνηση, αν κάνει χρήση, δεν θεωρεί δικαίως, εσείς θα μου απαντήσετε, εγώ ρωτάω.
2: Όχι, ξαναλέω,
1: αν είναι θέματα εθνικής ασφάλειας που αφορά τη λειτουργία της ΑΕΠ, με πρέντατο από μόνη της.
2: Το άρθρο αναφέρεται σε εξωτερική πολιτική και άμυνα.
1: Λέτε ότι δεν εντάσσεται δηλαδή?
2: Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Και όποιος διαβάσει ακριβώς την πρότασή μας για να συσταθεί εξαστική επιτροπή, θα καταλάβει ότι δεν έχει και καμία σχέση αυτό που λέει η κυβέρνηση με το ζήτημα αυτό.
1: Δηλαδή, αν κάνει η κρίση του 144,
2: εδώ
1: θα είναι μια ακόμα εκτροπή.
2: Η εθνική άμυνα είναι άλλο πράγμα, η εθνική ασφάλεια με την εξωτερική πολιτική.
1: Μάλιστα, κρατούμε τη διατύπωση.
2: Τώρα σας ξαναλέω ότι είναι ξεκάθαρο και από την πρότασή μας ότι κανονικά δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 144. Αν τη διαβάζει η κυβέρνηση, αν κάνει τον κόπο, θα καταλάβει για ποιο λόγο η παγίδα που στείνει είναι παγίδα που στείνει στον εαυτό της. Για να εκτεθεί ακόμα παραπάνω, ανεπανόρθωτα, ως μια κυβέρνηση που είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
0: Τώρα, παρά την δική σας αντιπολίτευση με την κατάθεση προτάσεων στη Βουλή, ερωτήσεων, δηλώσεων, συνεντεύξεων, εξακολουθεί να μην είναι κεντρικό θέμα για τους πολίτες, και αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, η υπόθεση των υποκλοπών. Λίγο παραπάνω η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά παραμένει κεντρικό θέμα για τους πολίτες η οικονομία, η ακρίβεια, το πρόβλημα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημα μου είναι αν το μείγμα της αντιπολίτευσής σας είναι το σωστό ή αν δίνετε μεγαλύτερη βάση σε αυτά που ενδιαφέρουν λιγότερο και μικρότερη σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Νομίζω ότι, επειδή είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε τα πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι πολυθεματική και δομική η αντιπολίτευσή μας. Προχθές είχαμε την πρωτοβουλία για το να ανοίξει ο διάλογος για τις λιγότερες ώρες εργασίας. Χθες καταφέραμε και αποδομήσαμε πλήρως.
0: Αυτό δεν πήγε πολύ καλά.
2: Γιατί δεν πήγε πολύ καλά?
0: Γιατί ακούω πολλές αντιδράσεις.
2: Στον οποίο η κυβέρνηση φάνηκε να είναι βαθιά ανακούλουθη με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχω μια τελείως διαφορετική άποψη από εσάς, ότι πήγε πάρα πολύ καλά και τα μηνύματα που πήραμε από τον κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής, και στο Πασόκ τα τηλέφωνα.
0: Μα και εγώ θέλω να δουλεύω τέσσερις μέρες, δεν λέω αυτό. Με το δεν πήγε πολύ καλά εννοώ ότι η αίσθηση που έχω από τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε οικονομολόγους, αναλυτές κλπ. Είναι ότι αυτό δεν βγαίνει εύκολα με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
2: Εγώ άκουσα τον κύριο Καφούνη για παράδειγμα ή και άλλα ανθρώπου τη αγορά που είπαν ότι είναι καλοδεχούμενο το διάλογο.
0: Ο κύριος Καφούνης μίλησε σαν εκπρόσωπος των εμπόρων.
2: Ναι, προφανώς.
0: Εγώ
2: με
0: λέω για τους οικονομικούς αναλυτές που λένε ότι οι επιπτώσεις για την οικονομία θα είναι.
2: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ προσεγμένη η πρότασή μας. Και λέει πού μπορεί να γίνει άμεσα, πού μπορεί να γίνει στο μέλλον και ότι μπορεί να γίνει μέσω φορολογικών κινήτρων. Αν δούμε τα νούμερα, η χώρα μας είναι τρανή απόδειξη ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την εργασιακή υπερκόπωση. Δουλεύουμε 39,8 ώρες δηλωμένα τη βδομάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, πιο πολλές από ό,τι σε όλη την Ευρώπη, 36 ώρες είναι ο μέσος όρος, και είμαστε στο 52% της παραγωγικότητας της εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης και στο 57% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πού εφαρμόστηκε αυτό?
2: Στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία γίνεται κατά κόρον, στη Μεγάλη Βρετανία, και όλες οι μελέτες, τα έχω αναφέρει και σε άρθρο μου χθες, δείχνουν ότι όπου εφαρμόστηκε, κατά ποσοστό 85% μετά την πιλωτική εφαρμογή, καταστάθηκε μόνιμο ως μέτρο. Αυτό προφανώς έχουμε πει ότι αφορά επιχειρήσεις που έχουν πάνω από έναν αριθμό εργαζομένων, και βέβαια αυτό θα μπορεί προφανώς να αναπτύσσεται παραπάνω όσο αλλάζουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο. Όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, το μοντέλο Βουλγαρίας, χαμηλή παραγωγικότητα, φτηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση, έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας, άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Η ευκαιρία που χάθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της οικονομίας μας. Να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές διαφορετικές που θα διευκολύνουν τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης. Θα έχουμε πιο μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Εκεί οι εργαζόμενοι στα HR, στα λογιστήρια, στη διοίκηση, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες είναι κατεξοχήν εργασίες έντασης διανοίας, όπου μπορούν με άλλο χρόνο οργάνωσης της εργασίας τους να είναι και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί και να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Πάμε σε.
2: Αλλά και το θέμα, για παράδειγμα, των δανείων.
0: Κύριε εκπρόσωπε, πάρτε μια ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για 2-3 τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα.
8: Έφτασε.
7: Και.
8: Εννοείται.
7: Με.
8: Ξέρω.
7: Χωρίς.
8: Βεβαίως. Βεβαίως!
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
16: Παίξε υπεύθυνα.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τον διακόψαμε, Αντώνη, και αμέσως μετά ρωτάς. Τον διακόψαμε, ναι, ενώ έλεγε για τα δάνεια. Ωραία. Και θέλω να τον ακούσω. Κύριε Τσουκαλά.
1: Να διατυπώσω την ερώτηση, κύριε Τσουκαλά, πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Νίκος χθες έκανε μια παρατήρηση και νομίζω ορθή και το δέχτηκε η κυρία Αποστολάκη, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση βέβαια αυτή η κυβέρνηση. Ότι αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα πανωτόκια.
0: Εδώ και 2,5 χρόνια.
1: Αλλά ήρθε. Πώς τη βλέπετε αυτή την.
2: Απλά εννοώ, το παρουσίασε η κυβέρνηση αφενός ως μια πρωτοβουλία δική της. Ενώ είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία σμένοντας τρέχει να προλάβει για να μην έχουμε κυρώσεις. Και δεύτερον, ότι παρουσιάστηκε την Κυριακή με την ανάδοση του Πρωθυπουργού ως λύση στο ζήτημα της πολύ μεγάλης αύξησης των ληξιφάσματων οφειλών, ενώ τελικά χθες είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Άρα οι δανειολήπτες, οι υφιστάμενοι των καταναλωτικών δανείων που έχουν φάει τα πανωτόκια και έχουν δει να ανεβαίνει πάρα πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές πρακτικές, δεν έχουν κάποιο όφελος. Εκείνοι θα συνεχίσουν να οφείλουν όσο οφείλουν και τώρα. Και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια, όπου βέβαια να σταθμίσουν ότι ακόμα και σήμερα 9,7% είναι το επιτόκιο ενός νέου καταναλωτικού δανείου στην Ελλάδα, 7,2% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε και επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας και περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό της οφειλής όπου αγοράστηκε ένα δάνειο, και το ζήτημα του ελβετικού φράγκου όπου λέμε ότι τα 2/3 της επιβάρυνσης πρέπει να μετακυληθούν στον πιστωτή και όχι αυτό που συνέβη στη χώρα όπου στην ουσία είμαστε η μόνη χώρα που λύθηκε εναντίον των δανειοληπτών το ζήτημα του ελβετικού φράγκου και μια σειρά άλλων ενεργειών που κυρίως τι έχουν να λύσουν, το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σήμερα ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις, ενώ μιλάμε με ένα φαντ για να βρούμε μία λύση, την ίδια στιγμή σου στέλνουν καταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πληστηριασμού για να εκβιάσουν εισαγωγικά το να αναγκαστείς να δεχθείς τη ρύθμιση που κάνουν. Για να υπάρξουν κανόνες, πρέπει να υπάρξει το εξής. Όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις, με ποινή ακυρότητας να μην μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες. Και αν το κάνει, αυτές θα θεωρούνται άκυρες. Διαφορετικά, είναι στην ουσία νοθευμένη αυτή η διαπραγμάτευση και το βλέπουμε καθημερινά, ανθρώπους που χάνουν την περιουσία τους άδικα, όχι επειδή είναι μπαταχτίδες. Αυτό που ακούγαμε πριν 3 χρόνια, δεν θα πάει κανείς να πάρει το σπίτι του φτωχού ανθρώπου, θα πάνε στα φιλέτα. Δεν συνέβη. Αν μπει κάποιος στο Ιόξιο, θα δει καθημερινά να βγαίνουν καρσονιέρες, μικρά σπίτια σε λαϊκές συνοικίες. Ακριβώς γιατί με το Ηρακλής νούμερο 2, τα σχέδια ρευστοποίησης, τα σχέδια μάλλον εσόδων όπου έχουν τα φαντς, προϋποθέτουν ρευστοποίησης. Άρα είναι σαν να τους είπε η κυβέρνηση με το Ηρακλής νούμερο 2, πληστηριάστε για να εκπέσουν οι κρατικές εγγυήσεις. Άρα θέλει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, θα τις κάνουμε και τις επόμενες μέρες πολύ αναλυτικά και έρχομαι σε εκείνο που είπε ο Χατζηνικολάου, ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία και για τις συντάξεις με το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, επεξεργαζόμαστε τη μείωση της εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές και χειρίες και πολλά ακόμα που θα δείτε στο άμεσο μέλλον.
0: Και για τη στέγη έχετε πρόγραμμα και το έχω διαβάσει και είναι πράγματι καλό. Αλλά εγώ δεν μιλούσα για το αν έχετε ή δεν έχετε, αλλά για το βαθμό προβολής του σε σχέση με τα άλλα θέματα.
2: Αυτό, ξέρετε, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έχει να κάνει και με τον τύπο και, για παράδειγμα, σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Πάντως, οι ίδιοι δίνετε έμφαση κυρίως στα θεσμικά και όχι στα θέματα της οικονομίας μέχρι τώρα.
2: Δεν τα θεωρούμε ασήμαντα, ξέρετε.
0: Δεν είπα ότι είναι ασήμαντα.
2: Δεν είπα το τόπο.
0: Λέω ότι το άλλο έχει προτεραιότητα, το οικονομικό.
2: Εμείς θεωρούμε
0: για τα νοικοκυριά. Αυτό
2: για τα νοικοκυριά το καταλαβαίνω. Εμείς θεωρούμε ότι για μια δημοκρατία, μια ευνοούμενη πολιτεία, μια οικονομία με μέλλον και μια κοινωνία ανθεκτική θέλει και ισχυρούς θεσμούς και ισχυρό κοινωνικό κράτος και βέβαια μια οικονομία η οποία θα πατάει στα πόδια της.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε τεντωμένο σχοινί, η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πρώτων πυλών το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πετρέλαιο στα $125 το βαρέλι, σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων, έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων. Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας, τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Τι δηλώνουν φορείς του νησιού στον Real FM εν ώψη και της τουριστικής περίοδου.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
14: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
13: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς και καλημέρα,
1: κύριε Δελατόλα.
2: Και υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βουλευτής του Βόρειου Τομέα και υποψήφιος εκ νέου όταν θα γίνουν οι εκλογές.
2: Κάποια στιγμή θα γίνουν. Τι, έχετε καμιά κακή ιδέα να μην γίνουν καθόλου?
1: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Δελατόλα, την άνοιξη του 27, όπως λέμε πάντα.
0: Αυτό μην το υπογράψετε, αφήστε το.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: αφήστε. Θα το δούμε.
1: Θα το υπογράψω εγώ.
2: Εμείς σας προτείνουμε να αυξήσετε τις παρουσίες σας στο Βόρειο Τομέα και αφήστε τις υπογραφές για άλλους. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, πιάνομαι από μια φράση ανάμεσα από πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς πριν. Είπε κάποια στιγμή ότι όπως χάθηκε το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαψης. Εκτιμώ, δεν έκανα ανάλυση, ότι θεωρεί ότι δεν πήγε εκεί που έπρεπε, δεν πήγε στις μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση που πολλές φορές τη διαβάζουμε, να σας πω την αλήθεια, και εγώ πολλές φορές έχω μπει σε αυτή τη λογική, ότι το μεγάλο κομμάτι πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν γύρισε
0: δηλαδή. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ναι, το αν πήγε στις μεγάλες ή στις μικρομεσαίες, ναι, όπως έλεγε η κυβέρνηση που λέει ότι τη στηρίζει. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς, καλημέρα.
1: Καλώς, κύριε Δελατόλα.
2: Και υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βουλευτής του Βόρειου Τομέα και υποψήφιος εκ νέου όταν θα γίνουν οι εκλογές.
2: Κάποια στιγμή θα γίνουν. Τι, έχετε καμιά κακή ιδέα να μην γίνουν καθόλου?
1: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Δελατόλα, την άνοιξη του 27, όπως λέμε πάντα.
0: Αυτό μην το υπογράψετε, αφήστε το.
2: Ναι, αφήστε το.
0: Θα το δούμε.
1: Θα το υπογράψω εγώ.
2: Εμείς σας προτείνουμε να αυξήσετε τις παρουσίες σας στον Βόρειο Τομέα και αφήστε τις υπογραφές για άλλους. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, πιάνομαι από μια φράση ανάμεσα από πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς πριν. Είπε κάποια στιγμή ότι όπως χάθηκε το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαψης. Εκτιμώ, δεν έκανα ανάλυση, ότι θεωρεί ότι δεν πήγε εκεί που έπρεπε, δεν πήγε στις μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση που πολλές φορές τη διαβάζουμε, να σας πω την αλήθεια, και εγώ πολλές φορές έχω μπει σε αυτή τη λογική, ότι το μεγάλο κομμάτι πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν γύρισε
0: δηλαδή. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ναι, το αν πήγε στις μεγάλες ή στις μικρομεσαίες, ναι, όπως έλεγε η

0: Τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς και καλημέρα,
1: κύριε Δελατόλα.
2: Και υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βουλευτής του Βόρειου Τομέα και υποψήφιος εκ νέου όταν θα γίνουν οι εκλογές.
2: Κάποια στιγμή θα γίνουν. Τι, έχετε καμιά κακή ιδέα να μην γίνουν καθόλου?
1: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Δελατόλα, την άνοιξη του 27, όπως λέμε πάντα.
0: Αυτό μην το υπογράψετε, αφήστε το.
2: Ναι,
0: αφήστε θα το δούμε.
1: Θα το υπογράψω εγώ.
2: Εμείς σας προτείνουμε να αυξήσετε τις παρουσίες σας στο Βόρειο Τομέα και αφήστε τις υπογραφές για άλλους. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, πιάνουμε από μια φράση ανάμεσα από πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς πριν. Είπε κάποια στιγμή ότι όπως χάθηκε το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαψης. Εκτιμώ, δεν έκανα ανάλυση, ότι θεωρεί ότι δεν πήγε εκεί που έπρεπε, δεν πήγε στις μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση που πολλές φορές τη διαβάζουμε, να σας πω την αλήθεια, και εγώ πολλές φορές έχω μπει σε αυτή τη λογική, ότι το μεγάλο κομμάτι πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν γύρισε δηλαδή.
0: Αυτό είναι το ένα θέμα, ναι, το αν πήγε στις μεγάλες ή στις μικρομεσαίες, ναι, όπως έλεγε η κυβέρνηση που λέει ότι τη στηρίζει. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αν ισχύει το ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ, όπως δηλώνατε, ή θα χάσουμε χρήματα. Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν θα χάσουμε χρήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δύο σκέλη. Το σκέλος των επιδοτήσεων, 18 δισεκατομμύρια για να το απλοποιήσουμε, και το σκέλος των δανείων, άλλα 18. Τα 18 των επιδοτήσεων είναι χρήματα που παίρνουμε και δεν επιστρέφουμε. Τα δάνεια, 18 δισεκατομμύρια, χρήματα που παίρνουμε για τις επιχειρήσεις και πρέπει να τα επιστρέψει η χώρα. Δηλαδή, γράφεται ως υποχρέωση επιστροφής. Τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχει αυτά τα δύο σκέλη, δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις. Είναι και για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι επίσης για τα έργα υποδομής που γίνονται, για την υγεία, για την παιδεία, για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στα λεωφορεία, στο δρόμο, τις προληπτικές εξετάσεις, τις ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Αυτά νομίζω ότι και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, τα βλέπετε. Είναι μπροστά σας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο, αλλά και ο κύριος Τσουκαλάς, είμαι σίγουρος ότι αν το ρωτήσετε αν τον έχει αγγίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα σας πει ότι βεβαίως και τον έχει αγγίξει, έχει λάβει μηνύματα, ίσως έχει κάνει και τις προληπτικές εξετάσεις, ίσως έχει παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και βλέπουν τους διαδραστικούς πίνακες, κάποιο νοσοκομείο κάπου. Επομένως, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και αυτό, έχει και για τις επιχειρήσεις, και θα σας πω για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή, 29 Μαΐου, κλείνει το κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων. Έχουμε επιχειρήσεις μεγάλες, όπως και επιχειρήσεις μικρομεσαίες που έχουν λάβει δάνεια, αλλά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θέλω να σας πω ότι υπάρχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόροι του ΕΣΠΑ, που πάνε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι, αλλά τι χρήματα είναι αυτά, δεν είναι πολλά από
1: μα
0: εκεί.
1: Τι λέτε, τα χρήματα τα οποία πάνε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, μέσω της ΕΑΤ έχουν υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια σε μόχλευση.
0: Είναι λογαριασμός.
1: Σε μόχλευση δανείων. Ναι, μα κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τα δάνεια μοχλεύουν, επενδύσεις. Τώρα, για το σκέλος των δανείων, θέλω να σας πω ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ο ίδιος. Απλά οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν πρέπει να τις μειώνουμε, διότι δημιουργούν θέσεις εργασίας, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια.
0: Όχι, εμείς μεταφέρουμε την κριτική της αντιπολίτευσης.
1: Και εγώ απαντώ ότι και οι μεγάλες, και άλλωστε η ανεργία μειώνεται και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, έχουμε μια βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, που αυτή τη στιγμή παράγουμε σε σχέση με τον πληθυσμό μας το 13% των φαρμάκων που παράγονται στην Ευρώπη, που δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Και νομίζω πρόσφατα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στην Τρίπολη, που σε περιφέρεια, έτσι, που έχει μεγάλη αξία.
0: Τώρα,
2: χθες, αν μου επιτρέπεις Νίκο, γιατί το έχω ξεχάσει, χθες είχε ένα ενδιαφέρον εξώφυλλο τα νέα, πρωτοσέλιδο μάλιστα, και ανάμεσα στα άλλα έλεγε ότι καθυστερούν τα λεωφορεία. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχουν μπει χίλια από τα χίλια τόσα, εάν υπάρχει πρόνοια για να, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να έρθουν τα επόμενα, και αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε γι' αυτό, που αφορά πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα που ταλαιπωρείται

0: καθημερινά από τα, τις συγκοινωνίες, παρότι πράγματι, όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε δει αρκετά νέα λεωφορεία να κυκλοφορούν.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό έχουμε ανακατευθύνει πόρους και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να σας πω και τα δύο εργαλεία που έρχονται, και το Ταμείο Εκμοντερνισμού 1,6 δις, αλλά και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που αφορούν και την κατ' ουσίαν τη μεταφορική δυνατότητα και στήριξη των συμπολιτών μας, έχουν και εκεί, υπάρχουν και εκεί πόροι. Επομένως θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την ανανέωση του στόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης βλέπουμε και τον στόλο του μετρό, δηλαδή του σειρμού του μετρό και της γραμμής 1, που επίσης είναι πολύ σημαντική, γιατί κατ' ουσίαν μεταφέρουν πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας ημερησίως. Ναι, θα συνεχιστεί αυτό.
2: Σας διαβάζω μήνυμα ακροάτριας. Αναφέρεται στο σπίτι μου 2 και λέει: αυτό που συμβαίνει με το σπίτι μου 2 είναι εξοργιστικό. Οι πολίτες λειτουργήσαν με καλή πίστη, εμπιστευτήκαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, τα ΦΕΚ, το ίδιο το κράτος. Προχωρήσαμε σε προκαταβολές, πληρώσαμε μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολεογράφους. Και ξαφνικά με το έτσι θέλω, αλλάζουν οι προθεσμίες. Έρχονται 3 μήνες νωρίτερα, αντί για 31/8, 2/6. Με ποιο δικαίωμα αλλάζουν οι όροι, ενώ οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη? Ποιος θα καλύψει τη ζημιά των πολιτών? Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες, για ζωές που προγραμματίστηκαν με βάση επίσημες δεσμεύσεις και εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα. Απαιτούμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα βάση της νομοθεσίας, που είναι μέχρι 31/8. Δεν είμαστε αριθμοί, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Είναι μήνυμα από την κυρία Ελένη Κότσιρα, και το διαβάζω εντός εισαγωγικών, όπως το έστειλα.
1: Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης κατ' ουσίαν με την ανακατεύθυνση αυτού του σκέλους, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το φέραμε μετά από διαπραγμάτευση, έδωσε την δυνατότητα σε συμπολίτες μας, που μάλιστα αυξάνοντας και τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί είναι υψηλότερα από το σπίτι μου ένα, να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από αυτή του ενοικίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν έως 2 Ιουνίου, και που σημαίνει ότι ήδη έχουν υπαχθεί, διότι η υπαγωγή είναι πρώτα, έχουμε 13.500 υπαγωγές και περίπου 11.000 κατ' ουσίαν συμβάσεις. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν, δεν έχει σημασία εάν γίνουν οι εκταμιεύσεις ή όχι. Οι εκταμιεύσεις μπορεί να γίνουν μετά τις 2 Ιουνίου. Θα πρέπει, ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να συνεχίσουν και να αγοράσουν το σπίτι, όπως έχουμε πει. Όμως, επειδή το πρόγραμμα κλείνει και θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό το οποίο παίρνουμε, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, η Ελλάδα δεν θα χάσει χρήματα από τις επιδοτήσεις, αλλά ούτε θέλει να πληρώσει ποινές, διότι για κάθε ορόσημο υπάρχει πολύ υψηλό κόστος ποινής που επιβάλλεται. Θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό, γι' αυτό κλείνουν και τα επιχειρηματικά δάνεια 29 Μαΐου, υποβάλλουμε την αναθεώρηση αυτή την εβδομάδα, κλείνουν τα επιχειρηματικά δάνεια, κλείνει το σπίτι μου 2, θα προσδιορίσουμε το ποσό έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε 30 Αυγούστου θα πρέπει να πετύχουμε και αυτό το στόχο. Αν δεν πετύχουμε το στόχο, προσέξτε, για κάθε ορόσημο δανειακό η ποινή είναι 680 εκατομμύρια. Ανάλογα βέβαια με την ποσόστοση που έχει πετύχει το στόχο. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε η Ελλάδα να πληρώσει, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό το πρόγραμμα και όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν να ολοκληρώσουν, να υπογράψουν τις συμβάσεις χωρίς να έχουν γίνει εκταμιεύσεις έως 2 Ιουνίου. Μιλάμε, έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Επομένως, αν έχουν προχωρήσει.
2: Ναι, αλλά ακούσατε τι λέει η συμπολίτης μας, ότι τους είχατε δώσει άλλο χρονικό ορίζοντα.
1: Μέχρι 31 Μαΐου ήταν οι υπαγωγές. Μέχρι 31 Μαΐου. Επομένως κλείνει 2 Ιουνίου. Αυτό για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το ποσό. Θα έκλεινε κάποια στιγμή το πρόγραμμα και έχει μεγάλη σημασία ότι έδωσε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 13.500 συμπολίτες μας, που μαζί με το σπίτι μου ένα αθροίζει περίπου στους 22.000 συμπολίτες μας τη δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι. Και μάλιστα το μέσο εισόδημα, θέλω να σας πω ότι έχει μεγάλη αξία αυτό. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας που έχουν χαμηλότερο εισόδημα μπορούν και αγοράζουν σπίτι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάνω από 1.000 οικογένειες μπήκαν, αγόρασαν σπίτι. Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, μάλιστα, που είναι ευαίσθητες περιοχές.
2: Έλα, Αντών.
0: Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, μάλλον θα το πω ανάποδα, ότι υπάρχει εκτίμηση στον κόσμο και σε πολλούς συναδέλφους και πολιτικούς, είναι αλήθεια, ότι οι εκλογές κρίνονται κυρίως στην οικονομία. Και το βλέπουμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν στην πολιτική επικαιρότητα παρουσιάζονται θέματα όπως είναι οι υποκλοπές, η ΡΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία, ενώ δίνει κάποια, με εξαγγελίες κάποια χρήματα σε ευπαθείς ομάδες, οφείλω να το πω αυτό, όπως τα προηγούμενες εξαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου και του Πρωθυπουργού, μετά χάνει δύο μονάδες, ξαναπαίνει μία. Αλλά βλέπω εκεί το 30% με μια δυσκολία να το παίρνετε. Νομίζετε ότι πάλι οι επόμενες εκλογές, ας πούμε, όποτε γίνουν, θα κριθούν στην οικονομία κυρίως?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν πολλοί αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη, έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεώνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, αυτό σημαίνει ότι βρίσκει δουλειά, αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, είναι πολύ σημαντικό να μειώνονται και το κάναμε πράξη και μάλιστα με στόχευση της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά, μείωση συντελεστών σύμφωνα με τον αριθμό παιδιών που έχει κάποιος, και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά. Πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 23, ότι θα έχουμε μέσο μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27. Θα κριθεί λοιπόν, οι εκλογές θα κριθούν, εάν αυτά τα οποία είπαμε τα κάναμε πράξη, η οικονομία και το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, και το γεγονός αν οι πολίτες πιστούν ότι αυτά τα οποία θα πούμε τότε θα τα κάνουμε πράξη.
2: Να μας πείτε και μια κουβέντα για αυτά τα νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Λέτε ότι αφορούν τους πιο ευάλωτους. Να έχουμε, παρακαλώ, κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικών δράσεων.
1: Βεβαίως. Πριν σας πω αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ανοίγει αύριο ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τους νέους πτυχιούχους. Είναι νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, και μάλιστα πήγαμε αναδρομικά από 1η-1η του 25, που μπορούν να αιτηθούν, ακόμα και αν έχουν ξεκινήσει δηλαδή, και να πάρουν 13.000 ευρώ αν ξεκινούν μόνοι τους, 21.000 ευρώ αν ξεκινούν δύο παιδιά μαζί και κατ' ουσίαν δημιουργούν μια επιχείρηση, και αν θέλουν να προσλάβουν άλλα 15.000 ευρώ. Και το πιο σημαντικό στο πρόγραμμα αυτό που το φέραμε μέσα από διαπραγμάτευση είναι ότι έχει μια απλοποιημένη πληρωμή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμεινο θα πάρουν 4.300 ευρώ, το δεύτερο εξάμεινο 4.300, το τρίτο εξάμεινο 4.300 ευρώ, εκτός αν είναι δύο και αν έχουν προσλάβει και άτομο. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλα τα νέα παιδιά αυτό.
0: Nice.
1: Τώρα, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
0: Ναι, για πέστε μας, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: 5,3 δις ευρώ, Ταμείο Εκμοντερνισμού 1,6 δις. Η κουβέντα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και πού θα βρίσκονται οι πόροι είναι ένα από αυτά, είναι αυτά τα δύο ταμεία. Είναι και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο, επομένως έχουμε πόρους λόγω της οικονομίας. Λοιπόν, τι θα δούμε εδώ? Θα δούμε κοινωνική κατοικία. Κοινωνική κατοικία που θα τα διαμερίσματα αυτά, οι κατοικίες θα επιστραφούν σε συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι, οικονομικά ευάλωτοι συμπολίτες μας, για να μπορέσουν να έχουν πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα τους δημιουργεί πρόβλημα. Φοιτητικές αστείες. για περισσότερα παιδιά να έχουν φοιτητικές αιστείες για καλύτερη διαμονή στα πανεπιστήμια. Αμαία, 100% επιδότηση στα μέσα που χρησιμοποιούν, δηλαδή τα αμαξίδια, τα σκούτερ, είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία να έχουν δωρεάν αυτά όλα τα μέσα. Μεταφορές κατά παραγγελία, δηλαδή ένας ηλικιωμένος ο οποίος ζει στην περιφέρεια, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί και έχει δυσκολίες, θα υπάρξει μια δυνατότητα να μετακινηθεί κατά παραγγελία, δηλαδή ειδικά οχήματα τα οποία θα μπορούν να τους μεταφέρουν από το Α στο Β χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Είναι μια σειρά αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για να μπορούν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να καλύψουν πιο εύκολα το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Είναι πολλά τα μέτρα.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα,
1: σας ευχαριστώ.
2: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. 5 Μαΐου σήμερα, επιτέλους η θερμοκρασία ανέβηκε. Και τι μέρα σήμερα, όσον αφορά το μπάσκετ τουλάχιστον. Στο ράδιο 1 και τους 98,1. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελιδάκης, μαζί μας το Γιώργο Νίκ Στόρι, το οποίο δημιουργεί εμπειρίες, συνεργασίες και σχεδιάζει ταξίδια για εσάς. www.georgiouniquestory.gr, Instagram, Facebook, για κρατήσεις για το δικό σας μοναδικό ταξίδι. 6951 82 14 71.

Horse With No Name, First Light, το group. Πάμε να ακούσουμε κάτι ολοκένουργιο, το οποίο μυρίζει αγγλική ύπαιθρο και ελευθερία. Η Men and Tool, η μπάντα που πήρε το όνομά της από αρχές πέτρες της Κορνουάλης, συναντήθηκαν σε μια pub του Λονδίνου, σχημάτισαν το group. Οι οποίοι λένε ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάμε συνέχεια την επιτυχία για να είμαστε καλά. Λέτε. We

Έβλεπα εχθές τα charts στο Shazam Global, γενικώς σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα πω αυτό που ακούγεται έτσι πολύ μετρημένο κοινότυπο. Τι καλή μουσική, ρε παιδί μου, δεν έχει μνημονία λήξης. Σκαρφαλών και πάλι ξανά στην κορυφή κομμάτια 80s, 90s, zeros. Maybe I don't see the attraction. Όλα αυτά προφανώς το ψάξα λίγο ενός νέου ψηφιακού remaster που κάνουν σε παλιότερα κομμάτια οι δισκογραφικές σε ψηφιακό επίπεδο, προφανώς για να δεν έχουν τόσο πολύ νέο υλικό. Εγώ λέω έχουν. Από την άλλη υπάρχει και αυτό το viral TikTok, social media γενικώς, Instagram.

Για πάμε να δούμε κάποια κομμάτια από το παρελθόν τα οποία φιγουράνουν έστω τις πρώτες, την πρώτη δεκάδα στο Shazam παγκοσμίως. Your Love, The Outfield 1985 βιώνει μια τεράστια viral επιστροφή εδώ και δύο χρόνια χάρη σε μια σειρά από εξαιρετικά remix αλλά και τη χρήση σε social media, trends.

Βασικά αυτό χρησιμοποιείται μαζικά σε viral video με αθλητικές στιγμές. Η εισαγωγή του κομματιού θεωρείται ιδανική για epic montage. Έχει ξεπεράσει τα 1,4 δισεκατομμύρια streams σε Spotify. Νούμερο ασύλληπτο για κομμάτι 80s.

εδώ τώρα ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τραγουδιού, το νέο της που αρνείται να γεράσει, παραμένοντας σταθερά στα Shazam Charts και για το 2026. Δυόμιση εκατομμύρια βίντεο στο TikTok. Ήθας βέβαια να φορά μόνο χορευτικά, αλλά έτσι βάει καταστάσεις. Χρήστες δείχνουν παλιές αναμνήσεις.

αυτό εδώ τώρα έχει και ένα κρυφό μήνυμα, διότι παρόλο που ακούγεται σαν ένας ύμνος για τη νιώτη, η στίχη Are you going to drop the bomb or not γράφτηκαν υπό το φόβο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η ιδέα του Forever Young ήταν μια έτσι ειρωνική απάντηση στο ότι η νεολαία της εποχής ίσως δεν προλάβαινε καν να γεράσει. Το Forever Young των Alphaville μέχρι και τον Νοέμβριο του 25 η αφεντική εκδοχή ξεπέρασε το 1,1 δισεκατομμύριο streams

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
8: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
7: Ωραία! Και για συσκευασία?
8: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
7: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
8: Άνεση και ποιότητα.
7: Ήδη μνημόσυνο?
8: Με σεβασμό και φροντίδα.
7: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
8: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
7: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

και αυτό εδώ τώρα. Καλά, Free From Desire 96. Απόλυτη dance επιτυχία των 90's. Το λίγο από κανένα πάρτι και έχει γίνει ο ύμνος των αθλητικών γηπέδων παγκοσμίως, κρατώντας το σταθερά στα Shazam Trends

Και αυτό όμως που ακολουθεί ζει μια δεύτερη τεράστια νεότητα αυτό το Μάιο. Το συγκρότημα έχει ανακοινώσει την παγκόσμια προεδρία του Ask the God Afterlife Tour. Και επίσης με την συμμετοχή του σε μεγάλα φεστιβάλ, η νέα γενιά, η Gen Z, ανακαλύπτει τον διαστημικό ήχο τους, θεωρώντας το απόλυτο σάντρο για το καλοκαίρι που έρχεται. Εδώ βάζετε χρυσό κουστούμι. Empire of the Sun μας θυμίζουν ότι είμαστε άνθρωποι που κυβερνούν τον κόσμο ή τουλάχιστον στο dance floor.

η διαστημική Empire of the Sun, We Are the People. Το επόμενο κομμάτι, τέλει 80's αισθητική, αν και κυκλοφόρησε το 93, κουβαλάει όλο αυτό το DNA των 80's και είναι ένα από τα πιο σαζάμ κλασικά κομμάτια και στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.

εφηβή που σε βόταν εαυτό τη, δεκαετία του 80, είχε μια αφίσα του Ντουράν. Ανάμεσα στι άλλε. Το επόμενο κομμάτι είναι εμβληματικό και βιώνει μια εντυπωσιακή αναβίωση, χτυπώντας ξανά ψηλές θέσεις στα Shazam Charts και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Remaster εκδοχή. Η κυκλοφορία του Official HD Remaster έδωσε νέα πνοή στο κρυστάλλινο ήχο, στο σαξόφωνο του Kill Randy και στη βαθιά έτσι ερμηνεία του Mike Hassan, κάνοντας αυτό το τραγούδι να ακούγεται σαν να γράφει και σήμερα. Σκαρφαλώσε πρόσφατα στο top 10 Shazam Global Chart. Instagram, Reels, TikTok. Αλλά και δημοφιλείς σειρές. Edits που συνδέονται με το Stranger Things. Με αυτά τα σταθερά στις προτιμήσεις των νεότερων γενιών.

Και αυτό εδώ τώρα, Depeche Mode, Enjoy the Silence, 1990. Σκαρφαλώνει ξανά στα τσάρτ του Σαζάμ αυτό το Μάιο. Είπε ότι διανύει μια χρυσή περίοδο επανασύνδεσης με το παγκόσμιο κοινό. Το φιλμ άλλωστε, Depeche Mode M στο Netflix, που είναι αναμενόμενο. Αυτό το φιλμ μάλλον περιλαμβάνει και μια καθηλωτική live εκτέλεση του κομματιού από τις συναυλίες του στο Μεξικό, κάνοντας μια νέα γενιά θεατών να το αναζητήσει. Και σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο και AI πληροφορίες, οι στίχοι "Wars are very unnecessary, they can only do harm" φαίνεται να χτυπούν μια έτσι ευαίσθητη χορδή, με πολλούς δημιουργούς περιεχομένου να χρησιμοποιούν το κομμάτι ως μανιφέστο για την ψυχική υγεία και την ηρεμία.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Προσωπικά θεωρώ αυτό το κομμάτι πρώτο, I Love a Killing Simple Minds, και μετά το Don't You Forget About Me, Sorry About That. Άλλωστε είναι η δεύτερη δουλειά τους, οπότε είναι πιο ωραία. Anyway. Ράδιο 98,1 κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Μαζί μας το Γιώργο Νικστόρη δημιουργεί εμπειρίες, συνεργασίες και σχεδιάζει μοναδικά ταξίδια για εσάς. Για κρατήσεις 69-51-82-14-71. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα συγκρότημα. Ναι, ένα συγκρότημα το λέγαμε, όχι γκρουπ. Ίσως για μένα η πιο πετυχημένη αγγλόφωνη ελληνική μπάντα στα 80's. Βέβαια το σουξέ τους ήταν το Get That Beat, Daddy Says, βλέπε, ήταν ο ύμνος της Ελλάδας. Αλλά αυτό που ακολουθεί ήταν το μόνο κομμάτι τους που κυκλοφόρησε επίσημα στην Ιταλία και κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 7 εκεί. 1982 ήταν πιο σκοτεινό και ηλεκτρονικό από το ντεπούτο τους άλμπουμ, το Daddy Says. Αυτό βέβαια συνέβη γιατί είχε φύγει ο κιθαρίστας Πέτρος Σκούταρης και η μπάντα πειραματιζόταν με synth pop και new wave μονοπάτια. Να σας πω ότι ο Νίκος Καρβέλας είχε παίξει πλήκτρα με τους Sharp Ties σε live εμφανίσεις τους εκεί γύρω στο 83-84. Το άλμπουμ το γράψανε σε μόλις 15 μέρες και ο Τόλης Φασόης, ο frontman, βρήκε τα υπόλοιπα μέλη μέσω των υπαλλήλων του θρυλικού δισκάδικου Happening, που έχει ένα θρυλοπιτάδικο και απίστευτο απέναντι, οι οποίοι του πρότειναν να γνωρίζει τους Beast, το προηγούμενο σχήμα του Καραγιαννίδη και Σκούταρη. Και εδώ βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε μια cool πλευρά τότε. Δεν χρειαζόταν να φωνάζει την εποχή που το σωστό κούρεμα, μια γραβάτα, sharp ties και ένας ελεύθερο ρυθμός αρκούσαν για να νιώθεις ότι είσαι στο Λονδίνο ενώ έπινες καφέ στην Κυψέλη.

Πάντως όπως και να έχει, οι Sharp Eyes εδώ έχουν αυτό το δυτικό τρόπο attitude που δεν θύμιζε ελληνική προσπάθεια. Μία μπάτα που θα μπορούσε ενδεχομένως να σταθεί δίπλα σε Spandau Ballet, Duran Duran,

Πάμε τώρα στο Μιχάλη. Πριν από το μωρό μου φάλσο, ίσως πολλοί ξεχνούν ότι ο Μιχάλης Ρακιτζής ήταν απόλυτο solo star στα 90's, όμως ήταν ο frontman, κιθαρίστας και συνθέτης των Scrap Town. Το FIFA Sahara 1984 νομίζω ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Έντονο reggae pop ρυθμό, κάτι πολύ τολμηρό για την ελληνική σκηνή του 84. Ήταν η εποχή που Scrap Town χτυπούσαν στα ίσα τα ευρωπαϊκά charts. Βέβαια για τα δεδομένα της εποχής ο ήχος κρυστάλλινος. Η παραγωγή έγινε από τον Μιχάλη Ρακιτζή μαζί με τον Άκη Γκολφίδη και τον Βασίλη Βερτουλή βεβαίως. Ναι, μετέπειτα ο ένας εκείνος από τον άλλο εκείνο, εκείνος και εκείνος.

το The Dream Still Corners να φτάσουμε στα απαραίτητα ρυθμιστικά. Μα αυτό εδώ αναπάντεχο, η Βασιλική, δικό μας παιδί, πήρε τον υπερενεργητικό synth-pop των Mother Talking, το άπλωσε σε μια χαλαρή jazz, lounge, ενορχήστρωση. Μιλάμε για την τέλεια απάτη για το αυτή. Ξεκινάς να ακούς κάτι που μοιάζει με μουσική για cocktail bar, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι σίγουρα τραγουδάς στο ρεφρέν. Πίσω από τον ήχο κρύβεται ο Τάκης Δαμάσχης στον σύριαλ, ο οποίος έχει την ικανότητα να δίνει αυτό το ευρωπαϊκό ατμοσφαιρικό touch στις παραγωγές.

0: σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
1: Γιώργο, πεινάς?
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
8: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
7: Ωραία! Και για συσκευασία?
8: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
7: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
8: Άνεση και ποιότητα.
7: Ήδη μνημόσυνο?
8: Με σεβασμό και φροντίδα.
7: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
8: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
9: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Επιστρέψαμε με Radio 1 στο 98,1. Καλοκαίρι ήρθε. Ήρθε. Εντάξει, δεν έχει το ψωγυρίσματα, τέλος. Σήμερα γιορτάζουν η Ειρήνη. Χρόνια πολλά στη φίλη μου την Ειρήνη. Ρένα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα. Α, και ο Εφραίμ. Εφραιμία. Εφραιμίτσα. Και ο Ρένος γιορτάζει σήμερα. Λιγότερο συνηθισμένο το Εργίνιο, αλλά γιορτάζει. Παγκόσμια ημέρα μεών, ημέρα αφιερωμένη στις αφανείς ηρωίδες της γέννησης. Και η κυρά μας η μάμη γιορτάζει. Και φυσικά Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Εδώ είμαστε. Καλά, εμείς εδώ στη χώρα κάθε μέρα το γιορτάζουμε αυτό. Ξανθιά κυρία της κυβερνήσεως χτύπησε ξανά. Εν ολίγοις μας είπε φαντασιόπληκτους, διότι τα σκάνδαλα, λέει, δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, είναι μόνο στη φαντασία μας. Φαντασιόπληκτοι που είστε.

Επίσης, Παγκόσμια ημέρα υγιεινής των χεριών. Μπορείς να πεις κιόλας ότι είναι η ημέρα που οι άντρες ανακαλύπτουν ότι το σαπούνι στο μπάνιο δεν είναι μόνο για διακόσμηση.

Λοιπόν, έρευνες δείχνουν ότι το 62% των ανδρών λέει ψέματα ότι έπινε τα χέρια του. Έλας, μεγάλο ποσοστό, σίγα. Οι γυναίκες απλά το ξέρουν γιατί τους αφούν είναι ακόμα στεγνό, μάλλον. Όπως και να έχει, αν μη διάλο σήμερα πλύνετε τα χέρια σας. Είναι ο μόνος τρόπος για να δείξετε στον κόσμο ότι έχετε καθαρά χέρια, τουλάχιστον κυριολεκτικά.

λοιπόν για να σας πω ότι πρωτοπό ήταν η Βαβυλώνη, η παλαιότερη γραπτή συνταγή για σαπούνι. Βρέθηκε σε πύλινες πινακίδες της αρχαίας Βαβυλώνας. Το έφτιαχναν βράζοντας λιποζών μαζί με στάχτη από ξύλα και νερό. Εννοείται δεν το χρησιμοποιούσαν για το σώμα τους, αλλά κυρίως για να καθαρίζουν τα μαλλιά τους ή τα υφάσματα. Σύμφωνα τώρα με την ελληνική παράδοση, το σαπούνι πήρε το όνομά του από την ποιήτρια Τσαπφό. Ο μύθος λέει ότι στη Λέσβο μετά από θυσίες ζώων οι βροχές παρέσυραν το λίπος και τις τάχτες στο ποτάμι. Οι νοικοκυρές που έβλεναν εκεί τα ρούχα παρατήρησαν ότι καθάριζαν πολύ καλύτερα όταν το νερό.

λοιπόν για να σας πω ότι πρωτοπό ήταν η Βαβυλώνη, η παλαιότερη γραπτή συνταγή για σαπούνι, βρέθηκε σε πύλινες πινακίδες της αρχαίας Βαβυλώνας, το έφτιαχναν βράζοντας λοιπόν ζώων μαζί με στάχτη από ξύλα και νερό, εννοείται δεν το χρησιμοποιούσαν για το σώμα τους, αλλά κυρίως για να καθαρίζουν τα μαλλιά τους ή τα υφάσματα. Σύμφωνα τώρα με την ελληνική παράδοση, το σαπούνι πήρε το όνομά του από την ποιήτρια Τσαφό. Ο μύθος λέει ότι στη Λέσβο μετά από θυσίες ζώων οι βροχές παρέσυραν το λίπος και τις τάχτες στο ποτάμι. Οι νοικοκυρές που έβλεναν εκεί τα ρούχα παρατήρησαν ότι καθάριζαν πολύ καλύτερα όταν

λοιπόν για να σας πω ότι πρωτοπό ήταν η Βαβυλώνη, η παλαιότερη γραπτή συνταγή για σαπούνι, βρέθηκε σε πύλινες πινακίδες της αρχαίας Βαβυλώνας, το έφτιαχναν βράζοντας λιποζών μαζί με στάχτη από ξύλα και νερό. Εννοείται ότι δεν το χρησιμοποιούσαν για το σώμα τους, αλλά κυρίως για να καθαρίζουν τα μαλλιά τους ή τα υφάσματα. Σύμφωνα τώρα με την ελληνική παράδοση, το σαπούνι πήρε το όνομά του από την ποιήτρια Τσαπφό. Ο μύθος λέει ότι στη Λέσβο, μετά από θυσίες ζώων, οι βροχές παρέσυραν το λίπος και τις τάχτες στο ποτάμι. Οι νοικοκυρές που έπαιρναν εκεί τα ρούχα παρατήρησαν ότι καθάριζαν πολύ καλύτερα όταν το νερό γινόταν κυτρινοπό και γλιστρούσε.

Όπως και να έχει, την επόμενη φορά που θα γκρινιάξετε για το πλήσιμο των χεριών, σκεφτείτε τους Βαβυλώνιους που έπρεπε να βράσουν λίπος, προβάτου και στάχτη για να μην μυρίζουν ιστορία.

Αυτή είναι η Lights of Euphoria, σχετικά πρόσφατο, 2025 Σεπτέμβρη, Electric Lover. Μέρος μιας εκρηκτικής χρονιάς για το συγκρότημα, καθώς κυκλοφόρησαν 13 νέα τραγούδια μέσα σε λίγους μήνες. Παρόλο τώρα που ανήκει στον dark ηλεκτρονικό ήχο, το κομμάτι εμφανίστηκε στα charts στην κατηγορία Alternative, υποδεικνύοντας ότι αυτό το είδος future pop παραμένει δημοφιλές στο ευρύ κοινό. Αυτό το project τώρα ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό να γράψει μόνο ένα κομμάτι για μια συλλογή. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που το αστείο κράτησε πάνω από 30 χρόνια.

απόψε 9:15 Μονακό Ολυμπιακός για το 3-0. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό αύριο 9:15 στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός εξασφαλίζει την παρουσία του στην τελική φάση, το 3-3.

Και βλέπω εδώ τις πιθανότητες πρόκρισης βάσει του 2-0 όμως. Ολυμπιακός 95% νίκη με διαφορά 8-10 πόντι. Παναθηναϊκός 90% νίκη με κάλυψη handicap. Τα ακόμα κάτι πόντους. Με βάση τώρα αυτά τα νούμερα, το σενάριο ενός ελληνικού τελικού στο Final Four νομίζω είναι πιο ορατό από ποτέ.

Παγκόσμια μέρα γέλιο σήμερα. Διαβάζω εδώ στην Ινδία, αγρότης κατήγγειλε ότι η δυνατή μουσική από ένα γάμο ήταν τόσο έντονη, η οποία σκότωσε σε κυριολεξία 140 κοτόπουλα από στρες. Τι νταούλια ήταν αυτά. Καλά, εξαρτάται και τον ταούλι τώρα, έτσι. Δεν σκοτώνουν όλες οι μουσικές. Υπάρχουν και αυτές οι μουσικές που φέρουν την ανάσταση. Βλέπω εδώ σε πρόσφατη σύνοδο κορυφής ο Μακρόν τραγούδησε μπαλάντα και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας έπαιξε drums. Όταν η διπλωματία γίνεται Eurovision, όλα είναι πιθανά. Για δύο ώρες μουσικές και στα λόγια του Radio 1 ήταν ο Γιάννης Παντελιδάκης. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Johnny Logan, What's Another Year, 1980. Αυτός πήγαινε και έπαιρνε το πρώτο βραβείο.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Στο Μοντε Κάρλο, στον τρίτο αγώνα των play-off της διοργάνωσης.
9: Την Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στις 10 απόψε στο Λονδίνο η Άρσεναλ στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 1-1 είχε λήξει η πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία.
8: Και στα του καιρού, κυρίως έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Πότε αναμένονται τα πρώτα τριαντάρια?
10: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
11: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στις Ακαδημία Πλάτωνος και Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
9: Παναγιώτη, έχουμε από σήμερα και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
11: Ναι, οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Ομόνοια, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείσουν από απόψε στις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι τις 21 Μαΐου και θα εφαρμόζονται από Κυριακή έως Πέμπτη.
10: Το θέμα της ημέρας.
8: Σε αχαρτογράφητα νερά, κυρίες και κύριοι, κινείται η διεθνής οικονομία λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του μαύρου χρυσού που καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τορπιλίζουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και πυροδοτούν ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι προειδοποιήσεις για επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών αυξάνονται. Αναλυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απευθύνουν εκκλήσεις για άμεση λήψη δραστικών μέτρων. Πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα, λέει η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, που μίλησε για στάσιμο πληθωρισμού στην Ευρώπη και για προετοιμασία αντιμετώπισης δύσκολων σενάριων. Η παγκόσμια οικονομία παραπέει έχοντας μπει στην μπέγγενη των στενών του ορμούς και η διεθνής κοινότητα ανησυχήσει στη Σταυροπιεράκου, αδυνατώντας να προβλέψει το αύριο, που κυμαίνονται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου.
0: Πράγματι, Βασίλη, η μεγάλη εικόνα στην παγκόσμια οικονομία παραμένει έθραυστη και η αβεβαιότητα όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται. Όπως είπες και εσύ, τα πιο μαύρα σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία βρίσκονται πλέον σε πρώτο πλάνο. Σήμερα, αν και αρχικά υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα, αυτή την ώρα προσεγγίζουν τα 114 δολάρια το βαρέλι, όσο ήταν δηλαδή και χθες, όσο έκλεισαν και χθες οι τιμές μετά την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του Ομάν, και κινούνται ανωδικά. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού μπορεί να φτάσουν αργότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς πλέον η μεγάλη ανησυχία εκτός από τις τιμές αφορά και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων. Να πούμε ότι η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι τα αποθέματα μειώνουν δραστικά με ταχύτατους ρυθμούς, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως είναι τα καύσιμα αεροσκαφών και το υγραέριο. Σε αυτές τις συνθήκες, όλες οι προβλέψεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό ανατρέπονται συνεχώς και θα κριθούν από την διάρκεια και το εύρος του πολέμου. Όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης στις Βρυξέλλες, είναι ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό περιβάλλον. Η αίσθηση προκάλεσαν οι προβλέψεις της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κρυσταλίνας Γεωργίεβα, η οποία έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, μιλώντας ανοιχτά για μεγάλο πλήγμα που θα δεχθεί παγκόσμια οικονομία εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί επί μακρών, ακόμα και το 2027. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν, όπως είπε, τα 125 δολάρια του βαρέλι. Η ανάπτυξη θα είναι ανεμική και ο πληθωρισμός θα ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Να θυμίσουμε ότι το ακραίο σενάριο που έχει προβλέψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για φέτος προβλέπει ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας μόλις το 2% και πληθωρισμό από 5,8% και πάνω. Την ίδια ώρα τα μέτρα στήριξης στα οποία αναφέρονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών τονίζουν ότι πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα και να μην αυξάνουν τη συνολική ενεργειακή ζήτηση.
8: Και, προς το, Και προς το παρόν, Σύση, αν μου επιτρέπεις, περιορίζεται η Κομισιόν σε συστάσεις. Έχει πετάξει στην ουσία τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικοκυριών.
0: Ακριβώς. Περιορίζεται στις συστάσεις. Πετάει τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη για να λάβουν ανάλογα με τα δημοσιονομικά ρηθόρια που έχουν τα μέτρα που κρίνουν σκόπιμα να ενεργοποιήσουν στη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, να πούμε, Βασίλη, ότι χθες στις ο διευθυντής του τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρώπη τόνισε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που δεν διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο και δεν μπορούν να αντέξουν στην πραγματικότητα κανένα μέτρο, βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά το δημοσιονομικό χώρο που διαθέτουν, είπε, και πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην υπάρξει αντίδραση των αγορών. Και αυτό το έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί να πούμε ότι σήμερα, για παράδειγμα, η Γερμανία αναγκάζεται να δανείζεται από τις αγορές με επιτόκια πάνω από 3%. Και αν η Γερμανία βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μπορούμε να αντιληφθούμε σε τι ακόμα πιο δυσμενή θέση μπορεί να βρίσκονται άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η παγκόσμια οικονομία, λοιπόν, στροβιλίζεται στη δίνη των συγκρούσεων. Στη Μέση Ανατολή, στη χώρα μας, υπάρχουν πληροφορίες ότι εξετάζεται παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, Σύση.
0: Πράγματι, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και τη συγκράτηση του κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ενδεικτικό, Βασίλειο, ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο που δίδεται και το Μάιο συνέβαλε ώστε να διατηρηθεί η τιμή του
8: κάτω από 2 ευρώ το λίτρο.
0: Ακριβώς. Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οπότε πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παράταση της επιδότησης και για τον Ιούνιο. Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα εξετάσει και το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass, να θυμίσουμε ότι φτάνει ως και τα 60 ευρώ το δίμηνο, για ένα ακόμα δίμηνο, το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς εξακολουθεί και αυτό να αποτελεί εργαλείο άμεσης ενίσχυσης των πολιτών, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν καθημερινά τα αυτοκίνητά τους ή τα οχήματά τους. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της χονδρικής στην αμόλυβδη βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, καθώς ένα λίτρο πωλείται στους πρατηριούχους προς 1 ευρώ και 5,65 λεπτά του λίτρου. Αυτό έχει οθήσει ήδη τη μέση πανελλαδική τιμή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις, καθώς οι αυξήσεις των τελευταίων ημερών στο πετρέλαιο δεν έχουν περάσει ακόμα στην ελληνική αγορά. Με αυτή, λοιπόν, την εικόνα, θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρξει και νέα παράταση στο Fuel Pass.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης.
12: Ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 23, αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν πολλοί αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη, έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεόνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτή την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά, πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 23 ότι θα έχουμε μέσω μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27.
8: Από τις διεθνείς τιμές φαίνεται πως θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις, προέβλεψε ο πρόεδρος πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ας τον ακούσουμε.
13: φαίνεται
14: από
13: τις διεθνείς τιμές ότι οι αγορές περιμένουν κάποια αρνητική εξέλιξη. Διαφορετικά θα παραμέναμε στα επίπεδα των 95 δολαρίων, ίσως και πιο κάτω. Ο πόλεμος αυτός δεν έχει επιπτώσεις φυσιολογικές στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι μια παρατεταμένη κρίση.
14: Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα μετά την επιδότηση?
13: Είναι στο 1,90. Ο χρονικός ορίζοντας αυξάνεται. Δεν θα λυθεί το θέμα από ό,τι φαίνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή σε 2-3 εβδομάδες. Μάλλον θα πάρει μήνες.
9: Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης άρχισαν να φαίνονται ήδη στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%. Και από αυτό, Μέρη Παπακωνσταντίνου, φαίνεται πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική αγορά στις διεθνείς εξελίξεις.
15: Αλισάβετ, μια σημαντική αντίφαση έχουμε στην ελληνική αγορά ενέργειας. Ήρθε να την αναδείξει η τελευταία έκθεση του Household Energy Price Index. Μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ενώ η χώρα πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καταναλωτές δεν βλέπουν ακόμα το αντίστοιχο όφελος στην τσέπη τους και η Ελλάδα μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Και ο λόγος ποιος είναι, Μέρη?
15: Θα σου πω, είναι ακριβώς, είναι και το φυσικό αέριο και είναι και άλλοι παράγοντες μετά την έκρηξη, την γεωπολιτική κατάσταση. Να σου πω ότι έχουμε στην Ελλάδα άνοδο 7%, όπως είπες και εσύ, όταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές παρουσίασαν οριακές διακυμάνσεις. Και αυτό, η μεγαλύτερη επίδραση ήταν λόγω της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου συνδέεται άμεσα με την έναρξη της νέας γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τον πόλεμο στο Ιράν από το Μάρτιο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η τιμή του φυσικού αερίου παρουσίασε άνοδο τάξης 28% τον Απρίλιο, καθώς το κόστος αυτό μετακύλησε στα τιμολόγια, να πούμε, από το Μάρτιο ξεσπάσει κρίση, αλλά μετακυλά στα τιμολόγια του Απριλίου. Ειδικά για το φυσικό αέριο, να θυμίσουμε ότι κάθε φορά που η τιμή του ανεβαίνει διεθνώς, η Ελλάδα συμπαρασύρεται άμεσα, καθώς το χρησιμοποιούμε ακόμα σε μεγάλο βαθμό για την εξισορρόπηση του συστήματος. Και σε αναλόγη κατάσταση, να πούμε, βάσει της έκθεσης, βρίσκονται ακόμα η Ιταλία και η Ιρλανδία, καθώς και εκεί το φυσικό αέριο παραμένει βασικός παράγοντας που καθορίζει την τιμή. Σύμφωνα με την έκθεση, από τις 33 πρωτεύουσες που εξετάζονται, μόλις 8 ήταν με αυξήσεις, 10 μειώσεις και οι υπόλοιπες σταθερές. Η Ελλάδα φυσικά στην πρώτη γραμμή. Καθοριστικοί παράγοντες ακόμα για την εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελούν και οι ελλείψεις σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, που το λέμε πολύ καιρό, το κόστος των διασυνδέσεων, οι φόροι και γενικότερα επίσης στη λιανική αγορά. Και να πούμε και, Ελισάβετ, ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τις επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά τιμολόγια στο πρώτο εξάμεινο του 2025 είχαμε αύξηση κατά 27%, τη μεγαλύτερη επίσης στο ενεργειακό κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικόνα που αντιλαμβανόμαστε όλοι σε τι βαθμό πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, τροφοδοτώντας ένα νέο κύκλο ακρίβειας σε βασικά αγαθά.
9: Και πόσο αυτό θα επηρεάσει στο μέλλον και τους καταναλωτές? Φαίνεται, Μέρη, ότι εδώ έχουμε μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρώπη, γιατί όπως είπες, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία εμφάνισαν αυξήσεις σε αντίθεση με αγορές όπως είναι αυτές της Ιβηρικής και της Σκανδιναβικής. Και ο Απρίλιος ήταν ουσιαστικά, όπως είπες, ο πρώτος μήνας στον οποίο αποτυπώθηκαν στις λιανικές τιμές οι εξελίξεις της ενεργειακής κρίσης. Μένει να δούμε πόσο θα μας επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση τους επόμενους μήνες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον προσεχή Οκτώβριο, με αιχμή το κόστος κρίσης του αεροδρομίου Μακεδονία. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή τηλεδιάσκεψη δημοτικών παραγόντων και εκπροσώπων της Ιρλανδικής Εταιρείας Χαμηλού Κόστους. Το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση θα αποτελούσε πλήγμα για τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, προειδοποιεί Δημήτρη Συρμάτση, η Δημοτική Αρχή.
16: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η είδηση έπεσε το Σαββατοκύριακο ως κεραυνός εν νεθρία στους φορείς της πόλης. Αντιλαμβάνονται αυτό που ανέφερες για το μεγάλο πλήγμα που θα επιφέρει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη στο τουριστικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης. Η γνωστή low cost εταιρεία διαθέτει 3 αεροσκάφη στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματοποιεί πτήσεις σε 20 προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόμενους από πλήρωμα μέχρι συντηρητές και προσωπικό εδάφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, επικαλείται αυξήσεις περίπου 15% από τη Fraport, με την διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου να μην φέρεται διαθετημένη να κάνει πίσω. Χθες υπήρξε η πρώτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μεταξύ του Δημάρχου και Προέδρου του Οργανισμού Τουρισμού Στέλιο Αγγελούδη, της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχης Βίκης Χατζηβασιλείου αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων. Έγινε σαφές ότι υπάρχει μια θολή εικόνα των φορέων της πόλης σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα και δεδομένα. Εστάλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης. Τώρα, η θολή εικόνα των φορέων εκτιμάται πως θα καθαρίσει λίγο σήμερα σε αυτή τη διαδικτυακή σύσκεψη στις 4 ξεκινάει με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει και επίσημη βέβαια ενημέρωση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Παράλληλα, έχει σταλεί επιστολή στη Fraport, την οποία τη ζητάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να υπάρξει επίσημη γραπτή ενημέρωση από τη δική της πλευρά, ενώ ενημερώθηκε και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Τέλος, στο τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης που θα συγκαλέσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει ένας κοινός συντονισμός.
8: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Οι οικονομικές συνέπειες που ακούσαμε νωρίτερα και η αβεβαιότητα είναι απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που μοιάζει να εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, με τον Τραμπ να ανακοινώνει πλήγματα κατά Ιρανικών ταχύπλοων σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλληλοκατηγορίες και αντικρουόμενες πληροφορίες, Θανάση Τσίτσα.
17: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν δεχτούν επίθεση αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την παρουσία τους με στρατεύματα και προηγμένο εξοπλισμό. Τόνισε ότι ο Ουάσιγκτον διαθέτει ανώτερης ποιότητας οπλικά συστήματα και παγκόσμιο δίκτυο βάσεων έτοιμο να ενεργοποιηθεί αν χρειαστεί. Στο μεταξύ, λίγη ώρα μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αξιωματούχος της χώρας δήλωσε στο CNN ότι αναμένεται επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά το Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι κατά την τελευταία επιχείρηση κατέσσεψαν 6 μικρά Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόνους και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βύθισαν Ιρανικά σκάφη. Το Ιράν φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Αναλυτές συνδέουν την επίθεση με το γεγονός ότι από το λιμάνι της περιοχής μπορεί να διακινείται πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη επιμένει να κρατά κλειστά. Σύμφωνα με αποκλειστικές τώρα εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που επικαλείται το Reuters, τα πρόσφατα πλήγματα δεν έχουν προκαλέσει ουσιαστική νέα ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις επιθέσεις σε βασικές εγκαταστάσεις όπως η Ναντάζ και το Φορντό, η συνολική επιχειρησιακή ικανότητα, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή επαρκούς χάσιμου υλικού για ένα πυρηνικό όπλο παραμένει σε επίπεδα εβδομάδων έως λίγο μηνών, χωρίς σημαντική επιμήκυση, και ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν υψηλά με ποσότητες που επαρκούν δυνητικά για πολλαπλές κεφαλές αν προχωρήσει περαιτέρω εμπλουτισμός. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Από τη μια πλευρά δέχεται πιέσεις για άμεση στρατιωτική απάντηση και νέα πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Από την άλλη επιδιώκει να υποφύγει μια σύγκρουση ευρείας κλίμακας στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής φαίνεται να προκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική, δηλαδή περιορισμένες στρατιωτικές κινήσεις όπως προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ελισάβετ.
9: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις δείχνουν ότι μπορεί αυτή η εκεχηρία να κρέμεται από μία κλωστή. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αλλάζουμε για την ώρα θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων εναντίον ανηλίκων και οι τραυματισμοί. Δύο παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το Νέο Κόσμο και το Παγκράτη. Οι αρχές θεωδώσει πάνω έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίες μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο αυτών επιθέσεων.
18: Και έτσι φαίνεται ότι συνδέονται τα δύο περιστατικά και έχουν να κάνουν με την κυριαρχία, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, μεταξύ ανηλίκων σε αυτές τις περιοχές, γιατί και οι δράστες φαίνεται ότι είναι ανήλικοι σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική. Οι μαρτυρίες προέρχονται τόσο από τον 15χρονο, ο οποίος μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών με τραύματα από μαχαίρι στο γλουτό και το χέρι, ευτυχώς πρόκειται για επιδερμικά τραύματα, και τον 14χρονο, ο οποίος ξεροκοπήθηκε στο Παγκράτη. Και οι δύο μίλησαν για μια μεγάλη ομάδα περίπου 10 ατόμων ηλικίας από 14 έως και 18 ετών το πολύ. Έκαναν μια συγκεκριμένη ερώτηση. είσαστε από εδώ, είσαστε από άλλη γειτονιά. Δεν πρέπει να κάθεσαι εδώ. Γι' αυτό έκανα λόγο στον πρόλογο για παιχνίδια κυριαρχίας και η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Διότι είναι ένα νέο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται μεταξύ ανηλίκων να ελέγχουν πλατείες και περιοχές στις οποίες έχουν δικαίωμα να κάθονται μόνο αυτοί. Και το έχουμε δει και κατά το πρόσφατο παρελθόν και στην Γλυφάδα και στην Κηφισιά, ιδιαίτερα στην Κηφισιά, ήταν αρκετά έντονο με ανταλλαγές μηνυμάτων. Μάλιστα ότι δεν πρέπει να περπατάτε σε συγκεκριμένους μαθητές, δεν πρέπει να περπατάτε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί αυτόν τον δρόμο τον ελέγχουμε εμείς. Είναι κάτι το ανησυχητικό.
8: Μια νέα επικίνδυνη τάση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Θεοδόση, που πρέπει να σταματήσει εν τη γενέση της, για να μην έχουμε απρόβλεπτες προεκτάσεις.
18: Βέβαια, και γι' αυτό οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήδη από την αστυνομία φαίνεται οι έρευνες να αποδίδουν καρπούς και κατά πάσα πιθανότητα είναι κοντά στην ταυτοποίηση τουλάχιστον δύο ανηλίκων οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν σε αυτές τους ξυλοδαρμούς αλλά και το μαχαίρωμα, αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή σε νέο κόσμο και Παγκράτη μέσα σε διάστημα μία μισή ώρα στο πολύ.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Μετά τα συνεχή περιστατικά με τραυματισμούς ανηλίκων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση, επισημένοντας ότι θα καθιερωθούν πεζόδρομοι. Αν και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των πατινιών λόγω επικινδυνότητας, δεν υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην καταγράφεται κάποιο ατύχημα με πατίνια, Σοφία Γαλάνη.
19: Ένα εύκολο μεταφορικό μέσο, το οποίο όμως σε ακατάλληλα χέρια μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου. Τα τροχαία με τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Το 2025 σημειώθηκαν 109 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά. Το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία.
9: Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι η προσοχή μας έχει στραφεί στα ατυχήματα με θύματα παιδιά. Ωστόσο, μάθαμε νωρίτερα ότι ένας 40χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μετά από τροχαίο με πατίνια. Στη Χερσόνησο της Κρήτης. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί με τα πατίνια είναι τα στοιχεία από τους ελέγχους της τροχέας. Τι δείχνουν?
19: Πραγματικά, γιατί τα πατίνια μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους στην Αττική. Μέσα σε τρεις μέρες διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Όπως τονίζεται από την τροχέα που βεβαίωσε τις παραβάσεις, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση. Αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα. Να τον ακούσουμε.
20: Καταρχήν, προσπαθεί η τροχέα να βάλει, και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων. Έτσι.
21: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
20: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι πεζόδρομους. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό. Με νόμο, αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Φοβούμαι ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει. Αν σκεφτείτε ότι βλέπω και κάποιους που κάνουν delivery με πατίνια. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά, και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο.
8: Ιστορική ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομελίας πραγματοποίησε πριν από λίγα λεπτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέπτεται τη χώρα μας προσκεκλημένος του Νικήτα Κακλαμάνη. Ο προκαθήμενος του Οικουμενικού Θρόνου σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, Γιώργο Λικουρέτζο.
22: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 27 ολόκληρα χρόνια, Βασίλη, μετά την τελευταία του ομιλία εδώ στη Βουλή, όταν είχε και πάλι απευθυνθεί στο σώμα της Ολομέλειας της Βουλής. Σήμερα η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εμπεριείχε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως υπέρ της ειρήνης στον κόσμο. Δεν δίστασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης να αφήσει σαφείς αιχμές κατά της Realpolitik, όπως είπε, η οποία ασκείται από πάρα πολλούς ηγέτες.
8: Χρησιμοποιείς ακριβώς αυτόν τον όρο, Γιώργο.
22: Ναι, ακριβώς, και η οποία, όπως είπε, έχει υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου και ότι δεν ακολουθούνται οι νόρμες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ της ειρήνης. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή του η αναφορά. Από εκεί και πέρα καταδίκασε τον ρατσισμό, τις διακρίσεις, το φονταμεταλισμό, υποστήριξε με πάρα πολύ έτσι εμφατικό τρόπο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο αν δεν υπάρξει πρώτα ειρήνη μεταξύ των θρησκειών, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν θρησκείες να προωθούν το μίσος ή τον φανατισμό, και ως εκ τούτου να μην μπορεί.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
22: Ποτέ δεν υπήρξε αυτονόητη κατάσταση, αλλά αποτελούσε πάντα μια διαρκή κατάκτηση, η οποία προϋποθέτει απόρριψη της βίας ως μέσο επιλύσης διαφορών και συνεχή επιδίωξη της δικαιοσύνης. Θα λέγαμε ότι ήταν ένας σαφής λόγος υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εκεί μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να βγαίνει μπροστά, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων και αυτό από κάποιους να ερμηνεύεται ως πολιτική πράξη ή ως πολιτική παρέμβαση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ιδιαίτερα επιφορτισμένη και ιστορική σημερινή συνεδρία της Λεωμέλας Βουλής. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, ο οποίος προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είπε ότι τον τιμά για τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Έκανε λόγο μάλιστα για μια στιγμή χαράς, τιμής και συγκίνησης για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα έκανε μια αναφορά στη φράση του Ιερού Αυγουστίνου, λέγοντας ότι ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί, και κάπου εκεί έδωσε, απένιμε μάλλον την ύψιστη τιμή του Ελληνικού Κοινοβουλίου στον Οικουμενικό Πατριάρχη, το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.
8: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ιστορικής ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
4: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνάκης των φανατισμών και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονείτο πεπιθύσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν.
9: Η πολιτική επικαιρότητα τώρα, φούντωσε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Καστανίδη μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του τελευταίου από το κόμμα και τις αιχμές που άφησε για την ηγεσία. Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε ανταλλαγή πυρών με τον πρόεδρο του Πασόκ, να τονίζει ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη, και τον κύριο Καστανίδη να λέει ότι είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα. Μπορεί να μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, αλλά έχουν βγει για τα καλά τα μαχαιριά στη Χαριλάου.
23: Δεν ξέρω αν ήταν προαναγγελθέντο διαζύγιο, Ελισάβετ, σίγουρα όμως δεν είναι βελούδινο. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη κόντρα, η οποία ξέσπασε εντός του Πασόκ, εντός του χώρου, θα πούμε τώρα, μια και ο Χάρης Καστανίδης είναι εκτός, ή μάλλον με αφορμή την αποχώρηση του τελευταίου ιδρυτικού στελέχους και πρώην κορυφαίου υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Παρετούμενος από το κόμμα, για να θυμίσουμε λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ο κύριος Καστανίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο του κόμματος, αφήνοντας αιχμές μεταξύ άλλων για την απόφαση περί θητιών που του απαγόρευε εκ των πραγμάτων να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Τον περιέγραψε ως προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο και κατέληξε με μια φράση του Σατοβριάντου ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Απαντώντας ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο κεντρικό δελτίο του Άλφα, θύμισε ότι η απόφαση που ελήφθη σχεδόν με ομοφωνία στο συνέδριο περί θητιών αφορά πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην κοινωνία από το οποίο δεν θα κάνει πίσω το Πασόκ. Ο κύριος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει, δεν ήρθε καν, ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος, για να περιγράψει τον πρώην υπουργό, συνεπεί σε αυτό που κάνει, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται σε πρόεδρο του Πασόκ. Υποστήριξε ότι τα ίδια είχε πει στον Κώστα Σιμίτη, τα ίδια στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέστασε το κόμμα επί Γιώργου Παπανδρέου. Στην πραγματικότητα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη έκαναν τα πράγματα φραγκοδίφραγκα, εξηγώντας ότι ο κύριος Καστανίδης, με απόφαση του πρόεδρου του Πασόκ, του σημερινού πρόεδρου του Πασόκ, συμμετείχε στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κινήματος και ενώ παραβρέθηκε στη συνεδριάση της Επιτροπής αυτής πριν από το συνέδριο, αποφάσισε για δικούς του λόγους να μην παραστεί σε αυτό. Θυμίζουν ότι πέρασαν 40 μέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου για το όριο θητιών των βουλευτών και αργότερα διαφώνησε ο κύριος Καστανίδης. Λένε ότι είναι ξεκάθαρο για εκείνους πως τα κίνητρά του είναι αμιγώς προσωπικά, είτε είναι ιδιωτελή είτε πολιτικά. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή, λένε, και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές, στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις και, εν πάση περιπτώσει, τον χαρακτηρίζουν ως ψευδόμενο. Θυμίζοντας ότι το 92 πριν τη νίκη του Πασόκ στις εκλογές του 93 ζητούσε την παρέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Και το 2012 βεβαίως, όταν το Πασόκ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έδινε μια πολύ σοβαρή μάχη επιβίωσης, αν θέλετε, πάλι επέλεξε να διασπάσει το κόμμα ιδρύοντας το δικό του πολιτικό σχηματισμό. Βεβαίως όλα αυτά δεν θα έμεναν αναπάντητα από τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος σήμερα επανήλθε, λέγοντας ότι όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα στο οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, τότε αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μια παρέτηση και τα πράγματα έτσι παίρνουν την πραγματική τους διάσταση. Μιλάει για συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών του που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου. Έκανε μάλιστα λόγο για επεμβάσεις και απειλές σε οργανώσεις προκειμένου να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. Θυμίζει, ή μάλλον απαντά σε όσα του καταλογίζουν, ότι δεν τον απομάκρυνε ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης το 97, αλλά παραιτήθηκε από Υπουργός Μεταφορών τότε, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Ελισάβετ.
9: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να πάρουμε μια γεύση από την κόντρα των δύο ανδρών. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τον Α και τον Χάρη Καστανίδη από το Άξιον 24.
1: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Ποιος δε αφορά τους χαρακτηρισμούς? Και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπισε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
5: Θα έπρεπε να ντρέπονται. Παρέδωσα λοιπόν αξιώματα. Το 1997 ήμουν υπουργός Μεταφορών. Και όχι να βγαίνει και να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και τα διάφορα τρόλους του με απέπεψε. Ή ότι διάσπασα το 2012.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ προκαλεί ο ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο. Τον χτύπησε άγρια για ασήμαντη αφορμή.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
0: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις.
10: Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Καλημέρα.
14: Καλώς τον.
12: Θα ήθελα ένα...
14: Έφτασε.
12: Α, και...
14: Εννοείται.
12: Με...
14: Ξέρω.
12: Χωρίς...
14: Βεβαίως.
12: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποτροπιασμό και αντιδράσεις προκαλεί επίθεση σε βάρος 17χρονου μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και φυτά σε ειδικό σχολείο. Ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από 25χρονο κατά τη διάρκεια συναυλίας, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο, για το οποίο απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Η συμπλοκή πυροδοτήθηκε, όπως φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, για ένα μικρό σπρόξιμο λόγω συνοστισμού.
2: Για σήμαντη αφορμή, αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν ΝΤΑΗ, ο οποίος είναι και γνώσης πολεμικών τεχνών, δεν υπάρχει ασήμαντη αφορμή. Και για να δώσουμε το ρεπορτάζ. Πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραδοσιακό. Πρωτομαγιά. Πάρα πολλοί κόσμος. Ο 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού είχε πάει μαζί με, με τις δύο αδελφές του. Η μία μεγαλύτερη, γύρω στα 20. Όπως περπατούσαν, σκούντιξε κάπως ή ακούμπησε μία άλλη 20χρονη. Μόνο που το λάθος ήταν ότι η 20χρονη είχε φίλο τον 25χρονο ΝΤΑΗ. Και βεβαίως δεν θα έπρεπε κανείς να την ακουμπά, γιατί συνοδεύεται από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εκεί άρχισε να υπάρχει μία διαμάχη. Ουσιαστικά ο 17χρονος, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όταν είδε να χτυπούν ουσιαστικά την αδερφή του 20χρονη και να σιγοντάρει, να το πω έτσι, και ο 25χρονος, έβαλε τις φωνές, ουσιαστικά φωνάζοντας «μην τζακώνεστε, μην τζακώνεστε». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να δεχθεί μία γροθιά στο πρόσωπο από τον 25χρονο ΝΤΑΗ, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι η μητέρα του υποστήριξε ότι πρώτα, λέει, δέχτηκε χτύπημα από τον 17χρονο και έπειτα αντέδρασε ο γιος της, χωρίς να γνωρίζει, λέει, ότι το παιδί είναι αμαία. Γιατί για την μητέρα του 25χρονου, ένας άνθρωπος στο φάσμα του αυτισμού μάλλον είναι αμαία, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Γεγονός είναι ότι προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας από το σημείο, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, ενώ ήταν ένα 17χρονο παιδί στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο, εμόφυρτο, με διάρρηξη στη γνάθο, με κάταγμα στην κάτω γνάθο, που θα χρειαστεί, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, χειρουργική επέμβαση το παιδί για να επανέλθει στην κανονική κατάσταση. Άμεσα από περαστικούς και από ανθρώπους που μπήκαν στη μέση για να τελειώσει αυτός ο καυγάς, ενημερώθηκε η αστυνομία. Ήταν κοντά οι αστυνομικοί, αμέσως τους έπιασαν. Πρέπει να σας πω ότι ο 25χρονος ΝΤΑΗΣ και γνώσης πολεμικών τεχνών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, τότε ξέχασε τα ανταηλίκια του. Το ίδιο όμως έχει συμβεί και με τον εισαγγελέα, όπου και οδηγήθηκε με βαρύτατη δεκτατικορία.
1: Απίστευτα όσα μας περιγράφεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η αστυπάλαια λόγω λήψη υδρίας. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εν ώψη της αυξημένης ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, Κασιανή Βραχά, θα επιταχυνθούν τα απαιτούμενα έργα, όπως εξήγησε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού.
4: Ελισάβετ, σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα αποθέματα νερού στην αστυπάλαια. Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση των αποθεμάτων περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%. Την ίδια ώρα η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και η κατανάλωση κατά 6% λόγω της τουριστικής περίοδου. Το σκηνικό που διαμορφώνεται οδήγησε τον Δήμο να αιτηθεί από το Υπουργείο να κηρυχθεί
2: ένας άνθρωπος στο φάσμα του αυτισμού, μάλλον είναι αμαία, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Γεγονός είναι ότι προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας από το σημείο, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, ενώ ήταν ένα 17χρονο παιδί στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο, εμόφυρτο, με διάρρηξη στη γνάθο, με κάταγμα στην κάτω γνάθο, που θα χρειαστεί, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, χειρουργική επέμβαση το παιδί για να επανέλθει στην κανονική κατάσταση. Άμεσα από περαστικούς και από ανθρώπους που μπήκαν στη μέση για να τελειώσει αυτός ο καυγάς, ενημερώθηκε η αστυνομία. Ήταν κοντά οι αστυνομικοί, αμέσως τους έπιασαν. Πρέπει να σας πω ότι ο 25χρονος Νταΐς και γνώσης πολεμικών τεχνών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, τότε ξέχασε τα ανταηλίκια του. Το ίδιο όμως έχει συμβεί και με τον εισαγγελέα, όπου και οδηγήθηκε με βαρύτατη κατηγορία.
1: Απίστευτα όσα μας περιγράφεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η αστυπάλαια λόγω λήψη υδρίας. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εν ώψη της αυξημένης ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, Κασιανή Βραχά, θα επιταχυνθούν τα απαιτούμενα έργα, όπως εξήγησε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού.
4: Ελισάβετ, σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα αποθέματα νερού στην αστυπάλαια. Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση των αποθεμάτων περίπου 250 εκατομμυρίων μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%. Την ίδια ώρα η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και η κατανάλωση κατά 6% λόγω της τουριστικής περιοχής.

0: έρθει στην κανονική κατάσταση. Άμεσα από περαστικούς και από ανθρώπους μπήκαν στη μέση για να τελειώσει αυτός ο καυγάς. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ήταν κοντά οι αστυνομικοί, αμέσως τους έπιασαν. Πρέπει να σας πω ότι ο 25χρονος Νταΐς και γνώσης πολεμικών τεχνών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, τότε ξέχασε τα ανταηλίκια του. Το ίδιο όμως έχει συμβεί και με τον εισαγγελέα, όπου και οδηγήθηκε με βαρύτατη κατηγορία.
1: Απίστευτα όσα μας περιγράφεις, να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
2: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εν ώψη της αυξημένης ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, Κασιανή Βραχά, θα επιταχυνθούν τα απαιτούμενα έργα, όπως εξήγησε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού.
3: Ελισάβετ, σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα αποθέματα νερού στην αστυπάλαια. Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση των αποθεμάτων περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%. Την ίδια ώρα η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και η κατανάλωση κατά 6% λόγω της τουριστικής περίοδου. Το σκηνικό που διαμορφώνεται οδήγησε τον Δήμο να αιτηθεί από το Υπουργείο να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψιδρία, ώστε να μπορέσει άμεσα να προχωρήσει σε έργα αφαλάτωσης, μία μόνιμη και μία νοικιασμένη. Το αίτημα έγινε πριν από 3 μήνες, Ελισάβετ, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, όμως έγινε δεκτό χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η απόφαση θα έχει ισχύ για τους επόμενους 3 μήνες. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομινέας διευκρίνησε ότι τα αποθέματα νερού είναι αρκετά για τις ανάγκες του καλοκαιριού, όμως από το φθινόπωρο και έπειτα το νησί θα έχει μεγάλες ελλείψεις αν δεν ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα αφαλάτωσης.
4: Λόγω της παρατεταμένης ανοβρίας, η οποία παρουσιάζεται στην αστυπάλαια τα τελευταία χρόνια, με ελάχιστο ύψος βροχής, και προκειμένου να προλάβουμε οποιαδήποτε δυσμενή κατάσταση, η οποία προβλέπουμε να παρουσιαστεί προς το φθινόπωρο, ζητήσαμε την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενης αφαλάτωσης, για να καλύψουμε τις οποιασδήποτε ανάγκες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Απόθεμα νερού θα υπάρχει για αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως, και μέσα από την έκτακτη ανάγκη θα έχουμε τόσο την μόνιμη μονάδα της αφαλάτωσης που θα εγκατασταθεί, όσο και την οικιαζόμενη. Η κήρυξη κατάσταση της ανάγκης μας πήρε ουσιαστικά 3 μήνες. Από την αρχή του αρχές του Φεβρουαρίου κάναμε το αίτημα και τελικά κατορθώσαμε να πάρουμε την έγκριση 3 μήνες μετά. Κάθε άλλο παρά αυτό συνάδει με την έκτακτη ανάγκη που μπορεί να παρουσιαστεί αν περιμένουμε 3 μήνες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αφαλατώσεις δεν είναι στο σούπερ μάρκετ.
1: Βροχή πέφτουν το τελευταίο διάστημα τα αιτήματα για συνταξιοδότηση. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους υποβλήθηκαν περισσότερα από 58.000, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ήταν 48.000. Όπου φύγει Αργυρό Μαυρούλη, όσοι τεκμηριώνουν δικαίωμα προσφεύγουν πλέον στην εντός εισαγωγικών ασφάλεια της σύνταξης.
5: Ναι, Βασίλη, 10.000 λιγότερες αιτήσεις είχαμε πέρσι σε σχέση με φέτος και με το πρώτο τρίμηνο. Και αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση λένε ότι σε αιτήσια βάση οι αιτήσεις το 2026 ενδέχεται να ξεπεράσουν και τις 212.000, που αποτελεί μέχρι σήμερα το υψηλότερο ρεκόρ καταγεγραμμένο το 2021. Η αυξημένη λοιπόν ροή εξόδου επηρεάζει και τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος. Η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις φέτος υπολογίζεται κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων 550 εκατομμύρια αφορούν τις αυξήσεις και περίπου 500 εκατομμύρια τις νέες συντάξεις. Οι τρεις βασικοί λόγοι, Βασίλη, που οι ασφαλισμένοι οδηγούνται στην αξιοδότηση είναι: πρώτον, η ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας αξιοδότησης και ουσιαστικά να κλείσουν αυτές οι πόρτες που έχουν απομείνει για κάτω από τα όρια που έχουμε, τα 62, συγγνώμη, για 40 έτη και 67 χωρίς όριο ηλικίας. Ο δεύτερος λόγος αφορά τις συζητήσεις για αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των πλασματικών ετών, κάτι που ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για τους ασφαλισμένους, οπότε υποβάλλουν αίτηση αξιοδότησης άμεσα. Και ο τρίτος λόγος είναι η δυνατότητα που έχουν πλέον οι συνταξιούχοι να εργάζονται χωρίς περικοπή σύνταξης και να αυξάνουν και το εισόδημά τους. Έτσι ο κόσμος υποβάλλει την αίτησή του και στη συνέχεια εξακολουθεί να απασχολείται. Να πούμε όμως ότι την ίδια στιγμή εξακολουθούν να μειώνονται οι εκκρεμίσεις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Έχουν φτάσει στις 13.163 το Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τα στοιχεία που εμφανίζει το σύστημα Atlas, από 16.500 που ήταν πριν. Ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν πολλές αιτήσεις ταξιοδότησης όσον αφορά την επικουρική.

0: η ασφάλιση και εκκρεμότητα και αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι 32.000.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι δεν έχει τέλος το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό. Τα κρούσματα Χανταϊού έχουν φτάσει τα 7, επιβεβαιωμένα και πιθανά, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να στέλνει επιπλέον ατομικό εξοπλισμό προστασίας για όσους έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς. Μάλιστα, μάθαμε, Τζένι Κρυθαρά, ότι μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και ένας Έλληνας.
2: Έτσι, Ελισάβετ, 7 ανέρχονται τα κρούσματα, ύποπτα και επιβεβαιωμένα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται σε αυτό, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, όπως είπες και ένας Έλληνας. Ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων είναι 3 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, ο ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και 3 που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Οι 3 νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι είναι πιθανή η μετάδοση του Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κρουαζιερόπλοιο, ιδίως μεταξύ όσων είχαν στενές επαφές, ενώ ο οργανισμός ανέφερε επίσης ότι η προσοχή στρέφεται τώρα στην απομάκρυνση 2 ασθενών επιβατών από το πλοίο και ακολούθως η συνέχιση του ταξιδιού του πλοίου προς τα Κανάρια νησιά. Υπογραμμίζεται πάντως ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.
1: Πάντως, για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν οδηγία να παραμείνουν στις καμπίνες τους όσο αυτό είναι δυνατόν, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η περίοδος επόασης, όπως είπες, Τζένι, του Χανταϊού μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Οπότε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μολυνθεί και ίσως να μην έχουν εμφανίσει ακόμη συμπτώματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε αγώνα απόψε. Μονακό Ολυμπιακός.
4: Και ο Ολυμπιακός θέλει να προκριθεί από απόψε στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, αφού παίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ με την Μονακό στο Μοντεκάρλο. Τρίτος αγώνας της σειράς των Playoff. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 2 νίκες στο Σταδίο της Κεφαλίας και έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα θέλουν να μην μπλεχτούν σε περιπέτειες και να πάρουν από απόψε την πρόκριση για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μοντεκάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
5: Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι το αυριανό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι είναι, πάντα είναι δύσκολο να παίζεις αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί. Οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που όλοι σίγουρα θυμόμαστε.
4: Χωρίς τον Τάισον Γουόρτ που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Η μοίρωση Τσετάις και Ντιαλό δεν υπολογίζονται στη Μονακό. Επίσης στις 7 η ώρα σήμερα για τα play-off η Χάπολη Τελαβίβ υποδέχεται τη Ριάλ Μαδρίτη στην αναμέτρηση που θα γίνει στην Βουλγαρία. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 στη Μαδρίτη. Θέλουν άλλη μια νίκη για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Για την Μπανταλώνα της Ισπανίας αναχωρεί σε λίγη ώρα η ΑΕΚ που παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Νουνικά Χαμάλαγα. Στην διάθεση του θα είναι ο James Nannali που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στην Volley League των ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Χθες νίκησε με 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Για το πρόβλημα που είχε η ομάδα του στην επίθεση αναφέρθηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος.
6: Κάναμε σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν φτάναμε το σκορ στις παρατάσεις κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Εμείς παλεύουμε κάθε πόντο, οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται.
4: Σε λίγα λεπτά στο Ρότερνταμ, στις 3 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία στον 5ο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες 14-9 η Ελληνική Ομάδα νίκησε την Ουγγαρία και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ. Τέλος, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα στο Ξηρό Γυμναστήριο του Καματερού σε αγώνα κεκλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ. Στο δεύτερο τελικό της Hardball Premier των Ανδρών προηγείται η ΑΕΚ με 1-0 στις νίκες. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος στο πρωτάθλημα του Hardball των Ανδρών.
7: Ο καιρός.
1: Η επιστροφή στην άνοιξη είναι πλέον γεγονός. Η άνοδος της θερμοκρασίας συνοδεύεται και από αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες, Τάσο Αρνιακέ.
8: Πράγματι, Ελισάβετε, έτσι είναι όπως θα λες, τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα από την Τετάρτη και μετά, θα αρχίσει να μας επισκέπτεται και η αφρικανική σκόνη, αφού οι βορειάδες σιγά σιγά θα γυρίσουν σε νοτιάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντως, σήμερα ήδη πιάσαμε τους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη, τους 28 στη Φθιώτιδα, στις Παιδιάδες εκεί λίγο πριν τη Λαμία, ενώ στην Αττική έχουμε τους 25 με 26.
1: Οδεύουμε τώρα, δηλαδή, σταδιακά προς τα πρώτα τριαντάρια.
8: Βεβαίως, τα οποία είναι σίγουρα τουλάχιστον από την Κυριακή και μετά. Έτσι λοιπόν, λιακάδα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, που δεν αποκλείεται εκεί να πέσει και καμιά ψυχάλα το μεσημέρι, αλλά πολύ ψηλά. Ασθενείς μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6, βοριάδες. Θερμοκρασία σε άνοδο, θα φτάσει αύριο τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρωτικά όμως στους 24 με 25, κατά τόπους στους 26, και δεν αποκλείεται και λίγο παραπάνω, όπως άλλωστε και σήμερα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη καρμπώνει ο καιρός και στις δύο πόλεις. Mm-hmm. Γενικά έφθιος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενής μεταβλητή άνεμη και θερμοκρασία και στις δύο πόλεις από 24 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
3: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και η άνοδος μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης σε Ελληνικό Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Χαμός στα στενά του Ορμούς. Μυστήριο με παρεμβολές στα GPS πλοίων. Η αντιπαράθεση δεν έχει καν αρχίσει, προειδοποιεί το Ιράν. Διαβάζουμε επίσης Βουλή μήνυμα ειρήνης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
1: Και στο ενικός.gr, Μέση Ανατολή, μένεται η μάχη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον έλεγχο του Ορμούς. Επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και γαστούνι έκαψαν το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της

0: Vodafone.gr. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: γίνεται πιο δυνατή η εισαγωγή.
1: Να σου πω, εδώ μας έφτιαξε σκέφη. Όλοι χορεύουν το στούντιο τώρα.
0: Καταρχήν η Μαρία Ψάλτη δεν
1: Μαρία
0: θα
1: φύγει. Μαρία Ψάλτη, Αντώνης εδώ, Μορτάκης γελάει. Εγώ κουνιέμαι. Τι άλλο θα γίνει
0: σήμερα. Είναι μια εβδομάδα τραγούδι. Αιγαίο, Αναβύση. Φυσικά στίχη μουσική Νίκος Καρβέλας. Και δεν υπάρχει πάνω από Αναβύση. Και δεν υπάρχει πιο πολύ κέφι από Αιγαίο, Αναβύση. Απολαύστε το.

0: Όσο μεγαλώνει, φυσικά δεν μεγαλώνει η αναβίωση.
1: Δεν μεγαλώνει, έτσι, όχι, αυτό 20 δεν χρονών, ξέρω πώς γίνεται.
0: Ναι, γίνεται καλύτερη, ακριβώς, γίνεται πιο δυνατή, πιο ωριμή και ετοιμάζεται να γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο.
1: Βέβαια, βέβαια. Νομίζω η Μαντόνα της Ελλάδας, έτσι.
0: Και πάρα
1: θέλω να πω.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη, καταρχήν η Μαντόνα είναι πολύ μεγαλύτερη και δεύτερον η Αναβίωση είναι πολύ ωραιότερη από τη Μαντόνα.
1: Είναι, είναι ωραία.
0: Αν τις βάλεις δίπλα-δίπλα, σε παρακαλώ
1: είναι,
0: πολύ,
1: ποια Μαντόνα. Είναι, ωραιότερη είναι. Γιατί η Μαντόνα έχει αρχίσει και δεν μοιάζει με τη Μαντόνα. Δυστυχώς και δεν θέλω να το πάρετε αυτό ρατσιστικά όσοι μας ακούνε.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Γιατί δεν
0: Μαντόνα
1: είναι κρίση. Η Μαντόνα είναι Μαντόνα και με τις γυναίκες εγώ είμαι πολύ υπέρ, όπως νιώθουν καλά με τον εαυτό του. Δεν θέλω να το πάρει κανείς στραβά.
0: Απλώς τη σύγκριση έκανα.
1: Ναι, ναι.

0: Και εγώ νόμιζα σήμερα, έτσι όπως ξέρω λίγο, ότι θα μου βάλεις τίποτα το You're in the Army Now, θα πάμε στρατό, θα πάρουμε τα όπλα, μα το χαμό που γίνεται. Ξέρεις, είχα καμία τέτοια αίσθηση και ακούω Αιγαίο και χαίρομαι.
1: Καταρχήν, περίμενα να τελειώσει το Αιγαίο. Δεύτερον, μετά μας λένε Αντώνης και Μαρία ότι έχει μαντόνα.
0: Τελείωσε με το μαντόνα. Να κάνουμε τη σύγκριση.
1: Και τρίτον, σου έχω το καλύτερο εδώ μπροστά.
0: Εντάξει,
1: θα πέσει κάτω.
0: Θα πέσω, ναι.

0: Αυτό παρεμπιπτόντως είναι το κομμάτι που μου αρέσει στο τραγούδι. Αυτό το Come on Girls.
1: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει υπερπαραγωγή σήμερα. Βύση, Μαντόνα, Κέφι, Ηλιακάδα έξω. Έτσι. Από αύριο 30 βαθμοί, παρακαλώ.
0: Παιδιά, Σαββατοκύριακο κάτι έβλεπα, Νίκο, για 35 άρια.
1: Όχι, όχι, περίμενα.
0: Όχι, καταρχήν, κάνω λάθος.
1: Καταρχήν έχει λασποβροχές το Σάββατο.
0: Αν μην πλες τέτοια.
1: Μένα έχει καπικανική σκόνη.
0: Μια φίλη μου να πάμε να μαυρίσουμε λίγο.
1: Θα γίνεται καφέ. θα καφετήσετε. την Κυριακή θα έχει 30 και από Δευτέρα Τρίτη θα έχει 35. Σιγά σιγά.
0: Το Σάββατο λέει να σου πω βροχές, να το ακυρώσω.
1: 35 είναι κάθε υπερβολή, μπορεί να πιάσει κάπου. Το κανονικό είναι 32-33 για να μην υπερβάλλει.
0: Θα έχουμε βροχή όμως στην
1: Αττική. Το Σάββατο θα έχουμε λασποβροχή.
0: Α, ωραία, τέλεια. Πάει το μπάνιο. Πάει
1: λοιπόν,
0: το μαύρισμα.
1: Ενώ ακούμε Μαντόνα και πριν αυτό παρουσιαστούμε, πόσα θέλει να μας τρελάνει.
0: Πόσα.
1: Λοιπόν, άφησέ με να σου το πω.
0: Πες τα.
1: Λοιπόν, είμαστε στα πρόθυρα να καταρρεύσει η εκεχηρία στον πόλεμο Αμερικανών και Ισραήλ με το Ιράν.
0: Ωραία.
1: Χτες,
0: ωραία, το λέω.
1: Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν, τη συζήτηση. Οι
1: φρουροί της επανάστασης έχουν πάρει, είναι προφανές, τα ενία, το τιμόνι του Ιράν. Την ώρα που το Ιράν λέει άλλα, οι φρουροί χτύπησαν κανονικά, εξαπέλυσαν κανονική επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Χτύπησαν τη Τζουμέιρα, είναι Εμμυράτο.
0: Είναι στοιχείο, είναι το
1: πετρελαϊκή
0: κατάσταση.
1: Χτύπησαν
0: ακριβώς.
1: Με πυράβλους που αναχαιτίστηκαν. Χτύπησαν με ντρόνους πετρελαϊκή εγκατάσταση. Χτύπησαν πλοίο τάνκερ του Αμπουντάμ.
0: Ό,τι μπορούσαν να κάνουν, το κάνανε με λίγα λόγια.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα κανονικό πόλεμο εκεί. Μετά είπε το Ιράν, πρόσεξε, όχι όλο το Ιράν, ένα κομμάτι του Ιράν, ότι εμείς χτυπήσαμε διότι χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί ως ορμητήριο τα Εμμυράτα για να κάνουν, να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πολύ ωραία. Άρα, εδώ έχουμε κανονική ανακοίνωση από το Ιράν ότι χτυπήσαμε. Ωραία. Τα Εμμυράτα απαντούν, διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε. Είμαστε τα πρόθυρα επανάληψης του πολέμου. Πολύ ωραία. Άκου λοιπόν τώρα τον Τραμπ. Ξύπνησε και μείνει στο ραδιόφωνο.
0: Ωραία.
1: Τον έχω εδώ μπροστά μου, γιατί υπάρχει και ηχητικό 10 λεπτά. Το έχει ανεβάσει ο Σάνο Φόρντ.
0: Λοιπόν, δεν θα μίλαγε.
1: Άκου τι λέει. Πόσα θέλει να μας τρελάνει είναι ο τίτλος. Έχουμε ήδη κερδίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν. Πρόσεξε, προηγουμένως έχει βγει. Περίμενε, προηγουμένως έχει βγει το Reuters ότι όλα τα πυρηνικά του Ιράν είναι ανέγκυχτα.
0: Ακριβώς.
1: Μία λεπτομέρεια. Γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος για τα πυρηνικά, σωστά. Και να αλλάξει η ηγεσία. Του σκότωσε όλους και ψάχνει να βρει τώρα πρόεδρο. Και λέει, υπάρχει κανείς για πρόεδρο στο Ιράν. Άλλο το είδε χθες.
0: Το
1: έλεγε
0: χθες. Ναι.
1: Υπάρχει κανείς για πρόεδρο, ενδιαφέρεται.
0: Θες
1: να πας για πρόεδρο, Αντώνη.
0: Αντώνη, μήπως Μαρία, να σα στείλουμε. Γιατί ψάχνει να βρει έναν να τον ονομάσει.
1: Λοιπόν, πρόεδρο. Ενώ ψάχνουμε να δούμε τι συμβαίνει γενικώς, η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ ψάχνει διέξοδο από αυτό στο οποίο έχει παγιδευτεί. Τον έβαλε ο Νετανιάχου και δεν ξέρει πώς θα βγει από τον πόλεμο.
0: Νίκο,
1: άκου τώρα. Άκου, περίμενε.
0: Ναι.
1: Μην το πει. Λοιπόν, ξέρω
0: θα
1: πεις.
0: Πω μετά.
1: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει, λέει, τη στρατιωτική σύγκρουση στο μυαλό του. Εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες, αν ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για 2-3 εβδομάδες. Πώς το έχει τώρα αυτό, πόσες φορές έχει πει, 15 μέρες, 3 μέρες, 42 μέρες, και κυρία, θα λήξει, θα περάσει, άλλο άλλο. Ό,τι να είναι. Ο χρόνος δεν είναι πιεστικός, άλλο τώρα. Ήδη έχουμε πετύχει τα περισσότερα. Πρόσεξε, η παγκόσμια οικονομία καταραίει.
0: Ας πούμε
1: μετά τι είπαν ο Πιαρακάκης, ο Ντομπρόφσκης, οι υπόλοιποι.
0: Όλοι, πάντες.
1: Ωραία.
0: Οι χωριστικές πιέσεις, χαμός.
1: Έτσι κι αλλιώς κερδίζουμε. Είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία, είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά. Έχουμε ήδη κερδίσει, ξαναλέει.
0: Ναι.
1: Όταν ρωτήθηκε.
0: Είναι μία ανάγνωση αυτή.
1: Ναι. Λέει, με συγχωρείτε, μία λεπτομέρεια, ας πω, λέει ο παρουσιαστής. Επειδή είδα χθες ότι ακριβώς δεν υπάρχει κεχηρία, έχουν χτυπήσει οι Ιρανοί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα οποία παρεπιπτόντω είναι ο Μητσοτάκης σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει.
0: Δεν φοβάται ο πρόεδρος.
1: Υπουργός μας. Ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη, μου είπε όχι, το πρωί τον είχα σου πει. Λοιπόν, λέει ο παρουσιαστής, η εκεχηρία έχει τερματιστεί μετά τα ειρηνικά πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και αφού ξεκινήσατε την επιχείρηση Project Freedom, δηλαδή να ανοίξετε τα στενά του ορμούς, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι θα σας βουλιάξουν. Απάντηση. Δεν μπορώ να σας πω. Αν απαντούσα, θα λέγατε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά έξυπνος για να ηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το έχει γράψει ο Λαζόπουλος, το λέει ο Τραμπ. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Λέει για τον εαυτό του.
1: Συνεχίζει. Ο Τραμπ λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν περιοριστεί σε μικρά ταχύπλοα σκάφη με πολυβόλα. Λεπτομέρεια.
0: Το είδε, ρε, παιδιά.
1: Περίμενε, το καλύτερο. Είπε τη νύχτα ο Τραμπ σε μία από τις 200 συνεντεύξεις που έδωσε ότι εμείς βουλιάξαμε, λέει, 7-8 τέτοια ναυτικά. Εννοεί drones.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και απαντούν οι Ιρανοί. Συγγνώμη, πρόεδρε. Δεν ήταν drones.
0: Ναι.
1: Ήταν σκάφη εμπορικά που μετέφεραν κόσμο. Σκοτώσατε πέντε ανθρώπους.
0: Κάτι μπερδεύεις.
1: Σκοτώσατε πέντε ανθρώπους. Ήταν σκάφη, δεν
0: ήταν drone. Ναι, drone.
1: Χίλια συγγνώμη, συνεχίζει αυτό.
0: Χωρίς.
1: Ό,τι ήταν διαθέσιμο εξωτερώθηκε πολύ γρήγορα, σκότωσε τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και από τους άσχετους. Και αποτελεσματικά.
0: Και δεν το ξέρει κιόλας. Ναι, δεν ναι. το παραδέχεται κιόλας. Ναι.
1: Και συνεχίζει. Και από τους ανθρώπους που έπνιξε.
0: Ναι.
1: Όλα βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας.
0: Ωραία.
1: Οι άνθρωποι που σκότωσε.
0: Λοιπόν.
1: Συνεχίζει. Εξωτερώσαμε την πρώτη ομάδα. Τη δεύτερη ομάδα. Τη μισή από την τρίτη. Βέβαια λέει οι Ιρανοί. Άλλα λένε σε μένα, άλλα λένε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλούσε 10 λεπτά όταν δεν ξαναγίνει αυτό.
0: Ενώ αυτός λέει τα ίδια.
1: Ναι.
0: Όλη την ώρα. Δηλαδή δεν αλλάζει γνώμη.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει γνώμη ανά 5 λεπτά. Οι Ιρανοί του φταίνε.
1: Ανά 5 λεπτά, πολύ λες.
0: Okay. Τρία. Δύο-ένα.
1: Δύο-ένα, μηδέν.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, μετά, αφού έχει παγκοσμίως μεταδοθεί ότι είναι ανέγκυχτα τα πυρηνικά του Ιράν, αφού ο Τραμπ έχει πει ότι κερδίσαμε τον πόλεμο, λέει η επιστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί διαπραγμάτευτη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία. Τότε πώς κέρδισες, δε φίλε. Αφού δεν έχει πειραχτεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο ξεκίνησες να το εξαλείψεις για να. Και αυτό έκανε
0: λοιπόν,
1: τον πόλεμο.
0: Έχω μία ιδέα να την πω.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή τα πήγες πάρα πολύ καλά στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το αγροτικό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω μήπως σε στείλουμε λίγο πακέτο. Θα παρακαλώ το Open και το Real. Μήπως σε στείλουμε να κάνεις και αυτή τη διαπραγμάτευση. Να διαπραγματευτεί με κάποιον πρόεδρο.
1: Λοιπόν, δεν συνεχίζω γιατί πραγματικά είναι. Δηλαδή. Α, και στο τέλος λέει θέλω και την Κούβα, ε. Μην το ξεχάσουμε.
0: Αυτό μην το ξεχάσουμε. Ξεχάσαμε λοιπόν, τη Γρυλανδία. Μην ξεχάσουμε τη Γρυλανδία. Καλά που τα λέω.
1: Ο τίτλος είναι.
0: Μην ξεχάσουμε τη
1: Γρυλανδία,
0: Κούβα.
1: Ναι. Πόσα Γρυλανδία. Θέλει να μας τρελάνει.
0: Να μας τρελάνει. Ναι.
1: Δηλαδή. Και η Φίλιος τη φταίει. Η Φίλιος τη φταίει. Διότι εμείς, Λουκία,
0: πληρώνουμε. Δεν τον νοιάζει η Φίλιος.
1: Και πιο πολλοί Ευρωπαίοι.
0: Η Φίλιος. Δεν λοιπόν, τον νοιάζει, διότι εδώ έχει προβλήματα στο εσωτερικό του και δεν τον νοιάζει το εσωτερικό του. Τον νοιάζει η Εφηλίος. Λοιπόν, να σου πω κάτι για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Περίμενε, όχι, δεν είναι καθόλου βαριά. Ίσα-ίσα. Βλέπω ότι ενώ έχουμε λήψει στα καύσιμα, στην κυροζήνη, στο ότι πολλές εταιρείες έτσι συγχωνεύουν τις πτήσεις τους. Στην Ινδία. Έχουν έλλειψη, λέει, και σε κάποια αναψυκτικά. Δεν θα πω το όνομα γιατί θα κάνω διαφήμιση. Γιατί ο πόλεμος του Ιράν προκάλεσε έλλειψη του συγκεκριμένου αναψυκτικού, το οποίο το πίνουμε όλοι. Και γι' αυτό το λόγο κάνουν πάρτι για το συγκεκριμένο αναψυκτικό με είσοδο από 10 έως 16 δολάρια, γιατί είναι δισεύρετο. Και αυτό έχει να κάνει με τον πόλεμο.
1: Με τον πόλεμο.
0: Στην Ινδία, βεβαίως.
1: Δηλαδή, η κόλα, δηλαδή.
0: Αυτό, ναι. Κατάλαβες. Και κάνουν πάρτι επειδή είναι δισεύρετο και δεν μπορούν πλέον να το προμηθευτούν και έχει γίνει
1: Μαρία,
0: πανάκριβο. Μην φεύγεις, Μαρία. Εδώ έχουμε πάρτι με αυτό. Μην πω το αναψυκτικό. Κόλα.
1: Λοιπόν,
0: καταλάβατε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Λουκία Γκάτσου,
0: Νίκος Τραβελάκης εδώ στα μικρόφωνα. Μαζί μας. Σήμερα έχουμε δύο ηχολήπτες μαζί και προσπαθούμε να την κρατήσουμε και τη δεύτερη.
1: Κανονικά έχουμε τον Αντώνη Μορτάκη.
0: Ναι, κανονικά έχουμε τον Αντώνη Μορτάκη. Αλλά θέλουμε και τη Μαρία την Ψάλτη.
1: Μαρία,
0: όλους μαζί.
1: Κάτσε κάτω, Μαρία.
0: Γιατί περνάμε καλά.
1: Μαρία Ψάλτη.
0: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω που λέγαμε.
1: Φράνς Παράσχη, Δήμητρα Πανανού, όλοι παρέα εδώ.
0: Πανανού, εγώ φυσικά, εσείς, ο Νίκος, 211 οι ακροατές μας. 211-200-8-200. Περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας και στούντιο papakirialfm.gr να μας πείτε σε αυτή την παράνοια πώς νιώθετε εσείς πρώτα απ' όλα.
1: Τραμπ. Πόσα ναι. θέλει να μας τρελάνει.
0: Ναι, πώς νιώθετε. Γιατί εμείς νιώθω. Εγώ μια ανασφάλεια τη νιώθω.
1: Λοιπόν, και για να συμπληρώσω το οικονομικό ρεπορτάζ, βγαίνει ο Κυριάκος Φιαδακάκης, πια πρόεδρος του Eurogroup τη νύχτα μετά το Eurogroup, και λέει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα σενάρια.
0: Mm.
1: Και πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι να μπούμε σε κατάσταση στάσιμο πληθωρισμού. Τι είναι αυτό,
0: ναι.
1: ύφεση
0: ναι, αυτό,
1: και πολύ μεγάλος πληθωρισμός.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Το πρωί ρωτούσα τον κύριο Μαρινάκη, θα σου πω και το παρασκήνιο για τις εκλογές τώρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις τώρα
0: αυτό, ναι, μου το είπες
1: λοιπόν,
0: πριν.
1: Ναι,
0: να
1: είναι.
0: Το πούμε και στους ακροατές
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Του λέω, κινδυνεύουν οι παροχές της κυβέρνησης, γιατί ο προϋπολογισμός έχει γίνει με 60 δολάρια το βαρέλι και έχει 114.
0: Πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο.
1: Αυτή τη στιγμή μου λέει δεν κινδυνεύουν. Έχουμε ένα δις να δώσουμε για το 27 στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Ωραία, λέω, επειδή ο πόλεμος προχωράει.
0: Τα πράγματα χειροτερεύουν.
1: Μου είπε, έχουμε μαξιλάρια. Δεν πιστεύω ότι θα κινδυνεύσουν αυτές οι παροχές. Σε κάθε περίπτωση έχουμε plan B ώστε να διασφαλιστούν. Και επειδή είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ εσύ στα Βουδιαράκου την περασμένη Κυριακή στη Real News, σου λέω ότι οι πρώτες παροχές που είναι στη λίστα της κυβέρνησης είναι πρώτον η κατάργηση τέλους επιδεύματος, πολύ κοστοβόρο μέτρο, αλλά μεγάλη εράφρυνση. Και το δεύτερο, η μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που τώρα είναι 80% και είναι πάρα πολύ επαχθής, συν η επανεξέταση πολλών από τα τεκμήρια. Αυτά, πρόσεξε, θα είναι για το 27 και για τις δηλώσεις που θα κάνουμε το 28 και τα εισοδήματα το 27. Έχουμε χρόνο, δηλαδή, ακόμα, δεν είναι τώρα. Και επειδή μιλήσαμε για το Σεπτέμβριο, Λουκία, υπάρχει από χθες μια συζήτηση ότι οι εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη. Στον αέρα είπε δεν υπάρχει αυτό. Του λέω σε παρακαλώ, θα κάνουμε την ατζέντα μας.
0: Το 27 Σεπτεμβρίου, άρα το off. Δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, αυτό που σου είπε.
1: Στον αέρα είπε οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Οκ.
1: Μάλιστα.
0: Όχι 27 Σεπτεμβρίου, το 27.
1: Εγώ σου λέω τώρα ότι μαθαίνω από ένα πουλάκι.
0: Οκ.
1: Πού ήταν στο Μαξίμ.
0: Κάποιο πουλάκι σου.
1: Στο Μαξίμ.
0: Σου είπε κάτι σε αυτή.
1: Ναι.
0: Τι σου είπε λοιπόν.
1: Ότι υπήρξαν τρεις ημερομηνίες στο τραπέζι.
0: Mm.
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: 4 Οκτωβρίου.
0: Mm.
1: Και 11 Οκτωβρίου.
0: Άρα πριν το 27.
1: Τώρα σου.
0: Το 27 το 2000.
1: Θα λέει στη ΔΕ, θα δει
0: 27. Αυτό λέω.
1: Άκου τώρα. Το 4 Οκτωβρίου, για λόγους που μου εξήγησε το πουλάκι, δεν μπορώ να πω δημοσίως, απερίφθη.
0: Ναι, απερίφθη. Άρα μας έχει μείνει το 27.
1: Για να μου λέει το πουλάκι ότι απερίφθη το 4, τι καταλαβαίνεις από την απάντηση.
0: Ότι κάπου μέσα στον Οκτώβριο θα βρούμε.
1: Όχι, 27 ή 11.
0: 27 ή 11, ναι.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνεις.
0: 27 Οκτωβρίου ή 11 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εσύ τι καταλαβαίνεις.
0: Ή 11 Οκτωβρίου ή 27
1: Ήταν φλίαρο το πουλάκι αυτό.
0: Φλίαρο, μίλαγε.
1: Ο κ. Μαρινάκης είπε επισήμως
0: αυτό το πουλάκι να το ακούσουμε, εγώ λέω.
1: Το 27 λέγαμε.
0: Να το ακούσουμε, λέω. Και να το ακούσουμε όχι μόνο εμείς, γιατί εμείς τα εξετεβάζουμε για υποψηφοί. Να το ακούσουν και όλοι αυτοί που κατεβάζουν κόμματα, ετοιμάζουν κόμματα. Να είναι έτοιμοι.
1: Μαρία Αντώνη, κρατήστε το διάλογο αυτό, επειδή εγώ ξέρω ότι θα είναι προφητικό και αν δεν αλλάξει κάτι. 27 Σεπτεμβρίου, 11 Οκτωβρίου. Κρατήστε το.
0: Για να έχουμε να το παίζουμε.
1: Τώρα πρέπει να πω ότι έχω πάρει πάρα πολλές ανάποδες μέσα στην ιστορία των Πατινιών.
0: Α, καλά.
1: Θυμάσαι
0: εγώ έχω
1: που
0: πάρει,
1: λέγαμε.
0: Αν έχεις πάρει εσύ πολλές, έχω πάρει και εγώ πάρα πολλές. Έχουμε και δύο παιδιά, ένα είναι μεγάλο τουλάχιστον, τα δικά μου είναι μικρά, αλλά είναι τραγικό.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι έκαναν ελέγχους, ο ένας στους τρεις βρέθηκε χωρίς κράνος.
0: Να, και δεν φορέκανες, έχεις δει εσύ κανένα κράνος.
1: Πρόσεξε το καλύτερο, 8 παιδιά. Παιδιά μεθυσμένα σε πατίνι στην Αθήνα.
0: Και μεθυσμένα και με
1: το
0: πατίνι και
1: τώρα.
0: Χωρίς κράνος. Τέλεια.
1: Φανταστικά.
0: Πάμε καλά.
1: 40χρονο που χαροπαλεύει μετά από τροχαία με πατίνι στην Κρήτη.
0: Ο οποίος ήταν ο ίδιος πάνω στο πατίνι.
1: Ναι, κινούνταν ηλεκτρικό πατίνι, κάνει τον έλεγχο, έπεσε σε τοίχο. Και ο άνθρωπος είναι διασωληνωμένος σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλιο.
0: Ναι, Νίκο μου, γιατί στο πατίνι, εγώ τα λέω και το ξαναλέω, τους βλέπω κάθε μέρα και με πιάνει η καρδιά μου. Είσαι εντελώς εκτεθειμένος. Δεν έχεις προστασία από πουθενά. Όταν λέμε από πουθενά, από πουθενά.
1: Άκου τώρα. Βγαίνει ο Μιχάλης Σοχοίδης, με τον οποίο συνήθως συμφωνώ, και λέει το πρωί στο Μέγκα, εγώ, αν με ρωτήσετε, είμαι υπέρ του να απαγορευτούν τα πατίνια. Να γιάσει το στόμα.
0: Να γιάσει το στόμα.
1: Συγνώμη.
0: Του.
1: Να απαγορευτούν.
0: Και να απαγορευτούν. Καλά, σε πρώτη φάση να απαγορευτούν στα ανήλικα. Χθες έπρεπε να είχαν απαγορευτεί, κατά τη γνώμη μου, έτσι.
1: Κοίτα.
0: Στα ανήλικα, χθες.
1: Ο κ. Σουχοίδης λέει ότι γενικώς πρέπει να απαγορευτούν. Όμως, επειδή είναι προσωπική το άποψη αυτή, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι έρχεται νόμος με τον οποίο γίνονται πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις για να οδηγείς πατίνι, για να κυκλοφορείς με πατίνι.
0: Τουλάχιστον
1: στο δρόμο,
0: σταματήσει. Τι λένε οι πληροφορίες σου, αν έχεις, θα σταματήσει αυτή η ιστορία με τα ανήλικα. Εμένα αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, βλέπω και φίλους των παιδιών μου. Η μικρή μου κόρη είναι 14 χρονών. Όλη την ώρα κάτι πατίνια πάνε και νοικιάζουν. Από εδώ και από εκεί.
1: Θα σου πω, λέει χρωστά ο υπουργός. Είναι άλλο πράγμα το παιδί με το πατίνι στην πλατεία. Και άλλο να βγει στη Μεσογείο ή στην Κηφισία. Σωστά.
0: Αλλά μπορεί να βγει.
1: Όχι.
0: Και πού το ξέρει.
1: Να επιτρέπεται το πατίνι στο χώρο παιχνιδιού, το προστατευμένο, τον κλειστό.
0: Α, εννοείσαι να
1: βγει
0: σε μια πλατεία γύρω-γύρω όλοι.
1: Με 60 χιλιόμετρα στη Μεσογείο ή στην Κηφισία. Θα να μέσα στο κίνητο και χωρί κράνο.
0: Καλά, εγώ θεωρώ ότι στα ανήλικα πρέπει να απαγορευτεί γενικώ, γιατί δεν ξέρει το ανήλικο. Θα του έρθει εκείνη την ώρα, μπορεί να του πει κάποιο κάτι άλλο και να βγει και στη Συγκρού, στη Μεσογείο ή οπουδήποτε.
1: Λοιπόν, για πάμε στο άλλο τώρα θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια και με του προσκεκλημένου. Εκτός από τον καθηγητή Φαντή
0: που θα τον έχουμε για τα διεθνή και όλη αυτή την παράνοια που αντιμετωπίζουμε.
1: Κανένα τραγούδι για το έχετε κλείσει αναπάντητη, έχεις τίποτα κανένα τραγούδι σχετικό.
0: Αναπάντητες κλείσει παντού.
1: Αναπάντητες κλείσει παντού.
0: Ποιος το λέει. Ποιος Παπαρίζου. Ναι.
1: Βάλτε,
0: μου κάνανε σκονάκι εδώ.
1: Βάλτε,
0: η Μαρία μας.
1: Λοιπόν,
0: εδώ η Μαρία μας. Γι' αυτό χρειάζεται η Μαρία μας.
1: Δεν είναι αναπάντητες οι κλήσεις. Εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα.
0: Ναι, απαντήθηκαν μάλλον. Απαντήθηκαν.
1: Βγαίνει χθες τον Αλφα ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει ψεύτης ο Μαρινάκης για το ότι εμείς μιλούσαμε με την κυβέρνηση για τις ανεξάρτητες αρχές. Το story το έχω πει από χθες.
0: Ναι, ναι, ναι, τα λέω.
1: Δηλαδή ότι είναι ορφανές οι ανεξάρτητες αρχές. Ναι. Είχαν συμφωνήσει, λέει,
0: χρόνια
1: για την κυρία...
0: περιμέναν στη διάσκεψη προέδρων να βγάλουν άκρη, διάκρη δεν βγάλανε.
1: Συμφώνησαν στο πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα, εξαιρετική επιστήμονας, για την ηγεσία της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ΠΑΣΟΚ λέει δεν συμφωνήσαμε για το συνήγορο του πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία λέει συμφωνήσαμε στο όνομα του κυρίου.
0: Ακούμε τις αναπάντητες κλίσεις, πάμε να ξέρεις.

0: Λοιπόν, και μετά θα βάλω και το ηχητικό να σου βάλω. Ναι. Άκου τώρα τι γίνεται. Βγαίνει λοιπόν, εδώ προκύπτει μετά τον καυγά στη Βουλή, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εμείς είχαμε συμφωνήσει με το Πασόκ για την κυρία Σιγκούνα στην αρχή προστασία δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα και στον κύριο Μακρυδημήτρη για το συνήγορο του πολίτη. Το Πασόκ λέει, όχι Μακρυδημήτρη, Δερβιτσιώτη, σε αυτόν είχαμε συμφωνήσει εμείς. Θα μας τα πει σε λίγο ο νέος γραμματέας ο κ. Βαρδακαστάνης. Και επειδή ναυάγησε η ιστορία του συνηγόρου του πολίτη, η κυβέρνηση έκανε πίσω και στην κυρία Σιγκούνα. Λέει το Πασόκ, γιατί κάνετε πίσω αφού είχαμε συμφωνήσει στην κυρία Σιγκούνα? Τσακώνονται. Έρχεται η κουβέντα, λέει ο κ. Μανέκης το Σάββατο, ότι εδώ μιλούσαν Χατζηδάκης Ανδρουλάκης για να συνεννοηθούν. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης θες τον Α, ψεύτης ο Μαρινάκης. Ψεύτης. Δεν υπάρχουν παζάρια, δεν υπάρχουν υπόγειες συνεννοήσεις. Βγαίνει σήμερα ο κ. Μαρινάκης το Open και τι λέει? Πάνω από 20 κλήσεις, όχι αναπάντητες, στο WhatsApp, απαντημένες
1: που μιλάνε, αυτή τη διαφορά.
0: Έχουν μιλήσει μεταξύ τους Χατζηδάκης Ανδρουλάκης για το θέμα πάνω από 20 φορές. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
1: Εγώ τι καταλαβαίνω, ότι μιλήσανε προφανώς για να το λέει.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Λένε, εντάξει.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης όμως.
0: Λέει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Μαρινάκης. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος.
1: Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα περιμένουμε την απάντηση του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Εδώ.
1: Διότι ήταν αναπάντητες οι κλήσεις, ήταν απαντημένες, υπήρξε συνομιλία.
0: Εδώ υπάρχει και άλλη διάσταση. Η αντιπολίτευση, λέει η Νέα Δημοκρατία, έκανε πίσω ο Ανδρουλάκης γιατί έβαλε τις φωνές η ζωή στο Δουδονή και απεκαλύφθη μια υπόγεια διαδρομή Νέας Δημοκρατίας και Πασό.
1: Και την κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου τον κύριο Δουδονή.
0: Που λέει, εάν ισχύει αυτό, τότε λέει η αντιπολίτευση άλλη. Αντιπολίτευση, όχι το Πασόκ. Α, θα έχετε βρει τα τσιμιτσικότσι με τη Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεστε να συγκυβερνήσετε. Λέει Πασόκ, εμείς. Λέει η ζωή, εμείς δεν μιλούσαμε μαζί σου με τον Δανία. Εγώ λέει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και αυτό που καταλήγει ότι δεν υπάρχει λουκία πολιτικός πολιτισμός. Διότι το Σύνταγμα προβλέπει συνεννόηση. Γι' αυτό και προβλέπει πλειοψηφία 3/5 στη διάσκεψη των Προέδρων. Για να βγει ο επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής.
1: Και μ' αρέσει και που λέμε τόσο καιρό, όχι εμείς, που λένε για όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, βρίσκουμε κοινά παιδιά να συνεννοηθούμε. Πού είναι ρε παιδιά, πραγματικά.
0: Δεν πρέπει να μάθουμε.
1: Είναι. Πρέπει τουλάχιστον σε βασικά θέματα μένουν ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές. Αυτό είναι σε εις βάρος των πολιτών.
0: Όταν το Σύνταγμα επιβάλλει τέτοια συνεννόηση, γιατί είναι κρυφό αυτό? Γιατί πρέπει να είναι κρυφό ότι έγινε η συνεννόηση? Είναι κακό να μιλάνε, είναι ντροπή να μιλάνε ο Χατζηδάκης με τον Ανδρουλάκη να βρουν μια λύση για να τοποθετηθεί μια πρόεδρος, μια πρόεδρος κοινής αποδοχής. Θυμάστε τι γίνει με το Ράμο και τις υποκλοπές.
1: Φυσικά.
0: Πόσο ρόλο κλειδί είχε παίξει στον υποκλοπών ο κύριος Ράμος, που τελικά τους κατήγγειλε, που άλλαξε, που ήρθε ο επόμενος, που έφυγε, που ήταν ορφανή αρχή. Γιατί να μην υπάρχει λοιπόν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής σε μια τέτοια αρχή που παίζει κομβικό ρόλο στην προστασία των θεσμών του δημοκρατικού πολιτεύματος? Δεν καταλαβαίνω. Και την τρέπονται
1: δηλαδή,
0: να το
1: πούνε. Δεν μπορούμε
0: αυτό
1: να συνοηθούμε ούτε στα βασικά. Δηλαδή αν αφήνουμε ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές λόγω κομματικών ή πολιτικών συμφερόντων, δεν πάει έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν πάει έτσι. Πρέπει σε κομβικά σημεία, εφόσον λένε όλοι τους ότι έχουν την πρόθεση σε τέτοια σημεία να βρούνε κοινό τόπο, αν δεν τον βρίσκουν ούτε σε αυτά τα σημεία, άρα τι να περιμένουμε? Τι θα περιμένουμε? Μία πολυδιάσπαση που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις να συνεχίσετε να αποτυπώνεται παντού.
0: Λοιπόν, τι άλλο από ο κ. Μαρινάκης? Για τα γεύματα που λέγαμε, τη σημασία του ριζότο, τη κοτολέτα, το ιταλικό εστιατόριο.
1: Τι έγινε τελικά, δεν μου είπες.
0: Α, μίλησα με τον κύριο Μηταράκη.
1: Τι έγινε?
0: Εκείνο
1: το μενού ποιο είναι?
0: Ριζότο και κοτολέτα.
1: Πάλι τα ίδια φάγανε.
0: Αλλά όχι, δεν ξαναφάγανε. Περίμενε. Λέει τι τρώμε.
1: Χθες δεν είχαμε.
0: Μου είπε ότι θα κάνουν μια μικρή συνάντηση τώρα. Στο από εδώ τη Κηφισίας, όχι στο από εκεί.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, γιατί από εκεί έχει πατάρι που είναι πιο.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν θα είναι 25. Θα έχει
1: δεν την κάνανε
0: χθες
1: την... Α, δεν την κάνανε χθες.
0: Και την άλλη εβδομάδα θα γίνουν και για τους 25.
1: Κάτσε,
0: είναι και
1: ρε,
0: Μαρκόπουλος,
1: μου,
0: δεν είναι 5, δεν είναι 25.
1: Η εβδομάδα όμως είναι την Πέμπτη.
0: Ναι, θα κάνουν μια μικρότερη.
1: Θα κάνουν πιο κλειστή έτσι.
0: Εκεί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης λέει, οκ, η επιστολή των 5 δεν είναι αντάρτικο, αυτό, ναι, άνθρωπο αυτό, ναι, αλλά υπάρχει κόκκινη γραμμή. Να μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Καινούριο αυτό, όπα. Το έχει ξαναπεί ο κυβερνητικός πρόσωπος αυτό. Αυτό είναι προειδοποίηση. Να μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Επίσης, λέει όχι, εξήγησε γιατί λέει σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία και ότι η αντιπολίτευση ποντάρει πάνω σε αυτό για να μετατρέψει τη χώρα σε ένα πέραντο δικαστήριο. Θα συζητήσουμε αυτά συνέχεια. Και για το θέμα της εξεταστικής τώρα. και τις υποκλοπές. Mm. Άκου τώρα. Εδώ κατέθεσε την πρόταση στο Πασόκ, αυτή περνάει με 120. Εάν όμως κριθεί ότι πρέπει να διερευνήσει θέμα κατασκοπίας, είναι θέμα εθνικής ασφαλείας, θέλει 151 ψήφους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εδώ ο κ. Μαρινάκης δεν το απέκλεισε. Θα το μελετήσουμε, θα δούμε και από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι προς τα εκεί πάμε. Δηλαδή η κυβέρνηση να πει ότι αφού είναι θέμα διερεύνησης κατασκοπίας, θέλει 151 ψήφους, άρα ξέχασε το γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αντίο προανακριτική, αντίο εξεταστική, αντίο όλα.
1: Αντίο όλα, ναι.
0: Ναι.
1: Πάντως, εγώ βλέπω, είναι αυτό που λέμε, Νίκο. Εμείς συζητάμε τα πολιτικά, αλλά τον κόσμο το να απασχολούν τα λαϊκά θέματα. Και τα λαϊκά θέματα. Πόσα μηνύματα έχουμε λάβει για τα πατίνια. Αυτό σου λέω.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Γιατί όλος ο κόσμος κυκλοφορεί στον δρόμο, όλοι έχουν, και αν δεν έχουν, είναι οδηγοί που φοβούνται μην πατήσουν κανένα παιδί με κανένα πατίνι.
0: Ναι.
1: Και βλέπω τόσα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Λέει η Άννα, επειδή εργαζόμουν στο πάρκο πληροφοριακής αγωγής, να σας βεβαιώσω ότι και εκεί είναι επικίνδυνα τα πατίνια τα ηλεκτρικά. Δεν είναι ασφαλές να πηγαίνει κανείς με μεγάλη ταχύτητα με το πατίνι, όταν έχει δίπλα του μικρά παιδιά που κάνουν ποδήλατο ή παίζουν. Άμα θέλουν να πάρουν πατίνια στα παιδιά τους, να πάρουν τα απλά παιδικά πατίνια. Να καλέσουμε αύριο και την
1: κυρία Δημοπολίδου. Τα απλά παιδικά πατίνια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα πατίνια. Με τα απλά παιδικά πατίνια πας μια βόλτα στο τέτοιο.
0: Την κυρία Δημοπολίδου και τον Ιαβέρη, κάποιον άλλο, τον κύριο Ζωγράφο. Για να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, και μετά έχουμε με να ανοίξουμε πολλά θέματα.
0: Για τον Τραμπ με τίτλο πόσα θέλει να μας
1: τρελάνε. Ναι.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Στο αυτοκίνητο.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε. ή ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons. Coupons.
16: Από πού ακούστηκε αυτό.
15: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι λοιπόν, πιστέψαμε, Λουκία, πριν πάμε στον κύριο Ιφαντή, να σου βάλω λίγο. Νομίζω το βρήκα να ακούσει αυτό για τι 20 κλήσει που έχει ενδιαφέρον.
1: Εννοείται.
0: Που έχουν γίνει μεταξύ καταγεγραμμένε στο κινητό Χατζηδάκη.
1: Γίνεται.
0: Λοιπόν, για πάμε.
2: Αφήστε με να πω. Αφήστε με να πω. Να δείτε. Θα χαρακτηρίσω. Να δείτε ποιο λέει ψέματα. Πώ λέγανε τα μικρά παιδιά, ποιο το λέει είναι. Αυτό ισχύει για τον κύριο Ανθρουλάκη. Λοιπόν. Άμα έχουμε μιλήσει στο. Μία από αυτές τις εφαρμογές, τέλος πάντων. Για να δούμε πότε θα βγω στην εκπομπή. Το τελευταίο δίμηνο 5 φορές. Μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή και να δείτε ότι έχουμε 5 κλήσεις.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές.
4: 20 φορές.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον ήθελε. Κλήσεις. Και υπάρχουν και μηνύματα. Δεν ξέρω αν τον ήθελε για να προβλέψει την πορεία των play-off. Τον play-off στην Ευρωλίγκα.
4: Είναι Παναθηναϊκή.
2: Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί. Και οι δύο μας ομάδες θα πάνε από ό,τι φαίνεται πρώτο Θεό στο Final Four ή για την τύχη του Final Four. Φαντάζομαι πως όχι. Λοιπόν, και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές. Ένα λοιπόν που δεν αμφισβητείται, σας το λέω. Δεν αμφισβητείται, σας το λέω.
1: Έχω δει με τα μάτια
2: μου. Έχω δει με τα μάτια μου. Είναι λυπηρό που φτάνουμε σε.
1: Μιλούσαν ή έψαχνε ο κύριος Χατζηδάκης τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Δεν είναι αναπάντητες.
1: Δεν είναι αναπάντητες.
2: Είναι στο διαβάσιμο.
4: Είναι
2: συνομιλία. Για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Μετά από πολλές συνομιλίες και την αποστολή βιογραφικών, όπως πολύ σωστά έκανε η Βουλή και ζήτησε και στάλησαν 45 νομίζω βιογραφικά και για τις τρεις θέσεις. Κατέληξαν τα δύο κόμματα που είναι απαραίτητο αυτό για το Σύνταγμα σε δύο ονόματα.
0: Πώς φάνηκε, δεν μιλούσε λέει για Παναθηναϊκό.
1: Όχι.
0: Και δεν είναι αναπάντητες, για βάλε Αντώνη.

0: Περιμένω απάντηση Ανδρουλάκη, Τσουκαλά, δεν ξέρω.
1: Περιμένω. Το γραμματέα του Πασόκ
0: να απαντήσει. Βέβαια.
1: Θα απαντήσει, να δούμε τι θα απαντήσει. Έχει ενδιαφέρον
0: το
1: απαντήσει.
0: Το νέο γραμματέα του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, διότι εδώ λέει ότι υπάρχουν καταγγελίες. Για να το λέει, θα έχει δαστεία και ο Σαββατζή. Δεν το ξέρω μέρες αυτό. Και νομίζω το ξέρει και ο Ανδρουλάκης. Ότι υπάρχουν κλήσεις. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η απάντηση και να πω κάτι προκαταβολικά. Γιατί είναι κακό. Θα το πω ξανά. Γιατί είναι κακό να μιλάνε.
0: Να μιλάνε.
1: Συγγνώμη, το θεωρώ υγιές, δεν καταλαβαίνω ποιο το πρόβλημα.
0: Απλά πρέπει όλο αυτό, δηλαδή να μην είναι αντικείμενο. Οκ, μας χωρίζουν πολλά. Σε κάποια πράγματα όμως πρέπει να συνοηθούμε. Πώς το κάνουμε δηλαδή?
1: Επίσης, λυπάμαι που δεν μιλούσα για τον Παναθηναϊκό. Επειδή είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί, εγώ θα ήθελα να μιλάνε και για τον Παναθηναϊκό. Ξέρω τους ενώνει ο
0: Παναθηναϊκός. Καθένας με τον πόνο του.
1: Ναι, γιατί να μιλάνε.
0: Ναι, γιατί,
1: ο
0: ναι,
1: Μαρινάκης είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός νομίζω.
0: Δεν ξέρω τι. Δεν τα έχω με τα ποδοσφαιρικά. Στα έχω πει. Είμαι ανεπίδεκτη.
1: Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό και αν κερδίσει. Κάνει το
0: τι ώρα.
1: Νομίζω 8-9. Αν κερδίσει, πάει στο Final Four της Αθήνας και είναι η πρώτη ομάδα που κλείνει θέση. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια.
0: Ξέρω ότι όταν παίζουν όλοι αυτοί, όλοι οι άντρες βλέπουν τέτοιο και τζάμπα την κάνω την εκπομπή στο κόντρα.
1: Λοιπόν, σου λέω ότι αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια και αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, κάνει το 3-0.
0: Ναι.
1: Άρα θα έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που συναντώνται μόνο στον τελικό. Νομίζω είναι 22 Μαΐου ο τελικός. Στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στο γήπεδο Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Ξέρεις ότι λοιπόν το βράδυ έχω πρόβλημα με τους καλεσμένους γιατί έχει να κάνει με τα ποδόσφαιρα.
1: Περίμε.
0: Εσύ δεν τα έχεις αυτά το πρωί.
1: Όχι, το πρωί τα
0: έχω. Εγώ τα έχω. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Ανάλογα με το πότε παίζει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, κλείνουμε τις εμφανίσεις μας.
1: Λοιπόν.
0: Δεν λέω ονόματα, δεν δίνω κανέναν.
1: Αν λοιπόν κερδίσει ο Παναθηναϊκός αύριο τη Βαλένθια, που όλοι οι Έλληνες το εύχονται γιατί είναι ευρωπαϊκό ματς, ανεξάρτητα από χρώμα φανέλας, θα έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο Final Four. Θα έχουμε τη Ρεάλ από ό,τι καταλαβαίνω και τη Φενέρμπαχτσε. Η Ρεάλ έχει προβάδισμα σε σχέση με την Χάποελ. Άρα ο ημιτελικός ο ένας θα είναι Παναθηναϊκός με Ρεάλ και ο Ολυμπιακός με Φενέρ. Και ο τελικός αν περάσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σκέφτεσαι να έχουμε στην Αθήνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
0: Φαντάζεσαι.
1: Στο ΑΚΑ. Επίσης λυπάμαι τον κύριο Χρυσοχοίδη. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν στο κλειστό του Ολυμπιακού σταδίου. Θα έχουμε Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς τελικό Ευρώπη.
0: Θα το καταστρώσει το σχεδιάκι του κύριου Χρυσοχοίδη.
1: Έχει πάει
0: δώσει.
1: Να σου πω τι θα κάνει.
0: Συγκεκριμένα.
1: Θα μοιράσει, θα μοιράσει πατίνια. Λοιπόν, ο κύριος Σιφαντής, ο κύριος Κώστας Σιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Να σας ρωτήσω. Ο Τραμπ πώς θα θέλει να μας τρελάνει? Δεν ξέρω αν είδατε τις τελευταίες του δηλώσεις, γιατί με το που ξύπνησε έκανε δηλώσεις, αλλά μετά από αυτά που συνέβησαν χθες, για μένα είναι σαφές ότι χτύπησε το Ιράν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είχαμε σπάσιμο της εκεχηρίας. Το ανακοίνωσε κιόλας ότι χτυπάμε τα Αραβικά Εμμυράτα διότι είναι ορμητήριο για Αμερικανούς και Ζελινούς για την επιχείρηση θανάτου ορμούς. Χτύπησε με ντρόνς, με πυράβλους, είχαμε ζημιές, είχαμε δύο πλοία χτυπημένα, νοτιοκορεάτικο, ένα από το Αμπουντάμπι. Είχαμε την απάντηση των Εμμυράτων ότι επιφυλασσόμαστε να απαντήσουμε και όλες τις αντίστοιχες δηλώσεις των δύο πλευρών και βγαίνει ο Τραμπ και τι λέει? Λέει έχουμε κερδίσει τον πόλεμο. Πώς το εννοεί δεν ξέρω. Οι εχθροπραξίες αν ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες 2 και 3 εβδομάδες. Ο χρόνος δεν είναι πιεστικός γιατί έτσι κι αλλιώς λέει κερδίζουμε. Η εκεχηρία τερματίστηκε. Λέει δεν σας απαντώ γιατί αν σας απαντήσω θα πείτε ότι δίνουμε αρκετά έξυπνος για πρόεδρο των ΗΠΑ. Και στο τέλος όταν τον ρωτούν για τα πυρηνικά, διότι ξέρετε το θέμα είναι από εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος, να εξαλειφθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το οποίο το Reuters λέει ότι είναι απείραχτο. Λέει ότι η επιστροφή των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί διαπραγμάτευση προϋπόθεση. Τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά? Εγώ τίποτα.
2: Να σας πω ότι, τι νομίζω ότι συμβαίνει, έχοντας πια μια εμπειρία αρκετά μεγάλη με το πώς επικοινωνεί ο πρόεδρος και πώς διαπραγματεύεται, εν πάση περιπτώσει πιστεύει ο ίδιος ότι διαπραγματεύεται.
1: Πριν αλλάξει κάθε 5 λεπτά τη δήλωσή του, ναι.
2: Λοιπόν, ίσως, ναι. Κοιτάξτε, έχει τον δικό του κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος όντως ξεφεύγει εντελώς από τα σημαντικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει 2 πράγματα. Το ένα είναι να σταθεροποιήσει όσο είναι δυνατόν την βάση του στο εσωτερικό, έτσι, μια βάση η οποία αμφιβάλλω αν ενημερώνεται όπως θα περίμενε κανείς.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Γιατί είναι συναρτησίες αυτά που δηλώνει.
2: Ενημερώνεται διαβάζοντας τις αναρτήσεις του Προέδρου, και όσο κι αν υπάρχει μια αφέμαξη, δεν είναι η δημοτικότητά του αυτή που θα περίμενε ή που θα ήθελε, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αυτό το 30-35% είναι, όπως θα λέγανε κάποιοι, μπετόν. Σε αυτό απευθύνεται. Και το δεύτερο είναι διαπραγματεύεται με το Ιράν.
0: Διαπραγματεύεται, αυτή είναι η ερώτησή μας πραγματικά, γιατί αν διαπραγματευόταν θα υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Διαπραγματεύεται με μια λογική του ότι είπα αυτό, μετά είπα τ' άλλο, οι φρουροί της επανάστασης το απαντούν,
1: ναι,
0: κάτι άλλο, άρα δεν βλέπουμε διαπραγμάτευση.
1: Ναι, περίμενε, με ποιο Ιράν διαπραγματεύεται?
0: Ναι.
1: Με το Ιράν που εμφανίζεται να διαπραγματεύεται ή με το Ιράν που χτυπάει όπως θες, δηλαδή τους φρουρούς της επανάστασης? Απάντησε με το πρώτο.
0: Και εγώ επιμένω αν διαπραγματεύεται γενικώς.
2: Στο μυαλό του Προέδρου Τραμπ,
0: διαπραγματεύεται.
2: Αν μπορώ να εικάσω, έχει δημιουργηθεί μια εικόνα ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, το Ιράν είχε αποκτήσει διάφορα πλεονεκτήματα. Και στο επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή στο θέατρο των επιχειρήσεων, με τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, αλλά και με το γεγονός ότι δεν φαινόταν να βιάζεται. Έτσι λοιπόν τι έκανε τις τελευταίες εβδομάδες ο πρόεδρος Τραμπ? Από τη μία διέταξε το αμερικανικό ναυτικό να κλείσει τα στενά του Ορμούζ με τη σειρά του, έτσι ώστε να εξουδετερώσει το όπλο του Ιράν. Μεγιστοποιώντας τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, αλλά την ίδια στιγμή θεωρώντας ότι έτσι θα πλήξει το Ιράν, κλείνοντας κάθε...
1: Κύριε καθηγητά, να βοηθήσω.
2: Ναι,
1: πριν πάμε το τι θέλει...
2: Και το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, και το δεύτερο είναι το ζήτημα του χρόνου. Έτσι, στο μυαλό του δημιουργήθηκε μια εικόνα ότι το Ιράν δεν βιάζεται, κερδίζει, άρα
0: μα φαίνεται
2: του,
0: ότι δεν βιάζεται το Ιράν.
2: Με τη σειρά του λοιπόν και ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι ούτε εγώ βιάζομαι.
0: Κανονικά δεν θα έπρεπε να βιάζεται όμως, κύριε Ιφαντή. Κανονικά δεν θα έπρεπε να βιάζεται με όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει και όλα αυτά που έχει προκαλέσει στην Ιφίλιο, να το πω έτσι.
2: Μιλάμε για τη διαπραγμάτευση όμως αυτή τη στιγμή. Έτσι, για ένα μπράντεφερ σε όλα τα επίπεδα.
1: Με συγχωρείτε, διαφωνώ μαζί και με τους δύο. Θέλω να το δω τελείως διαφορετικά. Δεν έχει καμία σημασία τι θέλει ο Τραμπ, διότι δεν ελέγχει το παιχνίδι. Ό,τι και να θέλει ο Τραμπ, που θέλει κάτι άλλο κάθε 5 λεπτά, ξέρουμε μόνο ότι θέλει ο Νετανιάχου να συνεχιστεί ο πόλεμος, και ξέρω ότι το κουμάντο, βλέπω εγώ κύριε καθηγητά και πείτε μου, το έχουν οι Ιρανοί και οι φρουροί της επανάστασης. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στο Ιράν? Εγώ δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Αφήστε τι θέλει ο Τραμπ, θέλει ο Νετανιάχου. Τι συμβαίνει στο Ιράν, έχετε καταλάβει? Έχουμε και κυρία, πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, οι φρουροί κρατούν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ θέλει να τα ανοίξει. Δεν λέει πώς, εγώ δεν έχω καταλάβει. Κρατά κλειστά τα ιρανικά λιμάνια. Δεδομένο. Ωραία. Πού πάει αυτό? Πόλεμο δεν έχουμε, έχουμε χτυπήματα. Πού βρισκόμαστε?
2: Ακριβώς. Λοιπόν, βρισκόμαστε έχουμε μια ιδιότυπη εκεχηρία, υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς, ούτε το Ισραήλ βέβαια.
1: Τους άρχισαν οι φρουροί. Και το βάφτισε ως μία επεισόδιο, Τραμπ.
2: Λοιπόν, οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν αυτό που έκαναν. Γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί πραγματικά δεν είναι και η πιο ευχάριστη θέση και αυτή στην οποία βρίσκονται. Δηλαδή δεν είναι ότι κλείνοντας, κρατώντας κλειστά τα στενά του Ορμούς με το αμερικανικό ναυτικό εκεί, ότι είναι μια κατάσταση την οποία μπορούν να υποφέρουν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι εδώ
1: Τι συμβαίνει τώρα, κύριε καθηγητά.
0: Και από την άλλη, κύριε καθηγητά, το Ιράν δείχνει να κρατάει, να το πω έτσι. Δηλαδή, σύμφωνα με το Reuters, ελάχιστες είναι ζημιές στα πυρηνικά του Ιράν από τους βομβαρδισμούς. Άρα, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό. Γιατί νομίζαμε ότι το Ιράν κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι δυνάμεις του. Φαίνεται ότι δεν τελειώνουν.
2: Κοιτάξτε, οι δυνάμεις σου δεν τελειώνουν και δεν έχουν, πέρα από τα στενά του Ορμούζ, ακόμα και αυτό που έκαναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έτσι, γιατί το έκαναν? Το έκαναν γιατί θα ήθελαν πάρα πολύ να εμπλέξουν σε μια σε μια αντιπαράθεση και τα σουνητικά καθεστώτα του κόλπου, τα οποία προς το παρόν και για όλο αυτό το διάστημα έχουν μείνει αμέτωχα. Έτσι. Και γιατί έχουν μείνει αμέτωχα? Γιατί βλέπουν την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ εύθραυστη κατάσταση.
1: Να σου το πω αλλιώς, κύριε καθηγητά. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε.
2: Παρά το γεγονός ότι χτυπάνε. Χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν είμαι, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουν να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα προς όλους, να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς και να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση στη βάση όμως των απαιτήσεων του Ιράν.
1: Θα σας το περιγράψω διαφορετικά, με τα ίδια όπως το λέτε εσείς, αλλά με άλλη προσέγγιση. Εσείς με επιστημονική, εγώ έτσι πιο δημοσιογραφική. Θεωρώ ότι ο πλανήτης και η παγκόσμια οικονομία είναι σε μια δραματική ομοιρία από μια ιδιότυπη εμπόλεμη εκεχηρία Αμερικανών, Ισραηλινών, Ιρανών, που ο Τραμπ δεν ξέρει τι να κάνει και απλώς κερδίζει χρόνο λέγοντας αρλούμπες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό παρακολουθώντας κάθε 5 λεπτά τις αναρτήσεις του, λέει αρλούμπες. Ο Νετανιάχου λέει κάθε 5 λεπτά: εγώ θέλω να συνεχιστεί ο πόλεμος. Το Ιράν έχει δύο πλευρές.
0: Το Ιράν δείχνει να κρατάει, να το πω έτσι. Δηλαδή, σύμφωνα με το Reuters, ελάχιστες νέες ζημιές στα πυρηνικά του Ιράν από τους βομβαρδισμούς. Άρα δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό. Γιατί νομίζαμε ότι το Ιράν κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι δυνάμεις του. Φαίνεται ότι δεν τελειώνουν.
2: Κοιτάξτε, οι δυνάμεις του δεν τελειώνουν και δεν έχουν, πέρα από τα στενά του Ορμούς, ακόμα και αυτό που έκαναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έτσι, γιατί το έκαναν? Το έκαναν γιατί θα ήθελαν πάρα πολύ να εμπλέξουν σε μια αντιπαράθεση και τα σουνητικά καθεστώτα του κόλπου, τα οποία προς το παρόν και για όλο αυτό το διάστημα έχουν μείνει αμέτωχα. Έτσι. Και γιατί έχουν μείνει αμέτωχα? Γιατί βλέπουν την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ εύθραυστη κατάσταση.
1: Να σου το πω αλλιώς, κύριε καθηγητά. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε.
2: Παρά το γεγονός ότι χτυπάνε. Χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν είμαι, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουν να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα προς όλους, να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς και να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση στη βάση όμως των απαιτήσεων του Ιράν.
1: Θα σας το περιγράψω διαφορετικά, με τα ίδια όπως το λέτε εσείς, αλλά με άλλη προσέγγιση. Εσείς με επιστημονική, εγώ έτσι πιο δημοσιογραφική. Θεωρώ ότι ο πλανήτης και η παγκόσμια οικονομία είναι σε μια δραματική ομοιρία από μια ιδιότυπη εμπόλεμη εκεχηρία Αμερικανών, Ισραηλινών, Ιρανών, που ο Τραμπ δεν ξέρει τι να κάνει και απλώς κερδίζει χρόνο λέγοντας αρλούμπες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό παρακολουθώντας κάθε 5 λεπτά τις αναρτήσεις του, λέει αρλούμπες. Ο Νετανιάχου λέει κάθε 5 λεπτά: εγώ

0: να τελειώσει αυτό, γιατί όσο παρατείνεται, τόσο βουλιάζει, ανεβαίνει το πετρέλαιο, βουλιάζει η παγκόσμια οικονομία, οδηγούμαστε προς ύφεση και πληθωριστικό ράλι και καταλαβαίνετε ότι εκεί όλοι συμφωνούν ότι και σήμερα να τελειώσει, για ένα εξάμηνο θα συνεχίσει να βουλιάζει η παγκόσμια οικονομία. Άρα αυτό είναι το πιο σοβαρό.
1: Εγώ θεωρώ ότι αν τελειώσει σήμερα τα πράγματα θα αποκατασταθούν σχετικά γρήγορα.
0: Μακάρι.
1: Αλλά
0: δεν το λένε.
1: Αυτό είναι άλλη τάξη.
0: Περί το πετρέλαιο ειδική, αυτό εννοώ. Ναι.
1: Είναι άλλη τάξη συζήτηση.
0: Άρα εσύ πώς βλέπετε να τελειώνει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αν με ρωτούσατε πριν από 2-3 εβδομάδες όταν ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, θα σας έλεγα ότι με έναν συμβιβασμό ο οποίος θα επέτρεπε και στις δύο πλευρές να ισχυριστούν ότι επικράτησαν. Και ο
0: από το Ιράν ποιος θα δεσμεύσει τους Ρούς?
1: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι το Πακιστάν ως διαμεσολαβητής θα μπορέσει να...
0: Ο Αραχτσί μιλάει με το Πακιστάν, οι Ρούς δεν μιλάνε.
1: Εντάξει. Αν είμαστε σε μια τέτοια συνθήκη...
0: Νομίζω τέτοια είμαστε. Μα δεν είδατε ότι ο Τραμπ έλεγε προχθές, ξέρετε κανέναν για ηγέτη, γιατί δεν βρίσκουμε κανέναν ηγέτη για να μιλήσουμε.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
2: Αναζητείτε ηγέτης.
1: Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν έχουμε μια τέτοια συνθήκη όπου έχουμε διαπραγμάτευση, έστω αυτή που είχαμε, έτσι, αυτή που κατέρευσε, που απέτυχε, που δεν οδήγησε πουθενά, αλλά από ό,τι ξέρουμε το Πακιστάν εξακολουθεί να προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση να μην γίνεται στο όνομα αυτών που πραγματικά έχουν εξουσία στο εσωτερικό του Ιράν, τότε τι να σας πω εγώ, πια δεν βρισκόμαστε πουθενά, δεν μπορούμε να στηριχτούμε πουθενά για να κάνουμε καμία ουσιαστική.
2: Κύριε Ιφαντή, επειδή το καταλαβαίνω αυτό και μιλώντας και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας, έχετε πραγματικά από την εμπειρία σας βρεθεί σε ένα τέτοιο, ας πούμε, δίλημα όσο το τι να απαντήσετε, για το τι μέλη γενέστε?
1: Κοιτάξτε, ξεκινάμε πάντοτε με μία βασική παραδοχή, ότι ακόμα και στις χειρότερες κρίσεις, στο πιο χειρότερο πόλεμο, αυτοί που εμπλέκονται διατηρούν ένα ελάχιστο, ένα μίνιμουμ, μια ορθολογικότητας. Δηλαδή ότι συμπεριφέρονται στη βάση ενός μιας ανάλυσης κόστους ωφέλους. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος με όρους στρατηγικής θεωρίας παίζει το παιχνίδι του τρελού, δηλαδή του απρόβλεπτου, εξού και τα μηνύματα τα οποία αντιφάσκουν το ένα με το άλλο μέσα σε 5 λεπτά ή σε 10 λεπτά ή από ένα 24ωρο στο άλλο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτή την κατάσταση όπου δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος διαπραγματεύεται και αν διαπραγματεύεται, ή αν αυτοί που διαπραγματεύονται έχουν κάποια εντολή, κάποιο mandate να διαπραγματευτούν. Λοιπόν, εδώ λείπει εντελώς αυτό που θα λέγαμε ακόμα και μια περιορισμένη ορθολογικότητα πάνω στην οποία μπορούμε να κάνουμε. Έτσι συζητάμε μέρα με την ημέρα, διαβάζοντας τα tweet του Προέδρου Τραμπ, τις δηλώσεις του και ακούγοντας τις εντελώς ανορθολογικές, αν θέλετε, κραυγές από την πλευρά της Τεχεράνης.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Φαντή, σας δυσκολέψαμε, σας κάναμε στενό μαρκάρισμα.
1: Όχι, δεν με δυσκολέψατε εσείς.
0: Μήπως και βρούμε άκρη.
2: Ναι, προσπαθούμε κι εμείς. Έχετε δίκιο, η κατάσταση δυσκολεύει.
0: Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστήμιου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λουκί, όταν επιστρέψει, πάμε ειδήσεις τώρα κατευθείαν.
2: Πάμε ειδήσεις.
0: Ωραία, έχω δύο πράγματα να σου πω. Το ένα θα είναι πολύ, πολύ, πολύ επιθετικό.
2: Για βες.
0: Θα σου πω μετά.
3: Real FM. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.

0: πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θα σου πω 30 δευτερόλεπτα μόνο για τον Τραμπ τώρα. Ξανακτύπησε τον Πάπα ο Τραμπ.
1: Α, πάλι τα
0: είπε,
1: ίδια.
0: Βέβαια, είπε,
1: δεν του φτάνε αυτά που είχε πει την προηγούμενη φορά.
0: Ρεπουμπλίκα λέει ότι θέτησε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές γιατί προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα και αυτό δεν είναι καλό. Το σημειώνω αυτό γιατί ο Ρούμπιο πάει μεθαύριο στο Βατικανό. Mm. Για να δει τον Πάπα και τον Παρολίνη, τον Καρδινάλε, τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας. Δεν είναι απλό ότι ο Τραμπ χτυπάει τον Πάπα, νομίζω ότι κάνει λάθος. Αλλά αυτό που θα σου πω που με έχει εξοργήσει περισσότερο έχει σχέση με πρόβλεψη για σεισμό στο Κορινθιακό. Λουκία, είμαι έξαλλος. Πραγματικά θα σου πω, δεν το συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι μια στοιχειώδης υπευθυνότητα από έγκριτους επιστήμονες είναι προαπαιτούμενο για να έχει κάποιος δημόσιο λόγο. Δεν σου λέω περισσότερα, σαν τρέιλερ το κάνω, θα το πω μετά τις ειδήσεις.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Στική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Πορτορικανός μπασκετμπολίστας Χωσέ Πικούλιν Ορτίθ μετά από μάχη με τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, ενώ στη χώρα μας έπαιξε σε Άρη, Ηράκλειο και Λάρισα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
15: Εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Τουρκία. 9 παρατέταρτο παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό.
1: Κατάλαβα.
0: Και νωρίτερα παίζουν η Χάπολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ έχει 2-0 προβάδισμα. Άρα θέλει μια νίκη η Ρεάλ όπως ο Ολυμπιακός.
1: Έχουμε full πρόγραμμα σήμερα δηλαδή.
0: Ναι, 7 παίζουν Χάπολ Ρεάλ Μαδρίτης και 9 παρατέταρτο Ολυμπιακός. Ξεκινάς 10.
1: 10.
0: Θα το έχει καθαρίσει.
1: Δεν έχω καμία τύχη, θα το έχει καθαρίσει.
0: Θα το έχει καθαρίσει. Κοίταξε, είναι εκτός έδρας βέβαια, αλλά ο Ολυμπιακός είναι δύο κλάσεις καλύτερος. Η Μονακό ήταν του Σπανούλη, έχει χρεοκοπήσει. Έχει οικονομικό πρόβλημα. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η Μονακό, γι' αυτό και την άφησε. Ο Σπανούλης τσακώθηκε.
1: Ναι,
0: θεωρώ.
1: Αυτό κάπου το διάβασα, είδες, ξέρω.
0: Α, έχει φτάσει
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, βέβαια, έχω φτάσει εκεί. Και όμως.
0: Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει σήμερα, θα προκληθεί. Και ελπίζω πραγματικά να το κάνει και ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, γιατί επειδή ήμουν στο. Εγώ συνήθως δεν προλαβαίνω, εκείνη την ώρα δουλεύω.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή πρέπει να είμαι στο νοσοκομείο και είδα το μάτς του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: και το πρώτο και το δεύτερο, πρέπει να σου πω ότι το δεύτερο μάτς την Πέμπτη που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με αυτό το καταπληκτικό buzzer beater, είναι το καλάθι σε νεκρό χρόνο στο τέλος του Hayes Davis,
1: ναι,
0: αυτού του καταπληκτικού
1: παίκτη.
0: Αυτό που
1: μας λέει ο Real Blogger τώρα, για να μην έχετε άγχος, η Πανάθο θα τυπώσει 8 αστέρι στη φανέλα τη Τελεία και Παύλα.
0: Περίμενε.
1: Πες μου.
0: Περίμενε. Είδα λοιπόν το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Θεωρώ ότι το μάτς αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν το καλύτερο μάτς των τελευταίων ετών και σίγουρα το καλύτερο μάτς του Παναθηναϊκού του Αταμάν. Γιατί έγινε το απίστευτο. Έπαιξαν όλοι στο 100% απέναντι στη Βαλένθια, μέσα στην Ισπανία, απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή, που κατά τη γνώμη μου είναι η Βαλένθια και την πιο πλήρη. Έπαιξαν καταπληκτικά όλοι. Ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, ο Σλούκας δεν έπαιζε, έχει ρίξει μηνίσκου.
1: Είδες, και αυτό το ξέρω.
0: Ναι.
1: Μπράβο,
0: ο Λεσόρ που επανήλθε μετά τον τραυματισμό του, ο Γκραντ, δηλαδή ήταν καταπληκτικός ο Παναθηναϊκός και αυτός ο Παναθηναϊκός αξίζει και επειδή θεωρώ ότι αυτός ο Παναθηναϊκός με αυτό τον Ολυμπιακό είναι η καλύτερη, θέλω να δούμε στην Αθήνα, θα είναι καταπληκτικό αυτό, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο το κλειστό,
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό,
0: με τελικό της Ευρωλίγκας και να το πάρει ο καλύτερος.
1: Καλά, αυτό θα είναι σούπερ.
0: Και επίσης να αγκαλιαστούν στο τέλος, αυτό το μήνυμα θέλουν να στείλουν,
1: ναι,
0: οι οπαδοί των δύο ομάδων και οι παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό θα είναι η μεγάλη
1: αυτό
0: νίκη.
1: Θα είναι πολύ μεγάλη,
0: πολύ
1: νίκη,
0: μεγάλη νίκη.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω αυτό το οποίο με
1: εκνεύρισε. Πρέπει να σου πω κάτι. Λοιπόν, το πιο κοντά που το έχω σε όλα αυτά,
0: παρακαλώ,
1: είναι μια σειρά στο Netflix,
0: ναι,
1: που μια γυναίκα, καλή ώρα εδώ, που δεν ξέρει από μπασκετικά, αναλαμβάνει μια ομάδα και την πάει πρώτη στη όλα. Την αναλαμβάνει από τον μπαμπά τη. Την ηρωνομή.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί έχω γίνει έξαλλος. Λοιπόν, υπάρχει ένας έγκριτος επιστήμονας, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Είπε προημερών ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στον Κορινθιακό.
1: Και τρομάξαμε.
0: Υπήρξαν αντιδράσεις. Και επανέρχεται σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό και λέει: ασφαλώς επιμένω στην πρόβλεψη ότι θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό. Δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξάλλου δεν εξειδίκευσα. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι στο κοντινό μέλλον να εξειδικεύσουμε. Έγινε χαμός ως προς το κινδυνολογικό μέρος. Δεν άκουσα κανέναν να λέει υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς που είναι γύρω από τον Κορινθιακό. Είναι πολλές πόλεις και κομοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο έτοιμες είναι να αντιμετωπίσουν ισχυρό σεισμό. Άκου. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας έγκριτος επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Το να λέει ο Κορινθιακός είναι τεράστιος. Έχει γύρω του, αν τα πάρουμε από πάνω προς τα κάτω, την Ετωλοκαρνανία. Έχει την Φωκίδα, έχει την Αττική, έχει τη Βιωτία, την Κορινθία, την Αχαΐα και τη Ζάκυνθο. Αυτό είναι η μισή Ελλάδα. Είναι πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ λοιπόν ρωτώ.
1: Και αυτοί οι 6 εκατομμύρια άνθρωποι, περίμενε, τώρα ακούγοντας αυτό.
0: Περίμενε, Λουκέ, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω. Δεν θέλω να με διακόψεις. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι ο ορισμός της πρόκλησης ανησυχίας στον πληθυσμό με τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά ανεκδίκητος. Διότι αν ένας καθηγητής έχει στοιχεία ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός, να πάει να τα καταθέσει στις αρχές, υπάρχει ομάδα ειδική, ο κύριος Λέκας, το Υπουργείο, το Αρμόδιο, η κυβέρνηση, να πάει να τα καταθέσει, να τα γνωστοποιήσει και να ενημερώσει η κυβέρνηση αρμοδίως.
1: Εννοείς να μην βγαίνει έτσι αυθαίρετα.
0: Δεν ξέρω, τον πληθυσμό,
1: ναι,
0: εάν μπορούν να ληφθούν, τι μέτρα να ληφθούν, να εκενωθούν δηλαδή η μισή Ελλάδα, μήπως γίνει κάποια στιγμή σεισμός στο Κορινθιακό? Είναι δυνατόν δημοσίως να διατυπώνεται η θέση ότι θα γίνει σεισμός μεγάλος στο Κορινθιακό? Και θέλω να πω ότι δεν κινδυνολογώ, γιατί δεν άκουσα μέτρα προστασίας, αφού λέει δεν ξέρει ούτε πού ακριβώς θα γίνει. Κορινθιακός είναι η Ζάκυνθος, είναι και Αλκιονίδες. Αφού δεν ξέρει πότε θα γίνει, πόσος θα είναι, άλλον είναι 5,9 και άλλον είναι 7,5 ρίχτερ. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει επιστήμονας και να επιμένει ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στο Κορινθιακό? Συγγνώμη, ακούτε? Η κυβέρνηση ακούει. Εγώ θα έλεγα να επέμεινα στις αγγελέας τώρα. Να καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο να καταθέσει τα στοιχεία, να ξέρουμε. Εμείς έχουμε ζήσει, Λουκία, δεν ξέρω αν το ζήσες, έχουμε ζήσει Αλκιονίδες, έζησες. Το 80. Ναι, λοιπόν, ναι, εγώ δεν θέλω να ζήσω. Εάν είναι, εάν το ξέρει να μας το πει, να προφυλαχθούμε, να πάρουμε μέτρα. Ποιοι να πάρουν μέτρα? Στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στο Γαλαξίδι, στη Βιωτία, στη Ζάκυνθο, στην Αθήνα? Πού να πάρουμε μέτρα? Συγγνώμη, το θεωρώ ύψιστη ανευθυνότητα. Δεν συμφωνώ. Πραγματικά τιμώ τον κύριο Παπαδόπουλο, τον σέβομαι ως επιστήμονα. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι ανεύθυνη κινδυνολογία και πρέπει να σταματήσει. Συγγνώμη, δεν το δέχομαι αυτό. Λοιπόν,
1: πάμε όμως, γιατί έχουμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και πρώην υπουργό.
1: Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Οικονόμου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τηλεφωνήστε με κανένα από το Πασόκ εσείς? Σας έχετε καταγεγραμμένα μηνύματα, κλήσεις, τίποτα? Καταλαβαίνετε τι ρωτάω ή να σας το εξειδικεύσω?
2: Μιλάμε πάρα πολύ στο Πασόκ.
0: Ναι, το ρωτώ αυτό διότι στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης είναι το θέμα του διορισμού, της συνένεσης ώστε να βρεθούν με βάση την πρόβλεψη του συντάγματος με τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων επικεφαλής της ανεξάρτητας σχέσης που είναι ορφανές εδώ και καιρό, και μετά την σύγκρουση στη Βουλή ο κύριος Ανδρουλάκης θες χαρακτήρισε ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είχε πει ότι μιλούσε με τον κύριο Χατζηδάκη για να συνεννοηθούν να βρεθούν 1-2 πρόσωπα κοινής αποδοχής. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης στο Open είπε ότι υπάρχουν στο κινητό Χατζηδάκη 20 τουλάχιστον καταγεγραμμένες συνομιλίες, όχι οι κλήσεις, συνομιλίες των δύο ανδρών για τον σκοπό αυτό. Και θέλω το σχόλιο σας, γιατί το Πασόκ αντέδρασε έντονα σε αυτή την δήλωση του κύριου Μαρινάκη, λέγοντας ότι εκείνος είναι ψεύτης, επιμένει.
2: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε μια παγίδα να λέει ότι δεν μιλάει ούτε για τα αυτονόητα στη λειτουργία του πολιτεύματος.
0: Να σε μεταφέρω ακριβώς, γιατί είμαι σωστό στην απάντηση του Πασόκ. Επειδή ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη πριν, έβαλα και το ακούσαμε. Ο κύριος Μαρινάκης λέει το Πασόκ είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει θεσμικές ακροβασίες και αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί. Στριμωγμένη στη γωνία από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού, το Πασόκ λέει ότι είχαν συμφωνήσει την κυρία Συγκούνα και έκανε πίσω η κυβέρνηση. Από την άλλη, λέει ότι υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία, γελιοποιείται η κυβέρνηση και ως φεδρότες και να επιστρατεύσει, ο λαός την πήρε χαμπάρι. Ακούω.
2: Και σας ξαναλέω ότι η υποχρέωση που έχουν τα κόμματα να επικοινωνήσουν για να αξιοποιήσουν την συνταγματική πρόληψη για 3/5. Δεν είναι θέμα αν γουστάρει ο ένας τον άλλον, να το πω λαϊκά. Είναι υποχρέωσή τους να μιλήσουν αν είναι σοβαρά τα κόμματα. Αν είναι σοβαρή η Νέα Δημοκρατία και αν είναι σοβαρά το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Εγώ επικοινώνησα με το Πασόκ. Το Πασόκ αρνείται ότι επικοινώνησε για να κάνει την υποχρέωσή του, δηλαδή να βρει το 3/5. Αυτός αν θεωρεί ότι δεν τον αφορά τα 3/5 του συντάγματος, δηλαδή η ανάγκη συνενέσεως και συμπλέψεως με οποιοδήποτε άλλο κόμμα για να υπάρξει το 3/5. Και όπως ξέρετε, η διάσκεψη των Προέδρων, που είναι το ανώτατο όργανο που αποφασίζει, έχει 29 έδρες. Οι 16 της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιπες του Πασόκ. Με το Πασόκ, ας πούμε, μπορεί να βγει το 3/5.
0: Ξέρετε τι λένε πολλοί, ότι ανεβάζει το θέμα η Νέα Δημοκρατία για να βγάλει σέντρα το Πασόκ.
2: Ξέρετε στα πράσινα η Κωνσταντοπούλου τώρα.
0: Αυτό λένε, ότι πάτε να δημιουργήσετε κλίμα για υπόγειες διαδρομές που διαψεύδονται όμως από Πασόκ και Κωνσταντοπούλου, ότι μιλάνε μεταξύ τους, ότι θέλετε να τους εκθέσετε.
2: Είδατε τι επίθεση έκανε στον Δοδονή? Το είπε 50 φορές, το ροπίσω.
1: Ναι, το είδαμε, κύριε Οικονόμου, γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Σε δημόσια θέα. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτές τις συμπεριφορές. Αλλά όμως, γιατί οριόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου? Γιατί προφανώς είχε άλλη δέσμευση και άλλη υπόσχεση αυτό το Πασόκ ότι δεν θα συνενέσει. Λέτε, είναι, αυτό είναι το παζάρι. Ενώ είναι υποχρεωμένο να συνενέσει. Τα 3/5. Τα 3/5 είναι υποχρέωση να τα βγάλουμε. Αν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε ανεξάρτητες αρχές, να βγει να το πει εφραστός. Αν θεωρεί ότι πρέπει να είναι ή του Πασόκ μόνο, και τότε είναι καλή η πρόεδρη, να το πει πάλι εφταστός. Αν όμως είναι θέμα συνενετικής διαδικασίας, άρα θα μπορούμε αμέσως από τα βιογραφικά την καλύτερη δυνατή περίπτωση, και έτσι ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής δύο περιπτώσεις. Οπότε εκεί, αν τώρα είναι εκτεθειμένο απέναντι στα υπόγεια, στις υπόγειες δεσμεύσεις με την Κωνσταντοπούλου και με τους υπολείπους, είναι πρόβλημα του Πασόκ, δεν είναι πρόβλημα της λειτουργίας του θεσμού. Ο θεσμός είναι ένας. Πρέπει να βρω τα τρία πέμπτα. Πρέπει να συνεννοηθώ. Δεν είναι ούτε παζάρι ούτε διαπραγμάτευση. Είναι υποχρέωση. Αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Ναι, αλλά από την άλλη έχουμε επιχρόνια ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές. Ναι, τέσσερα χρόνια ακριβώς. Όπως το λέτε, τέσσερα χρόνια ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές.
0: Εγώ επιμένω. Λένε ότι το κάνετε για να βγάλετε στη σέντρα τον Ανδρουλάκη. Και επειδή η άλλη πλευρά αντιπολίτευση λέει ότι ορίστε, μιλάνε Ανδρουλάκης με Νέα Δημοκρατία, κάνουν πρόβαση κυβέρνησης. Και το κάνετε αυτό για να διαρρήξετε τη στρατηγική Ανδρουλάκη, που λέγω δεν μιλάω με κανέναν και εγώ θα είμαι μόνος μου. Και λέει, να πώς δεν μιλάει, μιλάει 20 φορές έχει μιλήσει. Μήπως το κάνετε γι' αυτό, για να εκθέσετε τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Καθόλου, ούτε καταρχάς πρέπει να εκθέσουμε κανέναν, το Πασόκ ξεκίνησε αυτό το. Αυτή την υπόθεση και να λέει τώρα. Γιατί ότι ήθελε ο πρόεδρος.
0: Όχι, το Πασόκ λέει ότι η Βουλή, ο κ. Κακαλαμάνης έκανε πίσω την κυρία Συγκούνου να πήγε συμφωνία. Αυτό λέει το Πασόκ.
2: Πώς ήταν τώρα. Ο κ. Κακαλαμάνης, εκτός αν τρελάθηκε και αυτός. Είπε για δύο πρόσωπα τα οποία Μακροδημήτρη και.
0: Ναι, είπε για Μακροδημήτρη και το Πασόκ λέει δεν είχαμε συμφωνήσει για Μακροδημήτρη Συνηγοροπολίτη, αλλά για Δερβιτσιώτη.
2: Ακούστε λοιπόν, εντάξει, ξέρουμε τις ανακοινώσεις. Το θέμα είναι για να τρελάθηκε ο Κακαλαμάνης και είπε ξαφνικά δύο ονόματα. Δεν είχε τα OK από δύο κόμματα. Για να υπάρχει το 3-5. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να πει ονόματα, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είπαμε κανένα όνομα. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής λέει δύο ονόματα, προφανώς έχει πάρει το OK από κάποιους. Αν τώρα στο μετά αλλάξαμε γνώμη, υποχωρήσαμε και έχουμε πιέσεις και πρέπει να τα βρούμε, να πατάμε σε δύο βάρκες. Και αυτό όπως ξέρετε συνήθως ανοίγει η βάρκα η μία και η άλλη και πέφτει στη θάλασσα. Αυτό έχει πάθει εδώ το έχει εκτεθεί. Και στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στους λογικούς και σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι τι λένε, έχεις ανεξάρτητες αρχές να τις στελεχώσεις. Αν δεν μπορείς να τις στελεχώσεις, είναι προβληματική η κατάσταση.
0: Ωραία, Λουκία, πάμε εξεταστική προνοκριτική, τι θέλεις.
1: Λέω να πάμε λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε την Πέμπτη.
0: Στο ριζότο.
1: Ναι, λέω να πάμε στο ριζότο.
0: Τρώει ριζότο ο κύριος Οικονόμου.
1: Αυτό λέμε, γιατί. Ακούμε διάφορα, κύριε Οικονόμου. Πρώτα απ' όλα ότι συναντήθηκαν όχι μόνο οι πέντε, συναντήθηκαν παραπάνω. Συναντιούνται και το με 25 και το μενού έχει διάφορα πιάτα, ριζότο, κοτολέτες. Ακούμε εδώ πέρα σε ιταλικό του ψυχικού. Πέρα από αυτό όμως, να πάμε στην ουσία. Έχουμε την αίσθηση από το ρεπορτάζ και μιλώντας και εμείς με γαλλέζικους βουλευτές ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βράζει αυτή τη στιγμή και έχετε μπροστά σας μία κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη. Ποιο είναι το κλειδί, εσείς θα τοποθετηθείτε πρώτα απ' όλα, εσείς βλέπετε ότι είναι όλα καλά στην Νέα Δημοκρατία ή ότι χρειάζεται προσωπικά εσείς σαν Βασίλης Οικονόμου να τοποθετηθείτε και να πείτε κάποια κακό κείμενα τα οποία σας έχουν πληγώσει τον τελευταίο καιρό και αναφέρομαι και στις άρσεις ασυλίας και σε όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
0: Και στις πελατειακές σχέσεις που έχει πει ο κύριος Σκέψος.
2: Φυσικά και θα τοποθετηθώ. Ακούστε να δείτε. Και φυσικά και θα τοποθετηθώ. Και φυσικά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία εν ώψη του συνεδρίου που το έχουμε σε δύο εβδομάδες σχεδόν να πω και εγώ τη γνώμη μου για κάποια θέματα. Έκανα ήδη από χθες μια πρόταση για το πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε τον επόμενο χρόνο μέχρι τις εκλογές για να δεσμευτούμε και να αρχίσουμε να υλοποιούμε και κάποια θέματα πολιτικής και όχι μόνο τα ζητήματα τα περιφερειακά, αλλά να πάμε και στα κεντρικά. Δηλαδή, εγώ προτείνω τρένο παντού σε όλη την Αττική. Να γίνει η επέκταση του προστιακού και να κινούμαστε με τρένο και να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Είναι μια σοβαρή.
1: Ναι, αναφέρεστε σε άλλα. Εγώ μιλώ για σοκομματικά θέματα.
2: Ακούστε να δείτε, να δούμε. Εγώ και θέλω όμως τις ρήξεις και τις τολμηρές αποφάσεις. Και τώρα το να μεταξύ μας να διευθετήσουμε τις σχέσεις μας είναι και αυτό σημαντικό, είναι πολιτικό. Αλλά νομίζω ότι όταν έχεις ένα χρόνο και λέω ο υπουργός ότι του χρόνου θα κάνουμε εκλογές, αυτό το χρόνο τι θα κάνουμε.
1: Εσείς νιώθετε ότι ορθώς συμπεριφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γενικώς όσον αφορά τους 13 βουλευτές των οποίων ήρθε η ασυλία, ακόμα και αν το ζήτησαν οι ίδιοι?
2: Σωστά, πολύ σωστά. Εγώ ήταν η άποψή μου και μπορείς να την είπα δημοσίως ότι δεν είναι δουλειά του βουλευτού να κάνει το δικαστή.
0: Και οικονομώ, εσείς συμφωνείτε με την επιστολή των πέντε και τις διαπιστώσεις τους που πολλοί θεωρούν ότι είχαν στο στόχο τον κύριο Σκέρτσο ή άλλους εξοκοινοβουλευτικούς, αλλά ειδικά τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος ανέβασε άρθρο, πλατφόρμα θα έλεγα, κατά των πελατειακών σχέσεων, με πολλούς να το ερμηνεύουν αυτό ως, κοιτάξτε να δείτε, δεν μιλούσατε απλώς με την κομματική σας πελατεία στις συνομιλίες αυτές. Πρέπει να ξεπεράσουμε το στάδιο των πελατειακών σχέσεων και να πάμε στην σύγχρονη μορφή επικοινωνίας πολίτη-βουλευτή. Και λένε βουλευτέ, όπα αδερφέ, εσύ το, λένε οι βουλευτές οι πέντε, εσύ το λες με την ασφάλεια του εξοκοινοβουλευτικού. Εμείς πρέπει να ξαναβγούμε. Για πείτε μας γι' αυτό.
2: Έχουμε δεχτεί ότι υπάρχει ο σταυρός προτίμησης για την εκλογή των βουλευτών.
0: Προς το παρόν. Στο επόμενο εκλογικό νόμο θα είναι μισή με σταυρό και μισή με λίστα.
2: Θα τα δούμε αυτά τώρα. Να γίνει μια συζήτηση τίποτα απ' όλα. Αλλά δεύτερον, το θέμα του συστήματος διακυβέρνησης, δηλαδή αν αποτελείται από κοινοβουλευτικούς ή εξωκοινοβουλευτικούς, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο ακροστηγώς τέθηκε από τον Πρωθυπουργό.
0: Εσύ συμφωνείτε με τους πέντε.
2: Εγώ έχω πει την άποψή μου ότι είμαι οπαδός του Βρετανικού συστήματος. Οι υπουργοί είναι μόνο βουλευτές. Όπως λειτουργεί λοιπόν.
0: Με τους πέντε συμφωνείτε. Τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Κατσανιώτη και τους υπόλοιπους οι οποίοι άσκησαν αυτή την κριτική.
2: Εγώ στηρίζω μια κυβέρνηση η οποία στηρίχθηκε πάνω στο επιτελικό κράτος. Να έχω τώρα τον 7ο χρόνο και να πω ότι το επιτελικό κράτος είναι λάθος, σημαίνει ότι.
0: Άρα δεν συμφωνώ.
2: Σαφέστατα δεν συμφωνώ. Δηλαδή. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση στήριξης κυβερνήσεως και υποστήριξης αυτού του αφηγήματος.
0: Άρα δηλαδή, κακώς μιλούσαν οι βουλευτές που μαγνητοφωνήθηκαν με τον κύριο Μελά για να διευθετηθούν εκκρεμότητες πολιτών.
2: Εγώ λέω ότι το επιτελικό κράτος είναι μια μορφή νέας.
0: Άλλο ρώτησε. Αν κακώς μιλούσαν οι 13 που ηχογραφήθηκαν να μιλάνε με τον κύριο Μελά και να λένε, κοίταξε το θέμα του ΤΑΔΕ, ο οποίος αυτό και αδικείται και φτιάξτε το.
2: Εγώ κύριε Στραβελάκη μιλάω πάντα με διοικήσεις και με τους υπουργούς για συλλογικά ζητήματα και για θέματα που αφορούν θέματα αδικίας της διοικήσεως. Τώρα, τι είπε ο κάθε συνάδελφος και πώς είπε ο κάθε συνάδελφος, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνει. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο κάθε συνάδελφος πρέπει να εκπροσωπεί την περιφέρειά του, πρέπει να κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτά είναι τα δικαιώματά του και υποχρεώσεις του χρόνου. Να ψηφίζει νόμους και να κάνει έλεγχο. Εμείς δεν είμαστε μόνο εδώ και ο κόσμος.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι διαφοροποιείστε από τη θέση εκείνη πολλών από τη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι τσουβαλιάστηκαν οι 13 των οποίων οδηγήθηκε η υπόθεση σε άρση ασυλίας. Και το επόμενο ερώτημά μου είναι, αν έτσι είναι η θέση σας, τότε διαφωνείτε? Και αν διαφωνείτε, πώς συνάδει αυτό που λέτε με αυτό που θα μου πείτε τώρα, ότι διαφωνείτε να γίνει προακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή? Τότε να γίνει. Τότε να γίνει και να διερευνηθεί αν κακώς μιλούσαν.
2: Ακούστε, μία είναι άρση ασυλίας, δηλαδή η άδεια για να εξεταστεί ένα θέμα, και η άλλη είναι παίρνω θέση σε μία πρόταση για ανακριτική, προανακριτική ουσιαστικά, είναι δηλαδή ποινική διαδικασία. Είναι το άρθρο 86. Είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Εγώ δεν μπορώ να έχω την ίδια προσέγγιση σε δύο τελείως διαφορετικά θέματα, γιατί τότε θα ήμουν αφελής.
1: Ναι, ναι, αλλά από την άλλη σας λέει αντιπολίτευση, κύριε Οικονομού.
2: Δεν μπορώ να τα αποδοπατώ.
1: Από την άλλη όμως σας λέει αντιπολίτευση ότι λέτε το ένα όχι μετά το άλλο. Λέτε όχι στην προανακριτική για Αραμπατζή και Λιβανό γιατί φοβάστε και υπαναχωρείτε. Από εκεί που λέγατε ας πούμε ο καθένας στο φυσικό του δικαστή. Τώρα πού είναι ο φυσικός δικαστής? Τώρα γιατί να μην πάνε στο φυσικό του δικαστή?
2: Γιατί κρίνουμε, συγγνώμη και αγκατζού, δεν κρίνουμε και όλα τα. Όταν είναι για ποινικές υποθέσεις. Μπαίνουμε σε μια
0: εξαιρετική.
1: Θα μπορούσαν να εξελιχθούν αν γινόταν έρευνα. Δεν ξέρετε τι μπορεί να προκύψει όταν πάνε στο φυσικό του δικαστή.
2: Για να ξεκινήσω τη διαδικασία, έχω ενδείξεις. Οι ενδείξεις που μου έχουν έρθει στα χαρτιά, που μας έχουν έρθει, δεν είναι επαρκείς. Εκεί έχω το δικαίωμα να κάνω την κρίση. Όπως λέει και το 86, μου δίνει το δικαίωμα. Από τη στιγμή που έχω εγώ λοιπόν τέτοια προσέγγιση, θα την κάνω. Ενώ στην άρση ασυλίας δεν κάνω αξιολόγηση. Πρέπει να. Απλά άδεια δίνω. Δίνω άδεια. Να πάει στο δικαστή. Εδώ έχω και να κάνω και την κρίση. Και η κρίση μου είναι αυτή. Τι να κάνω. Άμα δεν συμφωνεί με την κρίση του Πασόκη του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι εγώ δεν έχω επαρκή αξιολόγηση και έχει αυτό που λέει για το Λιβανό, ο οποίος θέλει και ανάλυση. Αν θέλουμε να το δούμε και πραγματικά το θέμα, ήταν ο υπουργός που έκανε μια αντίσταση σε αυτή την ιστορία. Τον πήρε το κύμα βέβαια και αυτό, ναι. Ένα χρόνο έκανε ο άνθρωπος του υπουργός. φάνηκε ότι όλη η ιστορία στο ΠΚΠ δεν τράβηξε καλά. Και γι' αυτό άλλωστε πήγαμε στο 25 σε μια τελείως διαφορετική υποστήριξη. Το καταργήσαμε αυτό το ΠΚΠ. Αλλά όσο ήταν ο ΠΚΠ, τουλάχιστον ο Λιβανός το πάλευσε λίγο.
0: Άρα συμφωνείτε με το όχι την ακριτική για Λιβανό, Ραμπατζή?
2: Συμφωνώ.
0: Μάλιστα. Για την εξεταστική που σας είπε η Λουκία,
1: Για την εξεταστική, για τις υποκλοπές, εκεί τι γίνεται, κύριε οικονόμου? Γιατί και εκεί φαίνεται ότι εκεί χρειάζονται 120 αυτή τη στιγμή. Έχουμε μείνει σε αυτό.
0: 120 ή 151.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και το σενάριο 151 σαν τελικά προκύψει θέμα εθνικής ασφάλειας.
2: Σας θυμίζω ότι το 120 και το 151 θα ήταν διατάξεις του συντάγματος που έχουμε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δίνοντας την αντιπολίτευση το δικαίωμα να κάνει εξεταστικές. Οι ευαίσθητοι και με τα κροκοδίλια δάκρυα της αντιπολιτεύσεως είχαν την κυβέρνηση και τις πλειοψηφίες στη Βουλή και το κατάγαν μόνο για τον εαυτό τους, για την πλειοψηφία. Εμείς δίνουμε το δικαίωμα λοιπόν που φοβόμαστε και θέλουμε να συγκαλύψουμε και στην αντιπολίτευση να το κάνει αυτό με μια εξαίρεση.
1: Ναι, αλλά αν πείτε ότι χρειάζονται 151 και ανασύρεται το θέμα περί εθνικής ασφάλειας, το οποίο λέει αντιπολίτευση ότι αποτελεί και κόλλημα όσον αφορά το θέμα του κύριου Τζαβέλα.
0: Και άλοθη.
1: Και άλοθη. Εκεί τότε, δεν δίνεται αυτή την στην αντιπολίτευση την ευχέρεια.
2: Θέλετε να μιλάμε πολιτικά, τι κα, θέλετε
1: να μιλάμε ουσιαστικά, θέλω εγώ.
2: Όχι. Θέλετε να μιλάμε.
0: Απαντήστε όπως θέλετε. Ρωτάμε τον Βασίλη Οικονόμου. Ρωτάμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σας ακούμε.
2: Θέλετε να μιλάμε ελεύθερα όπως στο καφενείο και λέει ο καθένας το δικό του, το κοντό του και το μακρύ του. Θέλετε να μιλήσουμε τυπικά και όμορφα.
0: Ελάτε, κύριε Οικονόμου, απαντήστε.
1: Να μιλήσουμε όπως θέλετε να μιλήσουμε. Σας ακούμε.
2: Λέω για την αντιπολίτευση. Ο καθένας λοιπόν θα μιλάει όπως πρέπει. Και όταν μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο, πρέπει να μιλάμε τυπικά.
0: Απαντήστε επί της ουσίας, κύριε Οικονόμου.
2: Ο κύριος Τζαβέλας δεν έχει κάποιο. Δεν την έχω δει εγώ. Όσο να ψάξω την οικονομία, δεν βλέπω κανένα συμβίβαστο εισαγγελέος που έχει κάνει στην ΕΕΠ να μην είναι αύριο.
0: Άλλη είναι η ερώτηση της Λουκίας. Αν η αντιπολίτευση μπορεί να περάσει με 120 την εξεταστική, θα περάσει.
1: Εάν αν χρειαστεί 151, δεν θα την περάσει.
0: Θεωρήσει ότι υπό διερεύνηση είναι αν υπήρχε το αδίκημα της κατασκοπίας, είναι εθνικό θέμα, χρειάζεται 151 και λέει αντιπολίτευση. Α, βρήκαν τρόπο για να μην περάσει η εξεταστική.
2: Συγγνώμη, εγώ έχω βρεθεί σε πάρα πολλά πάνελ οι οποίοι της αντιπολιτεύσεως μας έχουν ζαλίσει, δηλαδή.
1: Ότι
2: το θέμα ότι κατασκοπεύεται τη μισή κυβέρνηση, το μισό στρατό.
0: Πάμε κατασκοπή, κατασκοπή.
2: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτοί ήδη τώρα που λένε ότι δεν είναι θέμα εθνικής σημασίας, δηλαδή δεν υπάρχει ζήτημα. Τώρα είναι ή δεν είναι. Θα αποφασίσουν κάτι, μια κοινή γραμμή, τουλάχιστον να το κάνουν μια εβδομάδα. Γιατί κάθε εβδομάδα αλλάζουμε και το σενάριο. Αποφασίσουμε τι θέλουμε. Μία εβδομάδα είναι κατασκοπία, την άλλη εβδομάδα είναι ιδιωτικό θέμα, παρά την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά
2: είναι...
1: ο κύριος Τζαβέλας όμως δεν είχε κάνει λόγο για κατασκοπία. Έλεγε ότι είναι ιδιωτικές οι παρακολουθήσεις κατά κάποιο τρόπο για ιδιωτικά θέματα. Εκεί είναι το θέμα. Ο κύριος Ντίλιαν είπε από την άλλη ότι πουλάμε το λογισμικό μόνο σε κράτη.
2: 126 χρόνια φυλακή έχει φάει και μετά το είπε αυτό. Ο κάθε ένας καταδικαστής που νομίζει να κάνει παζάρι τώρα μέχρι ενός εφετείου.
1: Τα δύο αντικρούονται, αυτό θέλω να σας πω, κύριε Τζαβέλα. Κύριε Οικονόμου, συγγνώμη.
2: Θα είναι συνομιλητής ο κάθε ένας που πάει να γλιτώσει τη φυλακή που έφαγε σε πρωτόδικο. Θα τον κάνετε εσείς συνομιλητή, άμα θέλετε κάντε τον. Αλλά εμείς λέμε δεν είναι συνομιλητής μας, ούτε εκβιαζόμεθα, ούτε χαμπαριάζουμε από τέτοιες συμπεριφορές. Άρα λοιπόν να μας εξηγήσουν οι της αντιπολιτεύσεως. Πότε και ποιες εβδομάδες η θεωρία τους έχει σημασία, να την ακούσουμε και να δούμε αν μπορούμε να τις απαντήσουμε.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Πάντα ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Οικονόμου. Πάμε σε ειδήσεις και αμέσως μετά.
1: Θα δούμε και την άλλη πλευρά του Πασόκ.
0: Το νέο γραμματέα του Πασόκ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου.
6: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο

0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το μόνο βέβαιο, Λουκίου, δεν θα βαρεθούμε. Ήδη οι εκλογές γίνουν 27 βέβαια. Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου, 4 αποκλείεται, είπαμε. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω
1: ναι,
0: γιατί.
1: Αλλά, μου ναι, μην μου εξηγήσει, δεν πειράζει. Δεν θα βαρεθούμε.
0: Δεν θα βαρεθούμε. Εξεταστική, υποκλοπέ, προανακριτική, ανεξάρτητε αρχέ, οικονομία.
1: Εξωτερικά και εξωτερικά. Τα έχουμε όλα.
0: Έχουμε εδώ θέματα. Και τα εσωτερικά των κομμάτων έχουν αξία. Γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Και εγώ επιμένω σε αυτό. Γιατί μας λένε, γιατί ασχολείστε καμιά φορά, γιατί πρέπει να ασχολούμαστε. Γιατί τα εσωτερικά των κομμάτων έχουν να κάνουν με αυτό που θα κληθούν να ψηφίσουν.
0: Καστανίδης.
1: Εννοείται. Καστανίδης.
0: Τα καλύτερα,
1: κάτσε,
0: είπε. Τον έχεις απόψη στο κόντρα.
1: Τον έχω απόψη στο κόντρα. Να δω τι παραπάνω θα μας πει ο κύριος Καστανίδης.
0: Λέει, έφυγα από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και όταν ναι, το ρώτησα το πρωί στην τηλεόραση, πώς το βλέπετε, το πάει καλά ο Ανδρουλάκης, λέει καλή τύχη. Λέω καλή τύχη όπου κι αν πας. Λέει καλή τύχη. Λέω,
1: το
0: α,
1: άλλο,
0: καλά.
1: Το
0: δηλαδή,
1: άλλο το είδες.
0: Το καλή τύχη κατάλαβε.
1: Ναι,
0: και καλά κρασιά.
1: Εννοείται. Το άλλο, ο κύριος Ρέπας, επίσης εκ των στελεχών του Πασόκ που έχει αφήσει ιστορία. Το πολιτικό συμβούλιο να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκη, είπε ο κύριο Ρέπα.
0: Κάτσε, ο κύριο Ανδρουλάκη του πήρε την έδρα. Διάλεξε την έδρα. Από εκεί ξεκίνησε η
1: κόντρα. Από εκεί ξεκίνησε όλο το μπιφ, να το πω έτσι.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, νέο γραμματέα του Πασόκ.
1: Καλορίζικο
0: σιδεροκέφαλο, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Ευχαριστώ, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μου.
0: Θα σας βάλουμε κατευθείαν στα δύσκολα. Διότι το πρωί στο Open, χθες καταρχήν στον Αλφα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη. Είπε ότι κακώς λέει ότι υπήρχαν επικοινωνίες, παζάρια και όλα αυτά για τις ανεξάρτητες αρχές. Και βγαίνει σήμερα ο κύριος Μαρινάκης στο Open και λέει πάνω από 20 καταγεγραμμένες συνομιλίες, όχι κλήσεις, στο κινητό του κυρίου Χατζηδάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη για να συνεννοηθούν για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Τι λέτε, αλλά λέει δεν είμαι εγώ ψεύτης, εκεί είναι ψεύτης.
2: Εγώ θα έλεγα να σταματήσει ο κύριος Μαρινάκης αυτό, διότι σε αυτό που λέμε εμείς υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.
0: Και εκείνος είπε ότι έχει 20 καταγεγραμμένες κλήσεις στο κινητό του κύριου Χατζηδάκη με συνομιλία με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε.
0: Όχι μηνύματα, κλήσεις. Συνομιλίες.
2: Δεν μπορώ πραγματικά, επειδή είναι μια. Που δεν ξέρω τι ακριβώς επικοινωνία έκανε ο πρόεδρος. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν κάλεσε ο Ανδρουλάκης τον Χατζηδάκη.
0: Αμοιάστε, λέτε ότι καλούσε 20 φορές ο Χατζηδάκης τον Ανδρουλάκη.
2: Δεν ξέρω. Μην βάλετε αυτή τη διαδικασία.
1: Εσείς θεωρείτε ότι δεν συνομιλήσαν, δηλαδή, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Εγώ ξέρω ότι δεν υπήρξε διαδικασία για συνομιλία, συμφωνία και δεν διαπραγματεύεται.
0: Και τι λέγανε 20 φορές? Τι είπαν, Νίκο, δεν είναι μία και δύο, είναι 20 φορές.
2: Ναι. Γιατί δεν μένετε, γιατί δηλαδή θεωρείτε ότι είναι θέσφατο αυτό που λέει ο Μαρινάκης?
0: Αντίθετα, ρωτώ εσάς για να μου πείτε ποιο είναι. Εμείς, αυτό λέω. Αυτό εμείς, ρωτώ. Θέλω τη δική σας θέση.
2: Εμείς πήραμε τα βιογραφικά. Είμαστε εμείς ο πρόεδρος Πασόκ που εκκίνησε την διαδικασία και τη συμφώνησε και ο πρόεδρος Βουλής και η κυβέρνηση να υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση. Υπερβήκαν πάνω 40-50 βιογραφικά. Τα αξιολογήσαμε και καταλήξαμε στην πρότασή μας.
0: Ναι, αυτό λέει ο κύριος Μαρινάκης, ότι επί τη βάση δεκάδων βιογραφικών κατέληξαν μετά από 20 συνομιλίες Ανδρουλάκης Χατζηδάκης σε δύο ονόματα. Πείτε μου την άποψή σας.
2: Σας είπα, εμείς αξιολογήσαμε την κούνα για την ανεξάρτητη αρχή των προσωπικών δεδομένων της προστασίας και τον καθηγητή Δερβετσιώτη για τον.
0: Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, όχι, καταλήξατε στον κύριο Μακρυδημήτρη για συνήγορο του πολίτη.
2: Δεν είναι αληθές αυτό. Δεν είναι αληθές.
0: Οι συνομιλίες έγιναν.
2: Δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Οι συνομιλίες έγιναν.
2: Η πραγματικότητα. Δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Επιμένω, οι συνομιλίες έγιναν. Γιατί ο Μαρινάκης λέει δεν μιλούσαν για Παναθηναϊκό. Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί, γι' αυτό μιλούσαν.
2: Ο Μαρινάκης είπα καλά. Ακούστε, τώρα μιλάμε πραγματικά για περιόδους και άλλα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Αν έχουν μιλήσει 20 φορές, είναι άλλο πράγμα. Έχει πει, είναι πολύ βαρύ. Έχει πει ο πρόεδρος του Πασόκ ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη. Όχι, ρωτήσαμε επιμόνως και είπε υπάρχει και συνομιλία μαζί. Δεν είναι μόνο κλήση, υπάρχει χρόνος συνομιλίας.
2: Δεν είναι αυτό που λέει ο κ. Μαρινάκη, δεν ισχύει.
0: Ωραία, γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα το κινητό του κ. Ανδρουλάκη να διαψεύσει τον κ. Μαρινάκη?
2: Δεν ισχύει.
0: Δώστε στη δημοσιότητα τη κλίση, αυτό αποτυπώνεται.
2: Γιατί εσείς όμως, μισό λεπτό, με αυτό, η ουσία είναι αυτό.
0: Ακούστε, είναι πολύ σοβαρό για μένα. Αν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει ψεύτο κυβερνητικό εκπρόσωπο και δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και απαντά ο κύριος Μαρινάκης να 20 κλήσεις, τότε εγώ θέλω τη δική σας απάντηση. Δεν λέω ότι κανείς, δεν παίρνω τη θέση κανός εκ των δύο. Ρεπορτάζ κάνω.
2: Σας λέω λοιπόν κι εγώ ότι δεν έγινε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ούτε μία κλήση στον κύριο Χατζηδάκη.
1: Μάλιστα.
2: Τελείωσε παύλα.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί μπορεί ο κύριος Χατζηδάκης να δώσει τη δημοσιότητα και την εικόνα του κινητού του. Και εκεί μετά.
2: Γιατί δεν τη δίνει.
0: Και μετά, αν φαίνεται η συνομιλία 3 λεπτά, 5 λεπτά, 7 λεπτά, μετά τι θα γίνει.
1: Άρα εσείς είστε σίγουρος, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι δεν έχει υπάρξει αυτό. Έχετε μιλήσει και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε, είπα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Α, τον καλούσε ο κύριο Χατζηδάκη λοιπόν. Ναι, γιατί το κλείνει άμα δεν ήθελε να μιλήσει. 20 φορές. Μία και δύο είναι 20.
2: Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι συμμετείχα σε μια διαδικασία που αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις και καταλήξαμε στην πρόταση που παρουσιάσαμε στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Ο κ. Μανάκης λέει κι άλλο, ότι μιλούσατε υπογείως ο κ. Ντονής με την κ. Κωνσταντοπούλου και το αρνείστε, και όταν αυτό βγήκε στη Σέντρα, τότε εκτεθήκατε και αλλάξατε θέση.
2: Δεν έχει γίνει.
0: Ούτε αυτό έχει γίνει.
2: Δεν έχει γίνει.
1: Να πάμε λίγο και στο θέμα τώρα του κύριου Καστανίδη, γιατί θέλω να μου...
2: Αλλά πραγματικά, για ποιο λόγο όταν τα 3/5 είχαν βρεθεί για την κυρία Συγκούνα δεν προχώρησε...
1: Τι εννοείται για ποιο λόγο, κύριε Βαρδακαστανή? Έχουμε 4 χρόνια εκέφαλες στις αρχές, στις ανεξάρτητες αρχές.
0: Σε αυτό απαντάει η κυβέρνηση, ότι είπε όχι στην κυρία Συγκούνα επειδή εσείς υπαναχωρήσατε στο πρόσωπο του συνηγόρου του πολίτη και η συμφωνία ήταν πακέτο. Με ρωτήσατε και σας απάντησα. Ναι. Σας λέω τι λέει η κυβέρνηση.
2: Δεν είχαμε συμφωνήσει ποτέ.
0: Πάμε τώρα,
1: λοιπόν, πάμε λίγο και στο θέμα του κύριου Καστανίδη. Έχετε μπροστά σας, κύριε Βαρδακαστάνη, μία μάχη, να το πω, εκλογική, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σας περισσεύουν στελέχη και μάλιστα ιστορικά. Και πώς ακούσατε τη δήλωση παρέτησης του κύριου Καστανίδη? Γιατί είπε παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, όχι από το ΠΑΣΟΚ.
2: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, θα πω εγώ.
0: Ναι.
2: Και αφορά όλους μας. Προσέξτε.
0: Άλλο ρώτησα,
2: δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαστε στο ΠΑΣΟΚ των ιδεών όταν είμαστε αξιωματούχοι και στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη όταν δεν μετέχουμε στις τέτοιες.
1: Τι εννοείτε δεν μετέχετε? Εγώ καταλαβαίνω ότι επειδή ήταν αυτή η παρέτηση, αυτή η δήλωση παρέτησης περιείχε και πολύ πικρία, ο κύριος Καστανίδης ενδεχομένως να ήθελε να συμμετάσχει.
2: Γιατί δεν ήρθε στο συνέδριο να πει τη θέση του?
1: Και αν ερχόταν, τι θα άλλαζε, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Με συγχωρείτε πολύ. Να έρθει στο συνέδριο και να μιλήσει στους συνέδρους. 5.500 είναι, δεν είναι?
0: Γιατί λέει ότι ήταν εκτός κάθε διαδικασίας και μάλιστα με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς χαρακτηρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη ιστερόβουλο, ανιστόρητο, προσβλητικό και ασήμαντο.
2: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτού του είδους τη συμπεριφορά του κύριου Καστανίδη. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Καστανίδης ήταν μέλος στη Γραμματεία Επιτροπής Προγράμματος για την προσυνεδριακή διαδικασία που εγώ συντόνιζα και έλαβε μέρος και στις συνεδριάσεις για τη διαμόρφωση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό που λέτε είναι σοβαρό.
1: Και επειδή κάνετε μία διεύρυνση και προσπαθείτε να κάνετε μία διεύρυνση, κύριε Βαρδακαστάνη, ναι, πείτε μας.
2: Ο κύριος Καστανίδης αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του. Το ΠΑΣΟΚ τον τίμησε στα 25 του βουλευτή. Τον τίμησε υπουργό. Πάντως και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε θέμα, και ο Σημίτης είχε θέμα, και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε θέμα.
0: Δεν ακριβώς. Ο ίδιος λέει ότι από το Σημίτη δεν εξεδιώχθη, παρατήθηκε ο ίδιος.
2: Αν εσείς δέχεστε λοιπόν αυτό που λέει ο κύριος Καστανίδης.
0: Δεν το δέχομαι, σας το μεταφέρω για να απαντήσετε.
2: Τα έχω διαβάσει όλα. Λοιπόν, αυτός έκανε κόμμα με την κυρία Κατσέλη την κοινωνική συμφωνία, αυτός πήγε στη Δημάρ, αυτός γύρισε. Εγώ, ξέρετε που μιλάτε, είμαι από τα 17 μου μέχρι τώρα 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ.
1: Επειδή λέτε αυτός γύρισε, αυτός πήγε, αυτός έκανε. Μία παρατήρηση όσον αφορά αυτό έχει να κάνει και με αυτό που βλέπουμε, ότι πολλοί γυρνάνε, πάνε, έρχονται και αυτό, και αναφέρομαι χωρίς να έχω κανένα προσωπικό θέμα στον κύριο Φαραντούρη, που η κυρία Γιαννακοπούλ τον είπε γυρολόγο, παραδείγματος χάρη, γιατί πολλοί φεύγουν, γυρνάνε, πάνε, έρχονται.
2: Να ρωτήσετε την κυρία Γιαννακοπούλ να το επεξηγήσει. Ακούστε με λίγο όμως. Η Νέα Δημοκρατία έχει το μισό της Υπουργικού Συμβούλιο είναι στελέχη του Πασόκ.
1: Ακριβώς, και αυτό.
2: Ξέρετε, μισό λεπτό. Ξέρετε τι έλεγαν όλοι αυτοί πριν γίνουν υπουργοί στη Νέα Δημοκρατία για τη Νέα Δημοκρατία? Τους ρωτήσατε ποτέ γιατί τους πήρανε? Ο κύριος Τσίπρας έκανε ακριβώς το ίδιο. Τους ρωτήσατε ποτέ γιατί τους πήρανε? Καλά κάνετε και ρωτάτε, δημοσιογράφοι είστε. Αλλά ο κύριος Φαραντούρης διεγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, κατάλαβα. Είχε βάλει όμως για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Φαραντούρης.
2: Και ο Ρακούστης έβαλε και τον πήρε.
1: Ναι, το ξέρω. Και ο κύριος Λοβέρδος είχε βάλει για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Ναι, μα δεν λέω ότι είναι μόνο δικό σας φαινόμενο αυτό. Δεν είπα αυτό.
2: Ο κύριος Φαραντούρης διεγράφει. Διεγράφει. Δεν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, διεγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον διέγραψαν. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Τον διέγραψαν δηλαδή, επειδή πραγματικά τότε κυκλοφορούσε ότι πήγαινε για αλλού όμως, ότι πήγαινε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό θέλω να πω.
2: Το έχει διευκρινίσει, να σας πω όμως κάτι. Για την ουσία της πολιτικής δεν μιλάμε καθόλου.
1: Να μιλήσουμε για την ουσία της πολιτικής, γιατί όμως κάτι τέτοια βλέπουν, μισό λεπτό κύριε Βαρδακαστάνη, κάτι τέτοια βλέπουν οι πολίτες και τους γυρνάει το μάτι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, και γυρίζουν και την πλάτη ως προς την εκλογική διαδικασία. Διότι βλέπουν όλο αυτό το γύρω-γύρω όλοι.
2: Δεν πως δεν τους έχει γυρίσει το μάτι που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία το μισό Υπουργικό Συμβούλιο των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
0: Να σας ρωτήσω ένα άλλο θέμα.
2: Δεν κατάλαβα, μόνο με μάτι
0: τελείωσες.
2: Το μάτι.
1: Όχι, μα δεν το είπα μόνο για εσάς. Σας ανέφερα τόσες περιπτώσεις. Σας ανέφερα, εννοείται, και αυτό που είπατε εσείς για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Σας τα ανέφερα όλα, κύριε Βαρδακαστάνη. Δεν το λέω μόνο για εσάς.
2: Ακούστε με λίγο και για τους ακροατές μας. Η διεύρυνση είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ. Γεώργιος Μαύρος, Μανώλης Γκλέστος, Μάρκος Βαφιάδης, Γιάννης Μπούτος, Αντώνης Βρυλάκης, Στέφανος Μάνος, Ανδρέας Αδριανόπουλος, Μαρία Δαμανάκη, Μίμης Ανδρουλάκης, δεν θα δώσω κι άλλα. Είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λουκία, τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλούσα στη μία με τον κύριο Μαρινάκη και για το θέμα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και την εξεταστική της υποκλοπές. Ένα μείζον θέμα.
2: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω, αν έτσι διατυπωμένοι, ώστε να δίνει το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία, και ρωτώ επίτηδες έτσι, να πει ότι α, είναι υποδιερεύνηση και θέμα κατασκοπίας, άρα εμπίπτει στο κεφάλαιο εθνική ασφάλεια, άρα χρειάζονται 151 ψήφοι, άρα καληνύχτα εξεταστική. Γιατί η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ψηφίσει την εξεταστική.
2: Η θέση του ΠΑΣΟΚ και των νομικών που συνέταξαν είναι ότι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι νομικός, σας πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία. Θέτει θέμα κατασκοπίας, υποδιερεύνηση.
2: Ακούστε, δεν είμαι εγώ ειδικός πραγματικά να μιλήσω για το
0: είναι
2: θέμα.
0: Είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ, γιατί καταλαβαίνετε αν υπάρχει αυτό.
2: Άκουσα τον Χρήστο τον Κακλαμάνη που μίλησε σήμερα,
0: ναι.
2: Και έχω διαβάσει, θεωρεί ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.
0: Και αν η Νέα Δημοκρατία το χρησιμοποιήσει αυτό ως τοποθέτηση για να αρνηθεί.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη φορά που καταστατηγεί.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα είναι ένα άλοθη για να αρνηθεί την εξεταστική.
2: Να σας πω κάτι για να δείτε πώς γίνεται η δουλειά. Για 11 βουλευτές, θα σπάσουν το ΠΚΠ, για 11 βουλευτές έγινε άρση ασυλίας.
0: 13.
2: Ναι, μπορεί να είναι 13.
0: Αυτό είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου και ο κύριος Αθανασίου. 13.
2: Σωστά, ναι. 13. Mm. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Για το Λιβανό όμως και την Αραβική, μακριά από μένα, δεν λέω ότι είναι άλλο.
0: Είναι άλλο. Είναι άρθρο 86 περιευθύνσης υπουργών.
2: Μπράβο. Εκεί δεν πάνε στο φυσικό δικαστή. Οι βουλευτές, επειδή δεν γίνανε υπουργοί.
0: Μα είναι τελείως διαφορετικό. Η άρση ασυλίας σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να αποφασίσει η δικαιοσύνη.
2: Ακούστε,
0: αν θα ασκήσει δίωξη. Είναι τελείως διαφορετικό.
2: Είναι αλλά κάρτε ερμηνείες.
0: Όχι, εγώ σας λέω ότι προβλέπει ο νόμος.
2: Όπως
0: το άρθρο 86 περιευθύνησης υπουργών προβλέπει άλλη διαδικασία από τους απλούς βουλευτές.
2: Η κυβέρνηση τι κάνει? Σου λέει όχι, δεν πάμε.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι εφαρμόζει τον νόμο. Ότι την προγραμματική θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία.
2: Είναι στην ίδια γραμμή με Βορύδια Βιεννάκη.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα ψάχνει δικαιολογία η κυβέρνηση, ότι ψάχνει δικαιολογίες και για το όχι σε προγραμματική και για το όχι σε εξεταστική. Αυτό μου λέτε τώρα.
2: Να επιτρέψει να πάνε στο φυσικό δικαστή να κλειστούν οι άνθρωποι και να αποδειχτούν αθώοι, λέω εγώ, ή ένοχοι όπλοι βγουν, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για ενόχους αν δεν γίνει έρευνα, παρά να τους αφήνει να επικρέμεται ότι
0: η κυβέρνηση
2: δεν
0: απαντά,
2: επειδή ήταν υπουργή.
0: Η κυβέρνηση απαντά ότι θέλει να μετατρέψετε τη χώρα του ΠΑΣΟΚ, όχι εσείς, σε ένα απέραντο δικαστήριο για να ρίξετε την μπάλα αλλού από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς ως ΠΑΣΟΚ.
2: Η κυβέρνηση έχει, τη δίνουμε αμνησία πάση. Ξέχασε τι έχει κάνει.
0: Πολύ ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Ευχαριστούμε κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Αμνησία πας και το θα βλέπει καλύτερα από ό,τι φαίνεται από ό,τι το fuel pass. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη του συνέντευξη εδώ στο Real FM. Ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, Λουκία. Ένα νέο πρόσωπο που επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γραμματεία του ΠΑΣΟΚ.
1: Λέγαμε ότι θα είναι ο κύριος Τσουκαλάς, τελικά είναι ο κύριος Βαρδακαστάνης.
0: Δεν μπορούσε κύριε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά είναι ένα πρόσωπο που στήριζε εξ αρχής ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Βαρδακαστάνης και θεωρεί ότι ενώνει όλες τις πλευρές. Δηλαδή ήταν μια ενωτική επιλογή για τις πλευρές, μια κίνηση που θέλησε να το χρησιμοποιήσει και ως μήνυμα ο κ. Ανδρουλάκης για ενότητα στο ΠΑΣΟΚ και ενώψη εκλογών. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
8: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Επαναρθώ σου, Λουκία, ότι δεν ήταν η πρώτη του συνέντευξη. Είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου στην πρωινή του εκπομπή στο Real FM. Ο κ. Βαρδακαστάνης αμέσως μετά την εκλογή του.
1: Ναι.
0: Παρθώνω. Δυστυχώς είναι η ώρα που έχω τηλεόραση και εγώ πάντα,
1: εντάξει,
0: παρακολουθώ τις εκπομπές του Νίκου.
1: Βέβαια.
0: Τώρα φέτος δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω.
1: Καμιά
0: φορά
1: στην
0: επανάληψη.
1: Ναι.
0: Άρα η πρώτη του συνέντευξη ήταν στον Νίκο
8: Χατζηνικολάου. Σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Επαναρθώ σου, Λουκί, ότι δεν ήταν η πρώτη του συνέντευξη. Είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου στην πρωινή του εκπομπή στο Real FM ο κ. Ζορδακαστάνης αμέσως μετά την εκλογή του. Παρθώνω. Δυστυχώς είναι η ώρα που έχω τηλεόραση και εγώ πάντα,
1: εντάξει,
0: παρακολουθώ τις εκπομπές του Νίκου. Τώρα φέτος δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω. Καμιά φορά στην επανάληψη.

0: με τον κόσμο σου.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Να επαναρθώσω, Λουκία, ότι δεν ήταν η πρώτη του συνέντευξη. Είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου στην πρωινή του εκπομπή στο Real FM ο κ. Ζορδακαστάνης αμέσως μετά την εκλογή του.
5: Ναι, ναι.
4: Παρθώνω, δυστυχώς είναι η ώρα που έχω τηλεόραση και εγώ πάντα,
5: εντάξει,
4: παρακολουθώ τις εκπομπές του Νίκου.
5: Βέβαια.
4: Τώρα φέτος δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω.
5: Καμιά
4: φορά
5: είναι
4: επανάληψη.
5: Ναι.
4: Άρα η πρώτη συνέντευξη ήταν στον Νίκο Χατζηνικολάου το πρωί του κυρίου Βαρδακαστάνη, του νέου γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, που είναι ενδιαφέρον πρόσωπο πολιτικά.
5: Ναι.
4: Μια επιλογή διαφορετική, ναι, άφθαρτη.
5: Πολλά από αυτό, να άφθαρτη, ακριβώς όπως το
4: είπες. Και νομίζω ότι η πολιτική συζήτηση είναι προφανές ότι έχει ανάψει σε όλα τα πεδία της επικαιρότητας.
5: Και πού είσαι ακόμα, θα πω εγώ.
4: Έτσι, έτσι. Και στο θέμα των υποκλοπών, στο οποίο δίνει πολύ μεγάλο βάρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, και στο θέμα των ανεξάρτητων αρχών και του διορισμού της ηγεσίας τους και το αν υπήρχε όχι συνεννόηση.
5: Και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το τι θα γίνει με τις, από εδώ και πέρα, με την προανακριτική.
4: Για την οποία τοποθετήθηκε και λέει όχι η κυβέρνηση.
5: Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα.
4: Αλλά και στο εσωτερικό των κομμάτων θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μεθαυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, στο οποίο καταλαβαίνω ότι θα λάβουν το λόγο οι περισσότεροι από τους πέντε και θα επαναλάβουν την κριτική τους. Βέβαια,
5: σαφώς,
4: πρέπει να πω ότι είχε ενδιαφέρον η κίνηση του Πρωθυπουργού να καλέσει τον κύριο Κατσανιώτη.
5: Ναι.
4: Ο οποίος είναι πρώην υπουργός εξωτερικών. Κοντά στον Αντώνη Σαμαρά.
5: Φαίνεται ότι ήταν και. Εντάξει, αν πάρουμε τα ονόματα των πέντε, ο κύριος Κατσανιώτης είναι ο πιο προβεβλημένος, να το πω έτσι.
4: Χωρίς
5: να θέλω να υποτιμήσω τους άλλους.
4: Το κείμενο είναι διαχειρός Γιάννη Οικονόμου. Και έχει σημασία γιατί είναι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Και ο κύριος Οικονόμου, βέβαια. Και ο κύριος
4: Ο κύριος Κατσανιώτης είναι προσεκτικός στην κριτική του, θα έλεγα.
5: Πάντα.
4: Ναι, θεσμικός. Μίλησε με τον Πρωθυπουργό. Είναι κοντά στον κύριο. Είναι οι δύο βουλευτές που είναι πιο κοντά στον κύριο Σαμαρά. Είναι ο κύριος Χριστιανός και ο κύριος Χρυσομάλης. Ο οποίος είναι σε τελείως διαφορετικό μικροσχήματος.
5: Και ο κύριος Χρυσομάλης δεν μιλάει κιόλας, δεν βγαίνει.
4: Δεν μιλάει, όχι.
5: Δεν μιλάει. Δεν τοποθετείται.
4: Αλλά πρέπει να πω ότι πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μεθαυριανή συνεδρία. Τυπικώς η συνεδρία αυτή γίνεται για την έναρξη της προετοιμασίας, γιατί θα γίνει εισήγηση από τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό είναι η τυπική
5: αιτία. Αυτό είναι η τυπική. Το τι θα ακουστεί μετά και το τι
4: θα ακουστεί
5: κατά τη διάρκεια είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο που λέμε.
4: Και θα έρθει μαζί και με τα γεύματα, το ριζότο.
5: Εννοείται,
4: και την κοτολέτα.
5: Το ριζότο και όλα αυτά. Και σίγουρα φαίνεται ο Μάιος, στον οποίο έχουμε ήδη μπει, ότι θα είναι ένας πυκνός μήνας πολιτικών εξελίξεων. Αν κρίνω, ας πούμε, χθες μου έλεγε ο κύριος Χιακαντάρης, ο καθηγητής, ο οποίος έγραψε το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πανέτοιμος. Αν δηλαδή ανακοινωθεί, αν πρέπει να ανακοινώσει κόμμα, ότι είναι πανέτοιμος. Έχει βρει, λέει, και τα στελέχη, τα έχει βρει όλα.
4: Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι τυχαίο ότι την ημέρα που η κυρία Καριστιανού ήταν Πρωτομαγιά, νομίζω.
5: Ναι.
4: Έκανε αυτή τη δήλωση που από πολλούς εξελίχθη ότι έρχεται μέσα στο Μάιο το κόμμα. Έσπευσε ο κύριος Τσίπρας να δημοσιοποιήσει το μανιφέστο.
5: Ακριβώς. Και κάπου ακούμε για 15 Μαΐου, λένε οι πληροφορίες, ότι θα έχουμε και τη διακήρυξη του κόμματος.
4: Α, λες, τόσο νωρίς.
5: Έτσι μου λέγε ο κύριος Σιακαντάρης χθες.
4: Εγώ να ξαναπώ για το πουλάκι που μου λέει ότι συζητήθηκαν τρεις ημερομηνίες για τις εκλογές. 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου, που για λόγους που με εξήγησε απερίφθηκε, 11. Και νομίζω η γνώμη μου είναι ότι η πιο πιθανή, αφού τα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, είναι το 11 Οκτωβρίου.
5: Ναι.
4: Βέβαια, επισήμως η κυβέρνηση λέει άνοιξη του 27. Τι άλλο θα πει, δεν είναι δυνατόν να προαναγγείλει
5: τι άλλο θα πει, αλλά για αυτό το λόγο προετοιμάζονται όλοι και για αυτό το λόγο αυτοί οι μήνες που έχουμε μπροστά μας θα είναι πολύ πυκνοί πολιτικά από κάθε, και όχι μόνο στο κυβερνητικό στρατόπεδο και στα γνωστά της αντιπολίτευσης και σε αυτά που περιμένουμε.
4: Λοιπόν, θέλεις Γκοτσόπουλος home, θέλεις ταξίδι.
5: Έλα, Γκοτσόπουλος home, λοιπόν.
4: Λοιπόν, να πω εγώ Γκοτσόπουλος home, να πεις δώσ' το ταξίδι. Τα έπλα Γκοτσόπουλος home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως

0: 3 Μαΐου. Πρόσεχε, σήμερα έχουμε 5. Ναι. Από τις 9 είναι 5, 12 το Σάββατο. Mm-hmm. Μέχρι 23 επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απολύτως στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι, εδώ κοντά μας και στο Παλαιό Φάληρο, ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Kotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι τώρα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν πού? Στο Πήλιο. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο φυσικά από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, δωρε επιταγή 1500 ευρώ από την Kotsopoulos Home και air fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Πολύ ωραία. Να δώσουμε και ένα στίγμα Real News.
1: Να μην δώσουμε. Νομίζω πρέπει
0: εκτός
1: να δώσουμε.
0: Εκτός από την πολύ δυνατή δημοσιογραφική και τα αποκλειστικά, γιατί μαθαίνουμε πολύ καιρό νωρίτερα αυτά που έρχονται από τη Real News.
1: Φυσικά, έχουμε ακόμα το βιβλίο μας, το αστυνομικό μας, με γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα των best seller των New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, παρακαλώ. Και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App. Όλα αυτά την Κυριακή με τη Real News.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού όπως κάθε μεσημέρι. Σήμερα, Αντώνη Μορτάκη που ήταν κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράση την Παράσχη. Και φυσικά όλους εσάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς ξανά μαζί με τον Νίκο αύριο στις 3.
0: Καλό απόγευμα και θυμίζω ότι αύριο θα έχουμε και τριαντάρια, Λουκία, ε.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι είναι μπροστά.
1: Καλοκαιράκι αύριο.
0: Μείνετε στο Real FM.
2: Real FM.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
3: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός Επάλεσε.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξυδοτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

two, but the next.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ενίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

And now, ladies and gentlemen, what have you been waiting for?

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Oh, give it a proper Liverpool, man. You can do better than that.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Με τον James Nunnally που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ταξιδεύει σήμερα η ΑΕΚ για την Ισπανία, όπου την προσεχή Πέμπτη θα αναμετρηθεί με την Unicaja Málaga στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
8: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ, λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο πορτοκαλί κλόουν, αυτός ο φασίστας, αυτός ο οποίος από την πρώτη μέρα της εκλογής του στη Μέκα του καπιταλισμού και της δημοκρατίας, Ηνωμένες Πολιτείες, διεκδίκησε και διεκδικεί ακόμα τον Καναδά, αυτός ο οποίος θέλει τη Γρυλανδία, αυτός ο οποίος διεκδικεί το Μεξικό, αυτός ο οποίος βεβαίως απειλεί την Κούβα, αυτός ο οποίος προχώρησε σε απαγωγή προέδρου ξένης χώρας στη Βενεζουέλα, ο τύπος ο οποίος πέρυσι βομβάρδισε για πρώτη φορά το Ιράν διακηρύσσοντας ότι έχει τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και φέτος το ξαναβομβαρδίζει γιατί θέλει να τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με το οποίο έχει τελειώσει με τους περσινούς βομβαρδισμούς και ταυτόχρονα με το Ιράν βομβαρδίζει στην πραγματικότητα και όλη την ανθρωπότητα. Ο τύπος ο οποίος μαζί βεβαίως με τους προκατόχους του είναι στο πλευρό του κράτους δολοφόνου, το οποίο γενοκτονεί στην Γάζα. Ο τύπος ο οποίος θέλει να φτιάξει γκολφ και ριβιέρα πάνω στα πτώματα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Ο τύπος ο οποίος προγραμματίζει και ήδη είναι στη διαδικασία συγκρότησης ιδιωτικού ΟΗΕ, σχεδιάζει, όπως μας είπε σήμερα η εκπρόσωπός του στην Αθήνα, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι τα αμερικανοτσολιαδάκια του Ελλαδιστάν είναι η ώρα να επισκεφτούν το ράφτι τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μακελιό στην Μέση Ανατολή, ο τύπος αυτός έχει και πάλι, βρίσκεται σε ίστρο. Η μία δήλωση ακολουθεί την άλλη, ακατάληπτες όλες, χωρίς να έχουν καμία σχέση η προηγούμενη με την επόμενη και την μεθεπόμενη. Σήμερα λοιπόν ο Τραμπ δήλωνε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια ώρα είπε ότι ο χρόνος δεν είναι πιεστικός. Ταυτόχρονα λέει ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης. Από την πλευρά των Ιρανών, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά μία μέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς. Γνωρίζουμε, είπε, καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει. Κατά τους Ιρανούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας και όπως εκτιμούν η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα επίσης έχουμε το Reuters, το οποίο καταγράφει ότι παραμένουν αμετάβλητες οι δυνατότητες του Ιράν για ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος ακόμα και μετά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων. Αυτά ξαναλέω σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση έκθεσης των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν βέβαια αρνείται ότι επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ τόσο οι Αμερικανικές υπηρεσίες όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμούν ότι το πρόγραμμα όπλων σε ό,τι αφορά το Ιράν σταμάτησε το 2003, αν και ορισμένοι από το Ισραήλ βεβαίως υποστηρίζουν ότι τμήματα έχουν διατηρηθεί μυστικά. Ταυτόχρονα με όλα αυτά έχουμε τον επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, τον Αραγτζή, ο οποίος αναμένεται, δεν ξέρω αν έχει ήδη συμβεί, να μεταβεί στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτά ανακοινώθηκαν από το Ιρανικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Θυμίζω ότι η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και αερίου. Η Κίνα έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αραγζή είχε συνομιλίες και στην Ρωσία με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Τεχεράνη, με βάση τα όσα μεταδίδονται, εντείνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να μεταφέρει την πίεση στους Αμερικανούς. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σε ενημέρωση ξένων πρεσβευτών ότι η μπάλα, όπως είπε, βρίσκεται στο γήπεδο της Ουάσιγκτον, παρουσιάζοντας πρόταση για τερματισμό της σύγκρουσης με μεσολάβηση του Πακιστάν. Και παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει καταθέσει σχέδιο που συνδέει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούς με άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για διπλωματία αν αλλάξει η στάση των Αμερικανών. Παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε τις επιδρομές του Ισραήλ στο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, που συνεχίζονται ακατάπαυστα, με τις δίθεν εκεχηρίες και στις δύο περιπτώσεις να έχουν γίνει κουρελόχαρτα από το κράτος δολοφόνο, με την υποστήριξη βεβαίως των Αμερικανών και των Ευρωατλαντικών συμμάχων του Ισραήλ. Σύμφωνα με τα όσα παραδέχονται οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε περίπου 500 τοποθεσίες στο Λίβανο από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η λεγόμενη εκεχηρία από τις 17 Απρίλη. Επίσης, οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη για την επιβίωσή τους και να δολοφονούνται καθημερινά από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Σήμερα έχουμε τουλάχιστον 3 νεκρούς Παλαιστίνιες από Ισραηλινά πυρά στην Λωρίδα της Γάζας. Υπενθυμίζω, ο συνολικός αριθμός των νεκρών Παλαιστίνιων από τον Οκτώβρη του 2023, των καταγεγραμμένων νεκρών, ανέρχεται στις 72.615. Επίσης έχουμε την παρέμβαση του ΟΗΕ, των Ηνωμένων Εθνών, που προειδοποιούν ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα κρίση δημόσιας υγείας στη Γάζα, αυτή τη φορά και λόγω των ασφυκτικά γεμάτων καταβλισμών σε όλο τον θύλακα. Η κατάσταση μπορεί σύντομα, όπως λέει ο ΙΕ, να επιδεινωθεί λόγω των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δήλωσε ότι ο αριθμός των λοιμώξεων, ειδικά των δερματικών, έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η κυρία Αλμπανέζε, βρέθηκε στη χώρα μας και σας μεταφέρω τη δήλωση που έκανε για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Η διατήρηση, είπε, σχέσεων με ένα κράτος που αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και κατηγορίες για γενοκτονία σε διεθνή δικαστήρια, δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή επιλογή. Είναι η επιλογή του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Και είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη η οποία εμφανίζεται έτοιμη να βαθύνει ακόμα περισσότερο την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό στη Μέση Ανατολή. Το δήλωσε ανοιχτά χτες η κυβέρνηση, προετοιμάζοντας μάλιστα τη συμμετοχή της Ελλάδας σε πολυεθνική στρατιωτική δύναμη στα στενά του Ορμούς. Ήταν χτες λοιπόν στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Βάντεφουλ. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης διαφήμισε το ρόλο της Ελλάδας ως μιας χώρας που διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής. Κάτι που κατά τη γνώμη του μας καθιστά αξιόπιστους γεφυροποιούς. Και αφού λοιπόν έτσι αντιλαμβάνεται το ρόλο της Ελλάδας στο πλευρό του Ισραήλ και στο πλευρό των Αμερικανών ο κύριος Πρωθυπουργός, εμφανίστηκε για μία ακόμα φορά όσο προθυμότερος, λέγοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα, λέει, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει έντονο ενδιαφέρον, όπως είπε, για την διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, προσέξτε, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στην ναυτιλία, διότι εδώ πρέπει να ξέρετε μιλάνε οι εφοπλιστές αυτής της χώρας. Και ήρθε μετά ακόμα πιο ομά ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, να αναφέρει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να συνεχίσουμε σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, βεβαίως, την ανεμπόδιστη και ελεύθερη κίνηση των πλοίων. Και εδώ είναι το σημείο, ανέφερε πως η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και πως η Ελλάδα είναι σε διάθεση να συνεισφέρει και στο μέλλον. Η Ελλάδα είναι σε διάθεση να συνεισφέρει και στο μέλλον, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, για να έχουμε αμυντικού χαρακτήρα βοηθητική παρουσία στο στενό του Ερμούς, όπως άλλωστε το πράττουμε, λόγια του Γεραπετρίτη αυτά, ήδη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εντολής στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Γεραπετρίτης? Πως η Ελλάδα, η οποία έχει αυτή την ώρα που μιλάμε ελληνικές φρεγάτες να βρίσκονται στο στόμα του λύκου για να προστατεύουν βεβαίως τα κέρδη και τα υπερκέρδη των εφοπλιστών που φορολογούνται εθελοντικά, θυμίζω, στην Ελλάδα, και στέλνουν τους ναυτεργάτες στις εμπόλεμες ζώνες, η Ελλάδα η οποία έχει στείλει Patriot στη Σαουδική Αραβία, γιατί προφανώς τα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας, που έχει στείλει Patriot στο Κατάρ, που σήμερα ο Πρωθυπουργός, ως γεφυροποιός μάλλον, είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία η Ελλάδα έχει αμυντική στρατιωτική συμφωνία, είναι έτοιμη, λέει, το είπε ο Γεραπετρίτης, να συμμετάσχει και σε πολυεθνική δύναμη στα στενά του Ορμούς, βεβαίως, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Όλα αυτά τα ωραία και τα αγαπησιάρικα και τα ειρηνοποιά, ξαναλέω, στην χτεσινή συνάντηση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Α, μην ξεχάσω ότι η Γερμανία, η φίλη μας στο ΝΑΤΟ, η αγαπημένη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή η οποία εξοπλίζει την Τουρκία, ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Όταν λοιπόν έγινε ερώτηση για τους εξοπλισμούς που παρέχει η Γερμανία προς την Τουρκία, ο κύριος Γεραπετρίτης απάντησε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε χώρα το πώς θα λειτουργήσει όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των αμυντικών τους συστημάτων. Εκείνο όμως το οποίο θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατελάχιστον, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά, για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες, δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας. Καταλαβαίνετε, μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα δηλαδή. Τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σε ό,τι αφορά τους φίλους μας και αγαπημένους μας, γιατί ως γνωστόν οι Γερμανοί είναι φίλοι μας σε όλες τις εποχές, ότι θα πουλάνε αυτοί, δεν μπορεί να παρέμβει η Ελλάδα, προφανώς δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά να εξασφαλίζουν, λέει, ότι αυτά που πουλάνε οι Γερμανοί στους Τούρκους δεν θα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι κατά της Ελλάδας. Δηλαδή η κοροϊδία έχει φτάσει στη στρατόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση ας κρατήσουμε το μείζον, και το μείζον είναι οι δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι η κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ναυσιπλοεία, λέει, την ασφαλή στα στενά του Ορμούς, σε συνεργασία, ξαναλέω, με ποιους, με την ναυτιλιακή κοινότητα, σε συνεργασία δηλαδή με τους εφοπλιστές. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από μήνυμα ακόμα βαθύτερης και επικίνδυνης συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και ξαναλέω, όλα αυτά χωρίς να το κρύβουν, με στόχο να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Και τι αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά? Ότι η κυβέρνηση, πίσω βεβαίως από τις ίδιες κλειστές πόρτες με τις οποίες συνεννοήθηκε και έστειλε τους Patriot της Σαουδική Αραβία, για τους οποίους μάλιστα πανηγυρίζει ότι συμμετέχουν σε αυτό το μακυλιό, πίσω από τις κλειστές πόρτες συζητάει την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή σε έναν βρώμικο πόλεμο, σε έναν πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες και για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καμία εξουσιοδότηση δεν έχει για να σύρει τη χώρα, για να σύρει τον ελληνικό λαό σε αυτό το σφαγείο. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει πάρει από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός αυτό το οποίο δηλώνει και διαδηλώνει είναι ότι επιθυμεί την ειρήνη, ότι επιθυμεί απεμπλοκή από κάθε είδους σχέση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν τις εκατόμβες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση η Σούδα να είναι ορμητήριο πολέμου, δηλαδή το ελληνικό έδαφος. Δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση η Αλεξανδρούπολη, που προχτές ανεφοδιάστηκαν αμερικανικά μαχητικά, να χρησιμοποιείται ως άντρο και λιμέρι αυτού του βρώμικου πολέμου. Ο ελληνικός λαός δεν έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καμία κυβέρνηση να στέλνει παιδιά που υπηρετούν σε ένοπλες δυνάμεις εκεί που πολεμάει ο Τραμπ και οι πεζοναύτες του. Αυτό το οποίο ζητάει, δηλώνει και διαδηλώνει ο ελληνικός λαός, είναι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα, και βεβαίως αυτό το οποίο καταγγέλει σε όλους τους τόνους είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον τρόπο που χειρίζεται αυτά τα θέματα, ανάμεσα στα άλλα, ότι δεν είναι η ώρα, ή έχει πει ο Μητσοτάκης, να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, αποτελούν όνειδος και κατεσχήνει για αυτούς οι οποίοι παριστάνουν τους ειρηνοποιούς και μάλιστα τους γεφυροποιούς προς την ειρήνη.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
5: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό.
8: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
7: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
9: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τροπή δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
12: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
13: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
14: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
13: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
20: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα κλείνουν 16 ολόκληρα χρόνια από ένα στιγνό, από ένα στιγερό έγκλημα. Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Είναι η χρονιά που ανοίγει την εποχή των μνημονίων για την Ελλάδα. Είναι η μέρα που δεκάδες χιλιάδες κόσμου πραγματοποιούν τεράστιες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, διαδηλώνουν κατά των βάρβαρων αυτών μέτρων που συνόδευαν την πρίκα της Δανειακής Σύμβασης της κυβέρνησης Παπανδρέου, τα μνημόνια. Το έγκλημα συντελέστηκε στην Οδό Σταδίου. Ήταν εκεί όπου κουκουλοφόροι ρίχνουν βόμβες Μολότοφ στο κατάστημα της τράπεζας, της Μαρφίν. Σύμφωνα με ανακοίνωση τότε της ίδιας της τράπεζας, πετάχτηκαν ειδικές μη συνηθισμένες βόμβες Μολότοφ και αδειάστηκε το περιεχόμενο ενός μπιτονιού που περιείχε ένα ειδικό έφλεκτο υλικό που προκαλεί άμεσα πυκνό καπνό και συνθήκες ασφυξίας. Οι διασωθέντες το παρομοιάζουν με βόμβες Ναπάλμ, ανέφερε η ανακοίνωση της ίδιας της τράπεζας. Το κατάστημα της τράπεζας ήταν κλειδωμένο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα να μην μπορούν να διαφύγουν. Η τράπεζα τυλίχτηκε στις φλόγες. Αποτέλεσμα του εγκλήματος, 3 αδικαίωτοι νεκροί. Η Παρασκευή Ζούλια, 35 χρόνων, που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος, που βρέθηκε λίγα εκατοστά μακριά από την μπαλκονόπορτα, την οποία προσπαθούσε να φτάσει, και ο Επαμηνώντας Τσακάλης, 36 ετών, που βρέθηκε στις σκάλες μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου. 16 ολόκληρα χρόνια μετά, οι δολοφόνοι της Μαρφίν παραμένουν ασύλληπτοι και οι μηχανισμοί που έδρασαν άγνωστοι. 16 χρόνια μετά, παρά τους υπερκοριούς τους, παρά τους υπερχαφιέδες τους, παρά τις υπερκάμερές τους, παρά τα υπερσυστήματά τους, η στιγερή στιγνή δολοφόνη της Μαρφίν παραμένουν άγνωστοι. Γνωστή όμως όλα αυτά τα χρόνια είναι η πολιτική τιμβορύχη, η πολιτική τιμβορύχη του εγκλήματος της Μαρφίν. Και η πολιτική τιμβορύχη είναι αυτή που, ενώ το 2020 προχώρησαν στην τοποθέτηση τιμητικής πλακέτας στο σημείο που δολοφονήθηκαν, που έχασαν τη ζωή τους τα 3 τραγικά θύματα, ακριβώς τη στιγμή που έβαζαν τιμητική πλακέτα, είχαν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ανέρεσης του Δημοσίου ενάντια στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που δικαίωναν τους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό το είχαμε αποκαλύψει εδώ, από το Real, την παραμονή αυτής της πολιτικής τιμβορυχίας. Και ένα 24ωρο μετά από τις αποκαλύψεις που είχαμε κάνει τότε και το σάλο που προκλήθηκε, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αναγκάστηκε τότε να προβεί σε άταχτη υποχώρηση, να μετατρέψει την ανάγκη σε φιλοτιμία και να ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από την ανέρεση που αφορούσε στην αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων της Μαρφίν. Αυτά έγιναν πριν 6 χρόνια και αυτά έγιναν κυρίως πριν από 16 χρόνια σε ό,τι αφορά αυτό το στιγερό έγκλημα στη Μαρφίν, με, ξαναλέω, τους υπερκοριούς τους, τους υπερχαφιέδες τους, τις υπερκάμερές τους, να μην μπορούν να βρουν ποιοι ήταν η στιγμή εγκληματίας. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Το ΠΑΣΟΚ, σας τα έλεγα και χτες, κατέθεσε αίτημα για συγκρότηση εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αρνείται κάθε διερεύνηση σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Λιβάνιο και την Αραμπατζή. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Γιώργο, είσαι στη γραμμή.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο μου. Θα σε διορθώσω.
0: Ναι, αμέ, βεβαίως.
1: Για τον Λιβανό.
0: Εγώ τι είπα.
1: Το Λιβάνιο.
0: Α, έκανα λάθος, συγγνώμη.
1: Και επειδή έχει μπερδευτεί πολύ κόσμο, επειδή ο κύριος Λιβάνιος είναι υπουργός εσωτερικών.
0: Ξέρεις, καμιά... έχω ένα πολύ. Τώρα μου δίνεις τη δυνατότητα να το πω. Έχω ένα τεράστιο προτέρημα. Μερικές φορές κάνω. Όχι, μερικές... αυτά είναι από τα σωστά μου, ρε Γιώργο. Μερικές φορές κάνω και εγώ λάθη. Αυτό είναι το προτέρημά μου.
1: Σωστό. Αλλά είναι πολύ κοινό λάθος, δεν το κάνεις μόνο εσύ. Επειδή είναι πολύ κοντά τα δύο ονόματα του Υπουργού Εσωτερικών με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ από τη μία και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς από την άλλη αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τα δύο δηλαδή πρόσωπα που πέρασαν από υπουργικό θόκο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, εδώ η κυβέρνηση φαίνεται ότι αρνείται. Πήρε την απόφαση να μην συνενέσει στη συγκρότηση.
0: Υπάρχει και δήλωση του Μαρινάκη χθεσινή.
1: Ακριβώς, προκαταρκτικής εξέτασης. Η Νέα Δημοκρατία προβάλλει ένα επιχείρημα ότι από, για όσο διάστημα ισχύει ακόμα το άρθρο 86 και μέχρι να αναθεωρηθεί ή να καταργηθεί εντελώς, η Βουλή διατηρεί τη δυνατότητα να προβαίνει σε αξιολόγηση, νομική αξιολόγηση και κρίση επί των δικογραφιών που διαβάζονται στη Βουλή με βάση τον νόμο περιευθύνης υπουργών. Εδώ η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι μελέτησε το υλικό της δικογραφίας. Κατά την ίδια δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Και ως εκ τούτου, η Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία η οποία θα έρθει μάλλον στις 18 του μήνα, Δευτέρα νομίζω είναι η μέρα, οπότε και θα γίνει συζήτηση για τις δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί, θα τοποθετηθεί αρνητικά. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει, αν αυτό επιβεβαιωθεί και στη μυστική κάλπη, τότε δεν περνάει με τίποτα η πρόταση και των δύο πλευρών για προανακριτική. Θυμίζω ότι οι προανακριτικές θέλουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους για να συγκροτηθούν οι επιτροπές. Άρα η υπόθεση θα κλείσει εδώ. Και το λέμε αυτό διότι με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δεν μπορεί να επανέλθει στο μέλλον ίδια πρόταση αν δεν προκύψουν νέα στοιχεία. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, αν το θέμα κλείσει για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, κλείνει εδώ και τελειώνει.
0: Γιώργο, θύμισε μου κάτι. Στα διαβιβαστικά που έχουν σταλεί στην Βουλή για τις δικογραφίες ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Ραμπατζή μιλά απευθείας με τον Μελά, ποιος ήταν τότε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, νομίζω ότι η κυρία Ραμπατζή μιλά απευθείας.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Λιβανός ήταν αυτός που φαίνεται κάποιοι συνεργάτες του να έχουν συνομιλήσει. Εδώ υπάρχει επίσης ένα μικρό παράδοξο, διότι στην υπόθεση του κυρίου Λιβανού ένα σκέλος της αφορά και την υπόθεση του κυρίου Καραμαλή. Και για τον μεν κύριο Καραμαλή η Νέα Δημοκρατία συνήνεσε στην άρση της ασυλίας του, ενώ για την ίδια υπόθεση τον κύριο Λιβανό δεν συνενεί, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την προανακριτική.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ και το αίτημα για τις υποκλοπές.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, εκεί φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε επίπεδο κλίματος και ατμόσφαιρας, ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να χαρακτηρίσει την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ως πρόταση η οποία αφορά ζήτημα εθνικής άμυνας. Καθώς στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν αρκετές αναφορές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το αν χρησιμοποιούσε το παράνομο λογισμικό Predator. Αν αυτό επιβεβαιωθεί και το δούμε στην πράξη να ισχύει, τότε φεύγει από το τραπέζι αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες για το δικαίωμα δηλαδή της μειοψηφίας, με βάση το οποίο με μόλις 120 θετικές ψήφους μπορεί να συγκροτηθεί εξεταστική ανεξαρτήτως της άποψης της μειοψηφίας. Πάμε στον ορισμό του συντάγματος, ο οποίος λέει ότι για θέματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής είναι υποχρεωτικές τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι σε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Και εκεί πάλι θα δούμε μια επανάληψη του έργου που μόλις περιγράψαμε. Αν η Νέα Δημοκρατία πει όχι, τότε ούτε και εκεί δεν θα συγκροτηθεί εξεταστική ούτε σε αυτή την περίπτωση.
0: Εφόσον λοιπόν αυτό αρχίζει να κουβεντιάζεται όπως μας λες, άρα η τροχιοδεικτική κατεύθυνση.
1: Η τροχιοδεικτική έχει ρηχθεί.
0: Είναι ούτε για τις υποκλοπές λοιπόν.
1: Ούτε για τις υποκλοπές. Αυτό βέβαια μην επιβεβαιωθεί, Και επειδή δεν το έχουμε ξαναδεί στη Βουλή, κρατάω μια μικρή επιφύλαξη για το πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν πρέπει ο πρόεδρος της Βουλής να παραπέμψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο θα προχωρήσει σε μια γνωμοδότηση, η οποία όπως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι απλά γνωμοδοτικού χαρακτήρα, είναι μια γνώμη η οποία συνήθως είναι δεσμευτική, τουλάχιστον για την πλειοψηφία.
0: Η σκέψη που κάνω είναι ότι επειδή έχουμε αρχίσει να κουβεντιάζουμε τώρα και για το χρόνο των εκλογών και θα είναι Σεπτέμβρη, αν θα είναι Οκτώβρη, αν θα είναι όπως λένε άνοιξη του 27, είναι ότι προφανώς δεν θέλουν, αν ακολουθηθεί αυτή η πορεία, δεν θέλουν να πάνε με ανοιχτά τέτοια ζητήματα στη Βουλή.
1: Ναι, εγώ το είπα και προηγουμένως στην εκπομπή του Παγάνη με τον Κουδαλάκη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, για καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και στο τέλος της θητείας να γίνουν εκλογές, είμαστε σχεδόν ένα χρόνο λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τότε, θέλει να έχει τον καθορισμό της ατζέντας στα χέρια της και να μην αφήσει την αντιπολίτευση να τη σέρνει σε ένα δικό της χώρο.
0: Πότε θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα?
1: Κοίτα, το ζήτημα της εξεταστικής δεν έχει τόσο ασφυκτικό χρονικό περιορισμό. Η εκτίμηση όμως είναι ότι μέσα σε επόμενες 20 ημέρες θα γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί. Όσον αφορά στην προανακριτική, φαίνεται ότι εκεί μετά τις 15 Μαΐου και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρξει η συζήτηση για τις δύο προτάσεις.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλή
0: συνέχεια.
2: Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, στο Πασόκ έχουμε αναταράξεις, έχουμε κατέρωθεν βολές μετά την παρέτηση, μετά την αποχώρηση του πρώην Υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Είναι η Μαριτίνα στη γραμμή. Μαριτίνα μου, γεια σου. Όχι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν να συνδεθούμε με την Μαριτίνα. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, έχουμε απάντηση από τον Ανδρουλάκη, αλλά και ανταπάντηση από τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω έχει αποκατασταθεί η γραμμή με τη Μαριτίνα. Έλα Μαριτίνα μου.

Λοιπόν, στο Πασόκ έχουμε αναταράξεις, έχουμε κατέρωθεν βολές μετά την παρέτηση, μετά την αποχώρηση του πρώην υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Είναι η Μαριτίνα στη γραμμή. Μαριτίνα μου, γεια σου. Όχι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν να συνδεθούμε με την Μαριτίνα. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, έχουμε απάντηση από τον Ανδρουλάκη, αλλά και ανταπάντηση από τον κύριο Καστανίδη.

0: Λοιπόν, στο Πασόκ έχουμε αναταράξεις, έχουμε κατέρωθεν βολές μετά την παρέτηση, μετά την αποχώρηση του πρώην Υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Είναι η Μαριτίνα στη γραμμή. Μαριτίνα μου, γεια σου. Όχι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν να συνδεθούμε με την Μαριτίνα. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, έχουμε απάντηση από τον Ανδρουλάκη, αλλά και ανταπάντηση από τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω έχει αποκατασταθεί η γραμμή με τη Μαριτίνα. Έλα Μαριτίνα μου.
1: Έλα Νίκο μου, καλησπέρα. Διαζύγιο, ναι. Βελούδινο, όχι. Ένα τέτοιο τίτλο θα δίνω εγώ. Τέλος πάντων, το διαζύγιο του Χάρη Καστανίδη με το Πασόκ του Ανδρουλάκη, όπως συνηθίζει να λέει, έτσι τουλάχιστον το αποκαλεί εκείνος. Φαίνεται ότι θα αφήσει απόνερα. Καιρό είχαμε να ασχοληθούμε μεσοκομματικά στο Πασόκ. Στην αρχή ήταν η αιχμές που άφησε κατά του σημερινού πρόεδρου Χάρη Καστανίδη, με αφορμή την απόφαση των θητιών που το απαγόρευε να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Θυμάσαι, τα λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Την ίδια μέρα, χθες δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια απόφαση που ελήφθη σχεδόν νομοθονία στο συνέδριο και αφορά τους πάντες, ακόμα και τον ίδιο, καθώς είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής. Θύμισε ότι ο κύριος Καστανίδης δεν πήγε καν στο συνέδριο για να διαφωνήσει μέσα στα όργανα και δει στο ανώτατο όργανο ενός κόμματος. Τον κατηγόρησε ότι είναι πολύ συνεπής στο να κατηγορεί προέδρους του Πασόκ, θυμίζοντας τις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη αλλά και του Γιώργου Παπανδρέου. Οπότε και διέσπασε το κόμμα για να φτιάξει ένα δικό του. Σήμερα προφανώς επανήλθε ο κύριος Καστανίδης, δεν θα τα αφήνει όλα αυτά αναπάντητα. Όχι, συγγνώμη να σου πω ότι και χθες από τη Χαρλά Τρικουπή έλεγαν κάτι που δεν το είχα ούτε εγώ υπόψη μου, θέλω να πω, ότι με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη συμμετείχε στην ΚΟΕΣ, δηλαδή στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, στη Γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος μάλιστα ο κύριος Καστανίδης, και ενώ συμμετείχε σε αυτή την επιτροπή δεν πήγε ποτέ στο συνέδριο. Μάλιστα, τόνισαν ότι του πήρε περίπου 40 μέρες για να διαφωνήσει από μια απόφαση που ένιωσε ότι τον αφορούσε προσωπικά και άφηναν πάνω κάτω τις ίδιες αιχμές με χθες. Σήμερα, λοιπόν, επανήλθε ο Χάρης Καστανίδης για να πει ότι πρώτον δεν τον απομάκρυνε ποτέ ο Κώστας Σιμίτης, αλλά το 1997 ήταν εκείνος που παραιτήθηκε υποπουργός μεταφορών, διαφωνώντας με την υπαναχώρηση της κυβέρνησης τότε από όσα είχαν συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Για το 2012 είπε ότι διαγράφησαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όπως χαρακτήρισε εκείνη την περίφημη νύχτα, που θα τη θυμάσαι όπως τη θυμάμαι και εγώ, γιατί τη ζήσαμε με το μνημόνιο, όταν έπρεπε να περάσει το μνημόνιο και ξαφνικά από 160 βουλευτές με τους οποίους κοιμηθήκαμε στο Πασόκ, ξυπνήσαμε με 129. Κατά τα άλλα, επανέλαβε τις καταγγελίες περί συνεχών ενεργειών εκ μέρους του Προέδρου του Πασόκ και στενών συνεργατών του, προκειμένου ο ίδιος να μην εμφανίζεται πουθενά, να μην τον καλούν ως ομιλητής στα πάνελ και ούτω καθεξής. Και εν πάση περιπτώσει κατέληξε ότι όταν σου δείχνουν με όλους τους τρόπους ότι κάπου είσαι ανεπιθύμητος, τότε η διαγραφή, τότε μάλλον η παρέτηση είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς, έτσι ώστε να παίρνουν και τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση, χωρίς να ξέρω τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε κάθε περίπτωση ξεχώρισε για άλλη μια φορά το Πασόκ των δικών του ιδεών, των ιδεών του σοσιαλισμού, από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Φαίνεται πάντως ότι θα έχουμε συνέχεια, Νίκο. Δεν νομίζω ότι λύγει εδώ αυτή η αψημαχία.
0: Έγινε Μαριτίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε, Γιάννη μου, να σε καλά Μαριτίνα μου, πριν πάμε Γιάννη μου στις διαφημίσεις, να πω μια κουβέντα, γιατί είδα τον κύριο Ανδρουλάκη και το Πασόκ να μιλάνε για τετραήμερη εργασία κτλ. Ξέρετε, το Πασόκ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν από κοινού ψηφίσει την λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου.

0: χρόνου εργασίας. Είναι ακριβώς αυτό το έδαφος που δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να επιβάλλει τι, τετραήμερη βεβαίως εργασία, αλλά με 10 ώρα και με 13 ώρα. Είναι αυτά τα οποία διαφήμιζε πριν τον κύριο Ανδρουλάκη ο ίδιος ο Μητσοτάκης στη Βουλή, όπως και η ίδια η κυρία Κεραμέως. Έχουμε λοιπόν ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει 3 μνημόνια και εκατοντάδες αναγκαστικούς νόμους που έχουν καταστρατηγήσει το 8ωρο, τη συμβάση εργασίας, την κρυακάτικη αργία, έχουν στηρίξει όλους τους νόμους για την λεγόμενη ελαστική απασχόληση, έχουν ψηφίσει, για το Πασόκ μιλάω, το 70% του νόμου του Χατζηδάκη για τα 10 ώρα. Είναι εκεί που μας έλεγε ο Χατζηδάκης δεν θα σας πληρώνουν οι εργοδότες για να πηγαίνετε να μαζέψετε μετά τις ελιές. Τα θυμάστε αυτά τα χαριτωμένα. Έχουν ψηφίσει, για το Πασόκ μιλάω, το 50% των νόμων του Γεωργιάδη και της Κεραμέως για τη 13ωρη δουλειά στους δύο εργοδότες. Έχουν καταργήσει και αυτοί και οι άλλοι τη συλλογική διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά τους μισθούς των εργαζόμενων. Και τώρα, προπαραμονές εκλογών.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και 5 πλημελήματα. Βρίσκεται ο μεταφορέας πακιστανικής καταγωγής που φέρεται να πετροβολούσε περαστικούς στην Κηφισιά και τη Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας 5 γυναίκες και έναν άντρα.
10: στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Τζάμπολ σε 45 λεπτά στο Μοντε Κάρλο στην αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να προκριθούν στο Final Four της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather.
9: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
20: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
21: Αχα.
20: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
21: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
20: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: Κυρίες και κύριοι, το συγκλονιστικό αυτό τραγούδι που ακούσαμε το έχουν γράψει τα παιδιά, οι υπεραστικοί. Ο τίτλος του είναι «Πρωτομαγιά 1944». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό τραγούδι, είναι ένα τραγούδι ιστορία. Και τώρα θέλω να πάμε στην ιστορία. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο. Αυτό το κείμενο δημοσιεύτηκε στις 29 Απρίλη του 1944. Δηλαδή, δύο μέρες αφότου οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα. Οι Γερμανοί Ναζί. Δύο μέρες λοιπόν αφότου οι Γερμανοί Ναζί μπήκαν στην Αθήνα, δημοσιεύτηκε ένα κείμενο το οποίο έγραφε μεταξύ άλλων τα εξής. Ο αθηναϊκός λαός αντιμετωπίζει τα γεγονότα με σταθεράν πεποίθηση ότι όλα βαίνουν προς το καλύτερον. Η γερμανική αρχέ, εμφορούμενη από τα σφιλικοτέρα των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πληθυσμού, τα σαρετάς και τα προτερήματα του οποίου δεν ήργησαν να γνωρίσουν, θα τον συντρέξουν. Περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβολία. Εισπάσαν θετικήν και οικοδομητικήν του προσπάθειαν. Το κείμενο αυτό, το οποίο εξυμνεί τους χιτλερικούς, εξυμνεί τους Ναζί, εξυμνεί τα SS, εξυμνεί την Γκεστάπο και μάλιστα για το γεγονός ότι μπήκαν στην Ελλάδα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 29 Απρίλη του 1944. Δύο μέρες δηλαδή μετά την εισβολή στην Αθήνα των Ναζί. Η εφημερίδα Καθημερινή 60 χρόνια μετά εξέδιδε και βιβλιογραφία για τον Ναζί, τον φασίστα Μεταξά, για το καθεστώς του φασίστα δικτάτορα Μεταξά. Ο φασίστας δικτάτορας Μεταξάς ήταν αυτός ο οποίος είχε συλλάβει τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη, έναν από τους 200 της Κεσαριανής, αυτόν που αρνήθηκε να ανταλλάξει τη θέση του και τη ζωή του με άλλον συγκρατούμενό του. Η φασιστική δικτατορία του Μεταξά είχε συλλάβει δεκάδες, εκατοντάδες από τους 200 και από τους 750 που συνολικά εκτελέστηκαν στον τοίχο της Κεσαριανής. Για αυτή την ήπια, έτσι τη χαρακτήριζε η Καθημερινή 60 χρόνια μετά, δικτατορία του Μεταξά, εξέδιδε βιβλιαράκια και έκανε αφιερώματα. Επίσης η εφημερίδα Καθημερινή είναι αυτή η οποία μετά το καλωσόρισμα των Ναζί τον Απρίλη του 44, τον Αύγουστο του 44 είχε και δημοσιεύματα για τις ευχαριστίες του Χίτλερ προς τον ταγματαλίτη Παπαδόγκονα. Ο Παπαδόγκονας ήταν αυτός ο οποίος εκτελούσε κομμουνιστές για λογαριασμό των Γερμανών στους Μολάους, τότε που εκδόθηκε η διαταγή των Ναζί για την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής. Γιατί τα λέω λοιπόν τώρα όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά γιατί ξέρετε προχτές είχε προγραμματιστεί μια εκδήλωση του Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ, θα σας πούμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Και βεβαίως υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις από ιστορικούς, από συλλόγους, από φορείς, και αυτή η εκδήλωση φυσικά και ματαιώθηκε. Η εφημερίδα Καθημερινή λοιπόν, και όχι μόνο αυτή αλλά και αρκετοί άλλοι, είδε στη ματέωση της εκδήλωσης για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής ένα επεισόδιο φήμωσης του διαλόγου. Φήμωσης του διαλόγου. Δεν θα πω περισσότερα. Διάβασα για αυτή την αντίδραση της συγκεκριμένης εφημερίδας και στο δημοσίευμα της συγκεκριμένης εφημερίδας προφανώς εκπροσωπείται και όλη αυτή η τάση. Η τάση δηλαδή να τιμάμε τους νεκρούς αφού πρώτα βεβαίως έχουν πεθάνει και αφού πρώτα τους έχουμε αφοπλίσει και να τους φέρνουμε στα μέτρα μας. Διάβασα ένα κείμενο εξαιρετικό, ένα συγκλονιστικό κείμενο του δασκάλου, του πρώην πρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του κυρίου Νίκου Μαρκάτου, τον οποίο και καλησπέριζω. Δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Καλή σας πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ιδιαίτερα για ένα θέμα το οποίο με έθιξε ως έναν Έλληνα με κάποιο πνευματικό επίπεδο και με κάποια ιστορική γνώμη. Όπως είπατε, είδαν στη ματέωση της εκδήλωσης ένα επεισόδιο φήμωσης του διαλόγου, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα ακόμα σύμπτωμα δίθεν αδυναμία μας να συνομιλήσουμε με την ιστορία. Η πραγματικότητα ήταν ακριβώς αντίστροφη. Η ματέωση αυτής της εκδήλωσης δεν ήταν επίθεση στη μνήμη, ήταν υπεράσπισή της. Δεν ήταν πράξη σκοταδισμού, ήταν πράξη ιστορικής ευπρέπειας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η μνήμη των 200, και πολύ σωστά είπατε, των αυτών που υπερβαίνουν τους 750, δεν είναι αδέσποτο πολιτιστικό υλικό διαθέσιμο προς επιμελημένη παρουσίαση από οποιονδήποτε φορέα, με οποιαδήποτε πολιτική καταγωγή, υπό οποιαδήποτε διπλωματικό ή ιδρυματικό περιτύλιγμα. Ξέρετε, οι 200 ή 750 δεν είναι αφηρημένα θύματα του πολέμου, δεν είναι μια ουδέτερη ομάδα Ελλήνων που παρασύρθηκε από τη θύελλα της ιστορίας. Ήταν κομμουνιστές, πολιτικοί κρατούμενοι, αγωνιστές που είχαν ήδη διωχθεί, φυλακιστεί και εξοριστεί από το ελληνικό αστικό κράτος και τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, όπως πολύ σωστά είπατε, πριν παραδοθούν στους κατακτητές. Την 1η Μαΐου λοιπόν οδηγήθηκαν από το Χαϊδάρι στο σκοπευτήριο και εκτελέστηκαν από τους Ναζίους αντίπεινα. Εκτελέστηκαν σε ομάδες, με το όνομα και την ιδιότητά τους. Όχι ως αόριστη εθνική ύλη, αλλά ως πολιτική αντίπαλη του φασισμού και της κοινωνικής βαρβαρότητας. Και ξέρετε κάτι, δίπλα χαχάνιζαν με χαρά οι δικοί μας οι τσολιάδες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Εδώ βρίσκεται η ουσία. Η μνήμη της Κεσαριανής δεν ανήκει σε όλους με τον τρόπο που το εννοούν οι κομψές στήλες της αστικής μετριοπάθειας και η αίθουση των δεξιώσεων. Ανήκει στους νεκρούς της, ανήκει στις οικογένειές της, στους συντρόφους τους, στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη τους όταν το μετεμφυλιακό κράτος ήθελε να τους θάψει δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά όχι στο χώμα, αλλά στη σιωπή. Φυσικά βεβαίως η ιστορία είναι δημόσιο αγαθό, αλλά δημόσιο αγαθό δεν σημαίνει ιστορική λαιλασία. Δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε από τους νεκρούς την πολιτική τους ταυτότητα για να χωρέσουν σε μια εύπευτη τελετή εθνική συμφωνία.
0: Δάσκαλε, αυτό το ίδρυμα, επειδή δεν μπορεί να ξέρουν οι πάντες, τι ίδρυμα είναι? Δηλαδή ο Έμπερτ είναι αυτός που μαζί με το Σάιντεμαν δολοφόνησαν το 1918 τη Λούξεμπουργκ και τον Λίγκνεχτ?
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ίδρυμα συνδεδεμένο με τη γερμανική σοσιαλδημοκρατική παράδοση. Φέρει το όνομα του Φρέντριχ Έμπερ, του ηγέτη του, μαζί με τον Γκούσταμ Νόσκε, που συνδέθηκε με την αιματηρή καταστολή της γερμανικής επανάστασης του 1918-1919 και τη συντριβή της επαναστατικής αριστεράς με τη βοήθεια στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων. Η συνεργασία της τότε σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης με τις δυνάμεις του παλιού στρατού και τα Φράικοφς που λέγανε αποτελεί κεντρικό βαρύ κεφάλαιο της γερμανικής ιστορίας. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ηθικό και ιστορικό ζήτημα πρώτης τάξης. Γιατί οι 200 της Κεσαριανής ήταν άνθρωποι της ίδιας μεγάλης ιστορικής όχθης με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον Καρλ Λίμπνεκτ, τον Τέλμαν, τους εργάτες και αγωνιστές που πλήρωσαν με αίμα την απόφαση των κυρίαρχων δυνάμεων να τσακίσουν το επαναστατικό εργατικό κίνημα στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν ένα ίδρυμα που φέρει το όνομα του Έμπερτ εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της μνήμης 200 κομμουνιστών εκτελεσμένων από τους Ναζί, η αντίδραση δεν είναι η ιεροσιλία της μνήμης. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που έγινε είναι η υπεράσπιση της μνήμης από την ιεροσιλία. Και μάλιστα η εφημερίδα μίλησε για φύλακες της μνήμης με ειρωνία. Ας το πούμε καθαρά. Ναι, υπάρχουν φύλακες της μνήμης και ευτυχώς που υπάρχουν. Χωρίς αυτούς οι εκτελεσμένοι θα είχαν μετατραπεί σε θύματα ολοκληρωτισμών, οι κομμουνιστές σε πατριώτες χωρίς κόμμα, οι αγωνιστές σε ακίνδυνες μορφές μουσιακής ευλάβειας. Η αστική δημόσια ιστορία αγαπά τους νεκρούς όταν τους έχει πρώτα αφοπλήσει. Τους τιμά όταν δεν μιλούν, τους στεφανώνει όταν δεν ενοχλούν και μάλιστα βάζει και εμάς που λέμε και πέντε κουβέντες να μην μπορούμε να βγούμε ούτε να τις πούμε. Τους αναγνωρίζει όταν έχει αφαιρέσει από το πρόσωπό τους το βλέμμα της σύγκρουσης. Επομένως, ας είμαστε σαφείς, η ματέωση της εκδήλωσης ήταν δικαιολογημένη. Όχι επειδή κάποιος φοβάται τη συζήτηση, αλλά επειδή η συγκεκριμένη συζήτηση με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο κινδύνευε να μετατρέψει την Κεσαριανή σε σκηνικό πολιτιστικής εξομάλυνσης. Όταν η μνήμη, αγαπητέ Νίκο, γίνεται event, όταν ο τόπος εκτέλεσης γίνεται ευκαιρία συμβολικής διαχείρισης, όταν η πολιτική ταυτότητα των νεκρών μπαίνει σε υποσημείωση για να χωρέσει στο λεξιλόγιο της εθνικής μνήμης, τότε η άρνηση δεν είναι μυσαλλοδοξία, είναι αξιοπρέπεια. Και εμείς θα εξακολουθήσουμε να τιμούμε αυτούς τους νεκρούς, όχι με αποστηρωμένες τελετές, αλλά λέγοντας την αλήθεια ολόκληρη. Ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες, ήταν άνθρωποι που δεν λύγησαν μπροστά στη φυλακή την εξορία, τον κατακτητή και το εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν ζήτησαν να γίνουν κοινόχρηστο μνημιακό υλικό. Ζήτησαν με τη ζωή και το θάνατό τους να μην σκύψει ο άνθρωπος το κεφάλι. Και οι Κεσαριανοί δεν είναι τόπος δεξιώσεων και λύθης, είναι τόπος θυσίας. Και μπροστά στους 200 και στους 750 δεν αρμόζει η διπλωματική κομψότητα της αποειδεολογικοποίησης. Αρμόζει σιωπή, σεβασμός και αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Οι 200 και 750 δεν πέθαναν για να τους θυμόμαστε όλοι όπως μας βολεύει. Πέθαναν όρθιοι. Και όρθιοι πρέπει να μείνει και η μνήμη τους, και επιτέλους ας μείνουμε και εμείς όρθιοι, διότι πολλοί από τους σολιάδες της εποχής εκείνης δεν πάβουν να υπάρχουν, ενώ οι απόγονοί τους και σήμερα και σε ψηλές θέσεις μάλιστα.
0: Δάσκαλε, σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς και να ευχαριστήσω που προχθές πήγαμε στη νομική, το είχες πει εσύ γιατί δεν το ξέρα, και πράγματι ήταν μια εκδήλωση εξαιρετική, γέμισε παρά την απαγόρευση της Βρετανίας, και κάποτε να κουβεντιάσουμε και για αυτά τα θέματα, διότι εφημερίδες σαν αυτή που ανέφερες και άλλες ασχολούνται με την παιδεία, λες και είναι ένα εμπορικό κατάστημα και θλίβομαι βαθύτατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο που μου έδωσες.
0: Καλό βράδυ
1: σε όλους, στους ακροάτες και στους ακροατές σας.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο
19: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
20: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
21: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
22: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
22: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
23: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
22: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
25: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
24: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
25: Είμαστε καλά για τώρα.
24: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
25: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
24: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
25: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
26: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
27: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
26: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε και προφανώς έκανα λάθος προηγουμένως. Το βλέπω σε 2-3 μηνύματα. Να αποκαταστήσουμε λοιπόν την ιστορική πραγματικότητα. 27 Απρίλη του 1941 και όχι 44, αν είπα 44, μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και είναι δύο μέρες μετά, 29 Απρίλη του 41, που δημοσιεύεται το δημοσίευμα στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως και σας διάβαζα, με το οποίο τους καλωσόριζαν τότε τους Ναζί εδώ στην Αθήνα. Και το δημοσίευμα για τον Παπαδόγκονα και τις ευχαριστίες του Χίτλερ προς τον Ταγματαλίτη είναι τον Αύγουστο του 1944. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Ξέρετε, είχε κατατεθεί προς διαβούλευση στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μιλάει για τον εξυγχρονισμό των ανανεώσιμων πηγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και βεβαίως όλα τα νομοσχέδια έχουν καταπληκτικούς τίτλους. Διάβασα όμως ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, παρέμβαση, πριν από λίγες μέρες, του διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, του κύριου Βασίλη Λύκου, για το τι κρύβεται πίσω από αυτές τις περίτεχνες διατυπώσεις. Τον παρακάλεσα και είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Κύριε Λύκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται?
1: Είναι αυτό που είπατε λίγο πριν. Κάτι άκουσα για Γερμανούς τότε που μπήκαν και τους καλωσορίσανε οι Έλληνες στην Αθήνα.
0: Είχαμε και τέτοιους.
1: Ναι, αυτό γίνεται και τώρα. Είναι φίλοι μας πολύ, κύριε Μπογιόπουλε, οι Γερμανοί. Και ξανάρχονται εδώ πέρα και ουσιαστικά υφαρπάζουν όλη την ελληνική περιφέρεια. Και απλά υπάρχουν εδώ πέρα ντόπιοι κομπραδόροι, οι οποίοι τους διευκολύνουν. Θα διαβάσω μόνο τι είπε ο κύριος Παπασταύρου όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο υπόψη το φέρανε μέσα μεσούσης της
0: μεγάλης εβδομάδος,
1: μέσα στο Πάσχα για 15 μέρες, όπως είχε έρθει και ο πρώτος περιβαλλοντοκτόνος νόμος το 20 εν μέσω lockdown, πάλι 15 μέρες. Ο κύριος Παπασταύρου βεβαίως λοιπόν είπε το εξής, ότι το νομοσχέδιο είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή: το συμφέρον της πατρίδας, του πολίτη, για το παρόν και το μέλλον. Έρχομαι λοιπόν να το αποφλοιώσω αυτό, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Το 2012, κύριε Μπογιόπουλε, η γνωστή και μη εξαιρετέα κυρία Σακελαροπούλου, αν θυμάστε, ως αντιπρόεδρος τότε του ΣΤΕ, ο πρόεδρος απουσίαζε, περνάει μια...
0: Είχαμε την απόφαση τότε και για τα καμένα.
1: Ακριβώς, όπου επιτρέπει μέσα στις αναδασώσεις να μπαίνουν ανεμογεννήτριες με όλα τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή δίκτυα, ουσιαστικά μηχανές που θα μπορούσαν να κάνουν εργασίες με πετρέλαιο, ακόμα και φυσικό αέριο. Γιατί, προσέξτε πως, που πάτησαν τότε. Πάτησαν ότι ο νόμος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το άρθρο 24 δηλαδή, έλεγε το εξής, ότι εν μέσω πολέμου είναι λογικό να ανοίγουμε δρόμους κτλ. Το καταλαβαίνετε αυτό για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Παίρνουν λοιπόν το δημόσιο συμφέρον και λένε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και εν συνεχεία, προσέξτε τώρα τι έχουν κάνει. Με άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Άδωνης Γεωργιάδης κτλ., λένε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον μόνο το δημόσιο. Άρα θα πρέπει να μπαίνουν και ιδιωτικές εταιρείες που να υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον. Προσέξτε τι έχει γίνει και δεν το γνωρίζει ο κόσμος εδώ πέρα. Συνεπώς, γιατί να μην δίνουμε και σε ιδιωτικές εταιρείες που βαφτίζουν μετά τις ανεμογεννήτριες ότι είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας, άρα εθνικό δημόσιο συμφέρον, συνεπώς είναι πάνω από περιοχές Natura, πάνω απ' όλα. Και έρχονται λοιπόν και περνάνε τώρα αυτές τις διατάξεις για να διευκολύνουν αυτό το fast track.
0: Καταλαβαίνω από μία, δεν θα έλεγα ότι ήταν επισταμένη, μάλλον πρόχειρη ήταν η ανάγνωση που έκανα στο νόμο, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι καλά ότι έχουμε κατάργηση αναδασώσεων σε καμένες εκτάσεις, έχουμε ακόμα και οικιστικές επεμβάσεις, ακόμα και σε περιοχές Natura.
1: Ακριβώς. Γιατί προσέξτε, τις περιοχές Natura τώρα τι έχουν κάνει? η περιοχή ήταν Natura, που λέμε αναγνωρίζεται μια περιοχή Natura. Για να γίνει, ζώνωση και για να γίνει ο σωστός τόπος οικολογικής διαφύγησης, θα πρέπει να εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα. Μα δεν έχουν εκδοθεί αυτά τα προεδρικά διατάγματα. Οπότε μπαίνουν μέσα και κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούν να μεταχειριστούν τη φύση αυτές τις πολύ ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας, όπως έχει γίνει στο Εύρο, στον Εύρο, στην πατρίδα μου την Εύβοια. Αν περάσετε πάνω από την Εύβοια, κύριε Μπογιόπουλε, είναι σαν σκατζόχυρος, ειδικά στην Νότια Εύβοια, αν πετάτε πάνω από αεροπλάνο. Το χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό προκειμένου ουσιαστικά να πάνε για την τελική αναμέτρηση με τη φύση και να βάλουν όσες αναμενογεννήτες τους έχουν απομείνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουν την τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τελειώνει. Είναι γύρω στα 12 δις. 8 δις υπολογίστε ότι θα είναι ΑΠΕ, πράσινες ενέργειες, μπαταρίες, ιστορίες, τον ατάλλο. Αυτά πρέπει να μπουν. Άσχετα τι θα τα κάνουμε εμείς. Άσχετα αν το ρεύμα έχει αυξηθεί τα τελευταία 6 χρόνια 57%. Πρέπει να μπουν όμως. Και πρέπει να μπουν γιατί είναι εντολή των Γερμανών. Μας δανείζουν για να μας τα πάρουν από την άλλη τσέπη. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, προσέξτε, ιδιωτική Τράπεζα Πειραιώς, το 85% από ΑΠΕ και όλα αυτά, πράσινη ενέργεια, πάει πίσω στη Γερμανία. Μόνο το 25% μένει εδώ. Και δείτε ποιες είναι οι 10 πρώτες εταιρείες που έχουν πάρει τα περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Εδώ τώρα, με βάση τις ρυθμίσεις οι οποίες πέρασαν, έχουμε, πώς να το πω τώρα, ένα καθεστώς εξαίρεσης. Εκεί που κάηκαν τόποι και τα λοιπά από την αναδάσωση, μάλιστα.
1: Ουσιαστικά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες βαφτίζουν οι συγκεκριμένες κάποιοι, με υπηρεσίες οι οποίες υπολειτουργούν, είναι υποστελεχωμένες, εγώ σε φορτώνω με φακέλους. Αν εσύ, δασική υπηρεσία, δεν μπορέσεις να το δεις, σημαίνει ότι είναι θετική απόφαση. Άρα εδώ μπορούμε να έχουμε περιβαλλοντικές. Θα μπορούμε να μπαίνουν ΑΠΕ σε συγκεκριμένες περιοχές χωρίς, ακόμα και χωρίς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Μα έχουμε πολεοδόμηση και εκκλησικές επεκτάσεις ακόμα και σε περιοχές Natura υψηλής προστασίας. Και φυσικά αυτό που είπατε στην αρχή. Δηλαδή σε καμένες εκτάσεις όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης για ΑΠΕ, λέω επέμβασης γιατί αυτό χρησιμοποιούν, δεν μιλάνε για αλλαγή χρήση στο δάσος. Μιλάνε για επέμβασούλα, μικρή. Καταργούνται λοιπόν εκεί οι αναδασώσεις. Άρα τι έχουμε? Έχουμε εφαρπαγή γης. Και εδώ αυτό θέλω να το συνδέσετε με ένα άλλο νομοσχέδιο που μίλαγε για οικισμούς σε χωριά, ειδικά ορεινά, μέχρι 2.000 κατοίκους, όσοι είχαν κάτω από 2 στρέμματα που δεν μπορούσαν να κτίσουν και μετέτρεπαν ουσιαστικά τα συγκεκριμένα κτήματά του σε αγροτεμάχια. Αυτό συνδέεται άμεσα, γιατί καταλαβαίνετε εκεί αυτός ο οποίος μπορεί να τα αγοράσει και να έχει πάνω από 2 στρέμματα ουσιαστικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Πείτε μου, αν θα θέλει κανείς να συνοψίσει, μιλάμε λοιπόν για μεγάλες εκτάσεις που δεσμεύονται για τέτοια ενεργειακά έργα, έχουμε καμένες περιοχές που δεν αναδασώνονται, έχουμε προστατευμένες ζώνες που τις ανοίγουν στη δόμηση, συνοψίζω σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλει κάποιος να το αποτρέψει αυτό, να το αντιμετωπίσει, τι μπορεί να κάνει?
1: Αυτό είναι
0: πολιτική παρέμβαση προφανώς, είναι πολιτική δράση και κοινωνική δράση από εδώ και πέρα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Η αντιπολίτευση το καταψήφισε, όλα τα κόμματα. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε να δείτε. Είναι θέμα τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να αντιδράσουν. Γιατί, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Ξέρετε, πηγαίνω και μιλάω σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά μιλάω. Και προσπαθώ ουσιαστικά να τους πω ότι ξέρετε κάτι. Ότι δεν έχει χάσει τίποτα. Ναι, ο νόμος δεν είναι υπέρ σας. Αλλά τι γίνεται? Όλες αυτές οι εταιρείες μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που ουσιαστικά είναι μπροστινές εταιρείες, καταλαβαίνετε, από πίσω είναι οι 4-5 εταιρείες που είναι και πάροχοι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλες αυτές οι εταιρείες οι μπροστινές, τι κάνουνε? Παίρνουνε 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης, 30% ως επιχειρηματικό δάνειο από τράπεζες, η χαρά των τραπεζών. Είμαστε η δεύτερη στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία σε επιχειρηματικά δάνεια, ακριβώς εξαιτίας των ΑΠΕ, και 20% είναι ίδια κεφάλαια, τα τα οποία με υπερτιμολογήσετε τα βάζουν. Άρα τι γίνεται. Δύο χρόνια λοιπόν, καταρχήν πάμε για εθνικές εκλογές ένα χρόνο και δύο χρόνια από το 28, δυόμιση χρόνια να πούμε μέχρι τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν θα δουν ότι αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, καταλαβαίνετε ότι η τράπεζα το σκέφτεται να δανείσει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι ο μόνος τρόπος αυτός, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πέρα από προσφυγές στο ΣΤΕ και τα λοιπά. Γιατί το ΣΤΕ ξέρετε τι θα κάνει, εγώ το έχω ζήσει, έρχεται το ΣΤΕ και σου λέει είναι η ΑΠΕ, είναι υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Άρα δεν πάει να είναι natura. Εγώ, εφόσον έχουν έτσι νομοθετήσει μέσα στη Βουλή, πρέπει να εφαρμόσω τον νόμο.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Λυκό. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Για ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέρια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: κάποιος.
1: Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον, στον κύριο Ψαρά, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, μας ακούν από την Αγγλία. Καλησπέρα στην Αμάρινθο. Πολλές καλησπέρα στο Θήμιο, στον Νίκο. Καλησπέρα στη Μαρία και στους ανθρώπους που διαδηλώνουν αυτή την ώρα για την Παλαιστινή στο κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα στη Χαλκίδα, στον Πέτρο. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στο Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Τζίμι, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Όλγα. Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Πολλές καλησπέρα στο φίλο τον Real Blocker. Ήταν προφανές για ποιο ίδρυμα μιλάμε, Real μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στη Τζίνα, στη Μαρία. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για την επικοινωνία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρουν ότι τα συστήματα αεράμινας τους αντιμετωπίζουν επιθέσεις από πυράβλους και ντρόνς που προέρχονται από το Ιράν. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, το Ιράν επιτέθηκε επίσης ένα άδειο δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπου Ντάμπι, καθώς αυτό προσπαθούσε να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέξετ, είπε πως η προστασία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή και πως η κατάπαυση πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Από την πλευρά του όμως, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πτέρυχος Νταν Κέιν, δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα στενά δεν έχουν φτάσει ακόμη το όριο στο οποίο θα απαιτούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, σε αντίθεση βέβαια και με ό,τι έλεγε τις προηγούμενες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές και οι ισραηλινές επιθέσεις, ωστόσο, έχουν προκαλέσει ζημιές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, περίπου 440 κιλά ουρανίου, ικανά για 10 βόμβες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τα οποία παραμένουν σε άγνωστη θέση, πιθανώς και σε απρόσιτες υπόγειες εγκαταστάσεις. Η σταθερότητα αυτών των εκτιμήσεων οφείλεται κυρίως στην επικέντρωση των αμερικανικών επιχειρήσεων σε συμβατικές δοτικές δυνατότητες και πρωτίστως, όχι τόσο σε πυρηνικές.
1: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: δεν έχουν φτάσει ακόμη το όριο στο οποίο θα απαιτούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, σε αντίθεση βέβαια και με ό,τι έλεγε τις προηγούμενες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές και οι Ισραηλινές επιθέσεις, ωστόσο, έχουν προκαλέσει ζημιές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, περίπου 440 κιλά ουρανίου, ικανά για 10 βόμβες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τα οποία παραμένουν σε άγνωστη θέση, πιθανώς και σε απρόσιτες υπόγειες εγκαταστάσεις. Η σταθερότητα αυτών των εκτιμήσεων οφείλεται κυρίως στην επικέντρωση των αμερικανικών επιχειρήσεων σε συμβατικές δυτικές δυνατότητες και πρωτίστως, όχι τόσο σε πυρηνικές.
1: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: με δημοσίευμα του Reuters, περίπου 440 κιλά ουρανίου, ικανά για 10 βόμβες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τα οποία παραμένουν σε άγνωστη θέση, πιθανώς και σε απρόσιτες υπόγειες εγκαταστάσεις. Η σταθερότητα αυτών των εκτιμήσεων οφείλεται κυρίως στην επικέντρωση των Αμερικανικών επιχειρήσεων σε συμβατικές δοτικές δυνατότητες και πρωτίστως, όχι τόσο σε πυρηνικές.
1: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το κρουαζιερόπλοιο που έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού. Το πλοίο παραμένει στο πράσινο ακρωτήρι, ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο ιός μπορεί να μεταδόθηκε και από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Μέχρι στιγμής 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο από απόψε μέχρι και τις 21 Μαΐου. Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται οι Παρασκευές και τα Σάββατα.
10: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Σ
9: Σε εξέλιξη στην πρώτη περίοδο η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Μοντεκάρλο με τη Μονακό στον τρίτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας. Στο χάντμπολ ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 36-29 την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες. Στις τρεις θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
10: Real Weather.
9: Έφριος καιρός με πρόσκαιρες συννεφιά αύριο. Τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρα ρεή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Μ' αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Αγαπημένη ώρα, 11 λεπτά μετά τις 9. Τι ωραία.
1: Και αυτή είναι αγαπημένη ώρα.
0: Οτιδήποτε έχει το 11 είναι, δεν ξέρω γιατί, μπάτσι μου ήρθε. Λοιπόν, και είναι και ξεκινήσαμε και πάρα πολύ ωραία με ελληνικό τραγουδάκι.
1: Ναι, γιατί σαν σήμερα το 1965 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος μεσουράνησε εκεί στη δεκαετία του 50, όπου υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στο λαϊκό και στο ευρωπαϊκό, όπως το λέγανε τότε τραγούδι. Αυτός εκπρόσωπος, εκείνος εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού. Βέβαια το συγκεκριμένο που ακούσαμε έχει λαϊκή νότα. Έχει μια λαϊκή νότα.
0: Λαϊκός ήταν ο Γούναρης, ναι. Δεν ήταν.
1: Ναι, όχι, ήταν. Εκπροσωπούσε το πιο ελαφρύ που λέγανε, ναι, τότε τραγούδι. Δηλαδή ο Τσιτσάνης έλεγε ότι όσο υπάρχει ο Γούναρης, δεν θα σηκώσει κεφάλι το λαϊκό τραγούδι. Εντάξει. Η δεκαετία του 60 βέβαια τα άλλαξε.
0: Ναι,
1: τα
0: για μας ήταν λαϊκό πάντως το τραγούδι,
1: ναι,
0: και το
1: Ναι. Λοιπόν, μουσική Μιχάλη Σουγιούλ και στίχη Αλέκος Αγγελάριος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην κυρία Ειρήνη Κούρτη και σε όλες τις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα. Φαντάζομαι μπορεί να υπάρχουν και άντρες. Ειρηναίος, γιατί δεν υπάρχει.
1: Ναι, μπορεί.
0: Υπάρχει όνομα Ειρηναίος.
1: Βέβαια υπάρχει. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Δέσποινα Καλοκαίρη.
0: Βεβαίως είναι η κυρία Δέσποινα Καλοκαίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο ένα μικρόφωνο. Ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο άλλο. Στα λέω εγώ, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Η κυρία Πελάγια Κατσούλη είναι στα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν.
1: Τι. Ψάχνεις την επικαιρότητα.
0: Όχι, είδε ένα mail που απευθύνεται σε μένα και είπα να διαβάσω τι λέει.
1: Για πες.
0: Ψάχνω, λέει, λαμβρό απάντηση στο πόσο ο κύριος Παναγόπουλος γεννητής στο 55, οπότε συνταξιούχος πλέον, μπορεί να είναι γενικός γραμματέας της ΓΕΣΕ. Και τι να μην είναι. Επειδή είναι συνταξιούχος. Γιατί εκεί οι συνταξιούχοι δεν εργάζονται.
1: Εξελέγει πάλι, έτσι, ναι, ο κύριος.
0: Αφού είναι εκλογική θέση. Και τι να μην είναι. Δεν είναι διοριστής.
1: Βέβαια. Ερετός, εξελέγει.
0: Ναι, ερετός, γιατί να μην είναι.
1: Μερακλωμένος μας βλέπει απόψε ο Real Blogger και μας λέει φτούμη σας ματιάσω. Εν τω μεταξύ, απόψε θα έχουμε τον κύριο Ρίζο, τον εργατολόγο μας, και αμέσως, δηλαδή πριν αρχίσουμε την εκπομπή, ήρθαν τα πρώτα ερωτήματα. Με πρώτο και καλύτερο, το οποίο θα το θέσουμε, εάν έχει νεότερα από αυτήν την καθαρογραφή
0: της
1: απόφασης.
0: Τώρα είναι, να σου πω, ξεσκονίζουν το μάρμαρο.
1: Είπαμε, γράφουνε τους μειοψηφί, τις απόψεις των μειοψηφισάντων.
0: Χτυπάνε με καλέμι πάνω σε
1: μάρμαρο. Έχει δουλίτσα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Τόσες λέξεις σου λες. Εσύ, άμα κάνεις ένα λάθος, αλλάζεις πλάκα.
1: Βέβαια, μα εκεί δεν έχει. Τι με μπλάνκο θα το πας. Δεν γίνεται.
0: Πώς θα γίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι είμαστε πια και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Και γιατί να το χρησιμοποιήσουμε άλλωστε. Νομίζω ότι κάει και το 27.
1: Κάτι έχω χάσει τώρα εγώ, για πες.
0: Τι έχεις χάσει.
1: Τι.
0: Χωρίς προανακριτικές.
1: Α, ναι. Καθαρά πράγματα.
0: Δίνουμε και το... κάνουμε και τη ΔΕΘ, δίνουμε και το τραγωσάρι και μετά βαράμε μια κάλπη ωραία πριν τις γιορτές.
1: Πριν τις γιορτές.
0: Εύκολα.
1: Εντάξει, όμως έχει υποθεί πάρα πολύ έντονα από τον Πρωθυπουργό ότι θα πάει το 27.
0: Και τώρα όμως δεν θα μπορέσει.
1: Άρα είσαι και εσύ από αυτούς που λένε Οκτώβριο ότι θα γίνει.
0: Όχι, Νοέμβριο.
1: Α, Νοέμβριο.
0: Προς τα τέλη
1: Νοέμβριο.
0: Για να έχει πέσει και το τραχοσάρι.
1: Ναι. Πότε κατατίθεται ο προϋπολογισμός? Νοέμβριο συνήθως, μήπως, ναι. Νοέμβριος δεν παίζει.
0: Θα παίξει.
1: Δεν μπορεί να καταθέσει προϋπολογισμό για την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή.
0: Δεν θα καταθέσει.
1: Να δούμε. Για να δούμε.
0: Θα κάνει τις εκλογές πριν να καταθέσει προϋπολογισμό.
1: Α, αυτό ναι. Αυτό ναι. Εντάξει, αυτό ναι.
0: Γιατί εμείς θα κερδίσουμε και θα τον καταθέσουμε.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Καλά, κανόνισε τώρα με αυτά που λες να έρθουν πάλι τα γνωστά μηνύματα. Το πως το χθεσινό.
0: Και δεν πανέρχομαι.
1: Πόσο Νέα Δημοκρατία παρτάει.
0: Όσο χρειάζεται. Όσο χρειάζεται.
1: Όντως, Άγγελε, το άρχισαν το όργανο, είναι αρχοντορεμπέτικο. Όντως.
0: Ευρωπαϊκό. Το είχε πει ο Τσίπρας.
1: Τι είχε πει ο Τσίπρας?
0: Ότι είμαι νταούλια και ζουρνά.
1: Α, ναι. Αυτό είναι φιλευρωπαϊκό.
0: Δεν είναι. Γι' αυτό λέω ευρωπαϊκό. Τι άλλο το ρεμπέτικο. Ευρωπαϊκό. Άκου λέει. Εδώ μεταξύ οι Ιρανοί συνεχίζουν με τα ντρόν, αλλά ο Τραμπ δεν έχει πρόβλημα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα δικά του πλοία μην πειράξουν.
1: Προφανώς.
0: Έτσι πέστονται.
1: Ναι, γιατί.
0: Έλα. Και λέω κι εγώ.
1: Α, περίμενε. Δεν είπαμε το πιο σημαντικό σήμερα. Λοιπόν, θα σου το πω έτσι δημοσιογραφικά. Ναι. Οριστικό.
0: Οριστικό τι.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται στην Αθήνα. Είναι οριστικό.
0: Το είπε Γκυλφόιλ.
1: Το είπε Γκυλφόιλ, ναι. Το είπε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία πήγε στο κτίριο της ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο. Και ναι, είπε ότι θα έρθει μέσα στο 2026. Έτσι, οπότε κανόνισε Μανώλη.
0: Λένε για τον Ιούλιο.
1: Λένε για τον Ιούλιο. Το συνδυάζουν και με την σύνοδο του ΝΑΤΟ εκεί στην Τουρκία που θα γίνει αρχές Ιουλίου. Γιατί γελάς? Γιατί χαμογελάς?
0: Γιατί δεν είναι δυνατόν να έρθει στην Τουρκία και να μην έρθει στην Ελλάδα.
1: Μπορεί να έρθει πριν στην Ελλάδα και μετά να πέσει.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Δεν ξέρω. Θα ψάχνουμε τότε τις σημειολογίες να το δεις.
0: Εδώ θα είμαστε. Δεδομένο.
1: Θα τις ψάχνουμε.
0: Δεδομένο.
1: Οπότε είναι οριστικό. Ετοιμαστείτε. Ετοιμάσου Μανώλη.
0: Εγώ προσωπικά δεν έχω να χάνω κάτι.
1: Μπορεί να έρθει και η Μελάνια.
0: Και τι να κάνω γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Και τι, με έχουν χρήσει εμένα να τη βγάλω έξω στα μπουζούκια να την διασκεδάσω?
1: Δεν νομίζω ότι θα σου έχουν δώσει αυτή την τιμή.
0: Οπότε για ποιο λόγο πρέπει να προετοιμαστώ εγώ?
1: Εντάξει, πρέπει ψυχολογικά και δημοσιογραφικά να προετοιμαστείς όπως πρέπει. Εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε όλα.
0: Επίσης το εδώ θα είμαστε από πού προκύπτει?
1: Πού θα είμαστε?
0: Πού θες να ξέρω?
1: Τι εννοείς?
0: Μέχρι τον Ιούλιο. Σοβαρολογείς?
1: Γιατί να μην είμαστε?
0: Και γιατί να μην έχουμε άδεια τον Ιούλιο?
1: Σωστό.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Σωστό. Έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μπορεί να είμαστε σε άλλο. Γιατί να μην είμαστε εδώ? Και να τα βλέπουμε τις παραλίες. Τι ωραία που θα είναι. Καλή εξέλιξη κι αυτή.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Μια χαρά.
0: Άκου λέει. Εγώ να σου πω κάτι. Πέραν των επόμενων 30 δευτερολέπτων, και αυτό καθ' υπερβολή, δεν ξέρω που θα, για τίποτα που θα είμαι.
1: Ναι.
0: Και τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα τα βάζω καθ' υπερβολή.
1: Για τόσο λίγο δηλαδή?
0: Είναι τι.
1: Ναι. Εντάξει. Εντάξει, το δέχομαι ως
0: ναι, οπότε
1: άποψη.
0: Δεν, για τον Ιούλιο δεν προγραμματίζω.
1: Ναι. Εντάξει, το δέχομαι.
0: Αν είναι
1: το
0: να έρθει, δεν αρθεί, αν είναι θα προσπεράσει.
1: Ο Τραμπ.
0: Και ό,τι ναι.
1: Και ό,τι άλλο.
0: Και ακριβώς. Λοιπόν.
1: Πάμε σε έναν άλλο πρόεδρο.
0: Τι λέει η Εύγε σα? Τι συνέβη? Α. Τι είναι, ναι. Τι έχει? Κάποιος έχει γράψει την κλίση στη Λίνα, κάτι ένα.
1: Εντάξει.
0: Τέτοιο. Τι βρίζει. Το έβγε σας που πάει κύριε Στέλιο? Έχετε πρόβλημα με τη Λίνα Κλητού, η οποία δεν συνεργάζεται με το Real εδώ και πολύ καιρό. Δεν συνεργάζεται με τον Αντένα και το στέλνετε σε εμάς. Η Λίνα είναι πολύ φίλη μου, θέλω να σας πω. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια. Πόσο Νέα Δημοκρατία? Τώρα πες το.
1: Τώρα κι εσύ.
0: Τώρα πες το.
1: Εγώ, θα έρθει, θα στο γράψουν να το δεις.
0: Έχουμε εντωμεταξύ με τη Λίνα, έχουμε τσακωθεί άπειρες φορές. Πάει στη δουλειά εννοώ. Άπειρα έχω τσακωθεί, ενώ έχουμε διαφωνήσει.
1: Αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη δουλειά.
0: Για την προοπτική ενός θέματος, το πώς το. Άπειρες φορές, άπειρες. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ αυτή τη ρητορική μίσους κατά οποιοδήποτε δεν τη δέχομαι. Λυπάμαι που το λέω. Τι.
1: Ναι. Ρητορική μίσους. Τίνος.
0: Κατά δημοσιογράφων.
1: Α.
0: Γιατί για τα πιστεύω τους.
1: Α, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Σε μένα, δηλαδή.
1: Εντάξει. Πες μου, μην ανοίξουμε αυτή τη μεγάλη κουβέντα.
0: Όχι, επειδή είχα πει τηλεμήνυμα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Ετοιμαστείτε, λέει, για τριαντάρια από Σαββατοκύριακο. Παγωτό και
1: τριαντάρια. Πολύ ωραία.
0: Γιατί, κύριε Νίκο, συγγνώμη, πρέπει να κάνει τριαντάρια το Σαββατοκύριακο για να φάμε παγωτό?
1: Δεν είμαστε εμείς από
0: αλήθεια,
1: αυτά τα παιδιά.
0: Τώρα. Αλήθεια. Δεν υπάρχει εποχή. που να μην τρώμε παγωτό.
1: Ε, βέβαια. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, επίσης θέλω να σας πω, κύριε Μιχάλη, ότι δεν πηγαίνω σε παραλίες στην Αττική. Βασικά εδώ και 5 χρόνια δεν πηγαίνω σε παραλίες. Α, δεν είναι μια άλλη ιστορία.
1: Να το πάμε από την αρχή το πράγμα, ναι.
0: Αλλά δεν πηγαίνω σε ψητή, γιατί να πάω στη Γλυφάδα. Έχει ωραίες παραλίες στη Γλυφάδα.
1: Κοίταξε, εγώ ξέρω τις από εδώ παραλίες, τις πιο βόρειες παραλίες.
0: Από ναι. Πάνω,
1: ναι. Όπου εκεί έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, okay. Γιατί να μην πας.
0: Δεν πάω στην. Δεν πάω, έχει πολύ, δεν μπορώ.
1: Θα σου πω εγώ κάποιες καβάτσες.
0: Δεν μπορώ το κότε να αντέχω. Αυτό δηλαδή το πράγμα ντα παντούπα, ντα παντούπα. Και να πρέπει να πας και ο ένας πάνω, δεν μπορώ, δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
1: Θες να ηρεμήσουν λίγο τα αυτιά σου.
0: Τι απόχριστε μου, ναι.
1: Θέλεις.
0: Θα ηρεμήσουν τα αυτιά μου. Περίμενε. Ή θα σηκωθούν από το χώμα.
1: Άκου Μανώλη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος καλών προθέσεων.
0: Εσύ
1: και καλών διαθέσεων. Εσύ δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Το ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ όμως που είμαι τέτοιος άνθρωπος, θα προσπαθήσω να σου γλυκάνω τα αυτιά σου.
0: Κάντο.
1: Και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρω.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ξεδίπλωσε το ταλέντο του στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσαμε λίγο να φτιάξουμε τον ήχο, όχι να τον αλλάξουμε.
0: Το φύσιμα καταλή... ακούγεται που κάνω,
1: ναι,
0: στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Προσπαθήσαμε λίγο γιατί τώρα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ας ακούσουμε λίγο.
0: Για να ακούσουμε λίγο. Yeah.

0: αυτοκτόνησε ο πιανίστας, αυτοκτόνησε ο... Ο αυτός που ήταν στα drums.
1: Ποιος ήταν στα drums, πιστεύεις?
0: Δεν σα ξέρω, μωρέ, ποιος ήταν στα drums. Τι σημασία έχει,
1: Ολοβέρδος. Έχει σημασία γιατί ήταν ο πρωθυπουργός Αρμενίας.
0: Στα drums.
1: Ο Πασινιά, ναι. Ναι, βεβαίως. Και είπαν αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το La Bohème.
0: Όχι, δεν το είπανε. Το σκοτώσανε. Το είπανε, είναι κάτι άλλο.
1: Πολύ αρνητικό.
0: Έτσι, αυτοκτόνησαν και οι νότες. Θέλω να. Πρώτα απ' όλα. Μισό λεπτό. Δεν καταλαβαίνεις τι τραγουδάνε. Δεν το καταλαβαίνεις, μη μου πει.
1: Δεν είναι καλός ο ήχος, γι' αυτό.
0: Ήτανε το, είχες δει και οι καμπύλες που είχε και τα βιμπράτα που έκανε και τα. Ο Μακρόν. Μη χέσω. Βάλ το κανονικό να ακούσουμε, σε παρακαλώ, πραγματικά.

0: Κάνε κάτι. Θα το συνεχίσουμε. Κατάλαβες τώρα ποιο τραγούδι είναι, γιατί από πριν δεν κατάλαβες. Το κατάλαβες ποιο είναι. Πες μου, ο Αντεράμις έπαιζε, ο πρωθυπουργός Αρμενίας. Πιάνω ποιος έπαιζε.
1: Ένας
0: ποιος υπουργός ήταν, τι ήταν, πρώτη, τι ήταν. Γιατί
1: και
0: αυτός το άγγιγμα του Αντίχριστου είχε. Άσε με σε παρακαλώ πάρα πολύ που παίζανε το Λαμποέμ και το τραγουδούσε και ο άλλος. Άσε να τα ακούσουμε, να το ευχαριστηθεί η ψυχή μας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Πρέπει να έχει παραιτηθεί ο Μαγρανό, όπως καταλαβαίνεις. Όχι, θα δώσω το αυτό και θα το τελειώνω. Το τελειώνω, το τελειώνω. Πρέπει να έχει παραιτηθεί ο Μακρόν. Η Μονμάρτη διαμαρτυρήθηκε. Η Σάκρα Κέρ διαμαρτυρήθηκε. Έτσι. Τα Μουλέν Ρουζ ετοιμάζονται να μεταναστεύσουν μετά από αυτό. Και μπορώ να σου πω ότι και ο Τουά της εξέφρασε φόβους ότι θα πέσει ουρανός στο κεφάλι του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Κοίτα. Προηγουμένως ήρθε εδώ η Πελαγία και μας είπε.
0: Η Πελαγία άκουσε τον Αζναβούρ και νόμιζε ότι είναι ο Μακρόν.
1: Αποκλείεται. Καταρχάς η Πελαγία έχει μουσική παιδεία. Πλάκα,
0: το ξέρω.
1: Δεν υπάρχει έκανε πλάκα τότε. Όχι, δεν έκανε πλάκα. Είπε, κοίτα τι ωραίες αναπνοές είχε, δεν μπορούσε να κάνει καριέρα.
0: Ποιος ώρα είχε αναπνοές?
1: Ο Εμμανουέλ.
0: Γιατί Θεέ μου. Γιατί. Τρίτη βράδυ.
1: Πουρκουά.
0: 9 και 33. Μον πετί.
1: Πετί.
0: Γιατί. Γιατί έχουμε πάθει. Και όπως λέει εδώ, ποιος λέει, ο Παρδάλης Γκρίνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος κάνει και τον πεθερό και την εμπορώ. Μπορώ βεβαίως.
1: Μπορείς να κάνεις και τον πεθερό και την
0: εμπορώ. Το κάνω ήδη. Και μόνο λέει πως Ζελένσκι με τον Αρμένιο πρόεδρο μιλούσαν στα αγγλικά και όχι τα ρώσικα. Είναι άλλη μια επιτυχία του Πούτιν. Γιάννη, το απέτυχες Διάννα τώρα. Του έχει μείνει λέει κανένα σύμμαχος πλην του Κιμ, του Πούτιν. Ναι, ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν σου κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Αν σου κάνει ο Τραμπ, έχει. Αν δεν σου κάνει, ας μείνει με τον Κιμ. Δεν ξέρω. Τώρα μη σου πω ότι τους έχει ο Τραμπ και τον Ζελένσκι και τον Αρμένιο πρόεδρο. Ναι. Δεν είναι πολύ σωστό.
1: Ναι. Εδώ πάντως η κυρία Γιώτα για την επίσκεψη, την επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, μας λέει, αφού μας δίνει την καλησπέρα της, λέει: παρακαλώ τον κύριο Τραμπ να έρθει μετά τις 7 Ιουλίου, γιατί έχω ιατρικά ραντεβού, λέει. Θα κλείσω παλιδρόμοι κτλ.
0: Θα έχει ταλαιπωρία, έχει δίκιο.
1: Θα έχει ταλαιπωρία, βεβαίως.
0: Λέω, ωραία, λόγια να κάνουμε λέει, μια εκπομπή με αφιέρωμα στο γαλλικό τραγούδι.
1: Α, ωραία ιδέα.
0: Θυμάμαι ένα αφιέρωμα που είχε κάνει πολλά χρόνια πριν. Έκανε, βέβαια, έπαιζε γαλλικά γιατί του ήταν τα λατρεμένα του. Ο Γιάννης ο Διακογιάννης. Ήταν σε άλλο ραδιόφωνο, βέβαια, σε αθλητικό ραδιόφωνο. Του έχουν κάνει λοιπόν μια πλάκα, έχει βινίλια. Και μέσα στα βινίλια που έχει διαλέξει να παίξει και τα έχει βάλει στη σειρά, του έχουν βάλει και ένα. Ποια τραγούδωσε το μου κάνει πλάκα ο Θεός.
1: Το ξέρω.
0: Δεν μου έρχεται.
1: Είναι λαϊκό τραγούδι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Το λαϊκό, ας το πούμε και λαϊκό.
1: Ναι.
0: Δεν μου έρχεται τώρα. Μια τραγουδίστρια. Του έχουν βάλει λοιπόν και ένα δίσκο.
1: Ναι.
0: Μέσα στο. Που έχει το μου κάνει πλάκα ο Θεός. Και έτσι λοιπόν όπως κάνει τους δίσκους, έτσι λέει ας πούμε Ave Montan αυτό και το Αντιφιάφ μου κάνει πλάκα
1: και κοκαλώνει.
0: Ναι. Παίρνει το δίσκο, τον πετάει φρίσμπι και γυρνάει και κάνει με εκείνη τη φοβερή φωνή που είχε, μάλλον σε μένα λέει κάνει πλάκα ο Θεός. Λοιπόν, πώς βρέθηκε αυτό εδώ, έξαλλος πραγματικά. Λοιπόν, τα γαλλικά τραγούδια, γαλλική μουσική φοβερή.
1: Θα μπορούσαμε λοιπόν, να είναι μια πρόταση τώρα αυτή. Ποιος μας την κάνει, ο Real Blogger μας την κάνει.
0: Ναι, να το κάνουμε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Συνεχίστε κυρία Δέσποινα. Λοιπόν, καλησπέρα λέει στον Dr. Jacking. Εγώ είμαι αυτός. Και στη Μελάνια του Real. Εσύ είσαι η Μελάνια του Real.
1: Θα ήθελα όχι, αλλά δεν ξέρω.
0: Ο δόκτωρ Τζέκινγκ τι εννοεί?
1: Τον ακούω λέει θυμωμένο το Μανώλη.
0: Περίμενε να φάει παστίτσιο και το δώσαν μουσακά. Όχι τίποτα τα δύο. Βαριά είναι και τα δύο. Κάτι συζητούσαμε εδώ για τις φωνητικές ικανότητες του Μακρόν. Κάτι θυμήθηκα. Ναι.
1: Ξέρεις, σήμερα επίσης έχει γενέθλια η Αντέλ. Εξαιρετική περίπτωση. Έτσι.
0: Πάρουμε τηλέφωνο.
1: Καταπληκτική περίπτωση.
0: Μια εκπομπή. Έτσι.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Είδες τι να είναι. Είδες τι γράφει ο Κώστας. Ότι είδες που μου δίνει δίκιο.
1: Τι λέει ο Κώστας.
0: Στο επόμενο δευτερόλεπτο θα είμαστε όλοι. Εσείς και εγώ. σε ένα σημείο του ηλιακού συστήματος 30 χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αφού η Γη διανύει την τροχιά της γύρω από τον ήλιο με μέση ταχύτητα περίπου 30 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Mm. Το βλέπεις. Άρα εγώ που είπα για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα έχω πέσει πολύ μέσα.
1: Έχεις πέσει μέσα.
0: Μα... Mm. Ευτυχώς ο Κώστας από τα Πατήσια αναγνώρισε. Ευτυχώς. Mm.
1: Λοιπόν, επανέλθω στην Αντέλ.
0: Ναι, σε δύο λεπτά θα έχουμε τον κύριο Ρίζο.
1: Ωραία, να ακούσουμε. Που σαν Αντέλ. Σήμερα το 1988 γεννήθηκε.
0: Μην είναι πάλι κανένα μακρόν που τραγουδάει
1: Αντέλ. Αντέλ θα είναι. Αντέλ θα είναι. Αντέλ, άκου.

0: Βλέπεις, καταλαβαίνεις ακούγοντας την Αντέλ ότι κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος για κάτι. Η Αντέλ είναι για να τραγουδάει. Ο Αζναβούρ επίσης ήταν για να τραγουδάει. Ο Μακρόν ψάχνει. Δεν μπόρεσε να κυβερνήσει. Προσπαθεί. Δεν μπόρεσε να τραγουδήσει. Προσπαθεί.
1: Τι σε πληγώνει, τι σε πληγώνει στο ταλέντο που έβγαλε ο Μανουέλ Μακρόν. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί τόσο το έχεις πάρει άσχημα, πολύ άσχημα το έχεις πάρει. Εντάξει, δεν ήταν καλός ο ήχος. Αλλά όμως καταλαβαίνεις και από αυτόν τον ήχο ότι έχει ένα ταλεντάκι.
0: Ο ήχος δεν ήταν καλός, διότι είχε αποχωρήσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Γι' αυτό δεν ήταν καλός ο ήχος.
1: Ο ήχος αποχώρησε.
0: Τι έκανε.
1: Πολύ αρνητικός.
0: Ο ήχος
1: πολύ,
0: γι' αυτό δεν
1: πολύ αρνητικός είσαι. Πολύ αρνητικός.
0: Ο ήχος δεν ήταν καλός. Ο ήχος πρέπει να σου πω ότι ήταν και πολύ ευγενικός με τον Μακρόν. Πολύ ευγενικός ήταν με τον Μακρόν.
1: Το πιάνω όχι, ε.
0: Ποιο πιάνω, μωρέ, και ποιο αφήνω. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Ρίζος. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα, ακροατές.
0: Να είστε καλά. Έχουμε μία απορία. Εάν στην καθαρογραφή γίνεται σε χαρτί ή σε πλάκα μαρμάρινη.
2: Σε πάπυρο.
0: Σε πάπυρο, ναι.
2: Σε πάπυρο. Ναι. Δυστυχώς έχει καθυστερήσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Γενικά οι καθαρογραφές των αποφάσεων, να ξέρετε, εξακολουθούν με το παλιό σύστημα σχεδόν, δηλαδή επιστρέφονται σε σχέδια οι αποφάσεις που έχουν πολλές χειρόγραφες σημειώσεις επάνω και γι' αυτό καθυστερούν τις περισσότερες φορές. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι θα είμαστε άμεσα.
0: Άρα τότε με τα φαντς δεν πρέπει να έχει πολλά σχέδια.
2: Τότε τα φαντς όχι, ήταν πολύ γρήγοροι.
0: Ναι, ήταν πολύ καθαρό. Γι' αυτό.
1: Από πλευράς επικαιρότητας τι έχουμε, κύριε Ρίζο?
2: Λίγα πράγματα από πλευράς επικαιρότητας στα θέματα του εργασιακά και της κοινωνικής ασφάλισης. Περιμένουμε εκείνη την εγκύκλιο που έχουμε πει για την παράλληλη ασφάλιση που ρωτάνε πολλές φορές οι ακροατές μας. Ελπίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα να την έχουμε για την ενεργοποίηση του δικαιώματος χρήσης παράλληλης ασφάλισης και για όσους είχαν συνταξιοποιηθεί μέχρι το 2016. Και μετά θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση για τα επικουρικά πράγματα. Οπότε πολύ μεγάλη.
0: Να μετακινήσετε, μην μετακινήσετε.
2: Είναι στις 70.000 περίπου οι χρήσεις. Και περιμένει ο κόσμος μέχρι και 4 και 5 χρόνια και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί.
0: Πόσο δίκαιο να περιμένει κάποιος 5 χρόνια. Πόσο δίκαιο.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει με το δίκαιο, έχει να κάνει και κυρίως με την μη δυνατότητα εξυπηρέτησης, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ το τρόπος. Λεύκα δεν έχουν μείνει και πολλοί πάλι να ασχολούνται με τα επικουρικά. Η γραμμή που έχει δώσει ο ΕΦΚΑ αυτή την περίοδο είναι αποκλειστικά και μόνο βγάζουμε κύριες συντάξεις, έτσι ώστε να φαίνεται και ότι παράγουμε κύριες συντάξεις για να μπορούν να τρέχουν χωρίς εμπόδια και οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε είμαστε εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι. Να κάνω τώρα μία ερώτηση. Επειδή μου ήρθε και το συζητούσαμε για την αρχή της εκπομπής, βλέπετε να πλησιάζουν οι εκλογές?
2: Ο πολιτικός χρόνος είναι ένας χρόνος ο οποίος συνήθως δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα.
0: Ναι.
2: Ειδικά από τη στιγμή που οι εκλογές είναι ένα θέμα το οποίο εναπόκειται στην ευχέρεια της κυβερνούσας παράταξης κάθε φορά, η οποία το κρίνει πολυπαραγωγικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να το εκτιμήσουμε. Η προεκτίμηση που έχω είναι ότι οι εκλογές πιθανότατα θα γίνουν είτε το φθινόπωρο, στα μέσα του φθινοπώρου του 2026, είτε στην αρχή της άνοιξης του 2027 με τη συμπλήρωση της τετραετίας.
0: Εντάξει, εκεί είναι το.
2: Δεν είναι. Ήδη έχουμε προχωρήσει πολύ. Δηλαδή δεν θα λεγόταν και πρόωρες εκλογές, άμα γινόταν εκλογές, ας πούμε, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη του 2026. Είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση της τετραετίας.
0: Όχι, Οκτώβρη και Νοέμβρη δεν είναι θεωρείται πρόωρο.
2: Έτσι, οπότε είμαστε σχετικά στην πλήρωση της θητείας της παρούσας κυβέρνησης. Άρα δεν είναι και ένα ζήτημα αρκετά. Πώς να το πω, δεν είναι και καυτό. Ειδικά από τη στιγμή που, όπως όλα δείχνουν, είναι και λίγο ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει αποκρισταλωθεί μία τάση του εκλογικού σώματος ή του πολιτικός ενεργούντος εκλογικού σώματος να επιλέξει άμεσα είτε την αλλαγή της παρούσας κυβέρνησης είτε την παραμονή της με μεγάλη πειθό. Επομένως, αναμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να, ένα ερώτημα από τον κύριο Πέτρο από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε, ήρθε μετά την επικοινωνία μας. Στην περσινή επιστροφή φόρου, παρένθεση, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω παρακράτηση φόρου 20% λόγω παροχής υπηρεσιών. Πώς από την επιστροφή μου πέρυσι η εφορία κράτησε από μόνη της τον ΦΠΑ που είχε εκδοθεί, ενώ θα μπορούσα να το βάλω σε δόσεις. Δεν είναι εντελώς άλλο το ένα από το, ένα από το άλλο?
2: Με τον τρόπο που λειτουργεί πλέον η ΑΔΕ, όχι. Ακόμα και ένφια να οφείλεις, παρακρατείται.
0: Συγγνώμη.
2: Δηλαδή προχωράει η ΑΔΕ στις όποιες διαδικασίες παρακράτησης. Ναι, αν οφείλεις ένφια.
0: Αν οφείλεις, ναι.
2: Και είναι να πάρεις επιστροφή φόρου, παρακρατείται η επιστροφή φόρου.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε δηλαδή.
0: Μέχρι το ποσού της.
2: Ναι. Ποσά τα οποία έχουν βεβαιωθεί, η ΑΔΕ προχωράει στη διαδικασία παρακράτησης όποιου ποσού είναι να σου επιστρέψει.
1: Άρα καλό θα είναι κάποιος να σπεύσει πρώτα να βάλει τις δόσεις, έτσι, δηλαδή να το κάνει νωρίς αυτό, για να μπορέσει να έχει αυτό το πλεονέκτημα των δόσεων, αυτή τη βοήθεια.
2: Περιμένουμε τώρα και την περίφημη ρύθμιση. Πρέπει να βγει εγκύκλιος περίφημης ρύθμισης, αυτή τη ρύθμιση για τις οφειλές μέχρι το 2023 για 72 δόσεις, και τα θέματα που αφορούν τις οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά να είναι ρυθμισμένα. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το έχουμε συζητήσει ξανά και μαζί, που αφορά κάποιους που έχουν χάσει την υπαγωγή στη ρύθμιση λόγω δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μετά το 24 οφειλές ή πριν το 23 οφειλές και έχει χάσει αυτή τη δυνατότητα της διπλής με τη δεύτερη ευκαιρία, θα μπορέσει να ρυθμίσει ή όχι? Είναι ένα ερώτημα πολύ βασικό, το οποίο έχει τεθεί αυτή την περίοδο αρκετά από τους ενδιαφερόμενους χρήστες.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Δηλαδή,
0: το ξέρουμε.
2: Έρχεται και σου λέει, για να ρυθμίσεις 72 δόσεις την οφειλή μέχρι το 2023, πρέπει να ρυθμίσεις και την οφειλή από 1η του 2024 και μετά. Αν έχεις όμως ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και την έχεις χάσει δύο φορές και δεν μπορείς να τη ρυθμίσεις την οφειλή από 1η του 2024 και μετά, τι κάνεις? Πρέπει να πληρώσεις ΦΑΠΑΞ.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Όχι. Δεν το ξέρουμε, ναι. Περιμένουμε σχετική εγκύκλιο.
0: Τη σχετική εγκύκλιο.
1: Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα είδηση σήμερα. Δεν ξέρω, κύριε Ρίζο, αν την είχατε δει.
0: Συγγνώμη, πριν να πάμε στην είδηση, να πούμε ότι με βάση αυτά που γνωρίζουμε, θα χρειαστεί κάποιος να κάνει δύο ρυθμίσεις για να μπορέσει να μπει στη ρύθμιση των 72. Δηλαδή, ενδεχομένως να κάνει δύο ρυθμίσεις. Να ρυθμίσει δηλαδή τα από το τέλος του 2023 μέχρι και σήμερα, για να μπορέσει να μπει στη ρύθμιση των 72 για τα πριν του 2023, ή κάνω λάθος?
2: Για να μπορέσει κάποιος να μπει στη ρύθμιση των 72 μέχρι τα πριν, για τα πριν το 23, πρέπει ό,τι έχει οφειλεί από 1η του 2024 και μετά, είτε να είναι εξοφλημένο, είτε να είναι ρυθμισμένο, είτε να είναι, πώς το λένε,
0: εξοφλήσει
2: τότε.
0: Ναι.
2: Άρα, εδώ τίθεται το ερώτημα. Έχουμε κάποιον ο οποίος έχει μια οφειλή από 1η του 2024 και μετά.
1: Ναι.
2: Έχει επιχειρήσει να τη ρυθμίσει και έχει χάσει δύο φορές τη ρύθμιση. Αυτή δεν μπορεί να ρυθμιστεί πλέον. Άρα θα πρέπει να την καταβάλει λογικά. Ολόκληρη. Οπότε εκεί τίθεται ένα ζήτημα. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περιορισμός στις ρυθμίσεις. Μπορεί κάποιος να έχει όσες θέλει.
2: Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε αυτό το ξέρω. Θέλω να πω, κάποιος που είναι σε 120. Και μετά υπήρχαν οι 72 ή 75, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς ήταν, του κορονοϊού οι λεγόμενες. Ναι. Οι οποίες τρέχουν ακόμα.
2: Όχι, δεν υπάρχει περιορισμός.
0: Ναι.
2: Οι ρυθμίσεις του κορονοϊού, οι ρυθμίσεις του 46, 11 και τις 120 δόσεις τρέχουν κανονικά
0: και
2: να στηρούνται. Δεν μπορεί κάποιος να υπαχθεί σήμερα, έχει λήξει προθεσμία.
0: Όχι, αλλά μπορεί να μπει στις καινούργιες για τα υπόλοιπα.
2: Φυσικά. Ναι, ναι.
0: Ναι. Αρκεί να μπορεί βέβαια να ανταπεξέλθει. Και εκεί φαίνεται πόσο χρήσιμο θα ήταν να μην περνάει από το σύστημα το αυτόματο η ρύθμιση, αλλά από τον έφορο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είναι αυτός ο αυτοματοποιημένος τρόπος που έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, γιατί...
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Υπήρξε λοιπόν μία απόφαση από την Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από προσφυγή φορολογούμενης, η οποία έχασε τη ρύθμιση οφειλών για λόγους υγείας, δηλαδή χρειάστηκε να νοσηλευτεί η γυναίκα αυτή σε κάποια κλινική. Κέρδισε λοιπόν την υπόθεση αυτή και θεωρείται πλέον ότι για λόγους ανωτέρας βίας μπορεί να ενταχθεί πάλι στη ρύθμιση μαζί με τα ευεργετήματα. Δηλαδή, σε συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε μία μείωση προστήμων, ας πούμε, για παράδειγμα, ύψους 40%.
2: Προφανώς, απλά την ανωτέρα βία, ξέρετε, δεν απαριθμείται κάπου η ανωτέρα βία, να πούμε τι ακριβώς είναι. Οπότε, κάθε φορά κάποιος προσφύγει στο δικαστήριο.
1: Α,
2: εφόσον έχει τέτοιου είδους θέματα. Η ανωτέρα βία είναι μια πολύ ευρεία έννοια, η οποία βάζει μέσα πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Υγείας, μπορούμε να πούμε διάφορα θέματα. Έτσι, και η νομολογία είναι πλούσια στο τι χαρακτηρίζει ως ανωτέρα βία. Επομένως, εδώ πέρα δεν είναι μια γενική γραμμή. Mm-hmm. Οι υποθέσεις οι οποίες ρυθμίζονται από τα δικαστήρια ή βγαίνει μια απόφαση και κερδίζονται στα δικαστήρια, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά αποκτούν πλήρη επέκταση στο σύνολο των διοικούμενων.
0: Mm. Ναι, δεν αποτελείται δικασμένο, ναι, αυτό.
1: Κρίνονται κατά περίπτωση.
0: Προφανώς.
2: Δηλαδή.
0: Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, του κυρίου Γρηγόρη το έχουμε διαβάσει το μήνυμα.
1: Όχι.
0: Για τα αναδρομικά, λέει, 11 μήνου τα δικαστήρια απορρίπτουν γιατί έχει παρέλθει ο χρόνος πενταετίας και λοιπά, λέει. Τι πράγμα.
2: Όχι, έπρεπε να έχει γίνει η προσφυγή μέχρι το λέγαμε τότε, ότι έπρεπε μέχρι το 20, αν θυμάμαι καλά, ήταν η τελευταία προθεσμία που μπορούσε κάποιος να κάνει την προσφυγή αγωγή για να διεκδικήσει τα αναδρομικά αυτά των συντάξεων, γιατί είχε πει η κυβέρνηση, ότι η παρούσα κυβέρνηση, ότι θα τα δίνει, αλλά τελικά δεν τα έδωσε και τα δικαιούνται μόνο όσοι είχαν προσφύγει.
0: Ρωτάει εδώ ένας φίλος, ο οποίος είχε στείλει στο παρελθόν μήνυμα. Δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριε Ρίζο, εκείνη την ιστορία με το αναπηρικό επίδομα, το οποίο δεν είναι δικαιούτο συγγενικό του πρόσωπο, δεν μπορούσε, ναι. Ναι. Το συγγενικό του πρόσωπο απεβίωσε. Εάν γίνει διασύνδεση, το εκείνη που εκκρεμεί από το 16,
2: ναι.
0: Υπάρχει αναδρομική ισχύ
2: μόνο για τους κληρονόμους.
0: Ναι, ναι, για τους κληρονόμους.
2: Θα κινηθούν δικαστικά.
0: Α, θα πρέπει δικαστικά να το διεκδικήσουν.
2: Δικά.
0: Παρά το ότι τα ΚΕΠΑ είχαν ορίσει. Συγγνώμη.
2: Παρά το ότι είχε οριστεί από τα ΚΕΠΑ, πρέπει να κινηθεί δικαστικά κάποιος.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Εδώ τώρα σχόλιο είναι πιο πολύ. 72 δόσεις με 6% επιτόκιο είναι η ληστεία. Μια οφειλή των 5.000 ευρώ μετά τη ρύθμιση θα είναι 6.000 ευρώ. Ούτε η τράπεζα τέτοια τοκοκλειφία.
2: Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο. Κατ' εμέ δεν θα έπρεπε στις ρυθμίσεις να υπάρχουν επιτόκια. Δυστυχώς η κυβέρνηση και στην παρούσα δυνατότητα ρύθμισης έχει βάλει 5.5% επιτόκιο. Είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο και ουσιαστικά καθιστά τη ρύθμιση επαχθή για όποιον την κάνει.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη είναι ένας τρόπος να βγεις από τη δύσκολη θέση και ενδεχομένως κάποιοι που είναι σε καθεστώς κατάσχεσης και...
2: Η ερώτηση που θα πρέπει να αντιστραφεί είναι η εξής. Όταν σου οφείλει το δημόσιο, το κοφέρει, πληρώνει τόκους? Όχι, ακόμη και στα δικαστήρια να πας.
0: Σωστή είναι η αντιστροφή.
2: Όταν κερδίζεις, δεν σου αναγνωρίζει τοκοφορία.
0: Ναι.
2: Αυτό που γίνεται γενικά στην Ελλάδα σε σχέση με την προστασία των συμφερόντων του δημοσίου, ακόμη και δικαστικά, είναι τρομερό. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν υφίσταται τέτοια είδους προστασία απέναντι στο δημόσιο.
0: Ναι. Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Είπαμε, ακόμα και για να πάρεις την επιστροφή πρέπει να κάνεις αίτηση.
1: Αυτό το επιτόκιο, το 6% είναι το σύνηθες? Ναι, το 5,5% είναι.
2: Όχι.
1: Δηλαδή συνήθως.
2: Υψηλό.
1: Σε άλλες περιπτώσεις.
0: Συνήθως βάζεις το επιτόκιο με το οποίο δανείζεσαι.
2: Χαμηλότερο, στον εξοδικαστικό είναι υψηλότερο.
0: Έτσι, συνήθως βάζεις το επιτόκιο. Λέω, τώρα δεν ξέρω, κύριε Ρίζο. Το επιτόκιο με το οποίο δανείζεσαι είναι συνήθως και το επιτόκιο που χρησιμοποιείς όταν κάνεις μία ρύθμιση για να.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό που μου λέτε, αλλά δεν δανείζεσαι από το κράτος.
0: Όχι, όχι, όταν δανείζεται το κράτος που δανείζεται με ένα επιτόκιο χαμηλό.
2: Ωραία.
0: Αυτό λέω, ότι το επιτόκιο θα πρέπει να είναι αντίστοιχο.
2: Ναι, που υποτίθεται ότι η ρύθμιση έχει το σκοπό να διευκολύνει, ναι, κάποιες κοινωνικές ομάδες και με αυτόν τον τρόπο αντίστοιχα να υπάρξει εισπραξιμότητα από πλευράς του κρατικού μηχανισμού.
1: Αν
2: κάποιος
1: θέλει
2: να πάει να ρυθμίσει ανεξάρτητα, θα έχει νόημα η ρύθμιση, θα πει,
0: ναι,
2: στο εξοδικαστικό.
0: Ναι.
2: Ωραία. Άρα αυτή τη στιγμή, αν υποτίθεται ότι δίνεις ένα εργαλείο, δεν έχει νόημα να το κοφέρει ο φιλί τόσο πολύ.
0: Καλά, μην πάτε πολύ.
2: Επιτόκιο. Είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο και ουσιαστικά καθιστά τη ρύθμιση επαχθή για όποιον την κάνει.
0: Ναι. Αλλά απ' την άλλη είναι ένας τρόπος να βγεις από τη δύσκολη θέση και ενδεχομένως κάποιοι που είναι σε καθεστώς κατάσχεσης. Και
2: η ερώτηση που θα πρέπει να αντιστραφεί είναι η εξής: όταν σου οφείλει το δημόσιο, το κοφέρει, πληρώνει τόκους? Όχι, ακόμη και στα δικαστήρια να πας.
0: Σωστή είναι η αντιστροφή.
2: Όταν κερδίζεις, δεν σου αναγνωρίζει δοκοφορία.
0: Ναι.
2: Αυτό που γίνεται γενικά στην Ελλάδα σε σχέση με την προστασία των συμφερόντων του δημοσίου, ακόμη και δικαστικά, είναι τρομερό. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν υφίσταται τέτοια είδους προστασία απέναντι στο δημόσιο.
0: Ναι. Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Είπαμε, ακόμα και για να πάρεις την επιστροφή πρέπει να κάνεις αίτηση.
1: Αυτό το επιτόκιο, το 6% είναι το σύνηθες? Ναι, το 5,5%
2: είναι.
1: Όχι. Δηλαδή συνήθως.
2: Υψηλό.
1: Σε άλλες περιπτώσεις.
0: Συνήθως βάζεις το επιτόκιο με το οποίο δανείζεσαι.
2: Χαμηλότερο, στον εξοδικαστικό είναι υψηλότερο.
0: Έτσι, συνήθως βάζεις το επιτόκιο. Λέω, τώρα δεν ξέρω κύριε Ρίζο. Το επιτόκιο με το οποίο δανείζεσαι είναι συνήθως και το επιτόκιο που χρησιμοποιείς όταν κάνεις μία ρύθμιση. Για να...
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό που μου λέτε, αλλά δεν δανείζεσαι από το κράτος.
0: Όχι, όχι, όταν δανείζεται το κράτος που δανείζεται με ένα επιτόκιο χαμηλό.
2: Ωραία.
0: Αυτό λέω ότι το επιτόκιο θα πρέπει να είναι αντίστοιχο.
2: Ναι, που υποτίθεται ότι η ρύθμιση έχει το σκοπό να διευκολύνει κάποιες κοινωνικές ομάδες και με αυτόν τον τρόπο αντίστοιχα να υπάρξει εισπραξιμότητα από πλευράς του κρατικού μηχανισμού.
1: Αν κάποιος
2: θέλει να πάει να ρυθμίσει ανεξάρτητα, θα έχει νόημα η ρύθμιση, θα πήγε στο εξοδικαστικό.
0: Ναι.
2: Ωραία. Άρα αυτή τη στιγμή, αν υποτίθεται ότι δίνεις ένα εργαλείο, δεν

0: στην Ελλάδα σε σχέση με την προστασία των συμφερόντων του δημοσίου, ακόμη και δικαστικά, είναι τρομερό. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν υφίσταται τέτοια είδους προστασία απέναντι στο δημόσιο.
1: Ναι. Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Είπαμε, ακόμα και για να πάρεις την επιστροφή πρέπει να κάνεις αίτηση.
2: Αυτό το επιτόκιο, το 6% είναι το σύνηθες. Ναι, το 5,5% είναι.
0: Όχι.
2: Δηλαδή συνήθως.
0: Υψηλό.
2: Σε άλλες περιπτώσεις.
1: Συνήθως βάζεις το επιτόκιο με το οποίο δανείζεσαι.
0: Χαμηλότερο, στον εξοδικαστικό είναι υψηλότερο.
1: Έτσι, συνήθως βάζεις το επιτόκιο. Λέω, τώρα δεν ξέρω κύριε Ρίζο. Το επιτόκιο με το οποίο δανείζεσαι είναι συνήθως και το επιτόκιο που χρησιμοποιείς όταν κάνεις μία ρύθμιση. Για να...
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που μου λέτε, αλλά δεν δανείζεσαι από το κράτος.
1: Όχι, όχι, όταν δανείζεται το κράτος που δανείζεται με ένα επιτόκιο χαμηλό.
0: Ωραία.
1: Αυτό λέω ότι το επιτόκιο θα πρέπει να είναι αντίστοιχο.
0: Ναι, υποτίθεται ότι η ρύθμιση έχει το σκοπό να διευκολύνει κάποιες κοινωνικές ομάδες και με αυτόν τον τρόπο αντίστοιχα να υπάρξει εισπραξιμότητα από πλευράς του κρατικού μηχανισμού.
2: Αν κάποιος
0: θέλει να πάει να ρυθμίσει ανεξάρτητα, δεν θα έχει νόημα η ρύθμιση, θα πήγε στον εξοδικαστικό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα αυτή τη στιγμή, αν υποτίθεται ότι δίνεις ένα εργαλείο, δεν έχει νόημα να το κοφέρει οφειλεί τόσο πολύ.
1: Καλά, μην πάτε πολύ μακριά. Κανονικά θα έπρεπε όταν κάνεις ρύθμιση να σου αφαιρεί και όλα τα.
0: Να υπάρχει κάποιο όφελος.
1: Δηλαδή
0: δεν γίνεται να κεφαλαιοποιείται με το ρυθμό που κεφαλαιοποιούνται τα πρόσθετα τέλη. Δηλαδή, αν δείτε τις παλιές οφειλές, πάμε τώρα να λέμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές πριν το 23. Άμα πάτε να δείτε πόσο μπορεί να είναι η αρχική οφειλή και πού έχει φτάσει με τα πρόσθετα τέλη και τους στόχους, θα εκπλαγείτε. Είναι οφειλές οι οποίες μπορεί να είναι, ας πούμε, 5.000 ευρώ που λέει τώρα ο κρατής.
1: Και να έχει ξεπεράσει και τις 10.000.
0: Στόχους, με τα πρόσθετα τέλη και τους στόχους έχουν φτάσει 20.000 ευρώ.
1: Ναι. Κανονικά θα έπρεπε η πληρωμή να είναι, η ρύθμιση να είναι επί του κεφαλαίου. Διότι τα υπόλοιπα κατά βάση δεν τα χρωστάς. Δεν είναι χρέος το οποίο το έχεις δημιουργήσει.
2: Πρέπει να διευκολύνεις. Και πρέπει να διευκολύνεις και τον κόσμο και να μπουν και λεφτά στα ταμεία δηλαδή. Αν θέλεις να μαζέψεις χρήμα, πρέπει να το κάνεις έτσι.
1: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή.
2: Ναι, πολύ μεγάλη.
1: Το βλέπω και εγώ σε 120, ας πούμε, που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξοφλήσει το αρχικό τους κεφάλαιο και συνεχίζουν και πληρώνουν. Γιατί απλούστατα ήταν διπλάσια η τόκη ήταν διπλάσια του κεφαλαίου, είχαν φτάσει σε διπλάσιο ποσό. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ρίζο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γιατί μας έβαλες λίγο Μακρόν? Όχι, όχι, αστείευομαι.
2: Τώρα θα βάλεις και τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη που άλλαξε και ήρθε εδώ κοντά μας στο στούντιο σε αυτή τη διαδικασία.
1: Γιατί όχι.
2: Πολύ καλός είναι.
1: Ας τον ακούσουμε λοιπόν.

0: ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτεί τη χώρα μας, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανέφερε επίσης ότι είναι πιθανό να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Αμερικανούς Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν καθημερινά από Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι και τις 21 Μαΐου οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Μονακό Ολυμπιακός 64-82 στο τέλος της τρίτης περίοδου σε αναμέτρηση στο Μόντε Κάρλο για τα play-off της Ευρωλίγκας. Νωρίτερα η Χάπουελ Τελαβίβ επικράτησε με 76-69 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τρίτο αγώνα της σειράς και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των νικών. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather.
8: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρα, ρε, η συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ωραίο βιπράτο, ε.
1: Τώρα που το ξανάκουσα, είμαστε σίγουροι ότι ήταν το La Bohème. Πώς τραγούδεις άλλο.
0: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει πραγματικά.
1: Τώρα που το ξανάκουσα, σου έμοιαζε δηλαδή.
0: Τι εννοείς? Ότι το κακοποίησε ο Μακρόν και δεν θυμίζει καν.
1: Για την επόμενη ώρα η Ελένη Κατσαμπέκη θα είναι μαζί σας. Ο Γιώργος Βελεγίδης θα είναι στη ρύθμιση των ήχων. Πελαγία Γατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και εγώ θα πάρω την άδεια που λέγαμε.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 10. Ελπίζω δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
1: Κοίταξε, δεν έχουμε σίγουρα εκπλήξεις ως προς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς και όλη αυτή η ιστορία. Συνεχίζουμε το ράλι στην τιμή του πετρελαίου. Συνεχίζουμε με τις ανησυχίες για όλο αυτό το ενεργειακό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, το οποίο φτάνει στην τσέπη μας, φτάνει στη ζωή μας και φτάνει πολύ έντονα και στους επαγγελματίες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Δαμίγο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Δαμίγο.
0: Καλησπέρα, κύριε Δαμίγο.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπίκη, καλησπέρα, κύριε Παραδάνη.
0: Είστε καλά.
1: Το οποίο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο καλύπτει, να πω, τα συμφέροντα, καλύπτει τη δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πολλούς.
2: Πολύ μικρές βιοτεχνικές μεταποιητικές και τεχνικά επαγγέλματα.
1: Όπου η κατάσταση σε αυτές τις επιχειρήσεις ποια είναι?
2: Δυστυχώς, κυρία Κατσαμπέκη, η κατάσταση είναι τραγική. Το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο πλέον. Οι πρώτες ύλες με όλο το κλείσιμο των μεταφορών και ειδικά όσοι χρησιμοποιούν πρώτες ύλες εισαγόμενες, το κόστος έχει εκτοξευτεί. Δεν μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις, με αποτέλεσμα ή να κλείνουν ή σιγά σιγά να προσπαθούν να μετακυλήσουν το κόστος στον πολίτη, στην αγορά.
1: Mm-hmm. Πάμε στο πρώτο που είπατε, το να κλείνουν.
0: Το
2: να κλείσουν. Κοιτάξτε, τα τελευταία 3 χρόνια, να πάρουμε ένα κλάδο υψηλά ενεργοβόρο, να το πούμε, που είναι τα αρτοπία. Τα τελευταία 3 χρόνια, ξέρετε, έχουν κλείσει όλη τη χώρα περίπου τα 1000 αρτοπία. Είναι τραγικό το νούμερο. Mm. Παραγωγικές επιχειρήσεις τείνουν να μην μπορούν πλέον, πέρα από τον ενεργειακό κόστος, πέρα από την ακριβή πρώτη ύλη, έχουν μισορρευμένα χρέη, δεν έχουν πρόσβαση χρηματοδοτικά εργαλεία και δυστυχώς δεν υπάρχει μια στοχευμένη στήριξη για τις επιχειρήσεις, για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που πραγματικά αυτές παράγουν το πραγματικό πλούτο σε μια χώρα. Δεν έχω τίποτα με τα επαγγέλματα, με τις υπηρεσίες. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν. Αλλά μια χώρα για να ανεβάσει το ΑΕΠ σου και να έχει πραγματικό πλούτο, χρειάζεται παραγωγή. Τελικά πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε παραγωγή ή δεν θέλουμε?
0: Ναι. Αυτό τώρα, υπάρχει τρόπος να αναστραφεί, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί? Δεν ξέρω.
2: Βεβαίως υπάρχει τρόπο να αναστραφεί. Αν κόψουμε την επιδοματική πολιτική και μπούμε σε πολιτικές που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις και την παραγωγή, με στοχευμένες δράσεις, ναι, βεβαίως και μπορεί να ανατραπεί.
0: Ναι, αλλά η ζημιά η οποία έχει γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως την περιγράφετε.
2: Η ζημιά βεβαίως είναι μεγάλη, αλλά ξέρετε, εμείς οι βιοτέχνες είμαστε και αισιόδοξοι. Μπορούμε να, σε εισαγωγικά, μπορούμε να αντέξουμε. Θέλουμε να αντέξουμε. Ξέρετε, ο Έλληνας έχει και το χάρισμα, την επιχείρησή του τη βλέπει καλύτερα και από παιδί του. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά είναι χρεοκοπημένες. Γιατί λέμε, έλα, αύριο πάλι, και θα πάει λίγο καλύτερα και θα πάει λίγο καλύτερα, και γι' αυτό συσσωρεύονται και τεράστια χρέη. Και αυτό που ζητάμε και σαν επαγγελματίες είναι, πάμε να ξαναδούμε ένα νέο μοντέλο ρυθμίσεων. Τώρα έκανε, εδώ το είπε, για 70 δόσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γυρίσουμε στο παλιό μοντέλο που είχε γίνει και το 23, 120 δόσεις, απομείωση των πρόσθετων τελών, για να μπορέσουμε να αντέξουμε.
0: Και πάντως αλλά... όχι επιτόκιο 6%, έτσι.
2: Εντάξει, 6% επιτόκιο, συγχωρέστε με για την κουβέντα, είναι ληστρικό. Δεν μπορεί να έχει επιτόκιο οι δόσεις σου, οι οφειλές του. Εκτός αν δεν τις θέλεις τις επιχειρήσεις, τέλος πάντων, εάν το σχέδιο πισαρίδι, το εκτελείς κατά γράμμα να κλείσουν όλες οι μικρές, να μιλάμε με 4-5 πολυεθνικές ανακλάδο, οι πολύ πολύ μεγάλες, και τελειώσαμε. Απλά να το ξέρουμε, να κλείσουμε νωρίς.
1: Κύριε Δάμη, εγώ στο θέμα της ενέργειας, του κόστους της ενέργειας, υπάρχει κάποιο μέτρο που θα μπορούσε να βοηθήσει, ειδικά σε επιχειρήσεις όπως είναι η φούρνη, που νομίζω ότι η ενέργεια είναι πολύ βασικό κομμάτι δαπάνης μεγάλης των ανθρώπων, των αρτοπιών.
2: Να υπάρξει ένα τιμολόγιο ευνοϊκό και στο ρεύμα, αλλά και στο πετρέλαιο, γιατί πολλοί φούρνοι δουλεύουν ακόμα με πετρέλαιο. Τώρα το 20 λεπτά επιδότηση που ανακοινώθηκε το λίτρο, και αυτό για ένα μήνα, εντάξει, κάθε επιδότηση είναι θετική, κάθε βοήθεια είναι θετική, αλλά και καταρχήν λέει για ένα μήνα, είναι προσωρινό. Εδώ μιλάμε, χρειάζονται βραχυπρόθεσμα μέσα, μέτρα, συγγνώμη, και να αφορά όλους τους κλάδους. Δεν καλύπτει, αυτά τα μέτρα δεν καλύπτουν τους ενεργοπόρους κλάδους. Είναι ανεπαρκής για τις επιχειρήσεις.
0: Ποιοι άλλοι κλάδοι, κύριε Δαμηγό, πλήττονται το ίδιο σκληρά όπως, ας πούμε, οι αρτοποίοι που αναφέρατε?
2: Να μιλήσουμε για τα κρεοπολία, να μιλήσουμε για τα ξυλουργία, για την παραγωγή αλουμινίου σιδήρου που έχουν εργαστήρια. Πόσους άλλους να σας απαρτήσω, για τα συνεργεία αυτοκινήτων. Όσοι χρησιμοποιούν ενέργεια έχουν πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η ενέργεια ως ενέργεια, είναι και το μεταφορικό ισοδύναμο που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ οι πρώτες ύλες. Εγώ έρχομαι από το επάγγελμά μου είναι από τεχνικό κλάδο, από ηλεκτρολόγους, από την οικοδομή. Τα κόστη έχουν εκτοξευτεί. Δεν μπορούμε να δώσουμε προσφερά. Ο χαλκός, το πλαστικό, το σίδερο, κάθε μέρα αλλάζει τιμή. Θέλετε εσείς να κάνετε μια ανακαίνιση ή να φτιάξετε ένα σπίτι από αρχή, ένα κατάστημα, και ξεκινάτε με μια προκοστολόγηση 1.000 ευρώ και μέχρι να τελειώσει έχει φτάσει 2.000. Έχουμε φτάσει να μην γνωρίζουμε να δώσουμε προσφορά. Με φωνάζετε στο σπίτι σας και σας λέω δεν μπορώ να σου δώσω προσφορά. Σήμερα στοιχίζει τόσο. Τώρα αύριο πόσο θα πάει δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Και οι διαφορές φαντάζομαι θα είναι και μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι...
2: Οι διαφορές, ναι, είναι τεράστιες. Δηλαδή αν σας δείξω mail μηνύματα που έρχονται από τους προμηθευτές μας, 3, 4, 5, 7% αυξήσεις, και αυτά τώρα σε 15 μέρα και μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δυστυχώς ζούμε ένα λαλούμ. Δυστυχώς. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και τα θετικά μέτρα. Εμείς σαν βιοτέχνες, σαν επιμελητήριο που θεωρητικά είμαστε σύμβουλοι του κράτους, αυτός είναι ο ρόλος μας, δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν διεκδικούμε. Συμβουλεύουμε το κράτος, την κάθε κυβέρνηση, για να νομοθετήσει και να βγουν τα μέτρα έτσι πιο ομαλά για την κοινωνία. Δυστυχώς δεν καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Δεν μας έχουν καλέσει ποτέ να σχεδιάσουμε και να παίξουμε το ρόλο μας, αυτό που μας έχει φτιάξει.
0: Άρα πώς είναι συμβουλευτικός ο ρόλος σας, εάν δεν κάθεστε στο ίδιο τραπέζι?
2: Δυστυχώς ζούμε δύσκολες στιγμές.
0: Θέλω να πω σε ποιον δίνετε τη συμβουλή, αν εκείνος που είναι να την υποδεχθεί δεν έχει ανοιχτά τα αυτιά του?
2: Έχουμε αλλάξει ρόλο. Γινόμαστε ένα. Τώρα βγάζουμε παράπονο, προσπαθούμε να διεκδικήσουμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε μέσα από μια διεκδίκηση να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας. Δεν πάβει να είμαστε τα επιμελητήρια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δημόσιοι οργανισμοί. Πρέπει να παίξουμε και εμείς το ρόλο μας.
0: Σωστά.
2: Και ο ρόλος μας είναι να συμβουλέψουμε, να σχεδιάσουμε και να δώσουμε πνοή και ζωή σε επιχειρήσεις.
0: Ναι. Εάν αυτό το κλίμα συνεχίσει να υφίσταται, ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Δαμηγό? Ρωτώ διότι μπαίνουμε σε μια και σε μια προεκλογική περίοδο που και αυτό θα παίξει το ρόλο του, και ξέρετε στις προεκλογικές περίοδους συνήθως η επιδοματική πολιτική είναι αυτή που ανθίζει.
2: Ναι, τις δύο τελευταίες που εκεί γίνονται οι εξαγγελίες, από ό,τι γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, για τις επιχειρήσεις δεν είχαμε κανένα μέτρο. Τώρα ακούγεται ότι το Σεπτέμβρη θα κοιτάξει λίγο τις επιχειρήσεις με μείωση κάποιων φόρων, με το φόρο επιδιδεύματος, με την προκαταβολή φόρου, και τέλος πάντων θα κοιτάξουν λίγο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε ότι θα μας θυμηθούν στα επόμενα μέτρα.
0: Ναι.
2: Απλά ευελπιστούμε, και όπως σας είπα και στην αρχή, είμαστε αισιόδοξοι, δεν το βάζουμε κάτω, είμαστε μαθημένοι, αυτή η λεγόμενη ραχυκοκοκαλιά της οικονομίας τελικά να αντέχει το ξύλο.
0: Μάλιστα.
2: Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο και ελπίζουμε πλέον να μην λειτουργήσουμε αυτό με επιδοματική πολιτική. Δεν είναι λύση τα επιδόματα, δεν είναι λύση αυτά. Να πάμε σε οριζόντιες πραγματικές λύσεις.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρετε, η δικαιολογία υποδόσεως με τις κυβέρνησεις της παρούσας, αλλά φαντάζομαι και όλων των κυβερνήσεων, είναι τα δημοσιονομικά όρια, οι δημοσιονομικές αντοχές.
2: Δημοσιονομικές αντοχές με κλειστές επιχειρήσεις. Για να έχεις δημοσιονομικές αντοχές, για να εισπράττεις τα ταμεία σου, για να λειτουργήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, για να πάρεις φόρους, πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις σε ένα υγιή περιβάλλον. Mm. Άμα τις κλείσουμε, πώς θα εισπράξουμε?
1: Μας δώσατε μια εικόνα για τους φούρνους. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις τι εικόνα έχετε? Εμείς ας πούμε στις γειτονιές, και το έχουμε συζητήσει εδώ με τον Μανώλη, βλέπουμε λουκέτα σε μικρές επιχειρήσεις.
0: Πάρα πολλά. Κλειστά καταστήματα.
1: Όμως δεν έχουμε κάποιο στοιχείο. Έχετε εσείς κάποιο στοιχείο σε σχέση με τα λουκέτα?
2: Η μία επιχείρηση κλείνει μετά την άλλη. Ακριβή νούμερα δεν έχω να σας δώσω αυτή τη στιγμή, αλλά ό,τι μεταποιητική επιχείρηση υπάρχει, βιοτεχνική, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Κόμματα συνεργεία αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και με τα κομμάτια διοδότησης και με όλη την ψηφιοποίηση, χωρίς να βοηθηθούν οι άνθρωποι, με τις αδειοδοτήσεις, με αυτό το περιβόητο open business, αντιμετωπίζουν πέρα από το ενεργειακό. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους πάρα πολλά προβλήματα. Ακόμα και το τεκμαρτό που έχει βάλει την αρτή φορολόγηση. Εντάξει, ελληνική πατέντα, ελληνική πρωτοτυπία. Δεν έχει το δικαίωμα ο ελεύθερος επαγγελματίας μια χρονιά να πάει άσχημα, mm-hmm. να μην έχει κέρδη. Mm-hmm. Όχι, εμείς πρέπει να έχουμε πάντα κέρδη. Ωστόσο όμως έχω πληρώσει προκαταβολή για τον επόμενο ναι. χρόνο. Είναι λίγο, τα πράγματα είναι λίγο έτσι πολύ δύσκολα. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό που λέμε και φωνάζουμε, έτσι, οικονομική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Οικονομική δικαιοσύνη για όλους. Να σκύψεις πάνω σε μικρή επιχείρηση και να τη βοηθήσεις με μια λογική φορολόγηση, τη μεγαλύτερη να πληρώσει λίγο παραπάνω, να μπορέσεις να αυξήσεις τους μισθούς, τον κατώτατο. Πάρα πολύ ωραία το ακούσαμε τώρα τελευταία και είμαστε υπέρ οι εργαζόμενοι μας να πληρώνονται καλά, αλλά δεν γίνεται όμως να κάνεις αυξήσεις τους μισθούς χωρίς να έχεις ελαφρύσεις στο μισθολογικό κόστος. Ποιος την πληρώσει αυτή την αύξηση στο μισθό? Είναι αυτό που λέμε, και συγχωρέστε με για την έκφραση, και διάμεξε ένα κόλυβα.
0: Μάλιστα.
2: Γενικότερα το επιχειρήν σε αυτή τη χώρα είναι για ήρωες. Αλλά θα τα καταφέρουμε.
0: Σας το ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε κύριε Δαμίγο. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Εντάξει, καταλαβαίνω την αισιοδοξία που προσπαθεί να περάσει ο κ. Δομήγος στα λεγόμενά του.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι απ' την άλλη εκείνους που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους. Πώς μπορούν να εισπράξουν αυτή την αισιοδοξία?
1: Όταν κλείνεις μια επιχείρηση, σημαίνει ότι πρέπει μετά να διαχειριστείς ένα συσσωρευμένα χρέη, σε πολλές περιπτώσεις τις περισσότερες, και βεβαίως το μηδενικό εισόδημα με ανοιχτές τις υποχρεώσεις τις οικογενειακές και τις προσωπικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν βλέπεις μια επιχείρηση μικρή να κλείνει από πίσω. Υπάρχει μια πολύ δραματική κατάσταση. Δεν είναι εύκολο. Είναι, πώς το είπε, ότι το επιχειρήν είναι για ήρωες.
0: Ναι. Στην παρούσα, την παρούσα περίοδο, ας πούμε. Για να μην το γενικεύσουμε.
1: Την παρούσα περίοδο, ναι. Ναι.
0: Για να μην το γενικεύσουμε.
1: Μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δηλαδή είναι δύο μέτωπα πολεμικά τα οποία έχουν παρενέργειες στις επιχειρήσεις, τα οποία είναι στεχόμενα και έχουν διαμορφώσει μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη.
0: Λες να επηρεάσει και ο Χανταϊός?
1: Τι ιστορία κι αυτή. Τι ιστορία κι αυτή.
0: Ξέρω.
1: Είναι δύσκολο το πράγμα, έτσι.
0: Δεν ξέρω, βλέπω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι χθες ήταν αρκετά καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος όμως σήμερα είπε ότι υποψιάζεται πως έχει γίνει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ναι,
1: και ότι οι άνθρωποι είχαν κολλήσει πριν μπουν στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Και ψάχνουν τώρα τους 82 που ήταν, πόσους ήταν στο αεροπλάνο που πήγε η γυναίκα που έφυγε από το
1: διότι
0: καράβι
1: με γαστρεντερικά. Μια γυναίκα είχε γαστρεντερικά, ναι, και βγήκε από το καράβι σε λιμάνι και πήρε αεροπλάνο για να επιστρέψει.
0: Βλέπουν.
1: Σε επαφή με επιβάτες του αεροπλάνου, ναι, και τους ψάχνουν.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι τη συγκεκριμένη πτήση πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Είναι πολύ πιθανό οι 80 πόσοι είναι επιβάτες του αεροσκάφους να μην έχουν. Οι άνθρωποι και μεγάλοι να μην έχουν τίποτα.
1: Η συγκεκριμένη γυναίκα πέθανε, έτσι.
0: Η γυναίκα πέθανε, ψάχνουν τους επιβάτες που ήταν μαζί της στο αεροσκάφος.
1: Ναι.
0: Λέω ότι οι επιβάτες που ήταν μαζί της στο αεροσκάφος, το πιθανότερο είναι να μην έχουν τίποτα. Ή έτσι να μην έχουν ζωή, να μην έχουν κάποιο πρόβλημα οι άνθρωποι και μακάρι να μην έχουν. Όμως φαντάσου τώρα, γιατί μιλάμε για μία πτήση την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και να έχει τύχει να έχει πάρει αυτή την πτήση. Που γίνεται άπαξ την εβδομάδα μία φορά και τελειώνει, γιατί δεν έχει περισσότερο κόσμο που να μεταφέρει.
1: Και την πήρε την πτήση
0: είναι,
1: αυτή.
0: Και πει, λες ρε παιδί μου, μία φορά την εβδομάδα,
1: ναι,
0: είναι η πτήση αυτή. Μία, πώς το λένε, μία, όχι σπάνια, πώς να την πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι, είναι μία πτήση η οποία δεν είναι συχνή. Δεν είναι από τις συχνές.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Είναι από το νησί της Αγίας Ελένης. Πήρε αυτό το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, έτσι.
0: Να δούμε πάση περιπτώσει πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Είναι, γιατί... μια δύσκολη ιστορία, ναι. Και, ναι.
0: Έχει φοβηθεί και το μάτι μας τώρα,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Έχει φοβηθεί, δεν έχουμε περάσει και λίγα. Η Ισπανία δεν δέχθηκε να κατέβουν εκεί στο... από το κρουαζιερόπλοιο. Έτσι δεν το δέχθηκε.
0: Φυλάγονται.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι εγκυροβολημένο έξω στο πράσινο ακροτήριο, κάπου εκεί είναι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι. Να δούμε.
1: Να δούμε, να δούμε
0: πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νίκο, ευχαριστώ. Τι είναι, ποιο τεύχος είναι? Δραχμές είναι. Α, είναι από τα μεταγενέστερα τα που βάζανε το, το αυτοκολλητάκι με την τιμία που την αλλάζανε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Τίμιος λέει, κάνει εδώ μια παρατήρηση. Όταν με το καλό έρθει ο Τραμπ και πάνε να διασκεδάσουν, αν πάνε,
1: ναι,
0: μην γίνει καν αυτό και πετάνε γαρίφαλα και γίνει καμιά παρατήρηση. Γαρδένιες. Ένα βράδυ λένε. Αλλά δεν νομίζω να το πάνε για διασκέδαση.
1: Δεν ξέρεις με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μπορεί να τον το προτείνει. Δεν ξέρεις.
0: Δεν νομίζω.
1: Νομίζω ότι την αγαπάει τη διασκέδαση η κυρία Γκιλφόιλ.
0: Ναι, η κυρία Γκιλφόιλ μπορεί να την αγαπάει.
1: Μπορεί να, να το προτείνει.
0: στην Ελλάδα και θα πάει.
1: Εσύ δεν τι σε νοιάζει, διακοπές θα είσαι ούτως ή άλλως, είπαμε.
0: Εντάξει, δεν με νοιάζει, αλήθεια είναι αυτό. Και δεν υπάρχει περίπτωση να συμπέσουν και η, να συμπέσει και η διασκέδασή μας.
1: Δεν θα συμπέσει.
0: Όχι.
1: Δεν θα συμπέσει.
0: Συγγνώμη, λέει, αλλά αφήστε λίγο το παραμύθι. Αυξήσει τα τρόφιμα και ήδη ανάγκης. Ξεκίνησε το 5ο του 21. Το ρεύμα διπλασιάστηκε και ξεκίνησε την ανηφόρα τον 9ο του 21. Η εισβολή της Ρωσίας ξεκίνησε το 2ο του 22. 10 και 6 ολόκληρους μήνες αντίστοιχα αργότερα. Εντάξει, φόρτσα παγκάρα τώρα τα λες εσύ όπως θες. Τον γύρωσα κανονικά.
1: Ναι, τώρα είναι απάντηση αυτή που έδωσε.
0: Τα λες όπως θες. Οι εταιρείες εμπορίας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και οι εταιρείες παροχής ρεύματος γνώριζαν από πριν.
1: Έτσι λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Μόλις επιστρέψουμε,
0: μας
1: έστειλε εδώ η κυρία Ειρήνη το μήνυμά της, η οποία γιορτάζει σήμερα, έτσι, η κυρία Ειρήνη από την Πετρούπολη, και μας ζητάει ένα τραγούδι.
0: Η κυρία Κασατζίδη. Ειρήνη από την... Α.
1: Ναι, να το βάλουμε μετά τους τίτλους.
0: Αμέ.
1: Ωραία.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Αφού δεν σου αρέσει, γιατί ζητάς συνέχεια να το βάζουν? Γιατί πες μου. Είπες δεν σου αρέσει ο Μακρόν. Γιατί ζητάς συνέχεια να το βάζουμε και να το παίζουμε?

0: Μας ρωτάει εδώ η κυρία Ιφηγένεια για το κρουαζιερόπλοιο, για αυτή την είδηση που είπαμε νωρίτερα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κρούσματα Χανταϊού σε ένα κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου. Τα καινούργια δεδομένα είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον σήμερα δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό το πρώτο κρούσμα να έχει μολυνθεί πριν από την επιβίβαση.
1: Όλα αυτά είναι εικασίες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, αυτό το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Θέλω να πω ότι τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να, να αγκαλιάσει όλα τα ενδεχόμενα.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό, αλλά το στηρίζει κάπου αυτό. Δηλαδή λέει ότι ο χρόνος επόασης είναι 4-6 εβδομάδες. Άρα δεν μπορεί μέσα στο πλοίο, δεν είναι, χρονικά δεν μπορεί να προκύψει ότι εκεί το κόλλησαν. Εν πάση περιπτώσει, υποψιάζεται. Γι' αυτό και αυτό που λες ότι πάει να καλύψει όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανό.
1: Λέω να προσπαθεί να αγκαλιάσει όλα τα ενδεχόμενα,
0: ναι,
1: σε μια προσπάθεια να καλύψει και το. Πες το να. Πώς θα το πω τώρα, να καταγράψει την πορεία. Έτσι, γιατί κάνει μια προσπάθεια να καταγράψει, ναι, την πορεία, χωρίς να έχει όλα τα δεδομένα.
0: Βέβαια,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα σίγουρα διαφεύγουν.
0: Εντάξει. Αυτή τη στιγμή 150 άτομα εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένα στο κρουαζιερόπλοιο. 3 άτομα έχουν πεθάνει, 7 είναι τα κρούσματα. Και αυτό που προέκυψε την τελευταία ώρα είναι ότι αναζητούν τους επιβάτες μιας πτήσης η οποία έφυγε από το νησί της Αγίας Ελένης και πήγε στο Johannesburg, αν δεν έκανε λάθος.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: νοσηλεύτηκε στο Johannesburg.
0: Μία επιβάτης, ναι, του πλοίου.
1: Όπου και απεβίωσε.
0: Ψάχνουν να βρούνε λοιπόν τους ανθρώπους που ταξίδευαν μαζί της στο αεροπλάνο. Είναι πάνω από 80 άτομα, 82 άτομα. Και τους έχουν καλέσει, τους καλούν μάλλον, να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να ελεγχθεί αν έχουν κολλήσει από τη γυναίκα αυτή. Πέθανε και ο άντρας της στο πλοίο της, ναι, γυναίκας αυτής. Αυτή είναι η κατάσταση. Η Ισπανία δεν επιτρέπει να πάει το πλοίο εκεί. Και είμαστε σε
1: αυτό,
0: αυτή την κατάσταση.
1: Δεν, και ναι, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα γιατί δεν γνωρίζουμε, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το σκίτσο, Α, ναι. Είναι ένα βιτιοφόρο. Έχει στείλει πάνω σε ένα βιτιοφόρο. Το οποίο το σέρνουνε.
0: Α.
1: Τι είναι αυτά τώρα.
0: Περιμένω να το βρω.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος για τα ζώα. Δεν είναι ταύρι. Δεν, τι είναι. Σίγουρα δεν είναι αγελάδες. Ταύρι είναι. Με τα κέρατα. 10.07.
0: Συγγνώμη.
1: Το είδες.
0: 10.07. Τώρα, ναι, τώρα μόλις το άνοιξε το σκίτσο.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι είναι. Είναι ένα βιτίο πάντως έρνει.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι ζώα είναι. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ταύρος. Ποιο άλλο ζώο έχει κέρατα και είναι έτσι. Σίγουρα δεν είναι αγελάδες. Οι αγελάδες δεν έχουν κέρατα.
0: Δεν έχουν.
1: Δεν είναι βόδια.
0: Πάνω στείλε μας μια εξήγηση.
1: Το πρόσωπό τους είναι πρόσωπο πρόβατου.
0: Μοιάζουν με πρόβατα, ναι.
1: Αλλά τα πρόβατα δεν έχουν κέρατα.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής. Επίσης, έχει ένα συννεφάκι, το οποίο είναι δεμένο σαν μπαλόνι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και είναι και αυτός που οδηγεί τέλος πάντων το κάρο, που δεν είναι κάρο, είναι το βιτιοφόρο, που είναι χαρούμενος. Επίσης δεν ξέρω. Τι έχει στο μυαλό το ποιητής. Στο νησί της Αγίας Ελένης είχαν. Εκεί λέει δεν είχαν στείλει εξόρια το Βοναπάρτη, δεν είμαι σίγουρος.
0: Νομίζω ναι.
1: το ίδιο να είναι.
0: Νομίζω ναι πάντως.
1: Βουβάλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βουβάλια λέει.
0: Εξορίστηκε εκεί από τους Βρετανούς. Α, είναι βουβαλιά.
1: Δεν ξέρω, όχι, ο Άγγελος από το Λίντς το λέει. Δεν έχει δει. Αλλά ναι, το βουβάλι θα μπορούσε να.
0: Θα μπορούσε.
1: Το πρόσωπο μου δεν το έχει δει ο άνθρωπος, γι' αυτό το λέει. Το πρόσωπο μου εμένα μου θυμίζει. Πες το, μου θυμίζει πρόβατο. Γι' αυτό το λέω. Ότι δεν είμαι σίγουρο. Δεν ξέρω, λέει, αν τρώνε, αλλά πες.
0: Ναι, ρωτάει για την είδηση που λέγαμε για το κρουαζιερόπλοιο. Είναι γαστρεντερίτιδα, νομίζω. Τα γαστρεντερικά τα κρούσματα. Δεν είναι. Δεν σχετίζονται με πνευμονιώδη ιό. Έτσι.
1: Όχι.
0: Ναι, επειδή ρωτάει.
1: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση.
0: Αυτά που ξέρουμε.
1: Φόρτσα πάω, κάτσε, περίμενε. Φόρτσα πάω, κάρα. Ο λογαριασμός που σου ήρθε. Περίμενε. Είναι λογαριασμός επιχείρησης. Δεν σου ήρθε ποσό. Δεν γίνεται. Α, είναι το 21, εντάξει. Δεν γίνεται να είναι το ποσό πληρωμής αυτό. Τι έκπτωση συνέπειες 12.46. Έλα, πες στην επιχείρηση, δεν γίνεται. Το δες.
0: Ναι, το είδα.
1: Δεν είναι οικιακό. Έχεις τρία λογαριασμού, 853 ευρώ. Δεν σου ήρθε τότε να πληρώσεις τόσο ρεύμα στο σπίτι. Δεν θυμάμαι πόσο πλήρωνα το 21. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Όχι, δεν, ούτε εγώ.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό, κύριε Τάσο, αυτό που στείλατε με το νοσοκομείο της Σύρου, εάν σας πω πόσα τέτοια καταγράφονται σε αιτήσια βάση στα νοσοκομεία, θα τα χάσετε. Και δεν τα... Ναι, αλήθεια τώρα. Και με ζώα. Άμα σου πω τώρα δεν είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Τι μου πέρασε, λέει, από το μυαλό, έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τσόου παντού με Κίμπερλι χωρίς Λίνα, δει τον πρωθυπουργό. Εντάξει, είναι σατανικό.
0: Όχι. Όχι.
1: Σατανικό, δεν γίνεται αυτό.
0: Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Α, είναι μεταλλαγμένα βουβάλια.
0: Α.
1: Μεταλλαγμένα βουβάλια. Συγγνώμη, πάνω μου. Συγγνώμη τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρουμε, να το δεν...
0: Ναι, δεν θα το καταλαβαίναμε, όχι.
1: Όχι. Να πάρτε, λέει, το κινητό σας, ανοίξτε το Google και κάντε μία αναζήτηση με φωτό του ζώου.
0: Ορίστε, απλά
1: υπάρχουν
0: πράγματα.
1: Υπάρχουν απαντήσεις για τα πάντα.
0: Εντάξει, είμαστε πολύ πίσω εμείς, δεν... πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, λένε ότι θα έρθει τον Ιούλιο. Καθίστε να δούμε. Πότε ανακοινώνονται τα Νόμπελ, οι υποψηφιότητες?
0: Όχι, δεν είναι τότε. Εντάξει. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να συμπέσει? Αποκλείεται.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Όλα έχουν τη σημασία τους από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είδες.
0: Για πες.
1: Στο Πασόκ. Επίθεση ρέπα κατά Ανδρουλάκη.
0: Δεν το είδα, για πες.
1: Έκανε κάποιες δηλώσεις υποστήριξης προς τον κύριο Καστανίδη.
0: Λογικό.
1: Το δεν ξέρω πόσο λογικό είναι. Γιατί εντάμεταξύ και ο κύριος Ζέπας έχει διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος και έχει και μια πολιτική βαρύτητα. Έχει μια πολιτική βαρύτητα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η αγορά. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Τώρα στο μήνυμα του Νίκου. Εμφανίστηκαν τα κουνούπια, έτσι.
0: Εμφανίστηκαν, όντως.
1: Εμφανίστηκαν τα κουνούπια και θέλω να πω ότι και πάλι δεν έχουν ξεκάσει οι Δήμοι.
0: Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς. Έτσι νομίζω.
1: Είναι αρχές Μαΐου.
0: Είναι αρχές Μαΐου. Και θυμάμαι και πέρσι μέχρι Νοέμβριο είχαμε κουνούπια.
1: Είχαμε. Ισχύει. Είχαμε κουνούπια γιατί δεν είχαμε αλλαγή του και του κλιματολογικές συνθήκες σου ευνούσαν. Αλλά εμφανίστηκαν τα πρώτα. Το ξέρω ότι χθες με τσίμπησε ένα και άλλο ένα σφύριζε στα αυτή μου. που αν θες την προσωπική μου άποψη είναι πιο εκνευριστικό από το να σε τσιμπήσει.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Εύκολα. Συμφωνώ.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Έχουμε. Να πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: ψάχνω τόση ώρα να βρω κάτι τόσο φάλτσο όσο Μακρόν. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Σε έχει σημαδέψει.
0: Δεν μπορώ. Δεν έχω βρει. Υπάρχουν τραγούδια με τίτλο Φάλτσο, το μωρό μου Φάλτσο και διάφορα τέτοια. Υπάρχουν τραγούδια. Δεν μπορώ να βρω σε κάποια στιγμή ο Ρέμος, σε κάποια εκπομπή, είχε ζητήσει από τον Καραντίνη να κάνει ένα φαλτσοπαίξιμο, το οποίο ή το είχε κάνει ο Καραντίνης. Βέβαια, Καραντίνης δεν ξέρω, δεν είναι κορυφή. Το συζητάμε. Λοιπόν, δεν είναι αυτό, είναι, πες το, είναι, το έκανε επειδή το ήθελε. Ψάχνω να βρω κάτι με πραγματικό φάλτσο και δεν μπορώ να βρω κάτι τόσο άσχημο.
1: Βρε Μανώλη, αυτό πια είναι εμπάθεια, δηλαδή.
0: Είναι
1: πραγματικά.
0: Εμπάθεια. Είμαι εμπαθής.
1: Εντάξει.
0: Είμαι εκτός από Νέα Δημοκρατία, είμαι και εμπαθής. Αλλά Γιώργο, σου στείλα όμως τραγούδι που είμαι βέβαιος ότι οι ακροατές δεν θα αναγνωρίσουν. Και δεν θα τα αναγνωρίσουν γιατί είναι πολύ παλιό και σπάνια παίζει στο ραδιόφωνο. Έως και ποτέ.
1: Είδες, σε κοιτάζω.
0: Με κοιτάς έτσι για ποιο λόγο?
1: Ναι, σε κοιτάζω. Περιμένω να μου δώσεις έτσι κάποια πληροφορία παραπάνω. Και εγώ πότε θα τα ακούσω αυτό?
0: Την ώρα που θα κλείνουμε.
1: Α, θα το κρατήσουμε για το τέλος αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως τον κατηγορείς τον Μακρόν, αλλά είδες τι απόφαση πήρε.
0: Ένα πράγμα θα σου πω.
1: Τι?
0: Ο δίσκος, άντε να δώσω ένα στοιχείο.
1: Ναι, για
0: δώσω. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 1975 είχε τίτλο «Αποχαιρετισμός» και εικονίζονταν στο εξώφυλλο του δίσκου δύο πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Ένας άνδρας και μία γυναίκα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι δεδομένο ότι δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και επίσης θα εκπλήξω πάρα πολύ και πάρα πολλούς ακροατές που επίσης δεν το ξέρουν.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα για ένα μέτρο.
0: Να μου πεις.
1: Το οποίο αυτός ο άνθρωπος που σήμερα τον έχεις πια κατηγορήσει, λες και δεν ξέρω τι.
0: Μακρόν.
1: Ναι. Ένα μέτρο που αποφάσισε για τους φοιτητές στη Γαλλία.
0: Για πες.
1: Το είδες?
0: Τι?
1: Λοιπόν, για να ελαφρύνει τα έξοδα της καθημερινότητάς τους, αποφάσισε να καλύπτει τα γεύματά τους, τρία πιάτα έτσι την ημέρα, με ένα ευρώ μόνο. Δηλαδή, αυτό το γεύμα, τα τρία γεύματα αυτά στα εστιατόρια τέλος πάντων, στήγιζε 3,5 ευρώ.
0: Πολύ.
1: Είπε λοιπόν ότι επειδή θέλω να τους υποστηρίξω με έναν απτό τρόπο, να εξοικονομήσουν όσα περισσότερα μπορούν, 1 ευρώ τα τρία γεύματα.
0: Πολύ καλά. Πες, ναι, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ δεν είπα ότι θα σταυρώσω το Μακρόν.
1: Κοίτα να δεις όμως κάποια μέτρα, πόσο εύκολα θέλω να πω, είναι γρήγορα μέτρα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κάνουν αίσθηση. Κάνουν αίσθηση. Δηλαδή βάλ' το σε έναν προϋπολογισμό του φοιτητή αυτό. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, και βέβαια είναι. Και βέβαια είναι. Εντάξει, θα ήθελα να δω το δημοσιονομικό κόστος, πώς υπολογίστηκε κτλ. Αλλά ναι, προφανώς και κάνει αίσθηση. Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον ως μέτρο. Πρόεδρος λέει της Κροατίας απευθύνθηκε στο λαό της λέγοντας: δεν θα δανειστούμε από την Παγκόσμια Τράπεζα ακόμα και αν πεθάνουμε της πείνας. Τι έκανε? Πούλησε το προεδρικό αεροσκάφος της. Πούλησε 35 αυτοκίνητα τύπου Mercedes για τη μεταφορά των υπουργών. Κατέθεσε τα έσοδα στο Ταμείο του Κράτους. Αρνήθηκε την πώληση και τον εξειδικευμένο χαρακτηρισμό των στρατηγικών ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα. Μείωσε το μισθό της κατά 30% ώστε να ισούνται με το μέσο όρο των μισθών του γενικού πληθυσμού. Κατάργησε τους φόρους για τους χαμηλοταξιούχους. Πολέμησε τη διαφθορά σε όλους τους κρατικούς κύκλους. Κατάργησε τα επιδόματα και τα κίνητρα για τους υπουργούς και το διπλωματικό σώμα της χώρας. Μείωσε πρεσβείες που ξενεί αντιπροσωπείες της χώρας στο εξωτερικό για να περιορίσει την πολυτέλεια και να εξοικονομήσει κληρονόμισμα. Όταν ταξιδεύει σε εξωτερικές αποστολές, κρατάει θέση σε κανονικές πτήσεις αεροπλάνων. Αυτό λέει αποδεικνύει ότι η Παγκόσμια Τράπεζα είναι μια δύναμη που χρησιμοποιείται για την υποδούλωση των κρατών. Όχι. Όχι, όχι. Αυτό, κύριε Νίκο, δείχνει ότι υπάρχουν τρόποι ενδεχομένως να μεταθέσεις ή και να ακυρώσεις το δανεισμό από την Παγκόσμια Τράπεζα, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν όλα αυτά τελικώς θα αποδώσουν, γιατί μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που παρόλα αυτά να χρειαστεί να δανειστείς. Αλλά ότι υπάρχουν τρόποι να μεταφέρεις χρονικά το δανεισμό ή εν πάση περιπτώσει να δείξεις ότι υπάρχει ενσυναίσθηση και ότι δεν είναι δυνατόν εμείς που κυβερνάμε να ζούμε έτσι και να αποφασίζουμε ότι εσείς που μας βάλατε να κυβερνάμε θα ζείτε έτσι.
1: Και να θυμίσουμε ότι η Κροατία,
0: το αποτέλεσμα θα το δούμε.
1: Ναι, είναι μία από τις χώρες που έχει βάλει πλαφόν στις τιμές καυσίμων. Είναι μία είδηση που την είχαμε μεταδώσει. Δηλαδή είναι 1,5 ευρώ στη βενζίνη, 1,55 στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Σωστό.
1: Πήρε αυτή την απόφαση.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ρε πείτε λέει τίποτα χαρούμενο. Πείτε τι χρώμα τιμολόγια έχετε.
1: Α.
0: Και τον πάροχο. Να φτώσω λέει στο γέλιο με τα Μερκέλο τα λίμπα. Τη Μέργελ που τη θυμηθήκατε. Τι χρώμα τιμολόγια έχω στον πάροχο τον μπλε. Όχι γαλάζιο, μπλε.
1: Μπλε.
0: Το μπλε.
1: Τι γαλάζιο.
0: Ναι, μπλε.
1: Το μυαλό σου να λούεσαι.
0: Μια δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αμάν. Μπλε είναι το τιμολόγιο.
0: Ο Πουαρό λέει καφετή εξώφυλλο, γυναίκα ξανθιά και ο άντρας με γένια. Όχι.
1: Μπλε.
0: Όχι. Το εξώφυλλο είναι. Περίμενε. Το εξώφυλλο είναι ασπρόμαυρο νομίζω. Το δανεισμό από την Παγκόσμια Τράπεζα, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν όλα αυτά τελικώς θα αποδώσουν. Γιατί μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που παρόλα αυτά να χρειαστεί να δανειστείς. Αλλά ότι υπάρχουν τρόποι να μεταφέρεις χρονικά το δανεισμό ή εν πάση περιπτώσει να δείξεις ότι υπάρχει ενσυναίσθηση και ότι δεν είναι δυνατόν εμείς που κυβερνάμε να ζούμε έτσι και να αποφασίζουμε ότι εσείς που μας βάλατε να κυβερνάμε θα ζείτε έτσι.
1: Και να θυμίσουμε ότι η Κροατία,
0: το αποτέλεσμα θα το δούμε.
1: Ναι, είναι μία από τις χώρες που έχει βάλει πλαφόν στις τιμές καυσίμων. Είναι μία είδηση που την είχαμε μεταδώσει. Δηλαδή είναι 1,5 ευρώ στη βενζίνη, 1,55 στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Σωστό.
1: Πήρε αυτή την απόφαση.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ρε πείτε λέει τίποτα χαρούμενο. Πείτε τι χρώμα τιμολόγια έχετε.
1: Α.
0: Και τον πάροχο. Να φτώσω λέει στο γέλιο με τα Μερκέλο τα λίμπα. Τη Μέργελ που τη θυμηθήκατε. Τι χρώμα τιμολόγια έχω στον πάροχο τον μπλε. Όχι γαλάζιο, μπλε.
1: Μπλε.
0: Το μπλε.
1: Τι γαλάζιο.
0: Ναι, μπλε.
1: Το μυαλό σου να λούεσαι.
0: Μια δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αμάν. Μπλε είναι το τιμολόγιο.
0: Ο Πουαρό λέει καφετή εξώφυλλο, γυναίκα ξανθιά και ο άντρας με γένια. Όχι.
1: Μπλε.
0: Όχι. Το εξώφυλλο είναι. Περίμενε. Το εξώφυλλο είναι.

0: που κυβερνάμε να ζούμε έτσι και να αποφασίζουμε ότι εσείς που μας βάλατε να κυβερνάμε θα ζείτε έτσι.
1: Και να θυμίσουμε ότι η Κροατία...
0: Το αποτέλεσμα θα το δούμε.
1: Ναι, είναι μία από τις χώρες που έχει βάλει πλαφόν στις τιμές καυσίμων. Είναι μία είδηση που την είχαμε μεταδώσει. Δηλαδή είναι 1,5 ευρώ στη βενζίνη, 1,55 στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Σωστό.
1: Πήρε αυτή την απόφαση.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ρε πείτε λέει τίποτα χαρούμενο. Πείτε τι χρώμα τιμολόγια έχετε.
1: Α.
0: Και τον πάροχο. Να φτώσω λέει στο γέλιο με τα Μερκέλο τα λίμπα. Τη Μέργελ που τη θυμηθήκατε. Τι χρώμα τιμολόγια έχω στον πάροχο τον μπλε. Όχι γαλάζιο, μπλε.
1: Μπλε.
0: Το μπλε.
1: Τι γαλάζιο.
0: Ναι, μπλε.
1: Το μυαλό σου να λούεσαι.
0: Ναι, Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αμάν. Μπλε είναι το τιμολόγιο.
0: Ο Πουαρό λέει καφετή εξώφυλλο, γυναίκα ξανθιά και άντρα με γένια. Όχι.
1: Μπλε.
0: Όχι. Το εξώφυλλο είναι. Περίμενε. Το εξώφυλλο είναι ασπρόμαυρο νομίζω. Περίμενε. Το εξώφυλλο νομίζω ότι είναι ασπρόμαυρο.
1: Θα τα ακούσουμε όμως ή θα το συζητάμε.
0: Α. Λοιπόν, όχι, δεν έχει γένεια. Γυναίκα δεν έχει ξανθιά. Μαύρο είναι μάλλον το εξώφυλλο. Άσπρα τα γράμματα. Μαύρο το εξώφυλλο. Λίνος Κόκοτος, Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι η. Οι δημιουργοί και δεν λέω ποιοι είναι οι καλλιτέχνες. Εσύ αποφασίζεις. Ένα λεπτό. Πολύ ωραία. Θες να χαιρετήσεις, όχι, θες να το σχολιάσεις.
1: Εγώ θέλω να το σχολιάσω λιγάκι.
0: Ωραία, εντάξει. Βάλ το τώρα λοιπόν. Βάλ το τώρα για να τα ακούσει.
1: Ναι, να τα ακούσει. Ναι. Να τα ακούσει.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Θύμα ήταν τότε οδηγός και ο γιος του σημερινού δράστη συνοδηγός και φίλος του. Ο 54χρονος που έστεισε ενέδρα στον 20χρονο παραδόθηκε μετά την πράξη του στις αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης κάλεσε σήμερα την Τεχεράνη ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που το Ιράν διαμήνυε ότι δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και οι διμερείς σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης σήμερα του Πρωθυπουργού με τον Σεϊχ Αλ Ναχιάν στο Αμπου Ντάμπι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026 προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόι. Ανέφερε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πιθανό να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Για πέμπτης Μια Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του εκτός έδρας με 105-82 επί της Μονακό στον τρίτο αγώνα των play-off. Οι Ερυθρόλευκοι με 3-0 στις νίκες φράγησαν το εισιτήριό τους για τη διοργάνωση της Αθήνας. Το ποδόσφαιρο, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 στο ημίχρονο στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
7: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο. Τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Ρέει συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ομολογώ ότι δεν το έχω ακούσει.
1: Το Φάλτσο τραγούδι είναι ο τίτλος.
0: Ωραίο Φάλτσο.
1: Είναι του 1975.
0: Είναι ένα ωραίο Φάλτσο αυτό. Δεν το έχω ακούσει. Μπράβο Μανώλη.
1: Τι να χαπεύει η Παναγιώτα.
0: Ήθελες να απαντήσεις τώρα στο Μακρόν για αυτό όλα αυτά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Εδώ είμαστε, 13 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε με σκούπα. Να δούμε τι θα κάνει αύριο και ο Παναθηναϊκός. Λογικά λέω και ο Παναθηναϊκός αύριο θα κάνει το ίδιο, φαντάζομαι. Επίσης είναι ακόμα στο 1-0. Λοιπόν, η Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 1-0. Και βέβαια με αυτό το σκορ η Arsenal προκρίνεται. Δεν νομίζω θα αποτελέσει ιδιαίτερη έκπληξη. Από τις ευκαιρίες που βλέπω και το ex-goal, είναι καλύτερη η Arsenal. Δεν έχω δει καθόλου το παιχνίδι, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, δεν κατάφερα να εντοπίσω αυτό το στο flight radar που λένε αυτά τα τα αμερικανικά αεροσκάφη. Είδα αυτό το στρατοτάνκερ, το Boeing, που φαίνεται να έχει χαθεί πριν φτάσει στο Κατάρ, αλλά όλες αυτές τις πληροφορίες νομίζω ότι σηκώνουν πολύ σηκώνουν πολύ νερό. Για τους φίλους που στέλνουν μηνύματα από τυχείο, θα το πω για μια τελευταία φορά και δεν θα το ξαναπώ. Και το λέω γιατί τις δύο τελευταίες μέρες πάλι έχουν πληθύνει τα μηνύματα. Ζητήσαμε με την Ελένη ένα τηλέφωνό σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να μας μιλήσετε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Είχαμε μιλήσει με τον δήμαρχο του νησιού, που μας εξέθεσε πως έχει κατάσταση με τις συγκοινωνίες. Προφανώς δεν ακούτε ή αστειεύεστε και δεν θέλετε να δώσετε κάποιο τηλέφωνο για να μιλήσουμε. Άρα δεν υπάρχει θέμα για να συζητήσουμε. Στείλτε όσα μηνύματα θέλετε. Δεν θα ασχοληθούμε από τη στιγμή που δεν ανταποκρίνεστε στο πιο απλό, το να μιλήσουμε για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό βράδυ στην Παρέα, ο Σεπολιώτης. Μανώλη λέει, προχθές αναρωτήθηκα γιατί αναρωτήθηκες ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Εγώ θα έλεγα, λέει, ότι η Ευρώπη ήδη πολεμάει τη Ρωσία χωρίς να έχει κηρύξει επισήμως τον πόλεμο. Και μου στέλνει ένα βίντεο, το οποίο δεν μπορώ να το δω, Σεπολιώτη, τώρα. Το στέλνω στα mail μου όμως για να το δω. Κύριε Λογοθέτη, δεν έχουμε θέμα για τα πατίνια. Τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι κίνδυνος θάνατος για όλους, πάντως, όπως μου γράφετε. Είναι ένα εργαλείο μεταφοράς, μετακίνησης, που αν κάνεις τη σωστή χρήση και προσέξεις, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Όταν το πατίνι πρέπει να πηγαίνει maximum με 20 χιλιόμετρα και τα πειράζουν και πηγαίνουν με 50 και 60, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Όταν δεν έχουν φώτα και αυτά τα ειδικά ανακλαστικά, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Όταν πηγαίνουν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή ανάποδα σε λεωφόρους, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά δημιουργούν πρόβλημα με ό,τι όχημα και να είσαι. Πολλό δε μάλλον με ένα πατίνι ηλεκτρικό. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Επίσης θέλω να σας πω, επειδή το συζητήσαμε με πολλούς ακροατές, ότι από εδώ και στο εξής θα σας παρακαλέσω και ελπίζω να μην με αναγκάσετε να το εφαρμόσω. Δεν θα έχουμε χαιρετισμούς άλλων ακροατών στον αέρα, δηλαδή να χαιρετήσω και τον ένα και τον άλλο και τον παράλλο, διότι δεν είναι αυτός ο λόγος επικοινωνίας μας. Ένας γενικός χαιρετισμός, ναι, μπορεί να υπάρχει. Ένας ειδικός χαιρετισμός για κάποιο λόγο επίσης μπορεί να υπάρχει, προφανώς. Ή μια αναφορά σε κάποιον ακροατή για κάτι που είπε. μέχρι εκεί. Όπως έχω παρακαλέσει πάρα πολλές φορές όταν μιλάμε μαζί, να μην κάνετε επί προσωπικού χαιρετισμού σε ό,τι με αφορά, αλλά δυστυχώς ούτε αυτό έχει γίνει. Σεβαστό, εν πάση περιπτώσει. Πάμε στην κυρία Στέλλα από το Νέο Ηράκλειο. Ελάτε, κυρία Στέλλα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Στέλλα.
1: Εγώ θα ήθελα, σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης.
0: Μάλιστα.
1: Αν μου το επιτρέπετε, να στείλω χρόνια πολλά στην κυρία Ρένα από τον Περισσό.
0: Βεβαίως και μπορείτε, αλίμονο. Γι' αυτό ναι. Είπα ότι τέτοιου είδους αναφορές προφανώς και μπορούν να γίνονται.
1: Μάλιστα. Και θέλω να σας πω, ναι, χρόνια της πολλά της κοπέλας.
0: Εννοείται.
1: Και εκτός αυτό σας αγαπάω για τους εξής λόγους. Ότι είστε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Σας αγαπώ και ότι είστε γεννημένος το Μάρτιο που είμαι κι εγώ.
0: Α.
1: Και είστε ψαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα πιστεύω τα ζώδια.
0: Ούτε
1: αλλά
0: εγώ.
1: Έτσι, επειδή ακούμε, γιατί όλα τα ψαράκια είναι χαμηλών τόνων.
0: Ναι.
1: Και είστε κι εσείς πολύ χαμηλών τόνων, ναι, άνθρωπος. Εύχομαι ό,τι καλό στη ζωή σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Στέλλα.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Να είστε καλά. Για το φίλο που ρωτάει για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται αύριο στις 9 και 4, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, Γιάννη μου, για σένα μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση και να στέλνεις χαιρετισμούς. Το κάνεις ούτως ή άλλως κάθε μέρα πάρα πολύ. Που θα χαρώ κάποια μέρα να σε ακούσω και στον αέρα. Ξέρω δεν βγαίνεις. Έχεις τους λόγους. Λοιπόν, στα γαλλικά εξίσου φάλτσο. Μου έχει στείλει ο κύριος Αλέξανδρος από το TikTok. Και αυτό δεν μπορώ να το ακούσω. Το στέλνω για να το ακούσω μετά. Να το δω, δηλαδή, να δω τι είναι. Μου γράφεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Με ρωτάτε εδώ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τα λέγαμε και χθες με κάποιους ακροατές. Ποιος μπορεί να προβλέψει πραγματικά? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω. Παρακολουθώ κάθε μέρα, ακούω τις ειδήσεις, διαβάζω αναλύσεις επί αναλύσεων. Ακούω όσο είναι δυνατόν πριν την εκπομπή. Και αναλυτές και συναδέλφους οι οποίοι χρόνια βρίσκονται στο χώρο του διπλωματικού ή του πολεμικού ρεπορτάζ και γνωρίζουν, ας πούμε, καταστάσεις και πράγματα καλύτερα. Προσπαθώ μέσα από αυτά που ακούω να διαμορφώσω μια εικόνα μέσα στο μυαλό μου, να καταλάβω εγώ τι συμβαίνει και πού πάει το πράγμα. Δεν έχω καταλήξει. Δηλαδή, αν μου λέγατε ότι σε 5 λεπτά θα έχουμε μια επέμβαση των Αμερικανών και των Ισραηλινών ή σε 3 μέρες, θα αντιδρούσα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όπως και αν μου λέγατε ότι δεν θα έχουμε καθόλου επέμβαση. Δεν ξέρω. Όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο μπερδεμένο, είναι τόσο μπλεγμένο, είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες που διασταυρώνονται, είναι τόσες πολλές και συνεχείς οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, που πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί με ασφάλεια να προβλέψει το τι θα γίνει, παρά μόνο τυχαία. Από εμάς, έτσι. Εκείνοι που γνωρίζουν, γνωρίζουν. Δεν είπα αυτό, ρε Μπούμεραγκ. Εννοείται ότι αν στείλει κάποιος ένα γραπτό μήνυμα με χαιρετισμό, εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπα. Λοιπόν, και για να καταλάβετε πόσο εμπαθείς είναι ορισμένοι, θα διαβάσω και αυτό το μήνυμα. Ο φίλος σου, λέει ο Πολάκης, ο δικός μου φίλος, καταδικάστηκε τελεσίδικα σήμερα, το ξέχασες να μας το πεις. Εάν είχε φάει κανένα μήνο Άδωνης, θα είχες μονοθεματική εκπομπή. Γιάννη μου, τόσο αξίζει, τόσο λες. Εντάξει, δεν σε παρεξηγώ πλέον. Σου έχω ξαναπεί. Αυτό που κάνεις έπρεπε να το πληρώνεσαι. Δεν το πληρώνεσαι. Κρίμα για σένα. Πραγματικά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, είπατε λέει κάτι στην αρχή της εκπομπής ότι εκτιμάτε ότι θα γίνουν οι εκλογές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό οι εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο. Έχω πέσει έξω, το έχω πει. Είχα πει την αίσθηση ότι θα εξαντλήσει το χρόνο της η κυβέρνηση. Τώρα με τις προτάσεις για προανακριτική και όλα αυτά και με την κρίση να παρατείνεται στη Μέση Ανατολή, έχω την αίσθηση ότι είναι πιθανό να πάμε σε εκλογές Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μπορεί και σε αυτό να πέσω έξω, προφανώς. Το συζητάμε. Βέβαια, ο Οκτώβριος έχει ένα ντεζαβαντάζ. Δεν έχουν δοθεί τα χρήματα, δεν θα έχουν δοθεί τα 300 ευρώ, τα οποία να δοθούν τον Νοέμβριο. Δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι μετά την άρνηση της κυβέρνησης για τις προανακριτικές, δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση μομφής, που και αυτή εν πάση περιπτώσει 3 ημέρες θα διαρκέσει στη Βουλή. Αυτό είναι τέλος, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Μια τυπική διαδικασία ως προς το αποτέλεσμα. Τώρα στην ουσία, αν γίνει τέτοια συζήτηση, προφανώς θα την παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Μέχρι εκεί. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πλήξει την κυβέρνηση ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι οι εκλογές θα έρθουν λίγο πιο νωρίς από ό,τι είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Μπορεί να πέφτω πολύ έξω. Διαρροή νερού, ένα, στείλτε ένα βίντεο να το δω. Αλλά στείλτε και τα στοιχεία που είναι η διαρροή για να ειδοποιήσουμε. Εάν καταργήσουν, λέει, τα ηλεκτρικά πατίνια, τότε όλοι θα αγοράσουν ηλεκτρικά ποδήλατα που πάνε και πιο γρήγορα και μάλιστα δίνει το κράτος και επιδότηση. Εντάξει, είναι πιο ακριβό βέβαια, κυριάκι, το ηλεκτρικό ποδήλατο. Νομίζω ότι είναι και πιο ασφαλές από το πατίνι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος, αν καταργήσουν πρώτα απ' όλα δεν βλέπω να καταργούνται ηλεκτρικά πατίνια, άλλη κουβέντα, δεν νομίζω ότι θα σταθούν στην αγορά ηλεκτρικού ποδήλατου. Το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι μια άλλου είδους λύση, κατά την προσωπική μου άποψη πιο ασφαλής και πιο σίγουρη, αλλά το κόστος είναι σημαντικά πιο υψηλό. Και υπάρχουν και άλλα θέματα. Χώρος, φύλαξη κτλ. Το πατίνι το παίρνεις μέσα στο σπίτι, το ποδήλατο το ηλεκτρικό δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και εν πάση περιπτώσει η οριζόντια κατάργηση ενός μέσου, επειδή δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα αυτονόητα, δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει. Πραγματικά. Με ρωτάει εδώ η κυρία Κωνσταντίνα αν θεωρώ ότι η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Κοιτάξτε, συζητάμε κάθε μέρα για προβλήματα. Τι σημαίνει η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα τέλμα? Η κοινωνία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη δυσκολία, άνθρωποι που δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, άνθρωποι που τα αντιμετωπίζουν πιο εύκολα. Τι σημαίνει? Νομίζω ότι είναι ισοπεδωτικό το «η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα τέλμα». Πάντοτε θα υπάρχουν αφορμές για να συζητάμε για την κατάπτωση της κοινωνίας αναλόγως του τι γίνεται, εγκληματικότητα, οικονομία, κοινωνία, όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι ισοπεδωτικό το να γενικεύουμε και να λέμε ότι η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Αχ. Νομίζω ότι δεν, η κοινωνία δεν περνάει για τις καλύτερες στιγμές της. Και τώρα και τα τελευταία χρόνια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάει ο καιρός. Μπορεί να είναι δική μου αίσθηση όμως. Και να μην ισχύει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Player.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Στούντιο vavakiria.lfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Επειδή είπες λίδια ροή νερού, ο Άγης, γεια σου Άγη μου, επί της ακριτών 11, το διαβάζω για να ακουστεί Άγη και θα το στείλω και στην αρμόδια υπηρεσία. Επί της ακριτών 11 στο Παλαιό Φάλιρο υπάρχει μεγάλη διαρροή νερού εδώ και 7 ημέρες. Έχω ειδοποιήσει και εγώ την ΕΙΔΑΠ αλλά και γείτονες. Έχει γίνει και σχετικό γραπτό αίτημα στο site της ΕΙΔΑΠ. 7 ημέρες, προσέξτε. Μετά από μήνυμα που έστειλα και στην εκπομπή Βιζόγλη Γερογκάκου και που το είπαν στον αέρα τα παιδιά, πάλι δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Μιλάμε για πολύ νερό. Η ΕΙΔΑΠ μας είπε ότι επιληφθεί άμεσα και ότι γνωρίζει τη βλάβη, αλλά τίποτα. Το υπόλοιπο στο απάντησα Άγη. Εγώ ευχαριστώ. Ακριτών 11 στο Παλαιό Φάλιρο. Ξαναλέω. 7 ημέρες διαρροή. Θα το στείλω και εγώ στις αρμόδιες, στην αρμόδια υπηρεσία. Αλλά κι αν ακούει κάποιος, ρε παιδιά, έλεος. 7 ημέρες. Και μία να ήταν. Και το λέω και για εκείνους που θεωρούν ότι η λειψιδρία έχουμε τελειώσει με τη λειψιδρία, έχουμε ξεμπερδέψει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχετε λίγο το νου σας.

0: Λοιπόν, για πάμε στον παππού, θα το διαβάσω μετά το μήνυμά σας. Γιατί έχω ακροατή που δεν θέλω να περιμένει. Γιατί έχετε δίκιο, είναι η σημερινή μέρα, είναι μια ημέρα που πρέπει, δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Ο κύριος Κώστας από τη Στουτγκάρδη, έχουμε και καιρό να μιλήσουμε, ελάτε.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε καιρό να το πούμε.
0: Ναι.
1: Για τα πατίνια που λέτε στους δρόμους, εδώ στη Γερμανία τα πατίνια είναι μάστιγα.
0: Τι είναι?
1: Μάστιγα, μάστιγα.
0: Μάστιγα, ναι.
1: Πετάγονται από εκεί που τα περιμένεις, αντίθετα στο δρόμο, όπως σου βολεύει πηγαίνουν, ή από τον πεζόδρομο, ή από τον δρόμο, ή από τον πεζόδρομο, ή από τις διαβάσεις, δεν μπορείς, δεν τους προλαβαίνεις να τους δεις. Καν. Στη Γαλλία ακόμα χειρότερα. Μηχανάκια, ποδήλατα, πατίνια, αυτοκίνητα.
0: Κώστα, συγγνώμη, για τα μηχανάκια, δεν ξέρω τώρα για τα...
1: Ηλεκτρικά μηχανάκια.
0: Ναι, ναι, τα μηχανάκια. Έχω πολλά χρόνια να πάω στη Γαλλία, αλλά ακόμα και τότε που είχα πάει, θυμάμαι ότι πηγαίναν σαν τρελή.
1: Στο Παρίσι ήμουνα.
0: Στο Παρίσι, για το Παρίσι. Δηλαδή πηγαίναν σαν τρελή 10 χρόνια και πριν.
1: Την περασμένη Πέμπτη ήμουνα στο Παρίσι.
0: Φαντάζομαι λοιπόν ότι η κατάσταση θα έχει γίνει χειρότερη προφανώς.
1: Μανώλη, σου λέω, δεν ξέρεις από πού θα σου βγει. Ειδικά στη Γαλλία.
0: Το πιστεύω.
1: Είναι τόσο μπερδεμένα. Δηλαδή, πετάγονται από δεξιά, πετάγονται από αριστερά. Πρέπει να έχει το μυαλό σου για να προφύγει το τύχημα. Και στους δρόμους, πάρα πολλά μηχανάκια που μπαίνουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Αυτό γίνεται, στο Παρίσι γίνεται πανικός. Δηλαδή και στη Γερμανία τώρα ξεκίνησε αυτό. Στη Γερμανία έχει τόσο πολλά μηχανάκια.
0: Ναι.
1: Αλλά στη Γαλλία σου λέω δεν τους προλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δεν τους προλαβαίνεις. Δηλαδή πετάγονται από δεξιά και από αριστερά. Ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα που προέζησα τη Δευτέρα εδώ στη Στουτγκάρδη.
0: Ναι.
1: Ήρθε μικρή μου η κόρη από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έμεινα εδώ πέρα ένα χρόνο, λέω, για να μην χάσει τη χωριά, στην έστερα σχολείο εδώ στη Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και κάναμε μια γιορτή. Και του λέει η δασκάλα, δεν θα μαγειρέψετε χοιρινό, θα μαγειρέψετε μόνο κοτόπουλο και μοσχάρι.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάω λοιπόν και εγώ στο σχολείο, γιατί παραξενεύτηκα.
0: Εντάξει, φαντάζομαι για θρησκευτικούς λόγους.
1: Ναι, η δασκάλα ήταν του κάλα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Λέω, μην πατελώ να μαγειρέψουν τα παιδιά, λέω, να φέρουμε στο μπουφέ πράγματα. Ναι, λέει, αν γίνεται, λέει, μόνο χοιρινό, λέει, ή μοσχάρι.
0: Μόνο κοτόπουλο ή μοσχάρι.
1: Ναι, μόνο κοτόπουλο ή μοσχάρι, όχι χοιρινό.
0: Ναι.
1: Λέω, γιατί υπάρχουν, λέει, παιδιά, λέει, που είναι, λέει, μουσουλμανοί και τρώνε, λέει, χοιρινό. Λέω, okay. Και θα πάμε, λέει, και μετά, λέει, στο Μοσχέ, για να κάνουμε, λέει, εκδρομή.
0: Ναι.
1: Λέω, σε ορθόδοξη εκκλησία θα πάτε να κάνετε, λέω, επίσκεψη. Όχι, λέει, δεν μας το επιτρέπει η θρησκεία μας. Άρα, τι λόγο του και το δικό μου το παιδί, λέω, θα έρθει. Αφού δεν επιτρέπει η δικιά σας θρησκεία να έρθει στον ορθόδοξο ναό, τότε και το δικό μου το παιδί, λέω, δεν θα έρθει ούτε στο Μοσχέ, ούτε θα μαγειρέψει.
0: Η δική μας θρησκεία δεν το απαγορεύει.
1: Ναι, λοιπόν, δεν το απαγορεύει, όχι.
0: Άρα, ούτε εσύ γιατί έχεις πρόβλημα.
1: Το πρόβλημά μου είναι ότι θα πάει το παιδί μου στο μουσουλμανικό τέμενος. Και πρέπει κανονικά να γίνει και μια εκδρομή στο χριστιανικό τέμενος. Ή σε μια καθολική εκκλησία, ή σε μια καθολική ορθόδοξη.
0: Ναι.
1: Όπως το δικό μου το παιδί θα βάλει το πόδι του στο Μοσχέ, δηλαδή στο μουσουλμανικό τέμενος, έτσι και το παιδί του Τούρκου ή του οποιοδήποτε μουσουλμάνου πρέπει να μπει στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Δεν το απαγορεύει αυτό.
0: Πώς?
1: Δεν το απαγορεύει αυτό να μπει ένας μουσουλμάνος σε μια ορθόδοξη εκκλησία.
0: Ωραία.
1: Ή σε μια καθολική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα μου φάνηκε παράξενο. Και εμείς λέω πως θέλει να το μαγειρεύουμε όλο χοιρινό. Εμείς το μαγειρεύουμε πολύ χοιρινό.
0: Εντάξει, αυτό το ξέρεις όμως ότι δεν το τρώνε το χοιρινό.
1: Ναι, Μανώλη, εδώ τώρα φοράμε το σταυρό έξω από την μπλούζα μας και δεχόμαστε bullying. Από μουσουλμάνους.
0: Πού δέχεστε bullying?
1: Στη Γερμανία.
0: Δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
1: Πίστεψε εδώ, πάμε να το πούνε οι άλλοι Έλληνες που είναι στη Γερμανία να το πούνε.
0: Θα ήθελα να μ' ακούσουν.
1: Μπήκα σε μαγαζί, το φοιτικό μου το μαγαζί που είχε ένα μπαράκι, και ήταν κάποιοι μουσουλμάνοι και μου λέει, Και μπαίνω με τη γυναίκα μέσα, γιατί η γυναίκα μου δούλευε και η γυναίκα μου το βράδυ. Ήρθαν, λέει, χριστιανοί. Λέω, τι είπες? Τίποτα.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση, τι να σου πω.
1: Εγώ τον έβγαλα με το μαγαζί έξω καρτσάκι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Ευρώπη γενικότερα αρχίζει και εξισλαμείται. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με μουσουλμάνους και εγώ έχω πολλούς φίλους Τούρκους. Είμαι 16-17 χρόνια τώρα στον Κάρδη. Έχω πολλούς φίλους Τούρκους και μουσουλμάνους.
0: Και αντιμετωπίζεις πρόβλημα?
1: Με αυτούς όχι, με τους νεοφερμένους αντιμετωπίζω πρόβλημα.
0: Καλά, με τους νεοφερμένους, όσο καιρό θυμάμαι, όσα χρόνια θυμάμαι να μιλάμε, αντιμετωπίζεις πρόβλημα?
1: Ναι, με τους νεοφερμένους αντιμετωπίζω πρόβλημα που έχω δει για πολλούς εδώ πέρα στη Γερμανία. Με τους παλιούς δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα υπάρχει με τους παλιούς. Αυτοί που έχουν νεοφερμένοι στη Γερμανία δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Όχι μόνο σε εκκλησιαστικό επίπεδο, δηλαδή χριστιανοί, μουσουλμάνοι.
0: Δηλαδή μόνο οι μουσουλμάνοι το δημιουργούν το πρόβλημα.
1: Εδώ ναι, μόνο οι μουσουλμάνοι.
0: Α, οι χριστιανοί, ας πούμε, είναι εφερμένοι.
1: Δεν έχω πετύχει εγώ χριστιανό να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν έχω τύχει ποτέ. Ούτε εγώ δημιούργησα ποτέ
0: όχι,
1: πρόβλημα.
0: Ρωτάω, δεν λέω.
1: Ούτε εγώ δημιούργησα ποτέ πρόβλημα που βρέθηκα
0: με
1: σε μουσουλμανική χώρα. Ή όταν βρέθηκα στην Αφρική και ουκρανική χώρα.
0: Δεν είναι μουσουλμανική χώρα η Γερμανία.
1: Μανώλη, είναι τώρα οι περισσότεροι μουσουλμάνοι του χριστιανού στη Γερμανία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μουσουλμανική χώρα η Γερμανία.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά σιγά θα γίνει γι' αυτό.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Χάρηκα που σ'
0: άκουσα. Την κατάσταση στην Ελλάδα πώς τη βλέπεις?
1: Μανώλη, η κατάσταση στην Ελλάδα, το πρόβλημα με την αντιπολίτευση.
0: Επειδή έχουμε καιρό να μιλήσουμε, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Το πρόβλημα με την αντιπολίτευση, ξέρεις ποιο είναι? Ότι επιτίθεται στην κυβέρνηση μέσω του Μητσοτάκη. Και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης και ο Μητσοτάκης και ο Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός.
0: Ο Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός.
1: Μανώλη, η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει, αντιπολίτευση σε αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα. Την ακρίβεια, τέμπη, δεν ξέρεις τώρα. Να γίνει σωστή αντιπολίτευση. Όχι με τις κραυγές της Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Που δεν μπορεί να μιλήσει, δεν αφήνει κανένα να μιλήσει.
0: Θα κατατεθούν τώρα
1: και
0: πρώτα.
1: Το κάνει προβλήματα.
0: Περίμενε, θα κατατεθούν τώρα. Πρόσεξε, εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος.
1: Ναι.
0: Θα κατατεθούν τώρα προτάσεις για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην έρθει το θέμα στη Βουλή να συζητηθεί?
1: Να έρθει, δεν θα έρθει στη Βουλή να συζητηθεί.
0: Μα δεν θα έρθει.
1: Έχει δώσει τόσα πατήματα η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση.
0: Μα δεν θα έρθει.
1: Που η αντιπολίτευση σφυρίζει. Αδιάφορα. Λέει άλλα λόγια να
0: χαθούν. Λέω λοιπόν ότι δεν θα έρθει, διότι η κυβέρνηση θα αρνηθεί την πρόνοχρη δική.
1: Ωραία. Εκεί πάνω να πατήσει λοιπόν η αντιπολίτευση και να κάνει αντιπολίτευση.
0: Θα κάνει και τι έγινε.
1: Να επιτεθεί, όχι να περιμένει το φάμελο. Το φάμελο ως. Πώς το λένε, ως. Πρόεδρος επί. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιφυγής, όταν ανοίξει ο Τσίπρας το κόμμα του για να πάει στον Τσίπρα.
0: Και ποιος είναι το φάμελο? Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ένα ποσοστό 4%.
1: Ναι, Μανώλη, όταν όμως
0: βρίσκεται αυτό το κόμμα. Η δυναμική που έχει, ναι, δεν είναι ικανή ούτε να ανατρέψει καταστάσεις, ούτε να ορθώσει ανάστημα απέναντι στην κυβέρνηση. Αν υπάρχει ένα κόμμα που να μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή, είναι το ΠΑΣΟΚ. Κακά τα ψέματα.
1: Μανώλη, θέλω να σου πω κάτι έτσι. Πόσα πατήματα έχει δώσει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, όπως λες.
0: Κατ' εμέ πολλά.
1: Για να κάνει σκληρή αντιπολίτευση.
0: Κατ' εμέ πολλά.
1: Και τώρα σφυρίζει διάφορα. Και τι έγινε με τον Καστανίδη? Έκανε ο Καστανίδη, γιατί έπεσε ο Καστανίδη και δεν ξέρω τι.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου απολύτως.
1: Έχει δώσει τόσα πατήματα η αντιπολίτευση.
0: Έχω πει πολλές φορές ότι είναι ανύπαρκτη.
1: Ναι.
0: Και αυτό κάνει κακό όχι μόνο στην αντιπολίτευση και στη χώρα. Κάνει κακό και στην κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση κάνει κακό. Όχι, και στην κυβέρνηση κάνει κακό. Γιατί σου είπα και πάλι.
0: Ναι, κατά βάση κάνει κακό στη χώρα.
1: Ναι.
0: Διότι η αντιπολίτευση είναι ένας θεσμικός ρόλος, δεν είναι άντε κάνουμε κουβεντούλα καφενείου.
1: Αλλά είναι ανύπαρκτη.
0: Αλλά ναι, μα το λέω ότι είναι ανύπαρκτη. Εγώ το λέω, δεν έχω. Και επιμένω σε αυτό.
1: Για μένα το λάθος αντιπολίτευση είναι που κάνει επίθεση ονομαστεί, δηλαδή επιτίθεται στον Μητσοτάκη και όχι στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, αν του ακούσει τη Βουλή,
0: το ίδιο πράγμα είναι.
1: Όχι, μάλλον δεν είναι το ίδιο να επιτίθεται στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και άλλο να επιτίθεται στον Μητσοτάκη προσωπικά.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ μικρή διαφορά έτσι όπως το θέτεις, γιατί και ο ίδιος έχει συγκεντρώσει, έχει κάνει έναν υπερσυγκεντρωτισμό αρμοδιοτήτων.
1: Ναι. Θυμάστε ποτέ εσύ τον Καραμαλή, τον Καραμαλή τον γέρο, με τον Παπανδρέου ή με τον Μητσοτάκη να έχει
0: τέτοιες αντιπαραθέσεις. Μου μιλάς για πολιτικό προσωπικό, τρία σκαλοπάτια και λίγα λέω πάνω από το πολιτικό προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και όταν λέω πολιτικό προσωπικό είναι όλα τα κόμματα.
1: Μανώλη,
0: άλλη ποιότητα.
1: Στις εκλογές θα υπάρχει τέτοια αποχή που θα σπάσει κάθε ρεκόρ.
0: Είναι καλό αυτό.
1: Βέβαια και δεν είναι καλό. Μα το πολιτικό προσωπικό που υπάρχει τώρα στη Βουλή
0: δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό το πολιτικό προσωπικό. Εγώ συμφωνώ.
1: Και το κλίμα,
0: όχι όλοι,
1: Μανώλη, δεν είναι καλό.
0: Όχι όλοι, προς Θεού, έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι εξαίρετοι. Αλλά για μένα είναι λίγοι.
1: Ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα θα σου αναφέρω. Όταν έστειλε ο Μητσοτάκης στην Κύπρο τα αεροσκάφη και τις δύο φρεγάτες, έκανε κακό. Ήταν άσχημο, ήταν κακό.
0: Κατά την προσωπική μου άποψη, όχι.
1: Έπρεπε να το αγκαλιάσει αυτό η αντιπολίτευση. Σύστομα μια αντιπολίτευση να το αγκαλιάσει και να πει: μπράβο, ρε Μητσοτάκη, έκανε μια καλουλιά. Θα ανέβαινε στα μάτια του κόσμου για την πολίτευση, που είναι ρε παιδί μου, η αντιπολίτευση 12 δεν είναι λίγο μονάχα, όχι. Είπε και ένα μπράβο, ότι έγινε κάτι σωστό.
0: Για να πει ένα μπράβο, πρέπει να έχει κάνει αντιπολίτευση σε 10 άλλα σημεία που δεν έχει κάνει.
1: Ναι, σου λέω ρε παιδί μου, ένα πράγμα που έγινε ήταν σωστό και είπα ρε παιδί μου, μπράβο, έγινε κάτι σωστό. Πάμε λίγο τώρα στα ρουσφέτια. Και καλά, το Πασόκ δεν έχει κάνει ρουσφέτια. Χθες είδαμε στη ζωή.
0: Να σου πω. Περίμενε. Ρουσφέτια έχουν κάνει όλοι. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό περίμενε. Αυτό τι σημαίνει όμως.
1: Τι σημαίνει όμως για την αντιπολίτευση, να σου πω, γιατί τι σημαίνει. Θα έπρεπε να πει ο Ανδρουλάκης να πει: ναι, κάναμε και εμείς ρουσφέτια,
0: ναι,
1: αλλά πρέπει αυτό να το πατάξουμε.
0: Το θέμα είναι τι θα πει ο Ανδρουλάκης ή τι κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Μανώλη, ας την Νέα Δημοκρατία αυτή.
0: Πώς να την αφήσει, κάτσε, περίμενε ρε Κώστα. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, δεν κυβερνάει ο Ανδρουλάκης.
1: Μανώλη, η Νέα Δημοκρατία έχει 32%.
0: Επίτρεψέ μου να σου πω ότι δεν θεωρώ ότι το ποσοστό τη είναι τόσο.
1: Έχει 28. Απλώς
0: έχει μεγάλη διαφορά το 28 το με το 32.
1: Το Πασόκ με το παρελθόν που έχει, θα έπρεπε να βγει να πει: ναι, φταίμε κι εμείς. Έχουμε κι εμείς μερίδιο ευθύνης για τα ρουσφέτια. Έχουμε κι εμείς μερίδιο ευθύνης. Και πάμε με την κυβέρνηση μαζί να το πατάξουμε αυτό το θέμα.
0: Αυτό το με την κυβέρνηση μαζί, το οποίο συνιστά συγκυβέρνηση σε περίπτωση πλειοψηφία, ξέχνα το.
1: Μανώλη, δεν σου λέω για όλα. Απλώς για κάποια πράγματα.
0: Όχι,
1: δεν είναι μόνο αρνητικά. Δηλαδή
0: ξέχνα το.
1: Αρνητικά.
0: Δεν πρόκειται να γίνει. Όποιος το πει θα φύγει κάτω 10 μονάδες.
1: Βλέπεις λοιπόν. Και κάτι άλλο για την Ευρώπη. Η Ευρώπη πλέον πρέπει να οριμάσει και να πει να βγάλει μια κυβέρνηση ευρωπαϊκή.
0: Πλέον να οριμάσει.
1: Ναι, για να
0: η Ευρώπη έχει σταφυδιάσει και ακόμα δεν έχει πέσει από το κλαδί.
1: Μα, αν πέσει από το κλαδί, μόνο
0: τι να οριμάσει ακριβώς.
1: Μανώλη,
0: η ανυπαρξία της είναι μνημειώδης.
1: Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η ανυπαρξία, θα πρέπει να βγάλουν μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση που να μπορεί να αντισταθεί, δηλαδή να έχει πέντε πράγματα στα χέρια που να πει: ναι, ρε
0: Κώστα, βορράς νότος, τέλος, δεν γίνεται.
1: Μανώλη, έτσι δεν πάμε πουθενά.
0: Δεν πάμε. Δεν το βλέπεις.
1: Θα κάνει ο Τραμπ ό,τι γουστάρει, θα βγάζει λεφτά και μη σε λέμε τι χιονίζει.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη, καλό βράδυ.
0: Για καλό βράδυ.
1: Θα σας ακούω, γιατί πάω Ουγγαρία.
0: Να είσαι καλά, καλό δρόμο.
1: Τα λέμε, τσάλα.
0: Δώσε. Διακοπή πολύ σύντομη, πάμε στον κύριο Νίκο μετά.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ ο κύριος Άγγελος ένα βίντεο από το Ζεφύρι Ανεξαρτησίας 55. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούσω τον ήχο. Βλέπω το βίντεο με το νερό, το οποίο πάει στο ρέμα. Έχει ενημερωθεί η ΔΑΠ. Ο δρόμος κάθε λίγο και λιγάκι σπάει, λέει ο αγωγός. Τρέχει το νερό. Κάνουν μια εργασία μετά πάλι από την αρχή. Έχω και το βίντεο για όποιον ενδιαφέρεται. Το κρατάω και αυτό, να το στείλω και αυτό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεύτερο περιστατικό. Ο κύριος Νίκος από τον Νέο Κόσμο, ελάτε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
4: Ωραία. Λοιπόν, ήμουνα, θυμάστε που πήρα εχθές.
0: Χθες και είχαμε δύο λεπτά, ναι.
4: Ας ξεκινήσω λίγο, επειδή τώρα το θέμα σας ήταν για την αντιπολίτευση, να θέσω ένα ερωτηματικό.
0: Ναι.
4: Για ποιο λόγο έχει αναρωτηθεί κανείς, η αντιπολίτευση δεν παίρνει ουσιαστικά θέματα, ουσιαστική στάση στα θέματα που μας ενδιαφέρουν στην οικονομία και
0: εσύ λέει ότι εσείς έχετε απαντήσει στον εαυτό σας?
4: Εγώ
0: γιατί...
4: έχω, ναι, εγώ έχω. Απλά όλοι το αναρωτιούνται χωρίς να δίνετε κάποια απάντηση. Δηλαδή λένε, α, γιατί ας ασχοληθούν με κάτι αυτές τις προτάσεις, ας κάνουν...
0: Ναι. Για δώστε μου την απάντηση που έχετε δώσει εσείς στον εαυτό σας.
4: Η προσωπική μου απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν προτάσεις καλύτερες από αυτές που ήδη έχει βάλει στο τραπέζι η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί αν υπήρχαν, θα τις θέτανε.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό όλες οι προτάσεις είναι στον αέρα, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς.
0: Παρακολουθείτε τις, ο κύριος Άγγελος ένα βίντεο από το Ζεφύρι Ανεξαρτησίας 55. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούσω τον ήχο. Βλέπω το βίντεο με το νερό, το οποίο πάει στο ρέμα. Έχει ενημερωθεί η ΔΑΠ. Ο δρόμος κάθε λίγο και λιγάκι σπάει, λέει ο αγωγός. Τρέχει το νερό. Κάνουν μια εργασία μετά πάλι από την αρχή. Έχω και το βίντεο για όποιον ενδιαφέρεται. Το κρατάω και αυτό, να το στείλω και αυτό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεύτερο περιστατικό. Ο κύριος Νίκος από τον Νέο Κόσμο, ελάτε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
4: Ωραία. Λοιπόν, ήμουν, θυμάστε που πήρα εχθές.
0: Χθες και είχαμε δύο λεπτά, ναι.
4: Ας ξεκινήσω λίγο, επειδή τώρα το θέμα σας ήταν για την αντιπολίτευση, να θέσω ένα ερωτηματικό.
0: Ναι.
4: Για ποιο λόγο έχει αναρωτηθεί κανείς, η αντιπολίτευση δεν παίρνει ουσιαστικά θέματα, ουσιαστική στάση στα θέματα που μας ενδιαφέρουν στην οικονομία και εσύ λέει ότι
0: Εσείς έχετε απαντήσει στον εαυτό σας?
4: Εγώ
0: γιατί...
4: έχω, ναι, εγώ για... έχω. Απλά όλοι το αναρωτιούνται χωρίς να δίνετε κάποια απάντηση. Δηλαδή λένε, α, γιατί ας ασχοληθούν με κάτι αυτές τις προτάσεις, ας κάνουν...
0: Ναι. Για δώστε μου την απάντηση που έχετε δώσει εσείς στον εαυτό σας.
4: Η προσωπική μου απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν προτάσεις καλύτερες από αυτές που ήδη έχει βάλει στο τραπέζι η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί αν υπήρχαν, θα τις θέτανε. Γι' αυτό όλες οι προτάσεις είναι στον αέρα, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς.

0: Έχω και το βίντεο για όποιον ενδιαφέρεται. Το κρατάω και αυτό, να το στείλω και αυτό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεύτερο περιστατικό. Ο κύριος Νίκος από το Νέο Κόσμο, λέτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Ωραία. Λοιπόν, ήμουν, θυμάστε που πήρα εχθές.
0: Χθες και είχαμε δύο λεπτά, ναι.
1: Ας ξεκινήσω λίγο, επειδή τώρα το θέμα σας ήταν για την αντιπολίτευση, να θέσω ένα ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο έχει αναρωτηθεί κανείς η αντιπολίτευση δεν παίρνει ουσιαστικά θέματα, ουσιαστική στάση στα θέματα που μας ενδιαφέρουν στην οικονομία και εσύ λέει ότι ασχολούνται.
0: Εσείς έχετε απαντήσει στον εαυτό σας?
1: Εγώ
0: γιατί...
1: έχω. Απλά όλοι το αναρωτιούνται χωρίς να δίνετε κάποια απάντηση. Δηλαδή λένε, γιατί ας ασχοληθούν με κάτι, ας θέσουν προτάσεις, ας κάνουν...
0: Ναι. Για δώστε μου την απάντηση που έχετε δώσει εσείς στον εαυτό σας.
1: Η προσωπική μου απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν προτάσεις καλύτερες από αυτές που ήδη έχει βάλει στο τραπέζι η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν υπήρχαν, θα τις θέτανε. Γι' αυτό όλες οι προτάσεις είναι στον αέρα, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς.
0: Παρακολουθείτε τις θέσεις των κομμάτων?
1: Φυσικά και,
0: λέτε ότι δεν υπάρχουν κοστολογημένες θέσεις?
1: Ναι, φυσικά δεν υπάρχουν κοστολογισμένες θέσεις. Και όταν πετάνε στον αέρα πράγματα και προτάσεις, και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση λέει, παρακαλώ, πείτε μας την κοστολόγηση, από πού θα τα βρείτε αυτά, από πού θα κόψετε, δεν υπάρχει απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πιο γενικό που το ξεκίνησα και από χθες.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε, ξεκίνησα με το ότι παντού υπάρχει φτώχεια. Συμφωνήσαμε σε αυτό, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, έτσι. Και στο ότι συνήθως στις μικρότερες χώρες το ποσοστό αυτό μεγαλώνει. Όταν μια χώρα είναι μεγαλύτερη, όταν έχει μεγαλύτερο πληθυσμό, όταν έχει μεγαλύτερα έσοδα, όταν έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη σε διάφορα θέματα, είναι και λογικό να υπάρχει και μεγαλύτερη ανάπτυξη, άρα και λιγότερη φτώχεια.
0: Μες.
1: Όχι πάντα, δεν είναι ο κανόνας, γενικά. Άρα λοιπόν, το παράδειγμά μας η Ελλάδα, όπου είναι μια μικρή χώρα, εκεί μου είπατε είναι σχετικό το αν είναι μικρή, αν δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι μια μικρή χώρα. Δηλαδή γεωγραφικά είναι μια μικρή χώρα. Ποτέ της δεν ήταν πλούσια. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πλούσια χώρα.
0: Ναι. Να θέσω μια βάση για την κουβέντα μας.
1: Ναι, ό,τι θέλω.
0: Η Ελλάδα ήταν πριν τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα είναι κάτω από τη Βουλγαρία. Θεωρείτε εσείς ότι η Βουλγαρία είναι μεγαλύτερη χώρα από την Ελλάδα?
1: Όχι, δεν είναι μεγαλύτερη.
0: Πιο δυνατή?
1: Όχι. Δεν θέλω να το πάω.
0: Μισό λεπτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο παγκόσμιος σχετισμός. Εγώ θέλω να δω σε τι θέση βρίσκεται η χώρα μου.
1: Σωστό.
0: Και πώς αυτό θα διορθωθεί. Όταν βλέπω ότι αυτό δεν διορθώνεται, αλλά γίνεται χειρότερο.
1: Μάλιστα. Και ότι
0: με
1: πάρει.
0: Ναι, για απαντήστε μου για να δω.
1: Ξεχνάμε ότι η Ελλάδα πάρα πολύ πρόσφατα πέρασε μια οικονομική κρίση. Είχε πάει στον πάτο.
0: Ναι, την πέρασε.
1: Είχε μηδενίσει.
0: Την πέρασε όμως.
1: Την πέρασε. Mm. Αλλά δεν μπορούσε από τον πάτο του βαρελιού να πας κατευθείαν στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε στη συσχέτιση το ότι πήγαμε στον πάτο και ότι χρειαζόμαστε κάποιο χρονικό διάστημα να ανακάμψουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εάν εγώ φαλυρίσω και είμαι στον δρόμο, είναι λογικό να χρειαστώ κάποιο διάστημα να ανακάμψω,
0: η ανάκαμψη
1: να βρω ένα
0: σπίτι, θα γίνει.
1: Πάλι φτωχός θα είμαι και μετά σιγά σιγά να βρω τα πατήματά μου.
0: Βέβαια.
1: Άρα, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στον πάτο, ότι χρεοκοπήσαμε και ότι ήμασταν στο απόλυτο μηδέν.
0: Έχουμε βγει από τα μνημόνια εδώ και τόσα χρόνια και πέσαμε κάτω από τη...
1: Πόσα χρόνια?
0: Όσα χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είχαμε ακόμα νομίζω.
0: Όχι,
1: μνημόνια μετά από λίγα χρόνια βγήκαμε από τα μνημόνια τελείως. Δηλαδή από το δούνου του βγήκαμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Η ώρα είναι 12. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη

0: ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Που έστησε ενέδρα στον 20χρονο παραδόθηκε μετά την πράξη του στις αρχές, περισσότερα στο enikos.gr. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026 προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
8: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του εκτός έδρας με 105-82 επί της Μονακό στον τρίτο αγώνα των play-off. Οι Ερυθρόλευκοι με 3-0 στις νίκες φράγησαν το εισιτήριό τους για τη διοργάνωση της Αθήνας. Στο ποδόσφαιρο η Arsenal νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο δεύτερο ημιτελικό και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης, άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: αλλάξαμε μέρα, 6 έχει ο μήνας σήμερα. 6 Μαΐου. Ο κύριος Νίκος από τον Νέο Κόσμο. Κύριε Νίκο, είδατε ποτέ βγήκαμε από τα μνημόνια?
1: Λοιπόν, το 2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα στήριξης.
0: Βγήκαμε από τα μνημόνια.
1: Ωραία, βγήκαμε από τα μνημόνια. Τι σημαίνει αυτό, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια?
0: Θέλετε να δείτε, μισό λεπτό, μην μου βάζετε ερωτήματα τι σημαίνει. Και αν θέλετε να δείτε τώρα, πότε πέσαμε κάτω από τη Βουλγαρία, πέρσι.
1: Ωραία, ένα λεπτάκι να σας απαντήσω στο πρώτο σκέλος και θα πάμε και στο δεύτερο.
0: Για πάμε.
1: Επί Νέας Δημοκρατίας το 2022, λοιπόν, επειδή μπορείτε να το ψάξω, βγήκαμε από τη λεγόμενη ενισχυμένη εποπτεία.
0: Τι σημαίνει?
1: Μπράβο. Τι σημαίνει? Άρα, μέχρι το 2022 ήμασταν ακόμα υπό εποπτεία.
0: Και τώρα είμαστε υπό εποπτεία.
1: Έτσι.
0: Και τώρα είμαστε υπό εποπτεία. Και τώρα είμαστε υπό εποπτεία.
1: Τώρα είμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει διαφορά. Δηλαδή, τώρα μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα με κάποιους περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ωραία, από το 22 λοιπόν, που βγήκαμε, δεν ήταν αρκετός χρόνος για να πάρουμε μια ανάσα, όχι?
1: Φυσικά και όχι. Σε τρία χρόνια μπορείς από τον πάτο, φυσικά και θα πέφτεις. Φυσικά είναι λογικό να πέφτεις.
0: Αστειεύεστε.
1: Να βρεις τα πορεία σου. Όχι, δεν αστειεύομαι καθόλου. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να διαφωνείτε, απλά εγώ εκφράζω την άποψή.
0: Προφανώς και διαφωνώ.
1: Έχετε κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε. Απλά εγώ εκφράζω τη δική μου άποψη.
0: Σεβαστό.
1: Μέσα σε τρία χρόνια δεν μπορώ ούτε το σπίτι μου να κάνω καλά όταν έχω πέσει στα πατώματα, όχι μια ολόκληρη χώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν ήθελα όμως να φέρω τέτοιο παράδειγμα ή τη Βουλγαρία ή όλα αυτά.
0: Μάλλον είπατε ότι
1: καταλήξω.
0: Βγήκαμε. Σας το φέρω εγώ όμως, γιατί είναι υπαρκτό. Είπατε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια επί Νέας Δημοκρατίας.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, αυτό εννοούσα ότι βγήκαμε εντελώς από την ενισχυμένη υποψία.
0: Δεν εννοούσατε δηλαδή αυτό.
1: Μα όταν είσαι σε ενισχυμένη υποπτία, είσαι πάλι σε αυτό τον κύκλο. Δεν έχεις φύγει. Το ότι μπορεί να έρχεσαι από τα μνημόνια και ότι μπορούσε να αποκτήσει δάνεια αυτόνομα, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι από την υποπτία, σε υποπτία. Λοιπόν, πάντως αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ότι φτώχεια υπήρχε στην Ελλάδα, υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι μία μικρή χώρα. Δεν μπορεί να γίνει πλούσια και δεν μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε όλοι πλούσιοι. Πάει αυτό. Ας πάμε σε ένα παράδειγμα. Έδωσε 50 ευρώ fuel pass στον κόσμο. Όλοι λέγανε παυσίπονα, δεν μας φτάνουν, τι να τα κάνουμε κτλ. Ας πούμε ότι έδινε 1000 ευρώ σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Θα ήμασταν ευχαριστημένοι?
0: Περιμένετε να κάνω συζήτηση μεταξύ του fuel pass 50 ευρώ και ας πούμε ότι θα έδινε 1000 ευρώ σε όλους τους Έλληνες?
1: Ένα ακραίο παράδειγμα φέρνω. Ένα ακραίο
0: όχι, δεν μπορώ να συζητήσω πάνω σε ένα τέτοιο παράδειγμα. Λυπάμαι.
1: Ωραία. Ας πούμε ότι έδινε 200 ευρώ. Αυτό το δέχεστε το παράδειγμα?
0: Σε όλους τους Έλληνες.
1: Με αυτά τα κριτήρια που θέσω τώρα, με fuel pass.
0: Θα ήταν πολύ πιο ευχαριστημένοι όσοι θα τα εισέπραταν από τα 50. Και θα τους ήταν πολύ πιο χρήσιμα, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο και πάλι κάποιοι θα είχαν να πούνε, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Πάντα θα έχουν κάποιοι να πούνε.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν πάμε σε 200 ευρώ. Για ποιο λόγο δεν έδωσε 200? Έδωσε 50. Γιατί δεν θέλει, ας πούμε, το καλό του κόσμου να είναι πιο άνετος? Όχι. Η απάντηση είναι ότι δεν έχει. Γιατί δεν μπορεί να δώσει 200.
0: Για ποιο λόγο δεν υιοθετεί ένα μέτρο?
1: Μάλιστα.
0: Που να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα, που να αφορά όλη την κοινωνία?
1: Γιατί προφανώς το κράτος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν θα έχει έσοδο το κράτος.
0: Προφανώς.
1: Δεν μπορούμε να ζητάμε.
0: Όταν μειώνεις τη φορολογία, δεν αυξάνεται την κατανάλωση?
1: Ναι.
0: Πώς?
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει περισσότερα έσοδα του κράτους.
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί όταν εγώ παίρνω 700 ευρώ, πάλι 100 θα χαλάσω τις βενζίνες μου, άρα το κράτος θα εισπράξει λιγότερο φόρο από τα 100 ευρώ που θα δώσω εγώ. Μάλιστα. Δεν θα δώσω παραπάνω ευρώ. Και ας είναι φθηνότερη η βενζίνη. Δεν θα δώσω 200 ευρώ στις βενζίνες, άντε να δώσω 110.
0: Όλα λοιπόν καλώς χαμωμένα. Πάμε παρακάτω.
1: Πολύ ωραία. Πάμε στο τελικό πόρισμα.

0: πρόβλημα, όχι το πρόβλημα, η λύση είναι ότι πρέπει να έχουμε ικανούς ανθρώπους να διαχειρίζονται την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας και που θα υπάρχει και μπορέσει να πηγαίνει καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρχει κάποιος ικανός. Δεν θέτω ονόματα, ούτε λέω ότι ο Τάδε είναι ικανός και όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά να είναι ικανός, να μπορεί να διαχειρίζεται την κάθε κατάσταση, όποια και είναι αυτή, όχι μόνο οικονομική, και να επιλύει προβλήματα γρήγορα και με αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Φτώχεια δυστυχώς θα υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Κόσμος που δεν θα είναι ικανοποιημένος πάντα θα υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Η κατάσταση είναι αυτή. Η γνώμη μου είναι ότι βαίνουμε προς το καλύτερο, γιατί δεν είναι το παράδειγμα μόνο της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας ή δεν ξέρω τι. Σε όλα τα θέματα ανεβαίνουν βαθμίδες. Βλέπεις ότι η χώρα σου στην εξωτερική πολιτική ανεβαίνει.
1: Πόσο χρόνο είστε, κύριε Νίκο? Αν
0: 35.
1: Μου λέτε.
0: Είμαι 35.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν είναι μόνο η οικονομία, που το ανέφερα για την οικονομία, το τι ισχύει και τι όχι, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε πολλά όταν είχαμε φτάσει στο μηδέν, στη χρεοκοπία. Δεν μπορείς να θέλεις να μην πεινάει ο κόσμος και να είσαι σε Ελβετία. Όχι, δεν γίνεται αυτό, θα πάρει πολλά χρόνια. Το θέμα είναι βήμα-βήμα να πηγαίνεις καλύτερα. Φυσικά και υπάρχει δυσαρεστημένος κόσμος, υπήρχε πάντα και θα υπάρχει. Το θέμα είναι να διαχειρίσεις σωστά την οικονομία, να μην χαίρεσαι άμα μειώνεις τη φορολογία σου, δίνει 1.000 ευρώ το κράτος, γιατί έτσι πάλι σιγά σιγά θα πέσει. Όπως φτάσαμε, εδώ που φτάσαμε γιατί? Γιατί δίνανε χωρίς να έχουν. Έτσι το ταμείο ήταν μείον και φτάσαμε στο απόλυτο μηδέν. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Παρόλες τις διαφωνίες μας, αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Καλά, λίμωνο.
0: Και βέβαια, αυτά. Να είστε καλά. Καλή
1: γεια σας, ευχαριστώ κύριε Νίκο. Ο κύριος Θανάσης από το Χαλάνδρη, ελάτε.
2: Κύριος Αθανάσος, είπαμε, μη με πεθαίνεις, Μανώλη.
1: Αθανάσιος.
2: Πλάκα σου κάνω, Μανώλη, πώς πάει η φωνή σου, βλέπω, πάει καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Μακάρι, θα αποκατασταθεί πλήρως από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω κι εγώ.
2: Εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους μας, γιατί το ζεις. Τι γίνεται, Μανώλη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ας αρχίσουμε από το γεγονός, Μανώλη μου, ότι η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγικό σχέδιο για κανένα πρόβλημα. Έχει γίνει μια ομάδα, ας πούμε, μέσω των πελατειακών σχέσεων και έχει παραλύσει τη λειτουργία των θεσμών. Πρόληψη, ουδεμία πρόληψη. Ας πάρουμε πάλι το τομέα της οδικής ασφάλειας.
1: Ναι.
2: Ξακολουθούν να σκοτώνονται 650 με 700 άνθρωποι, συμπολίτες μας.
1: Ωστόσο έχουν μειωθεί τα τροχιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, έχουν μειωθεί οι θάνατοι από τροχιά.
2: Έχουν μειωθεί και μειωθήκανε και σε σχέση με τότε που υπήρχαν πινακίδες. Επανέρχομαι στο πρόβλημα των πινακίδων.
1: Το γνωστό, ναι.
2: Και το γνωστό, και ξυλωθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες.
1: Mm-hmm.
2: Το 1964 στο 2004 είχαν σκοτωθεί 100.000 πολίτες και 1.300.000 τραυματίες. Και από το 2004 μέχρι σήμερα σταδιακά μειώθηκαν με το ξύλωμα των πινακίδων κτλ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Αυτοί που βάζανε περιφερειάρχες, δήμαρχοι κτλ. Κάθε καρδιά σκαρίδι που συμμετείχε στην άσκηση εξουσίας στη δημόσια διοίκηση έπαιρνε μέρος στο χορό της διαφήμισης, τον εσχροκερδί χορό της διαφήμισης, και τα κονομάγανε αυτοί. Αυτοί λοιπόν είναι τώρα περιφερειάρχες, δήμαρχοι και τα λοιπά, και στο τομέα της οδικής ασφάλειας δεν έχουν κανένα πρόγραμμα. Το είχα δώσει στο Γιώργο τον Παπαντρέου, το είχα μοιράσει και στη Βουλή, είχα εκθέσει το πρόγραμμα στην αίθουσα συνταχτών του Ακαδημίας 20, γιατί ξέρεις ότι είμαι και συνάδελφος δημοσιογράφος από παλιά, και ήταν να το λάβει υπόψη του ο Γιώργος ο Παπαντρέου, αλλά ήρθε η πτώχευση, το έλαβε υπόψη.
1: Σε ποιο κάλαθο?
2: Ορίστε.
1: Λέω, σε ποιο κάλαθο πετάχτηκε, πείτε μου.
2: Το παραμελήσανε γιατί είχε η πτώχευση, το πετάξανε.
1: Μπράβο.
2: Το πετάξανε. Και ήταν δεσμευμένοι ακόμα από το 1996 που λέγανε όλα τα κόμματα ότι θα κάνουμε ενιαίο φορέα οδικής ασφάλειας. Και ο φορέας οδικής ασφάλειας, τα της οδικής ασφάλειας, το ξαναεπαναλαμβάνω Μανώλη μου, διέπεται από τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ της Βιέννης για τη σήμανση και σηματοδότηση των οδών. Αυτή η συνθήκη απαιτεί οι δρόμοι να είναι τέλειοι. Τέλειοι σε τέτοιο βαθμό που να εκμηδενίζονται για οποιοδήποτε λόγο τα αυτοκινητικά ατυχήματα. Αντί όλοι αυτοί να κάνουν αυτό που λέει ο νόμος, παραβλέπανε τον νόμο και είχαν γεμίσει παλιά τους δρόμους όλα την Ελλάδα με εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Και τώρα τι κάνουν? Τώρα βάζουν πινακίδες στη στάση, διαφήμιση στη στάση, και βάζουν μικρότερες διαφημιστικές πινακίδες, οι οποίες και αυτές αποσπούν την προσοχή, είναι παγίδες θανάτου. Φωνάζουμε, και τότε που υπήρχε ο Καραμαλής στο Υπουργείο προκύψανε τα Τέμπη και τα λοιπά, και γίνονται πυροσβέστες. Αντί ο Μητσοτάκης ή ο κάθε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός να ρυθμίζει το κυβερνητικό έργο, σπέρδει να κάνει δηλώσεις αμυνόμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το Πρέτατορ, για χίλια δύο πράγματα, για χίλια δύο σκάνδαλα, για την Κοβέση και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι παλιότερα κολυμπάμε, Μανώλη μου, διεθνώς στο δόγμα του σοκ. Και πολλοί δημοσιογράφοι είναι θειασότες του δόγματος του σοκ, που λέει από το 1970. Ήταν ο Μίλτον Φρίντμαν, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγου, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα υποκύψουν σε κανένα status quo. Υπήρχε και το αντίπαλο δέος τότε η Σοβιετική Ένωση. Αλλά με όλα τα μέσα θα επιβάλλουμε τη δική μας πολιτική. Δηλαδή, σοκ στο σοκ. Πριν συνέλθει ο κόσμος από ένα σοκ, φέρουμε ένα άλλο σοκ.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να μιλάει για σοκ. Και από την άλλη μεριά λένε ότι η αγορά οδηγεί στην ισορροπία με τη ζήτηση και με την προσφορά. Το μεγαλύτερο ψέμα είναι. Έτσι λειτουργεί λοιπόν ο καπιταλισμός, και ο κόσμος αντί να σκεφτεί να αλλάξει σύστημα, τροφοδοτεί τον καπιταλισμό τώρα και το στρατιωτικό βιομηχανικό μπλοκ των ΗΠΑ με νέους πολέμους. Ήδη άκουσε ότι η Γερμανία εξοπλίζεται. Και ο Τσόρτσιλ έλεγε παλιά ότι κάθε 50 χρόνια πρέπει να βομβαρδίζεται η Γερμανία. Ναι. Άκουσα για ένα ποσό 3 εκατομμυρίων. 3 εκατομμυρίων. Το άκουσες και εσύ, ε?
1: Ναι, ναι.
2: Πανεξοπλίζονται. Και από την άλλη μεριά δεν λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κοινότητα.
1: Ποτέ δεν λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ποτέ δεν λειτουργήσε, και θυμήθηκα αυτό που έλεγε ότι ο Αντρέας, ο Παπαντρέου.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχουμε πει χίλιες φορές.
2: Δεν λειτουργούσε.
1: Η προέκταση της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
2: Ναι.
1: Όλα είναι για την οικονομία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οικονομία.
2: Παλιότερα, Μανώλη μου.
1: Άμα θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, μπορούμε.
2: Ναι. Παλιότερα, εγώ είμαι τη γενιά του 1994. Τότε έγραφα σε ένα άρθρο στις εφημερίδες και τα λοιπά. Μιλούσες και τα λοιπά. Και έπιανε τόπο. Έτσι, εμείς τότε, εκείνη την εποχή, με το 1994 και με το 15% του προπολογισμού για την παιδεία, κατακτήσαμε τη δωρεάν παιδεία. Έσπασε ο Γιώργος Παπαντρέου και έβαλε κάποια κεφάλαια. Εγώ όταν μπήκα στην Πάντιο το 1962 πλήρωσα 2.700 δραχμές για εγγραφή, και στο νυχτερινό γυμνασό πληρώναμε κάθε μήνα 80-90 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ ήμουν αναγκασμένος, δούλευα, έπαθα φυματίωση και αδερωπάθεια στο πόδι, πέρασα στο πόδι αγωνιζόμενος, και έφτασα εδώ που... δημοσιογραφία, δικηγορία, συγγραφή βιβλίων κτλ. Θέλω να πω ότι αυτοί που έχουν καταλάβει τις θέσεις και αρκούν εξουσία, δεν δίνουν καμία σημασία στο κοσμάκι.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζουν ότι είναι παιχνίδι που το κληρονόμησαν τον πατέρα τους και ασκούν την εξουσία. Και περιβάλλονται από 240 συμβούλους που περιβάλλεται ο... Ναι, και από την άλλη μεριά τα πολλά κόμματα στο χωριό μου και στο δικό σου και στην πόλη λέμε ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Καμία πρόληψη, Μανώλη μου, και με αυτή την έννοια Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, και αυτά που κάνουμε τώρα, αυτό που λέω εγώ, είναι ένας αγώνας. Εγώ θα μπορούσα να κάθομαι στην άκρη μου, να κοιτάζω την υγεία μου και να περνάω καλά.
1: Να διαφορείτε, ναι, εντάξει.
2: Ναι, αλλά δεν με τύπτει η συνείδησή μου. Δεν μπορώ να ακούω να σκοτώνεται τον κόσμο στους δρόμους. Αυτό με τα πατίνια, πού το βάζεις αυτό? Κάποιες εταιρείες επιβάλλουν στο όνομα του κέρδους τους τη λειτουργία των πατινιών.
1: Καλά, δεν είναι. Είναι μεγάλο θέμα αυτό προς συζήτηση.
2: Δεν είναι
1: θέμα εταιριών.
2: Είναι και εταιριών.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό που λέτε, είναι μεγάλο θέμα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Διότι πας να σου αλλάξουν μια μπαταρία στο πατίνι και δεν πας στην εταιρεία, πας σε ένα σέρβις. Μια μπαταρία,
2: ναι.
1: Έτσι. Σε ένα πατίνι.
2: Μισό λεπτό.
1: Σε ένα πατίνι το οποίο πάει κανονικά. Δηλαδή πάει στα μέτρα που ορίζεται και από τον νόμο και τα λοιπά.
2: Και το δούμε και τις προδιαγραφές του.
1: Ναι, και σου λέει, θέλεις να σου το πειράξω?
2: Ναι, να το κάνω ηλεκτρικό πατίνι και να τρέχει
1: και του λες, δηλαδή με ένα πενιντάρικο να πηγαίνει είτε και 30 χιλιόμετρα παραπάνω.
2: Ναι, το δόγμα του σόγου, η λειτουργία της αγοράς, η άναρχη λειτουργία της αγοράς.
1: Μισό λεπτό όμως τώρα. Εκείνη την ώρα, αν αυτός που δίνει το πενιντάρικο δεν καταλαβαίνει ότι με ένα πενιντάρικο δεν αγοράζεις κάσα, έχουμε πρόβλημα.
2: Συμφωνώ, αλλά εδώ, Μανώλη μου, είναι και θέμα...
1: Γιατί αυτή είναι η αντιστοίχηση.
2: Σε κάθε θέμα υπάρχει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Να πιάσει τα παιδιά μας από μικρά.
1: Ποιο μάθημα
2: της κυκλοφοριακής αγωγής? Δεν
1: ποιο
2: υπάρχει.
1: Μάθημα εδώ? Τα πάρκα χορταριάζουνε. Τι μου λέτε τώρα?
2: Ακριβώς, τα πάρκα χορταριάζουνε.
1: Κάμια μέρα θα πάμε σε κάνα πάρκο και θα μας επιτεθεί κανένας βόας, κανένας κροταλίας. Τι λέτε τώρα?
2: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Ναι, δηλαδή.
1: Ποιο μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής να είναι τα ανέκδοτο του
2: 26? Το δόγμα του σοκ. Να δούμε θα τα καταφέρει ο άνθρωπος να επιζήσει πάνω σε αυτό το πλανήτη. Ή θα το καταστρέψει.
1: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση.
2: Και ο κύριος Τραμπ εξακολουθεί να λέει τα ίδια. Μία το ένα, μία το άλλο.
1: Τώρα εδώ, μια χαρά, σούπερ.
2: Τι είπες, τι είπες,
1: Μαρή? Λέω, όταν θα έρθει και εδώ, κάνουμε δώρα να πατίνει. Δεν ξέρω, λένε για Ιούλιο, θα δούμε.
2: Θα πάει στην Κίνα πρώτα.
1: Είπε η κυρία Γλυφόη, θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Δεν μπορεί να έρθει στην Τουρκία και να μην έρθει στην Ελλάδα.
2: Δεν το ξέρεις, Τραμπ είναι αυτός.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Εν πάση περιπτώσει.
1: Με την Γλυφόη εδώ
2: θα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, είτε έρθει είτε δεν έρθει.
1: Όσο να είναι, αν υποδέχεις εδώ τον Τραμπ, κερδίζεις πόντους.
2: Δεν έχουμε πατήσει. Του έχουμε παραχωρήσει όλες τις βάσεις και εμείς τι κερδίζουμε, Μανώλη μου? Έχουμε παραχωρήσει στους ΗΠΑ όλες τις βάσεις.
1: Πώς, την ασφάλεια έχουμε.
2: Εντάξει, την ασφάλεια ναι. Αλλά παίρνει τα όπλα ο Μητσοτάκης αφού τα στέλνει στην Ουκρανία. Πού το βάζεις αυτό? Συμφωνώ. Είναι πολλά αντιβατικά προβλήματα, Μανώλη μου. Αλλά ξαναπούμε, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση. Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Για δώσουμε λίγο τον κύριο Δημοσθένη. Κύριε Δημοσθένη. Έχει πέσει ο κύριος Δημοσθένης. Κύριε Δημοσθένη. Κύριε Δημοσθένη. Πάει ο κύριος Δημοσθένης. Κυρία Κλεωμένη. Όχι ούτε. Γλυκά νερά, Κλεωμένης.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Κύριε Κλεωμένη.
3: Ναι.
1: Θέλω 3 λεπτά, 4 από το χρόνο σας. Έχω τον κύριο Σταυρακάκη που περιμένει να μας δώσει την αθλητική.
3: Γιατί
1: προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Προκρίθηκε η Άρσεναλ.
3: Βέβαια.
1: Έτσι, έχουμε έτσι. Ευχαριστώ.
4: Πριν πάμε στα αθλητικά, δύο μαθήματα έπρεπε να διδάσκονται στο δημοτικό. Ένα είναι η κυκλοφοριακή αγωγή, ναι. Βασικό μάθημα, και ένα άλλο είναι το αθλητικό ιδεώδες και το Ολυμπιακό ιδεώδες. Παλιά υπήρχαν το θέμα της Ολυμπιακής παιδείας, εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, πριν το 2004 γινόταν αυτό το μάθημα. Μετά το κατρίσαν, ήρθε και η οικονομική κρίση, αλλά δύο μαθήματα, αυτά τα μαθήματα πρέπει να ήταν βασικά μαθήματα.
1: Είσαι χιουμορίστας απόψε.
4: Βασικά μαθήματα, κυκλοφοριακή αγωγή,
1: ναι.
4: Να μπαίνουν τα παιδιά σε μικρά καρτ, να μαθαίνουν οδηγάνε, κανονισμούς.
1: Αυτές και καρτ.
4: Όχι κανονισμούς. Το GOK.
1: Ναι.
4: Να λένε όταν μπαίνουν μέσα και ο μπαμπάς τους δεν τους βάζει τη ζώνη να τη βάζουν από μόνοι τους.
1: Ναι.
4: βασικά μαθήματα και φυσικά το θέμα της αθλητικής παιδείας.
1: Επειδή λοιπόν, δεν τον βλέπω, είναι ο Σταυρακάκης.
4: Ναι, γιατί?
1: Γιατί είναι μπροστά η οθόνη.
4: Φαίνομαι, είμαι καταρχήν, είμαι μεγαλός όμως.
1: Ακούω χιουμοριστικές ατάκες απόψε.
4: Πάντως να ξέρεις ότι επειδή σήμερα πάλι κυκλοφόρησα. Πού ήμουνα? Ήμουνα κάτω, ήμουνα στο περιοχή Καματερού, Φιλής κλπ. Λεωφόρο Φιλής κλπ. Πάλι τα Πατίνια είναι μια κατάσταση. Αλέγκρο κατάσταση, εντάξει. Και χωρίς κράνη, χωρίς τίποτα, καμαρωτή. Εντάξει. Ότι δεν πέφτει κανένα πάνω μας είναι επιτυχία, να ξέρεις.
1: Επειδή είμαστε ο Γκώδης.
4: Επειδή είμαστε ο Γκώδης.
1: Πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, μια πιστική εμφάνιση, όπως είπες και εσύ, έκανε τη σκούπα. Τώρα ήταν ηλεκτρική η σκούπα ή η χειροκίνητη, δεν είχε καμία σχέση. Γιατί με 105-82 νίκησε στο Μοντε Κάρλο τη Μονακό, πέτυχε το 3-0 στις νίκες, προκρίθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Ο Φουρνιέ 22 πόντους, 2 rebound, 5 assist. Ο Πίτερς 18, 6 rebound. Ο Walkup 14 πόντους, 2 rebound, 5 assist. Μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, άνετη. Πήρε την πρόκριση. Θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο, είπε ο Μπαρτζόκας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει, τόνισε μιλώντας επίσης στους παίκτες του. Από τότε που μάθαμε πως το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ, όλοι θέλουν απεγνωσμένο να πάρουμε την Ευρωλίγκα, είπε. Μεταξύ άλλων, οι ιδιοκτήτες της ομάδας, οι πρόεδροι, τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, τόνισαν ότι δεν είμαστε το φαβορί στο ΑΚΑ. Ενώ είπαν χαρακτηριστικά ότι αν ο θεσμός γίνονταν διαφορετικά, δηλαδή η τελική ήταν με σειρά αγώνων όπως το NBA, ο Ολυμπιακός σίγουρα θα έχει πάρει δύο παραπάνω τίτλους από τους τρεις, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, τρεις έχει πάρει στις έξι συμμετοχές. Στις έξι συμμετοχές. Οπότε σήμερα ο Ολυμπιακός πέτυχε αυτό που ήθελε. Έκανε το 3-0. Είναι ο πρώτος που δεν θα είναι πλέον αγχωμένος και θα περιμένει το Final Four, που με το walk-up να λέει ο Ολυμπιακός είναι χτισμένος για να πάρει το τρόπαιο. Ο κύριος Μπαρτζόκας, δύο παιχνίδια έμειναν, συμπλήρωσε επίσης. Πρώτο ημιτελικός, δεν αλλάζει την νοοτροπία, μας είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τώρα περιμένει. Το νικητή στον ημιτελικό θα είναι με τον νικητή από το ζευγάρι Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσέ. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης προηγείται 2-0 νίκες. Σήμερα το παιχνίδι είναι στην Λιθουανία. Η Χάπολη Τελαβίβ έβγαλε αντίδραση, κέρδισε στη Βουλγαρία 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι η Ισραηλινή ομάδα μείωσε σε 2-1, ήταν η Ρεάλ μέχρι το απόγευμα 2-0 στις νίκες, μειώνει η Χάπολη σε 2-1. Πάμε τώρα για τέταρτο παιχνίδι και πάλι στην έδρα της Χάπολη στην Βουλγαρία όπου παίζουν. 9 και 4 Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 2-0 νίκες ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, όπως καταλαβαίνει κανείς, θέλει να κάνει και αυτό το 3-0 για να τελειώνει. Να κάνει η
1: δεύτερη σκούπα.
4: Δεύτερη σκούπα. Μόνο ο Σλούπκας λείπει. Φίλαθλοι της Βαλένθια δεν έρχονται τελικά. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο διοικητής Παναθηναϊκός, να είσαι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο οι κούπες, αλλά και να σέβεσαι κάθε αντίπαλο. Με ανάρτησή του ζητάει η φίλαθλη να η συμπεριφορά του να είναι κόσμια στο απόψινό αγώνα, τον τρίτο αγώνα για τα play-off απέναντι στη Βαλένθια.
1: Σωστό.
4: Και σε συνέχεια ότι έχει γίνει στο δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανική πόλη. Λοιπόν, τώρα γρήγορα ακόμα να σου πω, η Arsenal μετά από 20 χρόνια προκρίνεται στον τελικό του Champions League. Έχει πάει μια φορά, δεν το έχει πάρει. Είναι η δεύτερη συμμετοχή της. Κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης με γκολ του Σακά στο 44. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη και η Arsenal λοιπόν περνάει.
5: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
4: Είπε ο κ. Χρυσοχοίδης όμως, ναι. Δεν θυμάμαι που τον είδα στο Μέγκα, ότι στους δρόμους δεν μπορεί οι ανήλικοι να οδηγούν, θα είναι μόνο σε πεζόδρομους. Εδώ τίθεται ένα θέμα στην Αθήνα που έχει πεζόδρομους. Έχει κάπου που θα μπορούν να οδηγήσουν. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει πρόβλημα. Ούτε και εγώ. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Μένω στο ότι βλέπω και εγώ να γίνεται κάτι.
4: Μακάρι. Είδα πάλι το πρωί σήμερα. Εκεί ήταν, τι ώρα ήταν που πήγα να πάρω τον καφέ, 7.30 ήταν στην Κυφσίας, εκεί στο ύψος του President. Πήγαινε αυτή τη φορά ο ωραίος κουστούμάτος κύριος, όχι αριστερά στην άνοδο της Κυφσίας, πήγαινε στο δεξί μέρος, στο λεωφορείοδρομο.
1: Εντάξει, σωστά πήγαινε.
4: Τι εννοείς?
1: Με το κουστούμάκι του δεξιά.
4: Ναι, συνήθως τον βλέπω στο αριστερό.
1: Ναι, αλλά σήμερα ήταν προβλεπόμενος.
4: Τι?
1: Σήμερα ήταν προβλεπόμενος.
4: Ναι.
1: Έτσι μου λες.
4: Ναι,
1: 7.30 ώρα πας και παίρνεις καφέ, για ποιο λόγο?
4: Ποιο?
1: Δεν περνάει γαλατάς από
4: από το σπίτι μου. Όχι, δεν περνάει γαλατάς. Και επειδή και έφυγα νωρίς, πήρα τον καφέ. Γιατί δηλαδή, το πρόβλημά σου ποιο είναι?
1: Πήρα. 7.30 το πρωί, τέλος πάντων.
4: Ναι, πήρα τον εσπρέσο μου. Διαφωνούμε και στον καφέ που πίνεις το πρωί.
1: Νομίζω σε όλα πλέον.
4: Εντάξει, να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ και
4: εσύ. Συμφωνούμε σε ένα θέμα, σε μια ομάδα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια, θα σας πω.
1: Γεια σας, Δημήτρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Σταυραγάκης. Πού πάμε? Έκλεισε ο...
14: Όχι.
1: Ποιος?
14: Κλεωμένη.
1: Α, δεν έκλεισε. Ελάτε, κύριε Κλεωμένη.
14: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα.
1: Ναι, για πάμε.
14: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ευχές στον Παναθηναϊκό.
1: Μακάρι.
14: Και ευχές τις εορτάζεστε σε χθες.
1: Την Ειρήνη και τον Ειρηναίο, ναι.
14: Ακριβώ. Λοιπόν, ποιος τις εορτάζουν. Κύριε Μανώλη,
1: σχέδω, ναι.
14: Μανώλη.
1: Ναι, ναι.
14: Μανώλη, η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια.
1: Γνωστό.
14: Έλεγαν οι αρχαίοι. Και επειδή άκουσα, ακούω τους καλούς ακροατές, είναι καλό κάθε φορά που βγαίνουμε να λέμε κάποια πράγματα, γιατί εδώ είναι ένα δημόσιο βήμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα να είμαστε λίγο περισσότερο διαβασμένοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το ζήτημα της φτώχειας που αναφέρθηκε προηγουμένως. Το 15 λοιπόν, με βάση την Ελστάτ, και όποιος θέλει μπορεί να βγει αύριο να με διαπτεύσει, αλλά να είναι καλά διαβασμένος. Λοιπόν, το 15 λοιπόν, όταν ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας μια διαλυμένη χώρα που το αποθεματικό της ήταν 1.200.000.000 που δεν έφταναν να πληρωθούν οι συντάξεις του Φεβρουαρίου. Ας ξεκινήσω από αυτό. Η φτώχεια στην Ελλάδα, κάτω από το όριο της φτώχειας, αυτό που λέμε τις 7.000, ήταν 2.400.000. Ελστάτ, όχι δικές μου απόψεις και εκτιμήσεις και πληροφορίες. Το 19, παρά το μνημόνιο και την αυστηρή πτήρησή του για να μπορέσει η χώρα επιτέλους μετά από 3 μνημόνια να βγει από αυτή την συνθήκη, κατέβηκε στο 1.900.000. Σήμερα, μετά από 7 χρόνια και 120 δισεκατομμύρια που εισέρευσαν από το πρόγραμμα ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ και από τα 50 δισεκατομμύρια της χαλάρωσης στις μέρες του κορονοϊού, 120 δισεκατομμύρια, η ευρισκόμενη κάτω από αυτό το όριο που λέμε είναι 2 εκατομμύρια. Έτσι, για να μαθαίνουν όσοι θέλουν να ωρεοποιούν την πραγματικότητα. Κύριε Μανώλη, αγαπητέ Μανώλη, οι τελευταίες έρευνες καταγράφουν, και δεν πιστεύω να είναι δάχτυλος του Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτό το ζήσαμε. Λοιπόν, 1% νιώθει από τους πολίτες, το 1% νιώθει ασφάλεια. Προσέξτε, το 7% ελπίδα και το 8% αισιοδοξία. Αυτά είναι 3 χαρακτηριστικά που δείχνουν μια κοινωνία εντελώς παρετημένη και απογοητευμένη. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τον κύριο Μητσοτάκη. Και τους είναι αυτό.
1: Ναι, δεν μου είπατε όμως, κύριε Κλεωμένη, τα λάθη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.
14: Θα σας πω και τα λάθη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Διότι αυτή τη στιγμή τα φανς αλωνίζουνε και παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη.
14: Καλά, δεν είναι αλήθεια. Ακούστε, κύριε αγαπητέ Μανώλη, δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτή η ιστορία με τα φανς ξεκίνησε από το 2011. Δεν είναι ακριβές αυτό που λέγεται και ούτε...
1: Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας έκανε πάντως.
14: Ναι, αλλά ούτε πρώτη κατοικία, λαϊκή κατοικία, κάτω από 100-110 τετραγωνικά.
1: Αχ, μην μου τα λέτε αυτά.
14: Βγήκε σε πληστηριασμό, το λέω εγώ. Να βγει κάποιος, θα μας πει. Με συγκεκριμένα, όχι λόγια προπαγάνδας και ανεύθυνα, γιατί το ξέρω καλά για να το λέω. Και δεν θα έβγαινα ποτέ να μπορέσει κάποιος να με διαψεύσει σε μια επόμενη εκπομπή, που είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν βρέθηκε κάτω από μια συνθήκη. Και Μανώλη, τη χώρα τη χρεοκόπησε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Δεν είπα εγώ αυτό.
14: Όχι, δεν είπα ότι είπε.
1: Προφανώς και δεν είπε.
14: Γιατί βγαίνουν κάποιοι, η χώρα έζησε μια χρεοκοπία 5 χρόνων με 2 μνημόνια όταν την ανέλαβε.
1: Ο Τσίπρας υποσχέθηκε απλά κάτι που φάνηκε ότι δεν μπορούσε να δώσει.
14: Ναι, που δεν μπορούσε να δώσει. Πράγματι, αυτό είναι έτσι. Δεν το υποσχέθηκε ο Σαμαράς, αγαπητέ μου Μανώλη, με τα Ζάπια.
1: Ο καθένας κρίνεται.
14: Και με το κανείς ουδής αναμάρτητος.
1: Ο καθένας κρίνεται.
14: Δεν το υποσχέθηκε ο Γιώργος με το θα βάλω το πιστόλι στο τραπέζι, θα κάνω δημοψήφισμα.
1: Κύριε Βουλευμένο, ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης που τον αναλογεί.
14: Όχι, γιατί τώρα γίνεται μια μαύρη προπαγάνδα από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky και μια συγκυρία περίεργη όπου πέσανε πάνω κατά πάνω να φέρουν στην επιφάνεια με έναν τρόπο γνωστό που εγώ δεν θα ήθελα
1: να
14: πάρετε
1: στο Sky να διαμαρτυρηθείτε γι' αυτό.
14: Ναι, όχι, θέλω να το πω δημόσια, δεν έχει σημασία, θα πάρω και εκεί όταν θέλω. Δεν φοβάμαι, γιατί να φοβηθώ δηλαδή.
1: Όχι, όχι, το λέω διότι...
14: Όχι, γιατί αυτό που γίνεται τώρα εκεί προκαλεί και βάζει και σε σκέψεις στον κόσμο πώς τόσο ξαφνικά πάλι τώρα θυμηθήκανε όλα αυτά. Εγώ δεν θέλω να πάω πίσω τι λεγόταν επί Πατρός Μητσοτάκη για το Sky και τους ανθρώπους του. Ας μην τα θυμίσω γιατί
1: εντάξει, θα πω ότι... Είναι.
14: Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στα περαιτέρω. Όταν ο Τσίπρας παρέδωσε την εξουσία, η χώρα έτρεχε με ανάπτυξη 2%. Μετά από 7 χρόνια και είχε πλεόνασμα 4%. Μετά από 7
1: πόσο
14: χρόνια...
1: Πάει, πόσο τρέχει τώρα?
14: Ορίστε. Τώρα?
1: Πόσο, ναι.
14: 2.
1: Ναι.
14: 2% και εγώ δεν θα πω πράγματα εκτός πραγματικότητας. Τότε έτρεχε με πλεόνασμα 4% και τώρα η διαφορά είναι 5%. Πόσο ήταν το δημόσιο χρέος όταν παρέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, αγαπητέ Μανώλη?
1: Πόσο ήταν?
14: 330,
1: καλά, το δημόσιο χρέος.
14: 330,
1: το δημόσιο χρέος αυξάνεται διαρκώς.
14: Λοιπόν, τώρα πόσο είναι?
1: Έχω εδώ την εφαρμογή, βλέπω.
14: Ωραία,
1: αλλά συνέχεια.
14: 362. Άμα θες βάλτο να το δεις. Πόσο ήταν το ιδιωτικό χρέος και πόσο είναι τώρα? Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι αν δεν είχε γίνει η ρύθμιση του χρέους το 18 από τον Αλέξη Τσίπρα, για να δούμε τα λάθη και τα σύν του Τσίπρα. Και λάθη υπήρξαν βεβαίως, αλλά όμως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, έδωσε τη λύση στις επιχειρήσεις το 120 δόσεις, έκανε ρύθμιση του χρέους. Αν σήμερα η χώρα ήταν εκτός,
1: η ρύθμιση των 120 δόσεων,
14: ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι στην εφαρμογή της είναι πολύ λάθος.
14: Μπορεί.
1: Διότι θα σας εξηγήσω γιατί.
14: Ναι.
1: Είναι μια ρύθμιση που όλοι ζητούν και τώρα. Όλοι ζητούν μια επανάληψη της ρύθμισης των 120 δόσεων. Δεν μπορείς να κάνεις δεκαετές συμβόλαιο, γιατί αυτό είναι επί της ουσίας, έτσι. 120 δόσεις είναι 10 χρόνια.
14: Ναι.
1: Και να χάνει ο ρυθμιζόμενος στη δεύτερη απώλεια δόσης τη ρύθμιση.
14: Ναι, το δέχομαι.
1: Σε 10
14: αλλά
1: χρόνια.
14: Προσέξτε τι θα πω. Τώρα λοιπόν που κάνανε 70 δόσεις.
1: Αλλά καθίστε να δούμε τώρα πώς θα πάει το 72.
14: Όχι, δεν θα πάει.
1: Τι, το 5,5 επιτόκιο, ληστρικό είναι το επιτόκιο.
14: Βεβαίως, 5,5%
1: επιτόκιο το λένε.
14: Και όλες οι προσαυξήσεις μέσα.
1: Όλοι το λένε ότι το επιτόκιο αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό, το σύσταμα.
14: Λοιπόν, γι' αυτό δεν θα περπατήσει.
1: Λοιπόν, πάμε, για κάποιους θα περπατήσει, για πολλούς δεν θα περπατήσει.
14: Για τους πολλούς δεν θα περπατήσει. Γιατί θα μπορούσαν να περικόψουν τις προσαυξήσεις και να μειώσουν και το επιτόκιο. Όχι 5,5%. Λοιπόν, να προχωρήσω παρακάτω. Έχουμε λοιπόν σήμερα την εγκληματικότητα. Σήμερα έγινε ένα έγκλημα, αγαπητέ μου Μανώλη, στην Κρήτη.
1: Και με αυτό θέλω να ολοκληρώσετε, αλλά αυτό το έγκλημα, μισό λεπτό να πω κάτι. Έχει συμβεί κάτι αδιανόητο σήμερα.
14: Το ξέρω.
1: Έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος.
14: Επειδή... που δεν έφταιγε σε τίποτα.
1: Κοιτάξτε το, αυτό πλέον
14: είναι άλλο Μανώλη, άλλο να σου σκοτώσει κάποιος το παιδί και άλλο δύο παιδιά που όλοι έχουμε παιδιά, κάνουν παρέα, έχουν μέσα τους την αδρεναλίνη και μπορούσε να είχε σκοτωθεί το παιδί αυτό.
1: Θα μπορούσε.
14: Ναι, και να μην είχε σκοτωθεί ο συνοδηγός.
1: Ο πατέρας όμως που έχασε το παιδί του θεώρησε ότι αυτός ο άνθρωπος που σήμερα δολοφόνησε,
14: ναι,
1: που χθες δολοφόνησε, ήταν υπεύθυνος για το θάνατο του παιδιού του.
14: Καλά, εντάξει.
1: Όχι, σας λέω.
14: Εγώ λοιπόν, γι' αυτό.
1: Εδώ δεν υπάρχει. Εκφεύγει της λογικής πλέον.
14: Ναι, ναι, γι' αυτό έκανα αναφορά. 3 χρόνια, Μανώλη. Πού, ναι, είναι, πού είναι η οργανωμένη αστυνομία με κοινωνικούς επιστήμονες να δουλέψει η πρόληψη και να καταλαγιάσει.
1: Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να προβλεφθεί.
14: Όχι, μπορεί. Όχι,
1: δεν το ξέρω.
14: Αγαπητέ μου Μανώλη, οι πληροφορίες που περιδέουν λένε ότι επανειλημμένα έγιναν επεισόδια ανάμεσά τους και ο πατέρας είχε εκδηλώσει τη διάθεσή του, την απειλή του να σκοτώσει το παιδί.
1: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να προβλεφθεί.
14: Λοιπόν, όλα μπορούν να προβλεφθούν όταν υπάρχει πρόληψη, αγαπητέ Μανώλη. Είναι οι κοινωνικοί επιστήμονες γι' αυτό υπάρχουν. Να καταλαγιάσουν την ψυχή του ανθρώπου.
1: Συγγνώμη, οι κοινωνικοί επιστήμονες πότε εργάστηκαν σε αυτόν τον τόπο προς αυτή την κατεύθυνση?
14: Μα
1: λίγο
14: δεν
1: τώρα.
14: Δεν έχω αξιοποιήσει ποτέ.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
14: Λοιπόν, τι είναι ένα άλλο θέμα? Δεν έπρεπε η αστυνομία να έχει κοινωνικούς επιστήμονες που να, πραγματικά να παρεμβαίνουν σε όλα αυτά τα ζητήματα? Τι, μόνο καταστολή? Και επειδή ακούω και συνακροατές και σε άλλα ραδιόφωνα να μιλάνε για καταστολή και φυλακές και φτιάξτε κι άλλες φυλακές. Και κανένας δεν μιλάει για το ποια είναι η ποιότητα του σοφρονιστικού συστήματος. Μας λέει ο κύριος Χρυστοχοίδης θα κάνω 8 φυλακές. Πέρυσι, αγαπητέ Μανώλη, οι φυλακές που χτίστηκαν στη Δράμα εδώ και 15 χρόνια δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν γιατί δεν είχαν στελέχωση. Δηλαδή θα στελεχώσει,
1: όχι, δεν το ξέρω.
14: Δηλαδή θα στελεχώσει ο κύριος Χρυστοχοίδης τις 8 φυλακές που δεν έκανε με το πρόγραμμα ανάκαμψης? Θα τις κάνει τώρα που δεν έχει λεφτά? Είναι σαν τα νοσοκομεία που κάνουν παρεμβάσεις πράγματι γιατί έχουν τους δικούς τους και πρέπει να τους δώσουν δουλειές, διότι είναι μια κυβέρνηση που έδωσε 22 δισεκατομμύρια σε ημετέρους σε αναθέσεις. Και σε ρωτώ, αγαπητέ Μανώλη, και δεν θα σου πω σε σένα αλλά κάποιοι άλλοι συνάδελφοι σου, καλοί συνάδελφοι, να βγουν και να κάνουν μια έρευνα το νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία. Από πέρυσι έχει κλείσει η καρδιολογική κλινική, η καρδιοχειρουργική κλινική, και δεν λειτουργεί μέχρι τώρα λόγω έλλειψης νοσηλευτριών.
1: Θέλω να το δω αυτό που λέτε.
14: Θέλω να το ψάξω.
1: Ναι, θα το δω.
14: Ωραία. Λοιπόν, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο, γιατί το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο, και δεν είναι μόνο δεν λειτουργεί η καρδιοχειρουργική, η πολυτουργή και η ΜΕΘ του νοσοκομείου.
1: Δεν το γνωρίζω, θέλω να το δω.
14: Ωραία.
1: Θα το δω και θα αναφερθώ.
14: Θα είναι χρήσιμο να αναφερθείς και να δώσεις πληροφόρηση.
1: Θα το δω, σας λέω.
14: Στην κοινωνία.
1: Ευχαριστώ.
14: Εγώ θα κλείσω λοιπόν, θα κλείσω.
1: Ελάτε.
14: Με αυτό που γίνεται, το όργιο που γίνεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι φοβούνται. Το Sky, κάτι φοβούνται. Ίσως.
1: Τι να φοβηθούν?
14: Δεν ξέρω, κάτι φοβούνται.
1: Θα κατέβει στις εκλογές και θα δούμε. Θα κατέβει στις εκλογές και θα δούμε τι απήχηση θα έχει.
14: Και θα κατέβει και τότε θα δούμε.
1: Δεν είναι να φοβηθεί κανείς κάτι όταν δημοκρατία έχουμε, οι υποψήφοι κατεβαίνουν στις εκλογές.
14: Δημοκρατία, έλεγε ο Μακαρίτης ο Μαντιλαράς. Λοιπόν, μείνει δημοκρατία. Όταν αυτά που γίνονται στον Άριο Πάγο μεταφράζουν.
1: Μείνει δημοκρατία, όταν μείνει καύσωνα, μάλιστα.
14: Λοιπόν, όταν γίνονται αυτά που γίνονται στον Άριο
1: Πάγο. Αφήστε, μην μου ανοίγετε άλλα θέματα.
14: Με τον Τζαβέλα, με το κράτος δικαίου.
1: Μην ανοίγετε άλλα θέματα.
14: Ναι, κλείνω, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κλεμμένη.
14: Ναι, ήθελα
1: απλώς να. Θέλατε, αλλά θα πάμε στην.
14: Ναι. Κλείνω, να ρωτήσω.
1: Ναι, το
14: μήπως η παρακολούθηση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων έχει πάει και σε άλλη χώρα? Αυτά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.
14: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλιο, ελάτε.
15: Γεια σας κύριε Παρδάλη, χαιρετώ και τους ακροατές. Το ότι ακούμε φιάνε τα γέλια, συγγνώμη, στα οικονομικά. Ο καθένας δυστυχώς στην Ελλάδα έχει την άποψή του. Είχα 10.000 του 99 στη χρηματιστηριακή πελάτες. Ο καθένας ήταν γκουρού στο τέλος. 200 κερδίσαν, οι 9.800 καταστραφήκαν. Λοιπόν, για να διορθώσω λίγο τον κύριο.
1: Αυτό πάνω όμως που λέτε.
15: Προσέξτε, για να διορθώσω λίγο τον κύριο.
1: Αυτό όμως πάνω που λέτε.
15: Ναι.
1: Αυτό
15: το φαίνομαι. Ναι, ο καθένας έχει τέτοια άποψη. Κανένας δεν είναι, όλοι ισχυρογνώμονες. Όλοι είναι γνώστες με το ίντερνετ και όλοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ενώ στην Ισλανδία οι άνθρωποι του 93% είναι πτυχιούχοι με σοβαρά πανεπιστήμια. Όταν χρεοκοπήσαν, δεν αφήσαν να γίνει εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Λένε όχι, θα γίνει εκτός. Φέραν μια καθηγήτρια από το Γέλ, Ισλανδέζα, κορυφαία στα οικονομικά. Πήραν τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών και άλλους.
1: Γιατί το κάνουν αυτό?
15: Προσλάβανε 150 άτομα, κάνανε εξεταστική επιτροπή εκτός. Βρήκαν τα λάθη. Βάλαν φυλακή τους τραπεζίτες από 5 έως 8 χρόνια. Φαντάζομαι να μπαίνει Λάτσης, τώρα Βαρδινογιάννης, Κωστόπουλης, Τσάλφα, φυλακή. Βάλαν υπουργούς μέσα. Είπαν στους ξένους, ευχαριστούμε, δεν πληρώνουμε και στο καλό. Και το 2011 το Δονωτό έκανε πάρτι για την επιτυχία του προγράμματος. Mm. Παντού έκανε πάρτι, και στη Μόσχα που πήγε ο Πολ Τόμψεν και στη Ρουμανία πήγε ο Πολ Τόμψεν. Μόνο στην Ελλάδα πέτυχε. Γιατί άλλα έλεγε και άλλα κάναν. Επί τη ευκαιρία, χρωστούσαμε το 10, για να μπω στο θέμα που θέλω να πω, 300 δις όταν χρεοκοπήσαμε. Μας χαρίσαν τα 130, δηλαδή έπρεπε να πάμε 170. Ο κύριος Παπαντρέος στα 2 χρόνια μας φόρτωσε 70 δις. Ο κύριος Παπαδήμος, που ήταν σωστός αυτός, μας φόρτωσε 47 αναγκαστικά. Ο κύριος Σαμαράς μας φόρτωσε 25. Ο κύριος Τσίπρας 44 και ο κύριος Μητσοτάκης 50. Όλοι πλεονάσματα είχαν και φτάσαμε 406. Ενώ χρωστούσαμε 300 μείον 130 που μας κουρέψαν.
1: Δεν άκουσα πόσα μας φόρτωσε ο κύριος Χαραμαλής.
15: Ο κύριος Χαραμαλής του παρέλαβε γύρω στα 170 και του πήγε 280-110. Ναι, όλοι. Μα, αυτό θα σας πω.
1: Ποτέ
15: 52 χρόνια μεταπολίτευση, ποτέ δεν πληρώναμε ούτε τους τόκους ούτε τις δόσεις. Δανειζόμασταν για να σπαταλήσουμε, δανειζόμασταν για να πληρώσουμε τις δόσεις, δανειζόμασταν για να πάρουμε και τους στόχους. Και
1: το μεγάλο το χρέος.
15: Τι θες, αυτοί. Και όμως δεν τους ξαναβγάζει. Mm. Κοίτα, όταν ένας λαός, λέει ο Τζορτζ Όργουελ, βγάζει απατεώνες, ανόητους και άσχετους, δεν είναι θύμα, είναι συνεργός. Και ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε, έχω μπροστά δελτίο δημοσίου χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, παρέλαβε 312 δις, 701, παρέλαβε χρέος. Και το φόρτωσε 44 και παρέδωσε το Μητσοτάκη 356-549. Και τελευταίο δημόσιο χρέος Δεκέμβριο του 25 το πήγε ο Μητσοτάκης 406. Πλεονάσματα, αλλά ανεβαίνει το χρέος. Όπως είχα πει παλιά
1: πώς
15: σε μια άλλη εκπομπή.
1: Να έχουμε πλεονάσματα και να ανεβαίνει το χρέος.
15: Ναι, μα δεν είναι πλεονάσματα πραγματικά. Είναι για τον κόσμο, για τον λαό. Πώς θα αυτοί βγαίνουν, κυβερνάνε, γίνονται πλούσιοι όλοι και τελειώνει. Άμα γράψετε πτώχευση κράτους Wikipedia, για αρχάριος τελείως. Που δεν έχει το δημοτικού. Μέσα λέει στα ιστορικά, λέει ο μύθος τα χράτη δεν χρεοκοπούν, είναι με ένα κόλπο τραπεζικό δόγμα. Λέει η λογική είναι απλή. Αν ένα κράτος δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη του, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και αυτό γιατί η υπηρεσία του ίδιου του κράτους και οι πηγές εισόδων και ο πλούτος της χώρας είναι πάντα πολύ μεγαλύτερος από το χρέος. Επομένως, το θέμα να αποτραπεί να χρεοκοπήσει ένα κράτος για να μπορέσουν οι δανειστές να υποφεληθούν από το δημόσιο πλούτο και την περιουσία της χώρας είναι δύο πράγματα, δύο εργαλεία στα χέρια των δανειστών. Η Wikipedia, πτώχευση κράτους. Γράψτε και μελετήστε το με την ησυχία σας. Και οι ακροατές μπορούν να το γράψουν. Πτώχευση κράτους στα χέρια. Και λέει, δύο εργαλεία πρέπει να έχουν. Δύο εργαλεία. Ένα φιλικά προσκύμενο πολιτικό κατεστημένο στο εσωτερικό. Και ένας διεθνής παρεμβατικός οργανισμός. Μέχρι το 97 ήταν το Δονωτού, είχε σφάξει τον κόσμο. Το Δονωτού το πήραν οι Ευρωπαίοι, Στρος, Καν, Πολ Τόμψεν, και αλλάξαν τα δεδομένα τελείως. Τι θέλω να σου πω. Θα το πω στα γρήγορα. Έχουμε 7 πτωχεύσεις, έτσι. Η πρώτη πτώχευση ήταν το 1827 για τα δάνεια 24-25. Μας κοροϊδεύουν ότι μια ζωή είμαστε χώρα απικία χρέους. Από το 1827 μέχρι το 1878, 51 χρόνια, δεν πληρώσαμε ούτε μία δός, ούτε ένα τόκο. Αναπτύχθηκε η Ελλάδα, έγινε αυτή που έγινε, αλλιώς δεν θα υπήρχε κράτος καν. Πάλι θα μας είχαν ξανακαταλάβει οι Τούρκοι, άμα πληρώναμε τα χρέη μας. Το 1878 μας καλέσαν στο Λονδίνο, υπήρχε ένας οργανισμός για τους ξένους λήπτες χρέους, στην οδό Μόρτγκετ. Είχε πάει ο Γεώργιος Γενάδιος, απόγονος του Γενάδιου του φιλοσόφου, ήταν πρέσβης στο Λονδίνο και δεν πληρώσαμε 51 χρόνια τόκους και μας κουρέψαν το 70%, το 1,69 και το άλλο 70. Τα δάνεια που πήραμε το 1832 όταν δολοφονήσαν τον Καποδίστρια, μην γίνει επανάσταση εδώ μέσα και σκοτωθούμε, είχαμε πάρει 60 εκατομμύρια φράγκα, 20 από τη Γαλλία, 20 από τη Αγγλία και 20 από τη Ρωσία. Τα Ρωσία μεταξύ μας δεν πήρε μία. Και όταν βγήκαν οι Μπουσελβίκοι που κάναν στάση πληρωμών, κάναμε και εμείς αυτό στάση πληρωμών. Η Αγγλία είχε αναγκαστεί να περάσει ειδικό νόμο, γινόταν σκοτωμό στη Βουλή, να πληρώνουν οι Άγγλοι τις δόσεις της Ελλάδος. Λοιπόν,
1: ωραία,
15: βέβαια γι' αυτό επεμβαίναν μετά σαν πολιτικά εδώ. Ήρθε το 1893 οι άλλοι πτώχες. Έχω εδώ, έρχεται ο Εδουάρδος Λό, όπως έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή. Τότε όμως ο κόσμος ήταν πολύ πιο μορφωμένος από τους άσχετους που υπάρχουμε σήμερα, πρώτος ή καλύτερος εγώ. Έρχεται ο Εδουάρδος Λό, κάνει μια έκθεση και θεωρεί το Δελιγιάννη υπεύθυνο, όχι τον Τρικούπε. Η πιο αξιόπιστη μαρτυρία που θα υπάρχει είναι η έκθεση που έστειλε τις ημέρες πτώχευσης στο Foreign Office ο Εδουάρδος Λό.
1: Ναι.
15: Το report by Major Edward Fitzgerald Law, Parliamentary Papers, το νούμερο AES 1169 του 1893. Η έκθεση κατατέθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων, 100 και πλέον σελίδες, λέει για την οικονομία και γράφει ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης, είναι η κριτική εις βάρος των δυνάμεων. Δηλαδή, ναι, ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, το σημερινό Δονοτού, το Δονοτού έγινε το 1945, έτσι,
1: ναι,
15: και η Ελλάδα είναι μέσα στα 29 ιδρυτικά μέλη, γιατί κάποιος κύριος είπε ότι ήταν μια ζωή φτωχή χώρα. Λάθος. Λοιπόν, έτσι συμφέρει τους πολιτικούς να μας λένε μια ζωή μπατήρια. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης είναι η κριτική σε βάρος των δυνάμεων. Λέει τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Γερμανούς, τι ξεσχίσατε. Και σε ένα άλλο σημείο ο Λό καυτηριάζει τους Έλληνες πολιτικούς, αλλά τονίζει τα σοβαρά λατώματά τους είναι η δημαγωγία. Το διαβάζω από μετάφραση, έτσι. Το ρουσφέτη, δε δημαγωγία με ένα άρθρο και ένα νόμο θα σκίσει το μνημόνιο. Το ρουσφέτη να σε βουλέψω, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Το ξανατονίζω, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Έτσι εκθιάζει την ανεπίλεπτη ακυρεότητα των πολιτικών ανδρών όλων των κομμάτων και προσθέτει ότι αποφεύγουν την επιδίωξη χρηματικών ωφελημάτων από τα δημόσια αξιώματα.
1: Πότε αυτό?
15: Ορίστε.
1: Πότε ήταν αυτό?
15: 1893, στην 100 και σελίδες, στην Αγγλική Βουλή. Το νούμερο AES είναι πρωτόκολλο αγγλικό, 1169-1893. Εκείνη την εποχή έτυχε να έχουμε δύο φοβερούς πολιτικούς. Ένας ήταν ο Αλέξανδρος Ζαΐμες και ένας ο Στέφανος Στρέιτ.
1: Ναι.
15: Στέφανος Στρέιτ ήταν διοικητής Εθνικής Τράπεζας. Οι ξένοι, λέει, καταλάβαν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν επιτέλους καταρτισμένους και σοβαρούς ανθρώπους, όχι άσχετους. Γιατί εγώ λέω άντι, η πολιτική, αυτό που είπε ο Τζορτζ Όργουελ, δεν είναι υπεύθυνο, όχι τον Τρικούπε. Η πιο αξιόπιστη μαρτυρία που θα υπάρχει είναι η έκθεση που έστειλε τις ημέρες πτώχευσης στο Foreign Office ο Εδουάρδος Λό.
1: Ναι.
15: Το report by Major Edward Fitzgerald Law, Parliamentary Papers, το νούμερο AES 1169 του 1893. Η έκθεση κατατέθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων, 100 και πλέον σελίδες, λέει για την οικονομία και γράφει ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης, είναι η κριτική εις βάρος των δυνάμεων. Δηλαδή, ναι, ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, το σημερινό Δονοτού, το Δονοτού έγινε το 1945, έτσι,
1: ναι,
15: και η Ελλάδα είναι μέσα στα 29 ιδρυτικά μέλη, γιατί κάποιος κύριος είπε ότι ήταν μια ζωή φτωχή χώρα. Λάθος. Λοιπόν, έτσι συμφέρει τους πολιτικούς να μας λένε μια ζωή μπατήρια. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης είναι η κριτική σε βάρος των δυνάμεων. Λέει τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Γερμανούς, τι ξεσχίσατε. Και σε ένα άλλο σημείο ο Λό καυτηριάζει τους Έλληνες πολιτικούς, αλλά τονίζει τα σοβαρά λατώματά τους είναι η δημαγωγία. Το διαβάζω από μετάφραση, έτσι. Το ρουσφέτη, δε δημαγωγία με ένα άρθρο και ένα νόμο θα σκίσει το μνημόνιο. Το ρουσφέτη να σε βουλέψω, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Το ξανατονίζω, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Έτσι εκθιάζει την ανεπίλεπτη ακυρεότητα των πολιτικών ανδρών όλων των κομμάτων και προσθέτει ότι αποφεύγουν την επιδίωξη χρηματικών ωφελημάτων από τα δημόσια αξιώματα.
1: Πότε αυτό?
15: Ορίστε.
1: Πότε ήταν αυτό?
15: 1893, στην 100 και σελίδες, στην Αγγλική Βουλή. Το νούμερο AES είναι πρωτόκολλο αγγλικό, 1169-1893. Εκείνη την εποχή έτυχε να έχουμε δύο φοβερούς πολιτικούς. Ένας ήταν ο Αλέξανδρος Ζαΐμες και ένας ο Στέφανος Στρέιτ.
1: Ναι.
15: Στέφανος Στρέιτ ήταν διοικητής Εθνικής Τράπεζας. Οι ξένοι, λέει, καταλάβαν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν επιτέλους καταρτισμένους και σοβαρούς ανθρώπους, όχι άσχετους. Γιατί εγώ λέω άντι, η πολιτική, αυτό που είπε ο Τζορτζ Όργουελ, απατεώνες ανόητοι και άσχετοι, εγώ λέω είναι η πιο τίμη του κόσμου.

0: Ποιος είπε ήταν μια ζωή φτωχή χώρα. Λάθος. Λοιπόν, έτσι τους συμφέρει τους πολιτικούς να μας λένε. Μια ζωή μπατήρια. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης είναι η κριτική σε βάρος των δυνάμεων. Λέει τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Γερμανούς, τι ξεσχίσατε. Και σε ένα άλλο σημείο ο Λό καυτηριάζει τους Έλληνες πολιτικούς, αλλά τονίζει τα σοβαρά ελαττώματά τους είναι η δημαγωγία. Το διαβάζω από μετάφραση, έτσι. Το ρουσφέτη, δεν δημαγωγία, με ένα άρθρο και ένα νόμο θα σκίσει το μνημόνιο. Το ρουσφέτη να σε βουλέψω, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Το ξανατονίζω, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Έτσι εκθιάζει την ανεπίλεπτη ακυρεότητα των πολιτικών ανδρών όλων των κομμάτων και προσθέτει ότι αποφεύγουν την επιδίωξη χρηματικών ωφελημάτων από τα δημόσια αξιώματα
1: τους. Πότε αυτό?
0: Ορίστε.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: 1893, στην 100 και σελίδες, στην Αγγλική Βουλή. Το νούμερο AES είναι πρωτόκολλο αγγλικό, 1169-1893. Εκείνη την εποχή έτυχε να έχουμε δύο φοβερούς πολιτικούς. Ένας ήταν ο Αλέξανδρος Ζαΐμης και ένας ο Στέφανος Στρέιτ. Ναι. Στέφανος Στρέιτ ήταν διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Οι ξένοι, λέει, καταλάβαν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν επιτέλους καταρτισμένους και σοβαρούς ανθρώπους, όχι άσχετους. Γιατί εγώ λέω άντι, η πολιτική, αυτό που είπε ο Τζορτζ Όργουελ, απατεώνες, ανόητοι και άσχετοι, εγώ λέω είναι η πιο τίμη του κόσμου, η πιο έξυπνη του κόσμου, αλλά είναι άσχετο. Mm. Μέχρι και ο Πυρακάκης είναι ηλεκτρονικός. Ας σου έχω τελειώσει. Α, σου έχει τελειώσει ο Πυρακάκης. Άλλο το οικονομικό, άλλο το διοίκηση επιχείρησεων, άλλο το ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τον Πυρακάκη τον είχε βάλει, είναι το πουλέν της Άννας Διαμαντοπούλου, το 27, το 10,
1: εντάξει,
0: τον είχε βάλει
1: στο
0: Υπουργείο Παιδείας, οικονομικό αναλυτή, αφού δεν ξέρω άνθρωπος οικονομικά. Τώρα επειδή κορυδευόμαστε, και ο άλλος, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο Χάρης, το ξεχνάω τώρα. Και κύριος Κουμπιτεράς ήταν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι κάναν ένα μνημόνιο, να τρέβετε τα μάτια σας. Ένας καθηγητής Πανεπιστημίου λέει: έχω καταθέσει το μνημόνιο αυτό, το Εδουάρδο Λό, στην Εθνική Τράπεζα και στη Βουλή, και κανένας δεν ήξερε να το χρησιμοποιήσει. Και πέταξε μια ανάπτυξη η Ελλάδα, που το 1898 έγινε το μνημόνιο, 5 χρόνια δεν πληρώναμε. Και η Ελλάδα, ενώ είχε υποτιμηθεί η δραχμή, δηλαδή είχαν διπλωσιαστεί τα προϊόντα, το 1905. Ξαναπήγαν οι ισοτιμίες εκεί που ήταν και το 1907 ανατιμήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος η ελληνική δραχμή σε σχέση με το χρυσό γαλλικό φράγκο. Άμα γράψετε από τη χρεοκοπία στο έτος, στο έπος 1893-1912 και 1932-1940, είναι μια ομιλία 25 σελίδες του Νίκου Βαρσακέλη, αντιπρίτανης οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο. Την ομιλία την έκανε 26 Οκτωβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου της Θεσσαλονίκης. Αντιπρίτανης οικονομικών, έτσι. Mm. Λέει από τη χρεοκοπία στο έπος. Τι έγινε, το 1893 χρεοκοπήσαμε, 1898-1912 πετούσε η ελληνική οικονομία. Πότε, λέει, μετά, το 32 ξαναχρεοκοπήσαμε επί Βενιζέλου, που λέει πτωχεύσαμε εκεί τον Απρίλιο, πήγε στον τότε ΟΗΕ, δεν υπήρχε ΟΗΕ, δεν θυμάμαι, στην Κοινωνία των Εθνών, και λέει φαλυρίσαμε. Αναλαμβάνει ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, διοικητής Τράπεζας Ελλάδας.
1: Ναι, να σας πω όμως τώρα, δεν θέλω να ακούσω όλη την ιστορία με ονόματα.
0: Όχι, θέλω να σας πω πώς αντιμετωπίζαν οι Έλληνες. Εμείς είμαστε νούμερα στα λαόστρα.
1: Ναι,
0: νούμερα, τελείως άσχετα. Δηλαδή, προσέξτε, 6 χρεοκοπίες δεν πληρώναμε ποτέ. Το 1922 είχαμε χρεοκοπήσει με τη Μικρή.
2: Η ώρα είναι 1.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22-21-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό

0: με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 8 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Σήμερα έχει κυλήσει αρκετά διαφορετικά η εκπομπή με απόψεις. Εντάξει, συμφωνείτε, διαφωνείτε, συμφωνώ, διαφωνώ, δεν έχει σημασία. Εγώ το βρίσκω πιο ενδιαφέρον έτσι, με αυτού του είδους τη θεματολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η προσωπική μου προσέγγιση. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, ελάτε.
1: Μάνα μου, καλή σου μέρα.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, πριν μερικές ώρες ήταν η επέτειος του, 16 χρόνια κλείσαμε από το έγκλημα της Μαθήν.
0: Ναι. Με αφορμή αυτό, κύριε Παναγιώτη, και ένα μήνυμα που στείλε πριν ο παππούς, και θέλω απλά να το αναφέρω και δεν σας διακόπτω ξανά. Επειδή πριν από 16 χρόνια εμείς απεργούσαμε δημοσιογράφοι, ήταν η μέρα απεργίας και έσπασε βέβαια η απεργία λογικά, διότι είχαμε 3-4
1: με το παιδί,
0: με το έμβριο, ανθρώπους νεκρούς στη Μαρφίν. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να αποκαλυφθούν και να αποδοθούν στη δικαιοσύνη οι ένοχοι της Μαρφίν.
1: Ήμουν αυτός που
0: ακόμα περιμένουμε.
1: Αν θυμάσαι, στο είχα αναφέρει αυτό.
0: Ναι, ακόμα περιμένουμε. Και δεν το λέω για μόνο για τον κύριο Χρυσοχοΐδη, το λέω για όλους όσοι.
1: Συγγνώμη, όχι. Αυτός ήταν τότε, αυτός είναι και σήμερα.
0: Ναι, ναι. Όχι,
1: δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Έκανε τη δήλωση και το λέω.
1: Εγώ βέβαια φαντάζομαι τι έχει γίνει, ξέρω τι έχει γίνει. Δηλαδή,
0: εγώ δεν ξέρω πάλι. Και εφόσον δεν ξέρω.
1: Έχω μεγάλη φαντασία.
0: Φαίνεται. Ναι, όχι, δεν είναι θέμα φαντασίας, γιατί έχουμε ψυχές που χάθηκαν.
1: Δυστυχώς. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι σήμερα ελάχιστα κανάλια το είπαν αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είδα 5-6, ξέρω εγώ, να τα άκουσα μία φορά. Δηλαδή, είναι αδιανόητο έτσι, ότι τα άτομα αυτά καήκανε.
0: Όπως μην το συζητάτε.
1: Ότι εκεί στη Σταδίου υπάρχουν εκατοντάδες κάμερες, υποτίθεται ότι είμαστε σε ψηφιακή εποχή. Και ότι όλοι.
0: Και ακόμα δεν έχουμε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι εκείνοι που πέταξαν το. Αυτά που πέταξαν μέσα στην τράπεζα.
1: Και το υγρό αυτό δεν ήταν απλό, δεν είναι αυτό που πετάνε οι αναρχικοί, λέει. Ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν σαν βόμβα ναπάλμ, κάτι. Δεν ήταν, δηλαδή ήταν ενισχυμένο, ήταν φτιαγμένο, ειδικά για να σκοτώσει.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Ξέρω ότι οι υπεύθυνοι δεν έχουν συλληφθεί, γιατί δεν ξέρω αν τους ξέρουν.
1: Αν θυμόσαστε τότε.
0: Δεν έχουν συλληφθεί και δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Όλα τα άλλα.
1: Καήκαν 4-5 κτίρια, έτσι δεν καήκε.
0: Όλα τα άλλα είναι ιστορίες για να συζητάμε.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν στη μνήμη των ανθρώπων αυτών και των συγγενών τους, σκύβω ταπεινά το κεφάλι στη μνήμη των ανθρώπων αυτών. Που πήγαν τόσο άδικα, ήταν φοβερό.
0: Είμαστε μια κοπέλα, είναι.
1: Αυτό που
0: εδώ και γειτόνισα, Μαρουσιό Τοπούλα. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα όσον αφορά τη χρεοκοπία. Όταν χρεοκοπήσαμε, κύριε Μάνο, χρεοκοπήσαμε γιατί δεν είχαμε γύρω στα 10 δις, κάτι τέτοιο ήταν. 10 δις δηλαδή αν είχαμε, και αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, έχει δίκιο, ότι ένα δισεκατομμύριο υπήρχε στα ταμεία. Τα ταμεία ήταν τελείως άδεια. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε να πληρωθούν στην κυριολεξία ή στην τάξη. Λοιπόν, μας χρεοκοπήσανε για 10 δις. Τέλος πάντων, έγινε αυτό το μακελιό, έγινε τι έγινε, όλος αυτός ο χαμός. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα και βγαίνουν άτομα 35 χρονών και μιλάνε ότι είναι καλά η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει πάρει πάνω από 100 δις. Μία με τον κορονοϊό, τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιοι τα φάγανε, που πρέπει να το μάθουμε αυτό, ποιοι φάγανε τα λεφτά. Και αν είναι δυνατόν να λένε άνθρωποι σήμερα ότι μπορεί η Ελλάδα να μην προχωρήσει, γιατί να μην προχωρήσει η Ελλάδα, θα σας πω κάτι με τα φανς. Να ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τα φανς. Όλα, αν μπείτε, μπέστε στο Google και βρέστε όλες οι εταιρείες των φανς που είναι στην Ελλάδα, μα όλες, δεν υπάρχει μία να είναι καθαρή. Είναι χρεοκοπημένες στο εξωτερικό, έχουν χρεοκοπήσει σαν εταιρείες και ήρθαν εδώ. Τι πιο απλό, πέστε μου εσείς, τι κέρδος έχει το ελληνικό κράτος, τι κέρδος έχει από τις εταιρείες αυτές, οι οποίες έχουν κάνει ένα γραφείο, ξέρω εγώ, στο Λουξεμβούργο, το οποίο δεν πληρώνεται καν. Αν δείτε.
0: Και
1: αν
0: πολύ
1: δείτε,
0: κεντρικά είναι το Λουξεμβούργο.
1: Ναι, αν δείτε τι έχουν κάνει.
0: Σε κάποια βουνοκορφή κάπου στο.
1: Λοιπόν, τι ήταν λοιπόν, τι κοιτάζω εγώ σήμερα λοιπόν, γιατί ποτέ δεν ήμουν κομματόσφυλλο και πάντα κοιτάζω να δω ποιο κόμμα λέει κάτι όσον αφορά αυτό. Τα έχω ψάξει όλα τα κόμματα. Κανένα. Ένα κόμμα μόνο.
0: Ποιο?
1: Ένα κόμμα μόνο αναφέρεται στις εταιρείες. Δεν θα μιλήσω για το κόμμα. Στο ψάξει ο κόσμος να βρει ποιο κόμμα μιλάει για τα φαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι καλύτερο θα ήταν σήμερα για τον ελληνικό λαό. 1 εκατομμύριο Έλληνες κινδυνεύουν. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος ότι δεν υπάρχει μέχρι 100 τετραγωνικά, αυτό είναι παραμύθια. Εγώ ξέρω 3 περιπτώσεις, 50 και 60 τετραγωνικά, που τους έχουν πάρει τα σπίτια. Λοιπόν, αυτά είναι παραμύθια αντί από 100 τετραγωνικά και πάνω. Οι άνθρωποι που έχουν ένα σπίτι, μία περιουσία, να μην προστατεύεται, γιατί και ο νόμος Κατσέλη, ενώ φαίνεται καλός, στην κυριολεξία δεν είναι καλός.
0: Είχε ελλείψεις, αλλά ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά εάν δείτε πόσοι δικηγόροι, λυπάμαι γιατί υπάρχουν και δικηγόροι που είναι φοβεροί και είναι κύριοι και σωστοί. Πόσοι δικηγόροι, και δεν θέλω να πω τη λέξη που λέμε για αυτούς που τρώνε τα λεφτά του Κοσμάκη, πόσοι έχουν βολευτεί, πόσοι είναι πίσω από εκεί. Το κράτος όμως, πόσοι τρώνε δηλαδή, η συγχωρεμένη γυναίκα μου, και θα μιλήσω επί προσωπικού τώρα, πήγε σε δικηγόρο, αν έχετε το Θεό σας, που της είπε ότι την αναλαμβάνει, πλήρωσε 200 ευρώ για μισή ώρα, 3/4, και μετά δεν σήκωνε το τηλέφωνο, το σήκωνε ιδιαίτερα και δεν το έπαιρνε αυτός. Και είπε ότι με ενδιαφέρει η περίπτωσή σας, ναι, θα το αναλάβω και τα λοιπά, και εξαφανίστηκε. Το άτομο αυτό που ξέρω και που είναι και ξέρω και το όνομά του. Λοιπόν, αν είχε 10 άτομα την ημέρα σαν τη γυναίκα μου, ο τύπος είχε βγάλει 2 χιλιαρικάκια. Καταλάβατε. Είχε βγάλει 2 χιλιάρικα χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Στον πόνο δηλαδή του κόσμου, δεν μπορώ να σας πω πόσες χιλιάδες ευρώ έχουμε δώσει σε τέτοιους ανθρώπους. Κάτι τέτοιο λοιπόν φάγανε. Δεν λέω ότι είναι όλοι, το τονίζω αυτό.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έτσι, προφανώς.
0: Και δεν είναι λοιπόν, όχι, είναι και οι λιγότεροι, δεν είναι.
1: Είναι όμως ένα μεγάλο ποσοστό που λιμένεται τον ελληνικό λαό, που κανένα κόμμα, σας λέω, εκτός από ένα, μπέστε και ψάξτε τα προγράμματα, γιατί έχω κοιτάξει όλα τα προγράμματα, δεν αναφέρεται πάνω σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, όλοι λένε αερολογίες. Δηλαδή, βγήκε προχτές ο Μητσοτάκης και τι είπε. Ότι από 100.000 και πάνω δάνειο, προσέχετε, όχι όμως ενυπόθηκα, από τώρα και στο εξής, δάνεια, πέστε μου, ποιος θα πάρει 100.000 χωρίς υποθήκη. Πέστε μου. Από 100.000 λέει δεν θα πληρώσει.
0: 100.000 θα πάρει δάνειο τώρα χωρίς υποθήκη.
1: Λοιπόν, 100 λέει θα πληρώσει με 30 μέχρι 50% παραπάνω. Από τώρα και έτσι το εξής. Αυτό που υποφέρει σήμερα ο ελληνικός λαός, που υποφέρει στην κυριολεξία και που θα έχουμε βέβαια πελώρια γεγονότα αν δεν γίνουν αλλαγές. Λοιπόν, και κρατήστε τη λέξη που σας λέω, θα έχουμε πελώρια γεγονότα εάν δεν γίνουν αλλαγές. Λοιπόν, ποιος θα πάρει δάνειο 100.000 ανυπόθηκο σήμερα?
0: Κανένας.
1: Ποιος? Κανένας. Εκτός και αν είναι εταιρεία που εκεί αλλάζει το πράγμα.
0: Η εταιρεία δεν κινδυνεύει να χάσει την πρώτη της κατοικία. Ούτε η εταιρεία μπορεί να πάρει 100.000 χωρίς υποθήκη. Δύσκολο πολύ.
1: Λοιπόν, ναι. Και βγαίνει λοιπόν πανηγυρίζοντας και βγαίνουν τα κανάλια πανηγυρίζοντας. Ορίστε. Άμα έχεις 100.000 δάνειο, θα πληρώσει μέχρι 30%, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύουν? Τι νομίζουν ότι είμαστε? Δηλαδή, και Ινδιάνοι του Αμαζονίου να είμαστε. Και λυπάμαι ειλικρινά. Λυπάμαι για τον ελληνικό λαό, γιατί το 80% είμαστε, και βάζω και τον εαυτό μου, είμαστε ραγιάδες. Λυπάμαι, ντρέπομαι ειλικρινά. Ντρέπομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αισθάνομαι ότι είμαι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω από πού είμαι. Δηλαδή, σε ποιον μιλάνε, σε ποιον απευθύνονται, τι νομίζουνε. Κι όμως έχουν έναν κόσμο δικό τους, επειδή έχετε αναρωτηθεί πολλές φορές και με αυτό κλείνω, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Λοιπόν, έχουν έναν κόσμο που τον έχουν βολέψει σε θεσούλες, ένα 10, 15, 20% και πάνε να πούμε και ψηφίζουν. Και ωραία ρε φίλε, σε έχει βάλει. Τον έχεις παντρευτεί κιόλας. Σε έχει βάλει σε μια θεσούλα και παίρνεις εκεί 1,5 χιλιάρικο. Πού είσαι που βγαίνεις τη στιγμή αυτή, όπως είναι η κατάσταση. Και τι έπαιρνε στον πολιτικό που σε έβαλε. Είναι δυνατόν δηλαδή η Ελλάδα του 2026 να είμαστε νοητικά τόσο πίσω?
0: Μάλιστα.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Εγώ, κύριε Παναγιώτη.
1: Χάρηκα, καλή σου
0: μέρα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καβονταρίτη, ελάτε.
2: Καλημέρα μου, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, Καβονταρίτη.
2: Εγώ θα πιαστώ από το θέμα, δεν θα μιλήσω τόσο πολιτικά. Θα πιαστώ από το θέμα που, είπε προς το τέλος ο προηγούμενος κύριος. Για το θέμα, για το έγκλημα στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω το εξής. Υπηρέτησα στον Εύρο και οι άνθρωποι ήταν πανίσχυοι, πανήρεμοι. Ούτε όπλα είχαν ούτε τίποτα, μόνο εμείς ήμασταν στα στρατόπεδα. Και όσοι ήταν κυνηγοί και υπήρχε κυνηγητική περίοδος και πηγαίνανε στο Δέλτα του Εύρου που, υπήρχε κυνήγες. Η Θεσσαλονίκη το ίδιο. Η Μακεδονία γενικά το ίδιο. Η Ήπειρος το ίδιο. Δεν υπάρχει ιοπλοκατοχή. Δεν μιλάμε τώρα μεμονωμένα. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή θέλω να πω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται.
0: Τώρα εσείς θα αναφερθείτε σε αυτό που γίνεται στην Κρήτη, ας πούμε.
2: Μισό λεπτάκι. Στα Επτάνησα δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλία δεν υπάρχει. Στη Ρεά Ελλάδα δεν υπάρχει. Στην Εύβοια δεν υπάρχει. Στα νησιά τα περισσότερα του Αιγαίου δεν υπάρχει. Στην Πάτρα, στην Αρκαδία, στην Ηλία έχω και φίλους, ας πούμε, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν καμία σχέση.
0: Στην Πελοπόννησο υπάρχει πάντως.
2: Τα χειρότερα μέρη είναι η Μάνη.
0: Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Η Μάνη και... Ναι, ωραία.
2: Δεν ξέρω αν είστε και Μανιάτης.
0: Εγώ, όχι, δεν είμαι, αλλά δεν έχει να κάνει.
2: Από πού είσαστε, αν επιτρέπετε?
0: Είμαι εδώ γηγενής, δεν έχω χωριό δυστυχώς.
2: Α, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Αυτό το πράγμα είναι διαχρονικό, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό που συνέβη στην Κρήτη δεν συνέβη λόγω της οπλοκατοχής.
2: Όχι, μισό λεπτάκι. Πέρα από αυτό. Θα καταλήξω στο
0: θέμα.
2: Μην
0: μου τα μπλέκετε.
2: Όχι, το επεισόδιο είναι μεμονωμένο. Εγώ θα μιλήσω γενικότερα και θα σας πω για το επεισόδιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ο Θοδωράκης κάποια στιγμή μετά το 2000, δεν θυμάμαι ακριβώς, είπε και κάλεσε όλους τους πολιτικούς και τους είπε: ρε παιδιά, εγώ είμαι, η καταγωγή μου είναι από εκεί. Να αποκλειστεί η Κρήτη. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει τόσα καλάσνικο όσα δεν έχει το Ιράν. Λαχώνονται, πίνουν τις σικουδιές, δυστυχώς, και σκοτώνονται μετά. Και κλαίνε οι οικογένειες. Και θα κλαίνε, θα είναι μια ζωή μες στη
0: αυτό
2: λύπη.
0: Αυτό είναι άσχετο πάντως με αυτό που συνέβη.
2: Μες στη λύπη να σκοτώνονται νέα παιδιά, θα κλαίνε οι οικογένειες και θα θρυνούνε. Και είναι μέσα στο θρύνο, γι' αυτό φοράνε και μαύρα. Είπαμε να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Καμία κυβέρνηση για χρονικά δεν έβαλε χέρι. Ούτε και στη Μάνη. Στη Μάνη όλοι προχωρούν. Όλοι προχωρούν στη Μάνη. Έχετε έγκριτους δημοσιογράφους, Μανιάτες, που είναι από κάτω, που είναι από τη Μεσσηνία, από τη Μάνη.
0: Εύχομαι να είστε υγιείς σε 10 χρόνια να ξανακαλέσετε και κάποιος άλλος παραγωγός να κάνει εκπομπή επικοινωνίας για να συζητήσετε το ίδιο θέμα, δεν θα έχει αλλάξει τίποτα.
2: Ναι, αυτό όμως δεν είναι, δεν είναι, δηλαδή δεν πρέπει να το δει η πολιτεία. Όταν κάποια στιγμή στη Μάνη λένε οι Μανιάτες στη Βουλή.
0: Δεν θέλει να το δει.
2: Οι Μανιάτες στη Βουλή σπαρκέται στην Πολιτεία.
0: Καβονταρίτη, δεν θέλει να το δει.
2: Ενώ είναι ωραίοι, έχουν ωραία μέρη.
0: Αν δεν θέλεις, Καβονταρίτη, να δεις κάτι, δεν το βλέπεις. Όταν αρνείσαι να δεις κάτι, δεν το βλέπεις.
2: Και θέλω να πω τώρα, να αναφερθώ και στο επεισόδιο. Αυτός τώρα μετά από 3 χρόνια, που φταίγε τώρα το παιδάκι αυτό, είναι εκτός λογικής οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί όταν πίνουν, είναι...
0: εγώ δεν θα το... Μισό λεπτό. Εγώ δεν θα το αποδώσω ούτε στο ποτό.
2: Πίνουν πολύ και πίνει και η νεολαία.
0: Εδώ μιλάμε για τραγωδία.
2: Έχει μεγάλο ποσοστό αλκοολισμού.
0: Εδώ μιλάμε για τραγωδία και για έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι είχε όλα αυτά τα χρόνια σχεδίαζε, το είχε προαναγγείλει, το προανήγγειλε τακτικά και κανείς δεν έκανε τίποτα.
2: Αφού ξέρουν ότι βουτάνε τα αυτοκίνητα από 17 χρόνια και 16 εκεί, ειδικά εκεί στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
2: Ειδικά εκεί στην Κρήτη, όπου μη σου πω ότι ήταν και από 15. Και στη Μάνη.
0: Συγγνώμη.
2: Θέλω να πω να κάνετε, έστω εσείς οι δημοσιογράφοι που είσαστε αρκετοί μανιάτες εκεί στο Ρία, να κάνουν ένα. Να κάνετε ένα ρεπορτάζ για όλο αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή να γίνει κατήγιο ο Μαύρος ο Θοδωράκης με το κύρος του, με το ένα με το άλλο, να πει όλοι κάναν πέρα.
0: Ο Θοδωράκης πήγε γιατί ήξερε ότι δεν θα συνεχίσει να ασχολείται με την πολιτική και άρα δεν είχε κόστος.
2: Και πάει τσιγουδιά και πάει και πυροβολάει. Έτσι γινόταν. Δεν θέλει πολύ. Αν έχεις ένα θυμό και σου βγει και κρατάς και ένα πιστόλι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν είναι.
0: Σημειώστε σε ένα χαρτάκι.
2: Αυτό δεν θα ήταν normal σήμερα.
0: Σημειώστε σε ένα χαρτάκι την ημερομηνία. Και σε 10 χρόνια θα συζητάτε το ίδιο πράγμα.
2: Ένα φυβάρο, το ξέρω δεν θα αλλάξει. Αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν ορισμένα πράγματα σε αυτή τη χώρα.
0: Θέλετε να συζητήσουμε τι πρέπει ή τι θα γίνει. Γιατί αυτό είναι από αυτά που δεν θα γίνουν.
2: Εσείς σαν δημοσιογράφοι, να το πω αλλιώς. Εσείς σαν δημοσιογράφοι πρέπει να πιέζετε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όχι μανιάτες στη Βουλή.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Real FM, αν θέλετε να κάνει αυτό το πράγμα. Για αν νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι, εγώ σας λέω. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Τίποτα δεν λένε.
0: Δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Όσοι είναι από εκεί κάτω, δεν λέω. Αυτοί που είναι. Δεν λέει κανένας από τους βουλευτές. Δεν τους απασχολεί καθόλου. Σκοτώνονται παιδιά, οικογένειες με τις βεντέτες. Και πιο πολύ βέβαια στην Κρήτη. Αλλά στην Κρήτη υπάρχουν η νεολαία, ειδικά διάβαζα σε κάποιο τέτοιο, έχει τεράστιο ποσοστό αλκοολισμού. Και είναι τώρα 17 με 18. 20 χρονών τώρα και αυτό είχε πιστόλι. 20 χρονών πιστόλι. Εμείς 20 χρονών δεν είχαμε το νερό πίστολο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να δώσω χαιρετισμούς στην εκπομπή και στην κορυφαία δημοσιογράφο κατά τη γνώμη μου. Τη Ρίτσα την Πιζόγλη, να τη αφιερώσουμε και το τραγούδι «Σκόνη πέτρες τρίψαλα» του μεγάλου Ειρηνοποιού Μίτσου Πουρλικάκου. Από κάτω. Είναι ο μοναδικός που είναι από εκεί έτσι ειρηνικός.
0: Ευχαριστώ, Καβαδωρίδη.
2: Με τη μυσική του και τις ιδέες του.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης.
0: Γεια σας, γεια σας. Κύριε Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
3: Κύριε Παρδαλή, κοιτάξτε, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Ναι. Σήμερα πήρα το πρώτο βουλγάρικο νόμισμα που έχει κυκλοφορήσει. Ήδη έβγαλε η Βουλγαρία τα πρώτα της ευρώ. Ήταν το δεκάλεπτο. Ναι. 10 cents.
0: Εμένα μου δώσαν ένα λεβ.
3: Ναι.
0: Τυχαία μάλλον που μου το πασάρανε δηλαδή και δεν το πήρα χαμπάρι για ευρώ.
3: Ναι, το ξέρω. Υπάρχουν διάφορα νομίσματα.
0: Και έχει έναν Άγιο από πίσω. Ωραία νομισματάκι είναι, αλλά.
3: Ο Άγιος Ιωάννης.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι. Ωραία νομισματάκι, αλλά είναι το βαλαστάκι γιατί δεν περνάει ψηλά.
3: Είναι ο Πολιούχος.
0: Ένα λεύρι.
3: Λοιπόν, το 2 λεύρα ήταν 200 στο τίκι. Ξέρετε, θέλω να σας πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Είμαστε εμείς και οι Βούλγαροι οι μοναδικοί λαοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει 45 κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, που διατηρούμε την παλιά, πώς να το πούμε, υποϊσοτιμία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε λεπτά, γράφει λεπτά από πίσω, 2 λεπτά, 5 λεπτά.
0: Άρα μπορούμε να λέμε το σύνδημα, ναι, είμαστε οι μόνοι σε όλη την Ευρώπη.
3: Και, ναι, όχι, είναι και οι Βούλγαροι.
0: Ναι, 10 στο γι' αυτό τίνκι, δεν είναι. Δεν είπα η πρώτη, δεν είναι μόνη, σωστά.
3: Ναι, προσέξτε, yeah. Οι Βούλγαροι δεν γράφουν cents, ενώ όλοι οι άλλοι γράφουν cents. Λοιπόν, τα 100 στο τίνκι ήταν 50 cents. Αυτοί μπήκαν με ισοτιμία 200 στο τίνκι, εκ των οποίων τα 10 στο τίνκι αξίζουν 5 cents. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχει υποτιμηθεί το ευρωνόμισμα κατά 50% τουλάχιστον. Λοιπόν, ένα αυτό το κρατούμενο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, οι 300, πόσες είναι οι δραχμές, είναι το 1 ευρώ είναι 300.
3: 300, υποτίθεται ότι είναι 341, σήμερα είναι 75 δραχμές.
0: 75
3: είναι σήμερα. Ναι, 75 δραχμές. Είναι σε ισοτιμία, αν τα βάλετε κάτω, θα το βρείτε. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος. Ξέρετε κάτι, έχει δίκιο ο κόσμος. Έχει δίκιο να αγανακτεί και πρέπει και να επαναστατεί η επιστημή. Πρέπει να τελειώνουμε αυτό το θέμα.
0: Βλέπετε εσείς αγανακτήσει.
3: Εγώ βλέπω. Ξέρετε, οι τράπεζες το 2002 μέχρι σήμερα έβαζαν τον κόσμο να παίρνει δάνεια. Κυρίως στεγαστικά, αλλά και όχι μόνο.
0: Και
3: διακοποδάνεια και οτιδήποτε άλλο. Με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, τελείως ξαφνικά ήρθαν τα μνημόνια το 2010. Δηλαδή, ύστερα από απότομη εσωτερική.
0: Τελείως ξαφνικά, όχι.
3: Τελείως ξαφνικά το 2010. Σαν σήμερα ουσιαστικά, το 6 Μαΐου κάπου
0: ναι, όχι
3: πέρα.
0: Τελείως ξαφνικά. Εντάξει, υπήρχαν. Ναι, παράγανε καμπανάκια. Δεν είναι ότι ήταν τελείως ξαφνικά.
3: Υπήρχαν. Πώς θα το πούμε, ναι, τα καμπανάκια που βαράγανε.
0: Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και μπήκαμε στα μνημόνια.
3: Ναι, και με τις Ολυμπιάδες. Ναι. Ύστερα από τις απότομες εσωτερικές υποτιμήσεις, κατάσχουν τώρα πια κατά χιλιάδες τα έτοιμα σπίτια. Προσέξτε, είναι έτοιμα τα σπίτια αυτά. Τα έχουν
4: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή λέει δεν έχει γίνει η μετάπτωση ακόμα στο λογαριασμό του καινούριου φαντ και εδώ και τρεις μήνες στέλνω την απόδειξη για να φανεί ότι είμαι ενήμερος. Αλλιώς λέει είναι στον κουβά.
3: Σε ποιον κουβά, δεν σας εξήγησα.
0: Όχι, δεν μου εξηγήσανε, γιατί άμα μου εξηγήσουν θα πάω και θα βουτήξω μέσα στον κουβά.
3: Ναι.
0: Καταλάβατε.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Μήπως είχε δίκιο ο γέρος, ξέρω εγώ, λέω τώρα.
0: Θα πάω, δηλαδή, μαμά να σου λέει να μην έχω πληρώσει, να πω δεν έχω πληρώσει και τους παίζω, τους κοροϊδεύω. Ποιο κουβά μου λέτε, να, δεν έχω πληρώσει. Να έχω πληρώσει και να μου λέει τα λεφτά σου είναι στον κουβά. Τι λες ρε αδερφέ.
3: Στο κουβά των τοκοχρεωλησίων και του δημόσιου χρέους που...
0: Τι λες αδερφέ μου, σε ποιο κουβά.
3: Κατασκεύασαν τα τρία αυτά κόμματα.
0: Και αν δεν μου στείλεις απόδειξη είναι σαν να μην πλήρωσες.
3: Μα βέβαια. Μα βέβαια. Αυτό επιδιώκουν. Θέλουν και τα λεφτά αλλά και την περιουσία τα ακίνητα. Τα θέλουν όλα. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Αφού τώρα τσάκισαν τον ελληνικό λαό, τα ίδια φαντς, γιατί για φαντς πρόκειται, φαντς είναι πραγματικά, συνεχίζουν να μας βομβαρδίζουν με όλα αυτά τα υλικά χρεοκοπίας του 2010, τα ίδια τραπεζικά προϊόντα, κάρτες, στεγαστικά κλπ, δάνεια κτλ, μας οδηγούν με βεβαιότητα στα ίδια και ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Όπου είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθούν, μη σας πω και βεβαιότατο να παραχωρηθούν, στις εταιρείες και στις τράπεζες και στα φαντς, ακόμα και ολόκληρες περιοχές της πατρίδας μας, με ειδικό καθεστώς φορολογίας, νομοθεσίας και εργασιακών συνθήκων.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό που λέτε να γίνει.
3: Μην το λέτε, είναι έτοιμοι να το φτιάξουν. Καθόλου δύσκολο. Ήδη είναι...
0: Όχι, δεν είναι εύκολο.
3: Και μνημονιακό προαπαιτούμενο, μπορώ να σας πω.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
3: Τώρα ήθελα ένα τελευταίο για να κλείσω. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Ο όρος νόμιμη πολιτική ανυπακοή αφορά τον ίδιο το λαό και ενεργοποιείται όταν συμβαίνουν αυτά τα πέντε πράγματα. Υπάρχει παραβίαση του συντάγματος, δηλαδή υπάρχει συνταγματική εκτροπή ή πλήρης και ουσιαστική κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Υπάρχει. Γιατί εδώ έχει καταργηθεί μέχρι και το δημοψήφισμα, το οποίο είναι η πλέον καθαρή μορφή δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι η προφανής αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων από όλα τα κόμματα. Δεν ξεχωρίζω. Και από τα μπλε και τα πράσινα και τα δύο.
0: Αλλά τώρα αυτό πάει από τη μεταπολίτευση.
3: Δηλαδή... Ναι. Μόνο που τα τελευταία 16 χρόνια, γιατί ζούμε 16 ολόσωστα χρόνια ευρωμνημονίων, υπάρχει γενικευμένη εξαπάτηση των εκλογών.
0: Γίνεται κατά συρροή, εντάξει.
3: Είναι κατά συρροή. Και πρόκειται για διαρκές αδίκημα, ξέρετε. Γιατί τα μνημόνια συνεχίζονται. Πότε βγήκαμε από τα μνημόνια που λέτε κι εσείς. Τι ώρα βγήκαμε από τα μνημόνια,
0: ναι,
3: να το ξέρω.
0: Όχι, τι ώρα θα βγούμε γενικώς να βάλω ξυπνητήρι, το έχω πει.
3: Ξέρετε τι ώρα θα βγούμε. Όταν δείτε τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους, τότε
0: προσωπικώς, τότε μπορεί... προσωπικώς εγώ θα είμαι αστρόσκονη.
3: Όχι, το λέτε. Όχι μόνο δεν θα είσαστε αστρόσκονοι, αλλά θα είστε και πολύ περήφανος για το οποίο πετύχατε.
0: Περήφανη αστρόσκονη θα είμαι.
3: Όχι, δεν πρόκειται να γίνετε αστρόσκονη. Θα ζήσετε και πολλά χρόνια και θα... Και το κυριότερο, θα δείτε την έμεση. Γιατί πρέπει να υπάρξει την έμεση. Και πρέπει να υπάρξει και τιμωρία όλων των υπεύθυνων κομματικών εκπροσώπων οι οποίοι μας οδήγησαν μέσα.
0: Να, μπράβο λέει στο Ζαφυρόπουλο. Σαν σήμερα, νόμος 3845, ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο που μιλάγαμε πριν.
3: Είναι
0: δηλαδή
3: αλήθεια,
0: πρώτο μνημόνιο.
3: Βεβαίως.
0: Αν το διαβάσει,
3: το
0: λέει κάποιος,
3: μνημόνιο είναι.
0: Θα επαναστατήσει.
3: Επανάσταση χρειάζεται. Θέλει, εδώ υπάρχει εφαρμογή καταστροφικών πολιτικών αποφάσεων εναντίον της χώρας και του λαού. Όπου ενεργοποιείται το άρθρο 120 πλέον.
0: Σας έχω πει, είστε πολύ ρομαντικός.
3: Εγώ δεν είμαι ρομαντικός, ρεαλιστής είμαι. Υπάρχει εφαρμογή και εκτέλεση εντολών και νομοθεσίας που προέρχονται από ξένα κέντρα αποφάσεων ή εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Και το τελευταίο, το βασικό, υπάρχει παραβίαση και καταπάτηση των ατομικών πολιτικών δικαιωμάτων του λαού, όπως ορίζονται από το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις. Υπάρχει το 25 παράγραφο 1, με το οποίο μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος μονομερός. Το ξέρετε αυτό.
0: Είναι το έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Ναι. Θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η λαϊκή κυριαρχία. Και υπέρτατος νόμος είναι η λαϊκή βούληση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και το κυριότερο, το δίκαιο του λαού. Ο λαός έχει δίκιο. Ότι ο λαός πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά έχω να πω. Δεν έχω να πω. Κύριε Ζαφυρόπουλο. Χάρηκα που
0: μιλήσαμε κι εγώ. Να είστε καλά. Ξηρομερίτη, δεν θα ρίξω σύρμα. Φέρε σύρμα για να τραβήξουμε τον κουβά. Ρε τι έχουμε πάθει. Στον κουβά, στο καταφύγιο. Μυρμηδόν.
9: Γεια σας.
0: Γεια σας.
9: Είδα από χρόνια πολλά για... Λοιπόν, οι Ειρήνες, οι Ειρηναίοι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
9: Και ξεχάσαμε τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, έτσι, την ίδια μέρα.
0: Βέβαια, πέρα. Σωστό.
9: Χαιρετισμού στην κυρία Λευκή.
0: Μιλάγαμε σήμερα, θα μιλήσουμε και αύριο. Δεν ξέρω αν ακούει τέτοια ώρα.
9: Εγώ την άκουσα χθες.
0: Είπε χθες και στο Μυρμηδόνα.
9: Ναι, δε, μα γι' αυτό. Λοιπόν, σας άρεσε εκεί τα ισπανικά, τα ιταλικά, χαμός.
0: Ναι, ναι, είναι multilingual.
9: Λοιπόν, και τ' αρέσουν και οι Scorpions, μας ευνηδίαστε.
0: Ροκού.
9: Ορίστε.
0: Ροκού.
9: Ναι, μας βγήκε και...
0: Βέβαια.
9: Λοιπόν, τα περισσότερα έχει δίκιο, ας μη συμφωνούμε.
0: Ναι.
9: Στα περισσότερα έχει δίκιο, ας μη συμφωνούμε.
0: Εντάξει.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που γίνεται στην Κρήτη τώρα, λοιπόν, οπλοφορούσε, λέει, το παιδί, το θύμα, οπλοφορούσε και το θύμα. Το συγκλονιστικό σε μένα είναι ότι οδηγούσε το θύμα. Ή μάλλον εξακολουθούσε να οδηγεί το θύμα.
0: Ναι.
9: Δηλαδή, πέρα από το κράτος, τι λέει το κράτος, τι λέει η τροχέα, τι λέει ο ΚΟΚ, τι λένε οι δικαστές.
0: Ποιος ασχολείται με αυτό?
9: Όχι, ο πατέρας και η μητέρα. Ο πατέρας και η μητέρα ενός ανθρώπου που στα 17 του, ας πούμε, έτσι δεν είναι,
0: 3 χρόνια,
9: και 17 χρόνια, έτσι
0: ναι,
9: δεν είναι,
0: ναι.
9: Πριν 3 χρόνια.
0: Mm-hmm.
9: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο πατέρας του, πραγματικά θα του έλεγα, παιδί μου, δεν θα ξαναοδηγήσεις ποτέ όσο ζω. Δεν θα ξαναοδηγήσεις. Εγώ το συγγνώμη δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί. Έχει χαθεί τελείως η μπάλα. Λοιπόν,
0: προσέξτε. Ο 54χρονος λέει, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ησύχασα.
9: Ησύχασα, ε.
0: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Εάν ισχύει, γιατί λέω φέρεται να είπε, το διαβάζω, εάν ισχύει, φανταστείτε 3 χρόνια αυτός ο άνθρωπος, τι είχε μέσα του.
9: Τον είχε, λέει, ξανά, τον είχε πάλι με πιστόλι, τον είχε το θύμα, είχε καταθέσει, λέει, μήνυση προ 2,5 ετών κάπου εκεί στον θήτη, πάλι για απόπειρα δολοφονίας, έτσι, υπήρχε μήνυση. Τέλος, λοιπόν, πάση περιπτώσει. Εγώ αν ήμουν ο πατέρας του θύματος, ειλικρινά, θα του έλεγα, αγόρι μου, φύγε από το νησί, πήγαινε να μάθεις μια τέχνη, να σε βοηθήσω να πάω να μάθεις μια τέχνη, θες να, άμα παίρνεις τα γράμματα, να πάω να σε στείλω σε ένα σχολείο εκτός νησιού, άμα παίρνεις τα γράμματα, άμα δεν παίρνεις τα γράμματα και γουστάρεις μια τέχνη, να σε βοηθήσω να μάθεις μια τέχνη. Εγώ αν ήμουν ο πατέρας του, ειλικρινά, αυτό θα έκανα. Φύγε από το νησί, αγοράκι μου. Πήγαινε μάθει μια τέχνη, ήταν 17 χρονών, έτσι.
0: Και μην ξαναγυρίσεις ποτέ.
9: Υποτίθεται τελείωνε το λύκειο.
0: Ναι, και μην ξαναγυρίσεις ποτέ. Ναι, ναι.
9: Και μην οδηγήσεις ποτέ ξανά.
0: Ναι, εντάξει, το να μην οδηγήσεις.
9: Μα κύριε Παρδάλη μου, έτσι είμαι. Α, συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Οπλοφορούσε. Δεν ήταν μόνο ο φωνιάς που είχε το περίστροφο.
0: Συγγνώμη που θα το πω. Η είδηση στην Κρήτη είναι να μην οπλοφορείς.
9: Ορίστε.
0: Η είδηση στην Κρήτη είναι να μην οπλοφορείς.
9: Ναι. Ο συγκεκριμένος, το θύμα, δηλαδή, είναι νορμάλ να οπλοφορεί και να οδηγεί μετά από αυτό που γίνεται.
0: Δεν υπάρχει κάτι φυσιολογικό, Μυρμηδόνα.
9: Έχει χαθεί η μπάλα, έλα.
0: Σε όλο αυτό που συζητάμε δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό.
9: Έχει χαθεί η μπάλα. Ο άλλος 50 τόσων ετών έσπασε το πόδι μιας 22χρονης.
0: Αυτό λέω, δεν υπάρχει κάτι φυσιολογικό.
9: Ωραία, ο άλλος, η αδερφή ενός παιδιού με 17 χρονών, ας πούμε, σκούτηξε έναν ντάι, μια...
0: Ναι. Τη φιλετάδα
9: ενός
0: ναι, ναι, ναι.
9: Και το σαγόνι.
0: Και η μάνα, και η μάνα δήλωσε.
9: Και η μάνα υπερήφανη.
0: Όχι, η μάνα δήλωσε, γιατί την άκουσα τη δήλωση. Δεν ξέραμε. Σαν να ήταν μπροστά. Δεν ξέραμε.
9: Ναι.
0: Αντί να πει,
9: ναι,
0: δεν ήξερε το παιδί μου.
9: Ναι. Λες και αυτό είναι το ζητούμενο, ναι. Μόνο. Λοιπόν, ναι, φοβερά πράγματα. Έχει χαθεί μπάλα. Λοιπόν, αν έχετε την εγκαλοσύνη, εγώ το έχω πει σε πολύ κόσμο αυτό που θα σας πω τώρα,
0: ναι.
9: και παραδόξως έχουν συμφωνήσει μαζί μου. Όταν κάτι τους λέω, ακούστε το αυτό που θα σας πω, σκεφτείτε το, και την άλλη φορά λέω που θα ξανασυναντηθούμε, με χτύπησε μια καφετέρια, ξέρω εγώ, κάπου από εδώ από εκεί που το έχω πει. Όταν το ξανασκεφτείτε, στείλτε στις παρέες μου, δηλαδή γνωστούς μου. Λέω, μου απαντήσετε, λέω, αμέσως. Όταν το σκεφτείτε, μου λένε ναι, το σκεφτήκαμε και έχεις δίκιο. Λοιπόν, ποια είναι η πρότασή μου? Αν ακούει και ο κύριος ο Κλεωμένης από τα Γλυκά Νερά,
0: ναι,
9: τον ενδιαφέρει γιατί πολιτεύεται. Λοιπόν, και υπήρξε και πολιτικός. Ή εξακολουθεί να είναι πολιτικός. Λοιπόν, και δεν κάνω καθόλου πλάκα, μιλάω σοβαρότατα. Στην πρώτη ηλικίου τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν υποχρεωτικά μια εκπαιδευτική εκδρομή, για την οποία, θα γράφουν έκθεση,
0: ναι,
9: η οποία θα βαθμολογείται και θα είναι προαπαιτούμενο για να προβιβαστούν από την πρώτη ηλικίου στη δευτέρα.
0: Με τι θέμα?
9: Με το θέμα, η επίσκεψη η εκπαιδευτική,
0: ναι,
9: θα είναι σε κάποιο κρατικό νοσοκομείο.
0: Α, μάλιστα.
9: Λοιπόν, θα γράφουν, αφού κάνουν την εκπαιδευτική αυτή εκδρομή, την οδεία των καθηγητών τους σε κρατικό νοσοκομείο, σε όλη την Ελλάδα, όλα τα λύκεια της χώρας, η πρώτη λυκείου. Μετά θα γράφουν και έκθεση που θα ορίζει ή το Υπουργείο το θέμα και οι φιλόλογοι, οι καθηγητές τους, ο Πολυκιάρχης κτλ., στο οποίο θα βαθμολογούνται και θα είναι προαπαιτούμενο για να πάρουν, να πάνε στη Β' λυκείου.
0: Τώρα με
9: αυτό συμφωνήσαμε. Πάμε παρακάτω. Και αν μην συμφωνήσαμε, σκεφτείτε το. Στη Β' λυκείου το ίδιο.
0: Προτείνω το νοσοκομείο να είναι το ΚΑΤ.
9: Όχι,
0: και ο σύνοδος να είναι
9: ορθοπαιδευτής.
0: Ναι.
9: Το άλλο, το Λύκειο Εδέσης, θα πάει στο κρατικό νοσοκομείο που είναι κοντά στην Έδεσα.
0: Ναι, εγώ έχω λόγο που λέω το ΚΑΤ. Για να συνδυάσουμε και τα τροχαία. Όχι, λέω για να συνδυάσουμε και τα
9: τροχαία.
0: Όχι, εγώ το λέω για να συνδυάσουμε και τα τροχαία.
9: Μα δεν είναι μόνο τα τροχαία. Θα δούνε τον ναρκωμανή, θα δούνε τον άλλο που έχει καρκίνο. Θα δούνε σε μευτήριο. Α, πάνε σε ένα μευτήριο. Κακό είναι.
0: Όχι, βέβαια.
9: Εντάξει, στην πρώτη ηλικίου τα παιδιά μας πρέπει να πηγαίνουν. Τα πάντα θα πω. Στη δευτέρα ηλικίου θα τα πηγαίνουν υποχρεωτικά σε κάποια φυλακή.
0: Ναι.
9: Θα εκπαιδευτική εκδρομή, συνοδεία, ναι, καθηγητών.
0: Ναι.
9: Μπράβο. Σε κάποια φυλακή που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
9: Και στην Τρίτη και παντού.
0: Ναι.
9: Ωραία. Και στην τρίτη ηλικίου, για να μπορέσουν να πάρουν απολυτήριο πάντα,
0: ναι,
9: θα τα πηγαίνουν σε ένα νεκροταφείο. Όλα τα παιδιά και τα 70.000 παιδιά, νομίζω κάπου 70.000 παιδιά τελειώνουν το Λύκειο κάθε χρόνο πλέον. Έχουμε και υπογεννητικότητα.
0: Ναι.
9: Αγοράκια, κοριτσάκια, γύρω στα 72.000, κάπου εκεί 75 είναι. Κάποτε ήταν 120.000. Λοιπόν, τώρα είναι, ξέρω εγώ, πες ότι είναι 80-90, πάντως
0: ναι, οι
9: πανελλήνες είναι 75.000, κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Λοιπόν, διαβίου μάθηση. Μ' αρέσει.
9: Αυτό που, μπράβο, χαίρομαι που σας αρέσει. Ας το ακούσει και ο κύριος Πούπα, έτσι, γιατί, και να το πει και στο κόμμα του.
0: Μ' αρέσει, γιατί είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά.
9: Ναι, δεν είναι κακό. Έτσι, βγήκε ένας ακροατής στο Real μια βραδιά, στα άγρια μεσάνυχτα, 6 του μηνός Μαΐου, μετά το με Αγία Ειρήνης και το Αγίου Εφραίμ, και έκανε αυτή την πρόταση. Να πάει να την πει μες στη Βουλή. Έτσι, και να αρχίσουν να σοβαρεύονται όλοι. Γιατί είναι όλοι, έχουν χάσει την μπάλα όλοι.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Παρδάλη
0: που είστε
9: και τόπα. Και θα αν υπάρξει ενδιαφέρον, που πολύ αμφιβάλλω, εσείς δείξατε ενδιαφέρον.
0: Όχι, το βρίσκω ενδιαφέρον. Θέλω να το σκεφτώ λίγο.
9: Είναι δικιά μου πρόταση αυτή. Όπως την
0: αφήνω.
9: Δεν την έχω ακούσει από αλλού.
0: Όχι, μα δεν σας.
9: Ωραία.
0: Δεν λέω ότι. Απλά θέλω να σκεφτώ τις λεπτομέρειες και τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Διότι όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κακό να τα μαθαίνουν τα παιδιά.
9: Μπράβο. Ωραία. Χαίρομαι. Θα επανέλθουμε λοιπόν.
0: Μάλιστα.
9: Στην εκπομπή σα. Μπράβο. Θα επανέλθουμε να το αναπτύξουμε κι άλλο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, για να κλείσουμε, φαντάζομαι. Όχι, δεν θα έχουμε άλλη γραμμή. Ο Νίκος. Έλα, Νίκο.
10: Αυτό έλειπε. Να έχει και άλλη γραμμή.
0: Δεν
10: κομμάτι.
0: Είναι κακή η ιδέα αυτή. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση.
10: Ναι, μωρέ, τώρα. Εντάξει. Αυτά όλα είναι.
0: Κάτσε να σου πω κάτι. Τόσες εκδρομές κάνουν εκπαιδευτικές. Γιατί να μην κάνουν και μία το χρόνο.
10: Πού?
0: Σε ένα νοσοκομείο.
10: Να δουν εκεί.
0: Πώς είναι το σύστημα υγείας. Αύριο θα βγουν στην κοινωνία.
10: Εκεί θα γυρίσει το θέμα. Και όχι στα τροχαία.
0: Ρε παιδί μου, εγώ το συνέδεσα.
10: Δηλαδή να πάει να, ας πούμε, μία τάξη να τη στήσουν. Καταρχήν αυτό δεν γίνεται. Και το γνωρίζεις πολύ καλά. Πρακτικά καμία ιατρική πράξη δεν μπορεί να γίνει. Παρουσία 20, 25, 30.
0: Ρε παιδί μου, δεν θα γίνει ιατρική πράξη.
10: Να ολοκληρώσω. Ατόμων παρόντων, και ειδικά σε ένα βαρύ τροχαίο. Αυτό δεν γίνεται. Να δούμε τι. Κομμένα πόδια, κομμένα χέρια, σπασμένα κεφάλια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στη, όχι στη δεύτερη, στην τρίτη μας ζωή. Εντάξει, ας φύγουμε από το φάσμα του παραλογισμού και ας πάμε στην πραγματικότητα.
0: Πού είναι?
10: Τι λέμε τώρα? Να πάει, ας πούμε, ένα σχολείο, μία τάξη. Συγγνώμη.
0: Ναι.
10: Μία τάξη ενός λυκείου, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρώτη Δευτέρα, δεν ξέρω τι, πώς τα είπε εκεί πέρα ο άλλος. Λοιπόν, να πάει μία τάξη να στηθεί στα εξωτερικά ιατρία, το μόνο που μπορεί να πει είναι για το σύστημα υγείας.
0: Ναι.
10: Τίποτα άλλο.
0: Αυτό.
10: Καμία σχέση. Ούτε με τα τροχαία, ούτε με τα, με την οδηγική συμπεριφορά.
0: Όχι, παιδί, εγώ το συνέδεσα.
10: Δεν συνδέεται, ρε παιδάκι.
0: Εντάξει, γι' αυτό σου είπα, θέλω να το
10: σκεφτώ. Είναι πολύ μακριά η σύνδεση.
0: Γι' αυτό σου είπα, θέλω να το σύρμα.
10: Δεν πάει, δεν γίνεται.
0: Ας πάνε να δουν τα εξωτερικά ιατρία, δεν είναι κακό.
10: Εξωτερικά ιατρία. Mm. Αρκεί να αρρωστήσει κάποιο, και θα σου πω εγώ αν θα τα δει. Θα τα δει. Α, κάτσε εκεί πέρα καμιά 15 αργιά, 20, 25 ώρες να περιμένει. Θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται να πάει σχολείο, λοιπόν.
0: Σου έβαλε το προαπαιτούμενο, ρε παιδί μου, να γράψουν μετά μια έκθεση.
10: Ναι, μωρέ, σιγά.
0: Ναι.
10: Θα πούνε τι καλά που ήταν, ας πούμε, πέρι, εντάξει, τι καλά που ήταν που δουλεύανε οι λίγοι νοσηλευτές, οι λίγοι γιατροί, οι λίγοι παραγιατροί. Όταν λέω παραγιατροί, εννοώ τα παραγιατρικά, η τεχνολόγια, ας πούμε, και αυτή,
0: ναι.
10: Οι μικροβιολόγοι, οι αιματολόγοι και τα λοιπά.
0: Πώς είσαι?
10: Τι παπάς να μέσα, να πάνε στο διάρκειο, τέλος.
0: Ωραία, κατάλαβες πως το λέω.
10: Ωραία που
0: εντάξει.
10: Είναι ο καιρός τώρα λίγο που γύρισε και με ταλαιπωρεί. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω σε προηγούμενο συνακροατή,
0: ναι,
10: από τα αγγλικά νερά. Και μας έβγαλε, λέει, και καλά από τα μνημόνια. Μάλιστα είχε φορές και γραβάτα.
0: Ο Τσίπρας.
10: Γεια σου. Μάλιστα. Μέχρι τώρα έχει ακυρωθεί κανένας μνημονιακός νόμος από όλους αυτούς που ψηφίσανε? Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είσαι βαλτός για να μην κοιμηθώ. Είσαι βαλτός για να μην κοιμηθώ βραδιάτικα.
10: Να μην κοιμηθείς.
0: Ναι.
10: Δεν πειράζει. Ούτε εγώ θα κοιμηθώ.
0: Ποιος νόμος να ακυρωθεί? Πώς θα ακυρωθεί ο νόμος?
10: Ποιος μνημονιακός
0: ναι, πώς θα ακυρωθεί?
10: Ακυρώθηκε.
0: Αφού είμαστε υπό χαλαρή επιτροπία.
10: Άσε τώρα χαλαρές και στενές και σφιχτές και μας δέσαν τη βρακοζώνα κεκτά και τα λοιπά.
0: Ναι.
10: Άρα είμαστε ακόμα υπομνημονιακοί και επιτήρηση και μνημονιακό καθεστώς.
0: Ναι, okay. Δεν είμαστε όπως ήμασταν, αλλά είμαστε. Ναι,
10: ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, καλά. Η νόμη
0: προφανώς
10: είναι νόμη όμως.
0: Ναι,
10: εγώ,
0: βέβαια.
10: Γιατί είδες, λέγαμε πριν για τα νοσοκομεία και πέρα που πάει και κορδώνεται το πουλέν του Μητσοτάκη, ο Αδωνάκος. Πάει και κουνάει την ουρίτσα του χαρούμενος. Λοιπόν,
0: Εντάξει, είναι υπουργός υγείας. Είναι υπουργός υγείας.
10: Ναι, εντάξει, καλά.
0: Το αντικείμενο
10: του. Να λέγαμε. Λοιπόν, πόσες προσλήψεις έχουν γίνει στα νοσοκομεία σε προσωπικό. Γενικά, γενικά σε προσωπικό.
0: Δεν τον έχω τώρα τον αριθμό.
10: Ένα προς πέντε δεν είναι, ισχύει για όλο το δημόσιο.
0: Α, ισχύει, ναι, βέβαια.
10: Να, έτσι, μπράβο. Αυτό τι είναι. Είναι κανένας, καμιά ελληνική επινόηση, κανενός υπουργού, πρωθυπουργού κτλ. Κόμματος που κυβερνούσε. Αυτό τι ήτανε. Μνημονιακή υποχρέωση δεν είναι. Και ισχύει μέχρι τώρα. Όπως ισχύει και για τους δήμους και γενικότερα για τις δημόσιες υπηρεσίες. Γι' αυτό βλέπεις. Πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα ΚΕΠ και βλέπεις από τα τέσσερα γκισε το ένα να λειτουργεί.
0: Ναι.
10: Και δεν είναι γιατί τεμπεριάζει.
0: Με ραντεβού είναι στο ΚΕΠ, είναι τώρα με ραντεβού, δεν πας.
10: Όχι, εγώ έχω πάει 2-3 φορές τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Χωρίς.
10: Για να κάνω. Όχι, ψιλολοίδια ήταν να κάνω, δεν ήταν δηλαδή.
0: Γενικά είναι με ραντεβού τώρα, δεν είναι.
10: Και ένα στα τέσσερα γκισε. Εδώ στην Καλυθέα.
0: Αυτό δεν είναι, δεν παίζει στο λίγο.
10: Ακριβώς, πού να το βρει αφού το προσωπικό, δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις.
0: Τους έχουν αποψηλώσει και στη βοήθεια τους στο σπίτι το ίδιο πράγμα.
10: Ναι ρε παιδάκι μου, γενικά μιλάω. Εγώ δεν μιλάω τώρα για συγκεκριμένες υπηρεσίες και τέτοια. Εντάξει, γενικά δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις. Και να θέλει να κάνει, δεν μπορεί. Που, να σου πω κάτι, ειδικά με τους δήμους, το μεγαλύτερο πανηγύρι του Ρουσετιού γινόταν στους δήμους. Δεν μπορούν για. Λοιπόν, οπότε να μην κορδώνονται μερικοί. Α, και να θυμίσω και στην ακρότη από τα γλυκά νερά.
0: Ναι.
10: Και να είναι, του είχα πει και για κάποια άλλη φάση.
0: Ναι.
10: Σε κάποια άλλη στιγμή, για τότε ήταν για τους αγρότες. Είναι λίγο πιο προσεκτικός σε σχέση με τους πληστηριασμούς και με τα φάρμακα. Λοιπόν.
0: Άπα κι εγώ.
10: Ποιος. Κάτσε να πω κάτι άλλο. Ποιος ήταν αυτός που νομοθέτησε την ηλεκτρονική.
0: Ηλεκτρονικούς.
10: Πού. Έλα
0: ο Τσίπρας, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
10: Έτσι,
0: και βγήκε ο Λαφαζάνης μπροστά και το βάσε τώρα, εντάξει, το έχει μαζέψει ο Λαφαζάνης τις μηνύσεις για μια ζωή και δύο.
10: Γι' αυτό, καλό, γιατί είμαστε και λίγο γνωστοί στο κουρμπέτι. Γι' αυτό τον καλό να είναι λίγο πιο προσεκτικός.
0: Σου λέω ο Λαφαζάνης έχει μαζέψει μηνύσεις για δύο ζωές.
10: Μόνο Λαφαζάνης.
0: Δεν λέω το Λαφαζάνη επειδή το ξέρω. Μπορεί και η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω.
10: Αλλά,
0: για τον Λαφαζάνη ξέρω.
10: Αλλά ας αυτούς. Εγώ μιλάω τώρα συγκεκριμένα για συνακροατές.
0: Ναι, εντάξει.
10: Έτσι, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λένε, διότι μπορεί και να τους γυρίσουν και μπούμεραγκ. Α, είπα μπούμεραγκ. Την καλημέρα μου στην Αυστραλία.
0: Ναι.
10: Όπως επίσης, πιανού η κυβέρνηση το όχι το έκανε ναι, μέσα σε μία νύχτα. Σε μισή νύχτα, συγγνώμη. Πιανού.
0: Δεν ξέραμε, μάνα μου, μάθαμε όμως.
10: Α, μπράβο, λοιπόν. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε. Τώρα, πάμε παρακάτω και να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
10: Να σε αφήσω ήσυχο. Και σένα και τους συναδέλφους.
0: Εμένα θα κλείσω κι εγώ, μην νομίζεις.
10: Λοιπόν, εχθές βγήκε και ελεηνολογούσε ο κυπουρός του Μητσοτάκη από τα Χανιά.
0: Ναι.
10: Θέλω να του πω δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, όταν θα μιλάει για τα οικονομικά του ΚΚΕ, να προσέχει τι λέει. Διότι το ΚΚΕ δεν χρωστάει 500 εκατομμύρια από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
10: Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να του υπενθυμίσω, εκτός και αν δεν το έχει ακούσει, σε μια παλιά μου τοποθέτηση, ότι το ΚΚΕ με τη δουλειά που κάνει. Έλα
0: ο Τσίπρας, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
10: Έτσι,
0: και βγήκε ο Λαφαζάνης μπροστά και το βάσε τώρα, εντάξει, το έχει μαζέψει ο Λαφαζάνης τις μηνύσεις για μια ζωή και δύο.
10: ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό καλό, γιατί είμαστε και λίγο γνωστοί στο κουρμπέτι. Γι' αυτό τον καλό να είναι λίγο πιο προσεκτικό.
0: Σου λέω, ο Λαφαζάνης έχει μαζέψει μηνύσεις για δύο ζωές.
10: Μόνο Λαφαζάνης.
0: Σε λέω το Λαφαζάνη επειδή το ξέρω.
10: Ναι. Λοιπόν.
0: Μπορεί και η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω. Για το Λαφαζάνη ξέρω.
10: Αυτούς. Εγώ μιλάω τώρα συγκεκριμένα για συνακροατές.
0: Ναι, εντάξει.
10: Έτσι. Να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λένε, διότι μπορεί και να τους γυρίσουν και μπούμεραγκ. Α, είπα μπούμεραγκ. Την καλημέρα μου στην Αυστραλία.
0: Ναι.
10: Όπως επίσης, πιανού η κυβέρνηση το όχι το έκανε ναι μέσα σε μία νύχτα. Σε μισή νύχτα, συγγνώμη. Πιανού.
0: Δεν ξέραμε, μάνα μου, μάθαμε όμως.
10: Α, μπράβο, λοιπόν. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε. Τώρα, πάμε παρακάτω και να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
10: Να σε αφήσω ήσυχο. Και σένα και τους συναντώ.
0: Εμένα θα κλείσω κι εγώ, μην νομίζεις.
10: Λοιπόν, εχθές βγήκε και ελεηνολογούσε ο κυπουρός του Μητσοτάκη από τα Χανιά.
0: Ναι.
10: Θέλω να του πω δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, όταν θα μιλάει για τα οικονομικά του ΚΚΕ, να προσέχει τι λέει. Διότι το ΚΚΕ δεν χρωστάει 500 εκατομμύρια από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
10: Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να του υπενθυμίσω, εκτός και αν δεν το έχει ακούσει, σε μια παλιά μου...

0: Σας λέω το Λαφαζάνη επειδή το ξέρω.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Μπορεί και η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω. Για το Λαφαζάνη ξέρω.
1: Αλλά αυτούς. Εγώ μιλάω τώρα συγκεκριμένα για συνακροατές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λένε, διότι μπορεί και να τους γυρίσουν και μπούμεραγκ. Α, είπα μπούμεραγκ. Την καλημέρα μου στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης, πιανού η κυβέρνηση το όχι το έκανε ναι μέσα σε μία νύχτα, σε μισή νύχτα, συγγνώμη. Πιανού.
0: Δεν ξέραμε, μάνα μου, μάθαμε όμως.
1: Α, μπράβο, λοιπόν. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε. Τώρα, πάμε παρακάτω και να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Να σ' αφήσω ήσυχο. Και σένα και τους συναντώ.
0: Εμένα θα κλείσω κι εγώ, μην νομίζεις.
1: Λοιπόν, εχθές βγήκε και ελεηνολογούσε ο κυπουρός του Μητσοτάκη από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Θέλω να του πω δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, όταν θα μιλάει για τα οικονομικά του ΚΚΕ, να προσέχει τι λέει. Διότι το ΚΚΕ δεν χρωστάει 500 εκατομμύρια από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να του υπενθυμίσω, εκτός και αν δεν το έχει ακούσει, σε μια παλιά μου τοποθέτηση, ότι το ΚΚΕ με τη δουλειά που κάνει προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την κρατική, την ετήσια κρατική επιχορήγηση. Να μην την έχει ανάγκη.
0: Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Γιατί
0: αυτό
1: το πρόβλημά του είναι οι κομμουνιστές και το ΚΚΕ. Αντί να, εφόσον είναι ακρεφνής, είναι ο δημοκράτης, αντί να έχει πρόβλημα
0: μα
1: με το ΠΑΣΟΚ, με το ΣΥΡΙΖΑ,
0: δεν
1: είτε, με
0: δεν
1: τον
0: είναι
1: ένα
0: δημοκράτης,
1: με
0: το... είναι Μητσοτακικός.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ξέρεις πόσο εύκολα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πανεύκολα.
0: Εγώ λέω ότι είπε, δεν ξέρω.
1: Άσε τώρα τι λέει τώρα. Εντάξει τώρα. Άντε μην πω, δεν θέλω.
0: Μην
1: πεις και σουρούς.
0: Ναι, και είναι και 58, μην πεις.
1: Λοιπόν, και στο τέλος να κλείσω, όταν θα μιλάει για τους 200 λεβέντες της Κεσαριανής, να πλένει πρώτα το στόμα του με ροδόνερο. Ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά τους, για να μην πω τίποτα άλλο, ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά τους δεν είναι αυτός. Καμία σχέση.
0: Κανένας μας δεν είναι.
1: Εντάξει. Ούτε για τους κομμουνιστές μπορεί να μιλάει.
0: Να μιλάει
1: για τους ομοειδεάτες του.
0: Κανένας.
1: Τους ακροδεξιούς.
0: Κανένα,
1: λοιπόν,
0: κανένας μας δεν είναι.
1: Έτσι. Καληνύχτα.
0: Κακά τα ψώνια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Και φίλια πολλά σε όλους.
0: Γεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Πουαρό, δεν προλαβαίνω. Κυρία Γιώτα επίσης. Forsaken. Τα μικρόβια είναι το λιγότερο, βρίσκουμε σε αυτό μπορούμε να βρούμε λύση. Το χθεσινό έγκλημα στην Κρήτη μας είχε όλους συγκλονίσει. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος επειδή από τον πόνο το μυαλό ενός ανθρώπου που επί τρία χρόνια.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
5: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση

0: για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες στον πρόλογό μας να πούμε για την οικονομία και για τα δεινά που έρχονται. Σήμερα, με λίγες ώρες καθυστέρηση μετά τον Real FM, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάμε σε πολύ περίεργες καταστάσεις για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πάνω από τα 115 δολάρια σήμερα το πετρέλαιο και υπάρχουν σενάρια που μιλούν για 125 και άλλα που μιλούν για 150 ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των όσων συμβαίνουν στα στενά του Ορμούζ, όπου αναστενάζει η παγκόσμια και ιδίως η ευρωπαϊκή οικονομία.

Ήδη αρχίζουν και διατυπώνονται ανησυχίες για ύφεση στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ελλάδα. Και λέω ακόμη και στην Ελλάδα, γιατί οι προβλέψεις για την Ελλάδα ήταν καλύτερες από αυτές για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ενώ, όπως θα ακούσετε σε λίγο από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, οι βασικές ανησυχίες αφορούν την βιομηχανία και τον τουρισμό. Ιδιαίτερα στον τουρισμό φαίνεται ότι ανεβαίνει το κόστος και για τα εισιτήρια και για την διαμονή. Τα ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη προχωρούν σε μεγάλες αυξήσεις. Ενώ για τα εισιτήρια στις μεταφορές, σας το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έρχονται πολύ μεγάλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά είναι χωρίς αμφιβολία αντικίνητρα για τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί για την Ελλάδα ο τουρισμός σημαίνει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της.

Και ας ελπίσουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της περίοδου και να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτό, για να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε τι άμυνες έχουμε και τι άμυνες πρέπει να δημιουργήσουμε. Δεν λέει κανείς ότι πρέπει να απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα των συζητήσεων τα άλλα θέματα, αλλά νομίζω πως αναμφίβολα αυτό είναι το μεγάλο και το σημαντικό.

Εν τω μεταξύ, θυμάστε, το είπαμε και χθες, τα πράγματα επιδεινώνονται στην Μέση Ανατολή. Χθες έφτασαν και πάλι στο παραπέντε των νέων πολεμικών συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ να αποτελούν το θέατρο των επιχειρήσεων, με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να τα ανοίξουν και τους Ιρανούς να προσπαθούν να τα κρατήσουν κλειστά και υπό τον έλεγχό τους. Είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές. Οι Αμερικανοί είπαν ότι βήθησαν κάποια από αυτά τα ταχύπλοα που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Η άλλη πλευρά είπε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία. Ακολούθησαν εκατέρωθεν διαψεύσεις, πάντως το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα, δύο είπαν οι Αμερικανοί, για τουλάχιστον ένα αμερικανικών συμφερόντων πλοίο επιβεβαιώνεται ότι πέρασε τα στενά του Ορμούζ με στρατιωτική συνοδεία. Το επιβεβαιώνει δηλαδή και η ίδια η ναυτιλιακή εταιρεία. Και βέβαια είχαμε χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Φαίνεται ότι το Ιράν απέναντι στην άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο επιχειρεί να ανοίξει και πάλι τα πολεμικά μέτωπα.

Και πρέπει να πούμε ότι το χτύπημα που έκανε το Ιράν στην Φουτζέιρα ήταν στρατηγικό χτύπημα, γιατί το συγκεκριμένο λιμάνι είναι έξω από τον Περσικό κόλπο, δεν επηρεάζεται δηλαδή από τα στενά του Ορμούς, συνδέεται με αγωγούς των Εμμυράτων και παρακάμπτουν μέσω του λιμανιού αυτού τα στενά του Ορμούς. Τι έκανε το Ιράν λοιπόν? Είπε ότι όχι μόνο δεν θα ανοίξετε τα στενά, αλλά θα σας κλείσουμε και την άλλη δίωδο, τον άλλο δρόμο από τον οποίο περνούν τα καύσιμα, σε πολύ μικρότερες βέβαια ποσότητες μέσω αγωγών. Γι' αυτό και βλέπετε τις τιμές σήμερα να έχουν βγάλει φτερά, να πετάνε ψηλά.

Ήδη υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες από διεθνείς αναλυτές ότι μπορεί ο αραβικός κόσμος να εμπλακεί απευθείας στον πόλεμο. Ότι δηλαδή μπορεί η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου που συμμαχούν με τη Σαουδική Αραβία να εμπλακούν απευθείας με δική τους στρατιωτική κινητοποίηση στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Κάτι τέτοιο θα έβαζε τον πόλεμο σε μια νέα φάση, ακόμη πιο σκληρή, ακόμη χειρότερη.

τώρα για να είμαι ειλικρινής δεν έχω καταλάβει γιατί ο Γιάννης Βασιλόπουλος παίζει How deep is your love, ενώ εγώ μιλώ για τον πόλεμο. Νομίζω ότι μάλλον υπονοεί ότι ο μόνος τρόπος για να ζεσταθούμε σύντομα θα είναι οι αγκαλιές, η αγάπη.

Τώρα, περιμένουμε βέβαια όλοι να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Συνεδρίασε χθες το Eurogroup υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Έγινε κουβέντα για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια μέτρα ενίσχυσης των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα, ο κόσμος, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα συνεχίζονται οι κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία είπε όχι σε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, λέγοντας ότι δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία για τα δύο στελέχη της με βάση την δικογραφία που έφτασε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Υπήρξε και δεύτερη κίνηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, και αυτό διότι, όπως άκουγα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν σήμερα, δεν υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ καμία προσπάθεια συνεννόησης με τα άλλα κόμματα. Θεώρησαν λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται μόνο του, απομονώνει την υπόλοιπη αριστερή αντιπολίτευση, και έτσι κατέθεσαν ξεχωριστή αίτηση στη Βουλή. Άλλο ένα σημάδι ασυνεννοησίας ανάμεσα στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες και πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα και σε αυτό θα πει όχι η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη, όπως διαβάζω στον σημερινό τύπο, ζητήματα που ανάγονται στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια. Οπότε αν επικαλεστεί τέτοια ζητήματα, απαιτούνται για τη σύστασή της όχι 120 αλλά 151 ψήφοι. Είναι προφανές ότι από τη μία πλευρά η αντιπολίτευση επιδιώκει να οδηγηθούμε στις εκλογές με όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, θεωρώντας ότι φθείρουν αυτά την κυβέρνηση και τη δημοτικότητά της. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κλείσει ώστε ο διάλογος στην πορεία προς τις εκλογές να περιοριστεί κατά το δυνατόν στα ζητήματα που αφορούν την ουσία της πολιτικής και όχι τα τυχόν σκάνδαλα ή την σκανδαλολογία ανάλογα με την περίπτωση. Και βέβαια πρέπει να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει φουντώσει και πάλι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ακούω από πάρα πολλές πλευρές ότι είναι πάνω στο τραπέζι, ότι δέχεται εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο να προκηρύξει τις εκλογές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παράλληλα με ένα γενναίο οικονομικό πακέτο που θα αναγγείλει. Και εδώ επίσης ακούω ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το οποίο μιλούσαν μέχρι χθες φαίνεται ότι ήδη έχει διπλασιαστεί στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης εν ώψη προφανώς και της προεκλογικής περίοδου. Λένε λοιπόν οι γνωρίζοντες ότι οι εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός είναι για εκλογές είτε την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είτε την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις για όλα αυτά θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με την Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Ένα δυνατό βιβλίο από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Ταξιδέψτε μέσα από τις υπέροχες σελίδες του. Οι φωτογραφίες του περιοδικού αυτού είναι πραγματικά καταπληκτικές, όπως και οι πληροφορίες που δίνει για όλους τους ταξιδιωτικούς προορισμούς και για τις κουζίνες τους. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την πλούσια, την ανεξάρτητη Real News. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη που μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η επέτειος της Μαρφίν. Η επέτειος της δολοφονίας των ανθρώπων στη Μαρφίν, για την οποία δολοφονία δυστυχώς δεν υπήρξε τιμωρία. Παραμένει για τους συγγενείς αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μια ανοιχτή πληγή. Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Και τον ελληνικό λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω: ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούς, τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, πάντα από την Κόντρα, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Και Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Τέλος, σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Τα νέα έχουν τίτλο «Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα». Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση? Οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη με τον Χανταϊό, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο. Συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για οποικεπέ υποκλοπές και νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντελφουρτ στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό θέμα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας, γράφει η Δημοκρατία. Δεν τόλμησε, λέει η εφημερίδα, να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Ακόμη έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, διαβάζω πάντα στην Δημοκρατία. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Επαφές Σιάσου, είναι ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Στα Σκαριά, συνεργασίες του Πανεπιστημίου Αθηνών με Yale, Columbia University, New York University. Και πάντα από την απογευματινή, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα τέσσερα θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Τέλος, άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Αυτά από την απογευματινή, πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Και βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Η εστία έχει κεντρικό θέμα την πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Ακόμη πρώτων πυρών νέα ανάφλεξης στο Ιράν, γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ακόμη, Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, το χρονικό του ρεσάλτου από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας. Και παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Το μανιφέστο έχει πρώτο θέμα παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνούνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ακόμη, δημοσκοπήσεις σοκ της Opinion Poll, γράφει το μανιφέστο. Μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη. Στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους, γράφει η εφημερίδα. Και Σκοπιανό, αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα, σε παραζάλι το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικός στο επιτελείο Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ο σκουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, λέει η πολίτικα, επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαία Αγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη ώρα έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω: παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, και θα συζητήσουμε με μια πολύ σημαντική γυναίκα, με μια κυρία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, με την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών ΧΑΚΡΟ και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Οι κλινικές μελέτες φέτος για πρώτη φορά είχαν τη δική τους θέση στην ατζέντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία του συλλόγου σας, με πρωτοβουλία του ΧΑΚΡΟ. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα στο πάνελ που έγινε εκεί έβαλε στόχο να περάσουμε από τη 14η θέση της Ευρώπης στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό νέων κλινικών μελετών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Γεωργιάδη?
2: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η αισιοδοξία του Υπουργού προκύπτει και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τα αποτελέσματα που καταγράφονται, στα οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είναι γεγονός ότι το 2024 είχαμε περίπου 212 μελέτες, ενώ το 2025 φτάσαμε στις 272. Η Ελλάδα, το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά βήματα, τα οποία σε αυτά καταγράφηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Και η χώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης και πρέπει να αναφερθούμε σε τουλάχιστον 4 σημεία. Το πρώτο είναι ότι η χώρα είχε μια επιτυχή μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κλινικών Μελετών, το CTIS, το οποίο αποτελούσε μια οργανωτική επάρκεια και μια τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, και ο ΕΟΦ είδαμε ότι το διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, το οποίο καταγράφηκε πολύ θετικά στις εταιρείες που θέλουν να κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα είχαμε μια νέα υπουργική απόφαση που απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία. Και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό το Γραφείο Κλινικών Μελετών, που είναι μια δέσμευση να υλοποιηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα νοσοκομεία ένα ρόλο που θα είναι θεσμικά ορισμένος, και όταν όλα αυτά λειτουργήσουν μαζί οπωσδήποτε θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο 2026 περιμένουμε και το Μητρώο της Ιατρικής Έρευνας, που είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα παρακολουθούμε όλες τις κλινικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε θετικά σε μια πρόσκληση για να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το FastEU πρόσφατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει την εικόνα μας, μας βάζει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, επομένως, που είναι μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης συνολική, αυξάνουν και την ταχύτητα και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στο περιβάλλον, που και τα τρία μαζί ενδιαφέρουν τους επενδυτές και μας δίνουν μια καλύτερη θέση στον χάρτη των κλινικών μελετών.
1: Ουσιαστικά τα βήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς βλέπουν σήμερα την Ελλάδα οι ίδιοι οι χορηγοί, οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες και τελικά έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους για μια κλινική μελέτη.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μέσα στα μάτια των χορηγών είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί από τη μία έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και από την άλλη έχουμε σημεία που πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας κάνουν ξεκάθαρα ελκυστικούς, όπως είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι ψηλού επίπεδου. Οι ερευνητές μας έχουν εμπειρία σε διεθνή πρωτόκολλα και η ποιότητα, βέβαια, της διεξαγωγής των κλινικών μελετών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Και το κόστος παραμένει στην Ελλάδα χαμηλό. Αυτά τα στοιχεία όλα μας φέρνουν στο ραντάρ των διεθνών χορηγών. Και αν θέλετε, εξηγούν και όλη αυτή την καταγραφή του αυξανόμενου ενδιαφέροντος τους να κάνουν μελέτες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, οι χορηγοί αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο το συνολικό περιβάλλον της φαρμακευτικής πολιτικής. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή απλώς για να κάνουν μια κλινική μελέτη, αλλά τους ενδιαφέρει αν η αγορά στην οποία θα επενδύσουν μπορεί να υποστηρίξει στη συνέχεια την καινοτομία. σε ένα περιβάλλον τώρα σαν την Ελλάδα που έχουμε φαρμακευτική δαπάνη πιεσμένη και που η πρόσβαση των νέων θεραπείων μπορεί και να καθυστερήσει, αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και για το θέμα των επενδυτικών κινήτρων και συγκεκριμένα για τον μηχανισμό του επενδυτικού Globac. Και εξηγώ. Πρόσφατα είχαμε μια υπουργική απόφαση που προβλέπει ένα κουβά που έχει μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίσουν την υποχρέωσή τους στο Globac, αρκεί να επενδύσουν αυτά τα χρήματα βέβαια στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Στην πράξη όμως, οι μεγάλες παραγωγικές δαπάνες, που είναι και πιο γρήγορες και πιο εύκολες στην υλοποίηση, θα απορροφήσουν τα κονδύλια ή φοβόμαστε ότι η κλινική έρευνα θα μείνει στο περιθώριο. Γι' αυτό και η θέση του ΧΑΚΡΟ είναι ότι χρειάζεται μια διακριτή κατανομή των πόρων. 50% για τα έξοδα κλινικών μελετών και 50% για τις παραγωγικές δαπάνες, ώστε η κλινική έρευνα να μην ανταγωνίζεται άνισα αυτές τις επενδύσεις. Το θέμα αυτό τέθηκε και στους Δελφούς και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει, το οποίο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, κλείνοντας, κάποιος από τους ακροατές μας που σας ακούει τώρα και που είτε ο ίδιος είτε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο έχει μια σοβαρή ασθένεια, τι πρέπει να ξέρει, πού μπορεί να απευθυνθεί?
2: Μα τελικά, κυρία Χατζηνικολά, όλα αυτά, το τελικό ζητούμενο δεν είναι οι ασθενείς, δεν είναι η θεραπεία
1: ασθενείς.
2: Και πρέπει να πω εδώ ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη δεν είναι πειραματισμός, είναι μια τεκμηριωμένη επιλογή που γίνεται με πλήρη ενημέρωση και με ένα αυστηρά θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Και να σας πω για κάτι, είναι και ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος που μας ακούει τώρα? Να ρωτήσει τον γιατρό του, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κλινική μελέτη που μπορεί να με αφορά? Πολλοί γιατροί δεν το θέτουν από μόνοι τους, όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται, αλλά γιατί τελικά δεν είναι μια αντανακλαστική πρακτική στην Ελλάδα. Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να το ζητήσει. Και αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι μέσα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογή MyHealth ετοιμάζεται επιλογή συνένεση για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί μέσα από το κινητό του να δηλώσει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται. Και έτσι, με αυτή την απλή, ας πούμε, ψηφιακή πράξη, θα αλλάξει η σχέση του ασθενή με την κλινική έρευνα. Και αυτό θα αλλάξει βέβαια και με το Εθνικό Μητρό που ανέφερα πριν, γιατί θα δώσει διαφάνεια και πρόσβαση στους ασθενείς για να ενημερώνονται συνέχεια για τις κλινικές μελέτες.
1: Ευχαριστώ την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, του ΧΑΚΡΟ, και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη, την οποία θέλω και να συγχαρώ, γιατί με τη δική της παρουσία και το δικό της αγώνα έχει ανοίξει ο διάλογος, η συζήτηση και γίνονται πράγματα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
3: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Καλή σας ημέρα. Να τελειώσει τη δουλειά απόψε, θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό 9 παρατέταρτο, τρίτος αγώνας στον play-off για την Ευρωλίγκα, και έτσι να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο νίκες στο στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα δεν θέλουν να βρεθούν σε περιπέτειες. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four. Αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μόντε Κάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσθέτοντας να μείνουμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί το πλάνο μας, χωρίς τον Tyson Ward θα παίξει ο Ολυμπιακός που έχει ενοχλήσεις στην μέση. Μύρωση Τάις Διαλό, οι απουσίες για την Μονακό. Σήμερα επίσης στις 7 για τα play-off, η Χάπορη Τελαβίβ στην Βουλγαρία θα γίνει ο αγώνας αυτός. Υποδέχεται την Real Madrid. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν άλλη μία για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ισπανικής ομάδας, οπότε θα διατεθούν στους φίλους των πρασίνων τα λίγα εισιτήρια που έχουν κρατηθεί για την ισπανική ομάδα. Το απόγευμα αναχωρεί για την Ισπανία. Η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μάλαγα. Το ποδόσφαιρο απόψε στις 10 ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League, Arsenal Atletico Madrid, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, ανοιχτό παιχνίδι. Θα δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και χθες στην Αγγλία, Everton Manchester City 3-3, έχανε η City 3-1 και το γύρισε, πήρε έστω την ισοπαλία. Η Arsenal έχει 76, η City 71 με έναν αγώνα λιγότερο. Ήταν η 35η αγωνιστική. Απομένουν τρεις αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Η City όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Και ακόμα η Nottingham Forest πήρε μια σπουδαία νίκη στο Λονδίνο 3-1.
1: Φοβερή νίκη, φοβερή. Και με τρία γκολ μέσα στο γήπεδο της Chelsea, μέσα στο Λονδίνο.
4: Που είναι τώρα στο συν 6 από την ζώνη του υποβασμού και έκανε ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Premier League, η ιστορική ομάδα του Nottingham.
1: Φαίνεται ότι μάλλον έχει εξασφαλίσει την παραμονή της η Nottingham. Αντίθετα φαίνεται να υπάρχει εκεί σύγκρουση πλέον Tottenham West Ham για το ποια θα πέσει.
4: Ένας από τους δύο,
1: δύο Λονδρέζοι.
4: Και δύο, ειδικά η Tottenham που είναι ιστορική ομάδα, μία από τις δύο θα πάει στην Championship, όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί η Tottenham μετά το χρυσινό.
1: Και οι δύο είναι ιστορικές. Και
4: οι απουσίες για την Μονακό. Σήμερα επίσης 7. Για τα play-off, η Χάπορη Τελαβίβ στην Βουλγαρία θα γίνει ο αγώνας αυτός. Υποδέχεται την Real Madrid. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν άλλη μία για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί της Ισπανικής ομάδας. Οπότε θα διατεθούν στους φίλους των πρασίνων τα λίγα εισιτήρια που έχουν κρατηθεί για την Ισπανική ομάδα. Το απόγευμα αναφορεί για την Ισπανία. Η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Ισπανική Μάλαγα. Το ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League, Arsenal Atletico Madrid, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, ανοιχτό παιχνίδι. Θα δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και χθες στην Αγγλία, Everton Manchester City 3-3, έχανε η City 3-1 και το γύρισε, πήρε έστω την ισοπαλία. Η Arsenal έχει 76, η City 71 με έναν αγώνα λιγότερο. Ήταν η 35η αγωνιστική. Απομένουν τρεις αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Η City όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Και ακόμα η Nottingham Forest πήρε μια σπουδαία νίκη στο Λονδίνο 3-1.
1: Φοβερή νίκη, φοβερή. Και με τρία γκολ μέσα στο γήπεδο της Chelsea, μέσα στο Λονδίνο.
4: Που είναι τώρα στο συν 6 από την ζώνη του υποβασμού και έκανε ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Premier League, η ιστορική ομάδα του Nottingham.
1: Φαίνεται ότι μάλλον έχει εξασφαλίσει την παραμονή της η Nottingham. Αντίθετα φαίνεται να υπάρχει εκεί σύγκρουση πλέον Tottenham West Ham για το ποια θα πέσει.
4: Ένας από τους δύο,
1: δύο Λονδρέζοι.
4: Και δύο, ειδικά η Tottenham που είναι ιστορική ομάδα, μία από τις δύο θα πάει στην Championship, όπως ο